0: Η ώρα είναι 3.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
6: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα, από Φιλανδία.
8: Καλημέρα, ονάσα από Σουτγκάρδη.
6: Από Βέλγιο.
9: Ιώνας από Μελβούρνη.
10: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από Ρόζινταλ.
12: Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από τον Ταχάου.
14: Χάσολ, Φλαμανδία.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
5: Καλημέρες, φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλού, Γερμανού, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
4: Καλημέρα, Τομάς από Στουτγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα από το Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
10: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα από τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης
0: και

Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
9: Και τώρα θα μάθουμε...
10: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
11: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
12: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
13: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
14: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
15: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
16: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
17: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
9: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
18: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
19: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
20: Σιγά τα αίματα, καλέ.
21: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
22: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι?
23: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
24: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
25: Τέλος.
26: I need your arms around me, I need to feel your touch.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Την καλημέρα μου και στο ράδιο Όραμα που μας κάνει και αυτό αναμετάδοση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 22 του μηνού, 22 του Ιούνιου 2026 το Σωτήριο Νέτος. Εγώ ποιος είμαι, ο Κωνσταντίνος Ερμέσης, και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Φυσικά επικοινωνούμε μέσω Viber, στέλνοντας μηνύματα στο 6907 483 και 4. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε και αυτήν την εβδομάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα περάσει και αυτή γρήγορα, μην φαντάζεστε. Σημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 57%, με 26 ξημερώνει αυτή την ώρα η Αττική. Επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 41%. Περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Από ό,τι βλέπω, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει η μέγιστη στους 36 βαθμούς, ενώ θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο. Καλοκαιράκι μου, θέλετε καλοκαιράκι θα έχετε, γιατί γκρινιάζατε πότε θα έρθει το καλοκαίρι και πότε θα έρθει το καλοκαίρι. Τώρα θα γκρινιάζετε γιατί θα κάνει ζέστη, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Εκεί θα πεθάνουμε από τη ζέστη, γιατί δεν θα μπορούμε να βάλουμε το κλιματιστικό, εννοείται, γιατί δεν έχουμε φράγκα να πληρώσουμε τη ΔΕΗ. Λοιπόν, καλημέρες εδώ στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον φίλο τον Μανώλη από το Ρόιντλινγκεν της Γερμανίας, στα αστικά λεωφορεία εκεί της... της Γερμανίας. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Ο πατέρας Παναγιώτης. Καλημέρα, πατέρα Παναγιώτη. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας. Υγεία και ευλογία να μας δίνει να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές προκλήσεις τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και όχι μόνο. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Δευτέρας λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια, με 23 βαθμούς Κελσίου, ηλιόλουστη φανταζόμουν και η Αστυπάλαια. Η Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στη Δέσποινα, καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Εξωτικού Κιλκής. Καλημέρα στον Κυριάκο, ο οποίος μας καλημερίζει από τη Φλόρινα. Στο Χάρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα με καθαρό ουρανό. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα και στη Σούλα, καλή εβδομάδα με υγεία. Στον Παναγιώτη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη Χριστίνα, καλή εβδομάδα από την Καλαμάτα. Καλημέρα και στη Χριστίνα, καλή εβδομάδα από την Καλαμάτα.

Τα μυγεία, χθες η μεγαλύτερη μέρα από σήμερα, λέει, μικραίνει. Έλα, δεν θέλω τέτοια, γιατί χθες ήταν ωραία. Κάποια στιγμή κοιτάζω κατά τις 9.30 ώρα τον ουρανό. Ακόμη μέρα ήταν, πραγματικά λέω, αυτή είναι η μαγεία του καλοκαιριού. Να είναι 9.30 ώρα και ακόμη να είναι μέρα. Καλημέρα στο θεολόγο από Μπρέντα Ολλανδία. Καλημέρα και στο φίλο το Στέλιο. Κοίτα, λέει, μια φωτογραφία που είναι τραβηγμένη ακριβώς 10 χρόνια πριν, για να μας λένε μπαρούφες για την κλιματική αλλαγή. Δες στην ημερομηνία που γράφει στο κάτω μέρος τη φωτογραφία, 21 έκτου του 16. Και τι δείχνει το θερμόμετρο, 39 βαθμούς. Τώρα με την κλιματική αλλαγή, τώρα βρήκανε και αυτοί να μας παπαγαλίζουν κάτι. Αλλά πάμε να δούμε λίγο το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα Δευτέρα, πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μας και να επανέλθουμε.

Ζέστη θα επικρατήσει και σήμερα στον καιρό, αφού η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ, ενώ θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες οι οποίες θα εκδηλωθούν σε Ήπειρο και Μακεδονία. Ο καιρός γενικά πάντως θα είναι αίθριος. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Μάλιστα, μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανόν της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς τοπικά και στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 36. Αντίστοιχα, στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κοιμανθεί από 29 έως 31 και στα νότια τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβητή 2 με 3 και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν θα έχουμε ζέστη σήμερα, θα έχουμε εξαιρετικό καιρό. Μην πάτε στη δουλειά. Είναι παγίδα τη Δευτέρα. Πάντε για κάνα μπάνιο στη θάλασσα, κάντε το τριμεράκι. Βγάλτε μια αναρωτική, μη μασάτε. Εμένα θα ακούτε. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα, καλημέρα. Ο Γιάννης έχει αναρωτική, γι' αυτό τα λέω. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και περαστικά. Η Χριστίνα λέει, ξέρεις πόσες φορές έψαξα για να σου στείλουν με delivery. Όλα κλειστά, λέει, να περιμένω τουλάχιστον να περάσει λίγο η ώρα. Θα σου στέλνω ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο. Έπεσα μέσα, όχι βέβαια, γιατί ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Πώς τον πίνεις? Τώρα αυτό το πώς τον πίνεις ακούστηκε λίγο περίεργο. Αλλά το θέμα είναι, ρε Χριστίνα, να έρθεις από εδώ να μας πεις μια καλημέρα. Να είναι και ο Στέφανος εδώ πέρα. Να φέρεις και του Στέφανου ένα καφέ. Κάτσε, κάτσε, περίμενε τώρα. Και η Δέσποινα, και τη Δέσποινα, σε βάλω μέσα τώρα, περίμενε. Εγώ γλυκό τον πίνω τον καφέ, να σου πω την αλήθεια, αλλά με ζαχαρίνη μόνο. Διότι τόσο γλυκούλης που είμαι, κάποια στιγμή ήρθε και μου χτύπησε την πόρτα το ζάχαρο, κατάλαβες. Και εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Γεια σου Πάνο μου, καλημέρα στην Κολονία. Καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στην Ασπασία. Καλημέρα στον Βασίλειο. Κύβο Ερήφθη λέει: ρίζει στο Γαλαξία, φακέ στο Μασούτη, Γάλλο στο Βασιλόπουλο, Μελτζάν στο Σκλαβενίτη και κολοκύθια στο Μαϊμάργη. Να πω νικέται η ακρίβεια. Αξέχασα και καλάθια καπαμά. Νομίζω μου το είπε και προχθέ αυτό. Ναι, γιατί όχι. Γιατί και κολοκύθια τούμπανα, δεν κατάλαβα. Και φρύδια καπαμά, γιατί μια χαρά είναι. Όπω είχε ερωτηθεί ο άλλο από

την εκπομπή του Παπαδάκη. Να είναι καλά ο άνθρωπος, Θεός χωρέστο να. Πάει ο δημοσιογράφος, ρωτάει, δεν θυμάμαι το όνομα του δημοσιογράφου. Μ' αρέσει το μεταξύ ο δημοσιογράφος αυτός. Α, ο Νίκος, ο Λάζος, Λάζο, Νίκο τον λένε. Τέλος πάντων, πάει και το ρωτάει τον παππού, πώς τις βλέπετε λέει τις τιμές. Φρύδια καπαμά λέει. Την... Τα χάσε ο δημοσιογράφος. Έλεγε, πώς πεις. Άστα να πας στο διάλογο. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλλην. Είναι λογικό να λένε ότι οι ανεμογεννήτριες μπαίνουν για να έχουμε φθηνό ρεύμα. Είναι αυτό που είπε ο Άδωνης. Λέει ότι αν λέγαμε στον κόσμο ότι τα τρένα δεν ήταν ασφαλή, δεν θα έμπαινε κανένας. Απλά σκεφτείτε λίγο πίσω από τις λέξεις. Κρύβεται ο Αλέξης, θα σου πω εγώ. Για Δευτέρα έχω κέφια, δεν το περίμενα. Σήμερα γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου σήμερα. Και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα.

Σαν σήμερα το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδος από τους Ρωμαίους. Σαν σήμερα το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Εφεσό η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Σαν σήμερα το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου για την διάδοση της πίστεως. Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. Σαν σήμερα το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2010, την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1837 φεύγει από τη ζωή, έρχεται στη ζωή ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτον με σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. Σαν σήμερα το 1940 έρχεται στη ζωή ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ σαν σήμερα το 1949 έρχεται στη ζωή η Μέριλ Στρίπ, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1969 φεύγει από τη ζωή η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκάμ, Αμερικανίδα ηθοποιός αλλά και τραγουδίστρια. Σαν σήμερα το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Φρεντ Αστέρ. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή η Λάουρα Αντωνέλη, Ιταλίδα ηθοποιός, η οποία έκανε όνομα σε ταινίες soft porno τη δεκαετία του 70.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Χριστίνα λέει την άλλη Τρίτη που θα έχω ρεπό θα έρθω. Θα σε περιμένω, μην νομίζεις. Αυτά είναι δεσμεύσεις, ξέρεις. Κοίτα να δεις και πώς θα το στήσουμε έτσι για να το παίξω και λίγο ρε παιδί μου. Εγώ θα κάνω ότι δεν ξέρω τίποτα. Θα κάνω εκπομπή, θα έρθεις εσύ, θα μπεις μέσα. Με το που θα με δεις θα λιποθυμήσεις ρε παιδί μου. Θα πεις α, ο Ερμές, ξέρω εγώ. Εγώ θα έρθω να σε σηκώσω. Έτσι, θα βάλω και τις κάμερες να γράφουν εννοείται. Πώς στείλουν την προεκλογική προπαγάνδα. Κάπως έτσι θα το κάνουμε. Ναι, πώς η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, κυκλοφορεί ο Μητσοτάκης και τον βλέπουν όλοι. Αχ, καλό, τι άντρας. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε κι εμείς εδώ πέρα. Έτσι να το παίξω και λίγο, ρε παιδί μου, ξέρεις, ότι με βλέπει ο κόσμος και ναι. Λίγο να, άμα το παίξω αυτό στα social media μετά. Έτσι μπας και γίνουμε influencer, γιατί το μέλλον εκεί είναι πλέον. Να γίνεις influencer. Καθόμαστε και δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και άλλοι πάει και τραβάει μια φωτογραφία, την ανεβάζει story 1000 ευρώ. Κάτσε ρε εσύ, τι είναι αυτά. Για όνομα του Θεού. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον στο Θανάση από την Ανδραβίδα. Αυτό το γέφυρα με την πατρίδα που γράφεις τι είναι. Και μου επισημαίνει ότι από σήμερα αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Πού σου και εσύ προδότη. Δεν θα τα λέτε αυτά τα πράγματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλή εβδομάδα λέει. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν και αυτά τα έρμα για σήμερα Δευτέρα. Να πάμε μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω για να δούμε, να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας και να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε και αυτό το κουβάρι, να δούμε τι μελιγενέστε και τι έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε.

Εφημερίδα Τα Νέα, κτηματολόγιο. Ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά? Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης? Σε ποιες περιπτώσεις αφορά πέναλτι σε συντάξεις, ποιες είναι οι ποινές ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές? Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας παρακράτησης? Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές? Πήγαμε, είδαμε εντυπωσιακή πρεμιέρα του φεστιβάλ. Οι δημοσιογράφοι των νέων παρακολούθησαν τη μύδια στην κατάμεστη Επίδαυρο. Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκις Χάν, κρίση μεγαλείου στη σκιά της κρίσης του Ορμούς. Πολιτικό παρασκήνιο, εντολές Μαξίμου σε γαλάζια στελέχη για να τρέξουν. Το Πεντάγωνο και η προσέγγιση Άγκυρας Καΐρου. Κύρ Στάρμερ, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Downing Street 10. Γυναικοκτονίες, 2098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Αναλυτικοί πίνακες με ποσά και παραδείγματα. Έρευνα Ελεύθερο Τύπο, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό το ελληνικό καλάθι του σούπερ μάρκετ. Γυναικοκτονία σοκ στα Χανιά, μαρτυρικό τέλος για τη Σταυρούλα, ομολόγησε ο ενοικιαστής της. Πρόεδρε πανανήλικους να αυτοτραυματιστούν, η δράση των 2-17χρονων και η σαδιστική ομάδα 764. Το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Brexit 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε νέο κλειοκαύσωνα Δυτική αλλά και Κεντρική Ευρώπη. Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους. Ο βασιλιάς ο Μπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Εφτάστερο. Προκρίθηκε η Γερμανία. Ντένις Ούνταφ, ο Κούρδος ήρωας των Πανστέρ. Εφημερίδα Κόντρα, ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τορπιλίζουν την ειρήνευση. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Πρόταση της Ελλάς, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Διακοπές με το Κιάλι στα ύψη τακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Δολοφονία Σταυρούλα, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι. Γαστούν, η γυναίκα ή ο οδηγός του γιοταχή που πάτησε το σκυλάκι. Εφημερίδα των Συντακτών, 7 είναι ένα σημάδι εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά. Έλας για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Δυτική όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασίδωτο του Ισραήλ. Βρετανία, τέλος για το Στάρμερ, έντονη φημολογία για παρέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ξεκίνησαν χθες οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Όταν το κέντρο γίνεται παγίδα, η νέα κρίση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Αφιέρωμα ασκεί 35 χρόνια μετά η Αλβανία.

0: για τους λαγοκέφαλους. Εφημερίδα Μανιφέστο, Μητσοτάκης παίρνει πάνω του την ακρίβεια στα καύσιμα. Σοφία, βούλτευση, σκάνδαλα και κατάρρευση της υγείας στην Ισπανία. Πρότυπο για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Κομισιόν, τιμητική εκδήλωση για τις συλλογικές συμβάσεις της Κεραμαίος. Άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Too little, too late. Τραγική επιλογή του επικεφαλή του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα. Συγκοινωνούν το δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Προσοχή, δαγκώνουν οι λαγοκέφαλοι της τοξικής αντιπολίτευσης. Φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο Μοιραίος Αλέξης, ο Γονιμπετής ο Κράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη. Κονιτέρα, εξώδικη διαμαρτυρία της εταιρείας για δημοσίευμα του Μανιφέστο. Γιώργος Μιχαλόπουλος για τρίτη φορά πρόεδρος του ΣΥΠΕ. Εφημερίδα Πολίτικα, Θεσσαλονίκη, γαλάζιος πυρετός εν όψη ΔΕΘ και κάλπης. Ενισχύεται το εθνικό success story, τα πέντε ισχυρά ατού της Ελλάδος. Αισιοδοξία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Νέο εθνικό σχέδιο διερεύνησης πυρκαγιών, 37 νέα ανακριτικά κλιμάκια και 240 ειδικοί στο κυνήγι των εμπριστών. Νέες αποκαλύψεις για Καχρημάνη, το πάρτι με αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε μάγο εργολάβο που τις εκτελεί σε χρόνο μηδέν. Μάχη Ελλάς και Πασόκ, Τσίπρας και Ανδρουλάκης διεκδικούν την ψυχή της κεντροαριστεράς. Δίπλο SOS, δημογραφικό και ασφαλιστικό, απειλούν το αύριο της χώρας. Εφημερίδα Εστία, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υποπαρέτηση είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Οι απειλές Τραμπ οδήγησαν σε κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Η αλλαγή υποδείγματος στο νέο μεγάλο διακύβευμα. Αξίζει να διαβάσετε, έκτρωμα στο Ζάπιο εξηλώθη άρον-άρον η άθλια μεταλλική κατασκευή που ενθύμιζε εργοτάξιο. Ο καπιταλισμός εισβάλλει στην κομμουνιστική Κούβα. Εξπρές κοινοποίηση προστίμων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μητροπολίτης Κέρκυρας να παραιτηθούν των αυξήσεων στη μισθοδοσία. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, Περσικός κόλπος με αργούς ρυθμούς η επιστροφή στην κανονικότητα. Στρατηγική συνεργασία, όλοι και χέκη για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μείωση και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Εξόριξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων, πιο λεπτομερής και άμεσος ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων με το ηλεκτρονικό σύστημα BankUp. Ελληνικά δηληστήρια πως διασφάλισαν επάρκεια εφοδιασμών εν μέσω πολέμου. Λιανεμπόριο αναδιαμορφώνει τον ανταγωνισμό η πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Έκθεση κομισιών οι επιπτώσεις της αργής ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων. Βραχυχρόνια μίσθωση άνοδος κρατήσεων στην υπηρωτική χώρα, πτώση στα νησιά. Μεταβιβάσεις ακινήτων, θετικό πρόσημο στο πρώτο τετράμινο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη.

0: 922 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα με υγεία. 22 του Ιούνιου σήμερα του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Είναι Δευτέρα. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Ξημερώνουμε με έναν εξαιρετικό καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η Βελόνα είναι κολλημένη στους 103,6 για τη Βόρεια Ελλάδα. Στους 99,8 για την Νότια εκεί στην Αθήνα, στο Ραδιομάχη. Καλημέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα να δούμε το κουβάρι των... της επικαιρότητας. Ναι. Έχει βγει ένα βίντεο στη δημοσιότητα. Πολλοί μπορεί να το είδατε, γιατί έχει κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά. Ένα σπαρταριστό βίντεο για να μπορέσετε να δείτε πώς η Νέα Δημοκρατία εξαγόραζε ψήφους από τη γνωστή ομάδα ευπαθή και τα λοιπά, τους Ρωμάς, στις προηγούμενες εκλογές. Αυτός μου λέει στο βίντεο, το οποίο θα σας βάλω να το ακούσετε το ηχητικό, είναι ο πατέρας της πρώην, κάποιος πρώην βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, που δυσαρεστημένος από τις λιγότερες ψήφους που πήρε η κόρη του από τα μέλη της κοινότητας των Ρωμά της Λάρισας, ενώ δόθηκαν μπόλικα χρήματα για περισσότερες ψήφους, έχει πάει έξω από το σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, όπου εκεί πέρα απειλεί και κλωτσάει εκπρόσωπό της μπροστά σε μικρά παιδιά, και εκείνος τον καταγράφει με το κινητό του και του λέει ότι εγώ τα μαζεύω όλα αυτά για να τα δει ο εισαγγελέας. Τα στοιχεία τώρα τα οποία επικαλείται η πλευρά της υπεράσπισης των Βιλανάκηδων αναφέρονται στο ποσό των 200.000 ευρώ, το οποίο δόθηκε για να χειραγωγηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα και για την εξαγορά 10.000 παρακαλώ ψήφων στις εκλογές του 23, κάτι το οποίο δεν επιτεύχθηκε. Δηλαδή τους πήρανε τα λεφτά και δεν τους ψήφισαν κιόλας, καλά σας κάνανε. Και σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά της οικογένειας Βιλανάκη, έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελία και σχετικό υλικό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη δικαστική αντίδραση. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το όλο, την όλη στιχομηθεία και το τι ακριβώς είχε γίνει τότε.
1: Το γήπεδο ή σε κάποιο ρινγκ, αλλά στην αυλή ενός σπιτιού. Δεν έχουν να κάνουν με μια απλή αντιπαράθεση, αλλά με τις ψήφους. Ναι, καλά ακούσατε. Το βιντεολειπτικό υλικό που φέρνει στο φως νύχτα αποκαλύψεων αφορά τις προηγούμενες εκλογές. Και αυτά που θα δείτε, το μόνο που θυμίζουν είναι εποχές μαυρογιαλούρου.
2: Τι θα κάνεις δηλαδή?
3: Θα γίνω τώρα λίμπα, όχι.
2: Τι λίμπα πήγε εδώ, να κάνεις τώρα, μέσα στο σπίτι μου ξαναλάμε.
3: Θα έρθει η κόρη μου εδώ και θα αρχίσει να σε... Θα ορμήσει απάνω σου και θα σε πει απατεώνα, τι να την πεις.
2: Η κόρη σου.
3: Ναι.
1: Σε αυτό το βίντεο ο πατέρας γνωστής βουλευτού της Λάρισας έχει πάει έξω από το σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, και αυτά που ο ίδιος αναφέρει είναι απίστευτα.
2: Θα πω ότι πήγα να σε βγάλω βουλευτήνα εγώ.
3: Εσύ?
2: Ναι, πήγαμε να μαζέψουμε ψήφους.
3: Μεγάλη υπόθεση θα ήμουν. Ανάθυμα την ώρα που έβλεψα.
1: Και δεν σταματάει εκεί, γιατί μάλλον ο επιμένων νικά. Επισκέπτεται λοιπόν την οικογένεια Βιλανάκη για ακόμη μια φορά. Και αυτή τη φορά δεν μένει μόνο στις απειλές.
0: Εδώ τον κλωτσάει κιόλας.
2: Εγώ τα μαζεύω αυτά, τα δύο εισαγγελές. Βέβαια, άρχισε και βαράει.
3: Κοίτα, αρχίζει και χτυπάει.
2: Να σου
3: στάσεις τα παιδιά, εγώ του είπα, κοίτα, δεν, κοίτα, το βλέπεις.
0: Κλωτσάει κι άλλους ο πατέρας της βουλευτήνας.
2: Δείξτε τα παιδιά λίγο να δει βουλευτή.
3: Ας τον καλέ.
2: Δείξτε τα παιδιά να δει τα παιδιά. Μπροστά στα μωρά τι κάνεις.
3: Τα παιδιά.
2: Μπροστά στα
3: μωρά. Νομίζω ότι θα ζήσω για τα παιδιά.
2: Μπροστά στα μωρά μας.
3: Θα σας σκοτώσω ρε.
2: Άρα λίγο. Πάμε να κάτσουμε στο μιλήσουμε τα μάτια.
3: Έλα ρε.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί όλη αυτή η κατάσταση με τους Ρωμά έχει μείνει ανεξέλεγκτη, γιατί είναι εύκολες ψήφους. Και αναρωτιέμαι, ο εισαγγελέας βλέποντας ένα τέτοιο βίντεο να δημοσιοποιείται και να κάνει το γύρο του διαδικτύου, δεν πρέπει λίγο να παρέμβει? Εδώ πέρα μιλάμε για εξαγορά του εκλογικού σώματος, που πήγανε, δώσανε 200.000 ευρώ για να εξαγοράσουν ψήφους. και να βγει η κόρη του βουλευτή να ξανά.

0: Κάπως έτσι λοιπόν παίζονται τα παιχνίδια εξαγοράς ψήφου. Πηγαίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους, αγράμματοι οι περισσότεροι, τους δίνουν χρήματα, τους δίνουν επιδόματα, τους τάζουν 1,200 και μπορούν και εξαγοράζουν τους ψήφους. Και μετέπειτα βλέπουμε ότι όλη αυτή η ομάδα των ανθρώπων δρούν ανεξέλεγκτα, είτε με κλοπές, είτε είδαμε προχθές την περασμένη εβδομάδα η πυροσβεστική υπηρεσία πήγε να σβήσει μια φωτιά σε έναν καταβλισμό και κάποιοι Ρωμά πήδησαν μέσα στο πυροσβεστικό όχημα και πήγαν να το κλέψουν. Στο νοσοκομείο πάλι την περασμένη εβδομάδα με την νοσηλεύτρια, η οποία πέσαν όλοι οι Ρωμά πάνω της, φωνάζαν, ουρλιάζαν, κάναν και η γυναίκα από το άγχος της, από την πίεση την οποία δέχτηκε, έπαθε καρδιακή προσβολή και έμεινε στον τόπο. Και άλλα πολλά περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί δυστυχώς και τα οποία θα συνεχίσουν να συμβαίνουν έτσι όπως πάει το πράγμα. Αυτά να τα βλέπει το 41%. Αυτοί που δώσανε 41% στη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Να δείτε πώς γίνεται το παιχνίδι. Να δείτε πώς στείνονται οι εκλογές. Για εσάς που λέτε ότι οι εκλογές είναι στημένες, με αυτόν τον τρόπο στείνονται οι εκλογές. Δεν χρειάζεται η Singular Logic να κάνει κάτι. Μόνοι τους τις στείλουν τις εκλογές. Πάνε, πληρώνουν. Θέλω τόσα. Κάνουν ρουσφέτια. Η Νέα Δημοκρατία κινεί το χρήμα, έτσι δεν είναι? Η Νέα Δημοκρατία μπορεί και παίρνει, συνεχίζει και παίρνει δάνεια από τις τράπεζες για να μπορεί να υπάρχει, χωρίς δάνεια, χωρίς να υπάρχει κάποιο αντίκρισμα. Και παρόλα αυτά συνεχίζουν και κυβερνάνε κόμματα τα οποία είναι χρεοκοπημένα. Και αναρωτιέται ο κόσμος, μα ποιοι τους ψηφίζουν? Αυτοί τους ψηφίζουν. Όσο όλοι εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου και λέμε ότι οι εκλογές είναι στημένες και δεν πάμε να ψηφίσουμε, αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους έτσι. Μοιράζουν χρήματα δεξιά και αριστερά. Ο άλλος δεν έλεγε ότι πήγαμε και μοιράσαμε χρήματα κάτω στις περιοχές που είχαν καεί και γυρίσαμε το παιχνίδι? Έτσι δεν είναι? Κοινικά το παραδεχόταν. Μοιράζουν χρήμα δεξιά και αριστερά και λέει ψηφίστε μας. Και ψηφίζει ο κόσμος. Και όλοι εμείς καθόμαστε και να ρωτιόμαστε, μα ο ένας τους βρίζει, ο άλλος τους βρίζει. Πώς γίνεται να βγαίνουν? Έτσι βγαίνουν. Και άμα συνεχίσουμε να είμαστε σε αυτό το mood, να δεις θα ξαναβγούνε, θα ξαναπάρει και άλλη τετραετία ο Μητσοτάκης και θα μας αφανίσει όλους. Και καλά να πάθουμε εδώ που τα λέμε, καλά να πάθουμε. Γιατί μέχρι ένα σημείο λες εντάξει φταίει ο Μητσοτάκης. Είναι πολιτικός απατεώνας, παιδί μου, είναι όλα αυτά που είναι τέλος πάντων και φταίει. Από ένα σημείο και μετά όμως σταματάει να φταίει ο Μητσοτάκης. Φταίμε εμείς. Αλλά εμείς αρνούμαστε να αναλάβουμε το κόστος της ευθύνης της οποίας έχουμε. Γιατί για όλη αυτή την κατάσταση που περνάει η χώρα αυτή τη στιγμή, φταίμε εμείς, φταίει η προηγούμενη γενιά. Θα φταίει η επόμενη γενιά η οποία είναι πλήρως ανενημέρωτη, δεν γνωρίζει καν τι πολίτευμα έχουμε στη χώρα, δεν γνωρίζει τι σηματοδοτεί το κάθε κόμμα, τι είναι το κάθε κόμμα, δεν ξέρει τίποτα η επόμενη γενιά. Η προ-προηγούμενη, όχι η δική μας η γενιά, η προηγούμενη ας πούμε, εκείνοι τα ξέραν όλα, εντάξει. Οι μπαμπάδες μας, οι πιο παλιά, οι παππούδες μας, αυτοί τα ξέρανε όλα, ρε παιδί μου. Okay. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Επί πόσα χρόνια και τα αποτελέσματα να. Τα αποτελέσματα πραγματικά είναι δραματικά. Και μιλάμε ότι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία το ίδιο μαγαζί, έτσι δεν αλλάζει κάτι. Ό,τι ψηφίζει ο ένας, ψηφίζει και ο άλλος. Ό,τι έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία προς ψήφιση στη Βουλή, τα ψήφισαμε τα δυο τα χέρια εκεί πέρα στο Πασόκ. Κονταροχτυπιούνται, λέει, με τον Αλέξη τον Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ποιος σας τα λέει αυτά? Ποιος σας τα λέει αυτά, ειλικρινά? Θέλω να βγει μια δημοσκόπηση η οποία να μην είναι διάτρητη. Όπου θα μπω ας πούμε και θα ψηφίσω, ξέρω εγώ, με το αφημί μου για παράδειγμα, για να είναι μία φορά η ψήφος. Μπορεί να, θα μου πεις τώρα αυτό μπορεί να μην είναι και... Αλλά τέλος πάντων κάπως να γίνει. Για να δούμε τι πραγματικά θα δείξει. Γιατί οι μυστικές δημοσκοπήσεις δείχνουν κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας. Οι πραγματικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία καταραίει. Δείχνουν ότι την αυτοδυναμία ούτε με το κι άλλο. Διαβάζω το πρωί στην εφημερίδα Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς λέει χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Όχι ότι το πιστεύω αυτό το πράγμα, αλλά η δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο στην Πελοπόννησο. Η δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε ολόκληρη τη χώρα. Διότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Και όχι, μη φαντάζετε ότι θα πάει να ψηφίσει Σαμαρά. Σαμαρά μπορεί να πάει να ψηφίσουν οι κλασικοί, οι κολλημένοι που λένε τι super duper wow, ο πρωθυπουργός ήταν ο Σαμαράς. Που εγώ δεν ξεχνάω ποιος είναι ο Σαμαράς. Δεν ξεχνάω τι έκανε ο Σαμαράς. Δεν ξέρω το πώς μας πρόδωσε ο Σαμαράς. Που το έπαιζε και αυτός ψηλό αντιμνημονιακός και μετά είπε ότι μία ώρα εφόσον εκλέχθηκε πρωθυπουργός, η πρώτη δήλωση που έκανε ήταν θα σεβαστούμε το μνημόνιο και τις υπογραφές μας. Άκουσον, άκουσον. Ο προδότης ο Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη που πολεμούσε τη Νέα Δημοκρατία, που έριξε το Μητσοτάκη, που έλεγε δεν θα γυρίσω ποτέ στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν θα με κάνουν πρόεδρο του κόμματος, έλεγε εγώ δεν ξαναγυρνάω. Και ξαναγύρισε σαν τη βρεγμένη γάτα, γιατί η πολιτική άνοιξη τότε πήγε άπατη. Αυτά εδώ δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Το τι έκανε σαν πρωθυπουργός δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και τώρα νομίζουν κάποιοι ότι θα μπει ο Σαμαράς και. Μην σας πω ότι ο Σαμαράς θα κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί άνετα να το κάνει. Γιατί θα σου πει, για να μην τους αφήσουμε να κυβερνήσουν μόνοι τους, ναι, για να μπορούμε να ελέγχουμε καταστάσεις, γι' αυτό θα εμπλακούμε κι εμείς και θα συγκυβερνήσουμε. Για να βάζουμε τάχα μου δίθεν φρένο στην ασυδοσία του Μητσοτάκη. Τρίχε. Γιατί ο Σαμαράς αυτό που θα κάνει, τι θα είναι, θα είναι να μαζέψει κάποιες από τις δυσαρεστημένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα καταφέρει να κάνει, αν θα μπει και στη Βουλή, δεν ξέρω κιόλας. Αλλά αν καταφέρει να μπει στη Βουλή, να ξέρετε ότι άμα είναι να ψηφίσετε Σαμαρά, ψηφίστε την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει να κάνει. Ντάλε κουάλι, το ίδιο πράγμα θα είναι. Αλλά ναι, η Νέα Δημοκρατία πέφτει, τα ποσοστά της πέφτουν. Ο Μητσοτάκης φοβάται. Φοβάται γιατί αν δεν εκλεγεί στις επόμενες εκλογές, εάν δεν είναι κυβέρνηση, θα πρέπει να πάει να λογοδοτήσει ενώπιον του εισαγγελέα για το θέμα το οποίο το γκέι είναι το θέμα των υποκλοπών. Γιατί όλα δείχνουν το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ο ίδιος ο Ταλ Ντίλιαν το παραδέχτηκε, ο ιδρυτής της εταιρείας Ιντελέξα που πούλησε το παράνομο λογισμικό, το λέει. Εμείς δεν πουλάμε σε ιδιώτες. Πουλάμε, λέει, μόνο σε κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες. Και το αγόρασε η ΕΕΠ αυτό. Ποιος έδωσε την εντολή οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδος να αγοράσουν το Predator, που από πού πέσαν οι υπογραφές, ποιος είναι πίσω από τις παρακολουθήσεις, ο Ντίλιαν δείχνει το Μητσοτάκη πάντως. Και ο Μητσοτάκης φοβάται. Φοβάται τη φυλακή, φοβάται την μη επανεκλογή του. Και γι' αυτό προσπαθεί να το τρενάρει μέχρι το Μάιο του 27, γιατί σου λέει τώρα μα γίνει καμία στραβή τη δεδομένη στιγμή και δεν πάρουμε την κυβέρνηση της χώρας στα χέρια μας, την κάτσαμε. Στο χέρι μας είναι, παιδιά, να ξέρετε. Στο χέρι μας είναι να τους κλείσουμε φυλακή. Όλα από μία κλωστή κρέμονται. Μπορείτε να το στείλετε το Μητσοτάκη φυλακή, να το ξέρετε αυτό. Η ψήφος είναι μεγάλη δύναμη. Δώστε την σε κάποιον που αξίζει να τους δούμε όλους αυτούς να πηγαίνουν φυλακή. Τώρα θα μου πεις, το να κατηγορώ το Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, για το θέμα των υποκλοπών και μόνο. Είναι σαν να καταδικάζω τον Μπάσαρη, ρε παιδί μου, γιατί παραβίασε κόκκινο σηματοδότη. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ας ξεκινήσει από κάπου τον ντόμινο. Ας ξεκινήσει κάποιος σιγά σιγά να πηγαίνει στο φυσικό του δικαστή να δικαστεί. Να ξεκινήσει να λειτουργεί επιτέλους και η δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη η οποία τα τελευταία χρόνια έπαψε να λειτουργεί. Μια δικαιοσύνη η οποία είναι απόλυτα καθοδηγούμενη. Βλέπουμε μεγάλα σκάνδαλα να συγκαλύπτονται. Βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι πίσω από τα σύνορα της φυλακής να είναι ελεύθεροι. Και όχι απλά να είναι ελεύθεροι, να μας κουνάνε και το δάχτυλο. Πόσοι από τη Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι πίσω στη φυλακή, να είναι μέσα στη φυλακή. Παραπάνω από το 50% των βουλευτάδων της Νέας Δημοκρατίας. Και πρώτος ο Μητσοτάκης. Για όλα τα σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει, για όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει. Και ακούω τον Ανδρέα τον Δρυμνιώτη και το λέει, το είπε ο άνθρωπος στη συνέντευξή του, ότι ο Μητσοτάκης φοβάται ότι αν χάσει τις εκλογές θα πάει φυλακή για το θέμα των υποκλοπών.
1: Ο γέρος ο Καραμαλής είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα. Τον πρώην πρωθυπουργό δεν το στέλνει στο ειδικό δικαστήριο.
2: Τον στέλνει
1: το
2: σπίτι,
1: σπίτι του.
2: Είχε πει δεν τον στέλνει φυλακή.
3: Γιατί την επαναλαμβάνουμε αυτή τη συζήτηση? Υπάρχει κάποιο κίνδυνο, κύριε Δημότη? Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά.
1: Ναι, υπάρχει αυτό.
3: Εξηγήστε τον μα λίγο για να ακούσουμε γιατί κινδυνεύει ο σημερινό πρωθυπουργό.
2: Εκφρασμένο κίνδυνο.
3: Γιατί να μα τον εξηγήσει λίγο ο κύριο Δημότη? Δεν τον εκφράσατε εσεί, κύριε Καραθάνου, γι' αυτό
2: αφιερθήκαμε.
3: Θα ήθελα να
2: πάει φυλακή.
3: Θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Δημιώτη ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος για το πολιτικό σύστημα.
1: Σε 25% η Νέα Δημοκρατία βγάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και χωρίς το κουκουέ κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Αυτή είναι η κοινοβουλευτική κατάσταση. Ναι.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Να κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Να ψηφίσουν να πάει ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης για τις υποκλοπές και από εκεί.
3: Α, για τις υποκλοπές θα πάει ειδικό δικαστήριο, μάλιστα.
0: Κανονικά ο Μητσοτάκης για όλα τα εγκλήματα πρέπει να πάει, όχι απλά ειδικό δικαστήριο. Ο άνθρωπος έπρεπε να είναι φυλακή από τότε που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Εθνική Τράπεζα, και μοίραζε χρήματα δεξιά και αριστερά. Κρύφτηκε πίσω από τη βουλευτική ασυλία, τον κάνανε βουλευτή ο Τσίπρας. Πες τον αμόρε. Ο Σιμίτης τον έκανε βουλευτή. Για να δείτε συνεργασία τώρα, συνεργασάρα, κάτσε καλά. Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, άμα είναι να γλιτώσει κάποιος στη φυλακή, το Σιμίτη έπρεπε να τον έχει εικόνισμα στο γραφείο του Μητσοτάκη. Και το αποτέλεσμα είναι να φτάσουμε στο σήμερα και ο Μητσοτάκης να βγαίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας με δόλιο τρόπο. Θυμάστε πώς έγινε η όλη φάση με τον Μη Μαράκη τότε κτλ. Και όχι απλά έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τον κάνανε και πρωθυπουργό. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα ψηφίζουμε κατ' όνομα. Δεν ψηφίζουμε γιατί κάποιος είναι άξιος, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να βοηθήσει. Και το λέγαμε ακόμη από τότε, ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος. Τα λέγαμε. Ρίξτε αλλού την ψήφα σας. Ο κόσμος δυσαρεστημένος τότε από το ΣΥΡΙΖΑ, που ένιωσε προδομένος κακά τα ψέματα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μας πρόδωσε, γιατί από όλα όσα είχε πει ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν έκανε τίποτα απολύτως. Τίποτα. Ακριβώς τα αντίθετα. Ένας πολιτικός κολοτούμπας ο Τσίπρας και ένας ο Άδωνης. Δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτοί οι δύο είναι οι μεγαλύτεροι, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν η πολιτική κολοτούμπα, αν ήταν πρωτάθλημα, δεν ξέρω ποιος θα έπαιρνε το χρυσό και ποιος το ασημένιο. Ειλικρινά, δηλαδή, δεν υπάρχει. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ξαναδιεκδικήσουν την ψήφο μας για να μας ξανασώσουν. Γιατί δεν μπορέσατε να μας σώσουν την πρώτη φορά και σου λέει θα σας σώσουμε τη δεύτερη φορά. Δεν θα το αντέξουμε, Αλέξη. Δεύτερη φορά αριστερά δεν το σηκώνει ο οργανισμός μας, αλήθεια σου λέω. Άστο. Δεν. Και μην ακούτε ότι ο Τσίπρας είναι το φαβορί και είναι και δεύτερος. Και είναι... Γιατί όταν πρώτο ο Θεός γίνουν οι εκλογές, θα εκπλαγείτε από τα αποτελέσματα τα οποία θα δείτε. Να είστε βέβαιοι ότι θα τον δείτε πολύ χαμηλά τον Τσίπρα. Και θα δείτε κόμματα τα οποία σας τα λανσάρουν ότι θα είναι μέσα στη Βουλή και θα μπουν δυναμικά. Δεν θα μπουν καν μέσα στη Βουλή. Να το ξέρετε αυτό, κρατήστε το αυτό. 22 έκτου του 26, κρατήστε το αυτό που σας το λέω. Θα δείτε ότι στις εκλογές μέσα κόμματα τα οποία οι δημοσκόποι τα ανεβάζουν και λένε α, ου και δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα μπουν καν μέσα στη Βουλή. Και επειδή έπιασα λίγο το Μητσοτάκη, χθες έτσι όπως έκανα scroll down στο κινητό μου, πέφτω σε ένα βίντεο του Λούμπεν, όπου πραγματικά τα σπάει το βίντεο. Ο Χατζηνικολάου ρωτάει το Μητσοτάκη γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία, και ο Μητσοτάκης φέρεται στο βίντεο του Λούμπεν να λέει ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Πάμε λίγο. Είναι χιουμοριστικό το βίντεο.
2: Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία? Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
3: 41%!
4: Πρόβατα!
2: Ο ΠΚΠ, Τέμπη, υποκλοπές. Αν για όλα αυτά θα πληρώσει κάποιος. Η απάντηση είναι όχι.
4: Τέλεια.
2: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
5: Εγώ σε ευχαριστώ.
6: Εγώ το Μητσοτάκη δεν τον αλλάζουμε τίποτα.
7: Μητσοτάκης και σερό ψωμί.
0: Ούτε εμείς τον αλλάζουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, όχι, δεν. Χιουμοριστικό το βίντεο, κοπτοραπτική είναι, αλλά αυτό το βίντεο να ξέρετε ότι έχει και μια δόση αλήθειας μέσα. Όσο για το ποιος θα πληρώσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κανείς δεν είναι. Και είναι καλό να ξέρουμε πόσα ζώα υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν κακό, δεν καθόλου κακό. Εν τω μεταξύ, Θέλω να ακούσετε λιγάκι και αυτό.
4: Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι όταν αφορούν τα μέτρα αυτά...
0: Είναι η κυρία Παπαδοπούλου υποψήφια με το κόμμα του Τσίπρα.
4: Μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς ρωτάμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα θα βρεθούν.
0: Από πού, κορίτσι μου.
4: Είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμα μας σε
5: πάντως,
4: αυτό.
5: Θέλω να σας πω ότι τα χρήματα θα βρεθούν. Το λέω αντανακλαστικά, μου θυμίζει και φράσεις του τύπου «λεφτά υπάρχουν».
0: Δεν υπάρχουν.
5: Και είναι κάτι που δεν θα το απορρίψει κανείς εκ προημίου, δεν πρέπει να το απορρίψει εκ προημίου, πρέπει να το ακούσει, αλλά πρέπει να είναι προφανές ότι συνακόλουθα θα αναρωτηθεί για το πού.
4: Ήδη.
5: Ως πολίτης.
4: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήδη οι προτάσεις που έχουμε κάνει έχουμε μιλήσει και με συγκεκριμένα νούμερα. Το έχουμε αποκρύψει αυτό, αλίμονο. Και για παράδειγμα και για τα μέσα, για την μετακίνηση, τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε πει ότι για παράδειγμα αυτό το κοστολογούμε περίπου στα 250 εκατομμύρια.
0: Από πού θα το καλύψετε
4: όμως? Όπως έχουμε πει, μια λογική στο επίπεδο της φορολογικής δικαιοσύνης. Όμως εγώ πού θέλω να εστιάσω? Ότι αυτή η συζήτηση είναι σχηματική στο βαθμό που εκπορεί από την κυβέρνηση, έτσι, ναι, προφανώς.
0: Ναι. Τι ωραία που τα λέει αυτό το κόρη, τι ωραία που τα λένε και στο κόμμα του Τσίπρα, ειλικρινά. Απάντηση επί της ουσίας δεν πήραμε, γιατί λέτε τώρα για τις συγκοινωνίες ότι θα κοστίσει κάτι χιλιάδες ευρώ και τα... Ναι, ωραία. Από πού θα το καλύψετε όμως τη χασούρα την οποία θα έχουν οι συγκοινωνίες? Και γενικότερα όλα τα κόμματα, αυτό το οποίο γίνεται... Είναι ότι φτιάχνουν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι κοστολογημένο. Λένε, ρε παιδί μου, θα κάνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο. Και δεν είναι κοστολογημένο αυτό το πράγμα. Δεν μας λένε πόσο θα μας κοστίσει, πόσο θα πληρώσουμε. Εν τω μεταξύ, ο Βελόπουλος βγήκε και μίλησε προχθές στην τηλεόραση και έλεγε ότι είπε ότι είναι απόλυτα ψευδές ότι δεν μπορούν να δώσουν 13ο και 14ο μισθό. Λίγο πολύ αυτό το αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο Βελόπουλος. Είναι μια πραγματικότητα ότι είναι απόλυτα ψευδές το ότι δεν μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Και είπε κιόλας, αιτιολόγησε το πώς μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα για να μπορεί να πληρώνει 13ο και 14ο μισθό. Και τι είπε τότε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, πάμε να τον ακούσουμε.
8: Εσείς θα το δίνατε το 13ο και 14ο? Και από πού θα τα βρίσκατε?
9: Να σε εξηγήσω, το έχω πει εκατοντάδες φορές.
8: Γιατί
9: να πω ακόμη
8: η κυβέρνηση λέει τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3. Μας
9: κοστίζουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ οι ανεξάρτητες αρχές, όλοι αυτοί οι τύποι που βολεύονται από τα κόμματα σε κάποιες ανεξάρτητες αρχές για να παίρνουν 5.000, 6.000. 8.000 ευρώ παίρνει ένας που παίρνει μέρος σε συμβούλια ανεξάρτητης αρχής. Εσείς δεν παίρνετε τόσα λεφτά και είστε όλη μέρα εδώ μέσα. Μη γελάτε.
10: Ανεξάρτητες αρχές.
8: Πόσοι?
10: 8 δεν μπορούμε όλοι μαζί εδώ.
9: 38.
10: Να ζω κάτι. Οι ανεξάρτητες αρχές έχουν και ένα ρόλο θεσμικό όμως. Ναι. Δηλαδή να ελέγχουν κάποια πράγματα.
9: Παραβιάζουμε το Σύνταγμα όταν το Σύνταγμα ορίζει για 5 και εμείς έχουμε 38.
10: Μάλιστα.
9: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Παραβίαση του Συντάγματος έχουμε. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεθούν τα λεφτά, ξέρετε. Αυτό που σας είπα εγώ με την επίλυση των δόσεων, δίνεις ανάσκηση και μαζεύεις λεφτά, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αναγκαστικά. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Περιστολή δαπανών. Σας είπα, 50 εκατομμύρια να δώσουν να πάρουν ένα κτίριο στη Χαλάνδρη για να κάτσουν υποποί των χρυσοκάθαρων, το λέω έτσι ομά, των δίθεν εφοριακών στελεχών σε ωραία γραφεία. Γιατί? Για ποιο λόγο? Έτσι, δεν θα πω για τις πατάλες που είναι στο δημόσιο. Υπάρχουν τρόποι. Και να σου πω και κάτι. Όταν θα έχετε, φαντάζομαι τον κύριο υπουργό σε λίγο, δεν ξέρω αν θα είναι υπουργό εδώ. Όταν έχω 60 υπουργεία, έχω 60 γραμματείς, 60 οδηγούς, 60 διευθυντές, άλλους 120-170 μετακλητούς, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Άρα μαζεύεις τα δημοσιονομικά σου έξοδα, τις δημόσιες δαπάνες σου και μπορείς να δώσεις λεφτά. Γίνεται να δώσεις λεφτά. Άμεσα, τώρα που μιλάμε, μπορούμε. Να σου πω και κάτι ακόμα. Θα το κάνω και πιο λαϊκίστικο. 10 δισεκατομμύρια αναβαλλόμενος φόρος. Μάλιστα. Ο τραπεζών.
0: Έτσι, για να καταλάβετε λίγο ότι όταν είναι να κάνεις κάτι, πρέπει να το αιτιολογείς κιόλας και πώς μπορείς να το κάνεις. Όλοι αυτοί λένε θα δώσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Αλλά δεν μας έχουν πει ποτέ πού θα τα βρούνε και πώς θα καλύψουν το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί. Γιατί δεν έχουν πρόγραμμα. Και γιατί το πρόγραμμά τους δεν είναι και κοστολογημένο. Που κανονικά αυτό το είχε πει ο Βελόπουλος. Θα πρέπει προεκλογικά κάθε κόμμα να έχει το πρόγραμμά του, να είναι κοστολογημένο αυτό το πρόγραμμα, να το καταθέτει. Και μετέπειτα όταν θα εκλεγεί να πρέπει να βασιστεί η πορεία του πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Και αν δεν το υλοποιήσει αυτά τα οποία έχει δεσμευθεί στον ελληνικό λαό, να υπάρχουν κυρώσεις για παραπλάνηση του εκλογικού σώματος. Έτσι θα έπρεπε να συμβαίνει κανονικά. Στις δημοκρατίες αυτά θα έπρεπε να γίνονται. Να μην μπορούν να μας κοροϊδέψουν. Παρ' όλα αυτά, η ώρα είναι 7 και κάπου εδώ. Θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε πάλι πίσω εντός ολίγου με όλα τα υπόλοιπα. Μηνυματάρες στέλνετε στο Viber 69-074-83-484. Μαζί μας και σήμερα η εταιρεία Digicar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing αυτοκινήτων και προσφέρει εννοείται σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και τη βιώσιμη κινητικότητα. Διαθέτει στόλων νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης, αλλά φυσικά και άμεση εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία έχμης. Και αν θέλετε να διαπιστώσετε όλα αυτά τα οποία σας λέω, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της στο www.digicar.gr και γιατί όχι, να κλείσετε το επόμενο σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ξανά μανά πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα σήμερα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ για τα στένα του Ορμούς και τις προσωρινές εμπλοκές κατά την διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο τελικά για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Την ίδια ώρα, στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του νοτίου Λιβάνου, όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί ύπαρκτο κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. Η Χεζμπολάχ δεν θα ανοιχθεί ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στο Λίβανο, απάντησε ο ηγέτης της οργάνωσης, ενώ προειδοποίησε ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στα προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, προστίθεται πλέον και η νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, ανακοίνωσε μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μιλά για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, μαθημένος στη λογική της πολιτικής ακινησίας, αντί να χτυπήσει στη ρίζα του το στεγαστικό πρόβλημα και να επιλέξει τη σύγκρουση με τα καρτέλ της στέγασης που λέγονται Golden Visa, επέλεξε πάλι τη γνωστή τακτική των επιδομάτων, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο Εδώλιο θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τον θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτσι τον Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεση θηροειδούς. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια, κατά τη διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα στα Βατό Καλαχανίων. Εκπνέει σήμερα Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και την δήλωση οικοπαίδων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώνουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Στην Θεσσαλονίκη τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι με μικρή πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστορία. Στο σελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά.
4: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 22 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Την πρώτη πρωινή ενημέρωση μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48 και 4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Κάτι το οποίο είδατε να συμβαίνει εκεί πέρα έξω και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Και φυσικά το οτιδήποτε συμβαίνει στους δρόμους τώρα που ξεκινάτε την ημέρα σας για να πάτε στην εργασία σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Θεός να μας δώσει υγεία, φώτιση και δύναμη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές προκλήσεις τις οποίες έχει ο καθένας από εμάς. Τώρα ένας εκ των ηθοποιών που αγαπώ έτσι ιδιαίτερα και μ' αρέσουν είναι ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε μέσα από τα Εγκλήματα, από την σειρά, την επιτυχημένη αυτή σειρά Εγκλήματα που έκανε τον Τζόνι τότε, και έδωσε μια συνέντευξη. Στη συνέντευξη αυτή έκανε λόγο για μια κοινωνία fast food που, όπως είπε, πνίγει τους νέους σαν να έχει χαθεί η ελπίδα. Η ελπίδα που μας έλεγε ο Τσίπρας, η ελπίδα έρχεται πρώτα, ναι. Και λέει ότι δεν είναι απλά, λέει, μια δύσκολη εποχή, είναι ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Και πάμε λίγο να ακούσουμε, είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπε ο άνθρωπος αυτός.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάθε εποχή, όπως είπες και προηγουμένως, έχει τις δυσκολίες της, έτσι. Και εμείς, ας πούμε, παλιότεροι λέγαμε τι δύσκολα που ήταν τα πράγματα. Κάθε εποχή όμως είναι διαφορετική, με διαφορετικές δυσκολίες. Πιστεύω ότι τώρα ζούμε σε μια περίεργη εποχή όπου έχει ιδιαίτερες δυσκολίες για όλους μας, αλλά κυρίως για τους νέους ανθρώπους. Γιατί είναι σαν να έχει χαθεί μια ελπίδα, είναι σαν να είναι όλα πολύ fast food. Όλα όμως, όλα τα παιδιά. Και το χειρότερο πράγμα που νιώθω ότι περνάνε τα νεότερα παιδιά είναι ότι δεν βλέπουν φως στο τούνελ, δηλαδή, ξέρεις, ωραία, να δουλέψουν, να δουλέψουν για ποιο λόγο, για να βγάλουν κάποια φράγκα, για να πληρώσουν τα νίκια τους, να πληρώσουν τους λογαριασμούς και μόνο. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς λέγαμε θα δουλέψουμε τότε στην εποχή μας, αλλά θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι στην άκρη, να πάμε λίγες διακοπές. Τώρα είναι σαν να είναι πολύ δύσκολα όλα, σαν να έχει φτάσει σε ένα περίεργο αδιέξοδο η κατάσταση.
2: Για το...
0: Και είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή. Αυτό το οποίο είπε ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος είναι η αλήθεια η οποία μαστίζει τη νέα γενιά, και όχι μόνο τη νέα γενιά. Γιατί ακόμη και όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, έφηβος ή και πιο μεγάλος, τέλος πάντων, 20-22 ετών, δουλεύαμε και μπορούσαμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι, μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα, μπορούσαμε να πάμε διακοπές, μπορούσαμε να βάλουμε κανένα φράγκο στην άκρη, να πάρουμε και κανένα αυτοκινητάκι, σαν νέοι άνθρωποι που εργαζόμασταν. Μπορεί να παίρναμε, ας πούμε, μισθό 600-700 ευρώ τότε, αλλά τα 700 ευρώ υπαρκούσαν για να μπορέσεις να ζήσεις. Τώρα τα 1000 ευρώ δεν φτάνουν, 1000-1200 ευρώ δεν φτάνουν. Δεν μπορείς να νοικιάσεις σπίτι. Όταν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός σου πρέπει να πηγαίνει στο ενίκιο, λες θα κάτσω στα αυγά μου. Δεν ανοίγεις τα φτερά σου, δεν αφήνουν στους νέους να ανοίξουν τα φτερά. Όχι μόνο στους νέους. Το βλέπεις και μεγάλους ανθρώπους τώρα, σαραντάριδες, οι οποίοι μένουν ακόμη με τους γονείς τους, δεν μπορούν να απογαλακτιστούν. Ή βλέπεις και ζευγάρια ακόμη, έτσι, παντρεμένα ζευγάρια, τα οποία μένουν με τα πεθερικά, με τους γονείς, γιατί δεν μπορούν να πάρουν, να νοικιάσουν ένα σπίτι και να πούν ότι θα μπορούμε να το πληρώνουμε και θα μας μείνει και κανένα φράγκο στην άκρη. Μην ξεχνάμε ότι σε πολλές εκ των περιπτώσεων οι συντάξεις του μπαμπά και της μαμάς έχουν σώσει, πραγματικά έχουν σώσει σπίτια. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν κάνουμε όνειρα, δεν έχουμε περιθώρια να ονειρευτούμε, ρε παιδί. Δεν έχουμε περιθώρια να πούμε ότι, ξέρεις τι, εντάξει, θα δουλέψω λίγο παραπάνω, θα πάρω κάνα φράγκο για να μπορέσω να κάνω κάτι, ρε παιδί μου, να πάω ένα ταξίδι. Τι ψυχή έχει να πάει κάποιος σε ένα ταξίδι, ας πούμε, 3, 4, 5 μέρες. Να πεις ότι θα φάω και 2000 και τι έγινε, ρε παιδί. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ειλικρινά. Όταν σου λέει ότι ένας στους δύο Έλληνες, δηλαδή το 50% των Ελλήνων φέτος, δεν θα καταφέρει να πάει διακοπές, είναι τραγικό. Και μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο. Και σκεφτείτε πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε διακοπές στο σπίτι κάποιου φίλου, κάποιου γνωστού κτλ. Που αν δεν υπήρχε αυτό το

0: αυτός ο φίλος ή ο γνωστός δεν θα πηγαίνανε διακοπές. Πόσο τραγικό είναι αυτό το πράγμα. Να δουλεύεις όλο το χρόνο, να είσαι μέσα στο άγχος, μέσα στην πίεση, να πληρώσω το ένα, να πληρώσω το άλλο, να έρθει η εφορία, να την πληρώσω και την εφορία, να έρθει ο λογαριασμός, να πληρώσω το λογαριασμό μέχρι να πληρώσω το λογαριασμό έρχεται ο άλλος. Να στείλω τα παιδιά σχολείο, να τα πάω φροντιστήριο να μάθουν αυτά τα οποία θα έπρεπε από το σχολείο ήδη να τους μαθαίνουν. Να τα πάω δραστηριότητες από εδώ, όλα αυτά είναι λεφτά. Και έρχεται το καλοκαίρι και λες, θα μπορέσω να πάω κάπου έστω ένα τριήμερο έτσι να μην κάνω τίποτα. Απλά να κάθομαι και να γναντεύω το κενό, τη θάλασσα, δεν ξέρω. Να περάσω λίγο καλά με την οικογένειά μου και δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί που για να πάνε διακοπές και καλά κάνουν, κατά τη γνώμη μου καλά κάνουν. Θα αφήσουν να πλήρω τους λογαριασμούς και τα λοιπά. Γιατί σου λέει ότι κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί να μου τα φάνε αυτοί οι αλήτες. Γιατί να μην πάρω την οικογένειά μου να πάω έστω ένα τριήμερο κάπου. Έστω τρεις μέρες ρε παιδί μου να χαρούν και τα παιδιά και τα λοιπά. Τα σημερινά παιδιά δεν χαίρονται, το μόνο που χαίρονται είναι τα κινητά τους. Μόνο αυτό χαίρονται. Δεν χαίρονται όπως πηγαίναμε εμείς διακοπές, ας πούμε, με την οικογένεια. Που χαιρόμασταν τη θάλασσα, τον ήλιο, την ελευθερία, γιατί δεν είχαμε σχολείο, το παιχνίδι. Τώρα πού, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Χάθηκε αυτό το πράγμα. Λίγο μας κατάπιε η τεχνολογία, λίγο μας κατάπιαν τα προβλήματα. Λίγο οι οικογένειες αρχίζουν να αποξενώνονται, γιατί όταν δεν κάνεις πράγματα με τον άνθρωπό σου, με την οικογένειά σου, αρχίζεις και αποξενώνεσαι μετά. Αρχίζει και χάνεται η ουσία του πράγματος. Και βλέπεις παντού διαλυμένες οικογένειες. Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Αυτό εννοείται ότι δεν είναι ωραίο πράγμα. Και τα παιδιά γίνονται, πώς το λένε, μπαλάκι από εδώ, από εκεί, μια στον μπαμπά, μια στη μαμά κτλ. Ή πολλές φορές γίνονται και αντικείμενο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο γονιούς. Δηλαδή πράγματα τα οποία ειλικρινά στις παλαιότερες εποχές δεν υπήρχαν. Και μακάρι να μην υπήρχαν και σε αυτή την εποχή. Αλλά όλοι είμαστε φορτωμένοι ψυχολογικά. Όλοι. Πότε ήταν την περασμένη εβδομάδα που κατέβηκε ο άλλος από το αυτοκίνητο και πλάκωσε στο ξύλο μια γυναίκα και τελικά ο τύπος ήταν για το ψυχιατρίο και τον κρατήσανε μέσα στο ψυχιατρίο. Γι' αυτό δεν χρειάζεται μαγκιά στο δρόμο, γιατί δεν ξέρεις τι λάκα μας μπορεί να είναι ο άλλος. Έγινε κάτι, πετάχτηκε μπροστά σου, σου κοίταξε στραβά. Άστο να φύγει, να πάει στο διάλογο, να πάει δηλαδή. Ειλικρινά, δεν αξίζει να βάλεις για μια στιγμή να βάλεις την σωματική σου ακαιρεότητα σε κίνδυνο. Και μπορεί να είσαι κανένας τετραγωνισμένος, κανένας ψηλός, κανένας γεροδεμένος, ρε παιδί μου, και να πεις εγώ δεν μασάω. Και άμα θέλει ας κατέβει, ναι, αλλά άμα κατέβει και έχει ένα όπλο πάνω του, όσο γεροδεμένος και να είσαι, ξέρεις τι ωραία περνάει η σφαίρα και αξίζει. Ή το λιγότερο εγώ σου λέω ότι χαλάς τη ζαχαρίνια σου ρε παιδί μου. Μόνο που θα ανεβάσεις την πίεσή σου εκεί πέρα αξίζει. Δηλαδή σκέψου απλά ότι η μέρα σου έχει 24 ώρες. 24 ολόκληρες ώρες. Και από αυτές τις 24 ώρες σε μερικά δευτερόλεπτα γίνεται κάτι ρε παιδί μου. Πετάει το άλλος από στόπ ξέρω εγώ. Διατήρησε την ψυχραιμία σου. Άστο να φύγει και συνέχισε την ημέρα σου. Δηλαδή για αυτά τα 2-3 δευτερόλεπτα δεν αξίζει να χαλάσεις τις υπόλοιπες 24 ώρες της ζωής σου, της ημέρας σου. Δεν αξίζει, παιδί, ειλικρινά δεν αξίζει. Ας είμαστε ήρεμοι, ας είμαστε ψύχραιμοι. Γιατί ο κόσμος είναι τρελαμένος. Ψάχνουν να βρουν, έχουν προβλήματα και ψάχνουν να βρουν που θα τα ξεσπάσουν. Ξυπνάει ο άλλος με νεύρα, ας πούμε, για τον χύψη λόγο και ψάχνει να βρει που θα ξεσπάσει τα νεύρα σου. Μην είστε εσείς οι τυχεροί δηλαδή. Αφήστε τον να φύγει. Εν τω μεταξύ μου στείλατε πολύ αυτό το βιντεάκι με την ομάδα των Ρωμά που βρίζουν έξω από το δικαστήριο και λένε καλά το κάναμε το παιδάκι και τα λοιπά, που έφαγε την αδέσποντη τη σφαίρα. Σας το είπα παιδιά όλοι, και έβαλα και το ηχητικό. Είναι εύκολη ψήφοι όλοι αυτοί. Εύκολη ψήφοι. Πάνε, χαρτζηλικών και τους παίρνουν τους ψήφους. Γι' αυτό τους έχουν και αλωνίζουν έτσι. Τα περιστατικά πάρα πολλά. Μόνο την περασμένη εβδομάδα στο Ναύπλιο η νοσηλεύτρια η οποία κατέρευσε και δυστυχώς πέθανε μετά από τεράστια πίεση η οποία δέχτηκε στα επίγοντα. όταν από δεκάδες Ρωμά, ξέρω εγώ, γύφτους, όπως θέλετε πείτε τους, δεν με νοιάζει, πέσαν από πάνω της, φωνάζαν, ουρλιάζανε, α, ου, από εδώ, από εκεί, η γυναίκα από όλη αυτή την πίεση την οποία δέχτηκε, έπαθε καρδιακή προσβολή, γεια σας. Στο Μενίδη, θυμάστε, ο 11χρονος ο Μάριος που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα έξω από τα δικαστήρια. Είναι αυτό το βίντεο το οποίο μου έχετε στείλει πάρα πολύ, που λέει καλά του κάναμε. Άκουσον στη Λάρισα. Νέα στοιχεία έχουν βγει για την υπόθεση των Βιλανάκηδων. Απάτες, εκβιασμοί, χρυσές λίρες, συλλήψεις, όπλα, τα πάντα στον Ασπρόπυργο. Ο πυρωμά επιτέθηκαν σε πυροσβέστες που πήγαν να σβήσουν φωτιά σε καταβλισμό και προσπάθησαν να τους κλέψουν το όχημα. Και όλα αυτά έγιναν την περασμένη εβδομάδα, έτσι, μέσα σε μια εβδομάδα γίνανε όλα αυτά. Και δεν μίλησα ούτε για τις κλοπές, ούτε για τις διαρρήξεις, ούτε για απάτες που έχουν γίνει σε ηλικιωμένους. Έλα Θεία Άνοιξε από τη ΔΕΗ είμαι. Η παραβατικότητα, ειλικρινά, στον Ρωμά ξεπερνάει κατά πάρα πολύ τον μέσο όρο παραβατικότητας όλων των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων. Και ξέρετε κάτι, αυτό το οποίο λέω δεν είναι ρατσισμός. Για να αποφύγω, δεν είναι θέμα ρατσισμού, είναι θέμα πραγματικότητα. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα η οποία υπάρχει και για την οποία δυστυχώς αυτό το κράτος, προκειμένου να αγοράσει τις ψήφους τους, μας αφήνει να ρισκάρουμε τις ζωές μας αλλά και τις περιουσίες μας καθημερινά. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Κουραστήκαμε με την ανοχή, κουραστήκαμε με το να κινδυνεύουμε συνεχώς. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να σταματήσει. Και για αυτό το βίντεο το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα, πρέπει επιτέλους να παρέμβει ο εισαγγελέας. Να καλέσει τον τύπο αυτόν, ο οποίος είναι μπαμπάς βουλευτίνας, που πήγε και μοίραζε χρήματα για να εξαγοράσει ψηφαλάκια. Βουλευτίνας της Νέας Δημοκρατίας, το τονίζω. Δεν υπάρχει καθαρό άτομο μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά. Όλοι έχουν το σκανδαλάκι τους, όλοι έχουν τη βρωμιά τους, όλοι κάτι θα έχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ απορώ με τον κόσμο που τους ψηφίζει. Για τον απλό τον κόσμο μιλάω. Δεν μιλάω για τους ολιγάρχες. Δεν μιλάω για αυτούς που εξυπηρετούνται από τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάω για τον απλό κόσμο. Που λέει Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί, δε, τι άλλο να ψηφίσεις. Με αυτούς απορώ ειλικρινά. Και επειδή είπα προηγουμένως, έλεγα για το γεγονός το τι συμβαίνει στους δρόμους και το πόσο απροστάτευτοι είμαστε, κυριολεκτικά στους ελληνικούς δρόμους ζούμε από καθαρή τύχη. Και θέλω να ακούσετε το ρεπορτάζ το οποίο είναι του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα, με ιδιαίτερη προσοχή.
1: Πανικός προκλήθηκε στο Παλαιό Φάληρο όταν μεθυσμένοι οδηγός με κλεμμένο όχημα παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα, παραλίγο να παρασύρει πεζούς και τελικά κατέληξε σε πλωτή πολυκατοικίας.
2: Και όλα αυτά έγιναν, Κατερίνα, χθες το μεσημέρι μπροστά στα μάτια πολλών περαστικών. Βλέπουμε και ένα βίντεο στο οποίο καταγράφεται η 32χρονη, η οποία μόλις έχει ακινητοποιηθεί με το κίτρινο βαν που είχε κλέψει λίγη ώρα νωρίτερα μπροστά σε μια πιλωτή πολυκατοικίας. Εκείνη βρίσκεται εκτός εαυτού. Έχει καταναλώσει αλκοόλ 3 φορές πάνω από το κανονικό. Πρέπει να σου πω ότι έκλεψε ένα αυτοκίνητο από την Καλυθέα, ακολούθησε ξέφρενη πορεία, έφτασε, έμπαινε ανάποδα σε στενά στο Παλαιό Φάληρο και ακινητοποιήθηκε αφού παραλίγο να παρασύρει μάλιστα και περαστικούς. Ειδοποίησαν βέβαια την αστυνομία. Πρέπει να σου πω ότι στην θέα των αστυνομικών η ίδια προσπάθησε να το βάλει στα πόδια, ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Τελικά οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν και τις πέρασαν.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Αν είναι δυνατόν, κάτσε να ανοίξω και το μικρόφωνο. Άμα λέμε ότι ζούμε κατά τύχη σε αυτή τη χώρα, είναι απίστευτα. Αυτή εδώ πέρα δεν πρέπει να πάει φυλακή τώρα. Πραγματικά δεν θα έπρεπε. Δηλαδή οδηγούσε μεθυσμένη, πήρε κλεμμένο αυτοκίνητο, βγήκε στους δρόμους, άρχισε να παίρνει αμπάριζα αυτοκίνητα, μπήκε μέσα σε μία πιλωτή, σου λέει στο παρκάρο εδώ, κατά τύχη μπήκε μέσα στην πιλωτή εδώ. Καθημερινά κινδυνεύει η σωματική μας ακεραιότητα, κινδυνεύει η ζωή μας από τον κάθε ηλίθιο, από τον κάθε τρελό. Ειλικρινά. Προσέχετε όταν πάτε στη δουλειά σας, δηλαδή ξεκινάς το πρωί, έχεις suspense ρε παιδί μου η μέρα μας. Ξεκινάς το πρωί και λες θα καταφέρω να περάσω την πίστα και σήμερα, θα καταφέρω να γυρίσω στο σπίτι μου. Θα με ξαναδούν τα παιδιά μου, θα ξαναδώ την οικογένειά μου. Μη και πέσω σε κανένα παλάβο τίποτα, μη και γίνει και κανένα εργατικό ατύχημα, δεν ξέρεις καμιά φορά. Τα εργατικά ατυχήματα παίρνουν και δίνουν σε αυτή τη χώρα. Γιατί όλοι είμαστε κουρασμένοι, όλοι είμαστε εξουθενωμένοι. Και ένας λαός κουρασμένος, είναι λογικό ότι θα γίνουν και λάθη, θα υπάρξουν και εργατικά ατύχημα. Μόνο πέρσι οι στατιστικές λένε ότι κάθε δύο μέρες είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα. Δηλαδή, μέρα παραμέρα, ένας άνθρωπος σκοτωνόταν κατά την ώρα της εργασίας του. Και αυτά είναι τα καταγεγραμμένα. Υπάρχουν τα εργατικά δυστυχήματα, μάλλον, γιατί υπάρχουν και εργατικά ατυχήματα τα οποία έχουν γίνει και τα οποία δεν είναι καν καταγεγραμμένα. Γιατί εργατικό ατύχημα θεωρείται, φεύγοντας εγώ από τη δουλειά για να πάω στο σπίτι μου, άμα μου συμβεί κάτι, θεωρείται εργατικό ατύχημα. Και μπορεί να πάω στο νοσοκομείο, ας πούμε, και το νοσοκομείο να το πάρει απλώς σαν επίγον περιστατικό, ή να μου συμβεί κάτι στη δουλειά, να χτυπήσω, να πάθω κάτι. Αλλά όταν θα πάω στο νοσοκομείο να μου πούνε ότι μην πεις ότι το έπαθες στη δουλειά, όχι από το νοσοκομείο, ο εργοδότης μου, και θα τα βρούμε και θα κάνουμε. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι τα κάνουν αυτά τα πράγματα και δεν καταγεγραμμένα ως εργατικά ατυχήματα. Είμαστε ένας λαός κουρασμένος. Κακά τα ψέματα, δουλεύουμε περισσότερο από κάθε άλλο λαό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Το 50% των Ελλήνων είτε κάνει είτε ψάχνει για να κάνει δεύτερη εργασία, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με την πρώτη. Αυτό συνεπάγεται ότι όταν είσαι κουρασμένος θα κάνεις και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνεις λάθος. Όταν είσαι κουρασμένος υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προκληθεί κάποιο εργατικό ατύχημα. Αλλά εδώ πέρα μας θέλουν έτσι, δυστυχώς. Οι κυβερνώντες, οι ολιγάρχες, αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις, μας θέλουν έτσι. Μας θέλουν να είμαστε μηχανές οι οποίες θα μας λιώσουν, ρε παιδί μου, για να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν από εμάς, δίνοντας όσο λιγότερα γίνεται. Μισθοί οι οποίοι δεν επαρκούν. Δώρα Χριστουγέννων, δώρα Πάσχα τα οποία τα ζητάνε πίσω. Επιδόματα αδείας τα οποία τα ζητάνε πίσω. Κανείς δεν τους ελέγχει όμως. Οι εργαζόμενοι φοβούνται να κάνουν καταγγελίες, γιατί ακόμη και το ίδιο το σύστημα δεν τους προστατεύει. Θα μπορούσε για παράδειγμα να πει ότι εάν ένας εργαζόμενος κάνει μια καταγγελία για τον εργοδότη του ότι του ζήτησε χρήματα πίσω, θα υπάρξει ένα πρόστιμο της τάξης των 20.000 ευρώ, τα 10 θα πάνε στο κράτος, τα 10 θα πάνε σε αυτόν που έκανε την καταγγελία, εφόσον η καταγγελία ευσταθεί. Σε περίπτωση που απολυθεί, ο άλλος να μπορεί να ανταπεξέλθει. Θα μου πεις, αυτό μοιάζει και λίγο με πληρωμένη ρουφιανιά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλύτερα έτσι παρά αλλιώς. Γιατί η εργατική τάξη υποφέρει πραγματικά. Οι εργαζόμενοι σε αυτή τη χώρα υποφέρουν. Είναι ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι κάνουν μια εργασία η οποία να τους δίνει έναν αξιοπρεπή μισθό, αλλά και οι συνθήκες να είναι κατάλληλες, ούτως ώστε να πεις, εντάξει ρε παιδί μου, πάω στη δουλειά μου και θα έχω ένα ασφαλές περιβάλλον, δεν θα έχω ένα τοξικό περιβάλλον, θα έχω ανθρώπους οι οποίοι θα με καταλάβουν. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές, δυστυχώς. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, ας πούμε, σηκώνουν το πρωί να πάνε στη δουλειά τους και κάνουν μια δουλειά η οποία δεν τους αρέσει, αλλά την κάνουν αναγκαστικά για λόγους, πώς το λένε, για να μπορούν να έχουν χρήματα, να μπορούν να κινηθούν, να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο μας αρρωσταίνει. Αυτό είναι καρκίνος πραγματικά, να κάνεις μια δουλειά η οποία δεν σου αρέσει και σε αυτή τη δουλειά να μην σε σέβονται κιόλας. Και αυτό αρχίζει και σε τρώει μέσα σου. Πραγματικά εύχομαι να βρούμε τη δύναμη να τα αλλάξουμε όλα αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, αρκεί να θέλουμε. Και αρκεί να πιστεύουμε ότι μπορούμε. Όλοι μαζί ενωμένοι κάτι θα καταφέρουμε. Η ώρα είναι 7:30 και πάμε στο τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. 69-07-483-48-4 το Viber, εντός ο λίγου πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο και όλα τα υπόλοιπα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο μάχη στους 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, καλημέρα και στη συμπρωτεύουσα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη που το διαδίκτυο καταφέρνει και η φωνή μας ξεφεύγει από τα στεγανά της συχνότητας των Ερτζιανών και μπορεί και φτάνει πλέον σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τώρα έλεγα προηγουμένως για το γεγονός ότι οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο λαό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι το κυβερνητικό αφήγημα το οποίο λέει για την αύξηση των μισθών, άμα το κοιτάξουμε λίγο καλύτερα θα δούμε ότι απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε όλοι μας στον ελλαδικό χώρο, όλοι οι μικρομεσαίοι, όπου και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι εργάζονται με το βασικό μισθό. Είχαμε μια πρόσφατη έκθεση των Βρυξελών, όπου έχει ημερομηνία 3 Ιουνίου και συγκεκριμένα αναφέρει ότι η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι οι ονομαστικοί μισθοί αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, ωστόσο οι πραγματικές αποδοχές, δηλαδή το εισόδημα αφού αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού, δεν έχουν επιστρέψει όπως λέει στα προπανδημία σε επίπεδα του 19 εν μέρη λόγω του επίμονου πληθωρισμού. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η συγκεκριμένη έκθεση καταφέρνει και καταρρύπτει ένα από τα βασικά επιχειρήματα τα οποία μας λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σύμφωνα με το οποίο επικαλούνται τις υποτιθέμενες συνεχείς αυξήσεις του κατώτατου μισθού, οι οποίες αρκούν για να αντισταθμίσουν τάχα μου δίθεν τις απώλειες που προκάλεσε το κύμα ακρίβειας των τελευταίων ετών. Κάτι το οποίο φυσικά είναι απόλυτα ψευδές και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Η πραγματικότητα είναι ότι οι αυξήσεις αυτές έχουν απορροφηθεί σε σημαντικό βαθμό από τον πληθωρισμό. Τις αυξήσεις στα ενίκια, το κόστος στέγασης, τους λογαριασμούς ενέργειας, τις ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά. Πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και το 30-40 το θέλεις έτσι με το καλημέρα και λες τι έχω πάρει, παιδί μου, τρία πράγματα έχω πάρει και μου έχει φύγει ένα μεροκάματο. Οι λογαριασμοί ενέργειας οι οποίοι έρχονται πανάκριβοι, ιδιαίτερα το χειμώνα αυτοί οι οποίοι ζεσθενόντουσαν με ηλεκτρική ενέργεια. Του ήρθε ο κούκος αηδόνι. Τώρα το καλοκαίρι με τα κλιματιστικά, άμα έχει ζέστες και αυτά, ευτυχώς μέχρι στιγμής κρατάει ο καιρός. Και εκεί πέρα θα γίνει χαμός. Τα ενίκια που έχουν ξεφύγει για αυτά στον Θεό. Τραγικό πράγμα τώρα να χρειάζεται το 60-70% του μισθού σου για να μπορέσεις να νοικιάσεις ένα σπίτι, μια τρόγλη. Οπότε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο καταρρύπτεται όλο αυτό το οποίο προσπαθεί να στήσει η κυβέρνηση, όλο αυτό το επιχείρημα όπου μας λένε ότι οι αυξήσεις του μισθού οι οποίες έχουν δοθεί αρκούν για να μπορέσουν να αντισταθμίσουν όλες αυτές τις απώλειες οι οποίες προκλήθηκαν από το κύμα ακρίβειας. Παράλληλα βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά περίπου 32% μεταξύ Ιανουαρίου του 2022 και Δεκεμβρίου του 2025, κάτι το οποίο σε πραγματική αύξηση αντιστοιχεί 12,2%. Ωστόσο, άμα το πιάσουμε και το δούμε και το ξετυλίξουμε, ο κατώτατος μισθός δεν αφορά το σύνολο των εργαζομένων και βέβαια ούτε επηρεάζει άμεσα όλο το φάσμα των μισθωτών αυτής εδώ της χώρας, όπου η πλειονότητα διαθέτει ατομικές συμβάσεις και εργάζεται με παγωμένους μισθούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να μην δουλεύουν με τον βασικό μισθό, να δουλεύουν για 8-9 εκατοστάρια κτλ., όπου εκεί πέρα δεν επηρεάζονται καθόλου προς τα πάνω αυτοί οι μισθοί. Τίποτα. Δηλαδή, όλες αυτές οι αυξήσεις αφορούν ξεκάθαρα τον βασικό μισθό. Εγώ, άμα παίρνω επί πόσα χρόνια, ας πούμε, ένα χιλιάρικο, δουλεύω σε μια τέτοια δουλειά, ας πούμε, και μου δίνει ένα χιλιάρικο το μήνα, δεν παίρνω κάποια αύξηση, δεν βλέπω κάτι της παραπάνω. Και βέβαια, ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία όσον αφορά την ποιότητα της απασχόλησης. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι εξακολουθούν να έχουν έναν από τους χαμηλότερους μέσους μισθούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ ταυτόχρονα, με βάση τις έρευνες οι οποίες γίνονται, εργάζονται περισσότερες ώρες από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο εργαζόμενο. Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας φτάνει τις 41 ώρες, όταν σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες. Και βέβαια εκεί πέρα υπάρχουν και υψηλότερες αμοιβές, συνδυάζονται με μικρότερη διάρκεια εργασίας. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι σε πολλές χώρες έχει εφαρμοστεί το 7ωρο και το 4ωρο. Όπου εφαρμόστηκε, σε όποιες χώρες το εφήρμοσαν αυτό το πράγμα, είδανε μεγάλη διαφορά
στην αποδοτικότητα των εργαζομένων. Γιατί ο άλλος όταν είναι ξεκούραστος μπορεί να αποδώσει περισσότερο. Εδώ πέρα δουλεύουμε 6 στα 7, πάνω από 8 ώρες σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Αλλά δεν μπορείς να αποδώσεις τα μέγιστα γιατί είσαι κουρασμένος. Και είσαι κουρασμένος όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Γιατί λες ότι θα δουλέψω, μπορεί να κάνω υπερορίες, δεν θα τις πληρωθώ ποτέ. Γιατί ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων δεν πληρώνεται ποτέ τις υπερορίες του. Οπότε λοιπόν όταν είσαι ξεκούραστος και εγκεφαλικά και σωματικά μπορείς να παράξεις περισσότερο. Όταν είσαι ικανοποιημένος από μια εργασία θα κάνεις και αυτό το κάτι της παραπάνω. Αυτό δεν το έχουν πιάσει δυστυχώς πολύ. Και η εικόνα γίνεται ακόμη δυσμενέστερη εδώ πέρα για τους Έλληνες, αν λάβουμε υπόψη ότι πάνω από το 40% των εργαζομένων εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, ενώ περισσότερο από το 1 τρίτο απασχολείται και κατά τις βραδινές ώρες. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν, άμα τα πάρουμε, δείχνουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας βασίζεται δυστυχώς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε ευέλικτες και συχνά πολύ, πολύ εξαντλητικές μορφές απασχόλησης. Και δυστυχώς αυτό δεν μεταφράζεται σε υψηλότερους μισθούς. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα της επισφάλισης εδώ πέρα, γιατί σε όλη αυτή την εργασιακή αναμπουμπούλα η οποία υπάρχει στη χώρα μας κυριαρχεί η μερική απασχόληση, οι προσωρινές συμβάσεις εργασίας, εργαζόμενοι οι οποίοι είναι όμοιροι και δεν μπορούν να βρουν μια σταθερή εργασία, καθώς το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, έτσι πως το έχουν ψηφίσει και με το 13ωρο και όλα αυτά, προωθεί τις ευέλικτες μορφές εργασίας. Οπότε λοιπόν πολλοί εργαζόμενοι είναι καταδικασμένοι και είναι πολύ πιεσμένοι από όλη αυτή την κατάσταση. Είναι μια τακτική που στην Ελλάδα δυστυχώς βλέπουμε να ξεχυλώνει τα τελευταία χρόνια και θύματα είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι δεν επιλέγουν οι ίδιοι να εργάζονται λιγότερες ώρες ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αλλά δυστυχώς οδηγούνται σε αυτές τις μορφές απασχόλησης επειδή απλά δεν μπορούν να βρουν μια σταθερή εργασία. Τα νούμερα είναι πραγματικά αμήλικτα και δείχνουν ότι το 84% όσων εργάζονται με προσωρινές συμβάσεις βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη. Και παράλληλα σχεδόν 3 στους 10 εργαζόμενους με προσωρινή απασχόληση αντιμετωπίζουν υλική αλλά και κοινωνική στέρηση. Είναι ένα γεγονός το οποίο ξεκάθαρα αποτυπώνει το πόσο μεγάλο είναι αυτό εδώ το πρόβλημα. Και βέβαια η πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας ανά ώρα εργασίας εδώ στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 0,8% το 2024 και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο υποδηλώνει μια μέτρια βελτίωση της παραγωγής ανεργαζόμενων, αλλά όχι αυτή η οποία θα έπρεπε να υπάρχει. Την ίδια στιγμή τώρα το ονομαστικό μοναδιαίο κόστος εργασίας με βάση τις ώρες εργασίας αυξήθηκε λιγότερο σε σχέση με τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε και εδώ πέρα και αυτά τα νούμερα φαίνεται η έκταση του προβλήματος, αλλά τα ποσοστά παραγωγικότητας εδώ πέρα στη χώρα μας επηρεάζονται άμεσα και από την ψηφιακή μετάβαση, γιατί έχουμε και αυτό. Οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν διαθέτουν σημαντικά ψηφιακά εργαλεία, με τα οποία βέβαια θα μπορούσαν να ανεβάσουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Υπάρχει περιορισμένη χρήση καινοτόμων, αλλά και ψηφιακών τεχνολογιών, και αυτό αποτελεί έναν από τους παράγοντες που περιορίζουν τις δυνατότητες ενός εργαζομένου και για να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση μισθών μέσω πρόθεσμα. Και οι Βρυξέλλες μάλιστα συστήνουν στην χώρα μας να υπάρξουν κάποιες στοχευμένες πολιτικές για να υπάρξει ένας ψηφιακός μετασχηματισμός, για να υπάρξει βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και εξειδίκευση των εργαζομένων σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας αλλά και έντασης γνώσης, οι οποίες βέβαια θα μπορούσαν να επιτρέψουν να υπάρξει μια βιώσιμη αύξηση της παραγωγικότητας, θα μπορούσαν να επιτρέψουν να υπάρχουν υψηλότεροι μισθοί αλλά και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Αλλά δυστυχώς εδώ πέρα στη χώρα μας δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και συνεχίζουμε σε αυτό το τροπάρι, συνεχίζουμε να είμαστε σύγχρονοι δούλοι, σύγχρονοι σκλάβοι και να περνάμε ζάχαρες, όπως θα έλεγε και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, που μας λέει μη στεναχωριέστε που δεν έχετε χρήματα να πληρώσετε λογαριασμούς κτλ. Αλλά έχουμε λιακάδα έξω, βγείτε τώρα να δείτε τι λαμπερό ήλιο έχει. Άντε μωρέ γκρινιάρδες εσείς.

Να πάω λίγο στα της πόλης μας. Το μετρό λειτουργεί κανονικά, να ξέρετε, για όσους δεν το έχετε πληροφορηθεί. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κανονικότατα. Σήμερα το βράδυ, εξαιτίας των εργασιών του flyover, θα είναι κλειστή η περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Έχει βγει και σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο ότι σήμερα και αύριο, κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 τα ξημερώματα της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική πλευρά της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6, όπου είναι ο κόμβος των Μετεώρων, και K5, όπου είναι ο κόμβος της Ευκαρπίας, όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της οδού, μέσω του κόμβου K6 των Μετεώρων, και συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού. Και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικότατα. Και η Τροχέα έχει βγάλει ανακοίνωση επίσης που ζητάει την προσοχή των οδηγών. Πάντως γενικά η περιφερειακή, να ξέρετε, επειδή είναι ένας επικίνδυνος δρόμος, έτσι πως έχει γίνει τώρα και έτσι πως έχουν στενέψει λωρίδες κυκλοφορίας και τα έργα που γίνονται και τα λοιπά, δυστυχώς θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν κινείστε στην περιφερειακή. Όσοι επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε την περιφερειακή, εγώ να πω την αλήθεια, την αποφεύγω. Γιατί πάντα θα υπάρξει ο κλασικός ηλίθιος που θα θέλει να τρέξει ανάμεσα από το αυτοκίνητο. Πάντα θα έρθει ο κλασικός ανόητος, ο οποίος θα κολλήσει το αυτοκίνητό του πίσω από το δικό σου και θα αρχίσει να σου παίζει τα φώτα. Και εσύ θέλεις να κατέβεις κάτω και να του παίξεις κάτι μπουνιές μέσα στα μούτρα. Αλλά λες, υπομονή ρε παιδί μου, γιατί δεν είμαστε τώρα για τέτοια. Γιατί είπαμε πάνω απ' όλα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, που κατά την γνώμη μου το flyover δεν χρειαζόταν στη Θεσσαλονίκη. Ας κάνατε μια απαλωτρίωση, να δώσετε άλλη μια λωρίδα στην περιφερειακή οδό και μια χαρά θα ήταν τα πράγματα. Δεν χρειαζόταν η πόλη να μπει σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Που μάλιστα οι κάτοικοι της πόλης λέγανε ότι όχι ρε παιδί μου, μην το κάνετε το ρημάδι, αφήστε το όσο έχει. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε χωρίς συγκοινωνιακή μελέτη, για το οποίο πληρώσαμε πρόστιμα γιατί δεν ξεκίνησε στην ώρα του, και όλα αυτά τα όμορφα, τέλος πάντων, τα οποία

Λοιπόν, για να πάω λίγο στα μηνύματα στο Viber, στο 69-074-83-484. Καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη, καλημέρα στον Σάκη τον Έλλη. Ποιος έδωσε άραγε την εντολή, λέει, να ανατινάξουν τα μηχανήματα? Υπάρχει κάποιος αμερόληπτος εισαγγελέας? Μιλάς για τα μηχανήματα εξόρυξης εκεί πέρα, τα οποία τα ανατίναξαν γιατί? Για να μην μπορέσει, αν έρθει άλλη κυβέρνηση, να ξαναχρησιμοποιήσει το λιγνίτι. Ξέρουν τι κάνουν. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, δυστυχώς κάποιοι δεν το θέλουν. Καλημέρα στον Γιώργο από τη Σαμοθράκη. Μια δροσερή καλημέρα, λέει, από τη Σαμοθράκη. Σου έστειλα και έναν καταράκτη στο Messenger για δροσιά. Ναι, το είδα. Γεια σου, Γιώργο μου. Χρειαζόμαστε έτσι οάσεις δροσιάς. Να σου κάνω και ένα like. Γιατί ζούμε στην εποχή των likes. Γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν, ρε παιδί μου, τα like, τα views. Ποιος θα μας δει, η ματαιοδοξία δηλαδή. Και δυστυχώς αυτή η ματαιοδοξία έχει περάσει στους νέους ανθρώπους. Όλοι οι νέοι άνθρωποι κυνηγάνε είναι τα like, τα views, να δείξουμε. Τι να δείξουμε, δεν ξέρω. Να νιώσουμε σημαντικοί, ρε παιδί μου. Γιατί άμα μας κάνουν 50 like, κάτι δεν πάει καλά. Μας κάνουν 50.000 like, είμαστε σημαντικοί τελείως. Αχ, μου, εύχομαι να βρούμε τη δύναμη ειλικρινά να τα αλλάξουμε όλα αυτά τα ανόητα πράγματα. Να καταλάβουμε ότι η ουσία της ζωής δεν είναι ούτε τα χαζά βίντεο που θα ανεβάσουμε, ούτε τα like, ούτε τα views, ούτε τίποτα. Hey, hey. Το πραγματικό νόημα της ζωής είναι να ζούμε την κάθε στιγμή, το κάθε λεπτό. Καλημέρα στη Σωτηρία. Διακόπηκε αναμετάδοση, λέει, διαδικτυακά. Τόσο πολλοί δεν αντέχουν να ακούν αλήθεια. Έλα ρε, εσύ μη μου λες τέτοια τώρα πρωί-πρωί και είναι και Δευτέρα. Εγώ βλέπω ότι είμαστε καλά. Και η Ασπασία μου λέει: έχει πρόβλημα, δεν σε ακούω. Η Ασπασία από την από Αθήνα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον κάτι έγινε. Κάπου χάθηκε η αναμετάδοση. Αλλά... Θεοδόσης από Χολαργό, πρώην κομμουνιστής. Έχει διαπραχθεί, λέει, ένα έγκλημα τεραστίων διαστάσεων δημόσιας περιουσίας και θα έπρεπε να ξεσηκωθεί τεράστια αντίδραση του λαού. Οι ΣΜΑΤΙΝ, τους νεοέλληνες, τους καταδύσανε μαλθάκες. Ο μόνος που απέμεινε να ενημερώνει το λαό είναι ο πρόεδρός μας, αναφέρεται στο Βελόπουλο, αφού βλέπουμε ότι τα σαπρόφυτα που μαζεύονται στο κακόφημο κτίριο της πλατείας Συντάγματος δεν νοιάζονται για την καταστροφή των εξκαφέων στη Δυτική Μακεδονία. Εάν είναι δολιοφθορά της τουρκικής ΜΙΤ να βγει η κυβέρνηση να το πει, αλλά πολύ πιθανόν έχουν κρυφά γκάλοπ και δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα όρθιο στην επόμενη κυβέρνηση που θα ήθελε να παράγει φθηνό ρεύμα στο λαό. Αυτό ακριβώς που είπα προηγουμένως. Προσοχή, λέει. Ο σύγχρονος κρέοντας του Μαξίμου θα κάνει πάλι ότι δεν είδε, δεν ξέρει, δεν άκουσε τίποτα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λέει, δεν χρειάζεται να τους ανασηκώσουμε φυλακή, διότι όλοι αυτοί οι σέσιποι ξέρουν, λέει, ότι τα δικαστήρια κρατάνε πολλά χρόνια. Μία είναι η λύση, μόνο με το νερό και ψωμί σε βραχονισίδες. Δόξα τω Θεώ, λέει, έχουμε ακόμα 3.000. Γεια σου, Θεοδόση μου, καλημέρα, καλημέρα στο Χολαργό. Αυτό θέλουν να κάνουν, γι' αυτό καταστρέψανε τις μηχανές που εξήγαγαν λιγνίτη, ούτως ώστε αν έρθει άλλη κυβέρνηση να μην μπορέσει να χρησιμοποιήσει το λιγνίτη, να μην μπορέσει να κάνει εξορίξεις. Καλημέρα στο μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη, στο φίλο μου τον Χρήστο. Εύχομαι, λέει, τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα και καλή και ευλογημένη εβδομάδα, υγεία δώρο Θεού και όχι επιπληρωμή, πολλά χαιρετίσματα. Σίγουρα δώρο Θεού, αλλά κάποιοι πάνε να μας την κλέψουν και την υγεία. Και πρωτίστως την ψυχική υγεία. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Δυστυχώς, λέει, αυτά συμβαίνουν σε όλη τη χώρα. Αλήθεια, λέει, είναι νόμιμοι οι καταβλισμοί? Σε πολλές εκ των περιπτώσεων, όχι. Θα σου απαντήσω ότι δεν είναι νόμιμοι. Έχει γίνει κατάληψη δημοσίου χώρου, αλλά δεν τα αγγίζουμε αυτά τα θέματα. Γιατί, όχι εμείς, αυτοί που θα έπρεπε να τα αγγίζουν. Γιατί είπαμε, είναι εύκολα ψηφαλάκια. Καλημέρα στην Τίνα. Μην ξεχνάμε, λέει, τι είπε στον Χατζη Νικολάου. Θέλει τρίτη τετραετία και τέταρτη δεν θα υπάρξει και γέλασε. Λογικό, αφού θα τα καταστρέψει όλα. Άμα πάρει τρίτη τετραετία, μετά δεν θα υπάρχει Ελλάδα για να κυβερνήσει. Οπότε κάτι ξέρει ο Μητσοτάκης. Και όχι τίποτα άλλο. Τι θα κάνουμε μετά χωρίς Μητσοτάκη?
Πραγματικά, δηλαδή, σκεφτείτε το. Καλημέρα στον Πασχάλη. Ο Σιμίτης τον έβαλε μέσω του Καρατζάλη στην τράπεζα που καταχράστηκε για μια 200 εκατομμύρια και έπειτα τον βάλανε στη Βουλή άρων-άρων για να καλυφθεί μέσω της βουλευτικής ασυλίας. Έτσι είναι, αυτό είπα. Γι' αυτό λέω ότι τον Σιμίτη πρέπει να τον κάνει εικόνισμα ο Μητσοτάκης. Καλημέρα στο Σπύρο. Από την Ηλιόλιστη, όπως μου γράφει Αλόνισο. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το εξωτικό Βούπερταλ. Η Μαρία από τις Σικές. Πολύ αισιόδοξο, λέει, σε ακούω ως προς τα επόμενα εκλογικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι έχουμε να κάνουμε σατανικό μυαλό, κατάλαβε τι εννοώ. Αισιόδοξος. Εντάξει. Βλέπω πως κατευθύνονται απλά τα πράγματα. Παρατηρώ το τι συμβαίνει και το σχολιάζω αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος, γιατί φοβάμαι την αποχή, φοβάμαι ότι ο κόσμος θα απέχει και πάλι. Είναι πρόβλημα αυτό, ξέρετε. Ο Φίλιππας, καλημέρα, με πήρε τηλέφωνο προχθές, λέει, κατσίβελης λογιστής. Α, τον δούλευα και δεν άντεξα, με πήραν τα γέλια και μου το έκλεισε. Τελικά αυτός με το κοντό μουστάκι κάτι ξέρω που τους έστελνε για εργασία. Ναι, προσέξτε αυτούς τους τύπους οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνα και ενημερώστε και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ότι άμα τους πάρει κάποιος τηλέφωνο και τους πει ότι τάχα μου δίθεν είμαι λογιστής και θέλω τραπεζικό λογαριασμό, θέλω κάρτες, δεν δίνεται τίποτα τέτοια στοιχεία πουθενά και σε κανέναν για κανένα λόγο. Κλείστε απλά το τηλέφωνο. Καλημέρα στο Φάνη, καλή εβδομάδα με υγεία. Κανένα μπάνιο έκανες? Όχι βέβαια. Τι γίνεται, λέει, με μοβ μέδουσες? Δεν ξέρω. Δεν έχω πάει θάλασσα το καημένο ακόμη. Καρχαρίες, λέει, λαγοκέφαλους. Επίσης, όλοι οι καθαροί Έλληνες να πηγαίναμε σε έναν άλλο πλανήτη και θα το ονόμαζα ο πλανήτης των καθαρών αφυπνισμένων Ελλήνων. Ενώ τους νεοέλληνες αραγιάδες μαζί με τις κυβερνήσεις που έφεραν τα μνημόνια θα τους αφήναμε στη μίζερη γη που την κατέστρεψαν εδώ και 50 χρόνια. Ναι, λες, να ζήσουμε σε άλλο πλανήτη. Δεν ακούγεται άσχημο, να σου πω την αλήθεια. Καθόλου άσχημο. Έτσι πως έχει γίνει τα πράγματα εδώ πέρα στη γη. Νερό να έχει μόνο και ήλιο, παιδιά, ήλιο, για να μην χρειαζόμαστε λεφτά. Έτσι. Όσο για τις μέδουσες και τους λαγοκέφαλους και αυτά, δεν ξέρω, ακούω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι εντάξει, ναι, οκ, okay, είναι ένα επικίνδυνο ψάρι ο λαγοκέφαλος, αλλά δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα όσο θέλουν να μας τα παρουσιάσουν. Δεν ξέρω τώρα, ειλικρινά. Δεν ξέρω και πολλά εγώ από ψάρια, να σου πω την αλήθεια. Περί ψαρίων, δαμιανίδες και σερέτης, αυτοί τα ξέρω. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Έχεις δίκιο, λέει. Οι γονείς που τα δίνουμε όλα και τρέχουν και πάλι το 90% είναι σε διάσταση και πάλι τρέχουν οι γονείς και στο τέλος κλείνουν σε ένα ίδρυμα γιατί είσαι βάρος. Χάθηκε, λέει, ο σεβασμός, άλλαξε ο κόσμος με όλα αυτά που γίνονται. Ζούμε μια τρέλα. Όλοι για το Δαφνί είμαστε και για τη Σταυρούπολη εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Η Πόπη από τον Πειραιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία και υπομονή. Οι γεύτη, λέει, έχουν γίνει μάστιγα και δεν κάνει κανείς τίποτα για να τους μαζέψουν. Καλημέρα στον φίλο τον BMW Mini. Τα πράγματα, λέει, δεν είναι τόσο χάλια όσο φαίνονται, αλλιώς μου το γράφει, είναι ακόμα χειρότερα. Το πιστεύω, αλήθεια. Αλήθεια, το πιστεύω ότι είναι ακόμα χειρότερα. Αλλά δεν θέλω να το πω, να είμαι έτσι. Να έχω μια λίγη αισιοδοξία, ρε παιδί μου, ότι κάτι θα πάει καλά, ξέρω εγώ. Να μην σας μαυρίσω και την ψυχούλα δευτεριάτικα. Ο Χρήστος από την Αθήνα, λέει, εγώ ακούω κανονικά. Ναι, πρέπει να επανήλθε. Ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο μου, καλημέρα. Ακούμε, λέει, μέσω ίντερνετ, είναι OK. Ο Ηράκλητος, καλημέρα από το Λάντσχουτ. Καλή εβδομάδα. Όσο λέει για τους εξκαφείς, μια παραγγελία από τον Βελόπουλο όταν βγήκε η κυβέρνηση. Από την Κίνα σε 2 μήνες θα τους έχουμε ξανά. Μακάρι να είναι τόσο απλά τα πράγματα, ρε παιδιά, μακάρι. Μακάρι επιτέλους να. Κανονικά θα. Μα όλο αυτό που γίνεται με τις ΑΠΕ και όλα. Που παράγουμε ρεύμα και δεν έχουμε που να το αποθηκεύσουμε και το στέλνουμε στη Βουλγαρία και πάμε και το αγοράζουμε το δικό μας ρεύμα από τη Βουλγαρία. Άσε τώρα. Στον Κυριάκο, καλημέρα. Μερικοί προωθούν το Μητσοτάκη σε χάος. Λες και με το Μητσοτάκη, λέει, έχουμε χορτάσει πρωτιές και επιτυχίες και αν το χάσουμε δεν θα υπάρχει χώρα. Μα ο Μητσοτάκης ο ίδιος είναι το χάος, παιδιά. Στον Δημήτρη, καλημέρα. Όχι φυλακή στους δολοφόνους, εκτέλεση και απέλεση, λέει, γενικά σε όλους. 500 ευρώ, λέει, πληρώνονται κάθε μήνα. Λέει, δεν λέγεται Σταυρούπολη, Δήμος Παύλου Μελά και το ψυχιατρίο Δημόσιο Θεσσαλονίκη. Σταυρούπολη είναι η περιοχή, εντάξει.
Ωραία, είμαστε όλοι για το Δήμο Παύλου Μέλλα. Έτσι πιο καλά. Καλημέρα στη Σωτηρία, παραλία Βρασνά. Χθες λέει ότι με έδωσες ούτε λαγοπόδαρος, λαγοκέφαλος. Μια υπέροχη καθαρή θάλασσα απόλαυση. Καλημέρα στον ο Κωνσταντίνος. Άμα έρθει λέει μια καθαρή κυβέρνηση και ανεξάρτητη δικαιοσύνη να τους βάλει όλους φυλακή και τον Μητσοτάκη. Καλημέρα στον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Είναι αλήθεια λέει ότι ο Κούλης έβαλε πρόστιμο στα σύνορα Αλβανίας σε όλους που πάνε να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις εναντίον του Ράμα. Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια εικόνα, δεν νομίζω να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Καλημέρα στην Μαρία. Δηλαδή, τώρα λέγεις την εντύπωση ότι μας άσπρισε την ψυχούλα. Όχι, αλλά έχω τουλάχιστον κάτι να λέω, κατάλαβες. Καλημέρα στον φίλο τον Εμίλ. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Η ώρα είναι σχεδόν 7. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρούλα και αυτό το πρωινό. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο με υγεία πάνω απ' όλα. Και Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Δευτέρας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση και με την δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα σήμερα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ για τα στενοτορμούς και τις προσωρινές εμπλοκές κατά την διάρκεια των συνομιλιών, τελικά οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νοτιού Λιβάνου όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί ύπαρκτο κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. Η Χεζμπολάχ δεν θα ανοιχθεί ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στο Λίβανο, απάντησε ο ηγέτης της οργάνωσης. Προειδοποίησε παράλληλα ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας. Στη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει, την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών, την πρόληψη των πυρκαγιών και τις διεθνείς εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε στην καθιερωμένη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Το Πόσο Κάνει, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήρθε για να μείνει και θα γίνεται καλύτερο. Στα προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, προστίθεται πλέον και η νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, ανακοίνωσε. Ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, μαθημένος στη λογική της πολιτικής ακινησίας, αντί να χτυπήσει στη ρίζα του το στεγαστικό πρόβλημα και να επιλέξει τη σύγκρουση με τα καρτέλ της στέγασης που λέγονται Golden Visa, επέλεξε πάλι τη γνωστή τακτική των επιδομάτων, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο Εδόλιο θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτση το Νοέμβριο του 23 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεση θυροειδούς. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογεί δράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια κατά την διάρκεια της ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την άτυχη 45χρονη γυναίκα στα Φατόκα Λεχανίων. Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα νότιο-δυτικά της Ακίνθου στον θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και την δήλωση οικοπαίδων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 34, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς. Τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη και μικρή πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σεφέρι. Και η λυρική σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα. Στέφανος Δαμιανίδης, Focus FM 103,6, στην εκπομπή Focus 811-22. Ιουνίου, το Σωτήριον έτος 2026, εδώ θα είμαστε παιδιά, κατά καλό καιρό πλέον, κατά καλό καιρό πλέον, εδώ στις επάλξεις, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, υγεία σας εύχομαι. Τι έγινε, τι μεγιά. Το σταυρουδάκι είναι από το Άγιον Όρος, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πήραμε διάφορα πράγματα, τα βασικά δεν είναι τα σταυρουδάκια που φέρνεις, ούτε τα κομποσχήνια που φέρνεις από το Άγιον Όρος. Τα βασικά είναι αυτά που φέρνεις μέσα στην ψυχούλα σου από το Άγιον Όρος. Και έχω να σας μεταφέρω και τις ευχές των πατέρων από την Μονή Γρηγορίου, την οποία και επισκεφθήκαμε μαζί με τους φίλους προσκυνητές, τον Δημήτρη, τον Κωνσταντίνο και τον μικρό μας τον Παΐσιο, που ήταν η μασκότ μας. Τον είχαμε μαζί τον ιό Δήμου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παλικάρια. Καλημέρα σε όλο το Άγιον Όρος. Καλημέρα στην Μονή Γρηγορίου, όπου μας ακούνε και εκεί και μέσα στο μοναστήρι. Πολλά μπορώ να σας πω, πολλά θα ήθελα να κρατήσω για την ψυχούλα μου. Καλημέρα Κωνσταντίνα μου, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στους ανθρώπους με τους οποίους συνομίλησα εκεί, πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, και στη Δάφνη που κατεβήκαμε εκεί

0: στο κατάστημα με τα αγιορείτικα προϊόντα. Καλή σας ημέρα, αδέλφια, να είστε καλά. Εκεί κρατάτε τον αγώνα που δίνετε κι εσείς, με τα εύκολα και τα δύσκολα. Κυρίαρχα τα δύσκολα είναι το πρόβλημα. Καλημέρα στους μοναχούς μας, τους πατέρες, τους άγιους που προσεύχονται για εμάς. Εκεί στους πολύ. Καταρχάς θα ξεκινήσω με τον ηγούμενο της Μονής, με τον οποίο δεν είχα τη δυνατότητα να συνομιλήσω, τον γέροντα τον Χριστόφορο, σε προσωπικό επίπεδο. Παρόλα αυτά όμως μια σεβάσμια προσωπικότητα, ένας μάχημος ηγούμενος, όχι από αυτούς που συχνά με ακούτε να γκρινιάζω για το πώς αποφεύγουν να τοποθετηθούν. Μια χαρά τοποθετείται και ήταν από αυτούς οι οποίοι κράτησαν μια πολύ σωστή στάση την περίοδο του κορονοϊού εκεί στην Γρηγορίου. Την επόμενη φορά που θα ξαναπάω οπωσδήποτε, γιατί έχω αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς και ανοιχτές συζητήσεις που δεν προλάβαμε να τις ολοκληρώσουμε, θα φροντίσω να τα πούμε και με τον. Εύχομαι δηλαδή, εγώ θα φροντίσω. Θα ήθελα να τα πούμε και με τον γέροντα της Μονής, τον ηγούμενο. Παρ' όλα αυτά, όμως, να δώσω τους χαιρετισμούς μου, τους αγωνιστικούς, γιατί είναι μαχητές της Ορθοδοξίας και ο πατέρας Πανάρετος και ο πατέρας Φιλάρετος και ο πατέρας Καλίνικος και ο πατέρας Ιγνάτιος. Ο πατέρας Ιγνάτιος, άκου σκηνικό. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ευλογία, αλλά δεν πειράζει, εμένα μ' άρεσε. Και το λέω. Φτάνουμε μεσημεράκι και έχει τον Εσπερινό. Κάτι 5.30 ώρα. 5.30 ώρα έχει τον Εσπερινό μέχρι τις 7 και κάτι, όπου έχει την τράπεζα μετά, και μετά περιμένουμε να ξεκινήσει ο βαθύς όρθρος. Να πάμε στην αγρυπνία, τέλος πάντων. Όταν τελειώνει ο Εσπερινός και πριν να ξεκινήσει η τράπεζα, εκεί στην Μονή Γρηγορίου βγάζουν τα ιερά λείψανα για να μπορούν να τα προσκυνήσουν οι προσκυνητές. Και όταν μιλάω για ιερά λείψανα, μιλάω για σοβαρά ιερά λείψανα. Η Γρηγορίου έχει καταρχάς στο παρελθόν έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός από δύο πυρκαγιές. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, η μία είναι το 1400 και η άλλη ήταν το 1700. Το 1400 έγινε από επίθεση πειρατών. Στην κεντρική πύλη του μοναστηριού ακόμα και σήμερα υπάρχουν τρύπες στην πόρτα. Ξέρεις, φαντάσου τώρα μια μεσαιωνική βυζαντινού τύπου πόρτα, σιδερένια βαριά, που έχει πάνω τρύπες από τις σφαίρες των πειρατών. Πάνω, κανονικά, υπάρχουν τρύπες από τις σφαίρες των πειρατών. Εκεί λοιπόν στην Μονή Γρηγορίου υπάρχουν πολύ σημαντικά λείψανα. Φυσικά υπάρχει ένα μικρό κομμάτι από τον Τίμιο Σταυρό, από τον Τίμιο Ξύλο, το οποίο και το προσκυνήσαμε. Λείψανα της Αγίας Αναστασίας, λείψανα της Αγίας Παρασκευής, λείψανα... Τώρα μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Του Αγίου Θεοδόρου. Τώρα μην κάνω κάποιο λάθος, αλλά είχε μία σειρά λειψάνων, τέλος πάντων, τα οποία τα προσκυνάς μετά το τέλος του Εσπερινού. Τα προσκυνήσαμε λοιπόν, και όση ώρα τα προσκυνούσαμε και μας μιλούσε ο πατέρας Ιγνάτιος εκεί πέρα και μας έλεγε μας ενημέρωνε σχετικά με τα λείψανα τα συγκεκριμένα. Ήταν πολλοί άνθρωποι, ήμασταν καμιά 100 άτομα στο μοναστήρι το Σάββατο, την Κυριακή. Προφανώς ήταν και κάποιοι ξένοι, και κάποιοι ήταν από τη χώρα με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Βόρεια της Μακεδονίας. Βόρεια της Μακεδονίας υπάρχει μια χώρα η οποία θα μπορούσε να λέγεται Βαρντάσκα, θα μπορούσε να λέγεται Σκόπια, θα μπορούσε να λέγεται, ξέρω εγώ, όπως αλλιώς θες, εκτός από Μακεδονία ή Βόρεια Μακεδονία, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτή τη φιλοσοφία ήταν και ο πατέρας Ιγνάτιος, ο οποίος σε κάποια φάση ρωτάει έναν, εσένα πώς έλεγε. Είχαμε κάτι πιτσιρικάτες μαζί, του ρωτούσε, εσύ ποιος είσαι, λέγανε. Λοιπόν, εσένα πώς έλεγε. Του λέει, άλλος δεν καταλαβαίνω, λέει, λέξη από αυτά που λες. I don't understand. Λέει, where are you from. Ο άλλος σκοπιάζει και λέει, Οχρίδα. Κάνει παύση ο. Ναι, είναι. Δικά μας είναι εκεί. Λέει, Οχρίδα. Μάλιστα, πετάει ο άλλος και λέει, ο πατέρας. Δηλαδή, Σκόπια. Διότι Μακεδονία και άλλα τέτοια γαζά δεν υπάρχουν. Μία είναι η Μακεδονία και είναι ελληνική. Πάμε παρακάτω. Και η καπάκια μετά ρωτάει κάποιους Σέρβους. Α, μπράδερ Σέρβια. Ωραίο. Ναι, λίγο στον αέρα, στο πόδι λίγο μιλήσαμε με τον πατέρα Ιγνάτιο. Ωραίο. Μάχητης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πρόβλημα, αδελφέ. Γενικότερα υπάρχουν προβλήματα εδώ έξω. Και μέσα υπάρχουν προβλήματα και στο Άγιον Όρος. Να δώσω χαιρετισμούς έτσι εντάχει στους ανθρώπους με τους οποίους συνομίλησα. Καλημέρα στους καπεταναίους εκεί πέρα στο καραβάκι που μας πήγανε. Ο Θόδωρος και ο Κώστας, αν θυμάμαι καλά. Καλημέρα τώρα στην παρέα από τις Σέρες. Ακροατές μας εδώ του Focus FM, ο Άγγελος, η γυναίκα του Λέει στις Σέρες μας ακούει καθημερινά, Κατερίνα θυμάμαι καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη που ασχολείται με τις ανακοινήσεις. Καλημέρα στο Χρήστο, αυτός από τη Βέρη αν δεν κάνω λάθος. Τον Παναγιώτη, κύριε Παναγιώτη ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θόδωρος, ο Πέτρος, Πέτρο μου καλημέρα και σε ευχαριστούμε και σένα. Και σε όλους όσοι ήρθανε, είπαμε πέντε κουβέντες και προσκυνήσαμε μαζί. Και να πας στο Άγιον Όρος. Να πας στο Άγιον Όρος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Και μέσα στο Όρος υπάρχουν προβλήματα και σοβαρά προβλήματα. Να μην γκρινιάζω τώρα, γιατί κάθε φορά που βγαίνω έξω κάθομαι μετά και κάνω ταμείο και προσπαθώ να δω τι κρατάω για την ψυχή μου και τι ήταν πειρασμοί για αυτά τα οποία είδαμε μέσα στο Όρος. Γιατί η αλήθεια είναι πειρασμοί. Υπάρχουν πειρασμοί. Και θέλουν και οι μοναχοί λίγο γκάζωμα. Θέλουν οι μοναχοί λίγο από τους γεροντάδες. Κάποιοι μοναχοί θέλουν λίγο γκάζωμα. Ναι, περπατούσαμε τώρα, δεν θα πω λεπτομέρειες. Περπατούσαμε μέσα στο Όρος. Εντάξει. Και από πίσω μας ήταν κάτι γεροντάδες και πηγαίναν κάπου τέλος πάντων. Πατέρες ο γεροντάδες. Και γυρίζει ένα πιτσιρικάς τώρα, νεαρός αυτός. Αυτό μου έκανε εντύπωση στην Γρηγορία, ότι έχει νέους. Και έτσι πως περπατούσε, λέει, ναι, λέει, όπως λένε στο Λούμπεν. Και πετάει μια τάκα του Λούμπεν. Γιατί να ξέρει ο ρασοφόρος, ο μοναχός για το Λούμπεν. Εξηγήστε μου λιγάκι. Γιατί, ξέρετε, εγώ καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε κι εσείς να δώσετε μια αλφα μάχη. Αλλά σε αυτή τη μάχη, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, μια μάχη να δώσουμε στο διαδίκτυο. Να τη δώσουμε τη μάχη στο διαδίκτυο. Ούτως ή άλλως και εγώ κολυμπάω στο βούρκο του διαδικτύου. Και προσπαθώ να δώσω μια μάχη. Εγώ δεν είμαι μοναχός βέβαια. Και σκρολάροντας που λέει, σκρολάροντας στο διαδίκτυο, για να βρω πού θα αγωνιστώ, εντάξει, ξαφνικά μπορεί να μου πέσει μια γυμνή. Ή να μου πέσει κάτι άλλο το οποίο θα μου πειράξει το λογισμό μου. Εγώ είμαι λαϊκός όμως. Μπορώ να το προσπεράσω ή και μπορώ να σταματήσω και να το δω που λέει ο λόγος, έτσι. Για ποιο λόγο να μπει σε αυτή την λογική. Γιατί να ξέρει ο ιερέας και να μιλήσει για το Λούμπεν, για παράδειγμα. Τι είναι το Λούμπεν που θα πρέπει να το ξέρουν οι μοναχοί. Τώρα ένα μικρό παράδειγμα φέρνω. Αλλού είναι τα σημαντικά προβλήματα στο Όρος μέσα. Αυτό το οποίο και συζήτησα και διαπίστωσα με τα μιλιούνια των προσκυνητών, των επιδοτούμενων προσκυνητών από τη Ρουμανία και τα διαμονητήρια και πάει λέγοντας, είναι ένα θέμα. Ένα θέμα σοβαρό το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να το αντιμετωπίσει η πολιτεία στη συνεργασία με την διοίκηση του Αγίου Όρους. Καλημέρα τέλος πάντων, όπως και να έχει, κάθε προσκύνημα στο Άγιον Όρος είναι μοναδικό και κάθε φορά το περιβόλι της Παναγιάς σου αποκαλύπτεται με βάση το τι θέλει να σου αποκαλύψει η πλατιτέρα των ουρανών. Μπορεί να πάμε μια παρέα 10 άτομα μαζί προσκυνητές, να δούμε τα ίδια πράγματα. Κάποιοι πιστέψτε με θα έχουν δει πολύ περισσότερα από ό,τι θα έχεις δει εσύ. Έτσι είναι. Έτσι λειτουργεί το θέμα. Πάμε να έρθουμε λίγο στα καθημάς. Γιατί και εδώ έχουμε πολλά και διάφορα πράγματα και νομίζω θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι κάτι το οποίο το έχω συζητήσει. Αυτό που θα σας πω είναι κάτι το οποίο το έχω συζητήσει με δύο κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου που αυτή την εβδομάδα θα τους ακούσετε. Έχουν γίνει και οι δύο συνεντεύξεις, έχουν μεταφραστεί και οι δύο συνεντεύξεις και έχει μόνο να διαμορφωθεί το βίντεο της συνέντευξης του Robert Malone και το βίντεο της συνέντευξης του Peter McCallow. Πρώτα ο Θεός, θα τολμήσω να πω ότι αύριο θα παίξει μία συνέντευξη και μεθαύριο θα παίξει άλλη συνέντευξη. Εάν δεν μπορέσω να προλάβω χρονικά να τακτοποιήσω τη μία από τις δύο συνεντεύξεις για αύριο, τότε θα γίνει Τετάρτη και Πέμπτη σίγουρα. Αλλά θέλω να πω και τολμώ να πω ότι και αν μπορέσω να τα βάλω λίγο σε μία σειρά αξιολόγησης, χρονικά τουλάχιστον για να πιάσω λίγο το χρονικό σημείο που θέλω, θα ξεκινήσω αύριο με τη συνέντευξη του Peter McCallow. Εντάξει, αυτή είναι η δέσμευσή μου και εύχομαι να είμαι συνεπής. Αύριο λοιπόν εδώ στον Focus FM, Peter McCallow, ο κορυφαίος καρδιολόγος σε παγκόσμιο επίπεδο, μου δεσμεύτηκε κιόλας ότι θα με βοηθήσει να μιλήσω με τον κορυφαίο συνεργάτη του, επιδημιολόγο Νίκολας Χάλσερ, που δεν έχω μιλήσει ξανά με τον Νίκολας και θα τον ζητήσω να κάνουμε μια συνέντευξη με τον Νίκολας Χάλσερ επίσης. Το έχω ήδη ζητήσει και δεσμεύτηκε ότι θα με βοηθήσει. Από το McCallow Foundation. Λέμε πολύ ωραία. Πολύ ωραία δεν λέμε. Πολύ σημαντικά πράγματα με τον Peter McCallow και επίσης εξαιρετικά σημαντικά πράγματα λέμε με τον Robert Malone. Μια μεγαλύτερη σε διάρκεια συνέντευξη. Περίπου κάνα 25 λεπτό είναι του Peter McCallow, κάνα 40 λεπτό είναι του Robert Malone. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θέλει λίγο δουλίτσα περισσότερη του Peter Malone. του Robert Malone. Αύριο πότε πάμε για Peter McCallow και μεθαύριο για Robert Malone. Αυτό είναι σαν πρώτη δέσμευση. Εύχομαι να μην είμαι, να μην αποδειχτώ ψεύτης. Δεν θέλω. Θα προσπαθήσω να μην αποδειχτώ ψεύτης. Πάμε παρακάτω τώρα. Μια και λέμε για ψεύτες. Και εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Γιατί αυτό το οποίο έχει γίνει. 19 του μηνός, τι είχαμε, 19 του μηνός είχαμε Παρασκευή, έτσι. Παρασκευή, Παρασκευούλα. Παρασκευή, λοιπόν, βγαίνει η Tulsi Gabbard. Η Tulsi Gabbard ήταν μέχρι την Παρασκευή επικεφαλής των της CIA, ήταν διευθύντρια της Εθνικής Εταιρείας Πληροφόρησης των ΗΠΑ και έκανε κάτι πάρα πολύ, μερικές πολύ σημαντικές δηλώσεις σχετικά με το Φάουτσι. Εν πολλής είπε ότι ο Φάουτσι είπε ψέματα. Και δεν είναι θέμα το τι είπε, είναι θέμα τα έγγραφα τα οποία έδωσε. Θα μπορούσα να σας βάλω λίγο την Φάουτσι, λέω. Θα μπορούσα να σας βγάλω, να βάλω λίγο την Tulsi Gabbard να την ακούσετε τι είπε. Να το κάνουμε λίγο σωστά. Ναι, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να ακούσετε λίγο τι είπε η Tulsi Gabbard για να μπορώ να αναλύσω αυτό το οποίο θέλω να πω. Οπότε, για να είμαι συνεπής με τον χρόνο, θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για να μην έχω μετά τον άλλο να μου το παίζει σαν αυτός τους όταν προσγειώνεται ένα αεροπλάνο. Δεν έχεις τον άλλο που σου κάνει σήματα. Αρχίζει κάτι τέτοια, σηκώνει χέρια, κάνει από εδώ, κάνει κάτι τεχνικές ποινές. Γεια σου μάνα μου, καλημέρα και σε σένα. Οπότε θα πάμε τώρα να πάρουμε την πρώτη διαφημιστική μας ανάσα για να επιστρέψω να ακούσετε λίγο τι είπε η Tulsi Gabbard σχετικά με τον Φάουτσι και μετά να σας αναλύσω εγώ τα δικά μου, τον δικό μου προβληματισμό σε συνάρτηση κιόλας με αυτά τα οποία μου έχουν πει ο Ρόμπερτ Μαλόν και ο Πίτερ Μακάλο αναφορικά με αυτό το τεράστιο έγκλημα σε βάρος της ανθρωπότητας. Και θα σας καλημερίσω όλους και θα σας πω και θα σας ζητήσω να βοηθήσετε λίγο να μεγαλώσει αυτή η παρέα των αφυπνισμένων Ελλήνων. Είμαστε περισσότεροι από τους λοβοτομημένους. Απλά μας έχουν εκπαιδεύσει να διχαζόμαστε και να μην μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί επαναστάτες και ποιοι είναι οι δούροι ύποι, οι οποίοι πολλές φορές είναι δούροι ύποι, αλλά δεν ξέρουν ότι είναι δούροι ύποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν προς όφελος της εγκληματικής οργάνωσης που κυβερνά και αυτοί νομίζουν ότι κάνουν επανάσταση. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ξέρουν, είναι πράκτορες κανονικοί. Πράκτορες οι οποίοι έχουν παρισφρήσει στον κόσμο που κάνει την επανάστασή του απλά και μόνο για να διακορεύσουν συνειδήσεις. Απλά και μόνο για να λασπολογήσουν σε ανθρώπους οι οποίοι δίνουν έναν αγώνα. Οπότε απέναντι σε όλους αυτούς τους κακόψυχους και τους τιμένους θέλω εσείς σε αυτά τα λίγα λεπτά που θα έχουμε το διάλειμμα και μέχρι να μπούμε στα βαθιά της σημερινής εκπομπής που πιστέψτε με έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από πλευρά συνεντεύξεων θέλω να μας βοηθήσετε με μια κοινοποίηση όλοι εσείς που ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και μας βλέπετε και με εικόνα και ήχο. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Focus FM 103,6 στην καρδιά του καλοκαιριού, από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας από τη Θεσσαλονίκη μας. Στα τρία λεπτά που θα πάμε σε διάλειμμα, τσακίστε λίγο τα κουμπιά των κοινοποίησεων. Είτε στο Facebook, είτε στο YouTube, είτε στο TikTok. Εσείς τώρα που μας ακούτε παραδοσιακά μέσα από τους 103,6 ή μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από υπολογιστές και ραδιόφωνα, τσιτώστε λίγο την ένταση για να μας ακούσει και ο διπλανός. Καλημέρα σε όλους, έρχομαι σε ένα λεπτό.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ζωντανά από τον Focus FM 103,6 και την καρδιά της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας μας, μίας μόνης και ελληνικής. Στέφανος Δαμιανίδης για όλους εσάς, με πολλούς τρόπους να μας ακούτε και μέσα από τη συχνότητά μας και μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr και μέσα από την εφαρμογή μας και μέσα από ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλω λίγο όλοι μαζί τώρα την προσοχή σας. Θέλω λίγο να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε η Τούλσι Γκάμπαρντ την τελευταία ημέρα που υπηρέτησε ως Διευθύντρια Εθνικής Πληροφορίας στη CIA και έδωσε στην δημοσιότητα έγγραφα, ένα πάκο εγγράφων, τα οποία καίνε τον Δόκτωρ Φάουτσι, ο οποίος διέθεσε εκατομμύρια δολάρια Αμερικανών φορολογουμένων πολιτών για να χρηματοδοτήσει μια επικίνδυνη έρευνα, gain of function, έτσι λέγονται αυτές οι έρευνες, στο εργαστήριο της Γουχάν και συνεργάστηκε για να αποκρύψει στη συνέχεια όλα τα στοιχεία για τον κορονοϊό. Ακούστε λοιπόν τι λέει, δεν θα το βάλω όλη τη δήλωση, αλλά να πάρετε μία γεύση και μετά θα σας πω ποιες είναι οι σκέψεις μου. Ακούστε λοιπόν τι λέει η Τούλσι Γκάμπαρντ.
9: Before the COVID pandemic, Dr. Fauci, as head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases...
0: Ο Φάουτσι, τέλος, για τον Φάουτσι μιλάει και το ρόλο που είχε για την μετάδοση των επικίνδυνων λοιμόξεων, ιώσεων.
9: Provided millions in US taxpayer dollars to fund dangerous gain of function.
0: Έδωσε εκατομμύρια δολάρια φορολογουμένων Αμερικανών πολιτών για να χρηματοδοτήσει έρευνες gain of function
9: research on bat coronaviruses.
0: Σε κορονοϊούς που εντοπίζονταν σε νυχτερίδες.
9: The Wuhan Institute of Virology.
0: Στο εργαστήριο ιολογίας της Γουχάν.
9: Work which is now widely viewed as the source of the unintentional lab leak that sparked the pandemic.
0: Και αυτή είναι η πηγή από όπου ξεκίνησε αυτή η χωρίς να υπάρχει πρόθεση διαρροή του ιού, ο οποίος προκάλεσε την ιστορία του κορονοϊού.
9: Now in support of President Trump's maximum transparency mandate.
0: Θέλοντας να υποστηρίξω την πρόθεση για πλήρη διαφάνεια του Donald Trump.
9: Today, on my final day as Director of National Intelligence.
0: Σήμερα, σαν τελευταία μέρα ως διευθυντής της CIA.
9: I'm releasing never before seen communications and.
0: Δημοσιοποιώ, αποκαλύπτω επικοινωνίες που δεν έχουν δει ποτέ ξανά το φως της δημοσιότητας.
9: Documents.
0: Και έγραφα.
9: That expose exactly how Fauci worked with politicized career leadership.
0: που αποδεικνύουν και αποκαλύπτουν πόσο ο Dr. Fauci συνεργάστηκε με ηγεσίες πολιτικών κομμάτων
9: in the intelligence community
0: μέσω των μυστικών πληροφοριών
9: to suppress the truth about his actions,
0: για να κρύψει, να αποκρύψει την αλήθεια γύρω από τις πράξεις του,
9: the virus's lab leak origins,
0: τις πραγματικές, την πραγματική προέλευση του ιού οι οποίοι διέρευσαν από το εργαστήριο
9: and his role in directing US funding for...
0: και τον δικό του ρόλο για να κατευθύνει την χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
9: for this dangerous research
0: για αυτή την επικίνδυνη έρευνα
9: that caused immeasurable harm and countless lost lives,
0: που προκάλεσε απίστευτες καταστροφές και αμέτρητες ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν.
9: Now these documents expose Fauci's direct role in influencing and manipulating.
0: Αυτά ακριβώς τα έγγραφα που έχω δίπλα μου, έχει ένα πάκο με έγγραφα, τον ακούσατε το χτύπησε, αποδεικνύουν τον πραγματικό ρόλο του Fauci
9: IC assessments on COVID-19
0: για το πώς απέκρυψε τα πραγματικά στοιχεία που είχαμε για τον κορονοϊό
9: and how Fauci lied to Congress in...
0: και πώς ο Fauci είπε ψέματα μέσα στο Κογκρέσο
9: 2024
0: το 2024
9: when under oath he denied knowledge of or participation in discussions with intelligence officials,
0: όπου παρά το γεγονός ότι ορκίστηκε, απέκρυψε ότι είχε συνομιλίες με στελέχη των μυστικών υπηρεσιών
9: about viral research,
0: για αυτές τις έρευνες γύρω από ιούς.
9: We also received testimony from multiple intelligence community whistleblowers.
0: Επίσης έχουμε πάρει καταθέσεις από πληροφοριοδότες της διεθνής κοινότητας μυστικών πληροφοριών
9: who reported retaliation for challenging the intelligence community's manipulation of intelligence on the virus's origins.
0: Όπου οι ίδιοι συνομολόγησαν ότι υπήρχε εκδικητικότητα από πλευράς Fauci για όσους τολμούσαν να αποκαλύψουν την πραγματική προέλευση του συγκεκριμένου ιού. Εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν κάτι, θα μπορούσα να συνεχίσω αλλά για να μην χάνουμε χρόνο. Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο με αφορμή αυτές τις αποκαλύψεις που έγιναν πριν από λίγες ημέρες στις 19 Ιουνίου του 2026 από την Τούλσι Γκάμπαρντ, την τελευταία ημέρα που υπηρέτησε ως διευθύντρια τη CIA και έριξε αυτή τη βόμβα μεγατόνων. Η ερώτηση είναι μία και απλή. Γιατί ο Fauci μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις δεν φοράει ακόμα χειροπέδες? Γιατί δεν έχετε περάσει βραχιολάκια στο Fauci? Βγήκε η Γκάμπαρντ με ένα φάκελο, να, ένα πάκο τόσα έγγραφα, εντάξει, μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, με αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν το ρόλο του Δόκτωρ Θάνατος, γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι το όνομά του, Δόκτωρ Θάνατος. Αποχαρακτήρισε η Γκάμπαρντ έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο Δόκτωρ Θάνατος Άντονι Φάουτσι χρηματοδότησε με εκατομμύρια Αμερικάνων φορολογουμένων πολιτών επικίνδυνα πειράματα gain of function με κορονοϊούς στο εργαστήριο της Γουχάν, αλλά τίποτα, δεν τον έχει ακουμπήσει κανένας. Και δεν έκανε μόνο αυτό, γιατί ο Φάουτσι δεν κατηγορείται μόνο αυτό. Ο Φάουτσι μας είπε η Γκάμπαρντ ότι εργάστηκε συστηματικά για να αποκρύψει την εργαστηριακή προέλευση του ιού, χειραγώγησε την κοινή γνώμη με τον τρόπο που τη χειραγώγησε και χειραγώγησε ακόμα και κυβερνήσεις. Μεταξύ αυτών, μαντέψτε, αν είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες υπέκυψαν στις διαταγές του Fauci, του Δόκτωρ Θάνατος, προφανώς και είναι. Είπε ασύστολα ψέματα ακόμη και μέσα στον Κογκρέσο και ευρισκόμενος υπό όρκο, είχε ορκιστεί και παρόλα αυτά είπε ψέματα. Και αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο τα συστημικά μέσα ενημέρωσης τον παρουσίαζαν ως ήρωα, θυμάστε που τον έλεγαν ο ήρωας Fauci, και ότι αν δεν ήταν ο Fauci είχαμε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, που τον παρουσίασαν τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης ως ήρωα, δεν είναι ήρωας. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι δεν είναι ήρωας, αλλά ο αρχιτέκτονας, ο ηθήνων νους μιας παγκόσμιας καταστροφής. Και αυτός ο άνθρωπος, αντί να είναι με πορτοκαλί στολή και ήδη τα ηλεκτρόδια πάνω στο κεφάλι του, κυκλοφορεί ελεύθερος. Πού είναι οι χειροπέδες, ρε Ντόναλντ Τραμπ? Πού είναι η δικαιοσύνη για τους νεκρούς? Πού είναι η η δικαιοσύνη και η αποκατάσταση των θεμάτων της οικονομικής λαϊλασίας την οποία ζήσαμε. Πού είναι η δικαιοσύνη για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έζησαν αδιανόητες παρενέργειες μέσα από αυτή τη χρήση των σκευασμάτων που δημιουργήθηκαν για αυτόν τον τεχνητά κατασκευασμένο ιό? Πού είναι? Ξέρεις, όλοι εμείς οι ψεκασμένοι που μας έλεγαν, όλοι οι τζαμπατζίδες της ανοσίας, έτσι δεν μας έλεγε ο δικός μας, τζαμπατζίδες της ανοσίας. Όταν βγήκες ρε εσύ Ντόναλντ Τραμπ, όλοι εμείς οι ψεκασμένοι, όλοι εμείς οι τζαμπατζίδες της ανοσίας, οι γραφικοί, οι συνωμοσιολόγοι, οι κουκουρούκου, τι έχουμε ακούσει, δεν μπορείς να φανταστείς. Όλοι εμείς τέλος πάντων, όταν βγήκες, περιμέναμε από σένα κάτι που το έλεγε ο Θόδωρος ο Κολοκοντρώνης. Φωτιά και τσεκούρι, αυτό έλεγες. Φωτιά και τσεκούρι. Αυτό περιμέναμε από τον Ντόναλντ Τραμπ όταν επέστρεψε στο Λευκό Οίκο. Ειδικά όταν τον είδαμε να βάζει τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ σε θέση να αναλάβει το Υπουργείο Υγείας, περιμέναμε φωτιά και τσεκούρι. Και περιμέναμε φωτιά και τσεκούρι γιατί είχαμε ακούσει υποσχέσεις για πλήρη διαλέμβαση της μαύρης περίοδου του κορονοϊού, υποσχέσεις για απόσυρση των επικίνδυνων mRNA σκευασμάτων, είχαμε ακούσει υποσχέσεις για λογοδοσία. 1,5 χρόνο τώρα δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Και με ενοχλεί το γεγονός, και το συζητάω και με τον Πίτερ Μακάλου και με τον Ρόμπερτ Μαλόν σε συνεντεύξεις που θα τις ακούσετε τις επόμενες ημέρες στο Focus FM, και τους θέτω αυτό το ερώτημα, και οι ίδιοι μοιράζονται τον ίδιο προβληματισμό με μένα που μοιράζομαι τώρα. Ότι έχουν περάσει κάτω από τον πύχη. Τον πύχη που οι ίδιοι τον θέσανε. Γιατί εμείς ακούγαμε τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να μας μιλάει για τα σκευάσματα του κορονοϊού, και έχουμε τώρα 1,5 χρόνο τον ακούμε να λέει για τα φαγητά και για το πόσο επικίνδυνες είναι οι βαφές που χρησιμοποιούνται μέσα στα φαγητά. Εγώ το σου λέω δεν είναι. Εγώ το σου λέω δεν πρέπει να ασχοληθείς. Πρέπει. Ακούω τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να μου λέει για το πρόγραμμα εμβολιασμού γενικά που έχουν πολλά εμβόλια στις ΗΠΑ και ενδεχομένως να αποκαλύπτουν ζητήματα. Και εγώ τα πιστεύω. Γύρω από τον αυτισμό που έχει εκτοξευθεί. Αλλά εδώ πέρα, εσύ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, για τα σκευάσματα mRNA του κορονοϊού θα κάνεις κάτι? Εσύ δεν ήσουν αυτός ο οποίος έλεγε ότι ήταν επικίνδυνα, ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν υποχρεωτικότητες? Αλλά δυστυχώς βλέπετε πώς είναι να γελάζονται με Pfizer, με μπουρλάδες, με Μποντέρνα, με τους μπατατσάρια και όλους αυτούς, οι οποίοι προφανώς δεν τους επιτρέπουν να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Τις είχαμε ακούσει αυτές τις υποσχέσεις. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, ποιος είναι ο λόγος που τα σκευάσματα αυτά παραμένουν ακόμα διαθέσιμα στην αγορά? Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που συνεχίζουν, προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, να κάνουν αυτές τις ιατρικές πράξεις από μόνοι τους, γιατί πλέον δεν υπάρχουν υποχρεωτικότητες όπως τότε. Ενώ ακόμα και σήμερα είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο ιός που τόσο πολύ τους τρόμαξε δεν ήταν ένας ιός ο οποίος προέκυψε από φυσική προέλευση, αλλά ήταν ένας ιός φτιαγμένος σε εργαστήριο, και μάλιστα φτιαγμένος σε εργαστήριο Άντονι Φάουτσι, που το πλήρωναν οι Αμερικάνοι πολίτες. Εδώ δεν έχουμε, παιδιά, ακούστε λίγο, επειδή θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια αποτυχία. Δεν είναι μια κακή εκτίμηση. Όχι, όχι, όχι. Εδώ έχει περάσει καιρός πλέον. Έχουν γίνει μελέτες, έχουν γίνει έρευνες. Έχει ξημερώσει. Δεν είναι λυκοφός. Είναι ντάλα ο ήλιος. Ο ήλιος είναι ψηλά, είναι ντάλα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Έχουμε μια σκανδαλώδη προδοσία προσδοκιών εκατομμυρίων πολιτών, δισεκατομμυρίων πολιτών σε όλο τον κόσμο. Περιμέναμε άλλα πράγματα. Και σας βλέπουμε να συντρώτε και να συμπίνετε με τους μπουρλάδες, με τη Pfizer, με τη Moderna, να προετοιμάζετε πιθανότατα νέα εμβόλια, πάλι mRNA, για νέες υποτιθέμενες πανδημίες, βλέπε Hanta Virus, βλέπε όλα αυτά τα οποία λένε για την εξάπλωση του έμπολα. Και αντί να δούμε αλλαγή, αντί να αποσυρθούν αυτά τα σκευάσματα, βλέπουμε ξαφνικά το ίδιο σάπιο αφήγημα να υιοθετείται για μία ακόμα φορά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέλουν να προετοιμαστούν και αυτοί για νέες πανδημίες, όπως και τότε. Και τότε το ίδιο σάπιο αφήγημα, αμάστο το είχαν καταπιεί δουλικά, μπορώ να πω, σε όλη την Ευρώπη, με πρώτη και καλύτερη την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, και γι' αυτό φτάσαμε και στα lockdown, γι' αυτό φτάσαμε και στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και στην υποχρεωτική μασκοφορία και στην υποχρεωτική λογοκρισία και στην οικονομική καταστροφή επιχειρήσεων και επιχειρηματιών και στο θάνατο και στις παρενέργειες. Και φυσικά στην Ελλάδα είχε και η Ελλάδα τον δικό της Φάουτσι, το Σωτήρι το Τσιόδρα. Ο Έλληνας Φάουτσι, αν δεν είχαμε τον Τσιόδρα, έβγαινε και έκλαιγε ο Τσιόδρας. Αυτός ήταν ο οποίος πρωτοστάτησε σε εκείνη τη μαύρη περίοδο προπαγάνδας και τρόμου. Αυτός ήταν. Αυτός ήταν ο οποίος έπαιξε πιστά τον ρόλο του ως πυθύνιο όργανο του Φάουτσι και παρέσυρε και πολιτικούς στην Ελλάδα που πήραν πολιτικές αποφάσεις, οι οποίοι ήταν προϊστάμενοι του. Και φυσικά δεν είναι άμυροι ευθυνών. Εννοείται ότι η πολιτική ευθύνη είναι στα δικά του τα χέρια. Ρωτάω ρε παιδιά, αυτοί δεν πρέπει να κάτσουν στους καμνοί? Δεν πρέπει να κάτσουν στους καμνοί όλοι αυτοί? Όλοι αυτοί να κάτσουν στους καμνοί, να δικαστούν από πραγματικά, πραγματικά ανεξάρτητους δικαστές? Είναι ή δεν είναι υπαίτιοι για αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας? Για μένα είναι ξεκάθαρο. Crystal clear που λέμε στο χωριό. Πεντακάθαρο, κρυστάλλινο. Είναι υπέτη για αυτά τα εγκλήματα, είτε άμεσα είτε έμεσα, κατά της ανθρωπότητας. Εγώ δεν θέλω να ακούω κανένα να κάνει αυτοκριτική. Δεν με νοιάζει να κάνουν αυτοκριτική αυτοί οι οποίοι αυτοκριτική να κάνουμε εμείς, που καταστρέψαμε τις σχέσεις μας. Γιατί η περίοδο του κορονοϊού μας έβαλε σε ένα μεγάλο κόσκινο. Και από εκεί πέρα έγινε ξεσκαρτάρισμα, να ξέρετε. Αν κάποιος πρέπει να κάνει αυτοκριτική, είναι άνθρωποι οι οποίοι αδίκησαν ανθρώπους. Αλλά σε επίπεδο πολιτικών, σε επίπεδο γιατρών, εμένα δεν μου φτάνει η αυτοκριτική. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει η αυτοκριτική. Ακούς Παγώνη, που δεν έχεις κάνει ακόμα αυτοκριτική. Ακούς Βασιλακόπουλε, που δεν έχεις κάνει ακόμα αυτοκριτική. Ακούς Λιγουρίτσα, Σύψα, Γεροτζιάφα, Θεοδωρίδου, Θεμιστοκλέους, Άδωνη, Μητσοτάκη, όλοι εσείς, Πλεύρη, Κικίλια. Η λίστα είναι μεγάλη. Δεν μου φτάνει η αυτοκριτική. Εγώ θέλω δικαστήρια. Θέλω σκαμνή, θέλω βαριές ποινές, θέλω αποζημιώσεις και θέλω απόσυρση τώρα, με δικαιολογία όμως, γιατί τα αποσύρετε, των σκευασμάτων mRNA. Τώρα να τα αποσύρετε. Αλλά δεν θα γίνει τίποτα από αυτά παρά μόνο αν η εξουσία έρθει σε μια πραγματικά πατριωτική κυβέρνηση. Μόνο τότε μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε συντονισμένοι. Μόνο τότε θα μπορούμε να έχουμε απέτηση. Θα μου πεις, και ο Τραμπ ως πατριώτης ήρθε. Ακόμα τα εμβόλια είναι εκεί. Και ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ δικός μας είναι. Σαν εσένα. Καλή ώρα που τα λες. Έτσι. Εγώ τον κυνηγούσα να του πάρω συνέντευξη τον Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ και δεν του πήρα, γιατί με πρόλαβαν εξελίξεις και τον έκανε υπουργό υγείας ο άλλος. Και δεν κατάφερα να τον έχω εδώ στο Focus FM. Και ζητούσε γιατί ήταν ένας από εμάς. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι ακόμα ένας από εμάς. Πού είσαι? Πού είσαι, ρε εσύ, Κέννεντι? Πού είσαι? Εντάξει, κυνήγα τις χρωστικές ουσίες που μπαίνουν στα φαγητά. Κυνήγατες. Ζημιά κάνουν κι αυτές. Καρκίνους δίνουν. Ναι, αλλά έχουμε τουρμποκαρκίνους. Έχουμε μυοκαρδίτιδες. Έχουμε ένα σκασμό αυτοάνωσα νοσήματα. Μου τα λένε ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ. Ο Ρόμπερτ Μαλόν. Που δημιούργησε το mRNA. Μου τα λέει ο καρδιολόγος, ο Πίτερ Μακάλο. Μου τα έχουν πει τόσοι και τόσοι. Μόνο εάν μια πραγματική πατριωτική κυβέρνηση αναλάβει τα πράγματα, θα έχουμε πολιτική ανατροπή και θα δούμε αυτά τα δικαστήρια. Μόνο τότε μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Να έχουμε μια ηγεσία η οποία δεν θα διστάσει να τα βάλει με μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και να βάλει στο εδόλιο τον κατηγορουμένο όλους όσοι ευθύνονται για τον πόνο των Ελλήνων. Αλλά τώρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία συντρώει και συμπίνει μαζί με τα φερέφωνα της παγκόσμιας Big Pharma και κάνει επιχειρήσεις της Pfizer στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Και μια χαρά, ο Φάουτσι κυκλοφορεί ελεύθερος και οι κλόνοι του Φάουτσι κυκλοφορούν ελεύθεροι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Για μένα αυτοί οι κλόνοι, όπως και ο Φάουτσι, πρέπει να πληρώσουν. Πρέπει να πληρώσουν. Όποιος δεν το λέει όπως το λέω εγώ αυτή τη στιγμή, όποιος δεν το λέει όπως το λέω εγώ αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να μπουν φυλακοί όλοι αυτοί οι κλόνοι του Φάουτσι, είναι συνένοχος. Όποιος δεν το λέει αυτό δημόσια, γιατί έχω κουραστεί να βγαίνουν κάτι πολιτικάντιδες και να μου λένε δεν πρέπει να διχάζουμε. Δεν διχάζουμε. Δεν διχάζουμε. Απαιτούμε. Απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις από αυτούς οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο μας. Ποια είναι η θέση σου, κύριε μου, κυρία μου, για αυτά τα σκευάσματα και αυτούς οι οποίοι τα προπαγάνδιζαν στην Ελλάδα? Έλα μωρέ, λάθος έκαναν. Έτσι είναι η κλασική επιστήμη, η κλασική ιατρική? Ή θα τους βάλω φυλακή γιατί δολοφόνησαν κόσμο αποκρύπτοντάς τους στοιχεία? Ο διαχωρισμός που κάνω δεν είναι ποτέ εμβολιασμένος και ανεμβολίαστος. Ποτέ. Για να μην μπερδεύονται κάποιοι. Αυτοί οι οποίοι εμβολιάστηκαν με αυτά τα σκευάσματα άφησαν αυτά τα παρτάλια τα οποία σας λέω ότι πρέπει να μπουν φυλακοί να παίξουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους εν αγνία τους. Εν αγνία τους. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα ως πολίτης με ανθρώπους οι οποίοι έφαγαν αμάστητο το αφήγημα. Το μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να τους πω, παιδιά, κοιτάξτε λίγο τις εξελίξεις. Κοιτάξτε λίγο τα πράγματα. Ούτε σας λιδωρώ, ούτε θέλω να σας κουνήσω το δάχτυλο. Θέλω μαζί να πάμε και να απαιτήσουμε. Θέλω να σας βοηθήσω να απαιτήσετε απαντήσεις. Όλοι έχουμε ανθρώπους δικούς μας αγαπημένους οι οποίοι έφαγαν τον παπά. Δεν υπέκυψαν. Μάλλον υπέκυψαν. Δεν μπόρεσαν να μην υποκύψουν. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί εκβιάστηκαν από τα αφεντικά. Έγιναν όλα τα αφεντικά, είχαν γίνει λοιμοξιολόγοι. Ήξεραν ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Όλοι οι δημοσιογράφοι είχαν γίνει νομπελίστες ιατρικής. Ήξερε ο Πορτοσάλτε ότι πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούμε. Οπωσδήποτε να φοράμε μάσκα. Είναι η ώρα για κάθερση. Η ατιμορρησία είναι πρόκληση. Πρόκληση. Πρόκληση για όλους μας. Για εμάς που χάσαμε ανθρώπους μας. Για αυτούς που έχουν υποστεί συνέπειες, παρενέργειες. Για αυτούς οι οποίοι πέθαναν. Άμα θέλουμε κάθαρση, πρέπει να την απαιτήσουμε. Και είμαστε στο σωστό σημείο. Στο σημείο που έχει πλέον λιακάδα. Φώτισε πλέον. Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας έχει φωτιστεί. Φαίνεται. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Δεν μπορούν να το κρύψουν σε κανένα τούνελ. Εκτός αν θέλουμε. Εκτός αν θέλουμε να αφήσουμε τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο και να μην μιλάει κανείς. Αλλά εμείς εδώ θα τα λέμε όλα. Και δεν θα αφήνουμε να πέσει τίποτα κάτω. Τίποτα. Και έτσι, μιας και είναι ξεκίνημα εβδομάδας, να πω και ένα μπράβο. Δεν του έχω μιλήσει ποτέ. Αν και τον έχω αναζητήσει, αλλά δεν μου έχει βγει στο τηλέφωνο. Νομίζω έχει μιλήσει όμως εδώ στο ραδιόφωνο ο Μητροπολίτης Κερκύρας ο Νεκτάριος. Έχει μιλήσει στον Σερέτη. Έκανε μία δήλωση, η οποία εγώ θα την ακούω και συμφωνώ μαζί του. Ίσως, λέει, εμείς οι αρχιερείς θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την πλήρη παραίτησή μας από το μισθολόγιο του κράτους. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα δήλωση. Την κρατώ στις θετικές δηλώσεις αυτής της εβδομάδος που προέρχονται από την Εκκλησία. Βέβαια, άμα τη βάλω ως δήλωση που προέρχεται από την Εκκλησία, θα μπει ως θετική δήλωση του τελευταίου χρόνου και μάλλον θα είναι μόνη της. Από τη δικούσα Εκκλησία εννοώ. Γιατί δεν. Είναι μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση από τον ένα σεβάσμιο Μητροπολίτη, ο οποίος αισθανόμενος αυτή την ανάγκη να καταθέσει με απλότητα και ειλικρίνεια μερικές σκέψεις, είπε το συγκεκριμένο. Έτσι. Ότι είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή να εξετάσουν αν θα πρέπει ή όχι να παραιτηθούν οι αρχιερείς από το μισθολόγιο του κράτους. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Και επειδή δεν θέλω να σας αφήνω έτσι με χαμόγελο στα χείλη, πάμε από τη θετική είδηση στην αρνητική είδηση. Μία από τις πολλές. Απλά έτσι. Αρνητικές ειδήσεις είναι εύκολο. Κλείνεις τα μάτια, βάζεις το χέρι μέσα στο βαρέλι της επικαιρότητας, τραβάς μία, είναι αρνητική. Εντάξει. Εγώ τώρα δηλαδή, άμα κάνω ότι κλείνω τα μάτια που δεν θα κοιτάω λίγο έτσι, Καλημέρα στη Λίμνο. Καλημέρα στη Λίμνο. Μάλλον κάτι δεν κάνετε καλά. Εκεί οι πολίτες της Λίμνου που ψηφίζετε. Μάλλον κάτι δεν κάνετε καλά. Αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο σε αυτό το οποίο θέλω, θα σας πω τώρα, θα ήταν «Εάλλο και η Λίμνος». «Εάλλο και η Λίμνος». Καταρχάς βλέπω κάτι τύπους να πανηγυρίζετε που έρχονται κάτι καραβάκια, σας συνδέουν με την Τουρκία και θα έρχονται οι Τούρκοι κλαρινογαμπροί για να κουμπάνε τα λεφτά τους. Ξέρετε, παλιότερα την ταινία «Το καλώς ήρθες δολάριο» την έχεις δει? Δεν σου λέει τίποτα. Να κάτσεις να τη δεις. Αυτές οι ταινίες είναι κλασικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι. «Καλώς ήρθες δολάριο». Κωνσταντίνου, καθηγητής αγγλικών ο Κωνσταντίνου, πάει να κάνει μαθήματα σε ένα καμπαρέ όπου δουλεύουν κορίτσια. Γιατί έρχεται το πλοίο με τα ναυτάκια τα αμερικάνικα. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Λοιπόν, και πέφτει καψούρα μεταξύ μιας από τις κοπέλες με τον καθηγητή. Και όταν βλέπει, συνειδητοποιεί αυτός ότι είναι καψούρα, τέλος πάντων, βλέπει τα αμερικανάκια να μπαίνουν μέσα για να περάσουν καλά, να βγάλουν γούστα και τρελαίνεται ο Κωνσταντίνου. Τέλος πάντων, να κάτσε να τη δεις. Είναι από τις κλασικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Έχει πολύ γέλιο. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση στα ελληνικά νησιά όταν πανηγυρίζεται και σημειοστολίζεται τη χώρα επειδή θα έρθουν οι τουρίστες, οι Τούρκοι, για να σας τα ακουμπήσουν. Εγώ θα αισθανόμουν ελαφρώς πόρνη. Συγγνώμη για το βαρύ της λέξεως. Ελαφρώς πόρνη θα αισθανόμουν. Αλλά αυτό είναι δικαίωμά σας. Αν θέλετε και σας αρέσει να αισθάνεστε πόρνες και εκπαιδεύετε τους δημότες σας να συμπεριφέρονται ως πόρνες, είναι δικαίωμά σας. Αυτό που δεν είναι δικαίωμά σας, κύριε έπαρχε της Λίμνου, γιατί ξέρεις, ιδιαίτερα ο θεσμικός ρόλος εκπροσώπων της ελληνικής πολιτείας, ιδίως όταν αυτοί οι ρόλοι έχουν να κάνουν με ακριτικά νησιά όπως είναι η Λίμνος μας, έχει ένα ασήκωτο βάρος. Ένα βάρος το οποίο θα έπρεπε να μοσχοβολάει η Ελλάδα και να σέβεται την ιστορία μας και να στέκεται προσοχή απέναντι στα θύματά μας και να μην δέχεται να φωτογραφηθεί μπροστά από αυτούς οι οποίοι έχουν αιματοκυλήσει τον ελληνισμό. Αλλά να βλέπω σε μια επίσημη συνάντηση μεταξύ του επάρχου Λίμνου με έναν Τούρκο δήμαρχο στο Κεπέζ, είναι στα Δαρδανέλια, να συναντιόνται και να φωτογραφίζονται χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι για την τουριστική συμφωνία που κάνανε για να πάνε, είπαμε, οι Τούρκοι, τα τουρκάκια τα ζουμπουρλούδικα εκ του ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα, για να πάνε στη Λίμνο και να μαζεύεστε και να βγαίνετε φωτογραφία χαμογελαστή και τι ωραία που κάναμε τον deal μπροστά από το πανό του Μουσταφά Κεμάλ. Πάει πολύ. Ρε εσύ έπαρχε Λίμνου, δεν το είδες? Τέσσερις φορές από το στούντιο ήταν το πανό. Τέσσερις φορές από το στούντιο του Μουσταφά Κεμάλ, του σφαγεία των Ελλήνων. Πόντι, Καπαδόκες, τους έσφαζ όλους. Μίσος, γενοκτονίες, Αρμένοι. Ο άνθρωπος ο οποίος ενέπνευσε τον Αδόλφο Χίτλερ. Και εσύ βγαίνεις μπροστά εκεί πέρα φωτογραφία. Δεν είσαι μόνος βέβαια. Έχουν βγει κι άλλοι κατά το παρελθόν. Τελικά ο μόνος ο οποίος αντέδρασε νομίζω ότι ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Που δεν δέχτηκε να τραγουδήσει και στο φόντο του χώρου όπου ήταν να γίνει η συναυλία της υπήρχε ένα τεράστιο γιγάντιο πανό του Μουσταφά Κεμάλ και τους είπε εγώ εδώ δεν τραγουδάω και χάλασε η συναυλία. Μαγκιά της. Κάκαλα είχε η ποντία. Γιατί η Δέσποινα η Βανδύ είναι ποντία από την Καβάλα. Καλημέρα και στην Καβάλα. Καλά ρε εσύ έπαρχε Λίμνου. Τι ανεπίτρεπτη υποτακτικότητα είναι αυτή? Όλη η ελληνική αποστολή να φωτογραφίζεται μαζί με τους Τούρκους χαμογελαστή κάτω από το πορτρέτο του Μουσταφά Κεμάλ. Και όλο αυτό θυσία για το όφελος του χρήματος από τους Τούρκους τουρίστες που θα φτάσουν στη Λίμνο. Δηλαδή πόσο κοστίζουν ρε έπαρχε της Λίμνου οι αρχές, οι αξίες και τα ιδανικά σου? Προφανώς μερικές τουρκικές λίρες. που θα αφήσουν στο νησί σου. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Όχι. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Χαμογελαστεί στα φρύδια τους. Λουλούδια και γύρω-γύρω μέλισσες. Εμείς τα πονάμε αυτά τα πράγματα. Είστε άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης στις εσχατιές της Ελλάδας. Δεν πρέπει να συμπεριφέρεστε έτσι. Γείτονάς μας είναι ο Ερντογάν. Δεν είναι το Λουξεμβούργο. Δεν είναι το Λιχτενστάιν. Ούτε η Ανδώρα. Ούτε η Ελβετία. Ούτε η Φιλανδία. Ούτε η Σουηδία. Είναι η Τουρκία. Και εγώ δεν σου λέω να μην κάνεις, να μην συνάψεις τουριστικές σχέσεις με την Τουρκία. Δεν σου λέω ότι πρέπει να είσαι καραούλη και πόλεμος. Αλλά τουλάχιστον σε βάζω την ιστορία σου, ρε φίλε. Και μου το ανεβάζετε και στα social media γιατί ωραία που περάσατε. Λες και περιμένετε να το περάσουμε στον ντουκού. Ή μας εκπαιδεύετε για υποτέλεια. Αυτά εδώ δεν περνάνε. Ντροπή, ντροπή και μόνο ντροπή. Κατέβασε τα βίντεο, ρε. Κατέβασε τα βίντεο, βρε. Ρεζίλη γίνεσαι, βρε. Μπροστά στο Μουσταφά Κεμάλ. Πανηγυρίζουν, βρε, οι Τούρκοι, βρε. Άιντε. Άιντε. Αλλά εκτός αν τιμάς το Μητσοτάκη. Που μας είχε πει ότι ο Μουσταφά Κεμάλ είχε αφήσει παρακαταθήκη που πρέπει να την τιμήσουν και η Ελλάδα και η Τουρκία. Ο άθλιος. Ο άθλιος ο Μητσοτάκης. Ποια είναι η παρακαταθήκη, ρε, του Μουσταφά Κεμάλ. Άθλιοι Μητσοτάκη. Σ' ακούνε και σένα να λες τέτοιες μπαρούφες. Τέτοιες ανθεληνικές μαλθακίες. Και βγαίνουν οι έπαρχοι. Φωτογραφίες. Χαμογελαστό όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπό το βλέμμα του Μουσταφά Κεμάλ. Που άφησε, λέει, παρακαταθήκη πρέπει να την τιμήσουμε. Ξεφτυλισμένε. Ενδοτικέ πρωθυπουργέ. Απέσιε. Απέσιε αν θέλει να. Δελτίο ειδήσεων, δέσποινα Μποτίτση.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση και την δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν νωρίτερα οι δηλώσεις Τραμπ για το στενό του Ορμούς και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τελικά οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νοτιού Λιβάνου, όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. Η Χεζμπολάχ δεν θα ανοιχθεί ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στο Λίβανο, απάντησε ο ηγέτης της οργάνωσης, ενώ προειδοποίησε ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας. Στην πολιτική επικαιρότητα, η ακρίβεια βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου, τα οποία η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά. Ο Πρωθυπουργός, μέσα από την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, καθώς και στο νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είσαι ανίκανος να χτυπήσεις την ακρίβεια, τότε μετατρέπεις τον πολίτη σε Sherlock Holmes, ο οποίος πρέπει να ψάχνει για ώρες ατελείωτες από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη για να βρει φθηνό προϊόν. Εδώ έχουμε ομοί παραδοχή κυβερνητικής ανικανότητας να χτυπηθούν τα καρτέλ διαστόματος του ίδιου του Μητσοτάκη, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη τον Νοέμβριο του 23 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θυροειδούς. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια, κατά την διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα στα Βατόκαλχανίων. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη για την κλοπή 4.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο καταστήματος ψηλικών στην περιοχή της Ανάληψης. Πρόκειται για δύο νεαρούς ηλικίας 19 και 23 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Εκτός συνόρων και πάλι, μαζική επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά 4 αεροδρόμια στη Μόσχα. Ο δήμαρχος ανακοίνωσε της Μόσχας μέσω Telegram ότι συνολικά 59 drones καταστράφηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις αεράμινας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μάλιστα μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 34, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 και 36 βαθμούς αντίστοιχα. Στην Θεσσαλονίκη τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι με μικρή πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Η άνεμη ως 3 αποφόρη θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, Peppermint Extract, Green Tea και Olive Leaf Extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
5: Telopon. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάσε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το πύλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας.
3: Πεσυρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε

0: πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310 831807.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus 811. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Τα μηνύματά σας στο Viber. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. 6-9-0-7-4-83-4-84. Θα διαβάσουμε και μηνύματα μετά. Θα περάσουμε σε λίγο σε συνεντεύξεις, όπως κάνουμε καθημερινά τη δεύτερη και την τρίτη ώρα. Αλλά θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές στο πλαίσιο της εκπομπής. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Για όλους όσοι θέλετε να βρείτε κάποιους μεσίτες οι οποίοι μπορείτε να τους εμπιστευτείτε για να βρείτε, να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, μεζονέτα, τα πάντα όλα γύρω από τα κτηματομεσητικά, μπορείτε να εμπιστευτείτε την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και να τους καλέσετε στα τηλέφωνα 6940-66-70-71, 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. Ξαναλέω, είναι πάνω από 20 μεσίτες ακροβολισμένοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, συνεργάζονται και με Έλληνες στο εξωτερικό. Εξού λοιπόν και υπάρχει πελατολόγιο με χρήματα στα χέρια για να κάνει αγορές και ενοικιάσεις, μακροχρόνιες ενοικιάσεις εντός Ελλάδος. Συνεπώς, αν θέλετε οτιδήποτε χρειάζεστε γύρω από τα κτηματομεσητικά και δωρεάν κτηματομεσητικές εκτιμήσεις, μπορείτε να καλέσετε στην Πεσιρίδης Group και συνεργάτες 6940-66-70-71, 2310-66-21-24. Τώρα, επειδή ξέρετε, εμείς θέλουμε να έχετε τα καλύτερα και έχουμε εντοπίσει για εσάς το καλύτερο δυνατό συμβόλαιο για τηλέφωνο κινητό. Με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα μπορείτε να έχετε ένα συμβόλαιο σε εταιρεία μεγάλη κινητής τηλεφωνίας και θα δικαιούστε να κάνετε όσα τηλέφωνα προς κινητά και σταθερά θέλετε, όσα μηνύματα να στείλετε, να στέλνετε όλη μέρα μηνύματα. Απεριόριστα μηνύματα. Και επίσης απεριόριστο διαδίκτυο, τώρα που θα έχουμε καλοκαίρι δηλαδή και ενδεχομένως να βρεθούμε και εκτός δικτύου του σπιτιού μας και θα έχουμε τα παιδιά να μας ζαλίζουνε, 18 ευρώ και 28 λεπτά η τελική τιμή, που ακόμα και να περάσει και ένας χρόνος και δύο χρόνια δεν θα αλλάξει, σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, μόνο για εσάς τους ακροατές του Focus FM. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να πάρετε και εσείς αυτό το συμβόλαιο, όπως πολλοί άλλοι φίλοι ακροατές, είναι ένα τηλέφωνο στο νούμερο που θα σας δώσω και θα τους πείτε το μυστικό κωδικό. Ο μυστικός κωδικός είναι Focus FM 103,6. Θα τους καλέσετε ή αν δείτε ότι μιλάει το τηλέφωνο γιατί εξυπηρετούν κάποιον άλλον, είναι λογικό, θα στείλετε μήνυμα ή SMS ή Viber στο νούμερο το ίδιο που θα σας δώσω και θα μπορείτε και εσείς να είστε ο επόμενος που θα πάρει το κινητάκι Focus. Έτσι είναι, είναι το συμβόλαιο Focus. Τα πάντα όλα περιόριστα. Κλήσεις σταθερά, κλήσεις κινητά, κρατάς και τον αριθμό σου. Διαδίκτυο, κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης απεριόριστες. Και 500 λεπτά κλήσεις προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε μήνα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό το συμβόλαιο. 18 ευρώ και 28 λεπτά, μπορείτε να το πάρετε και λίγο πιο ψηλά.

0: λίγο πιο φθηνά, δηλαδή κάτι λεπτά πιο φθηνά, αν το κάνετε δικό σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας, είτε καλείτε και λέτε Focus FM, είτε στέλνετε μήνυμα και γράφετε Focus FM 103,6. 6951-957-332. 6951-957-332. 6951-957-332 είναι η προσφορά από εμάς για εσάς για να έχετε όσο το δυνατόν πιο φθηνό κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μία συζήτηση. Δεν θα σας αρέσει αυτό που θα ακούσετε. Σας το λέω γιατί πραγματικά είναι από αυτά τα οποία είναι να απορρεί κανείς. Λέμε για τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη νοσεί βαριά. Πού και πού βγαίνει καμία απόφαση και λες «Α, υπάρχει μαγιά, κάτι γίνεται». Αλλά όμως πιστέψτε με, τις περισσότερες φορές και ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με ευαίσθητα θέματα και αν μπορεί να πατήσει έναν αδέσμευτο Έλληνα κάτω με το βρώμικο άρβυλό της για να εξυπηρετηθούν κάποια άλλα συμφέροντα, η δικαιοσύνη το κάνει. Η δικαιοσύνη σε εισαγωγικά. Γιατί έλεγε εδώ ήταν στο Focus FM πριν από λίγο καιρό, σε μια εκπομπή του Κυριάκου Βελόπουλος και έλεγε, προσέξτε, αλλάζει η ηγεσία του Αρείου Πάγου, φεύγει ο Τζαβέλας και η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει να βάλει τον Λιμπερόπουλο, όχι τον οδικό ταξί, έναν δικό τους, να τον βάλει για επικεφαλής. Και βγήκε την Παρασκευή η είδηση ότι άμα τη συνταξιοδότηση του Τζαβέλα, του επικεφαλής του Αρείου Πάγου, με το ηρωικό όνομα αλλά την καθόλου ηρωική πορεία στα δικαστικά πράγματα, έρχεται τώρα λοιπόν, λέει, ο Λιμπερόπουλος. Ο επίλεκτος του Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, παιδιά, συγγνώμη. Και πώς εγώ θα βρω το δίκιο μου? Ξέρετε, τελευταία φορά έχει πολλούς μήνες, για να μην πω χρόνια, που μίλησα με έναν μαχητή της Ορθοδοξίας. Θυμάμαι τότε τον έλεγα ο Παπαφλέσσας της Ορθοδοξίας, ο σύγχρονος Παπαφλέσσας, τον πατέρα Μιχαήλ Κουκουβά. Από την Τέλενδο. Έναν άνθρωπο ο οποίος στις χατιές της Ελλάδας δίνει αγώνα. Και όχι μόνο πνευματικό, αλλά και πραγματικό υλικό αγώνα. Για να στηρίξει τις οικογένειες του νησιού, να στηρίξει τους ελάχιστους μαθητές. Και ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι την περίοδο του κορονοϊού έλεγαν τα πράγματα με το όνομά τους. Και επειδή ακριβώς έλεγαν τα πράγματα με το όνομά τους, ότι δεν ταιριάζει η εικόνα της Παναγιάς μας με το φήμωτρο, τον τρέξανε στα δικαστήρια και μάλιστα καταδικάστηκε κιόλας. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Γι' αυτό τον φιλοξενώ τον άνθρωπο εδώ πέρα. Πατέρα Μιχαήλ, την ευλογία σας.
1: Ο Κύριος σας ευλογεί, κύριε Στέφανε.
0: Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη. Τα πράγματα όμως δεν πήγανε καλά στην δικαστική σας.
1: Σε εσένα και στους ακροατές.
0: Πείτε μας, τι έγινε λίγο.
1: Στέφανε, από το 2020, μετά από την ανάρτηση την οποία έκανα και είχα πει ότι το πανηγύρι της Παναγίας, ήμουν εφημέριος στον Άγιο Αθανάσιο Καλύμνου και 14 του Αυγούστου.
0: Πατέρα, να σας ρωτήσω λίγο, επειδή σας ακούω χαμηλά, μήπως μιλάτε από κάποιο hands-free?
1: Μιλώ με τα ακουστικά.
0: Βγάλτε τα λίγο, πατέρα μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπορούμε να σας ακούσουμε. Για να σας ακούσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Όταν είστε έτοιμοι.
1: Τώρα με ακούς?
0: Τώρα σας ακούω πολύ καλύτερα. Τώρα σας ακούω καλύτερα. Ναι.
1: Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Πάμε ξανά.
1: Το 2020, λοιπόν, στο πανηγύρι της κινήσεως της κυρίας Θεοτόκου, μία μέρα πριν τον Εσπερνό, γιατί είχα εκεί μοναστήρι, όχι στην Τέλενδο, στην Κάλυμνο. Mm-hmm. Στην Τέλενδο είμαι διωγμένος.
0: Είσαι διωγμένος στην Τέλενδο, ναι.
1: Είμαι τιμωρημένος, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Ευλογία είναι όμως. Λοιπόν, γιατί υπηρετούμε την κυρία Θεοτόκου εκεί. Λοιπόν, είχα βγάλει μια ανάρτηση στο Facebook και είχα πει ότι η Παναγία μας θέλει χωρίς μάσκες. Διότι η μάσκα, ας πούμε, είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να βάζει μάσκα μέσα στο ναό, έτσι, εισάγει την απιστία ότι υπάρχει, ας πούμε, η χάρη του Θεού μέσα. Είναι παραβίαση του 62ου κανόνα της Πεθέκτης Οικουμενικής Συνόδου που απαγορεύει να φοράμε προσωπία. Είναι καινοτομία. Εν ολίγης τώρα σου λέω ποιοι είναι οι λόγοι, έτσι, για να ακούσουν και οι αγαπητοί ακροατές. Είναι καινοτομία η οποία ας πούμε καταδικάζεται από την 7η Οικουμενική Σύνοδο και λέει ότι ο λαϊκός καθαιρείται, αφορίζεται όταν φορεί μάσκα και ο κληρικός καθαιρείται. Δεν μπορείς να φοράς μάσκα τη στιγμή που έχουμε μετουσίους των τιμίων δώρων και έχουμε σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι, δεν μπορείς να φοράς μάσκα όταν γίνονται τα εγγένεια του ναού και λέμε εκεί στο Χριστό κατάμψε το Παναγιό σου πνεύμα και Αγίος των οίκων τούτο και πλήρωσον αυτόν φωτός αηδίου. Λέμε να γίνει ιατρείο παθών, κατεφυγή ασθενών, δεν μόνο φυγάδι αυτοί. Δηλαδή, εάν πραγματικά ο χριστιανός, και αυτά είπε και στο δικαστήριο μας, τους είπε, εάν βγάλεις, αν βγάλουμε την πίστη από τα μυστήριά μας, τότε το οικοδόμημα της Ορθοδοξίας καταραίει. Άρα λοιπόν, ο σημαντικότερος παράγοντας για ένα χριστιανό είναι η πίστη. Χωρίς πίστη στην Εκκλησία, και αυτό πήγαν να κάνουν αυτοί. Αυτοί δυστυχώς οι αντίχριστοι, ας πούμε, οι οποίοι επιδιώκουν τον οικουμενισμό για να εισάγουν λοιπόν. Ακόμη άκουσα αριστερό, όταν έβγαλα ας πούμε την κατάπτυστη εγκύκλιο, μη φιλήσεις εικόνες, έτσι. Μην ασπαστεί το χέρι του ιερέα, μην πάρεις αντίδερο. Δύο μέτρα ο ένας από τον άλλο κτλ. Αυτά είναι πεπικά.
0: Λοιπόν, εδώ βάλανε στην Αλεξανδρούπολη, είδαμε να γίνεται η Θεία Κοινωνία, πατέρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, και με, όπως το κάνουν οι καθολικοί, χωρίς κουταλάκι, με ψωμάκι, με...
1: Μα εδώ είδαμε τον σεβασμιότατο, τους ιερείς, άλλος να πηγαίνει και να κάνει ας πούμε απολύμανση στο ναό. Αυτά είναι βλασφημίες. Να κοινωνάς την ώρα που κοινωνάς να φοράς τη μάσκα.
0: Να σας πω κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχει τη σημασία του. Επειδή βρέθηκα το Σάββατο και την Κυριακή ήμουνα στο Άγιον Όρος. Και εκεί μιλούσαμε στην Γρηγορίου με έναν πατέρα και μου είπε το εξής. Μου περιέγραφε τότε εκείνη την περίοδο την οποία λέτε κι εσείς. Ότι μας βάζανε, λέει, κάποιους, όλους όσοι μπαίναμε μέσα στο όρος, βγαίναμε έξω για να πάμε να κάνουμε μια δουλειά. Μπαίναμε μέσα και έπρεπε να περάσουμε, λέει, να κάνουμε υποχρεωτικά rapid test. Και τους λέγαμε λοιπόν τότε ότι αυτό το οποίο κάνετε είναι να ακυρώνετε τον ρόλο του Αγίου Όρους. Στο Άγιον Όρος έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος είναι ασθενής, είτε ασθενής με κάποια σωματικά, ασθένεια, είτε σωματικά είτε πνευματικά, για να βρει την υγειά του. Και εσείς δηλαδή μας κάνετε να αναιρέσουμε την ουσία του Αγίου Όρους. Αφήνετε λέτε τον άνθρωπο ο οποίος είναι ασθενής, μην έξω.
1: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Σας ακούω.
1: Στέβανε, αυτά είπα ας πούμε εκεί και τους είπε και το άλλο ότι για παρόμοιες, αυτή τη στιγμή έχω 13 δικαστήρια.
0: 13 δικαστήρια.
1: 13 δικαστήρια, δεν είναι μόνο αυτό. Αθωώθηκα στα τρία. Αυτή είναι το τέταρτο δικαστήριο στο οποίο καταδικάστηκα με 10 μήνες φυλακή.
0: Με ποιο, την αιτιολογία προσπαθώ να καταλάβω.
1: Αναστολή, θα σου πω τώρα. Ναι. 10 μήνες φυλακή, 3 χρόνια αναστολή. Με την αιτιολογία, άκουσε ποια είναι η αιτιολογία. Δηλαδή, όταν τους εκθέτησε, ας πούμε, εκεί όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να ξέρουν. Γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν εκκλησιαστικό δίκαιο. Δηλαδή, οι άνθρωποι σε κρίνουν χωρίς να ξέρουν εκκλησιαστικό δίκαιο. Ναι. Δηλαδή, όταν κάποιος γίνεται ιερέας, έτσι, οφείλει να τηρεί και να κάνει υπακοή σε εκκλησιαστικούς κανόνες. Όταν, ας πούμε, λέει ότι ένας κανόνας λέει ότι αν δεν φιλήσεις, σε 7η Οικουμενική Σύνοδο, αν δεν φιλήσεις τις εικόνες με τα χείλη σου, έτσι, τότε λοιπόν. Αφορίζεται σύμφωνα με την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Και πολλά άλλα τώρα, για να μην σου τρώω το χρόνο, ας πούμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όταν τους εκθέτεις εκεί και τους έχεις δώσει και κείμενα τα οποία πιστοποιούν αυτά που λες, έτσι, δεν κάνουν τον κόπο να τα διαβάσουν. Και ποια ήταν η δικαιολογία, λοιπόν, η αιτιολογία της καταδίκης? Έπρεπε να κάνεις υπακοή στο κράτος.
0: Στον ηγούμενο! Στον ηγούμενο, έγινε ηγούμενος ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ακριβώς. Πήρατε αυξήσεις, κύριε, εσείς και η ταγή της Εκκλησίας. Και γιατί πήρατε αυξήσεις? Και έτσι λοιπόν τώρα από τώρα θα μας τα κάνετε λοιπόν υπακοή. Δηλαδή, το αν αύριο το κράτος δηλαδή αποφασίσει το κράτος και σου πει θα παντρέψεις τους ομοφυλόφιλους, θα πας να κάνεις υπακοή. Είμαστε καλά. Βαδίζουμε σε... Δηλαδή, με τη λογική, ας πούμε, δηλαδή, αρχίζεις και τρελαίνεσαι.
0: Σας δίκασε ο δικαστής λέγοντάς σας ότι έπρεπε να κάνετε υπακοή στο κράτος?
1: Μίλησε ο εισαγγελέας και λέει, γυναίκα ήταν η δικαστής, μίλησε ο εισαγγελέας και λέει έπρεπε να κάνει υπακοή στο κράτος. Δεν έχουμε θεοκρατία. Άκου να δεις τώρα. Άκου, ας πούμε, δεν έχουμε θεοκρατία, έπρεπε να κάνεις υπακοή στο κράτος. Λέω, σε ποιο κράτος να κάνω υπακοή? Σε αυτό το οποίο αντιτίθεται στον νόμο του Θεού. Δηλαδή είναι για να τρελαίνεσαι, ας πούμε. Δηλαδή αύριο θα μας δικάζουν κατά το δοκούν τις πίστες του καθενός εισαγγελέα ή της δικαστής, της δικαστήνας, ας πούμε. Και θα καταδικάζεται ο κόσμος γιατί πιστεύει στον Χριστό, γιατί... δηλαδή σκέψου τώρα ότι αύριο βγάζει νόμο, και το ξαναλέω και είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί ο ομοφυλόφιλος, τον οποίο, ας πούμε, έχω μιλήσει και άλλες φορές, είναι άνθρωπος του Θεού, τους αγαπάμε, αλλά έχουν ασθένεια. Έχουν και πνευματική και σωματική ασθένεια.
0: Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας.
1: Και τα έχουμε θεραπεύσει, ας πούμε.
0: Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας. Το λέω γιατί μπορεί στα αυτιά κάποιον να ακούγεται λίγο ακραίο το ότι ο όρος ασθένεια, τέλος πάντων, έτσι.
1: Είναι όρος εκκλησιαστικός. Ναι. Αυτά, ναι. Και μάλιστα, τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο του θέματος αυτού. Αλλά γενικότερα λέω, εάν, ας πούμε, αύριο ψηφιστεί αυτό το θέμα, θα μας υποχρεώνει εμάς να κάνουμε μυστήρια με την κατάσταση αυτή.
0: Με βάση αυτό που σας είπε ο εισαγγελέας της έδρας, θα πρέπει να κάνετε υπακοή στον νόμο του κράτους. Να βαφτίσετε. Και να βαφτίσετε τα παιδιά του Μπάμπη και του Τάκη και της Λένας και της Μέρης. Τα παιδιά, ξέρετε, αυτά που ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν τεκνοθεσία. Γιατί ήδη έχουν ψηφιστεί αυτά τα πράγματα. Απλά δεν έχει ψηφιστεί να μπορούν να παντρευτούν μέσα σε ιερό ναό δύο γκέι ή δύο λεσβίες.
1: Ναι, αλλά βγήκανε πριν από λίγο καιρό κάποια, ας πούμε, κοπέλα που έτσι ήταν, είχε την ασθένεια αυτή, και, ας πούμε, είπε η κοπέλα ότι, ξέρεις κάτι, είμαι Ορθόδοξη Χριστιανή. Ρε κορίτσι μου, είσαι Ορθόδοξη Χριστιανή, ωραία, έλα κοντά στην Εκκλησία να σε θεραπεύσουμε.
0: Εγώ θα επαναλάβω για να μην έχουμε, γιατί έχουμε, ξέρετε, και εμείς έχουμε τον μπαμπούλα του Εσουρού και τα λοιπά. Ναι. Δεν μπορώ να υιοθετήσω τον όρο ασθένεια, το καταλαβαίνω. Το λέει ο πατέρας Μιχαήλ, το λέει με.
1: Ναι, το λέμε γιατί εκκλησιαστικά έτσι στέγεται. Εμείς διαβάζουμε, παιδιά, εδώ 20 χρόνια διαβάζουμε ασθενείς με θέματα τέτοια και παρόμοια, αλλά και έχουμε θεραπεύσει παιδιά τα οποία είχαν το πάθος αυτό. Ναι. Και τώρα είναι φυσιολογικά, έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει παιδιά και τα λοιπά. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εγώ θέλω να εστιάσουμε ξανά, να επαναλάβετε λίγο την ποινή που φάγατε.
1: Η ποινή είναι ποινή εκφοβισμού, ας πούμε. Είναι 10 μήνες φυλακή, με 3 χρόνια αναστολή. Και μάλιστα, να μας πείτε λίγο, παρακαλώ, τι εννοείται με την αναστολή. Βέβαια ήξερα, αλλά ήθελα να το ακούσω από τα χείλη της δικαστού. Μου λέει να είστε ευρώνυμος, λέει, για 3 χρόνια. Λέω, ακούστε, λέω, αν από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο μας υποχρεώσουν με τον Χανταϊό πάλι τα ίδια, εγώ την ίδια θέση θα πάρω. Ούτε θα φορέσουμε μάσκες, ούτε θα επιτρέψουμε μάσκες και μέτρα μέσα στους ναούς. Άρα λοιπόν, τι μας λέτε, ας πούμε, κύριε μου? Σας λέω ότι αυτό είναι εκκλησιαστικοί κανόνες. Είναι η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είχαμε φυματίωση, είχαμε πανούκλα, είχαμε AIDS. Ουδέποτε φόρεσαν μάσκες στην Εκκλησία, ούτε επί τουρκοκρατίας, ούτε επί γερμανικής κατοχής, τελικής κατοχής. Λοιπόν, η πρώτη φορά που γίνεται η καινοτομία αυτή είναι από την παρούσα κυβέρνηση. Και είναι βλάσφημη, κυρία μου. Λέει, και εμείς χριστιανοί είμαστε. Δεν είστε χριστιανοί, κυρία Πρόεδρε, της λέω. Ο χριστιανισμός πρέπει να τη βρούμε και τους κανόνες και να πιστεύουμε. Και το τραγελαφικό, αδερφέ, είναι ότι ενώ μιλούσαμε για την κυρία Θεοτόκο και υπερασπίζαμε, ας πούμε, το πανηγύρι της Παναγίας και τη χάρη της Παναγίας, καταδικάστηκα από την κυρία η οποία ονομάζεται Παναγιώτα.
0: Να σας το ρωτήσω, η αίθουσα η δικαστική είχε εικόνα της Παναγίας και του Χριστού?
1: Δυστυχώς, είχε μία αφηρημένη εικόνα του Χριστού, νεοτεριστική, κάτι σαν στεφάνι στο κεφάλι κτλ. Και πραγματικά, μπαίνοντας μέσα, αισθάνθηκα, λέω ότι υπήρχε εικόνα του Εσταυρωμένου, ας πούμε, ή της Παναγίας ή του Κυρίου μας. Λοιπόν.
0: Ο αγώνας συνεχίζεται. Ο αγώνας συνεχίζεται. Πάση θυσία, πάση δυνάμη, πατέρα μου. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Αδερφέ, δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και έναν άλλο αγώνα, τον οποίο κάνουμε εκεί στην Τέλενδο.
0: Ναι.
1: Έτσι, έρχονται τώρα, εδώ και είμαι 5 χρόνια εκεί. Κοντεύω, πάω στα 6 χρόνια, ας πούμε. Λοιπόν, έρχονται εκεί ξένοι, οι οποίοι καημένοι, ας πούμε, μπαίνουμε στην εκκλησία. Και σιγά σιγά προσπαθούν να. Με το δικό τους δόγμα, ας πούμε, προσπαθούν να παραμείνουν στην Εκκλησία. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Με πολλή ευγένεια τους λέμε, αδερφοί, καθίστε, ας πούμε, 10 λεπτά στον όρθρο, ακούστε λιγάκι, αλλά ξέρετε ότι δεν μπορείτε να καθίσετε περισσότερο, διότι η συμπροσευχή με εσάς από τους κανόνες απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Μπορούμε μετά να πιούμε καφέ, να είμαστε φίλοι κτλ., αλλά δεν μπορείτε να είστε μαζί μας, διότι η προσευχή απαγορεύεται. Λοιπόν, εχθές είχαμε ένα πανηγύρι, γιατί είμαστε και μουσική οικογένεια με τα παιδιά μου, mm-hmm. γυναίκα. Και κάναμε λοιπόν ένα πανηγύρι εκεί, παρουσιακή μουσική, με χορευτήρια κτλ. Και ήρθε μια Κυριακή, μια τουρίστρια και μου λέει, σας θαύμασα, λέει, πάτε και τα λοιπά, αλλά είμαι πολύ στενοχωρημένη, διότι την περασμένη φορά, λέει, μου είπατε ότι δεν μπορώ να παραμείνω στην εκκλησία. Και της είπαμε πολύ αγάπη, λέω, σας αγαπάμε, ανθρωπίνως, έτσι, να γίνουμε φίλοι και τα λοιπά. Αλλά τι να κάνουμε, λέει, οι κανόνες μας, πρέπει να σεβαστούμε τους ιερούς κανόνες των Αγίων Πατέρων. Η συμπροσευχή με εσάς δεν μπορεί να γίνει, διότι άλλα πιστεύετε εσείς, άλλα πιστεύουμε εμείς. Θέλετε να γίνετε Ορθόδοξοι. Και τι μου λέει, άκου τι μου είπε. Θα έρθω να το συζητήσουμε, λέει.
0: Μπράβο. Αυτό είναι. Ξέρετε κάτι, αυτή η θέση είναι μια θέση πολύ ξεκάθαρη. Που βάζεις και τον άλλον, δηλαδή αν αυτός ο καθολικός μπαίνει μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό και αισθάνεται ότι η ψυχούλα του αγαλιάζει και έχει έναν άνθρωπο που του πει, έλα εδώ αδελφέ μου, αν αγαλιάζεις εδώ, γίνει ορθόδοξος. Και κάτσε όση ώρα θέλεις. Πιο τίμιο από το να υποκρίνεται ο ένας και να υποκρίνεται και ο άλλος.
1: Ναι, αυτό τη είπα. Δηλαδή, εάν γίνει αυτό και μπαίνει μέσα ο ένας, βλέπω ότι έχουν πάρει εντολή από τον Πάπα για να μπαίνουν στους ναούς μέσα για να τα κάνουν, για να γίνει ένα μπάχαλο θρησκευτικό, ας πούμε. Λοιπόν, ναι. Εάν τους επιτρέπουμε να μπαίνουν μέσα, καταρχήν αναιρούμε τους κανόνες των Αγίων Πατέρων. Και κατά δεύτερον, δεν διαφυλάττουμε την πίστη μας. Πρέπει να τη διαφυλάξουμε, ναι, ως κόρνο οφθαλμού.
0: Πατέρα μου, να σας ρωτήσω λίγο κάτι τώρα, επειδή μιλάμε για θέματα και δεν έχω και χρόνο, αλλά θέλω να σας ρωτήσω τώρα να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τους ιερούς κανόνες. Με ποια αφορμή σας το ρωτάω αυτό. Ξέρουμε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά άμα δεν το ξέρετε, σας ενημερώνω εγώ. Είναι γνωστό ότι έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις η Αμερικάνα πρέσβυρα στην Ελλάδα, η Kimberly Guilfoyle, με τον τραγουδιστή, τον λαϊκό τραγουδιστή, τον κύριο Αργυρό. Ο κύριος Αργυρός πριν από λίγες ημέρες στην οικογένειά του υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδάκι τους και να του ζήσει και να είναι γερό και δυνατό. Υπάρχει μια φημολογία που λέει το δικό μου το ρεπορτάζ ότι ενδέχεται να είναι νονά του παιδιού η Kimberly Guilfoyle εξαιτίας της καλής σχέσης που έχουν.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Αυτό ήθελα. Συγγνώμη λίγο γιατί έκανε διακοπή. Είπατε δεν μπορεί να γίνει νονά. Σωστά.
1: Εάν δεν είναι ορθόδοξη, δεν μπορεί να γίνει νονά.
0: Είναι καθολική, δεν είναι ορθόδοξη η Kimberly
1: Guilfoyle. Δεν μπορεί να γίνει νονά, όχι, απαγορεύεται να γίνει.
0: Άρα αυτό θέλω να το πω, γιατί μην το δούμε ξαφνικά. Το λέω γιατί αν το αφήσουμε έτσι, θα δούμε ξαφνικά μια ωραία πρωία σε ένα ορθόδοξο ναό την κυρία Kimberly μετά του κύριου Αργυρού να κάνουν τη βάπτιση και να είναι νονά η κυρία Kimberly. Άρα λέτε ότι δεν γίνεται να είναι καθολικός ή οποιοδήποτε άλλο δόγμα και να κάνει. Να είναι η πνευματική μητέρα του παιδιού που θα βαφτιστεί.
1: Δεν μπορεί να γίνει νονός, να γίνει δηλαδή η πνευματική μητέρα, διότι δεν είναι ορθόδοξη. Αυτό υπάρχει κανόνας και είναι σοβαρό παράπτωμα.
0: Παραθυράκι υπάρχει, γιατί έχουμε δει μέχρι
1: δεν
0: και βάφτιση.
1: Έχουμε δει μέχρι
0: και βάφτιση στην Γλυφάδα παιδιών από δύο γκέι, χωροστατούντος του ελπιδοφόρου.
1: Αυτά είναι οικουμενιστικά, δεν υπάρχει παραθυράκι. Αν σας πούνε ότι υπάρχει παραθυράκι, είναι το παραθυράκι που μπορεί να έχει προκύψει, δεν ξέρω ακριβώς, από την ψευτοσύνοδο του Κολυμπαρίου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν παραθυράκια.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο.
1: Λοιπόν, να λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι, χωρίς φόβο και πάθος, γιατί δύο φορές πήγα να με καθαρέσουμε. Δύο φορές για τις αλήθειες τις οποίες λέω. Λοιπόν, δεν με απασχολεί. Οι αλήθειες θα λέγονται από το στόμα μου, διότι το ράσο το φορέσαμε την περίοδο που είχαμε τρία καταστήματα, ένα χρυσοχοείο με 6 κιλά χρυσό και τα αφήσαμε όλα, τη στιγμή που είχαμε ένα φωτοτυπικό και ένα εκτυπωτικό. Τα λέω αυτά λοιπόν, έτσι, χωρίς φόβο και πάθος, για να καταλάβουν η εκκλησιαστική ταγή ότι δεν μπορούν να μας απειλούν για το οικονομικό. Και καλά θα κάνει η Εκκλησία να αποδεσμευθεί οικονομικά από το κράτος για να μπορέσει να είναι πραγματική Εκκλησία των Αγίων Πατέρων.
0: Άρα συμφωνείτε.
1: Αλλιώς θα είναι υποχείρια της κάθε κυβερνήσεως.
0: Συμφωνείτε με τη δήλωση του Μητροπολίτη Κερκύρης που λέει ότι θα πρέπει.
1: Συμφωνώ απολύτως. Να φύγουμε από το μισθολόγιο. Δεν το χρειαζόμαστε το.
0: Σας ευχαριστώ, πατέρα μου. Καλή δύναμη. Είμαστε μαζί σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, φίλε Στέφανε.
0: Την αγάπη μας, Τέλεντο. Να είστε καλά, την ευλογία σας.
2: Focus 103,6.
0: Μάλιστα, αυτά τα ενδιαφέροντα από τον πατέρα Μιχαήλ Κουκουβά, έναν ιερέα ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα υγείας F-Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να έχετε δωρεάν υπηρεσίες υγείας, να πάτε να κάνετε χωρίς να πληρώσετε τίποτα για αιματολογικούς ελέγχους, για μικροβιολογικούς ελέγχους. για ενδοκρινολογικούς ελέγχους. Να πάτε να κάνετε δωρεάν καθαρισμό δοντιών. Να χρησιμοποιήσετε ιδιωτικό ασθενοφόρο και να σας εξετάσει ιδιώτης γιατρός σε ιδιωτική κλινική εντελώς δωρεάν αν συμβεί κάτι έκτακτο. 24 ώρες το 24ωρο η κάλυψη και η τηλεφωνική αλλά και η ιατρική. Οπότε μπορείτε να καλέσετε στο 2313 253 333 για να εκμεταλλευτείτε τη μεγάλη προσφορά που θα δώσουμε και σήμερα για να είστε και εσείς ένας από τους κατόχους κάρτας υγείας F-Club ή αν έχει λήξει η κάρτα υγείας F-Club, εκμεταλλευτείτε για να ανανεώσετε το πρόγραμμά σας. Υποκανονικές συνθήκες 100 ευρώ κοστίζει η ατομική κάρτα υγείας για ένα χρόνο. Όμως, εκμεταλλευόμενοι και σήμερα την προσφορά μας, θα δώσουμε 4 κάρτες υγείας για 2 χρόνια διάρκεια. 2 χρόνια για διάρκεια. 4 κάρτες υγείας στα 150 ευρώ μόνο. Δηλαδή, από εκεί που θα δίνατε 200 το άτομο για να έχετε για 2 χρόνια κάλυψη, θα δώσετε 150 ευρώ 4 άτομα και θα πάρετε από μία κάρτα υγείας F-Club για 2 χρόνια κάλυψη. 2313. 253-333, καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο, μιλήστε με τους ανθρώπους της κάρτας GSF Club, πείτε τους πού ζείτε, απαιτήστε να σας πούνε ποιοι είναι οι συνεργαζόμενοι γιατροί και τα ιατρία στην περιοχή σας και πολύ ωραία όλα γραπτώς θα τα πάρετε, εκμεταλλευτείτε την προσφορά την οποία σας λέω. 2313-253-333, η κάρτα GSF Club και σήμερα μαζί μας και θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και με το που θα επιστρέψουμε θα δούμε λίγο τι γίνεται στη Βόρεια Ήπειρο. Διότι εμείς δεν ξεχνάμε ούτε Κύπρο, ούτε Βόρεια Ήπειρο ξεχνάμε. Γιατί είμαστε Έλληνες και οι Έλληνες δεν ξεχνάνε. Δεν ξεχνάμε την αδελφούλα μας στη Βόρεια Ήπειρο. Ούτε ξεχνάμε τη μαρτυρική Μεγαλόνησο. Ούτε προτιθέμεθα να κάνουμε δώρο το όνομα και την ιστορία της Μακεδονίας. Ούτε πρέσπες του Αιγαίου γουστάρουμε. Και θα τα λέμε χήμα και τσουβαλάτα. Διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
11: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus 8-11. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον, έτσι. Περπατάμε και είμαστε έτοιμοι να φάμε και τον Ιούνιο. Εδώ είμαστε ζωντανά στον Focus FM. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Ακούσατε τι είπε νωρίτερα ο πατέρας Μιχαήλ από την πανέμορφη και στις εσχατιές της Ελλάδος Τέλενδο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να σας πω ότι σε περίπτωση που είστε φοιτητής ή φοιτήτρια ή κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την πολύ μεγάλη προσφορά και πολύ συμφέρουσα προσφορά που δίνει για ηλεκτρικό ρεύμα η Vulcom. Η Vulcom είναι μια εταιρεία κατάσκοπος. Οι άνθρωποι οι οποίοι την συνθέτουν έχουν δημιουργήσει μια πολύ ωραία ομάδα. Ο Δημήτρης ο Βούλτσιος και η Λαζαρούλα είναι οι επικεφαλής εκεί της Vulcom. Η Vulcom παρακολουθεί καθημερινά και ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιοι δίνουν τις φθηνότερες τιμές σε ρεύμα και ποιοι δίνουν και τις φθηνότερες τιμές σε φυσικό αέριο. Οπότε μην περιμένετε να σας καλέσουν. Άμα ψάχνετε να βρείτε συμβόλαιο για ρεύμα, αν ψάχνετε να βρείτε συμβόλαιο για φυσικό αέριο, από όλη την Ελλάδα καλέστε στη Vulcom στο νούμερο που θα σας δώσω σε λίγο. Τώρα, αν είστε φοιτητές και φοιτήτρια, έχετε ένα λόγο παραπάνω, γιατί έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πάγιο 5 ευρώ τις 200 πρώτες κιλοβατόρες σε τιμή πολύ φθηνή σε σχέση με αυτές που κυκλοφορούν τώρα. Τώρα δηλαδή η τιμή πηγαίνει στο 0,16 περίπου και εσείς μπορείτε να την πάρετε στο 0,095. Συμφέρει για τις πρώτες 200 και μετά τις δεύτερες, αν περάσετε τις 200, αν χρειάζεται ως φοιτητής να περάσετε τις 200, που για μένα φτάνουν, είναι τότε κειμενόμενο. Αλλά με 5 ευρώ πάγιο και κειμενόμενο μετά τις 200, πραγματικά συμφέρει και μπορείτε να το κάνετε δικό σας, αν είστε φοιτητής, φοιτήτρια ή μεταπτυχιακός, στο 2310-208-808. 2310-208-808 και η Vulcom μπορεί να σας βρει τις καλύτερες προσφορές για φυσικό αέριο και για ρεύμα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από όλους τους παρόχους. Ωραία το είπα αυτό, ε. Από όλους τους παρόχους. Ε, καλά το είπα, πολύ καλά. Πάμε τώρα, παιδιά. Πάμε τώρα να κάνουμε λίγο μια βουτιά σε ένα ευαίσθητο θέμα. Σε ένα θέμα το οποίο δυστυχώς είναι ξεχασμένο από τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θα έπρεπε, προφανώς και δεν θα έπρεπε. Δυστυχώς είναι ξεχασμένο, προφανώς δεν θα έπρεπε. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι το ξεχνάει και η ελληνική πολιτεία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Και ενώ έχουμε τόσο βαθιά ιστορία ως λαός, δεν την ξέρουμε την ιστορία μας. Ούτε τη σύγχρονη ιστορία δεν ξέρουμε. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου σε έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται για τα δικαιώματα των Ελλήνων. Όχι των Ελλήνων που ζουν στη μαμά πατρίδα, των Ελλήνων οι οποίοι ζουν στην Αλβανία και προφανώς όταν μιλάμε για Έλληνες της Αλβανίας μιλάμε για Βόρεια Ήπειρο, το αντιλαμβάνεστε. Ο γιατρός στο επάγγελμα και πρόεδρος του κόμματος Ελλήνων Αλβανίας, ο κύριος Ελευθέριος Νίκας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιατρέ μου, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου.
0: Δική μας που θα σας έχουμε λίγο σήμερα μαζί για να καταλάβουμε λίγο πού βρίσκεται ο ελληνισμός στην Αλβανία, πού βρίσκεται ο ελληνισμός στην Βόρεια Ήπειρο και το αν είμαστε προς σωστή κατεύθυνση ή προς τη λάθος κατεύθυνση και αν σας έχει ξεχασμένους η ελληνική πολιτεία, κύριε Νίκα.
1: Αυτή είναι μια διαχρονική συνέχεια και ένα μεγάλο καημό που έχουμε εμείς για τη μητέρα. Αλλά δεν πάγουμε να παλεύουμε γι' αυτό και να τις ενθυμούμε συνέχεια ότι είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ δυναμικοί και υπάρχουμε. Και είναι καλό να μην μας θυμούνται πάντα όταν γίνονται αυτές οι διαδηλώσεις, συνθήκες και όλα τα δύσκολα, ναι. Αλλά να υπάρχει ένα σχέδιο μακροχρόνιας πνοής για μας.
0: Δεν θα διαφωνήσω και μάλιστα μιας και είπατε για τις συγκεντρώσεις να πω ότι υπάρχουν γενικότερες συγκεντρώσεις εναντίον του ΡΑΜΑ στην Αλβανία και πληροφορούμε και για μία που έγινε χθες στους Αγίους 40 και συγκεκριμένα στο χωριό, αν το λέω σωστά, Νίβιτσα ή Νιβίτσα είναι.
1: Νίβιτσα είναι στα ελληνικά, Νίβιτσα το Νίβιτσα. Λέμε. Ναι, έγινε χθες μια δυναμική, δεν ήταν η μόνη, έχουν γίνει από το 2005 και πολύ πιο έντονες και πιο εργώδεις διαδικασίες και με πιο βίες, τις οποίες είχαν καταπνίξει και το 2005 και το 2009 και το 2012. Η διαφορά με αυτό που έγινε χτες, που ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί κόσμος, σύμφωνα με τους οργανωτές ήταν πάνω από 700 άτομα, αλλά ήταν και γυναικόπαιδα.
0: Mm.
1: Η παρουσία της γυναίκας και του παιδί σε μια τέτοια διαμαρτυρία σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το διαφορετικό και η αστυνομία ήταν πολύ πιο διακριτική σίγουρα από τις άλλες φορές. Είναι κάτι ότι το πνεύμα της Αλβανίας πια και γενικά του κόσμου έχει αφυπνιστεί, έχει αλλάξει.
0: Τι ζητάει ο κόσμος, κύριε Νίκα, τι ζητάει ο κόσμος?
1: Ο κόσμος ζητάει πια να έχει όχι απλά δικαιώματα. Δηλαδή να μην κοροϊδεύεται, να μην χάνει το ήθος του, να μην χάνει την περιουσία του, να μην χάνει την αξιοπρέπειά του.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο εμπαιγμός που υπήρχε εδώ και χρόνια και οι μεθοδεύσεις αρχίζει να τον ξυπνάει σύστομο, όχι σε μεμονωμένα όπως γινόταν. Δηλαδή όλες οι παλιές συγκεντρώσεις υπήρχαν αυτοί οι κάτοικοι. Οπότε το σύνολο όλη της Αλβανίας νομίζω ότι το πρόβλημα είναι δικό τους. Σήμερα πια αντιλαμβάνονται και με το τραγικό γεγονός αυτό που έγινε με το συμπολίτη μας στο χωριό Νάρτας και Δίνετσι, το οποίο ξύπνησε και κινητοποίησε όλη την Αλβανία και
0: μάλιστα,
1: όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαφορά αυτή της πορείας που έγινε σήμερα.
0: Να σας ρωτήσω λίγο, γιατρέ. Έχουμε μία κυβέρνηση στη χώρα μας, 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα 7 χρόνια, σε αυτή την επταετία Μητσοτάκη, οι δικές σας διεκδικήσεις ως βορειοϋπηρώτες, ως Έλληνες που κατοικούν στην Αλβανία, εάν σας ζητούσαν να βάλετε ένα πρόσημο, το πρόσημο θα ήταν θετικό ή αρνητικό?
1: Το πρόσημο θα ήταν ουδέτερο.
0: Ουδέτερο.
1: Δηλαδή δεν θα μπορώ να πω ότι είναι αρνητικό, αλλά το να μην δράσεις όταν πρέπει, αυτό πάει προς το αρνητικό. Γιατί το βασικό στοιχείο δεν είναι να υπάρχουμε εμείς και να δούμε πού θα καταλήξει το όχημα, αλλά θέλουμε να υπάρχει ένα όραμα, να δούμε γιατί θα πάει σε αυτό το σημείο. Το να πάει ακυβέρνητο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό εμείς προσπαθούμε να το κρατήσουμε με νύχια και με δόντια, να κρατήσουμε αυτή την ομογένεια, αυτό τον ελληνισμό που υπάρχει εδώ και να δείξουμε έμπρακτα ότι έχουμε κάποια οράματα, θέλουμε κάποια πράγματα να γίνουν, τα οποία έχουμε ζητήσει και δεν είναι μόνο το περιουσιαστικό. Είναι τα θέματα της γλώσσας, είναι η εκτόπιση όλων των πολιτών που γίνεται, η ερήμωση του τόπου, που δεν γίνονται επενδύσεις. Το πιο βασικό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και κυρίως το περιουσιαστικό. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος δεν έχει περιουσία, είναι τραγικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα. Δεν έχει πια αυτή τη δύναμη που του δίνει η περιουσία να κατέχει και να σηκώσει ανάστημα. Όταν κάποιος είναι εξαρτώμενος, είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να μπορεί να διεκδικήσει τα αυτονόητα.
0: Βέβαια. Άμα έχει εξάρτηση, δεν μπορεί να διεκδικήσει τα απλά. Οράμα απέναντι στους πληθυσμούς της Ελλάδας, στην Τουρκία, πώς συμπεριφέρεται?
1: Στους πληθυσμούς της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, απέναντι στους Έλληνες της Αλβανίας, ο Ράμα, πώς συμπεριφέρεται?
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν θέλουμε να το μεταφέρουμε μεταξύ του βορειοπηρωτικού ελληνισμού και του αλβανικού λαού.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να αφορά τα κράτη, όχι εμάς σαν ελληνική εθνική μειονότητα. Και όταν εμείς δεν μπορέσουμε να οργανωθούμε σύσσωμοι, να ενωθούμε σε όλα τα στοιχεία που έχουμε με μια φωνή, ο Ράμα θα κάνει τη δουλειά του. Θα κάνει την πολιτική του, φυσικά εις βάρος εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσουν σε όλα αυτά που ζητάμε. Αν εμείς δεν τα ζητάμε, αν η Ελλάδα δεν βάλει το βέτο της ή σύσσωμη όλα τα ελληνικά κόμματα να μπορέσουμε εμείς σαν βορειοπηρώτες να θέσουμε τα θέματά μας στην Ελληνική Βουλή ή στις επιτροπές που θα δημιουργηθούν για μας, αυτό είναι πολύ δύσκολο να πάει τον μπαλάκι πέρα δόθε και ουσιαστικά να μην πάρει κανένας την ευθύνη και να πέσει η ευθύνη πάνω σε εμάς και να δημιουργηθούν συνέχεια εντάσεις μεταξύ των δύο λαών. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Όταν βρέθηκα σε μια συζήτηση με μια αρκετά μεγάλη παρέα και μιλούσαμε λίγο για το πρόβλημα της Βόρειας Υπήρου και γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική ομογένεια στην Αλβανία, ένας νεοδημοκράτης φίλος μου, σε εισαγωγικά βάλει το αυτό το φίλος, γύρισε και μου είπε: και τι θες να κάνει άλλο, Μητσοτάκης, μέχρι και τον Μπελέρη έστειλε στην Ευρωβουλή. Εσείς αυτό σας ικανοποιεί, δηλαδή, η όποια δράση του Φρέντι Μπελέρη στο Ευρωκοινοβούλιο μέχρι στιγμής?
1: Δεν αρκεί μόνο ένα πρόσωπο. Δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου. Είναι το θέμα να δημιουργηθεί αυτή η ομοψυχία στον βορειοϋπηρετικό ελληνισμό. Mm-hmm. Είδατε τώρα το πώς έγινε από ένα συγκεκριμένο γεγονός κινητοποιήθηκε σύσσωμη αλβανική κοινωνία.
0: Κινήμη, βέβαια, ναι.
1: Και αυτό ξεκίνησε πάλι από το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, αυτοί που είναι προτεργάτες στα δικαιώματά τους, στη δύναμη και στο θάρρος που υπάρχει, είναι ο ελληνικό στοιχείο.
0: Εμείς τους ξεσηκώσαμε τους Αλβάνους, δηλαδή.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο εμείς. Ο άνθρωπος αυτός που χτυπήθηκε και είχε το θάρρος να μπει μέσα στα σηματόπλεγμα και να αντικρίσει αυτούς, ήταν Έλληνας. Και αυτό και εμείς το κάνουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε ήρωες στη Βόρεια Ήπειρο. Θέλουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι σύσσωμοι να έχουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, που είναι δικαιώματα αναγνωρισμένα για την ελληνική εθνική μειονότητα. Εμείς είμαστε εθνική μειονότητα. Είμαστε εδώ από όταν έχει γίνει ο κόσμος. Δεν ήρθαμε χτες. Οπότε δεν είναι αφορά ένα άτομο, είτε εμένα, είτε τον Μπελέρη, είτε κάποιον άλλο. Θα πρέπει σύσσωμο, δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι μας είναι στην Ελλάδα. Ψηφίζουν στην Ελλάδα. Έρχονται σε εμάς. Όταν όλο αυτός ο πληθυσμός συγκεντρωθεί και αντιληφθεί ότι να αγαπήσει το τόπο του μέσω διάφορων διαδικασιών για να έρθει να ψηφίσει εδώ, δηλαδή αυτό θέλουμε να δημιουργήσει την ελληνική πολιτεία. Δεν είναι τώρα να δώσει προνόμια σε κάποιον για να μπορέσει να αναδειχθεί. Θέλουμε το κοινό αίσθημα να αρχίσει και να ανατροφοδοτηθεί, γιατί αν δούμε ότι εδώ και 35 χρόνια που ήμασταν και που είμαστε, είναι τραγικό. Ενώ βγάζαμε 5 βουλευτές, δεν μπορούμε να βγάλουμε ούτε δημάρχους. Ενώ θα μπορούσαμε να τα κάνουμε άνετα. Ναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο καθήκον και της ελληνικής πολιτείας να μας βοηθήσει και εμείς σαν ηγέτες της μειονότητας.
0: Εγώ αυτό που θα κρατήσω, γιατρέ μου, έτσι και θα σας δώσω το λόγο για να μου κάνετε την αποφώνηση της κουβέντας μας, είναι ότι σε αυτή την αποτίμηση της επταετίας της Νέας Δημοκρατίας είπατε ότι βάζω ένα πρόσημο ουδέτερο προς το αρνητικό, γιατί δεν γίνονται τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Εν συντομία και για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, ποια θεωρείτε ότι είναι τα 2-3 πρώτα πράγματα που πρέπει να γίνουν κατευθείαν, συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες προτάσεις?
1: Ουσιαστικά έχουμε ζητήσει από όλους τους φορείς μας την ένωση των δύο κομμάτων που υπάρχουν στη Βόρεια Ήπειρο, του κόμματος ΜΕΓΑ και του κόμματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπό τη σκέπη της Ομόνιας. Η Ομόνια θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύσει, δεν μπορεί να είναι κόμμα, αλλά θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύσει όλους μαζί και να ενώσει όλον τον ελληνισμό υπό δημοκρατικές συνθήκες και εκλογές. Εμείς ακόμα ήμασταν ίσως και η πρώτη αντίδραση πριν 1,5 χρόνο που ανέλαβα και εγώ τα καθήκοντα του Προέδρου, που κάναμε τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές στην Αλβανία και μπόρεσε ο κόσμος να ενθαρρυνθεί μέσα από όλες τις πιέσεις, χάνοντας ακόμα και τις δουλειές του, για να μπορεί να δώσει το παρόν του και να πει ότι υπάρχω, έχω το θάρρος και διεκδικώ τα δικαιώματά μου και εγώ αποφασίσω ποιος θα είναι ο επόμενός μου άνθρωπος που θα με καθοδηγήσει. Αυτό θέλουμε εμείς να γίνει σύσσωμο σε όλους.
0: Μακάρι.
1: Να αλλάξουν όλα αυτά μαζί.
0: Σας το εύχομαι. Κρατήστε ψηλά την ελληνική σημαία. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατρέ. Κύριε Νίκα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή
1: να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο του κόμματος εκεί, από το κόμμα, να το πω σωστά, μισό λεπτό λίγο να κάνω την αποφώνηση σωστά. Εδώ το έχω γραμμένο, να το πω σωστά. Αυτό λοιπόν από τον πρόεδρο του κόμματος Ελλήνων της Αλβανίας, ΜΕΓΑ, τον κύριο Ελευθέριο Νίκα, γιατρός στο επάγγελμα ο άνθρωπος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπε. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Λοιπόν, πάω εντάχει λίγο στα μηνύματα, γιατί πλησιάζει η ώρα 10 και πρέπει να πάμε στη δελτίο ειδήσεων και μετά θα δούμε και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Για να δείτε, θεωρώ ότι η δημοσιογραφική πίεση μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Δεν θέλω να οικειοποιηθώ τίποτα, αλλά σε γενικές γραμμές και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Θα τα δούμε όλα και θα τα παρακολουθούμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι, λέει ο φίλος ή η φίλη 865. Γράφτε κανένα όνομα, παιδιά, γιατί δεν τα βλέπω. Η Χριστίνα με ενημερώνει ότι στο Augsburg έχει υψηλές θερμοκρασίες Καύσωνας λέει 30 βαράει, λέει η Γερμανία. Και η Γαλλία, από ό,τι διαβάζω, έχει υψηλές, υψηλότατες θερμοκρασίες. Καλημέρα στον φίλο τον Κοσμά, ο οποίος μου λέει ο πρώτος λαγοκέφαλος στην Καβάλα. Παιδιά, μην μου λέτε για λαγοκέφαλους. Έχω κάνει εγώ προσωπικά που σας μιλάω ρεπορτάζ για λαγοκέφαλο το 2007, που πιάσαμε λαγοκέφαλο, έπιασε ένας λαγοκέφαλο στη Μηχανιώνα. Το πρόβλημα του λαγοκέφαλο είναι σοβαρότατο και δυστυχώς, επειδή είναι διαχρονικό, αποδεικνύει τη γύμνια τη σωστή πολιτική που χαρακτηρίζει τα κόμματα και τις κυβερνήσεις της Ελλάδος. Γύμνια. Έπρεπε δηλαδή να ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι, επειδή έφτασε στην Αθήνα ο λαγοκέφαλος, οι λαγοκέφαλοι πολύ, γιατί είχαμε μεμονωμένα κομμάτια πιο βόρεια από ότι στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κάλυμνο, που γίνεται ο κακός χαμός από τα λαγοκέφαλα. Εντάξει. Για να φτάσουν οι ψαράδες να γίνει η τέτοια, πώς το λένε, να επιδοτηθεί το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Να επικηρυχθεί το είδος. Μια ζωή τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα, αντί να το προλάβουμε. Λαγοκέφαλοι είναι μέσα στη Βουλή. Λαγοκέφαλοι είναι μέσα στη Βουλή. Και κατασπαράσουν, όπως οι λαγοκέφαλοι κατασπαράσουν τη θάλασσα, κατασπαράσουν το βίος των Ελλήνων. Καλημέρα σας, πριν από ένα μήνα δεν ξέρω, αδελφέ μου, δεν θέλω να το διαβάσω αυτό στον αέρα, γιατί εγώ στο λέω επειδή το έχω, δεν ξέρω τι σου είπε και τι ήρθε. Εγώ το έχω για μήνες και έρχεται έτσι όπως έρχεται αυτός ο λογαριασμός, να πάρεις τους ανθρώπους δικούς μου για να τους ρωτήσεις. Αυτός δεν ξέρω ποιος ήταν και τι σου έκανε. Τάσου, καλημέρα. Τάσουλη, Ντινούλα, καλημέρα, παιδιά. Πού πάτε πάλι? Πάλι βόλτες πηγαίνετε, κατεβαίνετε Αθήνα. Εντάξει, εντάξει, τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις, φορκομοσίες είναι αυτές. Το παιδί. Ειδικές δυνάμεις. Πώς έτσι είναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στέφανε, επειδή κάποιος θέλει να μας σπάσει το ηθικό, σου έχω δουλειά. Θα φτιάξεις μια πλατφόρμα, πόσα θέλει να μας τρελάνει, και εκεί θα ανεβάζεις κάθε επιτυχία της κυβέρνησης. Ναι, αυτό μου λείπει να κάνω, Θάλια. Να κάνω μια πλατφόρμα να ανεβάζω τις μαλθακίες που κάνει ο Μητσοτάκης. Άλλη δουλειά δεν έχω. Καλημέρα στη Χρυσούλα. Τρεις ώρες εκπομπή κάνω, με αυτά ασχολούμαι. Τι ντροπή να δεχόμαστε και σήμερα τα πεινωτικές συμπεριφορές από Τουρκία πρωτίστως, όμως από την ίδια κυβέρνηση και τις τοπικές εξουσίες, όπως στη Λίμνο, ντροπή. Αυτό για τον Μουσταφά Κεμάλ. Καλημέρα στη φίλη μου την Όλγα. Μπέζος, human water. Α, ναι, ωραία. Ο Μπέζος, παιδιά, από την. Ο Τζεφ Μπέζος, όχι ο Μπέζος ο ηθοποιός. Ο Τζεφ Μπέζος της Amazon λέει ότι η κατανάλωση νερού από ανθρώπους βάζει περιορισμό στις ικανότητες του AI. Δεν μας. Νταλαρά, άιντε. Καλημέρα σας. Στη δεκαετία του 80 ζούσα στην Αυστραλία και ήρθα στην Ελλάδα και πήγα στην Κρήτη. Η κατάληξη ήταν να τσακωθώ με έναν ντόπιο που είχε τη γερμανική σημαία στην παραλία μπροστά στην ταβέρνα του. Του είπα, καλά, πρέπει να βάλουμε την γερμανική σημαία για να πουλήσουμε μουσακά. Ξεφτύλα. Αυτά και άλλα πολλά, λέει ο φίλος ο Δημήτρης ο Ζακηθιανάκης από τη Λευκάδα. Φίλε Δημήτρη Ζακηθιανάκη, όμως από τη Ζάκη δεν πρέπει να είσαι, όχι από τη Λευκάδα. Πώς γίνεται τώρα? Αυτό είναι σχήμα οξύμορο που λέμε στο σχολείο. Καλημέρα στο αγαπημένο νησί. Αυτό την έχουν δει κάπως. Στο ίδιο δωμάτιο που πηγαίναμε χρόνια από 70 ευρώ έχει γίνει 125 με 120. Με 120 με 150. Χωρίς να έχει κάνει ανακαίνιση. Τα κλείνουν οι Αυστριακοί και τώρα τα κλείνουν, λέει, και οι Τούρκοι. Λέει ο φίλος προφανώς, αναφερόμενος για τη Λίμνο. Τι να κάνεις. Κάτσε μαλλιώς. Πού θα βρω, λέει, τη φωτογραφία του Δημάρχου Λέσβου με τον Κεμάλ? Δεν είπα τίποτα για τον Δημάρχο Λέσβου, είπα για τον Έπαρχο Λίμνου. Θέλω να την ανεβάσω και να τους λιβανίσω τους προσκυνημένους. Αν με ακούς τώρα, θα μπεις στο Voice News που έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο. Θα βάλεις «Εάλλο και η Λίμνος» στην αναζήτηση. Αναμνηστικές φωτογραφίες με φόντο τον Σφαγία Κεμάλ. Έτσι είναι ο τίτλος του άρθρου. «Εάλλο και η Λίμνος», αναμνηστικές φωτογραφίες με φόντο τον Σφαγέα Κεμάλ. 10 η ώρα, διάλειμμα, Δέσποινα Μποτίτση, δελτίο. Επιστρέφω εγώ με ένα πολύ δυνατό θέμα. Έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στη Νέα Προποντίδα, με τα σκουπίδια εκεί και τα τέτοια που γκρινιάζαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Αλλά κάτι φαίνεται, πώς έλεγε ο άλλος στον πίνακα ο ζωγράφος, αχνοφαίνεται. Όχι, ο άλλο το έλεγε. Ο Μπομπρό έκανε άλλα πράγματα. Ένα Μακαρίτη ήταν αυτό που έπαιζε ότι παρίστανε στο Κωνσταντίνο Κελίνη στον το ζωγράφο. Αχνοφαίνεται εκεί στο Δήμο Νέα Προποντίδα κάτι να αλλάζει. Για να το δούμε, να το ακούσουμε, να ακούσουμε λίγο τι αλλάζει, τι άλλαξε και άλλαξε η συμπεριφορά και η στάση και αν αυτή η αλλαγή θα παραμείνει αλλαγή όσα χρόνια και να αλλάξουν. Τι είπε τώρα ο μεγάλος, το ζωγράφισα. Θα τα ξεκαταλάβετε μετά. Διάλειμμα έρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα σήμερα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως η θαλάσσια αρτηρία στο στενό παραμένει ανοιχτή και η διέλευση δεξαμενόπλοιων. Τη στιγμή που οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοινώνουν πως κλείνουν τα στενά μέχρι νεοτέρας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νοτιού Λιβάνου όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί ύπαρκτο κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. Η Χεζμπολάχ δεν θα ανεχθεί ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στο Λίβανο, απάντησε ο ηγέτης της οργάνωσης, ενώ προειδοποίησε ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας. Στην πολιτική επικαιρότητα, η ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου, τα οποία η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά. Ο Πρωθυπουργός μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, έδωσε έμφαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει», καθώς και στο νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας». Ο κύριος Μητσοτάκης μιλά για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είσαι ανικανός να χτυπήσεις την ακρίβεια, τότε μετατρέπεις τον πολίτη σε Sherlock Holmes, ο οποίος πρέπει να ψάχνει για ώρες ατελείωτες από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη για να βρει φθηνό προϊόν. Εδώ έχουμε ομοί παραδοχή κυβερνητικής ανικανότητας να χτυπηθούν τα καρτέλ διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου Θεσσαλονίκης κάθονται σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τον θάνατο του στρατιώτη το Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θυροειδούς. Τραγωδία στην Ιμαθία, όπου τα ξημερώματα ένας 24χρονος νέος ανασύρθηκε νεκρός από αυτοκίνητο που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Ιμαθίας. Μαζική επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Ρωσία με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά 4 αεροδρόμια στη Μόσχα. Ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι συνολικά 59 drones καταστράφηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις αεράμινας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 34, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 και 36 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι με μικρή πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και τις συσπάσεις εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
3: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
5: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Να πω ότι σε αυτό το σημείο μαζί μας και σήμερα είναι η εξαιρετική εταιρεία η οποία αναλαμβάνει ανακαινήσεις και τοποθετήσεις καμπίνας μπάνιου. Είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα, είναι η Καμπινοτεχνική. Η εταιρεία η οποία έχει εξυπηρετήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM και έχει αναλάβει να κάνει μικρές ή μεγαλύτερες ανακαινήσεις, να διαμορφώσει ανάλογα το χώρο σας, είτε πρόκειται για την μόνιμη κατοικία σας, είτε για την εξοχική, είτε για κάποιο κατάλημα το οποίο το εκμεταλλεύεστε τουριστικά. Η Καμπινοτεχνική έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πέτρου Συνδίκα 70 βρίσκεται το κατάστημα. Στο σταθερό τηλέφωνο απαντάει η φίλη μου η Γεωργία. Γεωργία μου, καλή σου μέρα. 2-31-0-83-18-07. 2-31-0-83-18-07. Καμπινοτεχνική, εγγύηση. Και ο επικεφαλής Καμπινοτεχνικής, ο ένας και μοναδικός και ξεπέραστος Δημήτρης Δήμου, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βάλει καμπίνα μπάνιου, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα, όσο δύσκολο ή εύκολο και αν είναι το σημείο που θέλετε να κάνετε την εγκατάσταση. Και επίσης αναλαμβάνει να τοποθετήσει γυάλινα κάγκελα ή να κάνει ειδικές κατασκευές. Και φυσικά είναι το Α και το Ω σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση. 6-9. Σημειώστε το τηλέφωνο του Δημήτρη του Δήμου, του επικεφαλής Καμπινοτεχνικής. 6-9-4-2-01-29-05. 6-9-4-2-01-29-05. Καμπινοτεχνική. Το νούμερο που σας έδωσα είναι και Viber. Μπορείτε να του στείλετε και φωτογραφίες και βίντεο από το χώρο που έχετε για να έχει μια πρώτη εικόνα για το τι θέλετε να δημιουργήσετε, αλλά και το χώρο που θέλετε να το δημιουργήσετε, το δικό σας όνειρο και το δικό σας σχέδιο. 6-9-4-2-01-29-05. Δημήτρης Δήμου, ο Αρχιεπίσκοπος Καμπίνας, και 2310-83-18-07, το σταθερό τηλέφωνο στο κατάστημα Πέτρου Συνδίκα 70, η Καμπινοτεχνική, και σήμερα είναι μαζί μας. Και φυσικά για όλους όσοι θέλετε να απαλλαχτείτε όσο γίνεται ή να βρείτε λύσεις μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό για χρέη τα οποία έχετε και προς το δημόσιο και προς ΕΦΚΑ και προς τράπεζες και προς σέρβισερς, είτε είστε ιδιώτες, είτε έχετε κάποια επιχείρηση ως επαγγελματίες και θέλετε να βρείτε λύσεις και να βάλετε σε μια σειρά τα χρέη σας, η AG Economy σας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Είναι πανελλαδική η κάλυψη, πανελλαδική ξαναλέω η κάλυψη με την AG Economy. Είναι η εταιρεία του Γιώργου του Καμπαϊλή, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κοιτάει το σύστημα κατάματα και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές να βρουν λύσεις σε αυτά τα χρέη τους. Είτε μιλάμε για χρέη τα οποία έχουν να κάνουν προς τράπεζες, προς δημόσιο και πάει λέγοντας. Έχει δημιουργήσει δοσολόγια τα οποία μπορείτε να εξυπηρετήσετε. Έχει κουρέψει δάνεια τα οποία δεν μπορούσατε να τα εξυπηρετήσετε. Έχει παγώσει πληστηριασμούς. Έχει σταματήσει εκποιήσεις. Συνεπώς, από όπου και αν μας ακούτε, η κάλυψη είναι πανελλαδική. Πανελλαδική είναι η κάλυψη. Και μπορείτε να καλέσετε την AG Economy για να κάνετε αυτή την επικοινωνία και να καλύψετε τα προβλήματα αυτά τα οποία αντιμετωπίζετε με κόκκινα δάνεια, με οφειλές, είτε είστε ιδιώτες είτε είστε επιχειρηματίες, επαγγελματίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας για την AG Economy, πανελλαδική κάλυψη, ξαναλέω, 210-3250-652. 210-3250-652. Από όπου και αν μας ακούτε, για τα δύσκολα αυτά ζητήματα η AG Economy είναι αρρωγός και συμπαραστάτης σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε για ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε ξαναθίξει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή κάποια μηνύματα τα οποία στείλατε εδώ στον Focus FM, φίλοι ακροατές, οι οποίοι ως επιτοπλίστων έχετε εξοχικές κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου της Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική. Ένας Δήμος ο οποίος δέχεται πολύ μεγάλη κίνηση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Όλο βέβαια ξεκίνησε από ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με κάποια ογκώδη, αλλά όχι μόνο ογκώδη. Τέλος πάντων, αυτοσχέδιες χωματερές θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω εγώ σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου, γιατί εδώ στον αέρα του Focus FM δέχτηκα τηλέφωνα και από Ποτίδεα, δέχτηκα τηλέφωνα και από Καλλικράτεια και από Νέα Ηράκλεια, και από ό,τι κατάλαβα από τα μηνύματα τα οποία πήρα και από την αγανάκτηση, υπήρχε και υπάρχει πρόβλημα το οποίο φαίνεται να υπάρχει μια αντιμετώπιση, και γι' αυτό είναι θετική αυτή η έκβαση. Τώρα, από εκεί και πέρα, μένει να απαντηθεί και να φανεί αν αυτή η αντιμετώπιση θα είναι ευκαιριακή ή αν θα είναι μόνιμη. Εγώ θέλω να πιστεύω το δεύτερο. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό

0: το ρεπορτάζ το οποίο έκανα και εγώ ως δημοσιογράφος, άκουσα πολλά και διάφορα και δεν θέλω να μείνω στα αρνητικά, γιατί αν μείνω στα αρνητικά μπορεί να μην φτάσουμε στο διατάφτα, που το διατάφτα είναι να υπάρχει μια σωστή αντιμετώπιση, αλλά ας ομονοήσουμε σε ένα κλίμα έτσι σωστό, μια σωστή βάση για να πούμε πέντε πράγματα. Θέλω να υποδεχτώ και να καλημερίσω τον αντιδήμαρχο της Νέας Προποντίδας, είναι ο κύριος Μίλτος Χαραίνης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και τον ευχαριστώ πολύ γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμά του ήταν φορτωμένο και αναγκάστηκε να διακόψει την εργασία του για να μας μιλήσει. Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Χαραίνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νέας Καλλικράτειας.
0: Ωραία. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νέας Καλλικράτειας, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ για να κουβεντιάσουμε αυτό το. Η αλήθεια είναι σοβαρό θέμα, γιατί η κατάσταση η οποία αποτυπώνεται και στα διάφορα βίντεο και στις διάφορες φωτογραφίες δεν τιμά κανέναν. Και πόσο μάλλον το Δήμο.
1: Ζούμε μια δύσκολη κατάσταση. Κάποιοι συμπολίτες μας ανεξέλεγκτα δημιουργούν σωματερές ανεξέλεγκτες δεξιά και αριστερά. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις ανακαινήσεις, οι οποίες μεταφέρονται χωρίς να παίρνουν σκάφη όσοι κάνουν ανακαίνιση, να αναποθέτουν όπου βρουν τις νυχτερινές ώρες τα ογκώδια αυτά. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να αρχίσουμε να μαζεύουμε σιγά σιγά αυτά τα ογκώδη. Θα σας πω μόνο με τα περσινά στοιχεία που είχαμε ότι μαζέψαμε 10.000 τόνους. Δηλαδή καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε. Τώρα φέτος την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσει εργολαβία, αρχίζουμε να μαζεύουμε. Και αυτό που αλλάξαμε φέτος είναι ότι βάλαμε στα εργοτάξια σκάφες και μπορούν οι πολίτες να έρχονται εκεί να αποθέτουν τα ογκώδη αντικείμενα.
0: Στα εργοτάξια βάλατε κάδους για να έρχονται οι πολίτες. Να σας πω, αντιδήμαρχέ μου, επειδή ξαναλέω, έχω κάνει ρεπορτάζ, έχω παρακολουθήσει διάφορα βίντεο. Δεν μπορώ να πω ότι έχω εντοπίσει μόνο ογκώδη. Έχω δει με τα μάτια μου δηλαδή στα βίντεο τα οποία μου έχουν στείλει φίλοι ακροατές και σκουπίδια. Πάσης φύσεως, σαφώς και υπάρχει ευθύνη των ανθρώπων οι οποίοι πάνε και να αποθέτουν οτιδήποτε να αποθέσουν εκεί στις αυτοσχέδιες αυτές χωματερές. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ παρατηρώ μία αντίφαση. Εδώ και για περισσότερες από 10 μέρες που παρακολουθώ κάποιες αναρτήσεις που έχει κάνει από πλευράς του ο Δήμαρχος της Νέας Προποντίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατηρεί λογαριασμό και δείχνει και αποτυπώνει αυτούς τους ξεχυλισμένους κάδους. Καλά τα λέτε, τα ογκώδη, την άθλια κατάσταση. Τον παρατηρώ, παρακολουθώ να μεταφέρει απευθείας την ευθύνη στους πολίτες, στους οικιστές, στους κατοίκους των οικισμών για όσα δεν κάνουν σωστά. Ξεκάθαρα το λέει σε δημοσιεύσεις που έχει κάνει ότι η ευθύνη είναι των κατοίκων, οφείλουν να τα πηγαίνουν μόνοι τους σε ιδιώτες, πρέπει μόνοι τους να απομακρύνουν τα ογκώδη και τα χόρτα, να μην τα βγάζουν στους δρόμους και ξαφνικά.
1: Να κάνουν κομμοποίηση τα πράγματα.
0: Ακούστε με λίγο, να τα πούμε όλα. Και ξαφνικά παρατηρώ χθες μία νέα ανάρτηση που βγαίνει και ανακοινώνει ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχουν αυτές οι διαθέσιμες σκάφες, τις οποίες λέτε στα εργοτάξια, που θα πηγαίνουν να εναποθέτουν οι πολίτες τα ογκώδη και οι ηλεκτρικές συσκευές. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, εξαιρεί τους επαγγελματίες της ανακαίνησης. Και αν θέλετε την άποψή μου, καλά κάνει και τους εξαιρεί. Είναι ένα άλλο κομμάτι το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ αυτό που θέλω να καταλάβω είναι τι πραγματικά ισχύει. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει η ατομική ευθύνη. Από εκεί και πέρα όμως, βάσει του νόμου, τον οποίο επίσης έχω μπροστά μου για την τοπική αυτοδιοίκηση, και συγκεκριμένα το άρθρο 75, ο νόμος αυτός υπογραμμίζει ξεκάθαρα ότι η ευθύνη για το περιβάλλον και την καθαριότητά του αποκλειστικά βαραίνει το Δήμο. Είτε αφορά μπλε κάδους, είτε αφορά πράσινους κάδους που. Από ό,τι έχω δει στα βίντεο, και οι μπλε και οι πράσινοι κάδοι πάλι πρόβλημα έχουν στην περιοχή.
1: Νομίζω ότι εδώ και 20 μέρες ο πράσινος ο κάδος στα οικιακά σκουπίδια δουλεύει πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Έχω διαφορετική άποψη.
0: Μακάρι.
1: Και θα βελτιωθεί κι άλλο. Αλλά νομίζω το τελευταίο 20ήμερο μπήκε η σεζόν με τα οικιακά σκουπίδια σε ένα πολύ καλό ρυθμό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ θα εστιάσω στα ογκώδη.
0: Ναι.
1: Και όταν μου λέτε σκουπίδια, πιθανόν έξω από τον κάδο, όταν πετιούνται κλαδιά και αναμειγνύονται με σακούλες σκουπιδιών, καταλαβαίνετε ότι το απορριμματοφόρο δεν μπορεί να περιφυλέξει τα σκουπίδια μέσα από τα κλαδιά και από τα μπάζα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γι' αυτό υπάρχει μια τέτοια οπτική εικόνα. Αλλά σαν κάδο, στο τελευταίο 20ήμερο πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα, ο πολίτης απαγορεύεται να πετάξει. Εφόσον όμως πετάξει, ο Δήμος πρέπει να τα μαζέψει. Mm. Και μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία που οι πολίτες πετάνε και εμείς τρέχουμε από πίσω να συμμαζέψουμε μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Έχω καταγγελίες οι οποίες μου λένε ότι έχουν να περάσουν και δύο χρόνια προφανώς κάποιοι εργολάβοι με τους οποίους συνεργάζεται ο Δήμος και γι' αυτό έχει γίνει αυτή η κατάσταση.
1: Για τα ογκώδη.
0: Για τα ογκώδη, ναι, ναι.
1: Δύο χρόνια αποκλείεται, γιατί εγώ είμαι ένα χρόνο αντιδήμαρχος. Τουλάχιστον μιλάω για την Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας, γιατί ναι, δεν έχω εικόνα τι γίνεται στην Τρίγλια και στα Μουντανιά.
0: Ναι.
1: Εδώ για τη δική μας ενότητα, δύο χρόνια όχι. Πέρυσι, δύο-τρεις φορές όλο το καλοκαίρι μαζεύτηκαν τα ογκώδη. Από παντού, με έλεγχο, και όπου ξεχνούσαμε κανένα σημείο, πηγαίναμε και τα παίρναμε.
0: Φέτος,
1: και τα μαζεύαμε.
0: Φέτος θα γίνει η σκούπα που πρέπει να γίνει, λοιπόν, για να φύγουν
1: η
0: όλα.
1: Η σκούπα θα ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Μπήκε ο εργολάβος, θα είναι μόνιμα όλο το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Και πάμε να αποφορτήσουμε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και βάλαμε τις κάθες στα εργοτάξια, για να φέρουν οι συνειδητοί πολίτες τα πράγματά τους εκεί.
0: Αν δεν μπορεί ένας πολίτης, ένας ηλικιωμένος, να πετάξει ένα ογκώδες ψυγείο, ένα ψυγείο, για, θέλει να βγάλει ένα ψυγείο από το σπίτι του γιατί χάλασε. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν έχω ούτε τρέιλερ να το μεταφέρω στο εργοτάξιο, ούτε έχω την δυνατότητα να το πάω κάπου. Επικοινωνώ με το Δήμο.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα, λόγω της μεγάλης έκτασης και των χιλιάδων κατοικιών, να μπει ο Δήμος αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαδικασία. Ο άνθρωπος που μπορεί να το φέρει στο εργοτάξιο, έχουμε ανακύκλωση. Αν είναι κάποιος ανήμπορος άνθρωπος, το οποίο δεν μπορεί να μετακινηθεί, τότε που με μεμονωμένες περιπτώσεις μπορούμε να το συζητήσουμε και να το δούμε.
0: Άρα, για να το πρακτικά να το δούμε λίγο το θέμα, κύριε Αντιδήμαρχε. Mm-hmm. Άρα, εγώ που έχω πρόβλημα και δεν μπορώ να μετακινηθώ, κατ' εξαίρεση μπορεί να με καλύψει ο Δήμος και να
1: αν
0: το πάρει.
1: Αν δεν μπορείς να μετακινηθείς, ναι. Αν δεν έχεις τρέλερ, όχι. Γιατί όλοι οι άνθρωποι πώς βγάζουν το ψυγείο τους και το πετάνε στην.
0: Προφανώς το έχουν πάει με κάποιο μέσο. Άρα λοιπόν.
1: Το έχουν πάει με κάποιο μέσο στην παράνομη χωματερή, γιατί δεν το φέρνουν 2 χιλιόμετρα πιο εκεί να είναι.
0: Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν, εσείς οι οποίοι θέλετε να κάνετε μία. Να πετάξετε το ογκώδες, το πλυντήριο που χάλασε, το ψυγείο που χάλασε, και τα κλαδιά. Ισχύει αυτό για τα κλαδιά?
1: Τα κλαδιά προς το παρόν δεν ισχύει. Τα κλαδιά θα τα κρατήσουμε για το χειμώνα, και κανονικά για τα κλαδιά πρέπει όλοι οι πολίτες να κλαδεύουν τους χειμερινούς μήνες, όσο επιτρέπεται η καύση τους, μέχρι τέλος Απριλίου, ώστε ο καθένας να τα διαχειρίζεται, να τα καίει στο χώρο του ή να τα κάνει χωμοποίηση.
0: Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, να βάζουμε φωτιές. Αυτό που
1: όχι,
0: λέτε.
1: Όχι, επιτρέπεται. Είναι βάση νομοθεσίας.
0: Τώρα, επειδή δεν ξέρω τη δόμηση της περιοχής, μην.
1: Εδώ οι αγρότες που έχουν χιλιάδες στρέμματα ελαιών.
0: Αφήστε τους αγρότες. Οι αγρότες ξέρουν, άμα το βάλετε αυτό στους ανθρώπους και έναν ηλικιωμένο να βάλει φωτιά. Θα έχουμε κανένα παρανάλωμα του πυρός, κύριε Δήμαρχε.
1: Αν δεν μπορεί, αν δεν βασίζεται να βάλει φωτιά, πρέπει να διαχειριστεί αυτά τα κλαδέματά του. Να τα κόψει μικρά κομμάτια, να τα κάνει χωμοποίηση και να κάνει.
0: Συγγνώμη, εγώ διάβασα στην ανάρτηση την τελευταία του Δημάρχου ότι θα κάνετε κομποστοποίηση αυτά τα κλαδιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ποια κλαδιά θα κάνετε κομποστοποίηση?
1: Μέσα στο καλοκαίρι, επειδή δεν υπάρχει χρόνο να μαζευτούν τα κλαδιά. Το χειμώνα θα μαζέψουμε και κλαδιά αργότερα. Αυτά τα κλαδιά θα τα κάνουμε κοστοποίηση. Και θα μπορούν οι πολίτες να τους δίνουμε και δωρεάν κομμάτια.
0: Σήμερα που μιλάμε. Ωραία. Αυτά είναι καλά. Yeah. Απλά εγώ θέλω να καταλάβω η κατάσταση σημερινή με τις υπάρχουσες χωματερές και τη σκούπα που θα γίνει.
1: Πότε σε, 15, σε 15 μέρες νομίζω ότι θα είμαστε καθαροί.
0: Σας το λέω γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τώρα που μιλάμε μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι εμείς πληρώνουμε τέλη δημοτικά και πληρώνουμε δημοτικά. Από τα πιο ακριβά τέλη δημοτικά.
1: Και έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι, γιατί η εικόνα δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα όμως κάποιοι τα πετάνε.
0: Είναι λάθος σε αυτό συμφωνούμε, φαντάζομαι όλοι. Είναι λάθος να πετάμε και να πετάμε από το σχέδιο δεξιά και αριστερά. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν εγώ πληρώνω 100 ευρώ για παράδειγμα το μήνα ατομικά τέλη, δημοτικά τέλη ή ότι οποιοδήποτε ποσό τέλος πάντων πληρώνω. Έχω απέτηση, εφόσον είναι και ο νόμος ο οποίος σας λέω, ο 75.
1: Γι' αυτό μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και βάλαμε τώρα τον εργολάβο και ξεκίνησε πριν από 3 μέρες. Και θα πάμε σκούπα τώρα για να καθαρίσουμε.
0: Τι άλλαξε πριν από 3 μέρες και έγινε αυτή η ιστορία? Γιατί φτάσαμε στις 3 τελευταίες μέρες και γίνεται αυτή η σκούπα, ενώ το προηγούμενο διάστημα ο Δήμαρχος έλεγε ότι φταίνει οι πολίτες και ήταν μέχρι εκεί η ιστορία?
1: Συγγνώμη λίγο. Το ότι φταίνει οι πολίτες δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μαζευτούν.
0: Σαφώς.
1: Οι πολίτες φταίνε μέχρι το σημείο που τα πετάνε.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τα πετάξουν και μετά, εννοείται ότι πρέπει να τα μαζέψουμε.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα θα μαζέψετε.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Συμφωνώ.
1: Και θα τα μαζέψουμε και η εργολαβία θα είναι για όλο το καλοκαίρι.
0: Και να ελέγξετε κιόλας ότι δεν θα ξαναπετάξουν πολίτες. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα.
1: Το ευχάριστο είναι μετά τις τελευταίες αναρτήσεις του Δημάρχου εδώ και 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Ό,τι καθαρίζεται και μπαίνει κορδέλα δεν έχει ξαναπεταχτεί. Αυτό είναι ένα θεραντικό κομμάτι.
0: Μακάρι. Αλλά έτσι. Και αυτό, ξέρετε, αντιδήμαρχε, και αυτό πρέπει να το ελέγξετε. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα μέσω δημοτικής αστυνομίας, δεν ξέρω αν έχετε. Αλλά μέσω κάποιων δημοτικών υπαλλήλων οι οποίοι θα
1: περιφέρουν. Έχουμε βάλει και πρόστιμα, έχουμε πιάσει και ανθρώπους. Αλλά αυτοί είναι λίγοι μπροστά στο σύνολο. Και δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά αυτό το πράγμα. Είναι πολύ λίγοι.
0: Θέλω. Αυτό που θέλω να καταλήξουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή μου λέτε ότι έχετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων ογκωδών στο Δήμο της Νέας Προποντίδας. Σωστά. Και αυτό θα τεθεί σε λειτουργία.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, έχετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Αν εγώ τώρα έστελνα ένα ερώτημα στον Δήμο για το ποιος μαζεύει, τι και πότε το μαζεύει, υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Θα πάρω συγκεκριμένες απαντήσεις.
1: Ναι, έρχονται, μπορούν να τα φέρουν στο εργοτάξιο, σε μεγάλες κάθες και να πετάξουν τα ογκώδη αντικείμενα που έχουν.
0: Γιατί δεν το κάνατε τόσα χρόνια αυτό.
1: Ορίστε.
0: Γιατί δεν το κάνατε τόσα χρόνια αυτό το συγκεκριμένο.
1: Γιατί δεν το κάναμε τόσα χρόνια. Παλαιότερα υπήρχε, δεν δούλεψε το σύστημα όπως έπρεπε. Μάλιστα. Σωστά. Βλέπουμε, περιμέναμε τον κόσμο να το σταματήσουμε, να το συνετήσουμε, να μην πετάει. Είδαμε ότι έφτασε σε απροχώρητο σημείο αυτό το πράγμα και γι' αυτό μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Εγώ, κύριε Χαρένη, θέλω, αλήθεια σας το λέω, μακάρι να λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα, να λυθεί επιτέλους δηλαδή, γιατί ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί πληρώνουν και αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Έχετε τουρίστες, δεν ξέρω αν αισθανθήκατε την πίεση, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, λαϊκοί άνθρωποι είμαστε, στο πετσί σας. Από την πίεση που έγινε από τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Δεν είμαστε άνθρωποι, ναι, που δεν μας ενδιαφέρει.
0: Οπότε εγώ,
1: θέλω, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Εγώ θέλω να δεσμευτείτε έτσι στον αέρα του Focus FM και είναι ένα θέμα να ξέρετε ότι και εδώ δημοσιογραφικά θα το παρακολουθούμε και θα περιμένουμε να δούμε αυτά τα λόγια να γίνονται
1: εγώ
0: πράξη.
1: Εγώ θα ήθελα σε 20 μέρες να ξαναμιλήσουμε.
0: Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε.
1: Θα χαρώ,
0: και σε 20 και σε 20 και να μιλήσουμε ξανά και στο τέλος του καλοκαιριού και εύχομαι ειλικρινά να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε του χρόνου το καλοκαίρι και να είναι ξανά η ίδια κατάσταση. Σαφώς και υπάρχει ατομική ευθύνη. Αλλά υπάρχουν και οι νόμοι οι οποίοι οριοθετούν τις υποχρεώσεις του Δήμου.
1: Βεβαίως.
0: Το Δήμος πρέπει να το κάνει.
1: Απλά να σας πω κάτι. Όταν έρχεται φορτηγό από ανακαίνιση, ανατροπή και πετάει τα ογκώδη όπου βρει, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα μέχρι σε ένα σημείο μπορείς να το διαχειριστείς. Όταν όμως είναι τόσο μεγάλος ο όγκος, φτάνει στο σημείο που τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ δύσκολα.
0: Να διευκρινίσω κάτι.
1: Όταν σας λέω ότι πέρυσι μαζέψαμε 10.000 τόνους, καταλαβαίνετε γιατί πράγματα σας μιλάω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Να διευκρινίσω κάτι γιατί τώρα μου στέλνει φίλη η Κυριακή. Ένα ερώτημα. Την εναπόθεση του ογκώδους αντικειμένου από το σπίτι μου στο εργοτάξιο, στον κάδο τον ειδικό, δεν πληρώνω κάτι εγώ ως δημότης.
1: Θα το φέρετε με δικό σας μέσον.
0: Άλλο αυτό. Εγώ θα το φέρω εκεί. Θα το φορτώσω σε ένα φίλο.
1: Εκεί δεν πληρώνω,
0: δεν
1: είναι δωρεάν.
0: Εκεί δεν πληρώνω, δηλαδή. Για
1: όχι,
0: αυτό όχι, με ρωτάει.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι,
0: άρα,
1: όχι.
0: Άρα μηδενικό κόστος στον δημότη να τα πάρει. Σε πόσα σημεία θα έχετε κάδους τέτοιους όπου θα γίνεται η συλλογή.
1: Εμείς τώρα έχουμε στο εργοτάξιο, μιλάω για την Καλλικράτεια, στο εργοτάξιο και σε όσους συλλόγους μπορούν να περιφρουρήσουν τον κάδο και να τον έχουν σε ασφαλές σημείο ώστε να μην γίνει και ο κάδος μία νέα χωματερή γύρω-γύρω, θα μπορούμε σε οργανωμένους συλλόγους να δώσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος να ξέρει ότι στο εργοτάξιο του Αγίου Παύλου ήδη από σήμερα υπάρχουν σκάφες και μπορούν να φέρουν τα ογκώδη.
0: Μάλιστα. Τώρα, το να μην πετάει κάποιος, αντιλαμβάνεστε κι εσείς αντιδήμαρχε, ότι δεν είναι λύση. Δεν μπορούμε να πούμε στον άνθρωπο μην πετάτε. Εντάξει, δηλαδή αν έχω κλαδέψει, κάτι θα πρέπει να τα κάνω τα κλαδιά.
1: Η διαχείριση των κλαδιών και των ογκωδών είναι θέμα του καθενός. Δηλαδή ο καναπές είναι του ιδιώτη, δεν έχει υποχρέωση.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το κάνω κάτι, το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και βάλετε τους κάδους. Τους κάδους φαντάζομαι.
1: Βάλαμε για να βοηθήσουμε.
0: Για να βοηθήσετε.
1: Όμως η διαχείριση είναι δική τους.
0: Εγώ θα το φέρω εκεί. Θα βρω έναν τρόπο να το φέρω. Mm-hmm. Από το να το βγάλω έξω, χίλιες φορές να το φέρω εκεί που πρέπει να το φέρω. Yeah, θα βρω έναν τρόπο να το φέρω. Αν έχω πρόβλημα υπαρκτό, μπορώ να επικοινωνήσω και κατ' εξαίρεση, είπατε, μπορείτε να τα μεταφέρετε. Αλλά κάντε και κάτι με τα κλαδιά, σας το λέω. Δηλαδή θα είναι πρόβλημα. Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και μένουν κάποιους μήνες το καλοκαίρι πηγαίνουν και τα φτιάχνουν όλα. Το ξέρετε, το βλέπετε.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή.
1: Αλλά να σας πω κάτι. Κανονικά θα έπρεπε ένας που που θέλει να έρθει να καθαρίσει την κατοικία του, να έρθει από νωρίς, να έρθει το χειμώνα τότε που γίνονται τα κλαδέματα τότε.
0: Δείτε το. Όπως... Ναι, δείτε το λίγο. Τώρα έχω μηνύματα τώρα που βομβαρδίζομαι από μηνύματα.
1: Ναι,
0: μου λένε ότι ζητούν παράνομα στον Άγιο Παύλο 40 ευρώ.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Δώσε το, όποιος είναι το τηλέφωνό μου να επικοινωνήσει μαζί μου.
0: Ωραία, θα το δώσω.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Θα το δώσω γιατί
1: δεν υπάρχει.
0: Καταλαβαίνω ότι άλλος μου λέει, άμα αρχίσουν να καίνε τώρα δεξιά και αριστερά θα γίνει κούγκι, λέει εκεί πέρα το πέρασμα.
1: Όχι, δεν κάτω. Είπαμε να καίνε τώρα. Προς Θεού. Υπάρχει αντιπυρική περίοδος και υπάρχει και περίοδος.
0: Να πω κάτι, δήμαρχε, αντιδήμαρχε. Σας αναβάθμισα κιόλας. Κάντε μία σκούπα. Σε οτιδήποτε
1: εμείς
0: υπάρχει
1: σκούπα
0: τώρα.
1: Θα την κάνουμε, σου είπα. Θα μιλήσουμε σε 20 μέρες, δηλαδή, θα είμαστε σκούπα.
0: Αυτή την ώρα δηλαδή
1: και
0: νομίζω...
1: Και εύχομαι εδώ ναι. Που θα κάνουμε σκούπα, να μην γυρνάμε την επόμενη μέρα και είναι σαν να μην περάσουμε.
0: Και εγώ το εύχομαι. Αλήθεια σας το λέω, ειλικρινά σας το λέω. Αλήθεια σας το λέω.
1: Δηλαδή πώς, τι να κάνεις μετά, όταν δεν προλαβαίνεις να κάνεις τη γύρα για να κάνεις σκούπα με τα ογκώδη και ξαναπάς από πίσω και βλέπεις τα ίδια πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι πώς να προλάβεις να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Γι' αυτό και χρειάζεται η σκούπα, χρειάζεται η επιτήρηση. Για να μην παραμείνει ο χώρος καθαρός και από εκεί πέρα να μπουν και τα βαριά τα πρόστιμα. Αλλά βρείτε λίγο τι θα κάνετε και με τα κλαδιά τα οποία τώρα υπάρχουν και πρέπει να τα πάρετε. Δεν μπορείτε να πάρετε μόνο τα ογκώδη, πρέπει να πάρετε τα κλαδιά.
1: Τα κλαδιά θα πάρθουν από τη σκούπα όλα τώρα.
0: Όλα, θα τα σηκώσετε.
1: Αυτά που είναι.
0: Άρα, εγώ να πω κάτι.
1: Απλά δεν δεχόμαστε σε πρώτη φάση στο εργοτάξιο κλαδιά στους κάδους.
0: Εγώ να πω κάτι.
1: Αυτά που είναι έξω. Μαζί με τα ογκώδη μπερδεμένα εννοείται ότι θα καθαρίσουν όλα.
0: Να πω κάτι, γιατί μιλάμε. Να πω κάτι, θα σας ρωτήσω λίγο. Δηλαδή, σε αυτούς οι οποίοι τώρα έχουν κάνει κάποιες εργασίες και έχουν κάτι κλαδιά τα οποία σκοπεύουν να τα βγάλουν. Μην τα καθυστερήσουν, να τα βγάλουν τώρα, να τα μαζέψετε.
1: Θα τα αφήσουν σε ένα σημείο του οικοπαίδου τους, θα περιμένουν περαιτέρω έτσι, ενημέρωση.
0: Αν είναι να γίνει τώρα η σκούπα, να τα βγάλουν τώρα, αντιδήμαρχε, να τα βγάλουν να τελειώνει η ιστορία. Μην τα βγάλουν με το που θα φύγει ο κόσμος και θα ξαναδούμε να γίνονται ξανά το. Το φθινόπωρο ξανά.
1: Νομίζω ότι τα έχουν ήδη βγαλμένα. Κανένας δεν τα κρατάει.
0: Ωραία. Άμα τα έχουν βγαλμένα, είμαστε καλά.
1: Ήδη τα έχουν στον δρόμο όλοι.
0: Ωραία. Μαζέψτε τα και θα ξαναμιλήσουμε, να ξέρετε,
1: εγώ
0: ξανά σε 20 μέρες.
1: Θα μιλήσουμε σε 20 μέρες και να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Και από το Δήμο και από τους πολίτες.
0: Ούτως ή άλλως αυτή η συζήτηση γίνεται από ενδιαφέρον αντιδήμαρχε, το καταλαβαίνετε κι εσείς, έτσι.
1: Σαφώς.
0: Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό ούτε με εσάς ούτε με τον Δήμο. Απλά πρέπει επειδή υπάρχει ο κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται για τα λεφτά τα οποία δίνει από τα δημοτικά τέλη, το ξαναλέω.
1: Πρέπει να λάβουμε και εμείς ευθύνη, δεν υπάρχει το κόσμο στη δική του.
0: Χαίρομαι, θα το παρατηρήσουμε ξανά σε 20 μέρες εδώ θα είμαστε πάλι, θα ξαναπούμε.
1: Χαρό να τα ξαναπούμε
0: και εγώ, να είστε καλά, καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Υπάρχει ατομική ευθύνη. Πάντα υπάρχει ατομική ευθύνη. Αλλά εδώ πέρα έχουμε έναν Δήμο ο οποίος υποχρεούται, όλοι οι Δήμοι, όχι έναν Δήμο, υποχρεούται ο Δήμος από το νόμο για να τακτοποιεί αυτά τα ζητήματα. Αισθάνθηκαν την πίεση. Και από τα διάφορα βίντεο που κυκλοφόρησαν και από την αναφορά του Fox FM και από το άρθρο του Voice News όπου δημοσιοποιήθηκαν κάποιες οχλήσεις που έχουν γίνει προς την πλευρά του Δήμου από μια οργανωμένη ομοσπονδία πολιτών οι οποίοι ζουν σε οικισμούς στη Νέα Προποντίδα. Και ξαφνικά είχαμε αλλαγή στη στάση. Από εκεί που ήταν μόνο να δείχνουμε τον Στέφανο και τον Μανώλη, ξαφνικά είπαμε να αναλάβουμε ευθύνες ως οφείλουμε βάση του νόμου ο Δήμος. Ωραία. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτή την καταγγελία που μου έκανε η φίλη εδώ πέρα πριν από λίγη ώρα και το αρνήθηκε δημόσια ότι θα δώσω χρήματα για να εναποθέσω εκεί τον καναπέ ή κάποιο ογκώδες αντικείμενο, κάποια ηλεκτρική συσκευή την οποία θα πάω για να πετάξω στο εργοτάξιο του Δήμου, δεν θα πληρώσετε τίποτα δεν θα πληρώσετε. Όποιος σας πει να πληρώσετε θα μας το δημοσιοποιήσετε. Εγώ μένω σε αυτό που είπε ο αντιδήμαρχος. Δεν μπορεί να τα βγάζει ο Δήμος και να σας χρεώνουν εσάς για να πετάξετε το ογκώδες. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Και εδώ θα είμαστε να το συνεχίσουμε. Αλλά θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Ίσως να βγάλω και τον Δήμαρχο. Θα ψάξω να βρω και τον κύριο Μανώλη Καρά. Θα ψάξω να το βρω. Θα ήθελα λίγο να καταλάβω. Να παραδεχτεί. Να πει: δεχτήκαμε την πίεση και καταλάβαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο τα βιντεάκια στο TikTok ή στο Facebook και να δείχνουμε τους πολίτες, αλλά να αναλάβουμε δράση. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σκούπα είπε, σε 20 μέρες. Σε 20 μέρες, όλο το Δήμο. Το είπε. Ωραία. Το αφήνω εδώ για την ώρα και θα επανέλθω. Και θα επανέλθω. Θα σου στείλω, καλή μου. Θα σου στείλω το τηλέφωνο του ανθρώπου τώρα που θα πάω σε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676, 231-0500-677. Οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή και όλοι όσοι ζείτε στους οικισμούς της Νέας Προποντίδας, ακούσατε τι είπε πριν από λίγη ώρα ο αντιδήμαρχος. Επίσης μπορείτε να σχολιάσετε αν θέλετε αυτά τα λεγόμενα του πατρός Μιχαήλ νωρίτερα σχετικά και με τον μισθό των αρχιερέων, αλλά και με τη δική του προσωπική δίωξη, όπου το δικαστήριο απεφάνθη ότι είναι ένοχος και τον τιμώρησε με ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή, γιατί έγραφε ότι η Παναγία δεν μας θέλει με φήμωτρα στις εκκλησιές εκείνη τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλετε να κάνουμε κάποιο σχόλιο για τις αποκαλύψεις της Τούλσι Γκάμπαρντ σχετικά με τον Φάουτσι, τον δόκτωρ θάνατο, και την δική μου ένσταση για ποιο λόγο βρίσκεται ακόμα ελεύθερος ο συγκεκριμένος, αντιλαμβάνεστε ότι έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε και φυσικό αέριο, τότε εμπιστεύεστε την Energas Group. Η Energas Group θα είναι μαζί μας όλο τον Ιούνιο και έχει μια πολύ δυνατή προσφορά σε ό,τι έχει να κάνει με εγκατάσταση φυσικού αερίου, και προτείνω ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε μαζί τους όλοι όσοι θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι. Γιατί θα βρείτε και καλές τιμές και θα βρείτε και δόσεις και δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις, και η ταχύτητα είναι απαράμιλη και σέρβις μπορείτε να κάνετε ανά πάσα ώρα και στιγμή, και τα καλύτερα υλικά χρησιμοποιούν, και η δωρεάν αυτοψία του ακινήτου μαζί με την δωρεάν ανάληψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών θα σας διευκολύνει πάρα πάρα πολύ. Συνεπώς έχετε όλους τους λόγους να τοποθετήσετε φυσικό αέριο, λέβητα φυσικού αερίου, με σιγουριά στην Energas Group. Δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά και ένα στην Περαία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 231-0486-684, 231-0486-684 και το 2392-400-400. 2392-400-400, Energas Group, γιατί, πολύ απλά γιατί μας συμφέρει. Λοιπόν, πάμε να δώσω την καλημέρα μου στις τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
0: Ζει και βασιλεύει.
7: Θα συμπληρώσω σήμερα αυτά που δεν πρόλαβα να πω την προηγούμενη φορά.
0: Πάμε γρήγορα.
7: Ήταν ο φτωχός Λάζαρος και ο πλούσιος, ο σκληρός, που ήταν τόσο φτωχός, λέει, που ήταν έξω από την εξώπορτα του πλουσίου και περίμενε να ανατραφεί, λέει, από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του, λέει. Mm-hmm. Τα σκυλιά, λέει, του γλύφαν τις πληγές. Και θα έλεγε κάποιος, α, το κάθαρμα δεν τον βοηθούσε, ένα πιάτο φαΐ δεν του δίνε. Τι θα γίνει, θα φαλυρίσει από τον δώσει ένα πιάτο φαΐ ο πλούσιος. Γιατί δεν τον πήγαινε σε έναν γιατρό να τον θεραπεύσει τις πληγές, τόσο τσιγκούνης ήτανε. Και ποιος είναι αυτός ο σκληρός πλούσιος στη σημερινή εποχή? Ο κάθε ζητιάνος που περνά στον δρόμο, στην Τσιμισκή, στην Εγλαντία, στην Μητροπόλη, όπου και να πας, που έχει ένα σωρό, ο κάθε σοφανάρι, ο κάθε ζητιάνος, αυτός είναι ο φτωχός Λάζαρος. Γιατί οι άνθρωποι κατηγορούν κιόλας τους ανθρώπους που ζητιανεύουν, λέει, άντε, λέει, πλούσιοι είναι, σιγά μην τους δώσω, λέει, τεμπέλδες είναι, δεν πάνε να δουλέψουν. Επειδή δεν θέλουν να δώσουν ελεημοσύνη, κατηγορούν και τους φτωχούς από πάνω. Αυτός είναι ο φτωχός Λάζαρος. Τους φτωχούς και τους αρρώστους δεν πρέπει να μας ψάχνουν αυτοί οι φτωχοί και οι άρρωστοι. Εμείς πρέπει να τους ψάχνουμε που είναι και να τους βοηθήσουμε. Όποιος περιμένει τυχαία να του βρεθεί ένα ζητιάνο στον δρόμο για να βοηθήσει ή έξω από την εκκλησία, είναι χριστιανός της πλάκας. Ο χριστιανός, ο γνήσιος, ο ίδιος ψάχνει τους φτωχούς και τους αρρώστους και τους βοηθάει. Μετά, πέθανε ο πλούσιος και πήγε, λέει, στον Άδη, στην κόλαση. Και είδε τον Λάζαρο από μακριά, λέει, στον παράδεισο, στους κόλπους του Αβραάμ. Είδε και τον Αβραάμ και τον Λάζαρο. Και του λέει, Αβραάμ, πάτερ Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο να με δροθεί λίγο, να μου δώσει λίγο νερό. Και εγώ με σε αυτή τη φλόγα, λέει. Α, λέει, εσύ απέλαβες τα αγαθά, λέει, στη ζωή σου, λέει. Αυτός απέλαβε τα κακά. Τώρα αυτός, λέει, παρηγορείται και εσύ οδυνάσαι, λέει. Μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα υστήριξε, λέει. Υπάρχει χάσμα μέγα μεταξύ κολλασμένων και σωσμένων. Ούτε αυτοί που είναι στον παράδεισο μπορούν να έρθουν στην κόλαση, ούτε αυτοί που είναι στην κόλαση να πάρουν στον παράδεισο, λέει. Το λέει. Υπάρχει χάσμα μέγα και πράγματι, στη Δευτέρα παρουσία, ένα λεπτό. Θα χωριστούν οι άνθρωποι. Οι κοσμικοί με τους κοσμικούς και οι πνευματικοί με τους πνευματικούς. Οι χλιαροί με τους χλιαρούς και οι καυτοί με τους καυτούς. Λέει, τότε λέει, στείλε τα αδέρφια μου, λέει, έχω πέντε αδέρφια κάτω στη γη, λέει, να τους μιλήσουμε για να σωθούν και αυτοί, λέει, άσε με να τους μιλήσω. Όχι, λέει, έχουν Μωυσή και προφήτες, έχουν, λέει, το Ευαγγέλιο, την Παλιά Διαθήκη τότε. Λέει, α, λέει, δεν πιστεύουν στα Ευαγγέλια, τα θεωρούν παραμύθια του Εσώπου, λέει. Εάν πιστεύουν παραμύθια του Εσώπου το Ευαγγέλιο, λέει, τότε και νεκροί να αναστηθούν, λέει, αυτοί δεν πρόκειται να πιστέψουν, λέει. Όποιος είναι ειλικρινής και αλλοπρόεδρος, πιστεύει στην Αγία Γραφή.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα. Μας την έδωσε σε παραλλαγή, μας τον έδωσε το Λάζαρο. Πάμε, καλημέρα.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
8: Κάτι για τον Δήμαρχο,
0: ναι.
8: Προποντίδας.
0: Ναι.
8: Σε 20 μέρες θα είναι 10 Ιουλίου, πέστε του.
0: Ναι.
8: Πάει το καλοκαίρι, έφυγε.
0: Αφού δεν ξεκίνησα πιο νωρίς.
8: Η Καλλικράτεια είναι σε αυτό το Δήμο.
0: Ναι, ναι.
8: Αν είναι σε αυτό το Δήμο, να του πείτε ότι δεν υπάρχει κάδος από Καλλικράτεια για Ηράκλεια. Δεν έχει κάδρο να πετάξουν τα σκουπίδια. Τα φέρνουν στη Θεσσαλονίκη τα σκουπίδια να πετάξουν, πες μου.
0: Είστε εκεί σε οικισμό, μένετε κι εσείς?
8: Δεν μένω μόνιμα, αλλά πηγαίνω εκεί. Έχουμε σπίτι εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
8: Δεν έχει να πετάξουν τα σκουπίδια. Τα φέρνω και τα πετάω στη Θεσσαλονίκη τα σκουπίδια από την Καλλικράτεια.
0: Μάλιστα.
8: Ναι. Και τι να μας πει, ότι σε 20 μέρες θα τα έχει μαζέψει?
0: Έτσι είπε.
8: Σε 20 μέρες θα τελειώσει το καλοκαίρι, πες μου.
0: Έτσι είπε. Είναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να λυθεί από μια στιγμή στην άλλη, έτσι.
8: Κοίταξε, ο Δήμος είναι εκεί, φαντάζομαι, κάποια χρόνια. Δεν ήρθαν
0: εδώ. Μα ρώτησα για ποιο λόγο δεν το κάνατε αυτό τόσο καιρό. Προφανώς πιέστηκαν. Πιέστηκαν από το σάλο που έγινε. Γι' αυτό ξεκίνησε,
8: ναι,
0: τώρα.
8: Έτσι. Δηλαδή, όταν γυρνάνε, δεν κάνει μια βόλτα και να δει ότι δεν έχει κάδους πουθενά. Ο κόσμος δεν τα πετάει τα σκουπίδια. Τα φέρνουμε και τα πετάμε στα σπίτια μας, εδώ.
0: Μάλιστα.
8: Και αυτός όμως θα παίρνει τα δημοτικά τέλη.
0: Για αυτό ζητάει ο κόσμος να λυθεί το θέμα.
8: Όχι, και πουλάνε και μαγιά ότι είναι ατομική ευθύνη του καθενός. Πώς είναι ατομική ευθύνη, αντιδήμαρχε, τι κάνεις, μόνο πληρώνεσαι?
0: Να σε καλά.
8: Είναι η ευθύνη δικιά σου να πάρεις το μισθό και τα άλλα είναι δικά μας ευθύνες.
0: Να σε καλά, αδελφέ μου, θα είμαστε εδώ, να ξέρεις. Αν σε 20 μέρες τα πράγματα είναι ακόμα τα ίδια, να με ενημερώσεις. Θα το παρακολουθώ κι εγώ.
8: 20 μέρες θα έφυγε το μισό καλοκαίρι, φίλε μου.
0: Δεν υπάρχουν μαγικά.
8: Άκου λίγο. Δεν έχει κάδο.
0: Δεν το δικαιολογώ καθόλου. Ναι. Αλλά αν αυτή τη στιγμή. Τα φαντάζομαι, τα ξέρεις. Αυτές οι χωματερές, μακάρι να μπορούσαν να καθαριστούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι.
8: Μα κάπου πρέπει να τα πετάξουν ο κόσμος. Είναι χιλιάδες άνθρωποι μένουν εκεί.
0: Δεν λέω ότι δεν πρέπει. Και είπε κιόλας ότι η κάδη, η πράσινη λέει και η μπλε είναι πολύ καλύτερη αποκομιδή.
8: Δεν υπάρχουν όμως αυτοί οι πράσινοι κάδοι. Δεν υπάρχουν.
0: Ωραία.
8: Σε μερικά σημεία υπήρχαν κάδοι που μπορούσαν να πετάξει μια σακούλα σκουπίδια και τους πήρανε.
0: Θα βγάλω αύριο, θα ψάξω να βρω τον Καρά. Θα ψάξω να βρω το Μανώλη τον Καρά, τον Δήμαρχο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Θα πω ότι διαμαρτύρεται τον κόσμο ότι δεν φτάνουν οι κάδοι. Θέλει κι άλλους. Τι να κάνω. Θα βγάλω και τον Δήμαρχο αύριο. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
9: Άκουγα σήμερα που λέγατε με το αντιδήμαρχο για τα ογκώδη.
0: Μάλιστα.
9: Εγώ θα σας πω για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
9: Είχε ένας έναν καναπέ. Γιατί να μην πληρωθεί ο απλός δήμος, 20 ευρώ θα δώσει για αυτόν τον καναπέ. Αν τον πάρω εγώ, πού θα τον πάω. Να τον δώσω σε έναν από αυτούς με τα τρίγκλα, να πάω τον πετάξει μέσα στα χωράφια.
0: Υπάρχει η υπηρεσία του Δήμου στη Θεσσαλονίκη,
9: ναι, όπου
0: μπορείς να πάρεις, να έρθουν να το πάρουν, να το μαζέψουν.
9: Αυτοί τα πιο πολλά δεν τα παίρνουν. Πόσα έχεις, λέει ένα, το παίρνουμε. Δύο, δεν τα παίρνουν. Γιατί ο Δήμος σας βάλει ένα αυτό, μου πει θέλω 20 ευρώ να το πάρω.
0: Δεν ξέρω, εμένα που έχει τύχει να κάνω χρήση αυτής της υπηρεσίας, στην Καλαμαριά βέβαια, κανονικά λειτουργήσε.
9: Εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη δεν έχω τύχει να κάνω.
9: Τα έχουν δώσει ιδιώτη,
0: ναι,
9: και δεν τα παίρνουν.
0: Καλά, όλοι σε ιδιώτες τα έχουν δώσει.
9: Ναι, πού θα τα πάρω ο ιδιώτης, εγώ ας πούμε, πού θα το πάω, μα έχω ένα καναπέ.
0: Ναι.
9: Αν το φορτώσω, να το πάω πού. Και αν μπορώ να το φορτώσω, αν έχω αυτή την.
0: Ναι.
9: Ας βάλει το, ας πει, εγώ έδωσα ας πούμε 40 ευρώ. Ας πει θέλω 30 ευρώ να το πάρω. Να κονομάει και ο Δήμος.
0: Ναι.
9: Γιατί αυτοί ξέρουν που θα το πάνε να το πετάξουν. Εγώ θα το πετάξω όπου βρω. Δεν λέω για μένα, λέω για οποιονδήποτε.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά.
9: Ρίχνουν τις ευθύνες πάντα στους πολίτες.
0: Να είστε καλά.
9: Μαζεύουν χρήματα αυτοί κάθε μήνα. Θες δεν θες τα πληρώνεις. Και λέει ο πολίτης φταίει. Για όλα ο πολίτης φταίει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
10: Καλή σου μέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
10: Στέφανε, άκουσα το φίλο από την Καβάλα, ναι, για τους λαγοκέφαλους και τρόμαξε.
0: Ναι.
10: Επίσης θέλω να σου πω ότι στο Σαρωνικό κόλπο, ναι, δεν είναι λαγοκέφαλοι.
0: Είναι.
10: Οι λαγοκέφαλοι είναι στο Σύνταγμα και στη Βουλή.
0: Αχα.
10: 50 χρόνια τους βλέπω εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
10: Λοιπόν, από εκεί να τρομάζουν. Οι άλλοι δεν είναι τόσο επικίνδυνοι. Όσο είναι αυτή
0: καλά, καλά. Σε φάει καμία, σε φάει καμία τσιμπούρα κανένας λαγοκέφαλος, θα δεις, αρέσει να γκρινιάζεις. Επειδή εσύ ψαρεύεις το πάνω, γι' αυτό τα λες αυτά. Άντε να είσαι καλά, Ιάκωβε. Καλημέρα. Στέφανε, άστα κάτω, λέει, γιατί άμα. Τι λέει, άστα κάτω, γιατί άμα είναι να λες διάφορα τέτοια, δεν φτάνουν για όλους μας. Για ποιο θέμα το λες όμως αυτό, γιατί δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, καλημέρα και στον 194. Καλημέρα, Στέφανε Σάκης από Γερμανία, Λίμνη Κωνσταντίας. Με τους λαγοκέφαλους πολιτικής θα κάνουμε, αυτούς πρέπει να πετάξουμε έξω. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες από την Ηλιόλουσο Χίο, λέει ο φίλος ο 551. Η Βουλή είναι γεμάτη λαγοκέφαλους, αλλά δεν κάνουμε, λέει, τίποτα. Μάλιστα. Είναι παρακαταθήκη, λέει, αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης για τον Κεμάλ. Παρακαταθήκη. Ναι, ναι, να τον τιμήσουμε. Καλημέρα, λέει ο Αρμπέν. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα και σε όλους τους Φόκουερς. Νομίζω ότι είναι λάθος συζήτηση που κάνεις πρώτη φορά στην ιστορία της Αλβανίας και σηκώθηκε τόσος κόσμος και από έξω. Οπότε το θέμα αυτό ανοίγει μόνο σε εμάς. Γιατί πρέπει να φύγει χτες ο Ράμα και όλο το ΣΟΗ. Ένα μπράβο σε όλους όσους πήγαν το Σάββατο στα Τύρανα και όχι μόνο. Μπράβο, μάγκε, σειρά έχετε εσείς. Στέφανε, να ξεσηκωθούμε. Για να ξεσηκωθούμε, φωνάζουμε συνέχεια. Καλημέρα. Τι λέει εδώ πέρα. Καλή εβδομάδα, Στέφανε. Μερικοί προωθούν τον Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη ή χάος. Λες και τον Μητσοτάκη. Με τον Μητσοτάκη έχουμε χορτάσει πρωτιές και επιτυχίες. Και αν τον χάσουμε, δεν θα υπάρχει χώρα. Αρνητικές πρωτιές έχουμε, λέει, σε όλα. Πώς δίνουμε αξία σε μέτριους είναι απίστευτο. Καλημέρα, λέει, στο όπλο πολυβόλο των Ερτζιανών. Καλημέρα, καλημέρα. Να είμαστε καλά. Αυτός πρέπει να είναι ο φίλος μου, Νικόλας. Γεια σου, Νικόλα. Να χαίρεστε το νέο μέλος. Να χαίρεστε το νέο μέλος στην οικογένεια, αδελφέ μου. Κατά καλό καιρό, όπως είπε Στέφανε, και το κακό είναι πως σε λίγο καιρό θα παίρνεις άδεια και εμείς τι θα ακούμε το πρωί. Κάτσε ρε, θα πάρουμε λίγες μέρες άδεια. Λίγες μέρες θα είναι, δεν θα είναι πολλές. Τι θέλετε να κάνω, να είμαι σε άδεια και να σας ομιλώ. Ακούτε, πάλι εμένα θα ακούτε. Θα αφήσω εγώ εκπομπές εδώ πέρα, ειδικά διαμορφωμένες. Καλημέρα στην φίλη μου τη Μαρία. Η μεγαλύτερη ζημιά που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Άγιον Όρος, ιδιαίτερα σε απλούς μοναχούς, είναι ότι έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και το κομποσκήνι έχει αντικατασταθεί με το κινητό τους. Πες το ψέματα. Εκεί που άκουσα τον άλλο να λέει για το Λούμπεν, τρελάθηκα. Μου γύρισε λίγο το μυαλό. Ναι. Καλημέρα, καλή ευλογημένη εβδομάδα. Ο Θεός πάντα μαζί σας. Μαζί με όλο τον κόσμο να είναι φωτουλίτσα μου. Γεια σου Μαρία, καλημέρα στο Ηράκλειο. Να και η Γιάννα που μας ακούει από την Κομωτινή. Ο Πασχάλης καθημερινά εδώ που μας ακούει και αυτός. Η Στέλλα επίσης. Και ο Δημήτρης επίσης. Να ευχόμαστε, λέει, και εμείς για τους γέροντες του Αγίου Όρους. Η Παναγιά να τους έχει με υγεία και να προσεύχονται για εμάς. Αμήν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Βελόπουλος πάει την Πέμπτη στην εκπομπή του Χατζηνικολάου. Η οποία εκπομπή εκθέτεις την οικογένειά σου και γίνεσαι στόχος γνωστών αγνώστων κουκουλοφόρων. Αμάτα ρε, σταματήστε, μην λέτε τέτοια πράγματα. Μην είστε τέτοιοι. Και δεν εκθέτει την οικογένειά του άνθρωπος, που ο Βελόπουλος δεν βγάζει την οικογένειά του φατσαφόρα. Καλημέρα Στέφανε, είμαι πολύ θυμωμένος με την κυβέρνηση που έκανε όλο αυτό το έγκλημα. Ούτε οι Γερμανοί δεν το έκαναν. Προφανώς για τον κορονοϊό αναφέρεσαι. Καλημέρα Στέφανε από Λάρισα. Θα ήθελα αν μπορείς να μου εξηγήσεις. Τι έκθεση της Τουρκίας. Δεν το ξέρω αυτό. Να το διαβάσω και θα σου πω. Δεν μπορώ να ξέρω κάθε παράγραφο κάθε ψηφίσματος. Δεν μπορώ. Και μην τσιμπάτε εύκολα στα παπαγαλάκια του διαδικτύου. Καλημέρα Στέφανε, Κώστας από το Λατομείο. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα στη Δράμα. Καλημέρα και στον φίλο των 505 από το Λάτσο του μας ακούει. Ο φίλος ο Ηράκλητος. Ο Αντώνης λέει, καλημέρα Στέφανε, ο Νέρωνας πυρπόλησε επίτηδες στη Ρώμη και έλεγε ότι έπαιζε λίρα ενώ κεγόταν. Ο Μητσοτάκης παίζει με τα νεύρα μας σε αντίθεση με Δάφτον, πέφτοντας θέλει να αφήσει στους επόμενους καμένη γη τι θα αφήσουμε. Και μου λέει για την ανατίναξη που έγιναν εκεί στην Κοζάνη, στα Λιγνητορυχεία. Καλημέρα στον Χρήστο από Λακιά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Απόστολο που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μετά την ανατίναξη των εξκαφέων εξόριξης λιγνίτης στην Κοζάνη, ο Μητσοτάκης είναι ικανός να καταστρέψει και τον Παρθενώνα. Κάποιος πρέπει να ανακόψει αυτή τη φρενήρη πορεία του. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα.
11: Έλα, Στέφανε, με ακούς?
0: Έλα, σ' ακούω, καλημέρα.
11: Ναι, καλημέρα, Στέφανε. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
0: Αμήν.
11: Αφενός, αφετέρου, πες τον κύριο Βελόπουλο. Ακούς, να εισαγάγει το καποδιστριακό σύνταγμα. Αυτό που είναι στην Ελβετία. Έλα στο δεύτερο, μπράβο στους Πολωνούς που πήραν τα λεφτά τους Γερμανούς. Εδώ τι έγινε, ρε Στέφανε?
0: Εδώ τα έχουμε ξεχάσει.
11: Πάγανε ένα 10% του ελληνικού πληθυσμού οι Γερμανοί. Τι γίνεται, ο κόσμος δεν κοιτάει ακόμα? Άντε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ άλλος, Στέφανε, λέει, δεν άκουσα, λέει, πότε θα έχεις άδεια. Δεν είπα τίποτα, ρε παιδί, ούτε εγώ ξέρω πότε θα πάρω άδεια. Τι πάμε, πώς κάνετε έτσι? Τι, πότε θα έχω άδεια, θες να μάθεις εσύ? Καλά, θέλετε όλοι να μάθετε και εγώ δεν έχω. Εγώ δεν έχω. Και εδώ πρώτα απ' όλα αφορά εμένα. Παναγιά μου, φαγωθήκατε, πότε θα έχω άδεια? Όποτε θέλω θα έχω άδεια. Τι θέλετε? Άμα θέλω δεν παίρνω και καθόλου. Άντε από εκεί. Ο άλλος πήγε και πήρε, ο Αντώνης λέει, πήρα, βρήκε μια κολόνια, γράφει Focus. Πήρε κολόνια Focus. Να βγάλουμε μια κολόνια. Έχω πει το Σερέτη. Θα είναι εδώ ο Σερέτης, με ρωτάτε. Έχω πει το Σερέτη να κάνουμε τέτοιο, να κάνουμε μπουτίκ. Μπουτίκ Focus, ναι. Να έχεις ρε φιλαράκι, να θέλει ο άλλος που είναι φόκουερ να πάρει την κολόνια του, το μπλουζάκι του, τη ζακέτα του, το στυλό του, την ατζέντα του. Τι μυρωδιά θα έχει? Θα βγάζουμε γυναικείο, θα βγάλουμε λεβάντα. Λεβάντα και ευκάλυπτο, ναι. Τι θες τώρα εσύ? Κουρκουμά θες? Δεν μυρίζουν κουρκουμάς. Πάμε τηλέφωνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
0: Καλώς την. Εσείς κυρία μου, ναι.
12: Ευχαριστώ. Σε μένα πότε θα δώσετε άδεια?
0: Άγιοι καγιά είναι.
12: Θα δώσετε άδεια ποτέ?
0: Δεν δίνουμε, δεν δίνουμε. Δεν δίδομαι άδεια.
12: Δεν δίνετε άδεια.
0: Δεν δίδομαι. Τι.
12: Θα την πάρω μόνη μου, να ξέρεις.
0: Δεν δίδομαι άδεια. Λίρες, δεν δίδομαι. Ευρώ, δεν δίδομαι. Δολάρια, δεν δίδομαι.
12: Τι δίνετε τελικά εκεί πέρα?
0: Τίποτα δεν δίδομαι.
12: Και μόνο. Τι να τους κάνουμε τις ευχές?
0: Τι θέλετε κυρία Κιαγιά, τι θέλετε, πείτε μας σας παρακαλώ πολύ. Κάντε την παρέμβασή σας τέλος πάντων.
12: Σε πήρα, ναι, είδες πόσο καιρό έχω να σε πάρω τηλέφωνο. Έβγαλα γραμμή ρε, με την πρώτη, δηλαδή είναι φοβερό.
0: Τυχερή.
12: Λοιπόν, Στέφανε, επειδή λίγο μας έχουν πρίξει τα σηκώτια, με το λαγοκέφαλο. Πότε γνωριστήκαμε εμείς οι δύο?
0: Το 20. Ναι.
12: Πότε σου είπα ότι μου έφαγε τον αστράγαλο λαγοκέφαλος? Το 21.
0: Και όλα...
12: Πόσα χρόνια τώρα έχουμε λαγοκέφαλους στην Κρήτη και μάλιστα πολύ επικίνδυνους που βγαίνουν στα ριχά?
0: Πάνω από 15.
12: Εμένα με δάγκωσε στα 20 εκατοστά βάθος, δηλαδή έξω. Πόσο καιρό? Εξήγησέ μου λοιπόν, σε παρακαλώ, αλήθεια, σε πήρα μόνο γι' αυτό. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ, γιατί τώρα έχει γίνει τώρα. Τώρα.
0: Γιατί το παίξαν, γιατί έφτασε στην τέτοιο, στη Σαλαμίνα, γι' αυτό. Ακούμπησε το λεκανοπέδιο.
12: Ναι, έπρεπε δηλαδή να φάει τα μισά κορμιά στην Αμουδάρα, από τα πιο τουριστικά μέρη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έπρεπε να φάει το μισό πληθυσμό να δαγκώσει, γιατί μετά που δάγκωσε εμένα και μου φάγε τον αστράγαλο, μετά από αυτό έμαθα ότι είχε επιτεθεί και σε τουρίστριες τις προηγούμενες μέρες. Εγώ χαμπόρι δεν είχα πάρει. Έπρεπε δηλαδή να φτάσει στη Σαλαμίνα.
0: Τώρα βάλε μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ, λίγο. Περίμενε λίγο. Εύη, βρες μου λίγο το soundtrack. Βρες μου το soundtrack στα γόνια του Καρχαρία. Βρες λίγο. Τώρα περίμενε. Μόλις το βρεις, κάνει μου νόημα. Εύη, με το που θα σου πω, ξεκίνα να μου περιγράφεις πώς σε δάγκωσε ο λαγοκέφαλος, ξεκινάς να το λες. Εντάξει. Αλλά θέλω το soundtrack. Δεν έχουμε και χρόνο. Το βρήκες? Soundtrack. Μην το κάνω εγώ.
12: Θα το κάνω τρομακτικό.
0: Ναι. Ναι, είναι, έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή. Το έχουμε. Ένα δεύτερο. Πέρασε. Το έχουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Εύη και Αγιά τώρα θα μας αφηγηθεί πώς τη δάγκωσε ο λαγοκέφαλος. Παρακαλώ. Μίλα.
12: Δεν ακούω.
0: Βρε, ακούγεται. Πες, ξεκινά.
12: Ήτανε λοιπόν περί τα μέσα Ιουλίου, όταν αποφασίσαμε με το μικρό να πάμε κοντά στο σπίτι μας, στα 3 χιλιόμετρα από το σπίτι μας, στην Αμουδάρα, να μπούμε να κολυμπήσουμε. Μπήκε ο μικρός και σε κανένα τέταρτο μέσα μου λέει: «Μαμά, έλα κι εσύ. Ανάστεμα την ώρα». Περπατάω, φτάνω στο νερό. Λέω: «Καυτό είναι το νερό, κάτσε να μπω σιγά-σιγά».
0: Και εκεί
12: προχωράω ένα μέτρο μέσα στο νερό και αντιλαμβάνομαι ένα τσούξιμο στον αστράγαλο.
0: Τσούξιμο.
12: Σηκώνω το πόδι μου.
0: Και τι να δω?
12: Έχει πλημμυρίσει δεξιά-αριστερά αίμα. Αρχίζει και ουρλιάζει ο μικρός. Μαμά! Και αρχίζει τα κλάμα.
0: Εσύ τι έκανες?
12: Κλάμα. Εγώ τι έκανα? Του λέγα: «Ψυχραιμία, παιδί μου, ψυχραιμία». Δεν ήξερα τι έπαθα.
0: Α, δεν το κατάλαβα.
12: Δεν είχα καταλάβει τι έπαθα.
0: Λοιπόν, διακόπτουμε κάπου εδώ την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Τα υπόλοιπα θα τα πει η Εύη το απόγευμα στη δικιά της εκπομπή.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Θετικό βήμα καταγράφηκε χθες στην Ελβετία όσον αφορά την εξέλιξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν στην διαμόρφωση οδικού χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα θέσει τέλος στον πόλεμο κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαπραγματεύσεων, όπως ανακοίνωσαν Πακιστάν και Κατάρ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο μεταξύ διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νοτιού Λιβάνου όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα και τους πολίτες της. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα του φαινομένου, τα οποία η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά. Ο Πρωθυπουργός μέσα από την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, έδωσε έμφαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει», καθώς και στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Ο κύριος Μητσοτάκης μιλά για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είσαι ανίκανος να χτυπήσεις την ακρίβεια, τότε μετατρέπεις τον πολίτη σε Sherlock Holmes, ο οποίος πρέπει να ψάχνει για ώρες ατελείωτες από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη για να βρει φθηνό προϊόν. Εδώ έχουμε ομοί παραδοχή κυβερνητικής ανικανότητας να χτυπηθούν τα καρτέλ διαστόματος του ίδιου του Μητσοτάκη, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το θάνατο του 24χρονου στρατιώτη το Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεση θηροειδούς. Τραγωδία στην Ιμαθία. Τα ξημερώματα, ένας 24χρονος νέος ανασυρθήκε νεκρός από αυτοκίνητο που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Ιμαθίας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Βελεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογίας Σκοπιανός δράστης της δολοφονίας, κατά την ανάκριση του, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που έθαψε την άτυχη 45χρονη γυναίκα στα Βατόκαλα Χανίων. Δύο άτομα τέλος συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για την κλοπή 4.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο καταστήματος ψιλικών στην περιοχή της Ανάληψης. Πρόκειται για δύο νεαρούς 19 και 23 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απίθεια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 34 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 35 τοπικά και 36. Στην Θεσσαλονίκη τοπικές νεφώσεις. Από το μεσημέρι υπάρχει μικρή πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
10: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Πιλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: λύσεις. Τι κάνετε, χαρά και τιμή μας, κύριε Βελόπουλε.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Που είστε κοντά μας για να συζητήσουμε τα τις επικαιρότητες και είναι τόσα πολλά. Καλή εβδομάδα, σας ευχόμαστε.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους να έχουμε. Μόνο θα ήθελα έτσι στο Viber μία ερώτηση να κάνω και θα το συζητήσουμε και στον αέρα αυτό. Το κάνω με σκοπό. Την Πέμπτη το βράδυ θα είμαι στον Νίκο Χατζηνικολάου μετά τις 12, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι πρωθυπουργός για να μου μεταφέρουν την ώρα στις 8, αλλά μετά τις 12, εν πάση περιπτώσει. Καλό τους ακροατές να μου πούν τι θα ήθελαν να πω στην εκπομπή του Χατζηνικολάου. Τι θα τους ενδιέφερε περισσότερο. Γιατί βλέποντας, αν έχεις το τρέιλερ, μπορεί να το βάλεις λίγο. Ακούγοντας και βλέποντας το τρέιλερ, εντάξει, ο δημοσιογράφος ή αυτή η παραγωγή κάνει τη δουλειά της. Θα μιλήσει για τον ένα, γιατί δεν θα μιλήσει για κανέναν από αυτούς, το λέω από την αρχή. Εγώ θέλω απλά να μου πείτε τι θα θέλατε να ακούσετε στην εκπομπή ενώπιον στον οποίο στο Χατζηνικολάου, που θα είμαι μετά από χρόνια βέβαια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου με κάλεσε αρκετές φορές. Επιλογή μου ήταν να μην πάω. Όχι γιατί έχω κάτι με τον Χατζηνικολάου, αλλά θεωρούσα ότι να πας να πεις κάποια πράγματα, αλλά πρέπει τουλάχιστον να είσαι έτοιμος για κυβέρνηση. Να προτείνεις συγκεκριμένα πράγματα ώστε να είσαι κυβερνητικό κόμμα. Το κόμμα αντίδρασης, αντίσταση, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν αφορά εμάς. Αφορά όλους τους άλλους. Και αφορά ένα σάπιο πολιτικό σύστημα το οποίο το Τζίπρα τον προωθεί ο Μαρινάκης μαζί με τον Μελισσανίδη, για να ξέρουμε τι λέμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Τώρα δεν κοροϊδευόμαστε. Και επιχειρούν να δημιουργήσουν το δίπολο για να μπορέσουν ουσιαστικά να ισορροπήσουν ένα σύστημα το οποίο καταραίει. Και θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης βρήκε τη χαρά του με τον Τσίπρα. Απλά το καταλαβαίνουν οι οπαδοί χούλιγκαν του Τσίπρα, του Τσίπριζα. Τσίπριζα είναι, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Τσίπρας. Ναι, Τσίπριζα. Βρήκε 5-6 καινούριους και καλά. Βάζει αυτούς μπροστά, αλλά από πίσω όλοι είναι παλιοί. Όλοι, να ξέρεις. Όλοι.
0: Ανακάτεμα.
1: Όταν βλέπω Βασιλιάδη και Καλογύρου, άστα να πάνε παντελή. Αναφέρομαι και τον Τσίπριζα, τον κύριο Τσίπρα. Και πολλά άλλα. Αν δεν το καταλαβαίνουν οι Έλληνες ότι προωθείται από το σύστημα ο συγκεκριμένος και όπως και οι υπόλοιποι εναντίον της ελληνικής λύσης, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αυτών. Και ειλικρινά θέλω να μου πείτε την Πέμπτη στο ενώπιον ενωπίου τι θα θέλω να ακούσετε. Ενώπιον ενωπίου. Τι στο Χατζηνικολάου. Θα είμαι εκεί, φαντάζομαι περίπου 50 λεπτά, ίσως και λίγο παραπάνω, δεν ξέρω πόσο είναι η εκπομπή ακριβώς. Μητσοτάκης παραπάνω ήταν πρωθυπουργός. Είχε ΦΠΑ αυτός. Και ψηλό ΦΠΑ. Να μου πείτε τι θα ήθελα να ακούσω ο καθένας από εσάς. Δηλαδή, τι συγκεκριμένο, ας πούμε. Γιατί δεν πηγαίνω εκεί για να κάνω αντιπολίτευση απλά. Πηγαίνω και θεωρώ ότι πρέπει να πάω επιτέλους ώστε να κάνω αυτό που λέμε. Να δείξω ότι μπορώ να κυβερνήσω. Είχα και έχω ως προμετωπίδα το παράδειγμα της Ρουμανίας για τα οικονομικά της χώρας. Επιμένω στο flat tax, το έχω πει οικονομικά. Να σου πω ότι η Ρουμανία διπλασίασε το ΑΕΠ της 7 χρόνια. Γιατί αναλαμβάνει μια κυβέρνηση, δεν σημαίνει ότι στο πρώτο χρόνο θα γίνεις πλούσιος. Αλλά η Ρουμανία με 2-3 κομβικές επιλογές αύξησε το ΑΕΠ της κατά 120%. Το αντιλαμβανόμαστε το νούμερο. Και τι έκανε. Φορολογία για μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εγώ λέω οριζόντιο φόρο, αυτοί κάναν κάτι άλλο. Για έσοδα ως 500.000 το χρόνο, ακούστε, φορολογία 1% επί των εσόδων. Τέλος. Επί των εσόδων όμως, όχι επί του κέρδους. Επί των εσόδων. Έτσι. Για έσοδα έως 60.000 ευρώ η φορολογία είναι 1%. Για έσοδα 60 έως 500.000 ευρώ η φορολογία ήταν 3% επί των εσόδων και ο φόρος μερίσματος 8%. Τέλος. Δηλαδή, με ένα μικρό και χαμηλό κόστος ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας μπορεί να είναι ανταγωνιστικός έτσι. Δεν υπερφορολογείται. Ταυτόχρονα κάνει και προσλήψεις, τους δίνεις και στο μοντέλο αυτό τους δίνεις και δυνατότητα να προσλάβουν κόσμο. Δεν κάνει συνδιοκτήτη της επιχείρησής σου το κράτος. Το πρόβλημα στη χώρα είναι η συνδιοκτησία του κράτους με τις επιχειρήσεις. Και όταν έχει χρήματα ο πολίτης και ο μισθωτός καταναλώνουν, οπότε εσείς πάτε ΦΠΑ. Οι Ρουμάνοι λοιπόν έτσι διπλασίασαν το ΑΕΠ τους με απλές τομές. Και όταν λέω απλές, απλές τομές. Κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται να έχεις, Δέσποινα μου, 5 μεγάλες επενδύσεις τεράστιες, 5 ολιγαρχών. Όχι. Χρειάζεται 1.000 με 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν. Να παράγουν. Όχι παροχή υπηρεσίας, εισαγωγή προϊόντα στο πουλάω. Όχι. Αλλά για να παράγουν προϊόντα. Από την άλλη, αυτό που το άκουγα προηγουμένως.

0: Ένας για το στεγαστικό. Τι είναι αυτό, ωραία μοντέλα. Αυτοκινήτο, ναι.
1: Άρα πριν πάμε στο στεγαστικό, μία παρένθεση. Χρειάζεται, δεν μπορεί να γίνει με ένα μαγικό ραβδί, χρειάζεται ο απαραίτητος χρόνος, σχέδιο,
0: σχέδιο
1: και θέληση πάνω απ' όλα για να
0: το πρόβλημα
1: τεθεί σε εφαρμογή να υλοποιηθεί.
0: Και θέλω να το πολέσμα σε όλους. Είναι ότι οι πολίτες δεν πάνε να ψηφίσουν με βάση αυτό που προτείνει κάποιος, ούτε με έλεγχο αυτού που πρότεινε κάποιος, αν ισχύει, αν μπορεί να γίνει. Ούτε με σύγκριση να πει αυτό μου λες Βελόπουλε, μπορεί να γίνει, έγινε κάπου. Δηλαδή, εμείς και σχέδιο και πρόγραμμα καταθέτουμε και λέμε παράδειγμα εκεί. Εφαρμόστηκε, έχει αυτό το αποτέλεσμα. Προσπαθώ με τρόπο απλό και κατανοητό να μιλήσω στον κάθε Έλληνα. Και αυτό που με προβληματίζει, δηλαδή, στο στεγαστικό, γιατί έχουμε υψηλά ανίκια. Αναρωτηθήκαμε ποτέ? Γιατί είναι πανάκριβα τα σπίτια? Ο σημαντικότερος λόγος, Δέσποινά μου, είναι γιατί ξεπλέουν τα λεφτά τους οι πολιτικοί, και όχι μόνο οι πολιτικοί, και οι θεσμικοί παράγοντες και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της χώρας από την υπεραξία που δεν πληρώνουν φόρο. Δηλαδή, αγοράζουν ακίνητα και ξεπλέουν το χρήμα τους.
1: Να μείνουμε λίγο, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτό, να το καταλάβουμε έτσι καλά,
0: να
1: σου, πρόεδρε.
0: Αν πας να αγοράσεις ένα ακίνητο που κάνει 300 χιλιάρικα, πληρώνεις φόρο και την αντικειμενική αξία. Αντικειμενική μπορεί να είναι 100. Τα άλλα 200 είναι μαύρα. Έτσι, ο πολιτικός τα μαύρα που έχει τα ξεπλένει μέσα από τα ακίνητα. Γι' αυτό και βλέπεις πολιτικούς να έχουν πάρα πολλά ακίνητα. Δεν λέω ότι τα ξεπλένουν όλοι, αλλά λέω ότι δεν μπορεί ο Έλληνας να χάνει τα σπίτια του και οι πολιτικοί να αυξάνουν τα σπίτια τους. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό που αντέγραψε η κυρία αυτή, αυτό που πάω εγώ, ότι δηλαδή οι πολιτικοί αποτυχάνουν στα δημόσια οικονομικά, αλλά στα δικά τους οικονομικά πετυχαίνουν και γίνονται πλούσιοι. Παράδειγμα, ας πούμε, δεν ξέρω πώς, αλλά να πούμε Άδωνης. Είχε ένα-δύο ακίνητα πριν μερικά χρόνια, το ήξερα εγώ. Ένα είχε. Και ξαφνικά έχει 11 ή 12 ακίνητα. Και δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή, αφήστε τον Άδων. Μπορεί να είναι νόμιμα, λέει ο άνθρωπος. Έχει και ένα ραδιόφωνο εδώ, τον είχε αδυναμία. Πάμε το κρατικό ραδιόφωνο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, σε κρατικό ραδιόφωνο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κάνουμε τώρα. Πάμε στα υπόλοιπα όμως. ΣΔΙΤ, μπράβο. Συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Όχι. Είναι ΣΝΙΤ. Συνεργασία. Όχι, ρε, ΣΝΙΤ. ΣΔΙΤ. Συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ιδιωτικού τομέα. Θέλω να πω το εξής. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Αν δείτε τις λίστες των ακινήτων που αγόρασαν οι πολιτικοί τα τελευταία 4-5 χρόνια, είναι 300% επάνω. Και δεν είναι περίεργο τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί αλλά και οι υπόλοιποι δεν κάναμε ποτέ ποθενέσχες? Ποτέ. Δεν κάναμε ποθενέσχες.
1: Υπήρξε.
0: 5 χρόνια είναι. Τα είχα η πλατφόρμα. Παραμύθια. Ξέπλαιναν τα χρήματά τους όλοι για 5 χρόνια. Τα ξέπλαιναν, τα ξεβρώμησαν, τα κλεμμένα. Αυτά δεν θέλουν να τα δουν οι πολίτες. Και εσείς, δεν είναι μόνο στη Νέα Δημοκρατία αυτοί που έχουν πολλά ακίνητα, και στο Πασόκ είναι. Τα αύξησαν. Και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μερικοί. Δηλαδή είναι διακομματική η βρώμα και η μπόχα. Και προσπαθώ να την καταδείξω με επιχειρήματα. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Γι' αυτό λέω, θέλω να μου πείτε στον Χατζηνικολάου π.χ. τι να πω ή τι να ρωτήσω, ή να μου πούν να απαντήσω τι τον ενδιαφέρει τον ακροατή. Πάμε στο άλλο, στα νίκια. Το μεγάλο πρόβλημα για την αύξηση των ενοικίων, πέρα το γεγονότος ότι δεν υπάρχουν ακίνητα λόγω της βίζας, είναι απλό. Λες, καταργώ τη βίζα. Τι καταργώ, ρε παιδιά, για τους ξένους? Δεν κατάλαβα. Πωλείται η Ελλάς έναντι πινακίου φακής. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Τούρκος, το είπα και στην ΕΡΤ, μαφιόζος, εγκληματίας, ή ο Ρωμάνος ή ο Σκοπιανός ή οποιοδήποτε άλλο που έχει στην Ελλάδα να αγοράσει, δεν ελέγχεται αν τα λεφτά του αυτά είναι από τράφικινγκ, από πορνεία, από ναρκωτικά, από εμπόριο όπλων. Δεν το λέει κανένας. Ο Έλληνας όταν πάει να αγοράσει όμως ένα κίνητο, ελέγχεται από 300 πλευρές. Και ο Έλληνας δεν μπορεί να έχει μαύρα, ο Ρουμάνος μπορεί να έχει μαύρα.
1: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Η εκτείναξη των τιμών ξεκίνησε με την ιστορία της βίζας.
0: Ακριβώς.
1: Από τότε είχαμε την ανωδική πορεία.
0: Διότι αγοράζουν αυτοί όσο ψηλά, οπότε ο άλλος που έχει σπίτι δεν το πουλάει. Δεν το πουλάει, αφού μου το αγοράζει ο Ρουμάνος και έτσι, ο Σκοπιανός. Ναι. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι για τα ενίκια, στα ενίκια μάλλον, ο φόρος είναι πολύ ψηλός. Δηλαδή ξεκινάει από 15% και πάει μέχρι το 50%, ξέρεις.
1: Φτάνει τόσο πολύ.
0: Βέβαια. Δηλαδή, 50% συνδιοκτήτη στο σπίτι που νοικιάζει κάποιο είναι το κράτος. Και λέω εγώ, γιατί είναι μεγάλε 50%? Χτύπα το 15% φόρο. Το καταλαβαίνω. Οριζόντες όλους. Και ξεκινάει από πολύ χαμηλά. Στα 300 ευρώ, μην βάζει φόρο. Είναι η κλίμακα που λέω εγώ. Αλλά στα υψηλά κινητά δεν μπορεί να έχει 50%. Δηλαδή βγάζω εγώ 2 χιλιάρικα από το σπίτι μου και μου παίρνει μάνι-μάνι τα 1000. Άρα εγώ μένουν 1000 του ιδιοκτήτη.
1: Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
0: 18 ρένα αυτή. 18 ρένα. Θέλω να πω δηλαδή ότι γι' αυτό ακριβώς ο ιδιοκτήτης θέλει 2 χιλιάρικα ή 3 και όχι ένα. Πέρα βέβαια ότι μιλάμε για φαύλη αγορά, έτσι. Ο καθένας δεν τι θέλει. Θέλω να σου πω ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να ξέρεις το αίτιο.
1: Εδώ αμέσως μας είπατε τώρα.
0: Δύο-τρία πραγματάκια δεν είναι.
1: Διαδικασίες
0: δεν μπορώ, βασικά δεν μπορώ να τα αναλύσεις κιόλα, αλλά σου λέω συγκεκριμένα πράγματα για να καταλάβει το αίτιο. Παραδείγματος χάρη, όντας το ακίνητο, έχω εγώ περίπου 16 φόρους. Έχω ένα ακίνητο. Και έχω 16 φόρους. Άμεσους και έμεσους φόρους. Έχω συνδιοκτήτη το κράτος. Τι λες στην Αμερική, οριζόντιους φόρους. 10-15%. Τελειώσαμε, παιδιά. Ένας, ενιαίος, τέλος. Όχι 3 από εδώ, 2,5 από εκεί, 5 από εκεί, 10 από εκεί, 20 από εκεί και μαζεύεται ένας φόρος 100%. Και έχω ένα σπίτι και δεν με συμφέρει να το κρατάω.
1: Και σου λέει έχουμε σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, αν, τα προγράμματα.
0: Αν καταργήσεις τη βίζα κερδίζεις ένα βασικό πράγμα. Έτσι. Ότι πλέον τα ακίνητα δεν θα πωλούνται σε ξένους. Είναι σημαντικό
1: πολύ
0: για
1: μένα.
0: Και το δεύτερο θα αναγκαστούν να συμπιεστούν τιμές προς τα κάτω. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Όταν η ζήτηση είναι αυξημένη και οι άλλοι δίνουν παραπάνω λεφτά από ό,τι μπορεί να δώσει ο Έλληνας και ο Ρουμάνος έχει μαύρα λεφτά, μπορεί να είναι και από αδικήματα και από εμπόρο κτλ. Μπορεί να είναι και μαύρα λεφτά και βρώμικα λεφτά και δεν τα ελέγχει ένα κράτος και τα νομοποιεί από τα παράθυρα, το ίδιο προτείνω κι εγώ για τον Έλληνα που έχει 20-30 χιλιάρικα ή 100 ή 200-300 χιλιάρικα μαύρα. Αυτό είπα εγώ. Γιατί το πήρε αυτή η Νέα Δημοκρατία και μου είπαν ότι λέω για τα μικροποσά που έχουν όλοι οι Έλληνες. Να σου πω, εγώ δεν λέω για αυτούς που έχουν 5-10 χιλιάρικα, αν έχουν. Πες το ότι. Γιατί πιάνουν, προσπαθούν να σε αποδομήσουν από μια λεκτική σου αστοχία ή από ένα λάθος λεκτικό. Εγώ λέω για αυτούς που έχουν μαύρα λεφτά και τα οποία είναι περίπου 40 δις. Τα χρήματα τα μαύρα στη χώρα μας με βάση έρευνες που έχουν γίνει είναι 40 με 50 δις. Αν αυτά τα 50 δις μπορώ εγώ να τα ρίξω στην αγορά με αμνηστία. Γιατί αμνηστεύεις τον Ρουμάνο και τον Τούρκο έμπορο ναρκωτικών και δεν ξέρω τι άλλο για να παίρνει ακίνητα, αλλά τον Έλληνα δεν τον αμνηστεύεις. Γιατί δεν είναι όλα από ναρκωτικά. Μπορεί να είναι από χρήματα που έχει από το παρελθόν. Ναι, ρε παιδί μου, νομιμοποιείς μια παράνομη πράξη. Θα μου πεις. Την νομιμοποιείς. Την νομιμοποιείς. Γιατί ήδη έχεις νομιμοποιήσει για τους ξένους. Πού είναι κατά το Σύνταγμα ισότητα και ισοτιμία. Αν το κάνεις για τους ξένους, το κάνεις για τους Έλληνες. Ισχύει για όλους. Τα λεφτά αυτά όμως που πηγαίνουν, το εξήγησα πολλές φορές. Σε μια κρατική κεντρική τράπεζα. Δηλαδή έχεις 100 χιλιάρικα, ρε παιδί μου, στο σεντούκι σου. Κρυμμένα, ρε παιδί μου. Εντάξει, κρυμμένα. Μαύρα. 200 χιλιάρικα. Δεν σε ελέγχω από πού. Βάζω ένα μικροφόρο, 1-2%. Όχι παραπάνω. Νομιμοποιούνται όμως αυτά. Νομιμοποιούνται. Μπαίνουν στην τράπεζα. Αυτά τα λεφτά από την κρατική τράπεζα μπορούν να γίνουν χρήματα μαγιά για να αυξηθεί το όγκος τους υπό την έννοια ότι έχεις μια κρατική κεντρική τράπεζα. Τι κερδίζεις με αυτό με την κρατική τράπεζα? Χτυπάς τις ιδιωτικές τράπεζες οι οποίες είναι καρτέλ. Και βλέπεις οι προμήθειες είναι περίπου ίδιες, τα επιτόκια είναι τα ίδια, οι ίδιες παροχές, γιατί είναι καρτελοποιημένες οι ιδιωτικές τράπεζες. Είναι ξένες, δεν είναι ελληνικές. Και κάνεις μια κεντρική τράπεζα στο να δίνεις δάνεια χαμηλότοκα για να κάνεις σπίτια. Δανειοδότηση. Μέσω του ΟΕΚ. Δηλαδή, είναι πράγματα που γίνονται, αλλά. Δηλαδή, είπα για τον ΟΕΚ. Η Νέα Δημοκρατία τρεις μέρες με κοροϊδεύε. Πραγματικά με κοροϊδεύε για αυτό που είπα. Και ποιος και ο άλλος, ο Ευαγγελάτος. Άλλη μορφή ο τύπος. Και την Κυριακή, όλες οι εφημερίδες της Νέας Δημοκρατίας λένε, λέγανε, έγραψαν ότι έρχεται σχέδιο με πρότυπο τον ΟΕΚ. Από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αντιγράφουν παντού. Αφού κοροϊδέψουν και επιχειρήσουν να αποδομήσουν αυτό που λέμε, έρχονται και μετά το αντιγράφουν. Και όλοι αντιγράφουν εμάς. Είναι ανήθικο, είναι πρόστιχο, αλλά τα αντιγράφουν. Ακόμη και τα συνθήματα, ακόμη και τις προτάσεις. Και καμιά φορά μου λένε: δεν έχεις προτάσεις. Δεν προτάσεις έχω. Αλλά πάω και τις λέω εγώ. Τις αντιγράφουν αυτοί, τις εφαρμόζουν και στρεβλά και δεν λένε ότι ξέρεις κάτι, το έλεγε η ελληνική λύση. Θεωρούνται ότι είναι δικές τους. Αυτά.
1: Πάντως όσον αφορά τη στέγαση, την κατοικία, τα ενίκια, αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα.
2: Πόσο κάνει.
1: Το πόσο κάνει, πού θα βρω να το πληρώσω αυτό που κάνει.
0: Ακούστε λίγο. Για να κατανοήσουμε, γιατί για το βρεφικό καλά έχω άποψη. Είναι εισαγόμενο. Σου λέει έχουμε κόστος μεταφοράς.
1: 35 ευρώ. Πρόεδρε, ξέρετε πόσο τι διάρκεια.
0: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά, να σα απαντήσω, ρε παιδιά, να βρούμε το αίτιο, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε. Δεν θα γίνω σχολιαστή εγώ και δημοσιογράφο όπω κάνουν όλοι οι πολιτικοί. Σχολιάζουν. Πού φταίει, τι φταίει για να το θεραπεύσουμε. Γύρισα και είπα στον ανόητο, εντό εισαγωγικών, έτσι. Άστο. Πήγα στον Ευαγγέλα, του άλλου δημοσιογράφου. Και του λέω, πρέπει να κάνουμε δική μα βιομηχανία τροφίμων. Και άρχισε να μου λέει τα δικά του. Να ξεκινήσουμε λίγο. Πώς μια πολυεθνική εταιρεία, π.χ. η Nestlé, σου λέω εγώ, που έχει βρεφικό γάλα, δεν κάνω λάθος, από την Ολλανδία που είναι η έδρα, Ολλανδία δεν είναι η έδρα της Nestlé, νομίζω, ναι, Ολλανδία πρέπει να είναι. Χωρίς να είμαι βέβαιος. Πάτα, είναι Nestlé έδρα. Νομίζω Ολλανδία είναι. Μεταφέρετε το βρεφικό γάλα, κάνει 20 ευρώ, σας λέω εγώ, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία για να μεταφερθεί στα σούπερ μάρκετ, πάει μια μεταφορά, ένα μεταφορικό κόστος μικρό, ελάχιστο. Οκ, okay. Πολύ ωραία. Πάει στα 22 ευρώ. Για να μεταφερθεί από την
2: Ελβετία.
0: Λογικό. Από την Ελβετία για να μεταφερθεί, αγαπητή μου, δέσποινα στην Ελλάδα, το Nestlé, λέω τώρα εγώ, πηγαίνει στις αποθήκες της, άρα μεταφορικό κόστος μεγαλύτερο, θα πας πάει και στην Ιταλία, περίμενε λίγο. Από το logistic που έχουν στην εταιρεία για να μεταφερθεί σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε όλη την Ελλάδα, πέραν από διόδια, ακριβά καύσιμα, όλα αυτά μετακυλίονται στο προϊόν. Όταν έχεις διόδια παντού. Όταν έχεις παντού φορολόγηση. Η υπερφορολόγηση λοιπόν των εταιριών τις αναγκάζουν και ανεβάζουν και τις τιμές παραπάνω από ό,τι πρέπει, έτσι. Ένα-ένα τα βάζουμε κάτω. Από την άλλη, υπάρχουν και τριγωνικές συναλλαγές, το έχω πει χίλιες φορές. Όταν δηλαδή στη Γερμανία δεν έχεις διόδια. Δεν έχει διόδια η Γερμανία, να ξέρετε. Μόνο όταν μπαίνεις μέσα και σε ξένος κάτι πληρώνεις. Οι εταιρείες που μεταφέρουν δεν έχουν διόδια. Αν έχω για να πάω από Αθήνα Θεσσαλονίκη, δίνω 50 ευρώ, αυτό κόψει κάπου θα μετακυληθεί, ρε παιδιά. Αν τα καύσιμά μου είναι 30% πιο ακριβά από ό,τι είναι στη Γερμανία, αυτό κάπου θα μετακυληθεί, ρε παιδιά. Αν η φορολόγηση των εταιριών είναι παραπάνω από ό,τι στη Γερμανία, αυτό σημαίνει θα πάει στο κόστος παραγωγής, στο κόστος προϊόντος. Σας τα λέω με τα πιο απλά λόγια. Κατάλαβες γιατί είναι ο Παύλος ο κύκλος.
1: Άρα η λύση είναι μία.
0: Οριζόντιος φόρος.
1: Και επίσης.
0: Και μπορείς να πεις. Βιομηχανία τροφίμων είναι απαραίτητη. Από το 19 το έχω πει. Αλλά πού να το πω. Αν είχα μια ελληνική εταιρεία τροφίμων που παρήγαγε βρεφικό γάλα, θα μπορούσε και ο φτωχός με ίδια έτσι σύνθεση κτλ. Γιατί μην νομίζετε ότι είναι η σύνθεση είναι ίδια. Θα μπορούσε ο φτωχός να πάει να το πάρει και με 12-13 ευρώ. Το κατάλαβες. Και όχι 26 που κάνει τις πολυεθνικές εταιρείες.
1: 35.
0: Και 40. Ο πλούσιος θα πάει να το πάρει 40. Έχει λεφτά, θα πάει να το πάρει. Ο φτωχός το πάρει 15-18. Και συνήθως οι φτωχοί μου λύνουν το δημογραφικό πρόβλημα, όχι οι πλούσιοι. Το δημογραφικό μου πρόβλημα.
1: Το δημογραφικό.
0: Fans. Όχι, δεν χρειάζονται κρατικά φαντς. Κατάργηση των φαντς. Με ένα νόμο συγκεκριμένο. Λες, δυνατότητα στο δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειό του. Πώς το πήρε ο τύπος, 10.000% στα 11.000. Ένα 5 με 10% κέρδος. Αλλά όταν πίσω αυτά είναι πολιτική. Απευθείας το. Άκου, αρέσει. Το πούλησε, τέλος. Η διοκτήση είναι το φαν.
2: Ναι.
0: Σε αυτό θα πας υποχρεωτικά. Πώς το η τράπεζα δίνει πώς το πήρε το φαν. Σου λέει 5.000 το πήρε. Ωραία, πάρε 5.500 αντί για δικό μου το σπίτι.
1: Το κατάλαβα. Βέβαια, είχαμε και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λέει ποια εξυγένση. Τα πήγατε αλλού.
0: Παιδιά, προσπαθώ να εξηγήσω το αίτιο για να πάω στη θεραπεία. Δεν γίνεται. Αν δεν δω το πρόβλημα στο αίτιό του, δεν θα το θεραπεύσω ποτέ μου.
1: Θέλω να το βρω, αυτό είναι το θέμα.
0: Αφού κερδίζουν δισεκατομμύρια οι ίδιοι, ρε παιδιά, τα ακίνητα που τα παίρνουν οι πολιτικοί, νομίζετε. Από τα κατασκευμένα τα περισσότερα παίρνουν.
1: Άρα από εκεί πρέπει
0: παιδιά,
1: να
0: από τα κατασκευμένα τα παίρνουν. Οι περισσότεροι πολιτικοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν είναι μόνο οι πολιτικοί.
1: Δεν είναι, αυτό θα έλεγα. Ναι.
0: Είναι και 3, 5, 10 χιλιάδες γύρω-γύρω από το κράτος. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες που δεν ελέγχονται πουθενά. Δηλαδή, όταν είπα για τις εφορίες, εγώ θα καταργήσω τις εφορίες. Εννοώ τον τρόπο λειτουργίας των εφορίων. Δεν είπα να καταργήσω τις εφορίες.
1: Ναι, γιατί ασκήσανε κριτική και γι' αυτό. Το τονίσατε.
0: Ποιος?
1: Εσείς.
0: Ποιος άσκησε κριτική.
1: Έπειτα στα.
0: Η Σιριζέα η εφοριακή.
1: Ναι, γιατί εσείς το ξεκαθαρίσατε.
0: Η Σιριζέα η εφοριακή.
1: Αυτήν την εφορία.
0: Η Σιριζέα η αριστερή. Mm-hmm. Η οποία ανακάτεψαν την εφορία με τους λαθρομετανάστες. Μετά λέει αυτό που είπε στους λαθρομετανάστες για να βουλιάζουμε. Είπε και αυτό. Ναι, ρε παιδιά, θα καταργήσω τον τρόπο λειτουργία σας. Γιατί ο τρόπος λειτουργία σας είναι να κυνηγάτε τον πολίτη. Θα επιβάλλω 15% οριζόντιο φόρο και δεν θα χρειάζεστε. Τι να κάνουμε τώρα. Θα είστε διακυβερνητικού χαρακτήρα όπως στη Γερμανία η φοριακή. Δεν κατάλαβα. Δεν πηγαίνετε, δεν ξέρετε εσείς ότι κάποιοι, δεν λέω όλοι, αλλά αυτό παραμύθιξε τι γίνεται. Λέει, μα δεν είναι όλοι. κάποιοι εφοριακοί, κάποιοι πολεοδόμοι, κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι ποιοι. Αν εσείς δεν βγείτε και πείτε ποιοι εφοριακοί τα παίρνουνε, οι εφοριακοί δηλαδή, αν δεν πείτε οι πολεοδόμοι το ίδιο, ποιος το πει, εγώ. Εγώ τουλάχιστον στη Βουλή λέω ποιοι πολιτικοί τα πήρανε. Αποκάλυψα τα σκάνδαλα, ένα προς ένα. Αυτά είναι η υποχρεωσή μου. Να βγουν οι εφοριακοί, οι πολεοδόμοι, όλοι αυτοί και να πούν, αυτός τα παίρνει ρε μεγάλε. Λέω τώρα, αλλά πού να το πούν, αφού η ομερτά εκείνη θα τη μαφία. Γι' αυτό λέω 15% οριζόντιος φόρος και δεν χρειαζόμαστε αυτή τη λειτουργία της εφορίας που η νοοτροπία της είναι νοοτροπία καούτσο κότσο. Νοοτροπία κυνηγού κεφαλών. Τι γυρνάς. Μα έτσι είναι, παιδιά. Μπαίνεις στην επιχείρηση και σου λέει κατεβάζω κάτω τα μολύβια. Εφορία. Ποιος είσαι ρε μεγάλε. Που θα δεις το γραφείο μου και θα πεις κατέβασε κάτω τα μολύβια, μην έχεις την τάρια σου. Ποιος είσαι ρε μεγάλε. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν μπουκάρει έτσι εφορία. Σε καμία. Και τι γίνεται, ακόμη και οι ευπρεπείς εφοριακοί χρησιμοποιούνται ως πιστόλια των κάθε κυβερνήσεων. Των κυβερνώντων. Για να καταδυναστεύουν τους πολίτες.
1: Για την απόλυτη κοροϊδία όσον αφορά το σπίτι μου, δύο μου γράφουν τώρα.
0: Οι
1: μισοί μείνανε, δεν υπάρχουν κατάλληλα. Όντως, δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν. Ανακοινώνονται προγράμματα χωρίς.
0: Παιδιά, μισό λεπτό τώρα. Όταν ξεκινάς επιδοματική πολιτική, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, τι πιστεύετε, χάζουν λεφτά.
1: Μα δεν υπάρχουν. Ακόμη και οι δικαιούχοι δεν μπορούν. Ναι, υπάρχει μια πρώτη έκκληση, αλλά δεν μπορείς να βρεις το σπίτι τελικά.
0: Παιδιά, τώρα κοροϊδεύουν τον κόσμο, σας λέω. Βγαίνει ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ και λέει ότι η κυβέρνηση είτε από ανικανότητα είτε από δόλο έχει γεμίσει με μπαταρίες και φωτοβολταϊκά όλη την Ελλάδα, αλλά δεν έχει κάνει χώρους αποθηκεύσεως. Και πετάμε το ρεύμα που παράγεται από τις ΑΠΕ και το στέλνουμε στη Βουλγαρία και το επαναγοράζουμε πανάκριβα πίσω. Ρε παιδιά, τώρα μιλάμε για δόλο, έτσι. Και αυτό ότι είπε ότι βολεύει τους μεγάλους καρχαρίες παρόχους ενέργειας που έχουν ξεσκίσει τους μικρούς με τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Και τους εξαγοράζουν έναν αντιπινακίου φαγής. Τι να πω τώρα κάτι άλλο εγώ. Και μάλιστα λέει ότι αυτό βολεύει και τον εισαγωγής φυσικού αερίου. Ποιον, ας πω εγώ, την Τουρκία και τον Αζερμπαϊτζάν. Γιατί αυτοί μας στέλνουν φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Και οικονομάνε αυτή την πλάτη είναι ελληνική. Δηλαδή, όταν σας τα λέει ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, δεν χρειάζεται να πω τίποτα ακόμα, παιδιά. Αλλά μην πιστεύετε τα παλιοκάναλα, μωρέ, του Μαρινάκη, του Μελισανίδη, του Βελόπουλου, του Δαμιανίδη. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτοί κάνουν μια βρώμικη δουλειά, όποια και αν είναι αυτή. Υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Όποιοι και αν είναι, σας επαναλαμβάνω, και του Σαββίδη και του Πιάλο και του Κυριακού. Βάλτε λίγο τον εγκέφαλο να λειτουργήσει. Και επαναλαμβάνω για μένα το σημαντικό σήμερα, γιατί την Πέμπτη το βράδυ θα είμαι, επαναλαμβάνω, στο Χατζη Νικολάου. Ενημερώστε και άλλους να δουν τη συνέντευξη. Την Πέμπτη θα γίνει συνέντευξη. Να μου πείτε τι θα θέλατε να πω σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή τη συνέντευξη, γιατί ήταν πραγματικά μια συνέντευξη. Έτσι, γιατί άλλο να πηγαίνει στον Κοταρίδη για 17 λεπτά και επιχειρεί να σου βάλει τρίπλες και τρικλοποδιές, του λες τα μαύρα λεφτά και λέει έχουν όλοι οι Έλληνες 3.000, 5.000. Κάτσε ρε σε Κοταρίδη τώρα. Κάτσε βρε αγόρι μου γλυκό. Σου λέω για τον Σκοπιανό, τον Ταβατζή που φέρνει τα λεφτά και τον λέει κανένας, και εσύ μου λες για τον Έλληνα που έχει 5.000 στο μαξιλάρι του. Δηλαδή, τι να πω τώρα.
1: Και άλλο ενώπιος ενώπιο σε κάθε περίπτωση. Ναι. Αναφερθήκατε στις ΑΠΕ. Είδαμε εικόνες που πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να μεταφέρεις αυτά που σκέφτεσαι για την ανατίναξη των εξαφέων στα ορυχεία. Δυτική Μακεδονία, σημαίνει το τέλος, Πρόεδρε, αυτό?
0: Όχι, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταστρέφουν απλά κάτι. Δεν θέλουν ποτέ να ξαναλειτουργήσει. Η καταστροφή των συγκεκριμένων μηχανημάτων είναι εντολή του Μητσοτάκη για να μην ξαναλειτουργήσουν ποτέ τα μηχανήματα αυτά. Και εγώ ρωτώ, είναι περιουσία του ελληνικού λαού? Με ποιο δικαίωμα, ρε αλήτη?
1: Ερώτημα.
0: Οποιαδήποτε άλλη τη Βελόπουλε δίνεις εντολή να καταστρέψεις με εκρηκτικά μηχανήματα που πλήρωσε ο Έλληνας. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε άνθρωπέ μου? Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε ψεύτη, ρε απατεώνα, ρε οποιοδήποτε εσύ είσαι πρωθυπουργός ή υπουργός, να καταστρέψεις περιουσία του ελληνικού λαού ώστε να μην μπορείς? Κάτι συμβαίνει αύριο το πρωί. Κάτι γίνεται, ρε παιδιά. Και δεν έχουμε φυσικό αέριο. Κάτι γίνεται. Αποδίκη δεν έχουμε. Κάτι γίνεται από δίκαια ΑΠΕ. Τι λέω, δεν έχουμε πουθενά πετρέλαιο. Ξαφνικά γίνεται, ανεβαίνει στο $300. Γιατί να μην έξω τους λιγνίτες μου εγώ? Να τους έχω backup που λένε. Έτοιμους αποθηκευμένους για να λειτουργήσουν αν χρειαστεί. Για να έχω πόλεμος, ρε παιδιά, γίνεται. Αύριο το πρωί γίνεται πόλεμος. Πόλεμος με την Τουρκία. Και χτυπάει τα δηληστήρια η Τουρκία. Πού θα χτυπήσει, στο κεφάλι του Δαμιανίδη?
1: Ναι, το ερώτημα είναι, φοβήθηκαν ότι θα σκουριάσουν? Δεν υπάρχουν
0: αποδεικτικοί χώροι? Όχι, φοβήθηκαν ότι μπορεί η επόμενη κυβέρνηση που θα έρθει σε επόμενους μήνες να ξαναλειτουργήσει. Και κονομάνε από εκεί. Κονομάει ο Μητσοτάκης και οι ολιγάρχες οι κολλητοί του. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει ενέργεια.
1: Αυτό ποτέ, πρόεδρε, στο παρελθόν?
0: Πότε, ποιος?
1: Το έχουμε δει ποτέ αυτό στο παρελθόν? Έχει ξαναγίνει να ανατινάζουν τα μηχανήματα?
0: Πώς δεν το έχουμε δει? Με το Μοροζίνι. Κατέστρεψε τον Παρθενώνα. Τον ανατίναξε. Το επόμενο βήμα. Άνθρωπο Μοροζίνι είναι.
1: Θέλω να πω αυτό που είπατε στην αρχή, με ποιο δικαίωμα. Δηλαδή, αλήθεια, ποιος έδωσε το πράσινο φως?
0: Ποιος είσαι, ρε?
1: Έχετε το δικαίωμα.
0: Ποιος είσαι που καταστρέφεις τις υποδομές?
1: Υπάρχει θέμα εδώ. Έχει ξεσηκωθεί όλη
0: η
1: Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο.
0: Αυτό είναι εθνική προδοσία. Αλλά είπαμε. Εγώ τα λέω, ποιος ακούει.
1: Εντάξει, πολλές. Δεν το συζητώ αυτό το
0: πράγμα. Όχι, εγώ θέλω να μου πω σήμερα στο τηλέφωνο να σας ακούσω ό,τι θέλετε πριν τα πείτε. Αλλά θέλω να μου πείτε την Πέμπτη στο ενώπιο συνομιλίου στον Νίκο Χατζηνικολάου, τι θέλετε να ακούσετε? Τι θα θέλετε να ακούσετε από μένα?
1: Στο Viber έχουμε προτάσεις.
0: Να μας πεις, αλλά θέλω στο 2310-506-76 να μου πείτε την Πέμπτη στο ενώπιο συνομιλίου, που είναι μια συνέντευξη κυβερνητικής, έτσι, προοπτικής, τι θέλετε να ακούσετε? Τι θα θέλετε να ακούσετε εσείς? Κάτσε να ακούσουμε το τρέιλερ.
2: Κυριάκος Βελόπουλος στο ενώπιο συνομιλίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά? Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο συνομιλίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτά... Αυτό είναι το τρέιλερ του Αντένα. Αλλά ναι, εσείς κάνετε την ανατροπή και λέτε, δεν θα πω αυτά, θα πω αυτά που θέλετε εσείς.
0: Αυτά που θέλω εγώ, αυτά που θέλει ο κόσμος.
1: Και μέχρι στιγμής αυτά που θέλει ο κόσμος, ακρίβεια, οικονομία, αλλαγή συντάγματος, για τα ταξί, για τα εθνικά μας επίσης.
0: Τα ταξί θα ξαναγίνουν ελληνικά, παιδιά. Είναι η πρώτη μας επιλογή, τον πρώτο μήνα συγκεκριμένα πράγματα το έχω πει. Τέρμα του Κυρανάκη, ο αντιταξικός νόμος.
1: Ένας χαμούλης με την ανατίναξη των εξκαφικών μηχανημάτων.
0: Παιδιά, αν γίνω κυβέρνηση, αυτός που τα ανατίναξε και αυτός που έδωσε την εντολή θα πάνε φυλακίσει, το λέω από τώρα. Είναι κρατικές υποδομές, είναι οι υποδομές που πλήρωσαν οι Έλληνες. Δεν μπορείς να ανατινάζεις υποδομές που μπορεί να χρειαστούν στο μέλλον. Όχι, κι αυτός. Δεν με ενδιαφέρει. Όλοι θα πάνε φυλακή. Όλοι. Άντε, γιατί βλέπω τον Παπασταύρου τώρα. Τι έγινε και στο Βόρειο κάθετος διάδρομος? Παπατζηλίκια, η Ελλάδα κόμβος, η Ελλάδα κόμβος. Σας κοροϊδεύουν και ακόμα τους πιστεύετε. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
3: Κυριακό. Καλημέρα από τα χωριά σου. Παλιά Πέλα.
0: Πατρίδα.
3: Δύο πράγματα να τους πεις. Πρώτον, για τα ορολόγια αυτά που βάλανε τις ΔΕΗ, που πήραν τις προμήθειες και μας χρεώνουν μέχρι τον Άγιο Πάτο, με τα συγχωρήσεις. Και δεύτερον, αυτούς τους κλέφτες που είναι οι Όλγοι με τα προπό και το ένα και το άλλο, έχουν καταστρέψει όλο τον κόσμο.
0: Η αλήθεια είναι, αγαπητέ μου φίλε, παλιά πέρα από αυτούς είχαμε τους άλλους παράνομους με τα φρουτάκια και τα λοιπά. Τώρα έχουμε τους νόμους κλέφτες. Να είσαι καλά, νόμους κλέφτες. Νόμοι, μόνο που στέλνει μπαίνει, που στέλνει βγαίνει. Στα παράνομα. Δεν ξέρω, παιδιά, με τον τσόχο δεν πάω καλά. Εγώ δεν ξέρω τάβλη. Να, ο Δαμιανίδης ξέρει τάβλη. Να τους. Άκου τώρα, ο Δαμιανίδης. Τάβλη ξέρει. Ψαλοντούφο ξέρει. Κυνήγι ξέρει. Μαραθωνόδο ξέρει. Κατσουφτάρι ξέρει.
1: Τένις.
0: Ρε, εσύ ξέρω όλα Έλληνα. Όλα τα ξέρει. Και τένις ξέρει. Και πινκ πονκ ξέρει. Όλα τα ξέρει. Πάμε. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Εδώ στο φόκους αυτή εδώ.
1: Και εμείς μείναμε με τους Βόλους, με τις πύλες.
0: Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Αν είδα ότι δεν είδα. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας. Στον αέρα είστε.
0: Έπεσε.
1: Μας ακούτε?
0: Θέλω απλά να σας πω για ακόμη μια φορά ότι θέλω να σας ακούσω για την Πέμπτη το βράδυ στο Χατζηνικολάου, τι θα θέλετε να ακούσετε εσείς. Ό,τι θέλω να πω εγώ.
1: Μία πρόταση, πώς θα μπορούσατε τα 1000 να αποκτήσουν την αξία? Γιατί αυτή τη στιγμή λέει δεν έχουν καμία αξία. 1000 ευρώ, π.χ.
0: Π.χ. Αυτό που έκανε η Ρουμανέ και το είπα στην αρχή της εκπομπής. Ότι αν αυξήσουμε το ΑΕΠ μας, το διπλασιάσουμε σε μερικά χρόνια, είναι εύκολο τα 1000 να γίνουν 2000 ευρώ και να αποκτήσουν πραγματικά αξία.
1: Άρα...
0: Γιατί το θέμα δεν είναι να παίρνω 2000. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Ο πολίτης δεν καταλαβαίνει αυτό που πολλές φορές έχω πάντα πω, ότι τα δύο χιλιάρικα, αν αξίζουν ένα εκατοστάρικο, δεν μου λέει τίποτα.
1: Ποια είναι η αγοραστική δύναμη.
0: Μπράβο. Ναι. Δηλαδή, ο Δανός παίρνει 6.000 μισθό. Ο μέσος μισθός. Ο Έλληνας παίρνει 1.300. Μέσο μισθό, επαναλαμβάνω, έτσι, όχι κανονικά. Mm-hmm. Όταν ένα προϊόν κάνει 10 ευρώ στην Ελλάδα και στην Δανία κάνει 12 ευρώ, 11 ευρώ, τον βολεύει το Δάνο. Γιατί το χρήμα το δικό του έχει μεγαλύτερη αξία, παίρνει περισσότερα προϊόντα από ό,τι παίρνει ο Έλληνας. Έτσι δεν είναι. Είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία που πρέπει να την παλέψουμε, παιδιά. Και την παλέψουμε, γιατί γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Άρα θέλουν να τα αναλύσετε και αυτά. Στη γραμμή παρακαλούμε, σας ακούει ο Πρόεδρος. Γεια σας. Ναι, είστε στον αέρα.
4: Καλημέρα.
1: Ναι, λίγο πιο δυνατά.
4: Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Σαμώτιν Σιμεών και σας τηλεφωνώ από Νιρεμβέργη.
0: Όπα.
4: Έχω φύγει από την Ελλάδα, έχει εδώ και 4 χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σας χαίρομαι και μπράβο για το κουράγιο σας. Και θέλουμε να μην τα παρατήσετε, θέλουμε αυτό που λέτε, να τους βάλετε φυλακή. Έχω ένα πρόβλημα εγώ εδώ και 4 χρόνια, το οποίο δεν μπορώ να το λύσω. Δεν ξέρω εάν μου επιτρέπετε να το πω, είναι για το επίδομα των παιδιών. Έχω 3 παιδιά. Άφησα πίσω την οικογένειά μου, ήρθα εγώ στη Γερμανία να δουλέψω. Εδώ παίρνω το αντίστοιχο επίδομα παιδιών, αλλά όχι ολόκληρο, γιατί μου λένε το, πρέπει να το πάρεις από την Ελλάδα. Και η Ελλάδα από την πρώτη μέρα που έφυγα μου το κόψανε και μου ζητάνε και λεφτά από πίσω, γιατί λέει τα πήρα παράνομα.
0: Αυτό εδώ είναι μισό λεπτό. Βοήθησε με. Δεν είναι, παιδιά, μισό λεπτό. Δεν έχουμε επίλυση προσωπικών προβλημάτων. Θέλω να απαντήσω όμως γι' αυτό. Αυτή η καλύτερη απάντηση είναι μέσω δικηγόρου, παιδιά. Δεν μπορώ να σου πω εγώ τι μπορεί να κάνει. Γιατί είναι νόμοι. Να δούμε τις νόμους, τι νόμου.
1: Την Πέμπτη που έχουμε τον.
0: Ποιον είσαι,
1: τον σήμερα. Κύριο Μητρόπουλο.
0: Τον κύριο Μητρόπουλο. Την Πέμπτη εδώ στην κυρία Δέσμη.
1: Να καλέσετε την Πέμπτη.
0: Στην κυρία Δέσμη αποτίσει. Ο κύριο Μητρόπουλο είναι εδώ στα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τα ξέρει καλά. Αλλά σε παραλαμβάνω ένα θέμα δικηγόρων. Γιατί και τι κάνουν. Σε κλέβουν, ρε παιδί μου, εσχρά. Και δεν μπορεί να αμυνθεί. Και αναγκάζει και πα σε δικηγόρο, του δίνει και 300-500 ευρώ και κινείται το χρήμα που λένε. Αλλά εσύ πληρώνει. Και περιμένει. Α πάρει λοιπόν την Πέμπτη τον κύριο Μητρόπουλο εδώ που θα είναι, ή αν πάρει έναν δικηγόρο να έχετε στην Ελλάδα.
1: Σε κάθε περίπτωση εδώ είναι δωρεάν η
0: συμβουλή. Αλλά θα το δω κι εγώ. Να δω πώς, τι ισχύει το ισχύον καθεστώ έτσι. Γιατί άμα δεν ξέρω το ισχύον καθεστώ, δεν μπορώ να σε απαντήσω. Προηγουμένω έλεγα ότι εν είδα, ότι δεν είδα. Δεν είναι εύκολο να τα ξέρω όλα, παιδιά. Ειδικά τι τρίπλε και τα κόλπα που κάνουν για να κλέβουν του Έλληνε. Κάθε μέρα για καινούριε τρίπλε κάνουν και καινούργια κόλπα εφευρίσκουν. Πάμε γραμμέ.
5: Καλημέρα σα, κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα σα.
5: Θέλω να ρωτήσετε τον κύριο Χατζηνικολάου πότε θα μας δώσει ο Πρωθυπουργός τα αναδρομικά που μας χρωστάει και καμία αύξηση, γιατί από το 2012 δεν πήραμε δραχμή μέχρι σήμερα.
0: Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, εγώ δεν κάνω ερωτήσεις του Χατζηνικολάου. Εγώ θα είμαι εκεί καλεσμένος για να απαντήσω σε ερωτήσεις του Χατζηνικολάου. Απλά θέλετε να ακούσετε, θέλω να μου πείτε. Να είστε καλά. Δεν είμαι εγώ να παραρωτήσω.
1: Για τους συνταξιούχους.
0: Δεν θα αλλάξω ρόλο του Χατζηνικολάου εγώ.
1: Υπάρχει αυτή η
0: για τους συνταξιούχους, ναι, υπάρχει μεγάλο θέμα, παιδιά. Ναι. Και μπορούν να πάρουν αύξηση, ξέρεις. Εντάξει, έχω πει πολλά πράγματα. Μπορεί να κάνει περιστολή δαπανών. Τα έχω πει αυτά και δικαιούνται 13ο, 14ο μισθό. Τα λεφτά που του κλέψανε. Μπορούν να δοθούν τα λεφτά αυτά. Υπάρχει ένα σχέδιο τη ελληνική λύση. Δεν μπορούν όλα τα λεφτά, αλλά μπορούν τουλάχιστον το 50 με 60% να δοθούν για αρχή. Και όλα βασίζονται στην αύξηση του ΑΕΠ. Αν αυξηθεί το καθάριστο εθνικό προϊόν όπως έκανε η Ρουμανία, μπορούμε να διπλασιάσουμε και μισθούς, μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Γι' αυτό και έλεγα για τις εξορίξεις. Αλλά έτσι όπως κάνουν τις εξορίξεις οι απατεώνες, το κάψαν γι' αυτό. Το κρέμισαν. Το κρέμισαν κυριολεκτικά. Μιλάμε για λυτή αυτό που έγινε με τις εξορίξεις από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα. Καλό και όσον αφορά το επίδομα αυτό που αναφερθήκατε προηγουμένως, Πρόεδρε, παρολίγο βέβαια φαίνεται να έχει λυθεί, αλλά από το έκτο παιδί οι πολύτεκνες οικογένειες για το 7ο-8ο δεν θα έπαιρναν, γιατί κόβονται, πέφτει κόφτης λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Δηλαδή, αντί να τους επιδοτούμε καθημερινά τους πολυτέκνους, που κόντρα σε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Και στην τελική ρίση, πόσοι είναι αυτοί.
1: Πόσοι είναι. Αυτό πόσοι είναι. Πόσοι είναι.
0: 2.000.
1: Δεν είναι τραγικό.
0: Εκεί.
1: Να το στηρίξει.
0: Και μου λέει ένα τύπο για να καταλάβει πόσο μιλάω. Και τα κάνει ρε με του Ρωμάρε που δηλώνουν παιδιά. Εύκολο είναι παιδιά. Η μάνα που γεννάει παιδί πρέπει να πηγαίνει μέχρι το Λύκειο. Αν δεν πηγαίνει στο Λύκειο, δεν παίρνει επιδόματα. Πιάνω ένα παιδάκι στα φανάρια που επαιτεί. Έτσι. Ποιο είναι ο μπαμπάς, αγόρι μου. Ο Τάδε, ο Τσιγκάνος. Ο οποίος περισσότεροι ξέρεις που είναι, έτσι. Είναι από Ρουμανία και Αλβανία. Ωραία. Τον παίρνω και 8 χρόνια φυλακή, δεν ξαναβγεί από μέσα. Το ξανακάνει το παιδάκι στην επαιτία. Υπάρχουν λύσεις. Μπορούν να γίνουν πολλά. Αλλά είπαμε, δεν θέλουν. Δεν θέλουν.
1: Στη γραμμή, παρακαλούμε. Γεια σας, σας ακούει ο Πρόεδρος.
6: Καλημέρα, καλημέρα Πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας.
6: Για τους αγρότες, Πρόεδρε. Οι αγρότες είμαστε εξαθλειωμένοι, Πρόεδρε. Τελειώσαμε. Τελειώνουμε κάθε μέρα.
0: Ξέρετε ποιο είναι το
6: πολύ μεγάλο πρόβλημα έχω.
0: Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα των αγροτών, θα σας το πω τώρα όπως και όλων των Ελλήνων. Αυτοί οι νεοσυνδικαλιστές, οι οποίοι σας έχουν κάψει, να ξέρετε.
6: Ο ένας και πάει, αυτό πρόβλημα είναι.
0: Ο ένας πάει σαν το Μοσχάρι με τον έναν τον ψευτοαριστερό, ο άλλος πάει σαν το Γίδι με τον άλλο τον ψευτοδεξιό. Δηλαδή, αντί να κοιτάνε ενοποιημένα όλοι πέρα από κόμματα να αγωνιστούν για τα ζητήματα του πρωτογενής του ΜΕ, αυτοί πάνε και ταυτίζονται με κόμματα μόνο και μόνο για να γίνουν ουρές στο κομμάτι και να πάρουν ψήφους για τους αρχηγούς τους. Και δεν τρέπονται λίγο. Ο πρωτογενής τομέας για μένα είναι το χρυσάφι της χώρας, παιδιά. Αγροτική οικονομία, κτηνοτροφία, αλληλεία, μελισσοκομεία μπορεί να γίνει. Έκανα ολόκληρη εκπομπή προχθές για τη μελισσοκομεία. Το πώς θα αναπτύξουμε τη μελισσοκομεία, τι κίνητρα θα δώσουμε. Δηλαδή, θα μου πεις δεν είναι πολύ, 22.000 είναι. Δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδιά. Αλλά αυτό το προϊόν μου δίνει υπεραξία. Το μέλι. Όπως και τα άλλα που μπορείς να φτιάξεις από το μέλι. Και το λέω γιατί έχουμε πρόγραμμα συγκεκριμένο, ρε παιδιά, να στηρίξουμε το πρωτοκινητομέα. Γιατί από εκεί ξεκινάς. Δεν έχουμε τη βαριά βιομηχανία. Δεν μπορούμε να τρέξουμε με ρυθμούς 1000 χιλιόμετρα την ώρα. Θα τρέξουμε με 150-160 χιλιόμετρα την ώρα γιατί μπορούμε. Ναι.
6: Καλά, Πρόεδρε, να είστε καλά.
0: Ναι. Χαίρετε.
7: Καλημέρα.
0: Μπορείς να βάζεις λίγο μουσική. Πρέπει να περιμένετε ένα λεπτό, είναι επίγον το τηλέφωνο.

0: Συμβαίνουν και αυτά. Τι θα κάνουμε. Πολιτικός αρχηγός πρέπει να απαντά σε όλους. Δεν γίνεται και άμα είναι σημαντικά κιόλας. Πάμε στις γραμμές. Δεσποινούλα.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Αν μπορείτε να το βάλετε θέμα στο στενό μεσονοπείο. Μ' ακούτε, πρόεδρε.
0: Βεβαιότατα.
1: Από το 2018 είχα ένα σοβαρό ατύχημα. Α. Και έμεινα ανάπηρος. 82%.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή άκουσα ότι γίνεται με κάθε αιτήσεις στο...
0: Μην ακούστε, πάρτε μετά τηλέφωνο μετά τις 12, μιλήστε με τον Στέφανο ή τη Δέσποινα εδώ, πείτε τι ακριβώς είναι, γιατί δεν μπορούμε να επικοινωνούμε έτσι, να μου πείτε τι ακριβώς είναι, να ψάξω το καταλαβαίνω, αλλά τώρα να μου λέτε τι έγινε χωρίς να έχω στοιχεία, πάρτε τη Δέσποινα, δώστε τα στοιχεία να το δούμε προσωπικά τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί έτσι ούτε λύση θα σας δώσω το πρόβλημα, ούτε θα σας πω μια χαζομάρα και θα πιαστώ και αδιάβαστος. Στοιχεία θέλω. Τι ακριβώς συνέβη. Στη Δέσποινα εδώ.
2: Μετά το τέλος της εκπομπής, καλά, τεκνέου.
0: Για να μπορούμε να το δούμε. Αλλιώς δεν, παιδιά, δεν. Προσπαθώ να είμαι. Μην ευκαιριακή απάντησή μου. Δεν θέλω. Αν μπορώ να βοηθήσω να λυθεί, θα βοηθήσω. Αν δεν μπορώ, δεν μπορώ ευκαιριακά να πω κάτι. Δώστε τα στοιχεία να το δούμε.
2: Στον επόμενο τώρα.
0: Γιατί μου λέτε είχα ένα ατύχημα. Μπορεί να ήταν τροχαίο ατύχημα. Για ποιο λόγο ασφαλιστική δεν σε κάνει.
2: Χρειάζονται λεπτομέρειες, χρειάζονται πολλές διευκρινήσεις.
0: Εργατικό ατύχημα, να δούμε τι είναι.
2: Σε ναι. Κάθε περίπτωση.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Από Αθήνα είμαι.
0: Ναι.
3: Θέλω να μπορέσεις να μου κάνεις τρεις ερωτήσεις.
0: Αύριο θα είμαι στο μάχη το πρωί, 12 με 1. Τρεις ερωτήσεις στο Χατζηνικολάου, ρε παιδιά. Δεν γίνεται.
3: Εντάξει, εγώ στο λέω, εσύ βάλτε το πρόγραμμα.
0: Προσπαθώ να σας πω ότι εγώ θα είμαι ο καλεσμένος.
3: Εντάξει,
0: σ' ακούω.
3: Πρώτον. Τι θα κάνεις με τις γερμανικές αποζημιώσεις.
0: Ετάπαμε ρε πάλι τα ξαναλέμε. Είπαμε.
3: Δεύτερον, τι θα κάνεις με το φάκελο της Κύπρου.
0: Άντε πάλι.
3: Έτσι.
0: Ναι.
3: Και μετά, τι θα κάνετε με τους δοσύλλογους της κατοχής.
0: Να απαντήσω πριν κλείσεις.
3: Σας ακούω βεβαίως.
0: Αυτός που πεινάει σήμερα, πραγματικά τον ενδιαφέρει να ψάξει αυτό ή να βρούμε έναν τρόπο να ανασκουμποθεί οικονομικά η Ελλάδα, να γίνει ισχυρή και μετά να κάνουμε τα υπόλοιπα για τους δοσύλλογους εννοώ έτσι. Γιατί για τις γερμανικές επανορθώσεις τίθεται επιτόπιο το θέμα και αποζημιώσεις. Επιτόπιο γιατί είναι λεφτά. Για να μπορώ να απαιτήσω χρήματα. Ή για το φάκελο της Κύπρου. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Εθνικό θέμα. Αλλά αυτά, κατά την άποψή μου, προέχει η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας σε 2, 3, 4, 5 μήνες, 6 μήνες για να μπορέσω να κάνω ισχυρή τη χώρα και να μπορούν να έρθουν και ανάστημα, παιδιά. Δεν μπορώ να σκοϊδεύω. Με γιόλο και με γιούχα. Άιντε, τους φάμε όλους, παιδιά, δοσύλλογοι και τα λοιπά. Δεν γίνεται. Εδώ υπάρχουν απόγονοι δοσυλλόγων που ελέγχουν ομάδες στην Ελλάδα.
3: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό το
0: είπα. Έλα τώρα. Και τους χαρίζουν και τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και τον
3: Κουστάρι. Γι' αυτό το είπα.
0: Άστο να πάει τώρα. Γιατί αν ψάξει. Ακούστε λίγο.
3: Γι' αυτό το είπα.
0: Ακούστε με λίγο. 300.000 ακίνητα χάθηκαν όσο είχαμε την κατοχή, ξέρετε. Όσα χάνονται και τώρα.
3: Πες η Πολωνία τι έκανε.
0: Σας απαντώ.
3: Μάλιστα.
0: Σας είπα. Εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα χάθηκαν όπως και στην κατοχή χάνονται και τώρα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτοί οι τύποι που γίναν πλούσιοι με τα ακίνητα τότε γίνονται τώρα οι ίδιοι. Ή κάποιοι άλλοι με διαφορετικά ονόματα.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Το λαδάκι που πουλούσε ο Σιμίτης ήξερε τι έλεγε η Μαλβίνα.
3: Αν καταφέρεις και κάνεις
0: το
3: κάτι...
0: Το ποιος καθόριζε την τιμή της λίρας, έτσι, ψάξτε τα τρία γάμα.
3: Σωστά, το λες με τον τρόπο σου ούτως ή άλλως.
0: Και τι να κάνω ρε παιδιά, αλλά για μένα προέχει να πάρει ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος λεφτά, να αισθάνονται καλά, δυνατή, ισχυρή η χώρα και μετά πάμε για τα υπόλοιπα όλοι μαζί.
3: Εντάξει, δύναμη. Δύναμη πάνω απ' όλα.
0: Να σε καλά.
4: Πρέπει να ακουστεί, λέει η κυρία, στα χρήματα στα καρτέλ, στις τριγωνικές συναλλαγές, στην κατάργηση του ψηλού ΦΠΑ, στα τρόφιμα.
0: Ναι, ναι.
2: Και εδώ στο Viber γίνεται χαμός για διαφάνεια στις εκλογές. Επιτηρητές στις επόμενες εκλογές.
0: Και να τα πω, δεν έχει σημασία. Οι προτάσεις πρέπει να ακουστούν.
2: Ακριβώς.
0: Το να πω θα καταργήσω το ΦΠΑ, το λένε όλοι. Το ζήτημα, η διαφορά της ελληνικής γλύσης από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς προτείνουμε συγκεκριμένους τρόπους ώστε να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία της καταργήσεως ή της μειώσεως του ΦΠΑ. Δεν είναι απλά να πεις θα κάνω αυτό. Το πώς θα κάνεις αυτό έχει σημασία. Και το αν έχεις την δύναμη, την οικονομική, για να μπορείς να κάνεις αυτό. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά.
2: Και έτσι. Για την φοροδιαφυγή επίσης.
0: Παιδιά,
2: προτείνουν...
0: Σας είπα 40 με 50 δις είναι τα μαύρα λεφτά στην Ελλάδα που οφείλονται στην υψηλή φορολόγηση. Πας στο οριζόντιο φόρο 15%, δεν κλέβει κανένας. Το λέω εγώ. Άμα έχεις 15% οριζόντιο φόρο, δεν χρειάζεται να κλέψει κανένας. Δεν θα κλέψει κανένας. Γιατί άμα σε τσακώσω, όπως στην Αμερική, πας φυλακή 10 χρόνια. Δεν είναι τώρα να χαμένα λέγαμε.
2: Πρόεδρε, παράνομη λαθρομετανάστευση. Παράνομη μετανάστευση, λαθρομετανάστευση, όπως θέλετε πείτε το.
0: Τα έχω πει.
2: Είναι ένα από τα θέματα που θέλουν να σταθείτε, όπως επίσης ενίσχυση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, τα εθνικά θέματα, ενίσχυση της άμυνας.
0: Τι να προλάβω, παιδιά, την πέμπτο βράδυ
2: δεν ξέρω τι θα πείτε.
0: Δεν ξέρω, απλά θέλω να ακούσω τι θέλετε να πω. Τι θα σε διέφερε. Γιατί μου αρέσει να ακούω αυτόν, είτε με ψηφίζει είτε δεν με ψηφίζει. Μ' αρέσει να τον ακούω και να μου λέει: θέλω να ακούσει αυτό, ρε μεγάλε. Να μου πει αυτό. Πάμε στις γραμμές. Ναι. Ποιος. Έφυγε.
5: Ναι, πρόεδρε. Καλημέρα, μ' ακούτε.
0: Καλημέρα.
5: Λοιπόν, ένα θέμα σοβαρό, εθνικό σύστημα υγείας. Απεφάσισε ο φίλος μας ο Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης να λύσει το πρόβλημα του ιατρικού προσωπικού, επιτρέποντας στους ιατρούς του ΙΕΣΥ να ασκούν και ιδιωτικό επάγγελμα.
0: Τα απογεύματα. Ναι.
5: Αντιλαμβάνεσαι τώρα αυτό το ύξης αφήξης, όχι μόνο δεν τους δίνει περισσότερη όρεξη για δουλειά, αλλά τους βγάζει μια ώρα αρχίτερα έξω από τα νοσοκομεία για να ασκούν το επάγγελμα το ενδεχομένως και μαύρο το απόγευμα. Να τους δώσει αξιοπρεπείς μισθούς και να τους κάνει πλήρους και αποκλειστικότατης απασχόλησης. Μόνο έτσι θα μείνουν στα νοσοκομεία. Όχι να τους βγάζει στον ιδιωτικό τομέα να τον λιμένονται. Αντιθέτως.
0: Άκουσε με ένα λεπτό. Αν ο εργαζόμενος που πληρώνει ασφαλιστικές φορές πλήρωνε σε ιδιωτική εταιρεία τα λεφτά, θα ήταν σε μονόκλινο δωμάτιο στα νοσοκομεία, αραχτός ο
5: λιμένος.
0: Έτσι. Κλέβουν τις ασφαλιστικές φορές, ήδη τα ασφαλιστικά ταμεία τα έχουν κατακλέψει, να ξέρετε. Δεν έχουμε συντάξει γιατί έχουν κατακλέψει δισεκατομμύρια ευρώ, δανείζονται ως ρέπος. Ρέπος τα λένε, να ξέρετε. Τα ρέπος αυτά είναι. Από τα ασφαλιστικά ταμεία τα ρέπος. Έτσι. Από ασφαλιστικά ταμεία. Και δεν θα αφήσουν τίποτε όρθιο. Ούτε συντάξεις, ούτε υγεία, να ξέρετε. Προχθές ήμουν στην ΕΡΤ, έβγαινα εγώ και έμπαινε ο Γεωργιάδης. Ούτε καλημέρα. Δεν γύρισα να τον δω, ούτε καλημέρα να τον ξαναδώ.
2: Ούτε τα τυπικά.
0: Τίποτα, ούτε καλημέρα. Με ψεύτες, έτσι. Δεν θα πω το άλλο, γιατί δεν αποδεικνύεται, αλλά θα τα πούμε στην πορεία για όλους. Λοιπόν, δεν θέλω καλημέρα με κανέναν τέτοιον. Να είστε καλά, ειδικά με τον Άδωνη, που σήμερα λέει αυτό, αύριο λέει κάτι άλλο. Άκρη δεν βγάζεις, αλλά έχει φτιάξει στρατό δικό του. Εμείς τον τρολ, έτσι, μετακλητών, βολεμένων, έτσι, εσπατζίδων, ταμειοανακαμψίδων. Έχει φτιάξει δικούς του ανθρώπους, επιχειρηματίες, δουλίτσες να γίνονται. Έσπα το Υπουργείο Ανάπτυξη από το πράγμα. Μετά παίρνανε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από μένα τα παίρνανε, από τον Άδων τα παίρνανε. Τις εγκρίσεις, από το Υπουργείο του. Έτσι. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
6: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
6: Γεια σας, κύριε Βελόπουλε.
0: Γεια σας.
6: Κύριε Βελόπουλε, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να είστε ο Βελόπουλος. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Θα πάτε την Πέμπτη και να πείτε αυτά που όντως πραγματικά έχετε στο πρόγραμμά σας και ούτε μία λέξη παραπάνω. Τα ξέρουμε. Άλλωστε, τα έχετε πει
0: χιλιάδες
6: πάρα πολλές φορές. Και κάτι ακόμα με τα ακίνητα.
0: Ναι.
6: Επειδή εγώ δραστηριοποιούμαι με τα Airbnb.
0: Οπα.
6: Ναι. Δεν έχω πάρα πολλά. Ξεκίνησα το 18 για πλάκα και έχω 4 σπίτια κάτω στο κέντρο, τα οποία τα έχουμε ανακαινήσει, τα έχουμε πληρώσει, τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Φόρο στο φόρο.
0: Σας είπα, ναι. Η υπερφορολόγηση είναι ένα μεγάλο το κίνητρο.
6: Ακριβώς. Πέρσι, ενώ πληρώνουμε φόρο κανονικά 22%, μας έβαλε άλλο ένα φόρο επάνω. Ανά ημέρα κράτησης 8 ευρώ. Γιατί, κύριε Βελόπουλο?
0: Γιατί το κράτησε να τα βατζήσει, οι ιδιοκτήτες του σπιτιού σου είναι.
6: Τι ήταν αυτό το πράγμα?
0: Είναι συνειδιοκτήτης στα σπίτια μας, παιδιά, σας το έχω πει χίλιες φορές. Είναι ο νταβατζής μας.
6: Και στο σύνολο λοιπόν όλης της χρονιάς βγήκε να πληρώσω 3.500 παραπάνω.
0: Και άκου τώρα, άκου τώρα. Αν μπορεί αυτός ο άνθρωπος, όχι εσείς προσωπικά, αυτός ο άνθρωπος που αδικείται από το κράτος έτσι να φοροδιαφύγει, θα φοροδιαφύγει, ρε παιδιά. Αποδικείται. Αποδικείται. Βάλτε τον οριζόντιο φόρο 15% και τελείωσες. Τίποτα. Μόνο αυτό θέλω να πω.
6: Να κάνουμε και ένα κουμάντο και εμείς αμπολίτες.
0: Έτσι, μπράβο. Για να μπορεί να σχεδιάσει όχι μόνο αυτό, ή οποιαδήποτε επιχείρηση, μικρομεσαία ή οποιαδήποτε άλλο, μπορεί να σχεδιάσει αν ξέρει ότι είναι σταθερό το φορολογικό σύστημα με 15%.
6: Προφανώς. Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι αυτά τα 3,5 χιλιάρικα θα τα έχω.
0: Έτσι.
6: Αλλά μου δεν τα είχα.
0: Τώρα δεν τα έχεις. Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας γράφει, πρόεδρε,
0: εργαζόμενος. Γι' αυτό λέω την Πέμπτο βράδυ έχω να πούμε πολλά. Πάρα πολλά.
2: Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται, λέει, το αδιαχώρητο. Δεν υπάρχουν υποδομές για τόσους τουρίστες. Παλιά μηχανήματα, έλλειψη προσωπικού, συστήματα ελέγχου παμπάλαια. Κάποια στιγμή θα γίνει το μοιραίο, αλλά θα είναι αργά. Θα μιλάμε έπειτα για ανάληψη ευθυνών, μας γράφει ο Κώστας.
0: Ειδικά το καλοκαίρι μπορεί... για να πας Αθήνα, επειδή ξέρω, έχει καθυστερήσει μισή ώρα μία από Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ για 2 ώρα μου γράφει.
0: Άλλο σου λέω, όταν καθυστερήσει από μισή ώρα από Θεσσαλονίκη, τα υπόλοιπα αεροπλάνα σιγά σιγά συμπορεύονται και συμπαρασύρουν και τις υπόλοιπες πτήσεις. Είναι τραγική κατάσταση, να ξέρεις. Και τι έχω πει, το έχω πει χιλιάδες φορές. Εκεί το ρημάδο ελληνικό ρε, ή την Ελευσίνα, ας μπορούσα να το χρησιμοποιήσουν για τσάρτερ. Τσάρτερ. Μόνο τσάρτερ. Τώρα πάει. Το έκανε ο Λάτσης, δικό του μαγαζί. Έτσι. Άντε στο ελληνικό, έχει κόσμο πολύ. Άλλο σου λέω ρε, εντάξει, θα πέσει και με ξυπνάδες τώρα. Πάνε στην Ελευσίνα. Χρησιμοποιήσει, έχει άλλα αεροδρόμια Αθήνα, ξέρεις. Έτσι. Μπράβο. Εντάξει, είναι εθνική οδός, είναι λίγο. Αλλά πάνε Ελευσίνα, ρε παιδί μου. Και ένα τσάρτερ, να αποσυμφορείς. Αλλά είπαμε, όσα προσγειώνται, τόσο μαζεύουν οι Γερμανοί, οι φίλοι μας λεφτουδάκια στο Ελβενιζέλ. Χωρίς να κάνουν ούτε μία επένδυση. Όπως εδώ, στο δικό μας το αεροδρόμιο που λένε του κάνανε επενδύσεις. Παπα, κάνανε επενδύσεις. Παπατζηλίκια. Δεν έχουμε φυσούνες. Τώρα πλάκα μας κάνεις. Κάνανε ένα lifting γύρω-γύρω, κάνανε μια προέκταση και μας κάνανε αεροδρόμιο. Μα το βασικό ήταν η πίστα. Η πίστα έγινε με ελληνικό χρήμα. Η πίστα η μεγάλη, η τεράστια, έγινε με χρήματα έτσι, και ευρωπαϊκά και ελληνικά. Και ήρθε ο ιδιώτης και την πήρε. Μια χαρά, έτοιμο.
2: Έτοιμο όλα.
0: Και το παίζουν μάγκες. Αυτές οι ιδιωτικοποίησεις εκεί οδηγούν, να ξέρεις.
2: Να επιμένετε, σας προτείνουν στο οικονομικό σας πρόγραμμα και στους επιτηρητές σε επόμενες εκλογές. Στο θέμα της διαφάνειας των εκλογών. Φοβούνται πάρα πολύ. Οπότε είναι καλό, λέει.
0: Απλά μια συμβουλή σε όλους σας. Επειδή έβλεπα στο τρέιλερ να λέει για Σαμαράδες τα λοιπά. Δεν θέλω να σχολιάσω και δεν θα σχολιάσω κανέναν από αυτούς. Δεν έχει πρόγραμμα κανένας τους. Κανένας τους. Είναι αφαιρέγγυοι, είναι αναξιόπιστοι. Έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Απλά πράγματα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με κανέναν από αυτούς και δεν θα ασχοληθώ. Θα ασχοληθώ μόνο με την ελληνική λύση και μόνο με τις προτάσεις μας. Από εδώ και πέρα έχω αλλάξει πλέον άποψη. Επαφίεται στη λογική του Έλληνα. Του Έλληνα, όχι του νέου Έλληνα. Ψήφος με βάση πρόγραμμα, με βάση σχέδιο και με βάση όχι τα λόγια. Το τι μπορεί να κάνει κάποιος. Και αν το έχει κάνει στη ζωή του προσωπική. Έτσι, απλά πραγματάκια.
2: Προσλήψεις για σχολεία, στρατό. Το τονίζουν για το στρατό. Έχουμε πολλά θέματα πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι στην κορυφή είναι το θέμα της ακρίβειας, Πρόεδρε. Τα εθνικά θέματα επίσης. Και
0: ξέρετε,
2: η παράνομη μετανάστευση.
0: Δεν καταλαβαίνουμε μερικά απλά πράγματα και θα το κλείσουμε εδώ για να τελειώσει η ιστορία. Η ακρίβεια αφορά και το δημογραφικό.
2: Το δημογραφικό επίσης πολλά μηνύματα.
0: Άλλος
2: δεν κάνουν τίποτα.
0: Μα όταν υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει φτώχεια και ένδια, ο άλλος κοιτάει να επιβιώσει ο ίδιος του. Δεν θα κάνει οικογένεια, θα κάνει παιδί. Όταν ξέρω ότι το βρεφικό γάλα κάνει 36 και 35 ευρώ, δεν θα κάνω παιδί, ρε παιδιά, αφού δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα οικονομικά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, είναι αλυσίδα. Αλλά ποιος τα ξέρει αυτά. Ποιος, οι παπατζίδες που βγάζουν στα κανάλια, που βλέπεις όλη μέρα, άκου τώρα. Κόμμα ανύπαρκτο στο κοινοβούλιο, ο Τσίπριζας. Κάθε μέρα έχει εκπρόσωπο στα κανάλια. Ενώ δεν είναι του κοινοβουλίου. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Οι δηλώσεις πολιτικών αρχηγών που δεν είναι μέσα στη Βουλή, που αν τους ξεδινάξεις από πάνω μέχρι κάτω, τα μισά είναι ψέματα και τα άλλα μισά δεν ξέρουν τι λένε. Δηλαδή τι να συζητάω τώρα. Με ποιον να μιλήσω. Τι να πω. Που βγαίνει και σου λέει ο άλλος ότι μου έδινε λεφτά να μην κάνω κόμμα και δεν μας λέει ποιος σωστά είναι τα λεφτά, ότι απειλούν το παιδί μου. Το δικό μου το παιδί απειλούν. Ξέρεις πώς απειλήσει το παιδί μου. Και. Να το κάνουν τελάλι, θα γίνουν τελάλι. Θα γίνουν τελάλι, απειλούνε. Εδώ είχε βγει ότι είχα συμβόλαιο εγώ κάποτε. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το να κλαίγομαι και να με ψηφίσετε σημαίνει ότι εγώ έχω και την δυνατότητα να λύσω τα προβλήματα της χώρας. Σαμαράς. Α, η παράταξη, κλαίει η παράταξη. Ποια παράταξη, αδερφέ. Ήσουν πρωθυπουργός της χώρας. Τι κλαις. Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι. Εσύ και η παρέα σου. Τι έκανες, απέτυχες. Κάτσε σπίτι σου. Τσίπρας. Απέτυχες, πρόδωσε τη Μακεδονία. Κάτσε σπίτι σου. Έλεος ρε παιδιά, που μου βγάζετε τα αντίκες από τις αποθήκες για να κυβερνήσουν τη χώρα. Αντίκες είναι.
7: Γκραν Κάσα.
0: Πώς λες?
7: Γκραν Κάσα.
0: Τι σημαίνει αυτό? Αποθήκες λέω εγώ ρε παιδιά. Θες τηλέφωνο να βγάλουμε.
2: Περιμένουν οι ακροατές να ολοκληρώσουμε με αυτούς που είναι στην αναμονή. Ναι, γεια σας.
0: Παρατήθηκε ο Στάρμερ. Καλημέρα.
8: Καλημέρα στον συνέλληνά μου, Κυριάκο Βελόπουλο, από την Έλλη.
0: Να είσαι καλά, κύριε Νέλη.
8: Θα σας ακούσουμε εννοείται, αλλά πώς είναι δυνατόν, κύριε Βελόπουλε, ούτε ο κύριος Σκοταρίδης, ούτε η κυρία Κασιμάτη, να μην σας αφήνουν να αρθρώσετε
0: ναι,
8: λόγο.
0: Έτσι. Και εκεί γίνονται ηλεκτρικές στοχίες, ξέρετε.
8: Και όχι μόνον αυτοί. Οπουδήποτε και αν εμφανίζεστε.
0: Επίτηδες το κάνουν για ένα και μόνο λόγο, το καταλάβατε έτσι. Αν ήταν άλλο.
8: Να καλύπτουν τον πατριωτικό σας λόγο, τόσο απάτριδες τελικά είναι.
0: Δεν είναι απάτριδες, παιδιά. Εντολή εκτελούν τα παιδιά. Τι να κάνουν. Εντολή εκτελούν. Τι να κάνουν. Η δουλειά του είναι. Η δουλειά τη κρατική τηλεόραση. Η κυβερνητική τηλεόραση είναι, παιδιά. Νέα Δημοκρατία είναι.
8: Και όσον αφορά του κυβερνώντε, αντινατιβιστέ, όταν ακούσα από έναν πρωθυπουργό να λέει είμαι υπέρ τη πολυπολιτισμικότητα. Ναι, κύριε Βελόπουλε, να γίνουν οι λαθροεισβολείς 10 εκατομμύρια. Αυτό θα ικανοποιούσε τον ηγέτη της χώρας μας, τον σημερινό.
0: Όχι ηγέτης τώρα.
8: Λυπάμαι που το λέω.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, όχι ηγέτης, γιατί ξεφύγαμε τα πράγματα, παιδιά. Ξεφύγαμε. Ηγέτη τον κάνει περιστάσεις, καταστάσεις και το χρήμα, παιδιά. Γιατί όταν έχεις το ταμείο εσύ, μπορείς και κάνεις δουλίτσες, όχι μόνο για την πάρτη σου, αλλά και για τους φίλους σου και για τους υπολείπους. Τους ταΐζεις δηλαδή για να σε ευλογούν. Αυτά. Τελειώσαμε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Η Πέμπτη λοιπόν θα δίνω ήθελα... πεσουνοπείο στον Νίκο Χατζηνικολά του ραντεβού και αύριο στο Μάχη 12 με 1.
2: 12
0: την Τετάρτη στη Βουλή μιλάω.
2: 12 με 1. Αύριο Τετάρτη Βουλή Χατζηνικολάου, Πέμπτη.
0: Ναι.
2: Είπαμε, κάναμε εβδομάδα μάζεμα από τα θέματα. Έτσι. Αυτά που επιθυμούν να ακούσουν. Απλά εγώ, σαν δημοσιογράφος, θα ήθελα ένα σχόλιο για όλα αυτά, για όλες αυτές τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Το πίσω μπρος, αυτό το σκοτσέζικο.
0: Δεν τελείωσα ακόμα.
2: Πού θα οδηγήσει, έχουμε και άλλη συνέχεια.
0: Δεν τελειώνει. Δεν πιστεύω τελείωσε. Ακούστε, έχασε ο Τραμπ, αυτή είναι η αλήθεια. Κέρδισε οικονομικά πολλά λεφτά.
2: Ναι.
0: Αυτός και η οικογένειά του, αλλά και η Αμερική, λόγω του ελέγχου των πετρελαίων, αλλά έχασε ο Τραμπ. Το Ιράν, λόγω γεωγραφίας, δεν είναι εύκολο να κατακτηθεί. Από την πόση στιγμή δεν το έλεγα εδώ. Σας έλεγα ότι δεν πρόκειται να κατακτηθεί. Δεν είναι εύκολο.
2: Mm-hmm.
0: Είναι δύσκολο. Γεωγραφία, παιδιά. Γεωγραφία είναι πολύ σημαντική. Και για τη γεωστρατηγική, γεωπολιτική και για η οικονομία, αλλά και για την άμυνα κυρίως. Αν η γεωγραφία σε ευνοεί, τότε είσαι μια χαρά. Η Ελλάδα, ας πούμε, π.χ. για να το κλείσουμε εδώ, στη γεωγραφία, στην αμυντική της πολιτική, έχει δυσκολίες.
2: Άρα.
0: Μια λωρίδα γης είναι Χερσόνησος, οπότε από τη μία πλευρά στην άλλη μπορείς εύκολα να εισβάλλεις εκατέρωθεν και να την αποκόψεις. Τα νησιά είναι πάρα πολλά, οπότε μπορείς να καταλάβεις. Σου λέω ότι γι' αυτό και είχαμε πολλές φορές με συμμάχους, Γάλλους, Άγγλους, φίλους, να βομβαρδίζουν τον Πειραιά και να πεθαίνουν στην πείνα οι υπόλοιποι Έλληνες. Το Ιράν είναι κάτι άλλο όμως. Η γεωγραφία το ευνοεί. Ποιος? Τι? Γιατί να χάσει?
2: Μια χαρά. Πολύ καλή εμφάνιση. Επίστευτε.
0: Δεν τα βλέπω μουντιάλο, παιδιά.
2: Εγώ το είδα.
0: Δεν βλέπω μουντιάλο, δεν τα ξέρω αυτά εγώ.
2: Άρα,
0: αν έπαιζε η Ελλάδα, θα βλέπα.
2: Άρα, άνοιξε κλίσε το Ορμούς, θα συνεχιστεί με ό,τι αυτό συνεπάγει.
0: Να δούμε, μακάρι να συνεχιστεί, αλλά δεν βλέπω.
2: Δεν τελείωσε πάντως.
0: Εντάξει, είναι δύσκολα.
2: Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Αύριο είπαμε Μάχη FM, την Τετάρτη στη Βουλή και Πέμπτη Νίκος Χατζηνικολάου. Ενώπιον έχει ήδη στην άκρη του μυαλού το πρόεδρος τα ερωτήματα αυτά, όχι τα ερωτήματα, όλα όσα θέλετε να σχολιάσει, να τονίσει κατά την διάρκεια της εκπομπής θα το κάνει. Συντονιστείτε λοιπόν την Πέμπτη. Εμείς πάμε σε ένα, Στέφανε, διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και θα συνεχίσουμε μαζί σε λίγο, κυρίες και κύριοι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20. 231-0-25-23-20.

0: μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε αγαπημένοι μου στον Focus FM στους 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για την ανταπόκριση, για τα μηνύματα. Από εδώ και πέρα η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίτης στην παραγωγή της εκπομπής. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ολοκλήρωσε την εκπομπή του, οπότε και αποχώρησε από το στούντιο. Βέβαια, βλέπω τα μηνύματα, πέφτουν βροχή. Πολλά αφορούν στον πρόεδρο. Χαιρετίσματα. Α, ο Βαγγέλης εδώ, από Ελβετία. Από Τόκιο μας ακούτε, έβλεπα νωρίτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Από την Γερμανία, από επίσης Γερμανία, ναι. Από την Ολλανδία είστε εδώ, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Η Κρήτη κοντά μας και σήμερα, σε όλη την Ελλάδα τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Καλό ξεκίνημα εβδομάδας σας εύχομαι, αγαπημένοι μου. Με υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι φαίνεται θα κυλήσει η εβδομάδα. Αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχουν και χειρότερα. Σήμερα περιμένουν στην Γαλλία ο υδράργυρος, λέει, να αγγίξει τους 40+, 44 σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας. Έχουν κλείσει τα σχολεία, μετρούν και πολλούς πολλούς νεκρούς λόγω καύσωνα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και χειρότερα, γι' αυτό το αναφέρω. Εδώ νομίζω πως μπορούμε ακόμη να το παλέψουμε, αν και ήταν ένα καυτό διήμερο. Ναι μεν συννεφιές, ναι μεν υπήρχαν και κάπου τοπικές έτσι βροχές, αλλά η θερμοκρασία υψηλά και έτσι θα συνεχίσει, θα πάει και η εβδομάδα. Γαλλία, μιλώντας για Γαλλία, θα πάμε άλλου εκτός συνόρων πάλι. Μεγάλη Βρετανία, ο Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας, της Βρετανίας. Ήταν αναμενόμενο, το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο εδώ και καιρό. Οπότε φεύγει από την παραιτείται και από την ηγεσία των εργατικών. Έχουμε και την δήλωσή του. Γενικότερα όσον αφορά τις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, έχουμε μία αναταραχή. Ναι, και ζητούν βέβαια και από την αντιπολίτευση άμεσα εκλογές στη Βρετανία. Τώρα, όσον αφορά στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, από την Παρασκευή, οπότε δεν πήγε ο Βανς, δεν πήγε η αντιπροσωπεία των Ιρανών, περάσαμε από 1000 κύματα. Το θέμα είναι ότι σήμερα το πρωί ανακοίνωσαν τελικά ότι όλα καλά, βρίσκονται σε καλό δρόμο. Έχουμε, λέει, μια συμφωνία για το επόμενο δίμηνο. Θα δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμη ένα πρόβλημα μεγάλο όσον αφορά, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά το στενό του ορμού.

δρόμους, ανοιχτό είναι ο τραπ, κλειστό λένε οι Ιρανοί. Ακούσατε και τον κύριο Βελόπουλο, εκτιμάω ότι θα πάρει καιρό και η δική μου έτσι προσωπική άποψη είναι ότι δεν τελειώνει έτσι εύκολα όλη αυτή η ιστορία. Έχουμε βεβαίως σημαντικό παίκτη στον πόλεμο, τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος τονίζει πως δεν θα επιτρέψει το Ιράν να έχει να αναπτύξει μάλλον τα πυρηνικά. Έχουμε απάντηση από την Χεζμπολάχ, δεν θα ανοιχτούμε μάλλον, λέει, ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στον Λίβανο. Πάντως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ο κακός χαμός. Είχαμε και επιθέσεις και νεκρούς, εκεί η κατάσταση δεν νομίζω πως έχει ησυχάσει. Αύριο θα μας τα πει ο κύριος Μούσα, ο οποίος θα είναι κοντά μας. Από Στουτκάρδη μας ακούει η Ειρήνη. Καλή εβδομάδα, Ειρήνη μου, να σε καλά. Από Ζυρίχη με 30 βαθμούς Κελσίου ο Αργύρης. Τα φιλιά, την αγάπη μας, Αργύρη, να σε καλά. Με τις ταυτότητες ακόμη έχουμε, δεν υπάρχει αυτό το λίγη σήμερα, αύριο. Όχι, δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση για άμεσα, τουλάχιστον προς το παρόν. Τώρα πόσο θα τραβήξει όλο αυτό θα το δούμε, αγαπημένοι μου. Θα πρέπει να αναφέρετε και την τοκοκλειφία της εφορίας για τους τόκους που βάζει στο κεφάλι. Αυτό νομίζω ήταν για τον πρόεδρο, γιατί σας πρότεινε τι θέλετε έτσι να, σε ποια θέματα θέλετε να σταθεί κατά την διάρκεια της εκπομπής των Νίκο Χατζηνικολάου. Εντάξει, κορυφή πάνω η ακρίβεια, τα θέματα της οικονομίας, του δημογραφικού, της παράνομης μετανάστευσης και φυσικά τα εθνικά είναι ψηλά και οι αγρότες σε απόγνωση. Εννοείται πως δεν τους ξεχνούμε τους αγρότες. Άλλωστε έχουν στείλει τελεσίγραφο ότι ναι, είναι στις επάλξεις και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες δυναμικά θα επιστρέψουν το Σεπτέμβρη με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε στην Θεσσαλονίκη, λένε, δεν θα κάνουμε πίσω, απλά δίνουν μια περίοδο χάριτος, να το πω έτσι, στην κυβέρνηση, μήπως αναθεωρήσει, μήπως υλοποιήσει κάτι από τις δεσμεύσεις. Είχε υποσχεθεί πάρα πολλά πράγματα. Οι ίδιοι οι αγροκτηνοτρόφοι λένε ότι δεν έκανε τίποτε από όλα όσα υποσχέθηκε. Οπότε τότε είχαν σταματήσει και τις κινητοποίησεις, θυμόμαστε. Αλλά έχουμε πολλά πολλά προβλήματα και με τους αλείς επίσης και με τους μελισσοκόμους, μου το υπενθυμίζετε. Αλλά όταν μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, είναι όλοι μαζί. Ένας πρωτογενής τομέας που καταστρέφεται, ένας πρωτογενής τομέας που αν καταστραφεί θα επηρεάσει, δεν είναι μόνο όλοι όσοι εργάζονται στη γη, οι κτηνοτρόφοι, οι αλείς, οι μελισσοκόμοι. Εμείς, να δείτε σε τι αδίέξοδο θα βρεθούμε, που ήδη έχουμε πρόβλημα με τα προϊόντα που είναι δισεύρετα, που τα πουλάμε πανάκριβα. Αν πεθάνει ο πρωτογενής τομέας, πεθάναμε και εμείς, εισαγωγικά το πεθάνει. Τι πίνεις. Από πού σας ενημέρωσαν, Ειρηνή? Από το αστυνομικό τμήμα. Όσον αφορά τα διαβατήρια, μπορείτε μέχρι 3 Αυγούστου, νομίζω 3 Αυγούστου είναι, να βγάλετε καινούριο διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, αρκεί όμως η παλιά ταυτότητα να μην είναι παλαιότερη από 8-10 χρόνια. Αν είστε μέσα στη δεκαετία, ίσως ενδεχομένως και δωδεκαετία, θα πρέπει να ρωτήσετε κατά τόπους το αστυνομικό τμήμα, το τμήμα διαβατηρίων. Χρησιμοποιώντας την λοιπόν, μπορείτε να βγάλετε διαβατήριο από τις 3 Αυγούστου και έπειτα, αυτό δεν θα είναι εφικτό. Από το προξενείο στη Στουτκάρδη μου γράφει η Ειρήνη. Μας ενημέρωσαν ότι μέχρι 3 Αυγούστου θα μπορούμε με ταυτότητα να επιστρέψουμε Γερμανία, έπειτα θέλει καινούρια ή διαβατήριο. Ναι. Μέχρι 3 Αυγούστου μπορείτε να βγάλετε και καινούριο διαβατήριο με την προηγούμενη ταυτότητα, οπότε σπεύσετε.
Η Σταυρούλα μας ακούει από το Κιλκίς, η συντοπίτησα. Να σε καλά αγαπημένη μου, και σε καλή εβδομάδα και σε όσους ακούν τον σταθμό σας από Κιλκίς. Τι υπέροχο το Κιλκίς, α. Πόσο δροσερά κοιμάσαι το βράδυ στο Κιλκίς. Όχι μέσα στο Κιλκίς, και μέσα στο Κιλκίς ενδεχομένως, αλλά και εκεί στα χωριά του Κιλκίς γελάει ο Γιώργος. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις? Πάπλωμα το βράδυ, Γιώργο, ακριβώς, ναι. 40, 30, 50, 60, δεν με ενδιαφέρει πόσο μπορεί να έχει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά όταν πέφτει η νύχτα, ναι. Μια κουβερτούλα πικέ, οκ, okay, μην είμαστε της υπερβολής, τι χρειάζεσαι. Εντάξει, έχουμε και τα κουνούπια, είναι η δοϊράνη δίπλα, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Και αναρωτιέται ο Σάκης, ποιος του τα χαμών έδωσε άραγε την εντολή να τεινάξουν τα μηχανήματα για τα ορυχεία στην Κοζάνη, λέτε? Υπάρχει κάποιος αμερόληπτος εισαγγελέας? Αυτό που έκανε και ο Χίτλερ όταν έφυγε από την Ελλάδα, εδώ ανατείναξε τα μηχανήματα των πρωτογενή τομέα, θα σκεφτεί? Αναρωτιέται. Πραγματικά είναι τραγικό αυτό που έγινε. Ήταν έτσι εικόνες, κόμπος στο στομάχι, στη μαυροπηγή έγινε. Με ελεγχόμενες εκρήξεις είδαμε τα βίντεο να εξαφανίζονται, να καταστρέφονται τρεις τεράστιοι εξκαφείς τόνοι, δεν το συζητώ. Γιατί? Για να μην ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Ναι, okay, να μην ανοίξει. Εάν όμως χρειαστεί, εάν απαιτηθεί, θα κάνουμε τι ακριβώς μετά? Θα πούμε, α, δεν έχουμε. Και τι πείραζε? Δεν έχετε αποθήκες να τους μεταφέρετε εκεί? Φοβηθήκατε μήπως σκουριάζουν, πως αραχνιάζουν? Και τι έγινε? Δηλαδή, για ποιο λόγο να γίνουν σκόνη και μπούρμπερι οι τεράστιοι αυτοί εξκαφείς? Πόσα μέτρα, δεν ξέρω, θεόρατη 100 μέτρα, 140, γιγαντιαία πραγματικά μηχανήματα που μόνον κερδοφόρα ήταν τόσα χρόνια. Δηλαδή πάμε στην πράσινη μετάβαση και μας ενοχλεί οτιδήποτε. Δεν θέλουμε να βλέπουμε, να θυμόμαστε, να ακούμε. Μάλιστα. Στραβή μη γίνει. Μη γίνει στραβή. Μόνον αυτό. Και το θέμα είναι ότι αυτά, okay, στο κράτος δεν ανήκουν. Ποιοι τα πληρώσαμε? Εμείς δεν τα πληρώσαμε. Δηλαδή, πληρώνουμε για να καταστρέφετε εσείς έτσι, γιατί θέλετε? Δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Ποιος έδωσε το πράσινο φως, το ok? Με ποιο δικαίωμα καταστρέφετε περιουσία? Ήταν άχρηστα, ήταν χαλασμένα? Όχι, λένε οι εργαζόμενοι. Ναι, είναι πολλά τα μηνύματα για αυτό το θέμα. Να είστε όλοι καλά, σε όλο το σταθμό πάντα πρώτοι και όλα στη φόρα. Δεν ξέρω αν θα οδηγηθεί κάποιος ειλικρινά, αν θα πρέπει να απολογηθεί για αυτό το έγκλημα, σε εισαγωγικά, στην Κοζάνη, Δημήτρη. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, είναι η καλή πλευρά των social, γιατί αυτό εγώ δεν το είδα προσωπικά σε κάποιο δελτίο ειδήσεων. Το είδες εσύ, Γιώργο? Είναι η καλή πλευρά των social. Έφυγε πολύ ψηλά το θέμα μέσα από το διαδίκτυο και έτσι έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό, στον κόσμο, στον Έλληνα. Διαφορετικά, κουκούλωμα, ειλικρινά. Από την τσέπη τους τα πλήρωσαν και τα καταστρέφονται, πρέπει να δικαστούν για αυτά που κάνουν, γράφει ο Μάνος. Ορισμένες φορές αλλάζω λίγο τα μηνυματάκια σας. Για ευνόητους λόγους, η καταστροφή των εξκαφέων στην Κοζάνη αποτελεί πράξη του συλλογισμού, γράφει ο Απόστολος. Κρατάμε, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Άρχοντα. Την προηγούμενη εβδομάδα, μου γράφει η Μαρία, έβγαλα διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα από το 2013 χωρίς κανένα πρόβλημα. Ναι, έτσι είναι, ισχύει.
Α, από το 2013, πιο παλιά, μάλιστα. Σε ορισμένους υπήρξαν κάποια θεματάκια. Η συγκεκριμένη ακροάτριά μας, η Μαρία, μας γράφει ότι η ταυτότητα ήταν από το 2013 και τελικά δεν της δημιούργησαν κανένα πρόβλημα. Εκδόθηκε κανονικά το διαβατήριο με αυτήν τη συγκεκριμένη ταυτότητα, το οποίο έχει διάρκεια 10 χρόνων. Αν το βγάλετε σήμερα, μέχρι το 2036 θα είναι σε ισχύ. Και προσωπικά εγώ δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου. Μέσα σε 5 λεπτά η όλη διαδικασία, πιστέψτε με. Πολύ φοβάμαι, μας γράφει η Φιλιό, ότι θα κάνουν την ηλεκτρονική ταυτότητα υποχρεωτική για τις εκλογές. Ναι, από τη μία το καταλαβαίνω έτσι όπως το γράφεις, αλλά από την άλλη θα έχουμε και έντονες αντιδράσεις, οπότε δεν τους συμφέρει και σε μεγάλο βαθμό να το κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή, λέω. Από το Λαγοκέφαλο σε 126.

Ο Δημοσθένης μας ακούει, καλή εκπομπή, ζέστη από Αττική αν δεν κάνω λάθος. Μας έχουν ζαλίσει με τις ψηφιακές ταυτότητες, με τον προσωπικό αριθμό, ψηφιακό πορτοφόλι. Εγώ εξακολουθώ και επιμένω με μετρητά, γράφει ο Δημοσθένης, και πολύ καλά κάνεις. Δεν ξέρω αν έχει μείνει και κάτι από όλο αυτό που ανατείναξαν για να χαρούν οι υπόλοιποι 126. Ναι, αν δεν έχουν διαλυθεί τα πάντα, εννοείται πως δεν θα μείνει ούτε βρίδα. Και 31, ναι, οκ, πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ μένετε στον Focus FM, δεν θα αργήσουμε, επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Στράκης.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ συνεχίζουμε στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία σχολιάζουμε την επικαιρότητα μαζί. 69-074-83-484 μέσω Viber τα μηνύματάκια σας. Και μου στέλνετε για το Κιλκής πλάνα από παρέλαση 21 Ιουνίου εκεί στον κεντρικό δρόμο. Είναι η επέτειος της απελευθέρωσης του Κιλκής, 113 χρόνια. Συγχαρητήρια και στα παιδιά για την παρέλαση. Δεν ξεχνούμε τους ήρωες που σε κάθε περίπτωση θυσιάστηκαν, στην προκειμένη περίπτωση για την απελευθέρωση του Κιλκής, αλλά και για την Ελλάδα μας. Εμείς με τις εκδηλώσεις τους κρατούμε ζωντανοί και τους αποδίδουμε τις τιμές που τους αναλογούμε σε κάθε περίπτωση. Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα με νέα προσφορά που συμφέρει, με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Εάν είστε λοιπόν φοιτητής, εάν έχετε στο σπίτι σας κάποιον φοιτητή, ένα νέο που σπουδάζει ή κάνει το μεταπτυχιακό του και είστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος, για το ρεύμα μιλάμε, υπάρχει λοιπόν ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές σε ρεύμα και αέριο. Καλέστε στο 2310 208 808 στη Vulcom, οπότε θα ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά 2310 208 808. Επίσης μάθαμε σήμερα να σας ενημερώσω ότι σε δύο δόσεις η καταβολή του επιδόματος των 150 ευρώ θα γίνει σε δύο δόσεις, δεν θα το λάβουν όλοι οι δικαιούχοι. Οι πληρωμές θα γίνουν την τέλος του μήνα, αλλά δεν θα πληρωθούν όλοι. Ορισμένοι τέλη Ιουνίου και οι υπόλοιποι θα πάνε τον Αύγουστο, δυστυχώς. Ναι, μάθαμε και αυτό σήμερα. Από την ΕΡΤ ήταν η πληροφορία, οπότε δεν έχω και κάποιο λόγο να το αμφισβητήσω. Να δω λίγο τις ημερομηνίες για να σας να μην κάνω κάτι λάθος. Ναι, η πρώτη φάση είναι έως 30 Ιουνίου, εκεί στο τέλος του μήνα, για παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι και το 2024. Η επόμενη, η δεύτερη πληρωμή θα γίνει τον Αύγουστο και θα καλύψει τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 2025 και έπειτα. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον διαχωρισμό, δυστυχώς. Ελπίζω να αναθεωρήσουν, να μην γίνει σε δύο φάσεις αυτή η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος, μιλάμε για 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ωστόσο, σήμερα είχαμε αυτήν την νεότερη πληροφορία και σας την μεταφέρω. Τώρα, όσον αφορά στην πολιτική επικαιρότητα, το θερμόμετρο έχει ανέβει το πολιτικό. Έχουμε και καλοκαίρι, δεν το συζητώ. Το θέμα είναι ότι όλα δείχνουν, αυτό που φαίνεται είναι ότι τον επόμενο μήνα, ναι, είναι σαν να πηγαίνουμε σε εκλογές. Η κυβέρνηση από το Μαξίμου μου επιμένουν, διαμηνύουν ότι του χρόνου θα έχουμε το 27 προς την άνοιξη εκλογές, αλλά βλέπουμε ότι είναι σε διάταξη εκλογικής μάχης από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν ήδη ξεκινήσει τις περιοδίες. Όπως και να έχει, το κλίμα δεν είναι το καλύτερο για το Μαξίμου, με την ακρίβεια να εξοργίζει τους κατοίκους και όλες τους Έλληνες πολίτες, και όλες αυτές οι πρακτικές, όλες αυτές οι διαφημίσεις, νέες πλατφόρμες, και έτσι θα πατάξουμε την εσχροκέρδεια και την ακρίβεια, νομίζω ότι εξοργίζουν περισσότερο τον κόσμο που παλεύει έτσι κάθε μέρα να τα βγάλει πέρα, και ακούν έπειτα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να κάνει δηλώσεις και χθες την εβδομαδιαία ανασκόπηση να πανηγυρίζει για το πόσο κάνει, όταν το αμφισβητούν αυτή τη νέα εφαρμογή οι περισσότεροι. Το θέμα είναι πού θα τα βρω για να πληρώσω το συγκεκριμένο προϊόν, λέει ο μέσος πολίτης, που επίσης δεν έχει καμία διάθεση να χάσει μία ώρα στον υπολογιστή του, να συγκρίνει τιμές για να δει πού θα πάει, και φυσικά να ξεκινήσει ένα tour στα σούπερ μάρκετ. Όχι, λέει, είναι για να ζωρίσουμε και αυτούς που έχουν ακριβές τιμές, οπότε όταν δούμε στο αλφα σούπερ μάρκετ να απολύτε το ρύζι 1 ευρώ και στο Β να πωλείται 50, ο κόσμος ή οι καταναλωτές θα απευθυνθούν στο δεύτερο, οπότε θα χάσει ούτως ή άλλως. Και κάπως έτσι θα λειτουργήσει, σου λέει το μέτρο. Νομίζω ότι δεν έχει λογική αυτό, γιατί στο Β σούπερ μάρκετ την ίδια στιγμή μπορεί να βρεις πιο ακριβά ένα άλλο προϊόν. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος που χάνεσαι έτσι μέσα σε αυτήν την ακρίβεια. Ήρθε, λέει, δεν θα φύγει, δεν θα μείνει. Εντωμεταξύ είναι το e-καταναλωτής η συγκεκριμένη πλατφόρμα, αλλά επιμένει ο Πρωθυπουργός. Εδώ μας τα έλεγε και ο κύριος Ραυτόπουλος την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ότι ούτως ή άλλως τι είχαμε, τι έχουμε, μια από τα ίδια. Και φυσικά δεν περιλαμβάνονται μέσα προϊόντα απαραίτητα, όπως π.χ. τα νοπά προϊόντα, τα φρούτα, το κρέας, το τυρί, παρά μόνο συσκευασμένα, αν δεν κάνω λάθος. Να ακούσουμε λίγο, να θυμηθούμε λίγο τι είχε πει ο κύριος Ραυτόπουλος.
1: Άλλη μία πλατφόρμα ήρθε να αντικαταστήσει την προηγούμενη πλατφόρμα του e-καταναλωτή, η πλατφόρμα η καινούργια, το πόσο κάνει. Αυτό το οποίο υπάρχει να πούμε στους ακροατές μας για να ξέρουν, δεν θα βρουν μέσα στην πλατφόρμα αυτή νοπά προϊόντα όπως κρέας, ανή, κατσίκι, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Όπως δεν θα βρουν φρούτα και λαχανικά, ή δεν θα βρουν προϊόντα τυροκομικά και αλατικά κοπής. Θα βρουν μόνο συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία αυτά τα συσκευασμένα προϊόντα, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε ως καταναλωτές πολύ καλά, είναι πολύ ακριβότερα από τα προϊόντα τα αντίστοιχα κοπής. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα προϊόν το οποίο είναι πάριζα συσκευασμένη 160 γραμμαρίων μπορεί να έχει 1 ευρώ και 38 λεπτά, 1 ευρώ και 50 λεπτά, και να, την αντίστοιχη κοπής να την πάρουμε 75, 80, 90 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ φτηνότερη η τιμή στα προϊόντα αλλαντικά αλλά και πυροκομικά κοπής από ότι είναι τα συσκευασμένα προϊόντα. Γιατί σίγουρα έχουν τη συσκευασία, έχουν τα εργατικά, έχουν τις μηχανές που δουλεύουν για να συσκευάσουν, έχουν πάρα πολλά πράγματα. Όμως εμείς καταναλωτές θέλουμε να βρίσκουμε στις πλατφόρμες αυτές για να κάνουμε σύγκριση σε προϊόντα τα οποία είναι της καθημερινότητάς μας, είναι προϊόντα που έχεις και είναι, τα έλεγα, σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα. Όπως δεν υπάρχουν, όπως σας είπα, φρούτα και λαχανικά. Ή δεν υπάρχει το αρνί, το μοσχάρι, το κατσίκι, το κοτόπουλο. Και αντίστοιχα υπάρχουν κοτόπουλο, μάλλον υπάρχει συσκευασμένα μέρη κοτόπουλου. Δηλαδή όπως μπούτια, στήθος, κοπανάκια κτλ. Ό,τι υπάρχει συσκευασία. Τα οποία όταν πάει να πάρει ένα κοτόπουλο μπορεί να έχει 3 ευρώ, 3,10, 3,20, 3,30 το κιλό. Όταν πάει να πάρει ένα αντίστοιχο στα μπούτια κοτόπουλο έχουν 6 ευρώ, έχουν 7 ευρώ, έχουν 8 ευρώ, έχουν 9 ευρώ.
0: Ναι.
1: Πολύ ακριβότερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ασύμφωνο για τον καταναλωτή. Το ένα. Το δεύτερο που υπάρχει είναι να πούμε ότι στην πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει, υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί από τις ίδιες βιομηχανίες. Και μάλιστα μου κάνει, είναι απορίας άξιων το γεγονός ότι λέει ότι η πλατφόρμα ενημερώθηκε σήμερα 19 έκτου.
0: Υπάρχουν δηλαδή προϊόντα που δεν μπορούμε να τα βρούμε στα ράφια. Να συγκρίνουμε τιμή για κάποιο προϊόν.
1: Έχουν καταργηθεί από τις
0: βιομηχανίες. Δεν υπάρχει, μάλιστα, δεν υπάρχει πουθενά. Ναι. Συγκρίνουμε κάτι που δεν υπάρχει.
1: Το δεύτερο, μπορώ να σας πω και ορισμένα προϊόντα, αν θέλετε.
0: Ναι, βεβαίως,
1: το
0: μας πείτε.
1: Το οποίο υπάρχει είναι ότι υπάρχουν προϊόντα μέσα στην πλατφόρμα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, δεν δραστηριοποιούνται οι βιομηχανίες αυτές στην Ελλάδα. Και μέσα εδώ πέρα μας λέει ότι υπάρχει αυτό το προϊόν σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, την οποία σας το λέω. Γιατί τις επισκέφτηκα. Λέω, δεν μπορεί να είναι τέτοιο λάθος. Ή δεν μπορεί να μην το έχω δει εγώ αυτό το προϊόν.
0: Ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, είδα ότι δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, όχι στην αλυσίδα που το έχει μέσα στην πλατφόρμα αυτή. Ή όπως άλλο παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές, μα πάρα πολλές διπλοεγγραφές. Δηλαδή το ίδιο προϊόν μπορεί να είναι διάσπαρτο γραμμένο, στην ίδια κατηγορία βέβαια, 2-3 φορές. Το οποίο εκεί πέρα δεν ξέρεις ποια είναι η πραγματική τιμή. Θα πρέπει τι να κάνεις, αφού θα κάνεις ένα σερφάρισμα στην πλατφόρμα του πόσο κάνει, μετά να κάνεις και ένα σερφάρισμα στην αλυσίδα την οποία βλέπεις την τιμή που έχει η πλατφόρμα για να δεις τι ισχύει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό καταλαβαίνετε, όχι οι νέοι, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, δεν είναι διατεθειμένοι να το, δεν μπορούν να το κάνουν, δεν έχουν τέτοια δυνατότητα να το κάνουν. Το ένα. Και από την άλλη μεριά, οι νεότερες ηλικίες, αν κάτσουν να φάνε μία ώρα μέσα στην πλατφόρμα του πόσο
0: υπάρχει,
1: κάνει,
0: ακριβώς.
1: Και μετά να φάνε άλλη μία ώρα μέσα στα e-shop των αλυσίδων του σούπερ μάρκετ και άλλη μία ώρα ή δύο για να πάνε να ψωνίσουν τα προϊόντα, χάθηκε ο χρόνος.
0: Είναι ανέφικτο.
1: Και θα πάει στο στιγμιότητες, δεν θα κάνει αυτό. Για να πάρουμε τι.
0: Ακριβώς. Κάποια sense piece.

Για να κάνουμε μια τρύπα στο νερό, μια από τα ίδια. Το θέμα είναι ότι, το έλεγα και την Παρασκευή, ξέρουμε πολύ καλά ως καταναλωτές πόσο ακριβά είναι τα προϊόντα. Το θέμα είναι ότι το να βρω ένα ακριβό προϊόν λίγο φθηνότερο δεν μου λέει κάτι σε καμία περίπτωση, και ούτε μπορούν στο σύνολό τους οι καταναλωτές να ταλαιπωρούνται και να τρέχουν από το ένα στο άλλο. Για πολλούς βεβαίως στην επαρχία δεν υπάρχει καν αυτή η δυνατότητα. Μονοπόλιο αυτό είναι, και αν το θέλεις. Ναι, και δεν ήταν και η πλατφόρμα μόνο. Η πλατφόρμα πόσο κάνει, αναφέρθηκε και σε άλλα, όπως και στο στεγαστικό. Έχουμε την ανακαίνιση κατοικίας, είπε ο Πρωθυπουργός, ως απάντηση στην περιορισμένη προσφορά ακινήτων. Έτσι λοιπόν θα λυθεί και το στεγαστικό πρόβλημα. Θα βρεθούν φθηνά σπίτια, θα βρεθούν για αγορά, φθηνά για ενίκιο. Λύνονται όλα τα προβλήματα. Ημίμετρα σε κάθε περίπτωση που εξοργίζουν περισσότερο. Να μου στέλνετε, και τώρα δεν ξέρω, πρέπει να το ακούσω πρώτα το ηχητικό και έπειτα να το μεταδώσω για την ανατίναξη των εξκαφικών μηχανημάτων στα ορυχεία, στην Δυτική Μακεδονία μας. Δεν μπορώ να ξέρω τι κρύβει το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί υπάρχει πολύ πολύ οργή. Δεν ξεσηκώνεται, γιατί μάλλον να ρωτιέστε, δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος στην Κοζάνη και τους άφησαν να κάνουν αυτό το έγκλημα. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ κακό, κάτι που δύσκολα χωνεύεται. Δηλαδή δεν είναι ότι ανατινάζεις τα συγκεκριμένα μηχανήματα, τα εξκαφικά μηχανήματα, ανατινάζεις και εξαφανίζεις την οποιαδήποτε πιθανότητα υπήρχε να επιστρέψει η χώρα μας στον λιγνίτη. Και το ξαναλέω, μπορεί να μην χρειαστεί να επιστρέψουμε, που δεν συμφωνώ, αλλά εάν είναι επιτακτική ανάγκη, τότε να μας δω τι θα κάνουμε. Το λυπηρό είναι ότι σήμερα η πολιτική είναι το μέσο με το οποίο άνθρωποι χωρίς αρχές και αχυρόμυαλοι των αρίστων διοικούν ανθρώπους χωρίς μνήμη. Την καλησπέρα μου και ο Τριαδικός Θεός να μας ελεήσει, γράφει 834. Υπάρχουν πολλοί που έχουν κοντή μνήμη, ναι, έχουν πάθει Αλτσχάιμερ. Γεια σας κυρία Μαρία, τι κάνετε? Ναι, κυρία Μαρία, μπορεί να βγάλει, επαναλαμβάνουμε, διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα μέχρι και 3 Αυγούστου. Χωρίς ταλαιπωρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και στον Γιώργο, καλή εβδομάδα. Μου έχουν κλέψει, λέει, την ταυτότητα και το δίπλωμα το 2024. Έκτοτε δεν έχω τίποτα και δεν βγάζω τίποτα. Εγώ τι να πω, και γελάει. Εδώ στέλναν μήνυμα για να πάνε να πετάξουν τα σκουπίδια. Ακολούθησαν πιστά όλες τις εντολές. Ναι, αναφέρεται η Φιλιός στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Είδαμε πόσο εύκολα στο σύνολό τους κάμφθηκαν, έτσι, οι αντιστάσεις των Ελλήνων. Πάντα είναι αυτοί οι λίγοι που μένουν, Φιλιό. Γεια σας από Πτολεμαΐδα. Κάποτε η πόλη μου ήταν η πόλη του φωτός και τώρα ένα απέραντο νεκροταφείο με καθρέφτες. Τα φιλιά μου, ναι. Είναι η αγαπημένη μας, η μάμα του Λεωνίδα. Να είσαι καλά, αγαπημένη μου. Γερή και δυνατή, χαιρετίσματα στο Λεωνίδα μας. Δεν τον βλέπουμε, εγώ προσωπικά, ούτε ο Γιώργος, άλλες ώρες. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια στην Θάλια. Αυτός είναι ο λόγος να μην τα ξαναχρησιμοποιήσουν τα μηχανήματα. Ναι, σαφέστατα. Στείλαν ένα μήνυμα ότι εδώ τελείωσε
αυτό που ξέρατε και δεν θέλουμε να θυμόσαστε. Άρα μην τα βλέπετε, ας τα εξαφανίσουμε.

Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, πόσο σοκαριστικό, πόσο θλιβερό, πόσο απάνθρωπο αυτό το βίντεο από Πελοπόννησο, από Γαστούνη, με την 60χρονη, ταυτοποιήθηκε, βρέθηκε, που πάτησε έτσι ένα αδέσποτο σκυλάκι εκεί της περιοχής. Το ταΐζαν οι κάτοικοι, χρόνια ήταν γνωστό, ήταν ένα γερασμένο σκυλάκι. Περνά η οδηγός μπροστά στο δρόμο το σκυλάκι, σταματά και λες okay, θα περιμένει να απομακρυνθεί το ζωάκι, να πάει στο πλάι για να προχωρήσει, ή θα κατέβει να το βοηθήσει γιατί είναι και γέρικο, προχωρά έτσι αργά, φαίνεται ότι έχει ένα θεματάκι το γλυκούλι μου. Σταματά για 1, 2, 3, 4, 5 δευτερόλεπτα μέτρησα και έπειτα βάζει πρώτη, το πατάει και φεύγει. Στους αστυνομικούς είπε ότι δεν το κατάλαβαν στην αρχή. Έπειτα είπε ότι νόμιζα πως έκανε στην άκρη, και όταν το πάτησα κατάλαβα ότι δεν είχε φύγει. Και γιατί δεν σταμάτησες? Φοβήθηκα, λέει. Φοβήθηκε προφανώς τι ακριβώς μπορεί να ζούσε. Πρώτες βοήθειες. Τρέχεις να βοηθήσεις το ζωντανό. Απλά πιστεύω ότι όλα αυτά υπήρξε μια κατακραυγή από την κοινή γνώμη και όχι άδικα. Εντάξει, δεν θα κάνω τον... θα προσπαθήσω ούτε να δικαιολογήσω ούτε να κατηγορήσω. Δεν είμαι αυτή ο άνθρωπος που πρέπει να το κάνει αυτό. Απλά έχω την εντύπωση ότι μπορούσε να αποφευθεί. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως δεν το είδε. Ήταν μπροστά στο αυτοκίνητο. Δηλαδή πως σου φαίνεται ότι πήγε? Και καταρχάς κοιτάζουμε καθρέφτες, κατεβαίνουμε, να είμαστε βέβαιοι, να είμαστε σίγουροι ότι έκανε στην άκρη το ζωντανό. Δηλαδή, Γιώργο, δεν υπήρχαν, δηλαδή δεν έδωσε περιθώρια χρονικά στο σκυλάκι. Σταμάτησε και μετά από 5 δευτερόλεπτα ξαναξεκίνησε. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν θα το πάρω πάνω μου. Άλλοι κάνουν τις έρευνες και είναι σε εξέλιξη. Το θέμα είναι ότι γενικότερα βρισκόμαστε μακράν από κάθε έννοια ανθρωπιάς, από φιλότιμο. Θέλω να είμαι προσεκτική, μένει να δούμε τι ακριβώς θα αποδειχθεί. Αν όντως έγιναν έτσι τα πράγματα, απλά είναι άξιο πορείας πως δεν είδε ότι δεν απομακρύνθηκε το σκυλάκι. Θα φανεί. Οι αστυνομικοί κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν να την κάνουν πολύ πολύ καλά. Οπότε μένει να φανεί τις επόμενες ώρες, ίσως και ημέρες, θα έχουμε την απάντηση που πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, αγαπημένοι μου, για την συμμετοχή. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Δροσερή να είναι σε κάθε περίπτωση. Αν όχι, υπάρχει τρόπος, πάρτε και μια βεντάλια, γιατί έχουμε και θέματα με το ρεύμα, έτσι, στα ύψη. Αν τα ανοίξουμε όλα, ο ανεμιστήρας επίσης είναι μια λύση φθηνή και οικονομική. Θα τα βρούμε σε κάθε περίπτωση, θα τη βρούμε την άκρη. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Καλό μεσημέρι. Ο Γρηγόρης Ερέτης συνέχεια εδώ κόντρα στο σύστημα. Θα σας συντροφεύσει τις επόμενες ώρες. Οπότε από την Δέσποινα Ποτίτσι, τον Γιώργο Δαμιανίδη, την αγάπη, τα φιλιά μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουανδρέη Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
5: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
6: Τηλέφωνο 2427-049-458
5: και agiaelenebeach.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Αριστερά! Αριστερά! Ένα και δυνάμεις!
12: Δυνάμεις! Δυνάμεις! Τεσσάρια!
11: Τα μάτια μου!

0: Defensa εκεί μικρός.
1: Για Defensa εκεί μικρός.
0: Εκεί έχω κάψει γιαγιά και παππού.
1: Εκεί έχω κάψει γιαγιά και παππού.
0: Τα όνειρά

0: Αχελαδόποτε.
1: Είπα Αχελαδόποτε.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ.
1: Για το χαμένο αίμα να
2: εκδικηθώ. Ο Γρηγόρης ο Βαρ.

3,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Τι έγινε, σας λείψαμε? Φέρε τη σφυρίχτρα, λέει. Κάτσε, ακόμα δεν γυρίσαμε. Περίμενε. Περίμενε, ρε, με τη σφυρίχτρα σου. Περίμενε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Κυρίως στα ψυχιατρία που έχουν γεμίσει και δεν χωράνε άλλο πια. Δεν χωράνε άλλους στα ψυχιατρία. Έχουνε ζυγκάρι. Έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, ρε. Χρόνια θα περάσουν και δάγορα το λέω. Πατριωτικούς χαιρετισμούς απ' άκρη σ' άκρη σε κάθε γειτονιά, σε κάθε Έλληνα πολίτη που έχει αντίληψη και μπορεί να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι σε αυτούς που χαίρονται με τους Μητροπολίτες που βγάζουν απ' έξω τα γεννητικά τους όργανα. Τον είδατε τον άλλο τον Μητροπολίτη? Έβγαλε τα γεννητικά του όργανα και έκανε βόλτες. Φέραν τη σφυρίχτρα, περίμενε.

Λοιπόν, λαλημένοι, ακούστε να σας πω τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, μπείτε στο κανάλι στο YouTube για να μάθετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, μπας και αφυπνιστείτε. Μπείτε στο κανάλι στο YouTube, θα πατήσετε Γρηγόριος Αιρέτης και θα κάτσετε να δείτε τη συνέντευξη, την τηλεοπτική που έχουμε κάνει με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη. Okay. Πρώτο βήμα λοιπόν, μπαίνουμε στο κανάλι Γρηγόριος Αιρέτης, βλέπουμε τη συνέντευξη με τον Πλεύρη, μία ώρα είναι. Κάθεστε βλέπετε Ζήνα, κάθεστε βλέπετε Νικολούλη, έχετε δει Survivor, έχετε δει Just the Two of Us, Τρίφωνες έχετε δει, Κοκλώνιδες έχετε δει, καθίστε σπαταλίστε. Μία ώρα, γιατί σπατάλι το θεωρείτε, χαλάλι να πάει, να δείτε τι συζητάμε, για να καταλάβετε ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας. Που λέει ο άλλος ανέβασε τις καλύτερες στιγμές. Δεν είναι το ίδιο. Θα κάτσεις ρε άνθρωπε μία ώρα να δεις τη συνέντευξη. Δηλαδή για το Θεό δεν μπορείς να συγκεντρωθείς μία ώρα. Την ώρα που τρως, την ώρα που πίνεις καφέ, κάτι. Βάλε ακουστικά και δες. Αξίζει. Για σας τις κάνω τις εκπομπές, δεν τις κάνω για μένα. Μπας και βάλετε μυαλό. Κάθε άλλος μου λέει ο Τσίπρας. Ποιος Τσίπρας? Δεν ξέρει ιστορία ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ξέρει να τρώει μόνο στραγάλια. Ποιος Τσίπρας? Ο πολιτικός προδότης. Σοβαρά συζητάμε τώρα? Δεν πάνε να έχει από πίσω 10 εφοπλιστές. Δεν πάνε να έχει από πίσω 10 ολιγάρχες. Δεν πάνε να είναι όλοι στη σειρά και να τον στηρίζουν. Ο άνθρωπος είναι ανίκανος. Και μην ακούω ότι έχει ταλέντο. Και μην ακούω ότι έχει ταλέντο στην πολιτική τώρα. Σε παρακαλώ, θα φουντάρω από τον έκτο και θα κλαίτε. Θα κλαίτε, θα λέτε πού είναι αυτός που γκάριζε και φώναζε και έλεγε την αλήθεια ανάμεσα σε όλους τους ψεύτες. Σοβαρά μιλάμε τώρα, θα σωθεί η Ελλάδα με τον Τσίπρα? Επειδή θέλουνε Μελισανίδης, Μαρινάκης, ποιοι είναι από πίσω δεν ξέρω. Εδώ τα διαβάζω κι αυτά. Να τον στηρίξουνε λέει και να τον προωθήσουνε και... Ρε δεν πάει να τον σπρώξετε κιόλας. Ρε δεν πάει να το βάλετε και πάνω στην κορυφή στον Ψιλορίτη ή πάνω στον Όλυμπο. Ο ελληνικός λαός θα γελάει με την πάρτη του. Δεν είναι ο άνθρωπος που ψάχνουμε. Καταλάβετε, το έχει περάσει, έχει αποδείξει. Το ναι το έκανε όχι, το όχι ναι. Capital control με τους τραπεζίτες αγκαλιά, με τους εφοπλιστές αγκαλιά, με τους ολιγάρχες αγκαλιά. Και επειδή τώρα με έχετε τρελάνει, αλλιώς θα ξεκινούσα, αλλά θα τα πω και αυτά. Δεν μου λέτε, σας φαίνεται τυχαίο το ότι ο Φάμελος και ο Χαρίτσης λίγους μήνες πριν ανακοινωθεί το κόμμα Ελλάς, που ντρέπομαι να πω ότι έχει αυτό το όνομα ο Τσίπρας, είναι ντροπή για την Ελλάδα να έχει τέτοιο όνομα ο συγκεκριμένος, σας φαίνεται όμως τυχαίο το ότι ο Χαρίτσης και ο Φάμελος βγαίνανε φωτογραφίες με έναν εφοπλιστή, με έναν επιχειρηματία? Ψάξτε να βρείτε με ποιους έβγαινε φωτογραφία ο Φάμελος και ο Χαρίτσης σε κάτι τραπεζάκια, με κάτι μεγάλους επιχειρηματίες, πριν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Και τώρα μαθαίνουμε ότι αυτός ο επιχειρηματίας στηρίζει τον Τσίπρα. Μήπως είχε συμφωνήσει από τότε με το Φάμελο και το Χαρίτσι το ότι θα τελειώσει η Νέα Αριστερά, το ότι θα τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ότι θα ενωθούν όλοι αυτοί για να δημιουργήσουν και καλά μια ισχυρή αριστερά? Άμα εσείς είστε αριστεροί, εγώ είμαι καμιλοπάρδαλη. Άμα εσείς είστε αριστεροί, Τσίπρας, Φάμελος, Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και όλοι αυτοί εδώ πέρα η παρέα, εγώ είμαι καμιλοπάρδαλη. Και κάθε μέρα θα σας λέω ότι μασουλάω μαρούλια. Στα τρία. Και κάθε μέρα θα σας λέω ότι μασουλάω μαρούλια.

0: εγώ τη βοήθησα, εγώ τη στήριξα και πάει για πολιτική καριέρα και πάει για το προσωπικό της συμφέρον, μου λέγατε «Α, και πώς μιλάς έτσι σε μια χαροκαμένη μάνα». Και τώρα που βγαίνει και λέει τις βλακίες της, τη βρίζετε. Γιατί τη βρίζετε? Εσείς δεν την υποστηρίζατε χθες? Τι έγινε, συνειδητοποιήσατε πάλι μετά από 2 μήνες αυτά που σας έλεγα? Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Σήμερα μόνο στις πρώτες 2 ώρες, την 3η ώρα, θα έχουμε μαζί μας ένα καλεσμένο, ο οποίος θέλει να μας μιλήσει για την Αφροδίτη Χαλιλοπούλου. Η οποία Αφροδίτη Χαλιλοπούλου δεν ξέρω που γυρνάει και τι κάνει. Όχι, Αφροδίτη Λατινοπούλου, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα, ζητάω συγγνώμη. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ναι, η Αφροδίτη που έλεγε ότι θέλει να κλειστεί σε ένα σανσέρ με τον Πρωθυπουργό, τη θυμάστε? Ναι, βάλ την άρα να την ακούσουμε, να τη θυμηθούμε. Βάλε λίγο την Αφροδίτη, αλλά βάλ την να ακούσει ο κόσμος να θυμηθεί.
1: Είναι μια αλήθεια αυτό που λες. Μακάρι να το πιστεύω και να το στηρίζουν όλοι.
2: Ναι.
1: Πιστεύω το. είναι καλό. μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο σανσέρ με τον Άδωνο Γεωργιάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
2: Με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω.
1: Με τον Άδωνο Γεωργιάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
2: Με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία. Σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω τόσες ώρες.
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο ένας άνθρωπος ισχυρίζεται περίεργα πράγματα. Και γενικά μάλωσε με τους γύφτους, έκανε, έρανε εκεί πέρα. Την είπανε ότι έχει τσιγκάνικο αίμα. Χαμός γίνεται. Τρομερές αποκαλύψεις. Έχουμε αυτό το βίντεο που ο άνθρωπος λέει ότι είναι εξάδερφός της. Εγώ δεν υιοθετώ αυτά που λέει. Αλλά τα λέει, τι να κάνουμε δηλαδή, αφού τα λέει. Στείλτε μου λίγο το βίντεο, ρε, που λέει ο άνθρωπος ότι είναι εξάδερφός της. Ναι, και πρέπει να ανοίξουμε και το θέμα για τις ψήφους. Που αγοράζανε ψήφους όταν τα έλεγα εγώ εδώ πέρα για τα 200 χιλιάρικα, με βγάζατε τρελό, με βγάζατε συνωμοσιολόγο. Όταν σας έλεγα ότι είχε βγει εδώ πέρα η κυρία Χριστίνα Χαλιλοπούλου. Αυτή είναι όντως η κυρία Χριστίνα Χαλιλοπούλου. Η οποία έλεγε ότι βαράνε τύμπανο τα στομάχια από τα τσιγκανάκια και ότι μοιράζαν 20 άρικα πριν τις εκλογές για να εξαγοράσουν ψήφους. Δεν την ακούγατε την κυρία Χαλιλοπούλου. Δώσε ένα τραγούδι για την... Όχι για τη Χριστίνα τη Χαλιλοπούλου, για την Αφροδίτη τη Χαλιλοπούλου. Λατινοπούλου, συγγνώμη. Τα μπερδεύω αυτά τα δύο.

Λοιπόν, αφήστε τις βλακίες όμως. Πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά θέματα. Διότι η Μαρία Καριστιανού, από εκεί που κυκλοφορούσε με ένα φιατάκι πεντακοσαράκι, από εκεί που έκανε βόλτες με το φιατάκι το πεντακοσαράκι, ξαφνικά εμφανίζεται με μερσεντικά. Βλέπεις τώρα είναι πρόεδρος κόμματος. Δεν μπορεί να τριγυρνάει με ό,τι κι ό,τι. Θα τριγυρνάει με μερσεντικό.

0: τζάντες, ιστορίες, φωτάκια μέσα, οθόνες. Και κατεβαίνει η πρόεδρος. Κατεβαίνει κάτω από το μερσεντικό και μετά βγαίνουνε και λένε ότι δεν της ανήκει αυτό το SUV. Δεν είναι δικό της. Και γιατί πέφτετε να τη φάτε. Και γιατί το λέτε έτσι. Και οι καημένοι την πολεμάτε όλοι. Ποιος την πολεμάει. Εγώ βλέπω μια γυναίκα η οποία τριγυρνούσε πριν 4 μήνες με ένα φιατάκι 500. Εδώ από την Τσιμισκή περνούσε και τη λέγαμε που είσαι γιατρέ. Και τώρα πολιτικός αρχηγός με μερσεντικό. Τι θες να κάνω, να μην τα συγκρίνω. Τα βάζω κάτω και βλέπω. Έχει μετακομίσει και στο Κολωνάκι. Φοράει και τα φορεματάκια με τα μαύρα τα τριαντάφυλλα και τα Louis Vuitton και τα Balenciaga και τα Benetton και ό,τι άλλο θέλεις. Εδώ μάρκα, η μάρκα πάει σύννεφο. Η μάρκα πάει σύννεφο. Burberry, σου λέει. Α, είναι τώρα, σου λέει η Μαρία, είμαι εγώ τώρα. Είμαι εγώ τώρα για να φοράω κάνα μαντήλι της λαϊκής. Πλέον είμαι αρχηγός κόμματος, πρέπει να φοράω Burberry. Τελειώσαμε. Gucci. 1000 κομμάτια. Το ένα θα το έχει Καριστιανού. Και εσείς τα λέτε θα μας σώσει. Θα μας σώσει. Ρε θα σας λέω εγώ. Ρε παιδιά ακούστε λίγο. Η γυναίκα πλέον έχει ανέβει επίπεδο στο μυαλό της. Είναι high class society. Μερσεντικό, μπερμπερικό. Και πάει λέγοντας. Τρώει στο Κολωνάκι, καφεδάκι, κρασάκι. Με τον ανταποκριτή από τη Ρωσία. Τώρα δεν είναι με την πλέμπα. Δεν είναι με την πλέμπα η Μαρία Θάτσερ. Έχει ανέβει. Και εσείς θα λέτε θα σώσει την Ελλάδα. Και ξαφνικά οι αριστεροί πάθαν κοκομπλόκο. Εκεί που τη στήριζε Ανταρσία. ΚΚΕ γέναν στους δρόμους με κόκκινες σημαίες. Είχαμε πάει στην εκδήλωση εδώ πέρα σαν ραδιόφωνο. Μπροστά πρώτη γραμμή. Και είχε έρθει ένας καημενούλης με μια κόκκινη σημαία και μου λέει από ποιο σωματείο είσαι. Ποιο σωματείο, ρε μπακαλιάρε, ποιο σωματείο, τι είναι αυτά που μας λες. Ποιο σωματείο, ρε αδερφέ, τώρα εδώ πέρα. Πάρε το κράνος και τη σημαία και πάνε κάτσε εκεί με την παρέα σου. Βάλε λίγο το κόμμα της Καριστιανού τη συζητάει. Ναι, γιατί μαλώνει τώρα, δεν ξέρουν τι είναι. Ναι, ο Αυγερινός λέει είμαστε αριστεροί. Εγώ δεν γίνεται 20 χρόνια από τη ζωή μου να τα έφαγα στη Ρωσία για να μου λέτε εσείς ότι είμαστε δεξιοί. Η Μαρία λέει ότι το πρόβλημα της χώρας είναι γενεκοκτονία, ο όρος. Εδώ πέρα έχουμε τη Γρατσία η οποία ήταν υποψήφια με τον Νίκη. Βάλε να ακούσουμε τι συζητάνε στο κόμμα. Γιατί το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 είναι παντού.
1: Οι τάσεις του λαού είναι τρεις. Λοιπόν, εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού. Δηλαδή, θα είναι δεξιό, θα είναι αριστερό και κεντρό. Τίτλος του κόμματος, Ηνωμένη Δεξιό Κέντρο Αριστερά.
2: Μην βάζεις ενωμένη, δεν πάει γούρι. Όσοι χρησιμοποίησαν τη λέξη ενωμένη, δεν τους πήγε γούρι.
3: Θα το πούμε Χριστιανικόν Κόμμα της Ελλάδος.
2: Μπράβο, είπες το Χριστιανικόν, είπες και το Ελλάδος, το πουλί μας λείπει.
1: Τίτλος που δείχνει ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη παράταξη δεν μας κάνει διότι ανήκουμε σε όλες τις παρατάξεις.
2: Βεβαίως, είμαστε αναρχικοί, είμαστε βασιλικοί, είμαστε με το κέντρο, είμαστε με τις νέες δυνάμεις και με τις παλαιές δυνάμεις. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλαιά Δημοκρατία.
0: Δεν ξέρουν ούτε αυτοί με ποιους είναι. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να βγει Καριστιανού μαζί με όλο αυτό το παρεάκι που έχει μαζέψει, που δύσκολο το βλέπω να κατέβουν στις εκλογές έτσι πως το πάνε, και να πούνε παιδιά ψάχνουμε χορηγό. Κάποτε είχε έρθει ένας χορηγός και είχε πει ότι θα δώσει 3 εκατομμύρια. Ένας με κάτι ταχύπλοα. Τι έγινε, σιγά σιγά αποσύρεται ο χορηγός. Εσείς τι λέτε, υπάρχει ακόμα κόσμος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το αφήγημα? Το ότι όλα τα κάνουνε για εμάς. Για εμάς. Με μερσεντικά και μπερμπερικά. Λίγο δυσκολάκι. Πάμε τώρα και στο Σαχλαμαρά. Στο Σαμαρά, συγγνώμη. Ο Σαμαράς περιμένει στο 90 να κάνει κόμμα. Σου λέει ο Κασιδιάρης το ίδιο έκανε παλαιότερα. Το 2023 στο 90 έκανε ένα κόμμα. Και οι Έλληνες δεν πρόλαβαν να καταλάβουν ποιοι είναι σε αυτό το κόμμα και πήγαν και το ψηφίσανε. Μιλάω για τους Σπαρτιάτες. Οι οποίοι Σπαρτιάτες πλέον είναι φανατικοί και ψηφίζουν ό,τι τους πει η Νέα Δημοκρατία. Από νομοσχέδια. Και από τροπολογίες και από ρυθμίσεις. Σου λέω Σαμαράς, εγώ τι είμαι, λέει. Τρελός είμαι. Είμαι παλιά καραβάνα. Θα κάνω το κόμμα μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές. Σαν τον Κασιδιάρη, για να πάνε όλοι, σαν κοπάδι που είναι, να το ψηφίσουν χωρίς να προλάβουν να γνωρίσουν καν τα πρόσωπα. Αυτό. Επενδύει λοιπόν ο Σαμαράς σε όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους που δεν θα επεξεργαστούν, ποιοι κρύβονται πίσω από τις υποψηφιότητες για καρεκλίτσα, για καριέρα. Εγώ θα σας πω κάποιους, σας τους έχω πει. 91 συμφεροντολόγοι, όχι καθηγητάδες. 91 συμφεροντολόγοι. Εγώ το λέω ευθέως, κάντε μου μήνυση. Δεν έχω πρόβλημα. Να πάμε στα δικαστήρια και την Παρασκευή έχω και δικαστήριο. Να ξέρετε, μπορεί να λείπω. Να πάμε στα δικαστήρια, πρώτη φορά θα είναι. Έχουμε συνηθίσει πλέον τα δικαστήρια. Να πάμε εκεί και να εξηγήσω εγώ στον εισαγγελέα το στημένο, το τοποθετημένο που έχετε πάνω, για ποιο λόγο λέω ότι είστε συμφεροντολόγοι. Να βάλω και τα ηχητικά από τις εκπομπές που έχω κάνει μαζί σας και να ακούσουν τι γελοιότητες λέγατε στον αέρα και τι κάνετε τελικά. Τα πέσουν οι μασκούλες σας. Δεν λέτε όμως ότι ο Σαμαράς είναι αυτός που είχε βάλει την τσίφρα του για το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας το 92. Δεν λέτε εσείς όλοι καθηγητάδες, αξιωματικοί, καρεκλίστες, καριερίστες, ότι ο Σαμαράς σαν υπουργός εξωτερικών ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε το μακεδονικό. Δεν λέτε ότι αυτός έβγαλε το αντιρατσιστικό νόμο μαζί με το Βορύδι και μπήκανε φυλακοί άνθρωποι και έχουν ονομαστεί όλοι οι Έλληνες πολίτες φασίστες, ελληνική σημαία. Έτσι δεν έρχεται τώρα ποιος, ο Σαμαράς, να μας πείτε δεξιός. Εσέ παρακαλώ πολύ τώρα, δεν θα καθόμαστε να ασχολούμαστε με τον εμφύλιο της Νέας Δημοκρατίας. Εμάς ο ταλκάς μας είναι να σωθεί η Ελλάδα, που άμα θέλετε να ανοίξω τα χαρτιά μου και να αρχίσω να λέω πράγματα χειρότερα που δεν έχετε σκεφτεί, που δεν έχετε αντιληφθεί για την πίστη σας, για το πώς σας έχουν αλλοιώσει τον εγκέφαλο, για το τι σκέφτεστε και το τι ακριβώς συμβαίνει, για το ότι έχουν πνίξει τον ελληνικό λαό οικονομικά και θέλουν να τον διώξουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να αρπάξουν την περιουσία του. Όλοι αυτοί εδώ πέρα, από όλες τις φάρες που έχουν έρθει στον τόπο μας, για να μπορέσουν να κάνουν τουριστικά καταλήματα και για να μπορέσουν να μετατρέψουν αυτό τον ιερό και ευλογημένο τόπο που μας ανήκει σε Μόντε Κάρλο, τότε ίσως να ανοίξει ένα χιλιοστό το μάτι σας. Γιατί πρέπει κάθε μέρα να σας τα λέω αυτά για να τα καταλάβετε, γιατί είστε και άπιστοι θωμάδες. Υπόθεση Μπίζιου, 200.000 ευρώ για ψήφους. Και είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ο Λίτρας, ο δικηγόρος, δεν βγήκε στην τηλεόραση και το είπε. Δεν έσπασε τη σιωπή του. Δεν ξεσκέπασε αυτό το σύστημα. Χωρίς εγώ καμία σχέση με τον Λίτρα. Τον έχω βγάλει δύο φορές στον αέρα. Ούτε με νοιάζει ποιος είναι, ούτε τι κάνει. Και ούτε στέκομαι δίπλα του και ούτε καμία συμφωνία θα κάνω μαζί του. Αδιάφορος μου είναι ο Λίτρας. Αλλά βγήκε ο Λίτρας στην τηλεόραση και είπε: υπάρχει μια κλειστή λέσχη 5-6 παντοδύναμων προσώπων που ελέγχει την Ελλάδα. Εμείς τα ξέραμε, εσείς τα ξέρατε. Μιλάμε για καρτέλ δισεκατομμυρίων, με δημόσια έργα, με εξαγορές. Και οι θεσμοί είναι υπομοιρία. Καναλάρχες, επαγγελματίες, πολιτικοί, όλοι κάτω από την ίδια ομπρέλα. Και το χρήμα να είναι το νόμισμα της εξουσίας. Και εσείς μου μιλάτε για δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Η δημοκρατία έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει η δημοκρατία. Αλλά δεν το έχετε πάρει πρέφα. Δεν ξέρετε καν τι σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει εξουσία λαού. Έχετε καμιά εξουσία? Έχετε καμιά εξουσία, ρε? Που όλος ο κόσμος, όλη η τοπική κοινωνία στο Ρεόκαστρο δεν θέλει λατομία, που το δασαρχείο δεν θέλει λατομία, και επειδή μια αποκεντρωμένη στέλνει εντολή γίνεται αυτό που λέει αποκεντρωμένη και υπερισχύει όλων των άλλων, και υπάρχει deal με εταιρεία η οποία ένας θεός ξέρει τι κάνει πάνω στα ελληνικά βουνά. Ποια δημοκρατία, βρε? Το δημοψήφισμα που βγάλατε το άλλαξε ο Τσίπρας. Ποια δημοκρατία? Σας έχουν ερωτήσει ποτέ για τίποτα? Σας ρώτησαν για να καταστρέψουν εκεί πέρα στις λιγνητικές μονάδες τα μηχανήματα? Σας ρώτησαν για να ξεπουλήσουν τα αεροδρόμια? Σας ρώτησαν για να διαχειρίζονται τους δρόμους οι περιστέριδες? Σας ρώτησαν? Ποια δημοκρατία? Δεν είστε καθόλου σοβαροί, μου φαίνεται, και δεν έχετε καθόλου.

0: καθόλου καταλάβει τι συμβαίνει. Αλλά πρέπει να αποκτήσετε ιδεολογία, πρέπει να αποκτήσουμε επιτέλους μια συγκεκριμένη συνείδηση. Πρέπει να πάτε να μάθετε ιστορία, πάτε σε κανέναν αρχαιολογικό χώρο, να δείτε οι αρχαίοι Έλληνες τι κατάφεραν. Όταν οι άλλοι τρώγανε, σας λέω, κουκουνάρες, εμείς φτιάχναμε αγάλματα. Είχαμε λαβύρινθο. Υπήρχε πολιτισμός, υπήρχε θρόνος, υπήρχαν όλα. Αποχέτευση είχαμε όταν τρώγανε κουκουνάρες. Αλλά θα κάνουμε μια μέρα και μια ιστορική ανάλυση για να σας εξηγήσω ποιοι κλέψανε τη γνώση από τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ποιοι την κάψανε 4 φορές, υποτίθεται, ενώ πήρανε αυτοί όλους τους πάπυρους. Και ποιοι στη συνέχεια την κάψαν άλλες 3 και δεν είχαν βρει τίποτα. Θα σας πω εγώ ακριβώς τι συμβαίνει. Ποιοι φέραν τον χριστιανισμό στην Ελλάδα. Και πώς μετά τον χριστιανισμό φτάσαμε εδώ πέρα σήμερα να απαιτούνε να μπουν μέσα οι Ισλαμιστές. Θα κάνουμε μια ιστορική ανάλυση και να μιλήσουμε για όλους και για όλα. Γιατί βλέπετε παντού εχθρούς, ενώ οι εχθροί είναι συγκεκριμένοι. Συγκεκριμένοι είναι. Και πρέπει να ξαναλάμψει ο ελληνισμός. Και πρέπει να ξανακαταλάβουμε ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, δεν υπάρχει καμία καταπολέμηση προβλημάτων. Πας ρε φίλε σε ένα νησί. Θα σε κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα εδώ, επειδή με έχετε τρελάνει τώρα. Έχω γεμίσει και μπαταρίες. Πας σε ένα νησί και πας να κατέβεις σε μια παραλία. Παραλία σε νησί. Παραλία σε νησί. Έχει δικαίωμα να πάει ο καθένας. Και επειδή έχει δίπλα ένα ξενοδοχείο, έχουν τραβήξει μια αλυσίδα, έχουν βάλει μια μπάρα και έναν φρουρό. Και σου λένε σένα, δεν μπορείς να κατέβεις στην παραλία. Γιατί η παραλία είναι ιδιωτική. Δεν μπορείς να πας στην παραλία, ανήκεις στο ξενοδοχείο. Ξέρετε ποια είναι τα δικαιώματά σας. Ξέρετε ότι αυτό που κάνει αυτό το ξενοδοχείο είναι παράνομο. Ξέρετε ότι ο Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να πάει σε κάθε παραλία σε αυτή τη χώρα. Το ξέρετε. Δεν το ξέρετε. Τρώτε νταϊλίκι από ένα ξενοδοχείο σε ένα νησί, για να μην πω στη Χαλκιδική. Σε ένα νησί. Γιατί αυτός που έχει το ξενοδοχείο έχει καλές σχέσεις με έναν υπουργό και δεν πάει να τον βάλει κανένα χέρι. Λοιπόν, να σας πω εγώ ποια είναι η λύση. Λοιπόν, όποιος δεν σέβεται τον Έλληνα πολίτη, όποιος δεν σέβεται το δημόσιο πλούτο και όποιος δεν σέβεται το ελληνικό κράτος, μπουλντόζα και γκρέμισμα και τα σπιτάκια και οι φρουροί και οι μπάρες και οι αλυσίδες και όλα αυτά τα παράνομα που έχουν χτίσει εκεί πέρα. Για να δούμε, θα ξαναπουλήσουν ενταϊλίκι. Και αυτός που έβαλε την μπάρα, ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος είναι ιδιοκτήτης. Βραχιολάκια και κάτσε και μια δεκαετία μέσα. Για να δούμε, θα ξαναπουλήσεις δαϊλίκι στον Έλληνα πολίτη που φορολογείται και πληρώνει για να μπορείς εσύ να το παίζεις μάγκας. Αλλά όταν έχετε να κάνετε με καπιταλιστές που ανέχονται όλα αυτά γιατί παίρνουν μια μίζα, έτσι είναι. Έτσι είναι. Καμία ανοχή σε κανέναν παράνομο. Και πάνω απ' όλα ο Έλληνας πολίτης. Αυτό συλλέγει το χρήμα στα κρατικά ταμεία για να μπορούν αυτοί μετά να το παίζουν ιστορία. Τελεία και παύλα, δεν με νοιάζει. Φωνάζω γιατί είμαι αγανακτισμένος. Τι θες να κάνω, να μιλάω ψιθυριστά. Άμα δεν αντέχεις που φωνάζω, χαμήλασε τον ήχο σου. Φωνάζω γιατί είμαι αγανακτισμένος. Θες να πας στη Σκόπελο να δεις που εκεί πέρα ο γιος του δήμαρχου έχει αποκλείσει ένα ολόκληρο σημείο, ένα ολόκληρο βουνό. Πάνε! Τράβα να δεις. Τράβα. Και έλα μετά να μου ξαναπείς αυτά που μου λες. Έχω ένα ηχητικό στο οποίο αναφέρεται το ότι υπάρχει μια υποψήφια που εξαγόρασε ψήφους. Σωστά. Υπάρχει ένα ηχητικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και σε διάφορες εκπομπές, το οποίο λέει, βάλε να τα ακούσουμε, έλα, βάλε το να τα ακούσουμε, να το σχολιάσουμε μετά, δώσ' το. Από την αρχή όλο, όλο, όλο, όλο που ακούγεται η συγκεκριμένη τύπισσα που έδωσε λεφτά σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να δρομολογήσουν ψήφους.
1: Τι να κάνεις δηλαδή?
2: Θα γίνω τώρα λίμπα, όχι.
1: Τι λίμπα?
2: Εδώ,
1: μέσα στο σπίτι μου ξανά.
2: Θα έρθει η κόρη μου εδώ και θα αρχίσει να σε... Θα ορμίζει απάνω σου, θα σε πει απατεώνα, τι να την πεις.
1: Η κόρη σου.
2: Ναι.
3: Σε αυτό το βίντεο ο πατέρας γνωστής βουλευτού της Λάρισσας έχει πάει έξω από το σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη και αυτά που ο ίδιος αναφέρει είναι απίστευτα.
1: Οπότε πήγα να σε βγάλω βουλευτή να εγώ.
2: Εσύ.
1: Ναι, πήγαμε να πάμε μαζεύσουμε ψήφου.
2: Μεγάλη πόρτα σε έμπαινε. Ανάθυμα την ώρα που έπληξε. Ε, περίμενε φίλοι.
1: Τι θα. Άπνε, να και τα πω εγώ. Τα μαζεύω αυτά, τα δύο εισαγγελές.
4: Άπνε.
1: Όχι.
4: Βέβαια,
1: άρχισε και βαράει.
4: Κοίτα, αρχίζει και χτυπάει.
1: Να σε.
4: Να σωστά στα παιδιά, εγώ του είπα, κοίτα, δεν κοίτα. Το βλέπεις. Δεν καταλαβαίνω.
1: Σε όσες μαζεύω όμως.
4: Εσείς.
1: Δεν ξέρω, χτύπα. Χτύπα.
2: Ε, καλά.
1: Χτύπα. Θα σε...
4: Έλα,
1: χτύπα μπροστά στα παιδιά.
2: Επιμπήστε να δείτε πλόγα, γκάζιο.
1: Εντάξει. Άσε μπροστά στα παιδιά μας, βρίσκε μπροστά στα παιδιά μας. Δεν πειράζει.
2: Είμαι μαλωμένος εγώ, παιδί.
1: Βρίσκε και δείξε τα παιδιά λίγο να δει βουλευτής.
2: Ας τον καλέ.
1: Δείξε τα παιδιά να δει τα παιδιά. Μπροστά στα μωρά τι κάνεις.
2: Τα παιδιά.
1: Μπροστά στα
2: παιδιά. Νομίζω ότι θα σύσω για τα παιδιά.
1: Μπροστά στα μωρά μας.
2: Θα σας σκοτώσω ρε.
1: Άρα λίγο.
3: Και αφού ο πατέρας σύμφωνα πάντα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε δεν κατάφερε αυτό που ήθελε στο σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, βρίσκεται και η βουλευτής ζητώντας τα αρέστα.
5: Αυτό βγαίνουν ο Ομπάμα που βγαίνουν πλανητά.
4: Τι να κάνω εσύ ρε εσύ.
5: Τι να κάνω.
4: Τι να κάνω εγώ τώρα πρέσβη.
5: Το κορόιδεψες άρα.
4: Δεν το κορόιδεψα. Κοίτησα την κατάσταση, αυτή τη στιγμή μου λέει
5: πως... Πού κατάσταση, μωρέ! Είναι σταυρός που πήρα το 2015, το 2019, πήρε και το 2023.
4: Τι κοίτησες! Δεν ψήφισα στην Ελασσόνα και πήρε ψήφους από εδώ. Αυτά είναι τα χρήματα.
3: Ψήφοι, χρήματα και συμφωνίες που φαίνεται να δόθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής κινητοποίησης ψηφοφόρων.
5: Όλοι γνωρίζουν την δραστηριότητά σου, δεν θέλω να σε προσφάνω. Είσαι αυτός που είσαι και είναι αυτός που είσαι. Πρόσεξε τα λεφτά πίσω, αυτά που μας
0: δώστε τα λεφτά πίσω και θα τα δίνα στο Μητσοτάκη και θα είχα βγει και κάτι τέτοιες τρέλες ακούγονται. Κάτι τέτοιες τρέλες να σας πω εγώ ότι ισχύει σύμφωνα με την νομοθεσία, σύμφωνα με τον νόμο 4648 του 2019. Οποιαδήποτε ή οποιοδήποτε προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει χρηματικά ή άλλα ανταλλάγματα σε εκλογέα για να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο ή κάποιο συγκεκριμένο συνδυασμό, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών. Και φυσικά με στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Γιατί δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη κυρία? Εδώ υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Γιατί δεν ισχύει ο νόμος 4648 του 2019 για τη συγκεκριμένη κυρία της Νέας Δημοκρατίας? Ο ποινικός κώδικας το λέει ξεκάθαρα. Υπάρχουν άρθρα περί προσβολής του εκλογικού δικαιώματος, περί νόδευσης της εκλογικής διαδικασίας. Και φυσικά υπάρχει και άρθρο για την εξαγορά. Μιλάμε για βαρύτατα αδικήματα και θα έπρεπε όλοι αυτοί να έχουν τιμωρηθεί. Και θα έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί για κάθε εξαγορά. Γιατί κάθε εξαγορά είναι και ένα αδίκημα. Πόσους εξαγοράσανε αυτοί? Πόσους? Η συγκεκριμένη κυρία δεν θα έπρεπε να μπορεί να ξανακατέβει υποψήφια και θα έπρεπε να είναι στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή και να την έχουν τιμωρήσει για νοθεία, για εξαγορά ψηφοφόρων. Και όχι μόνο αυτή, να. Και όλους αυτούς που κάνουν ρουσφέτια και βολέματα. Όλους. Γιατί για τα βολέματα και για τα ρουσφέτια σκέφτονται το ότι αύριο μεθαύριο θα τα αποδώσει ο άλλος με μια ψήφο. Ούτε χαζοί είμαστε, ούτε ηλίθιοι. Ξεκάθαρα πράγματα. Υπάρχει νοθείο στις εκλογές. Αυτός που έχει χρήμα εξαγοράζει ψηφοφόρους. Αυτό είναι άδικο. Και κανονικά το εκλογοδικείο θα έπρεπε να τους κυνηγάει. Γιατί δεν τους κυνηγάει? Πόσο να φωνάξω, έχω αφήσει το λαρίκι μου πάνω στο μικρόφωνο. Πού είναι το εκλογοδικείο? Που βγαίνει ο Βαρτζόπουλος και μας λέει, έλα μωρέ, υπουργός ήμουνα και έκανα μια εξυπηρέτηση. Ο υπουργός δεν έχει αρμοδιότητα να κάνει εξυπηρετήσεις, εκτός αν ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος δούλευε σε κάνα ΚΕΠ και δεν το ήξερα. Σε ΚΕΠ δούλευε ο Κεφαλογιάννης, σε ΚΕΠ δούλευε ο Μηταράκης, σε ΚΕΠ δούλευε ο Λεονταρίδης, ο Μπουκόρος, ο Σενετάκης, ο Τσιάρας, ο Σκρέκας, ο Βασιλιάδης, ο Καραμαλής, η Παπακώστα, όλοι αυτοί που είναι στη δικογραφία. Σε δικηγόρο πήγανε? Θα υπάρξει δίκη? Είναι σε δικογραφία ή απλά τους ξυλώσανε από υπουργούς και όλα καλά, άφεση αμαρτιών? Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Μας κοροϊδεύουνε. Εκεί στη Λάρισα τι έχετε να πείτε για αυτό που γίνεται με τα 200 χιλιάρικα και τις ψήφους? Τι τραγουδάτε, Σοκερντέ και Σοκερέσα? Πάμε τώρα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να γυρνάει από κανάλι σε κανάλι και να λέει τα ψέματά του και να φωνάζει ότι οι Εβραίοι είναι οι καλύτεροι και όλες αυτές τις τρέλες που λέει. Αλλά, αν πάει στο νοσοκομείο Ρόδου, θα δει ότι από τα ταβάνια μπαίνει νερό. Ότι έχουν βάλει εκεί άνθρωποι κουβάδες για να πέφτει μέσα. Και απευθύνομαι και στα τοπικά φερέφωνα, στη Ρόδο, που δεν είναι ικανοί να σηκώσουν το ανάστημά τους και να πούνε μια φορά την αλήθεια, να κάνουν μια φορά μια σωστή αναφορά. Πού είστε? Όλοι χαμένοι, όλοι πνιγμένοι. Και επειδή μαθαίνω το ότι και κάποια πρόσωπα που βγάζουμε στην εκπομπή, έχουμε τώρα νέο πρόσωπο, δεν θα πω το όνομά του γιατί θέλω να επιβεβαιώσω την πληροφορία. Έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο το βγάλαμε πρόσφατα κιόλα στον αέρα. Προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα. Γερό όνομα του πρωτογενή τομέα. Ακούστε αυτό που σας λέω και γράφτε το. Γράφτε το. Όνομα δυνατό που ήτανε και στα μπλόκα, που είναι από τον πρωτογενή τομέα, που τον βγάλαμε πριν μια-δυο εβδομάδες στον αέρα εδώ πέρα και είπε κάποια πράγματα, θα πάει για την καρεκλίτσα. Και αυτός θα πάει για την καρεκλίτσα. Και αυτός. Δυνατό όνομα στην κτηνοτροφία. Του έταξε, μαθαίνω, ο Τσίπρας το επικρατείας. Και ξαφνικά ο κτηνοτρόφος ξέχασε. Ξαφνικά ο κτηνοτρόφος δεν είναι αντισυστημικός. Ξαφνικά ο κτηνοτρόφος από τη στιγμή που του έταξαν το επικρατείας δεν έχει ιδεολογία, δεν έχει απόψεις. Ξέχασε που ανήκει και θα πάει για την καρέκλα. Αν ισχύει αυτή η πληροφορία, και επειδή γνωρίζω ότι με ακούει ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος, αν ισχύει αυτή η πληροφορία και ο συγκεκριμένος πάει στο Τσίπρα για να πάρει την καρέκλα στο επικρατείας, εγώ θα είμαι ο πρώτος, στο λέω να το ξέρεις που μ' ακούς, που εδώ πέρα στον αέρα θα σε κάνω ρόμπα. Στο λέω, γιατί θα είσαι ρόμπα. Εσύ που έλεγες ό,τι έλεγες, εσύ που έβγαινες και υποστήριζες αυτά που υποστήριζες, αν πας για το επικρατείας, θα κάνεις ακριβώς ό,τι έκανε και η Καριστιανού. Θα επιλέξεις την προσωπική καριέρα. Θα επιλέξεις να κοιτάξεις την παρτούλα σου. Και εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Έτσι, εδώ θα είμαστε. Για να βάζω τα ηχητικά σου, όπως βάζω και τον Αλωνών, να ακούγεται το τι έλεγες και πώς έκανες την κολοτούμπα μόλις σου τάξανε καρεκλίτσα. Έτσι, εκεί στο πρωτογενή τομέα, για να δείτε πώς λειτουργούνε, για να δείτε ότι όλοι κοιτάνε την πάρτη τους στην τελική. Όλοι. Και εγώ θα το λέω κι ας με βρίζετε. Και εγώ θα το λέω κι ας με καταλήξουμε να με ακούνε πέντε άνθρωποι γιατί στραβώνουν. Δεν με νοιάζει ρε. Εγώ κι άλλοι τρεις να είμαστε. Έτσι, μπράβο. Έτσι, το βρήκατε το όνομα, το βρήκατε. Κάτσε να επιβεβαιώσουμε την πληροφορία και θα το πω και στον αέρα. Δεν θέλω να προτρέχω. Δεν θέλω να τον πάρω στο λαιμό μου. Μου ήρθε η πληροφορία και ρωτάω. Μόλις επιβεβαιωθεί, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε, λέω. Τελειώνει. Δεν πρόκειται να πω κάτι άλλο στον αέρα. Όταν είναι, θα το πούμε κι αυτό. Ξέρετε, πολλές φορές με ρωτάνε συγκεκριμένα πράγματα. Η πιο ακραία ερώτηση που με κάνουνε είναι αυτή που λέει, ρε Γρηγόρη, μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι? Και απαντάω πάντα με όλη τη δύναμη της φωνής και της ψυχής μου, ναι, μπορεί. Όσες φορές κι αν με έχουν ερωτήσει, όποιος κι αν έχει έρθει κι αν μου έχει πει μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες, φωνάζω και λέω ναι, ναι, μπορεί. Είναι γεγονός, ναι, ναι, μη με ξαναρωτήσετε ποτέ άμα μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι. Μπορεί. Εντάξει, τελειώσαμε. Και για τους επόμενους που θα θέλανε να με ρωτήσουν, μην το ρωτάτε, η απάντηση είναι ναι, με κεφαλαία γράμματα. Μπορεί. Πρέπει κάποια στιγμή να ψάξουν, να βρούνε τι ακριβώς συμβαίνει με το catering. Τι ακριβώς συμβαίνει με τη σύντηση των παράνομων μεταναστών. Γιατί και εκεί έχει γίνει της ποπάρας. Εκεί κι αν έχει γίνει. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, περιφερειάρχοι, δημάρχου, έχουν βάλει όλα τα δικά τους πρόσωπα να ανοίξουν εταιρείες για να πάρουν εργολαβίες. Κεραίει το χρήμα. Σκέψου τώρα εσένα να σου πει ένας φίλος σου, ο οποίος είναι περιφερειάρχης, Γρηγοράκη, Γιαννάκη, Κωστάκη, Μαρία, Ελένη, Κωνσταντίνα, πάνε κάνε μια εταιρεία. Και σε ένα μήνα από τώρα θα σου δώσω εγώ τη δουλειά. Δηλαδή θα κάνεις εσύ μια εταιρεία catering. Και σε ένα μήνα από τώρα θα σου δώσει η περιφέρεια να ταΐζεις όλα τα hotspot. Έτοιμο. Απλά για να μπορέσω να σου δώσω τη δουλειά, θα παίρνω κι εγώ ένα μερίδιο της εταιρείας. Δεν θα φαίνεται το όνομά μου, αλλά θα παίρνω κι εγώ ένα μερίδιο. Γκέγκε. Σφίγγουνε τα χέρια, ξεκινάει η εταιρεία, παίρνει το έργο με φωτογραφικό διαγωνισμό και γίνονται και οι δύο πλούσιοι. Και δεν υπάρχει και έλεγχος παράλληλα. Κόβουνε, να πούμε, και 1000 γεύματα περισσότερα ότι δώσανε και όλα καλά. Ελλάδα. Και κάθεσαι εσύ και βλέπεις τον γείτονά σου, το φίλο σου, το γνωστό σου να πηγαίνει να πάρει ένα πιάτο φαΐ από την ενορία. Και οι παράνομοι μετανάστες έχουν πρωινό κρουασανάκι με φυσικό χυμό, μεσημεριανό όμως σχαράκι με μακαρονάκι, και επιλέγουνε και τι θέλουνε να φάνε, μπορεί να θέλουνε και άλλα πράγματα. Και μισθό και ηλεκτρικά είδη και στέγη και ό,τι άλλο θέλουνε. Και άμα κάνουν και τίποτα, δεν τους πάει κανένας φυλακή, γιατί έχει ο καθένας 5 ονόματα. Και τι φωνάζουν, ας είναι καλά η ΜΚΟ. Λοιπόν, ποια είναι η λύση? Να κλείσουν η ΜΚΟ. Να κλείσουν η ΜΚΟ, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Τι προσφέρουν στο ελληνικό κράτος? Θα αναλάβει το ελληνικό κράτος για όλα αυτά που είναι υπεύθυνες η ΜΚΟ. Και να δεις τι καλά στρώνει η κατάσταση μέσα σε 2 χρόνια. Γιατί είναι πολλοί που κρύβονται πίσω από offshore, ΜΚΟ, φιλανθρωπικές, φιλοζωικές και ό,τι άλλες οργανώσεις υπάρχουν. Ούτε τα πλυντήρια τέτοιο ξέπλυμα. Ούτε τα πλυντήρια. Μια παρεάκι είναι όμως όλοι αυτοί. Ένα παρεάκι. Μου στέλνει άλλη μήνυμα και με ρωτάει τώρα. Αυτό συμβαίνει τώρα. Σας δείξω το μήνυμα, αν θέλετε. Οι γάτες, λέει, με το κλιματιστικό στους 24 βαθμούς είναι εντάξει? Γιατί να μην είναι αυτές, πληρώνουνε? Τι ερωτήσεις είναι αυτές που κάνετε, ρε? Τι νομίζετε, είμαι η τεχνητή νοημοσύνη με φωνή? πια έξω να βγουνε. Λοιπόν, επειδή όμως έχουμε σχέση πλέον με την Κρήτη, έχουμε οικογένεια στην Κρήτη, θέλω να πω κάτι για την Κρήτη. Λοιπόν, 800 εκατομμύρια αποζημίωση, ποινική ρήτρα βασικά, σωστά να το πούμε, ποινική ρήτρα, 800 εκατομμύρια ευρώ πήρε η κατασκευαστική εταιρεία σε αυτά τα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το δρόμο που ξεκίνησε. Και μιλάω για το ΒΟΑΚ, τον οδικό άξονα της Κρήτης. Η σύμβαση έλεγε ότι σε 2 χρόνια θα παραχωρούσε το ελληνικό δημόσιο με απαλωτριώσεις τους χώρους για να γίνουν τα έργα. Και είναι γνωστό σε όλους τους νομικούς κύκλους το ότι οι απαλωτριώσεις εκδικάζονται σε 2 χρόνια σε πρώτο βαθμό και σε 6 περίπου χρόνια σε δεύτερο βαθμό για να οριστεί η τιμή της απαλωτρίωσης. Οι εταιρείες που είχαν δώσει τη χαμηλότερη τιμή και πήραν το έργο και φυσικά τα 800 εκατομμύρια ευρώ είναι συγκεκριμένες. Για ποιο λόγο όμως το ελληνικό κράτος δεν έκανε αυτά που είπε? Μήπως το έκανε εσκεμμένα για να μπορέσει να δώσει ποινική ρήτρα? Μήπως αυτοί που κυβερνάνε πήραν κάνα κομματάκι από το ποσό που δώσανε σαν ποινική ρήτρα και τα συμφώνησαν με την εταιρεία? Ρωτάω. Γιατί σας λένε ότι υπάρχει σταθερότητα. Ναι, υπάρχει σταθερότητα στη λαιλάτιση. Στη λαιλασία, όπως θέλετε πείτε το. Εγώ είμαι παιδί του δρόμου. Λαιλασία είναι η σωστή λέξη, ναι, εντάξει. Και λαιλάτιση μπορείς να το πεις, μωρέ, με πρίζετε. Μήπως ήταν συμφωνημένο για να πάρουν την αποζημίωση μαζί? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Υπάρχει κανένας έλεγχος? Και στην τελική, γιατί κανένας δεν καταδικάζει αυτούς που δεν κάνανε αυτά που έπρεπε και δώσαμε 800 εκατομμύρια ποινική ρήτρα? Ποιος θα πληρώσει την ύφη που ο ελληνικός λαός πληρώνει μια τέτοια αποζημίωση? Δεν πρέπει να ξυλωθούν όλοι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι αρμόδιοι? Δεν πρέπει να σηκωθούν να φύγουν όλοι αυτοί της κυβέρνησης που είναι ανίκανοι? Φυσικά και πρέπει. Αλλά όταν ο Έλληνας πετάει χαρταετό, έτσι είναι. Όταν δεν ελέγχει κανένας τι γίνεται με τις μαύρες σακούλες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάθεστε και ασχολείστε εσείς με την Αφροδίτη Χαλιλοπούλου και τον Παϊτέρη, Λατινοπούλου και τον Παϊτέρη, και που μαλώνουνε. Και αν τελικά είναι τη ίδια ράτσα, και αν τελικά έχει ξαδέρφια οι οποίοι είναι τσιγκάνοι γύφτοι, και τι είναι ο γύφτος και τι είναι ο τσιγκάνος, και αν θα χορέψουμε με τον Ξανθιώτη τσικουλάτα τσικιντά και κάτι βλακίες. Εδώ η Ελλάδα καίγεται, εδώ η Ελλάδα ξεπουλιέται. Τι μας νοιάζει τι κάνουν οι τσιγκάνοι εκεί πέρα όλοι μαζί? Δεν πάνε να χορεύουν και με την Λατινοπούλου μαζί η τσιφτετέλια? Τι μας νοιάζει, έχουμε σοβαρά προβλήματα εδώ. Ασχολείστε με αυτά που σας πλασάρουν να πούμε στα κανάλια για να αποσυντονίζουν το μυαλό σας. Επίσης στο Ηράκλειο, πολιτική προδοσία του Αρναουτάκη με σφραγίδα Νέας Δημοκρατίας. Δομή στο Ηράκλειο. Έρχεται και σε εσάς αυτή η κατάσταση? Εγώ γνωρίζω το ότι Κρήτη σημαίνει αντίσταση. Κρήτη σημαίνει ανυπακοή. Δεν προσκυνάνε οι κριτικοί. Εγώ αυτό γνωρίζω. Εκτός κι αν κάποιοι κάνουν κοκοκό μπροστά στον υπουργό. Εκτός και αν λέω. Όπως και να έχει, και δεύτερη ώρα θα είμαστε μαζί. Δεν φεύγει κανένας. Έχω πολλά ακόμα να πω πριν πάμε τρίτη ώρα στον καλεσμένο για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα μηνύματα. Θα το φωνάζω και θα το λέω όσο πιο δυνατά μπορώ. Λοιπόν, για να είμαστε ξεκάθαροι, εκεί στο Μαξίμου πρέπει να στείλουμε δώρο ζαρτιέρες. για να ξεκινήσουν μερικοί να τις φοράνε. Διότι έχουμε ενωθεί Πόντιοι, Μικρασιάτες, Μακεδόνες, Θρακιώτες, Βλάχοι, Ηπειρώτες, Θεσσαλοί, Πελοποννήσιοι και τώρα είναι μαζί μας και η Κρητική. Όλος ο πατριωτικός χώρος συσπυρώνεται. Γιατί? Για να διώξει αυτούς που ξεπούλησαν την Ελλάδα, την λαιλάτισαν και δεν άφησαν φράγκο στα κρατικά ταμεία. Αυτοί που δεν μας λένε την αλήθεια για το σχέδιο που υπάρχει να μας στραγγαλίσουν οικονομικά, να μας αναγκάσουν να φύγουμε στο εξωτερικό για να κάνουν την πατρίδα μας Μόντε Κάρλο, για να πάρουν την περιουσία μας και να την μετατρέψουν σε τουριστικά καταλήματα. Αυτό είναι το όνειρό τους. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα ακόμα. Και αυτοί όμως δεν έχουν καταλάβει το πόσοι είμαστε και δεν το ξέρουν αυτό. Γι' αυτό το ξαναλέω. Όλοι εσείς εκεί στο Μαξίμου, βγάλτε σιγά σιγά τα ρολεξάκια από τα χεράκια, γιατί θα μπουν βραχιολάκια. Και εγώ όταν τον δίνω το λόγο μου, τον κρατάω. Τα χαιρετίσματά μου στους νυκτάριδες. Τα χαιρετίσματά μου εκεί στα Νόγια, στο Σύντεκνο, το Μιχαλανδρέα. Υπάρχει μια καρδούλα που χτυπάει εκεί στην Κρήτη πολύ δυνατά. Και δεν ξέρει ακόμα ότι για χάρη της κατεβαίνω και στην κόλαση. Δεν ξέρει ακόμα αυτή η καρδούλα το ότι αν μου το ζητήσει θα τους βάλω όλους φωτιά. Και όταν λέω όλους, όλους. Εντάξει, αρκεί να το θέλει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα. Να πούμε κι άλλα. Πολλά. Πάρα πολλά. Δώσε, δώσε, δώσε. Νίκο Μανώλη τώρα δώσε. Εδώ, αφού μιλάμε για την Κρήτη, δώσε Νίκο Μανώλη. Δεν γίνεται. Δώσ' το να. Απ' τη μέση και κάτω. Πάμε με Μελίνα Σλανίδου, είναι, αλλά δεν πειράζει. Δώσ' το να.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει πως το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για τη διέλευση δεξαμενόπλων τη στιγμή που οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοινώνουν πως κλείνουν τα στενά μέχρι νεωτέρας. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών έκρινε ένοχους τους 4 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, στην υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών μηνυμάτων από Δήμων Ελλήνων. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 8 έως 20 μήνες, όλες με τριετή αναστολή. Η ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση είναι ανακοινώνει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου, τα οποία η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά. Ο Πρωθυπουργός μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπησή του αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως το πόσο κάνει και το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είσαι ανίκανος να χτυπήσεις την ακρίβεια, τότε μετατρέπεις τον πολίτη σε Sherlock Holmes, ο οποίος πρέπει να ψάχνει για ώρες ατελείωτες από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη για να βρει φθηνό προϊόν. Εδώ έχουμε ομοί παραδοχή κυβερνητικής ανικανότητας να χτυπηθούν τα καρτέλ διαστόματος του ίδιου του Μητσοτάκη, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην τελική ευθεία η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν οι συντεχείς αντιφάσεις του 43χρονου δράστη από τα Σκόπια και τα ευρήματα των αρχών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα δημόσια την παραίτησή του με διάγγελμά του μετά τις ασφικτικές πιέσεις που δέχθηκε από τους εργατικούς να δώσει τη σκυτάλη, ανοίγοντας το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία αποχώρησης ξεκινά από τις 9 Ιουλίου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ήπειρο και πιθανώς στη Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί τώρα η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
12: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
11: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
13: Κι αν έχετε ζήσει,
11: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους φτύνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
14: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτη.

ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δεν έχουμε αναλύσει είναι αυτό που συμβαίνει με τα αρχαία. Πολύ σημαντικό θέμα. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο λέει συγκεκριμένα πράγματα. Ακούστε. Ενημερώθηκα, μου γράφει ένας φίλος ακροατής, εδώ και μια εβδομάδα, ότι κάποιοι έχουν στήσει μια πλεκτάνη. Μια συγκεκριμένη πλεκτάνη, όχι μια τυχαία πλεκτάνη. Μια πλεκτάνη με στόχο κάποια αρχαία.

πολιτισμό και την παράδοση και την ιστορία μας, διαπίστωσα, μου γράφει και μου είπανε άνθρωποι των μουσείων τα εξής. Πρώτον, όλος τυχαίως έχουν αφαιρεθεί για συντήρηση τα αγάλματα του Κολοκοτρώνη από το πεδίο Άρεως και στην Τρίπολη, λέει, τα οποία γνωρίζω ότι θα επιστρέψουν. Δεύτερον, έχει περαστεί, λέει, νόμος να δίνουμε τα αρχαία μας για 99 χρόνια χωρίς ανταπόδοση στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα σημαντικά εκθέματα να τα στέλνουμε χωρίς ανταπόδοση σε Κίνα, Γαλλία και άλλες χώρες. Τρίτον, έχουν βγάλει, λέει, σε πληστηριασμό αρχαίους χώρους, αυτό είναι το πιο σημαντικό, για να τους ιδιωτικοποιήσουν. Το ξαναδιαβάζω αυτό, γιατί είναι το σημαντικότερο, ξαναλέω. Έχουν βγάλει σε πληστηριασμό αρχαίους χώρους για να τους ιδιωτικοποιήσουν. Μα είναι ήδη ιδιωτική αρκετή χώρη, συμπληρώνω εγώ. Αν πας στην Κνωσό, θα πληρώσεις είσοδο. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πάνε στο ελληνικό κράτος? Αν πας στην Ακρόπολη, θα πληρώσεις είσοδο. Πάνε τα λεφτά στο ελληνικό κράτος ή πάνε σε ιδιώτες? Για ψαχτείτε. Επίσης, συνεχίζει και λέει, ενημερώθηκα, λέει, ότι και από την Μύκονο έχουν πάρει κάποια κομμάτια και από την Άξο και από άλλα νησιά. Δεν ξέρω, λέει, πώς μπορώ να βοηθήσω. Είναι λεπτή η θέση μου και δεν μπορώ να κάνω ευθύς αναζητήσεις. Το συμπέρασμα που βγήκε, λέει, από εμένα είναι ότι κάτι δεν πάει καλά. Μίλησα, λέει, και με έναν άνθρωπο ακροατής από τον Δήμο και μου είπε ότι πέρασαν νομοσχέδιο και τα αφαίρεσαν όλα αυτά τα αρχαία. Δηλαδή είναι πλέον νόμιμη η αρχαιοκαπηλεία, μπορεί να μας απαντήσει κάποιος. Είναι πλέον νόμιμη η αρχαιοκαπηλεία, ήρεμα ρωτάω. Έχουν νομιμοποιήσει το εμπόριο των αρχαίων και κανένας δεν τους ελέγχει το τι παίρνουνε και πώς το παίρνουνε και τι συμβαίνει με τα αρχαία. Φυσικά ο άνθρωπος φοβάται. Ο ακροατής αυτός μου έχει γράψει, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να βγει το όνομά μου. Σεβάσου το. Εννοείται ότι θα το σεβαστώ και δεν πρόκειται ποτέ να το αποκαλύψω αυτό το όνομα. Αλλά ανησυχεί και είναι σε συγκεκριμένη θέση και τα λέει αυτά. Εύχομαι να βρούμε λύση, μου λέει. Η Παναγία να μας βοηθήσει με όσα ζούμε και όσα έρχονται. Δεν θα μείνει τίποτα στην ουσία. Τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Η Μενδώνη τι έχει να πει για όλα αυτά? Επίσης, κανένας δεν διεκδικεί. Ξέρετε, αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και το Πανεπιστήμιο των Τυράννων ανακάλυψαν πρόσφατα τα θεμέλια ενός μαζικού ελληνιστικού ναού στη Βόρεια Αλβανία. Ο οποίος αυτός ελληνικός ναός βρίσκεται κοντά στο χωριό Μπουσάτ. Ένα μνημειώδες κτίριο, το οποίο αποτελεί το κεντρικό τμήμα μιας χαμένης ηλυρικής πόλης της Βασανίας. Το κτίριο που βρέθηκε χρονολογείται από τον 4ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ. Μια περίοδο κατά την οποία η πόλη ήταν ένα μεγάλο αστικό κέντρο στην περιοχή. Βρέθηκε ένα αμυντικό τείχος που πιθανότατα χρησίμευσε παλαιότερα στο να μπορούν να προστατευτούν όλοι αυτοί της πόλης. Και υπάρχουν συγκεκριμένα όρια. Και ανακάλυψαν οι ερευνητές ότι αργότερα πήγαν εκεί οι Ρωμαίοι και κατασκεύασαν και ένα μικρότερο παρατηρητήριο δίπλα στα ερείπια τα συγκεκριμένα, για να παρακολουθούν τις ακτές και τις κοντινές διαδρομές και όλους αυτούς που πηγαινόντουσαν και ερχόντουσαν. Ποιος από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή διεκδικεί για τον ελληνικό πολιτισμό? Ποιος φωνάζει και λέει το ότι, παιδιά, βρέθηκε στη συγκεκριμένη φάση, στο συγκεκριμένο σημείο, ελληνικός ναός, ελληνική πόλη.

Κανένας. Κανένας. Κανένας, έτσι όπως σας το λέω, κανένας δεν ασχολείται. Βρέθηκαν νομίσματα στα βάθη της Τουρκίας, ελληνικά, αγάλματα. Δεν βγήκε κανένας να πει ότι εδώ, και κοιτάξτε, πώς βρέθηκαν αυτά εκεί. Πώς βρέθηκαν αυτά εκεί, ρε. Μας ανήκουνε. Κανένας. Κανένας, το καταλαβαίνει, δεν βγαίνει κανένας μπροστά να μιλήσει. Να πει ότι όλα αυτά είναι ελληνικά. Ότι η Ελλάδα υπάρχει παντού, ότι όταν εμείς ήμασταν σε αυτά τα εδάφια εσείς δεν υπήρχατε. Και είναι σημαντικό κάποιος να το φωνάζει και να το λέει αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό κάποιος να διεκδικεί. Για να μην αρχίσω να λέω το ποιοι έφεραν τον πολιτισμό, το ποιοι είναι πλέον σε αυτές εδώ πέρα τις πόλεις, τις χώρες, σε αυτό το έδαφος που ήταν δικό μας. Βγήκε στην Ινδία ένας θρησκευτικός ηγέτης και τι έλεγε. Θέλετε να σας πω τι έλεγε στην Ινδία ένας θρησκευτικός ηγέτης? Να πέσετε από τα σύννεφα. Και τι σημαίνει Ινδία? Ξέρετε πως βγήκε η λέξη Ινδία? Που ετυμολογικά προέρχεται από τον ποταμό Ινδό. Και ότι η συγκεκριμένη γραφή και γλώσσα που ονομάζεται Χίντου είναι και αυτή από την ίδια λέξη. Το ξέρετε ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν πρώτοι τον όρο Ινδί για να περιγράψουν τους κατοίκους πέρα από το συγκεκριμένο ποταμό. Και βγαίνει σήμερα εκεί στην Ινδία ο θρησκευτικός ηγέτης εκεί ένας και τι λέει? Οι γυναίκες, λέει, που μαγειρεύουν όταν έχουν περίοδο θα ξαναγεννηθούν σαν σκύλοι. Λοιπόν, εγώ θα σας το ξαναπώ για να το καταλάβετε. Δυναμώστε το να το ακούσουν και γύρω σας. Γιατί κάποιοι υιοθετούν απόψεις. Βγαίνει θρησκευτικός ηγέτης στην Ινδία και λέει ότι οι γυναίκες που μαγειρεύουν όταν έχουν περίοδο θα ξαναγεννηθούν σαν σκύλοι. Πάνε εσύ άμα έχεις τα κάκαλα στη γυναίκα σου όταν έχει περίοδο και πες την ότι τώρα που μαγειρεύει ενώ έχει περίοδο θα ξαναγεννηθεί σαν σκύλος. Πάνε πες το άμα τολμάς. Και πες ότι μου το είπε ένας Ινδός. Επίσης τι λέει? Οι άνδρες, λέει, που τρώνε φαγητό, το φαγητό των γυναικών τους, θα ξαναγεννηθούν σαν μοσχάρια. Εγώ πιστεύω ότι όλοι θα ξαναγεννηθούμε σαν μοσχάρια. Οι Έλληνες τουλάχιστον όλοι έχουμε φάει από το φαγητό των γυναικών. Όλοι θα ξαναγεννηθούμε μοσχάρια. Αυτά λένε. Εκεί φυσικά χειροκροτούν ανάλογα από κάτω οι Ινδοί. Όχι ότι άμα έβγαινε εδώ στην Ελλάδα κάποιος και τα έλεγε, οι δικοί μας δεν θα τα πιστεύανε. Και οι δικοί μας θα τα πιστεύανε. Δεν έχουν μόνο εκεί χαϊβάνια, έχουμε και εδώ χαϊβάνια. Μην νομίζεις ότι εμείς είμαστε ξεχωριστοί. Εγώ πιστεύω αύριο να βγει ο Μητσοτάκης και να τους πει: ακούστε, αν φάτε από το πιάτο του Νεοδημοκράτη, θα γεννηθείτε ακρίδες. Θα το χειροκροτάνε. Πάτε ένα στίγημα. Μα ό,τι και αν σηκωθεί και αν πει, τον χειροκροτάνε. Και θα λένε μπράβο! Και στο μυαλό τους θα παίζει. Δώσε καμιά εργολαβία. Βόλεψε το παιδί μου. Όσο χειροκροτάνε, αυτά παίζουν στο μυαλό τους. Βόλεψε το παιδί μου. Δώσε καμιά εργολαβία. Δώσε κανένα μισθό. Καμιά αύξηση. Μπράβο. Βάλε με στο Δήμο. Βάλε με. Στο Υπουργείο. Θέλω καρέκλα. Βάλε με υποψήφιο. Αυτά παίζουν στο μυαλό τους την ώρα που χειροκροτάνε. Αλλά είναι υποκριτές. Αυτή είναι η αλήθεια. Και για να σας πω και πώς βγήκαν οι Ινδιάνοι. Γιατί δεν διαβάσατε καλά, μου φαίνεται. Όταν ξεκίνησαν και ανακαλύψανε την Αμερική, νόμιζαν ότι πήγαν στην Ινδία. Όταν ξεκίνησε ο Χριστόφορος Κολόμβος, που παραδοσιακά θεωρείται Ευρωπαίος, και πήγε να ανακαλύψει το 1492 την Αμερική, όταν φτάσανε, νομίζαν ότι είχαν πάει στην Ινδία. Και γι' αυτό το λόγο ονόμασαν τους ανθρώπους που βρήκαν εκεί πέρα Ινδιάνους.
Και έμεινε αυτό. Κάνανε λάθος όμως. Έκανε και λάθη ο Κολόμβος. Δεν ήταν τέλειος. Καλά, δεν θα πω τώρα για τον Λέιφ Έρικσον και για τους υπόλοιπους. Γιατί κάποιοι λένε ότι ο Νορβηγός και Ισλανδός, κάποιοι λένε, εξερευνητής, είχε φτάσει πρώτος στον Καναδά. Και ονόμασε εκεί την περιοχή Βίνλαντ. 500 χρόνια πριν τον Κολόμβο. Τέλος πάντων, άστα, άμα κάτσουμε να κάνουμε τέτοιες αναλύσεις, θα ξημερώσει. Αυτές οι εφημερίδες τι κάνουνε, μωρέ, βγάζουνε να πούμε ό,τι να είναι. Τι φυλάδες είναι αυτές, ρε φίλε. Δηλαδή, στην Ελλάδα, άμα θες να γελάσεις, πάνε να δεις τι εξώφυλλα βγάζουνε οι φυλάδες. Ανταρσία δικαστών, βγάλανε οι άλλοι. Ανταρσία δικαστών. Ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, λέει. Πού είναι, ρε. Πού είναι, ρε, παρουσιάζεται να πούμε εκεί πέρα 11 άτομα τα οποία είπανε μια χαζομάρτη. Τι κάνανε. Ισχυρό ράπισμα ονομάζεται μια πράξη στην οποία θα μπορούσαν να βγουν αυτοί και να μιλήσουν. Για μένα ισχυρό ράπισμα θα ήταν άμα η μητέρα του Βασίλη Καλογύρου, η κυρία Σοφία Αποστολάκη, έβγαινε μπροστά και μας έλεγε ποιο είναι το κακό ψυχοαφεντικό. Αυτό θα ήταν ισχυρό ράπισμα. Ισχυρό ράπισμα θα ήταν αν έβγαινε ένας από όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς ψεύτες μπροστά και έλεγε, ακούστε να δείτε, το και το συμβαίνει, όπως κάνουν κάποιοι πολιτικοί. Κάποιοι πολιτικοί τα λένε έξω από τα δόντια. Αυτό να το πούμε. Υπάρχουν και πολιτικοί από όλους τους χώρους, λίγοι μετρημένοι στα δάχτυλα, οι οποίοι τα λένε έξω από τα δόντια. Του συμπαθείτε, δεν του συμπαθείτε, του συμπαθώ, δεν του συμπαθώ, κάποιοι τα λένε έξω από τα δόντια. Έχω εγώ 5 ονόματα να σας πω. 5. Όπως φυσικά φωνάζουν και τσιρίζουν και για το Λιγνίτη και καλά κάνουνε. Γιατί απέδειξε η Νέα Δημοκρατία ότι καταστρέφει την περιφέρεια. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση συγκεκριμένη, δεν ανατείναξε μόνο τους 6 καφείς. Τους είχε παρατήσει, τους είχε εγκαταλείψει, ήτανε της ΔΕΗ και δεν αφορά μόνο τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό. Αφορά όλη τη λειτουργία και το τι μας συμφέρει, το εθνικό συμφέρον. Και φυσικά αφορά και δημόσιες υποδομές που δημιουργήθηκαν με κόπο και θυσίες του ελληνικού λαού, όχι του Μητσοτάκη. Και κάθε τέτοια ενέργεια ή κάθε τέτοια πολιτική απόφαση που οδηγεί στην απαξίωση της δημόσιας περιουσίας και αφήνει ένα βαθύ αποτύπωμα στην οικονομία και στην ανάπτυξη και στις τοπικές κοινωνίες και όπου μπορείτε να φανταστείτε και φυσικά και στην ενεργειακή παραγωγή, θα έπρεπε να περνάει από έγκριση. Δεν γίνεται αποφασίζουμε και διατάζουμε. Γιατί δεν ανατινάξανε μόνο τους 6 καφείς. Βάλανε φουρνέλο σε υποδομές στρατηγικής σημασίας, σε επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τους πολίτες, σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε ολόκληρη την κοινωνία. Ποιος έκανε αυτή την επιλογή? Εξέτασε κανένας τις συνέπειες? Το ξέρετε ότι ήδη γίνονται ορατές οι λιγότερες θέσεις εργασίας? Το ότι υπάρχει συρρήκνωση της τοπικής οικονομίας και ότι χιλιάδες οικογένειες βιώνουν καθημερινά την αβεβαιότητα, το ξέρετε? Απαιτούμε διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη για κάθε απόφαση που ζημιώνει το δημόσιο συμφέρον. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης, όλοι αυτοί που διαχειρίστηκαν, που απαξίωσαν τη λαϊκή περιουσία, θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις. Γιατί η δημόσια περιουσία δεν ανήκει σε κανέναν από όλους αυτούς μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν ανήκει σε κυβερνήσεις, δεν ανήκει σε διοικήσεις, δεν ανήκει σε ολιγάρχες, δεν ανήκει σε συμφέροντα. Ανήκει στον ελληνικό λαό και στις επόμενες γενιές, το καταλάβατε? Θα βγάλετε τα ρολεξάκια και θα φορέσετε βραχιολάκια. Θα πάτε μέσα για όσα έχετε κάνει.

Στη συνέντευξη του Πλεύρη, όσοι την είδατε, θα βρήκατε ένα απόσπασμα το οποίο λέει συγκεκριμένα πράγματα για τον Περικλή Γιαννόπουλο. Ο Περικλής Γιαννόπουλος, ένας άντρας με αλφα κεφαλαίο, ο οποίος είπε συγκεκριμένα πράγματα και έκανε συγκεκριμένα πράγματα και βρήκε το θάρρος να λειτουργήσει με συγκεκριμένο τρόπο και να καταπολεμήσει τις σκέψεις του και όλα όσα ανακάλυψε. Είχε πει λοιπόν το 1870 ότι η μονοκρατορία του χριστιανισμού είναι η αιτία της πολυαιώνιας δουλείας του έθνους, ο Περικλής Γιαννόπουλος. Είπε επίσης, εγώ διαβάζω τι είπε, ότι έχει κάποια προνόμια η εξουσία και όσοι συμμετέχουν στο σύστημα το οποίο μας έχει καταστρέψει. Δείτε ποιοι έχουν αφορολόγητο. Δείτε ποιοι έχουν όλες τις ιδιοκτησίες. Δείτε ποιοι εκπαιδεύονται στο σκοτάδι. Δείτε ποιοι ελέγχουν το λαό. Επίσης, όλοι αυτοί θέλουν μόνο να δουλεύουμε. Όλοι αυτοί δεν θέλουν να ξέρουμε την αλήθεια. Τρία πράγματα είναι τα οποία μας έχουν προσκυνημένους. Τρεις λέξεις θα σας πω. Άγνοια, φανατισμός και υποταγή. Άγνοια, φανατισμός και υποταγή. Μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε. Αν μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε, καλώς. Αν δεν μπορούμε, θα παραμείνουμε όπως είμαστε για πάντα. Ραγιάδες!

Ξέρετε ποιο είναι το τουρκικό σχέδιο Σελίμ? Ξέρετε ότι θα ανατιναχθεί ένα μάξι στην Ομόνια, ένα μάξι στη Θεσσαλονίκη και ότι μετά θα ξεκινήσουν τα γεγονότα? Αν δεν τα ξέρετε, ξαναλέω, δείτε τη συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, την τηλεοπτική που κάναμε και την ανέβασα την προηγούμενη Δευτέρα. Δείτε την να μάθετε πραγματάκια. Δείτε την να αφυπνιστείτε. Μη βαριέστε. Δείτε την. Αξίζει. Παρελθόντως ο Ερντογάν βγάζει στρατό στην Ανατολική Μεσόγειο και προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει τελεσμένα. Δηλαδή υπάρχει μια πρόκληση από το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά της Κύπρου και η δική μας είναι για μπάνια. Επίσης υπάρχει κοινή άσκηση Τουρκίας, Αιγύπτου, Αζερμπαϊτζάν και κανένας δεν μιλάει. Πού είστε όλοι εσείς που υποστηρίζατε το Μητσοτάκη και λέγατε ότι είναι φίλοι μας οι Τούρκοι, ότι έχουμε στενούς συμμάχους τους Αιγύπτιους? Όταν εγώ σας έλεγα ότι όλοι αυτοί δεν είναι εμπιστεύσιμοι. Όταν εγώ σας έλεγα ότι πάνε να χτίσουν τη Δαγκάνα, το μουσουλμανικό τόξο, γύρω από την Ελλάδα. Πού ήσασταν? Γιατί η βρετανική κρατική χορηγία πέφτει στην τουρκική στρατιωτική εισβολή? Στην ιστορία είναι καταγεγραμμένο, στην Κύπρο, το 1974. Και δεν βοηθάνε τους Έλληνες. Για ποιο λόγο αποδέχθηκαν το Brexit το 2016? Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει συγκεκριμένες αποφάσεις υπέρ των Ισλαμιστών? Και για ποιο λόγο θεωρείτε ότι κανένας δεν παραδέχεται και στην ουσία εθελοτυφλούν το ότι μας απειλούν ευθέως όλοι αυτοί? Για ποιο λόγο δεν το παραδέχονται? Φοβούνται? Γιατί οι Τούρκοι έχουν πάρει αέρα. Εμένα μου στέλνουν μηνύματα κάτι Τούρκοι. Κάτι Μαχμούτ και κάτι Μοχάμετ και κάτι περίεργοι. Ξέρετε τι μου λένε? Το Ισταμπούλ είναι 20 εκατομμύρια. Όλοι μαζί λέει να φτερνιστούνε. Όλη η Ελλάδα θα εξαφανιστεί, κάτι τέτοια μου στέλνουνε. Και εγώ τους απαντάω γκέλ μπουρντά. Γκέλ μπουρντά και τους στέλνω κάτι σημαίες να πούμε και κάτι φωτογραφίες που έχω από όταν ήμουν λοκατζής. Γκέλ μπουρντά και τους στέλνω φωτογραφίες. Τι να κάνω ρε? Τι να κάνουμε? Ο αρχηγός Γεθά είναι για hot dog. Τώρα Ιούλιο-Αύγουστο, ποιος τον βρίσκει το χούπι? Έχει βγάλει γυαλιά, έχει βάλει φακούς επαφής και είναι έτοιμος να βγει στη σύνταξη και να τον προσλάβουν στον όμιλο Αντένα. Αυτός ο όμιλος Αντένα τι είναι ρε παιδιά? Όποιος αρχηγός Γεθά αποστρατεύεται θα πηγαίνει στον όμιλο Αντένα? Δηλαδή το όνειρο κάθε στρατιωτικού τι είναι? Να γίνει αρχηγός Γεθά και μόλις βγει στη σύνταξη να πάει στον όμιλο Αντένα. Αυτή είναι η πορεία. Και εκεί στον όμιλο Αντένα γιατί κάνουν προσλήψεις τους αρχηγούς Γεθά? Τι είναι ρε όμιλος Αντένα? Έχουνε φτιάξει εκεί κανένα καφενείο βετεράνων στον όμιλο Αντένα και έχουν μαζευτεί όλοι οι αρχηγοί Γεθά και οι απόστρατοι? Έχει κανένα καλό καψιμείο όμιλος Αντένα? Κάνουνε καλό καφέ? Καλό φαγητό? Έχουν κάνει καλό μάγειρο στον όμιλο Αντένα? Ήρεμα ρωτάω. Δεν σας φαίνεται σας περίεργο?

μας είπαν όμως ποτέ όλοι αυτοί και δεν τοποθετήθηκαν ποτέ για όλο αυτό που είχε συμβεί στο Βασίλη Καλογύρου, γιατί υπήρξε μια νέα ανάρτηση και τον ανέφερα πριν από την Σοφία Αποστολάκη, την κυρία Σοφία Αποστολάκη. Πότε ακριβώς θα υποθούν όλα αυτά που έχουν αφήσει να εννοηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όταν θα τελειώσει η θητεία του Μητσοτάκη? Δηλαδή θα καθόμαστε εμείς να ψάχνουμε για τα εθνικά θέματα, για τις μαφίες, για τις πυρόσφαιρες, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από μισόλογα, από σπόντες και από αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ξαφνικά χάνονται? Θα καθόμαστε εμείς να κάνουμε τους detective σαν Έλληνες πολίτες για να μάθουμε τι συμβαίνει την ώρα που η ελληνική δικαιοσύνη, την ώρα που η νομοθετική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία και όλες οι εξουσίες πετάνε χαρταετό επίτηδες? Γιατί δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι δίθεν εθνοσωτήρες να καταγγείλουν όλα αυτά που πιστεύουν? Γιατί δεν βγαίνουν να πούν αυτά που ξέρουν και σας λένε τα μισά? Και γιατί δεν ενώνονται με τους υπόλοιπους συγγενείς, για παράδειγμα από τα Τέμπη, οι οποίοι ακόμα πηγαίνουν στα δικαστήρια? Κυρία Καριστιανού, γιατί δεν πήγατε στο δικαστήριο? Γιατί δεν πήγατε στο δικαστήριο? Δεν έχετε χρόνο? Δεν έχετε χρόνο να πάτε στο δικαστήριο πλέον? Είστε απασχολημένοι στο κολονάκι? Δεν μπορώ να ακούω άλλες δικαιολογίες τύπου φοβάμαι ή τύπου θα φάω μηνύσεις ή τύπου δεν μπορώ να μιλήσω για δολοφονίες γιατί θα με σκοτώσουν ή θα με βρουν σε κάνα χαντάκι. Δεν μπορώ να ακούω άλλο τέτοιες δικαιολογίες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος από όλους αυτούς τους πολιτικούς εκεί πέρα που τα ξέρουν οι περισσότεροι όλα. Δεν υπάρχει, κάποιοι τα λένε, το παραδέχομαι ότι κάποιοι τα λένε. Μην με βάζετε το μαχαίρι στο λαιμό, κάποιοι τα λένε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που ξέρουν πολλά. Συγκεκριμένα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πολλοί που ξέρουν πολλά. Σου φέρνω παράδειγμα το Σαμαρά, πρώην πρωθυπουργός. Έχει άκρες. Παλιά έπαιρνε τηλέφωνα και έλεγε πες τον ψηλό τον Παναθηναϊκά και να κάνει το και το. Δεν ξέρει πώς λειτουργεί το πράγμα. Δεν ξέρει πράγματα τα οποία δεν μας έχει πει. Γιατί δεν βγαίνει μπροστά να τα πει να ρίξει την κυβέρνηση? Και θέλει να κάνει κόμμα. Γιατί δεν βγαίνει μπροστά να καταγγείλει? Γιατί δεν πάει να κάνει μηνύσεις? 70 χρονών είσαι ρε αδερφέ, τι φοβάσαι? Πάνε κάνε μηνύσεις. Πάνε να πεις αυτά που γνωρίζεις. Βγες μπροστά και μίλα. Γιατί δεν τα κάνει όλα αυτά? Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι στο σύστημα. Γιατί είναι στο υπόγειο μαζί με τους άλλους. Αλλά δεν με ακούτε. Το σχέδιό τους είναι απλό. Ακούστε το. Απ' τη Νέα Δημοκρατία οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για το αν θα είναι πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Νέα Δημοκρατία το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παραμείνει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία σαν παράταξη. Έχουν στήσει λοιπόν αυτό εδώ πέρα το κολπάκι, γιατί ξέρουν ότι πολλοί είναι δυσαρεστημένοι με το πρόσωπο Κυριάκος Μητσοτάκης και σου λένε είναι ο Δημοκράτης. Άκου τώρα, θα φτιάξει ένα κόμμα ο Σαμαράς, θα τον παρουσιάσουμε ως αντάρτη και όλοι αυτοί είναι ο Δημοκράτες που είναι δυσαρεστημένοι με το Μητσοτάκη, αντί για να φύγουνε και να πάνε σε κάνα Βελόπουλο, να πάνε στο Σαμαρά. Και μετά τις εκλογές, τα ίδια πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας θα συγκυβερνήσουν με το Μητσοτάκη. Μπορεί με άλλο πρόεδρο. Πάντως δεν θα φύγουν από το Μαντρί. Αυτή είναι η δουλειά του Σαμαρά. Νεοδημοκράτης είναι και αυτός και οι 91 συμφεροντολόγοι. Εντάξει, απλά σας παίζουνε μπαλίτσα. Σου λέει είναι δυσαρεστημένοι, πάνε να φύγουν από το Μαντρί, έλα να τους μαντρώσω εγώ και να τους ξαναφέρω πίσω. Και εσείς, συγγνώμη που το θέτω έτσι, σαν ευκολόπιστη κατευθυνόμενα μυαλά που είστε, θα τρέξετε να πέσετε στην παγίδα. Αυτό θα κάνετε. Και μετά θα λέτε, α, τι πάθαμε. Ε, τι πάθατε. Εδώ βγαίνει πρώην δικαστής σε μια χώρα διεφθαρμένη, με χειραγωγημένη δικαιοσύνη.
και λέει υπάρχει κακό ψυχοαφεντικό. Ο γιος μου δεν αυτοκτόνησε. Τον δολοφόνησαν. Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί δεν βγαίνουν όλοι αυτοί να μας πούνε για τις υποκλοπές και για το Predator. Όλοι αυτοί οι 91 συμφεροντολόγοι και σαμαράδες και καραμαλίδες. Ποιος παρακολουθούσε? Εγώ ξέρω. Και θα πάνε φυλακή. Γράφτε το. Θα πάνε φυλακή. Τρέμουν τα ποδαράκια τους. Δεν κοιμούνται τα βράδια. Θα πάνε φυλακή για αυτά που έχουν κάνει. Τι στάση κράτησαν όλοι αυτοί που σας το παίζουν εθνοσωτήρες για τα Τέμπη? Για την τραγωδία αυτή των Τεμπών, για το έγκλημα. Τι έχει πει ο Σαμαράς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Τι έχει πει για την υπόθεση του Ανδρέα Πάτσι που αγόραζε κόκκινα δάνεια? Τι έχει πει ο Καραμαλής και 91 συμφεροντολόγοι για τη λίστα Πέτσα? Τι έχουν πει όλοι αυτοί που ήτανε για τις απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων? Για την πανδημία? Θα δηλώσουν τίποτα για την υπόθεση της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου που καταδικάζεται? Για το Υπουργείο Εσωτερικών θα δηλώσουνε ή μόνο λαϊκίζουνε? Γιατί δεν βγαίνει ο Σαμαράς, αφού θέλετε να τα λέμε έτσι έξω από τα δόντια, να μας πει την άποψή του για τον ανιψιό του Πρωθυπουργού? Γιατί δεν βγαίνει ο Καραμαλής να μας πει την άποψή του για την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι? Γιατί δεν βγαίνουν οι 91 συμφεροντολόγοι να μας μιλήσουν για το σκάνδαλο των υποκλοπών? Για ποιο λόγο? Τι άποψη έχει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για τον ξάδερφό του που ήταν υπουργός μεταφορών? Ο Κώστας ο Καραμαλής τι άποψη έχει για τον ξάδερφό του, τον υπουργό μεταφορών του Αχιλλέα? Θα τον κατακρίνει? Δεν είχε αρμοδιότητες ο ξάδερφός του? Για τις παρακολουθήσεις στρατιωτικών τι λένε? Για το κράτος δικαίου που μιλάνε γενικά και αόριστα με την ξύλινη γλώσσα τους. Αυτοί τι κάνανε? Δεν παίρνανε τηλέφωνα? Δεν υπήρχαν πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς? Νέα Δημοκρατία ήταν κι αυτός. Αυτοί δεν κάνανε κατάχρηση εξουσίας? Τι μου λέτε τώρα ρε? Θέλετε να με τρελάνετε? Ποιος Σαμαράς, ποιος Καραμαλής και ποιοι 41 και 91 καθηγητές και αξιωματικοί? Δεν θα το συζητήσω άλλο αυτό. Εγώ φωνάζω και τσιρίζω και λέω ότι δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, αλλά υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Για μένα η λύση σε όλο αυτό που ζούμε, με τους παράνομους μετανάστες, με τα οικονομικά σκάνδαλα, με τις ιδιωτικοποιήσεις, είναι μια πατριωτική κυβέρνηση. Όχι, δεν πιστεύω ότι ο Βαρουφάκης μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Δεν το πιστεύω. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο χώρος είναι κατάλληλος. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Κουτσούμπας, ούτε η Αχτσιόγλου, ούτε ο Χαρίτσης, ούτε ο Φάμελος, ούτε κανένας από όλους αυτούς. Δεν το πιστεύω, πώς θα το κάνουμε? Και δεν πιστεύω ούτε ότι χρησιμοποιημένα κόμματα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, τους είδαμε τι κάνανε οι Νεοδημοκράτες. Όλοι. Καραμαλίδες, Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Οι ίδιοι είναι. Τα ίδια κάνανε. Ούτε το Πασόκ. Ανδρουλάκηδες, Γερουλάνη και Παπανδρέου και Σιμίτιδες. Είδαμε τι κάνανε. Όχι στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν, όχι στο Πασόκ, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι στο ΚΚΕ. Εντάξει. Και αργά ή γρήγορα ο καθένας μπαίνει στη θέση του. Κάθε βασιλιάς μπαίνει στο θρόνο του και κάθε κλόουν στο τσίρκο του. Και ο νοό νοήτο. Θα μιλήσω φυσικά και για το Pride εδώ στη Θεσσαλονίκη που βγήκε το κάθε ερμαφρόδιτο και έκανε πορεία και χόρευε και τσίριζε και χαιρότανε. Πορεία γυμνή. Βάλανε ό,τι είχαν από εσώρουχα που ένας θεός τα λέει εσώρουχα αυτά τα κορδόνια.
και βγήκανε στη φόρα να χορέψουνε. Στο Λευκό Πύργο, με φορτηγά, με σημαίες, με το ένα με το άλλο. Και τι καταφέρατε? Τι καταφέρατε, πείτε μου. Χαρήκατε? Εντάξει, είστε ικανοποιημένοι? Πήγε και ένας μοναχός, ξάπλωσε μπροστά στο άρμα του Pride και φώναξε να μετανοείται και ήρθαν τον μάζεψαν οι αστυνομικοί. Τι να σου κάνει και αυτός ο έρμος ο μοναχός? Κάνουν παρέλαση εκεί όλοι οι ανώμαλοι. Όλοι αυτοί που είναι θύματα της woke agendas, ξεκάθαρα. Και έχουν και προστασία της αστυνομίας. Μα δεν κινδυνεύεται και από κανέναν. Αλλά το δικό μου το παιδί, για ποιο λόγο να πρέπει να βλέπει άντρες με στρινγκ να περπατάνε στη Λεωφόρο Νίκη στη Θεσσαλονίκη? Εσύ εκεί πέρα έξω, ρε φίλε, αν είσαι άντρας και βάλεις ένα στρινγκ και πας να περπατήσεις τώρα κάτω στην παραλία, θα σε μαζέψουν ή δεν θα σε μαζέψουν? Θα σε μαζέψουν. Αν πεις ότι είσαι ομοφιλόφιλος, θα σε αφήσουν ελεύθερο. Αυτή είναι η παράνοια που επικρατεί. Το ίδιο και οι γυναίκες. Βγήκε η άλλη με το στήθος απ' έξω. Και δεν τη μαζεύει κανένας. Γιατί δεν τη μαζεύεται? Κυκλοφορεί γυμνή. Εμάς ποιος θα μας προστατέψει? Τα παιδιά ποιος θα τα προστατέψει? Τις αθώες αυτές ψυχές που δέχονται τα λάθος ερεθίσματα, ποιος θα τις προστατέψει? Μόνο οι γονείς μπορούν πλέον. Και πρέπει να πούμε ότι ακόμα και τώρα, εν έτη 2026, όλοι είναι επιφυλακτικοί. Κάπου μέσα στο σπίτι οι περισσότεροι έχουν κρυμμένο έναν φακό. Έχουν ένα κερί για την ώρα ανάγκης. Γιατί μπορεί να κοπεί το ρεύμα. Και γιατί κακά τα ψέματα ώρες-ώρες κόβεται το ρεύμα. Και μιας και βλέπω ότι αυτή η καταστροφή των γιγαντιαίων εξχαφών στα ορυχεία συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα. Σκέψου ότι η ζωή είναι ρόδα και γυρίζει. Τι τους πείραζε δηλαδή να έχουμε εκεί πέρα ένα plan B σε περίπτωση που μαλώσουμε με τα Σκόπια, να μπορούμε και εμείς να βγάλουμε λιγνίτη και να μπορούμε να αναβαθμίσουμε την ενέργειά μας? Το λέω όλο αυτό και το αναλύω για τα κεριά. Γιατί αν γίνει ένα μεγάλο κράχ και δεν έχουμε ρεύμα, δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν είναι η Ελλάδα πλέον αυτόνομη. Δεν είναι η Ελλάδα πλέον ισχυρή. Δεν έχουμε αυτάρκεια. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Δεν έχουμε αυτάρκεια. Είμαστε ολοκληρωτικά εξαρτημένοι. Εσάς σας αρέσει αυτή η αίσθηση? Να ξέρετε ότι είστε ολοκληρωτικά εξαρτημένοι από άλλους? Εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ γουστάρω να είμαι ανεξάρτητος. Εγώ γουστάρω να μην έχω ανάγκη κανέναν. Εγώ θέλω ο πρωτογενής τομέας να είναι ισχυρός, να παράγει η Ελλάδα τα δικά της προϊόντα, να πουλάει τα δικά της προϊόντα και όλοι οι άλλοι να μας έχουν ανάγκη. Τι λέτε? Καλύτερα δεν θα ήταν έτσι, να μας έχουν όλοι οι άλλοι ανάγκη και να πω ότι δεν έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε, μια χαρά μπορούμε να το κάνουμε. Μια χαρά μπορούμε να το κάνουμε. Η αξία του λιγνίτη στην Ελλάδα είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Βουλγαρία αγοράζει το μεσημέρι το ελληνικό ρεύμα στο μηδέν και μας το πουλάει το βράδυ πανάκριβα, και το ίδιο και τα Σκόπια. Δεν έχει τέλος αυτό το ενεργειακό παράδοξο με τα σύνορα της Ελλάδας και των Βαλκανίων και με το ρεύμα και με το πάρε δώσε και με τους καταναλωτές οι οποίοι ανεβαίνουν το Γολγοθά. Δεν έχει, λέει η Ελλάδα, υποδομές αποθήκευσης και επιτρέπει έτσι στη γειτονική χώρα να απορροφά τα πλεονάσματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μηδενικές τιμές και να μας τα επαναεξάγει τις ώρες αιχμής κιόλας με ένα τεράστιο καπέλο. Και σας ρωτάω εγώ ευθέως, ποιοι είναι πίσω από τις εταιρείες στη Βουλγαρία? Ποιοι είναι πίσω από τις εταιρείες στα Σκόπια? Ποιοι βάζουν το καπέλο σε αυτή την εξαγωγή και εισαγωγή σε δευτερόλεπτα και μας χρεώνουν ένα σκασμό λεφτά
Είναι αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα και οι συνεργάτες τους, ναι ή όχι? Είναι αυτοί. Για να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Αυτοί είναι. Αυτοί είναι. Πάνω στην πλάτη μας παίζουν το παιχνίδι τους και γίνονται ζάμπλουτοι. Αλλά φταίτε κι εσείς. Όταν μου βάζετε στο Ευρωκοινοβούλιο να σας εκπροσωπεί την Ελεονόρα Μελέτη, που έλεγε ότι κάνει καλές πίτες, που είμαι σίγουρος ότι κάνει καλές πίτες, και παίρνει η Ελεονόρα Μελέτη 96.000 σταυρούς, δεν λέμε ότι είμαστε και ο εξυπνότερος λαός του πλανήτη? Για μια πίτα να πούμε τη βάλατε με 100.000 σταυρούς σχεδόν στο Ευρωκοινοβούλιο και πηγαίνει εκεί και φοράει ζιβάγκο, ενώ παλιά φορούσε τα ντεκολτέ. Φοράει ζιβάγκο και δεν κάνει τίποτα. Και τι να την κάνω εγώ εκεί πέρα? Τι να την κάνω? Δεν τη θέλω, ρε. Εγώ θέλω εκεί πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο να υπάρχουν Έλληνες πατριώτες, σκυλιά του πολέμου, να αγωνίζονται κάθε μέρα για τα δικαιώματά μας. Και το ίδιο θέλω και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σκυλιά του πολέμου που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όλη μέρα εκεί πέρα στην πίεση, στην πρέσα, μέχρι να γίνει η Ελλάδα ισχυρή, αυτόνομη και με αυτάρκεια. Όχι αυτούς εδώ πέρα τους βούτυρομπεμπέδες που με βάζουν κρεμούλα στα χεράκια και παίζουν με τα κινητάκια τους κάτι κυρανάκηδες. Όλη μέρα στο κινητό ο Κυρανάκης. Μιλάνε μέσα στη Βουλή άνθρωποι αυτό στο κινητό. Δεν δείχνει και σεβασμό και αυτό αποδεικνύει πολλά. Τι να τους κάνω εγώ τους Κυρανάκηδες και την ομάδα αλήθειας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Που δεν είναι ομάδα αλήθειας, αλλά τέλος πάντων. Πρέπει να μπουν μέσα εκεί πέρα άνθρωποι οι οποίοι έχουν όραμα και όχι βαθιά τσέπη. Αυτά έπρεπε να τα ξέρετε και να λειτουργείτε με βάση με αυτά. Και όχι να κάνετε ό,τι γουστάρετε και να μην σας νοιάζει. Αλλά ξέρω τώρα ασχολείστε με τα λαγόψαρα, με τα λαγοκέφαλα. Όταν λέγαμε εδώ πέρα πριν 2 χρόνια με τους αλλοιείς το ότι υπάρχει πρόβλημα με τα λεοντόψαρα και με τα λαγοκέφαλα και ότι κανονικά θα έπρεπε να δώσουν λεφτά για να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο, πηγαίναν οι άνθρωποι στο Υπουργείο και τους λέγανε φυγέτε, δεν σας δίνουμε λεφτά. Και τώρα 2 χρόνια μετά βγαίνουν στις ακτές και κόβουν δάχτυλα. Ποιος σας φταίει? Εσείς τους στηρίζετε αυτούς εδώ πέρα. Δεν δίνουν λεφτά για να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο, δίνουν όμως 10 εκατομμύρια για να κάνουν αναπαλαίωση ένα κτίριο εδώ πέρα στο κέντρο. Και ακούτε εσείς το Λαζόπουλο που σας λέει ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί κάνει παρέα με το Μαρινάκι ή γιατί έχει γνώσεις από κότερα. Αυτά σας λένε. Ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας, ούτε Μαρινάκηδες, ούτε κανένας από όλους αυτούς. Και ούτε οι ολιγάρχες. Ξεκάθαρα πράγματα. Άμα ένας ολιγάρχης έχει κάκαλα, ξέρει τι πρέπει να κάνει για να σώσει την Ελλάδα. Αλλά οι ολιγάρχες δεν σκέφτονται να σώσουν την Ελλάδα. Οι ολιγάρχες σκέφτονται να σώσουν την πάρτη τους. Πάρτε το πρέφα, οι δισεκατομμυριούχοι αυτοί δεν ενδιαφέρονται να κυματίζει η ελληνική σημαία. Γιατί ακόμα και οι εφοπλιστές, οι πιο πολλοί, δεν έχουν ελληνικές σημαίες στα πλοία τους. Στα καράβια τους. Για την πάρτη τους ενδιαφέρονται. Γι' αυτό δεν βοηθάει κανένα στον πατριωτικό χώρο και όλοι πάνε σε κάτι Τσίπρες και σε κάτι περίεργους. Α, με θυμηθείτε, ξέρω τι λέω. Αυτές οι 5-6 οικογένειες που κάνουν κύκλα το χρήμα και από τη μία μέρα στην άλλη σηκώνουν ψηλά κάτι ανίκανους, εσκεμμένα, και χρησιμοποιούν και κάποια πρόσωπα. Το Σεπτέμβριο θα δείτε ποιον θα χρησιμοποιήσουν για να φέρουν τη διάσπαση. Εγώ σας προειδεάζω. Το Σεπτέμβριο θα χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα για να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Εδώ θα είμαστε παρέα, θα έρθει και η ΔΕΘ για να το επιβεβαιώσουμε. Εδώ θα είμαστε.
Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα για να πάμε τρίτη ώρα στον καλεσμένο και να μιλήσουμε για κάτι περίεργα μηνύματα για την Αφροδίτη Χαλιλοπούλου, πρέπει να σας πω ότι 7 ευρωβουλευτές, Έλληνες ευρωβουλευτές, ψήφισαν κρυφά για να μην υπάρχει αναγραφή, για την μη αναγραφή των μεταλλαγμένων συστατικών στις ετικέτες των προϊόντων. 7 Έλληνες ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ αυτής της επικίνδυνης διάταξης για την μη αναγραφή των μεταλλαγμένων συστατικών στις ετικέτες των προϊόντων. Είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα σας αναφέρω τώρα. Ο Γιώργος ο Αυτιάς, ο οποίος πριν φύγει για να πάει στην Ευρωβουλή, του έδωσαν από τη Νέα Δημοκρατία ένα στυλό και του είπανε απλά θα υπογράφεις και υπέγραψε αυτή την επικίνδυνη διάταξη ο Αυτιάς. Ο Μεϊμαράκης, ο οποίος κατά όλη τη διάρκεια της θητείας του σαν ευρωβουλευτής έχει κάνει 9 ερωτήσεις, δεν τον νοιάζει. Τον έκλεψαν στις ισοκομματικές και ο Μπαρμπαβαγγέλης κάνει διακοπές στις Βρυξέλλες. Δεν ασχολείται με τα θέματα που μας αφορούν. Η Ελίζα Βόζενμπεργκ, η οποία κανονικά θα έπρεπε να παίζει το βιολί την ώρα που βυθίζεται το πλοίο και να μας λέει ιστορίες για το Τιτανικό. Ο Δημήτρης Τσιόδρας, άλλος από εκεί. Η Ελεονόρα Μελέτη, μέχρι στιγμής έχουμε 5. Αυτιάς, Μεϊμαράκης, Βόζενμπεργκ, Τσιόδρας και η Μελέτη με τις ωραίες πίτες. Και στις Βρυξέλλες κάνει πίτες, να το ξέρετε. Συνεχίζει, έχει ταλέντο. Συνεχίζει και στις Βρυξέλλες τις πίτες. 5. Ο έκτος είναι ο Φρέντι Μπελέρης. Ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος αντάλλαξε την ελευθερία του με μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Ακούστε, 6 νεοδημοκράτες και 7 είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία ψήφισε υπέρ στη διάταξη για την μη αναγραφή των μεταλλαγμένων συστατικών στις ετικέτες των προϊόντων. 6 νεοδημοκράτες και η Αφροδιτούλα παρέα κρυφά ψήφισαν αυτή τη διάταξη για να μην ξέρετε τι περιέχουν μέσα τα προϊόντα. Γκέγκε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Ιωάννη Ανδρικόπουλο να μιλήσουμε για μηνυματάκια και για αφροδιτούλες. Δεν φεύγει κανένας. Έλα η Πόντι. Δώσε Μαρία, δώσε. Τα ξέρεις τα κριτικά, τα ξέρει τα κριτικά η Μαρία. Πρέπει να μάθει και τα ποντιακά σιγά σιγά. Ωραία, τι έχει να γίνει.

Pets. Να χορέψουμε μια τριγώνα, ρε Δήμητρα, ρε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως η θαλάσσια αρτηρία του στενού του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για τη διέλευση δεξαμενόπλων, τη στιγμή που οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώνουν πως κλείνουν τα στενά μέχρι νεωτέρας. Το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών έκρινε ένοχους τους 4 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και την πρώην προβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, για την υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών μηνυμάτων από Δήμων Ελλήνων. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 8 έως 20 μήνες, όλες με τριετή αναστολή. Η ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου, τα οποία η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά. Χθες ο Πρωθυπουργός, μέσα από την καθιερωμένη εβδομαδία ανασκόπησή του, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει», καθώς και στο νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας». Ο Πρωθυπουργός μιλά για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είσαι ανίκανος να χτυπήσεις την ακρίβεια, τότε μετατρέπεις τον πολίτη σε Sherlock Holmes, ο οποίος πρέπει να ψάχνει για ώρες ατελείωτες από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη για να βρει φθηνό προϊόν, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Focus FM, χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σάπιο και χειραγωγούμενο, αναφερόμενος στην καταστροφή των εξκαφέων της Μαυροπηγής. Αναρωτήθηκε με ποιο δικαίωμα ανατινάζουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Τραγωδία στην Ιμαθία, όπου τα ξημερώματα ένας 24χρονος νέος ανασύρθηκε νεκρός από αυτοκίνητο που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Ιμαθίας. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά από την ομολογία του βασικού υπόπτου. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν οι συνεχείς αντιφάσεις του 43χρονου δράστη από τα Σκόπια και τα ευρήματα των αρχών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα δημόσια την παραίτησή του μετά τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχθηκε από τους εργατικούς να δώσει τη σκυτάλη, ανοίγοντας έτσι το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Άντι Μπέρναμ. Πιθανή η αναβολή της Συνόδου Κορυφής του Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουλίου μετά τις εξελίξεις.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 34, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 και 36 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα, με μικρή πιθανότητα πρόσχερης τοπικής βροχής. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχησε στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση παροιμία.

0: Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Ιώνα Ανδρικόπουλο. Καλησπέρα κύριε Ιώνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω και το εξής, και αρχίζω λίγο επιθετικά, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Επειδή μου έχουν χρεώσει πολιτικές σκοπιμότητες κάθε φορά που βγαίνω στην εκπομπή σου, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όταν η κυρία Λατινοπούλου βγαίνει σε διάφορες εκπομπές, όπως τον κύριο Χατζηνικολάου ή την κυρία Παναγοπούλου, εγώ έχω στείλει μηνύματα σε όλους για να βγω να κάνω έναν αντίλογο και εγώ, και φυσικά κανείς δεν μου απαντάει ούτε καν, φυσικά δεν με καλούν και φυσικά ούτε καν μπαίνουν στον κόπο να μου απαντήσουμε.
0: Δεν σας δίνουν δηλαδή βήμα, αυτό λέτε.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί βγαίνει η κυρία Λατινοπούλου, κάνει τα διαγγέλματά της κατηγορώντας ανθρώπους. Και δεν έχει κανένα αντίλογο. Δεν υπάρχει κάποιος να βγει να τις, αν όχι εκείνη την ώρα, τουλάχιστον μετά, να βγει στο αντίστοιχο κανάλι και να πει ότι ξέρεις κάτι, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω προσπαθήσει και έχω στείλει και μηνύματα και δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Αυτό να ξεκαθαρίζω, γιατί βγαίνω στον Γρηγόρη το Σερέτη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί θεωρώ ότι είναι γεγονός ότι οι συχνότητες ανήκουν στο λαό και ότι ο καθένας που θέλει να καταγγείλει κάτι έχει το δικαίωμα να βγει στα κανάλια και να το καταγγείλει. Τώρα αν σκοπίμως ή εσκεμένα δεν σας βγάζουν, αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς οι άνθρωποι φοβούνται μην χάσουν καμία διαφήμιση από γνωστούς μεγάλα λιγοπόλια.
0: Ναι. Ίσως να συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, επειδή βλέπω όμως ότι η κυρία Ανδρικόπουλε έχετε κάνει κάποιες αποκαλύψεις και επειδή έχω διαβάσει αυτά που έχετε ανεβάσει, εδώ μιλάτε για υποκρισία, λέτε ότι υπήρξαν κάποια μηνύματα τα οποία είναι ακραία για εμένα, κάποιες εντολές, σε φάση πάνε κάποια φακελάκια με κάποια ψηφοδέλτια, είναι 400 και πάει λέγοντας πουθενά να μην φαίνεται ότι είναι της φωνής λογικής. Είδαμε περίεργα πράγματα. Θέλετε να μας εξηγήσετε για αρχή τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Στα πλαίσια της του προεκλογικού αγώνα, όσο ήμουνα στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, στη φωνή λογικής, μία από αυτές τις εντολές που πήρα ήταν να πάω κάποια ψηφοδέλτια σφραγισμένα σε φάκελο και κάποιους έξτρα φακέλους και κάποια ψηφοδέλτια, αυτό δηλαδή που φαίνεται και στο μήνυμα που αποκαλύπτω δημόσια, τα οποία από ό,τι μου είπαν τηλεφωνικώς προοριζόντουσαν για κάποιους Ρωμά. Δηλαδή γι' αυτό ακριβώς δεν θέλανε να φαίνεται τίποτα απ' έξω, δεν θέλανε να έχει κάποιο σήμα, κάτι που να φαίνεται ότι είναι της φωνής λογικής, γιατί προφανώς θα μπορούσε να αποκαλυφθεί πιο εύκολα η υποκρισία. Αυτά δεν τα ψηφοδέλτια θα τα πήγαινα σε ένα πολιτικό γραφείο κάποιου τύπου, ο οποίος είναι διευθυντής πολιτικού γραφείου ή κάτι τέτοιο ήταν τέλος πάντων, πασίγνωστου πολιτευτή και πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός προφανώς είχε κάποιες γνωριμίες ή κάποιες επαφές με ομάδες Ρωμά και θα προωθούσε να ψηφίσουν την κυρία Λατινοπούλου, επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν τους έκανε αυτόν τον Ρωμά, εν πάση περιπτώσει, κάποια χατήρια. Αυτά που αποκαλύπτονται και τώρα δηλαδή, που βγαίνουν και λένε ότι θα σε έδωσα τόσα λεφτά, δεν με ψηφίσατε και αυτά. Προφανώς ήταν κάποιο είδους εκβιασμός.
0: Άρα συσχετίζεται αυτό που συνέβη με την βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας με κάποια φακελάκια του κόμματος Φωνής Λογικής, τα οποία ας πούμε στην ουσία τα στέλνανε σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να πάνε να τα ρίξουν έτοιμα στην κάλπη, αν κατάλαβα καλά. Αυτό λέτε?
1: Με την συγκεκριμένη ιστορία δεν ξέρω αν σχετίζεται με αυτή που έχει αποκαλυφθεί τώρα. Τότε όμως θα πήγαινα σε έναν συγκεκριμένο πολιτευτή, θα πήγαινα αυτά τους φακέλους και αυτά τα ψηφοδέλτια σε έναν συγκεκριμένο πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αυτός, δηλαδή ο διευθυντής του γραφείου του, θα αναλάμβανε την μεταφορά τους σε ομάδες Ρωμά.
0: Αχα. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε εξαγορά ψήφων? Πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Ανδρικόπουλε? Διότι βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό μιλάνε με πάρα πολύ μεγάλη άνεση στα κανάλια για το ότι κάποιοι συγκεκριμένοι

0: δίνουνε λεφτά, είτε έτοιμα ψηφοδέλτια, είτε τάζουνε πράγματα. Γενικά μιλάω σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να ψηφίζουν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό δεν είναι νοθεία της εκλογικής διαδικασίας?
1: Κοίταξε, εγώ Γρηγόρη μου δεν ξέρω αν υπήρξε κάποιο είδους εξαγορά. Εγώ δεν ξέρω τι ανταλλάγματα υπήρχαν. Ξέρω όμως ότι κανείς δεν κάνει τίποτα χωρίς ανταλλάγματα. Τώρα, αν την αγαπήσανε τόσο πολύ ξαφνικά την κυρία Λατινοπούλου η Ρώμα, δεν το ξέρω. Ή εν πάση περιπτώσει ο συγκεκριμένος πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας που εξακολουθεί να είναι στη Νέα Δημοκρατία και το μήνυμα που εμφανίζεται και αποκαλύπτει το λέει ξεκάθαρα. Έτσι ότι ο άνθρωπος συνεχίζει να βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε το συγκεκριμένο μήνυμα δε, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην έχει δει την ανάγκη, να μην ξέρει, προέρχεται από άνθρωπο που είναι ακόμα και σήμερα έμιστος υπάλληλος της κυρίας Λατινοπούλου, του κόμματος Φωνής Λογικής.
0: Είναι φοβερό αυτό που αποκαλύπτεται. Είναι φοβερό. Και λέτε ότι έχετε γνώση εσείς ο ίδιος.
1: Το μήνυμα αποδεικνύει. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί δεν έχω μάθει τη ζωή μου να λέω ψέματα και μιλάω πάντοτε με αποδείξεις. Αν υπήρχε μόνο το τηλέφωνο, προφανώς δεν θα μπορούσα να βγω να πω τίποτα, γιατί δεν υπήρχε καμία απόδειξη. Όπως και θεωρητικά δεν υπάρχει απόδειξη ότι προοριζόταν για Ρωμά. Όμως λέει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι δεν πρέπει να φαίνεται ότι είναι απ' έξω Φωνής Λογικής, άρα γιατί τι να μην φαίνεται. Αν θες να κρυφτείς, είτε το προωθείς εγκληματίες, είτε το προωθείς σε νεοδημοκράτες και δεν θέλει, άρα έχεις υπόγειες
0: συναλλαγές. Δηλαδή αναρωτιέστε κι εσείς μαζί μου για ποιο λόγο να μην εμφανίζεται το όνομα του κόμματος σε αυτά τα ψηφοδέλτια.
1: Είναι λίγο ύποπτο. Μου είπανε ότι προορίζονται για Ρωμά, γι' αυτό δεν θέλουν να εμφανίζεται. Τώρα, εντάξει, ο καθένας σας βγάλει, αυτό δεν μπορώ να το αποδείξω προφανώς.
0: Ναι, όχι, φυσικά, όχι, δεν λέω αυτό. Δηλαδή, στην ουσία, και εγώ αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο να μην θέλει να φαίνεται το όνομα? Γιατί ίσως οι Ρωμά, αν βλέπανε ότι τα ψηφοδέλτια είναι συγκεκριμένα, δεν θα ψηφίζαν το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Α, θα μπορούσε και αυτό. Θα μπορούσε να έχει επεχθεί, να, πολύ, πολύ ωραία, πολύ εύστοχη παρατηρήση σου Γρηγόρη. Θα μπορούσε να έχει εδώ να επεχθεί μια εξαπάτηση, να πιστεύαν οι Ρωμά ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβεται.
0: Μπορεί δηλαδή να μην γνώριζαν οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ τώρα σκέφτομαι και αναρωτιέμαι. Και λέω, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να μην γνώριζαν τι ψηφοδέλτια θα τους δώσουν. Να τους είπανε, λέω εγώ τώρα, για γενικά μιλάω, όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο. Να τους είπανε, θα πάρετε λεφτά, θα πάρετε και ένα ψηφοδέλτιο, πάτε το ρίξετε στην κάλπη. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τι έχει μέσα ο φάκελος. Μπορεί να έγιναν και έτσι τα πράγματα.
1: Μπορεί, πολύ σωστή παρατήρηση, κάτι το οποίο εγώ δεν το σκέφτηκα και έβγε που σκέφτηκε σε αυτό το σενάριο.
0: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να εμφανίζεται απ' έξω ποιο κόμμα είναι, γιατί το συγκεκριμένο κόμμα έχει, ας πούμε, και τις αντιπαραθέσεις του. Λοιπόν, θέλω να πάω όμως και παρακάτω. Διότι βλέπω ότι ανεβάσατε και μια δεύτερη δημοσίευση, στην οποία αναφέρεστε σε αυτό το θέμα που είχε δημιουργηθεί παλαιότερα με τις πλαστές υπογραφές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά.
0: Οι οποίες, αρχικά, ενημερώστε μας λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το θέμα.
1: Κάποια στιγμή, αυτό έχει μεγάλη προϊστορία. Κάποιοι άνθρωποι κατήγγυλαν ότι υπήρχε υπόνοια ότι ανάμεσα στις υπογραφές που μαζεύτηκαν για να δημιουργηθεί το κόμμα Φωνή Λογικής κάποιες ήταν πλαστές. Κάποιοι δηλαδή ήταν σε άτομα που δεν υπήρχαν ή άνθρωποι που υπήρχαν αλλά δεν υπέγραψαν ποτέ. Υπήρξαν κάποιες σοβαρότατες ενδείξεις ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Κάναμε κάποιοι άνθρωποι την καταγγελία, μια σχετική καταγγελία για να διερευνηθεί το θέμα, γιατί και εμείς δεν ξέραμε, ούτε εγώ ήξερα τι είχε συμβεί από πίσω, και εμφανίστηκαν τέρατα βέβαια ότι υπήρχαν άνθρωποι που είχε πλαστογραφική υπογραφή τους μεταξύ αυτών και εμένα. Η δική μου υπογραφή είχε μπει στο σχετική λίστα χωρίς εγώ να έχω υπογράψει ποτέ, χωρίς να έχω δώσει την άδεια μου σε κανέναν, χωρίς να έχω καμία σχέση με το θέμα. Βεβαίως η κυρία Λατινοπούλου βγαίνει και με φωτογραφίζει ως υπεύθυνο υπογραφών τότε. Κάτι βεβαίως θα κληθεί να αποδείξει, γιατί με προφανώς θα φέρει ψευδομάρτυρες και να το ξέρουν ότι όσο πιο ψευδομάρτυρας έχει θα μηνυθεί επί τόπου, γιατί θα πρέπει να αποδεικνύει αυτά που λέει. Θα το ξέρει ότι όποιος είναι πρόθυμος ηλίθιος, συγγνώμη για την έκφραση, μπορεί να έρθει να ψευδομαρτυρήσει και θα μηνυθεί κατευθείαν. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι εγώ είχα οποιαδήποτε σχέση με αυτό το πράγμα και η κυρία Λατινοπούλου προσπαθεί να τα ρίξει αλλού. Προφανώς το κόμμα όμως είτε έτσι είτε αλλιώς, όποιος και να ευθύνεται είτε η ίδια είτε κάποιος συνεργάτης της που δεν γνωρίζω, το κόμμα έχει κακώς ιδρύθηκε, δημιουργήθηκε με πλαστό τρόπο και κακώς υπάρχει και κακώς μπήκε στην Ευρωβουλή. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν ξεκίνησε η έρευνα και φτάνω στο αυτό που δημοσίευσα προσφάτως, και ξεκίνησε η έρευνα. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους που κλήθηκε από την αστυνομία για να αναγνωρίσει την υπογραφή του, πριν όταν τον κάλεσε ο εισαγγελέας, προφανώς τρομοκρατημένος, απευθύνθηκε σε αυτήν και της λέει γιατί, στην κυρία Λατινοπούλου, και της λέει γιατί με καλεί ο εισαγγελέας, για ποιο πράγμα ας πούμε με καλεί ο αξιωματικός υπηρεσίας, δεν ξέρω ποιος κάλεσε τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο μήνυμα που έχει στείλει η κυρία Λατινοπούλου σε αυτόν, το οποίο ο άνθρωπος μου το έστειλε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι τον καθοδηγεί τι θα πει. Δηλαδή, από τη μία λέει η κυρία Λατινοπούλου ότι δεν είναι άλλος ήταν υπεύθυνος για τις υπογραφές, από την άλλη του λέει με βεβαιότητα ότι πήγαινε να δηλώσει ότι είναι δική σου υπογραφή. Πήγαινε να δηλώσει ότι είναι δική σου υπογραφή. Αυτό λέει το μήνυμα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι είναι ουσιαστικά καλή το μάρτυρα να ψευδομαρτυρίζει. Πού το ήξερε η κυρία Λατινοπούλου ότι είναι όντως η δική του υπογραφή. Εγώ διαρωτώ με.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: αφού
0: στην
1: δεν
0: ουσία...
1: είχε σχέση με τη διαδικασία, υποτίθεται η κυρία Λατινοπούλου.
0: Ναι, άρα του δίνει, λέτε ότι του δίνει οδηγίες στο τι, στο τι να πάει να πει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Του δίνει οδηγίες με γραπτός, με ένα μήνυμα ότι τι να πάει να πει. Όλα αυτά βεβαίως θα φανούν και στα δικαστήρια βεβαίως, στα επερχόμενα. Θα έχουμε μπόλικες δίκες. Όλα αυτά θα εμφανιστούν και πολλά ακόμα από τα οποία δεν έχω αποκαλύψει και θα αποκαλυφθούν εν καιρό.
0: Α, έχετε και άλλα πράγματα να αποκαλύψετε δηλαδή.
1: Εννοείται. Απλά δεν ανοίγω όλα τα χαρτιά μου που σκαλαβαίνει Γρηγόρη, γιατί εντάξει, φυλάω και κάποια πράγματα.
0: Κατανοητό.
1: Τα οποία είναι για τη δίκη, να το πω έτσι. Δεν θα ανοίξω όλα τα χαρτιά μου.
0: Είναι ο μόνος, γιατί μιλήσατε για καθοδήγηση. Είναι ο μόνος που καθοδηγούσε από ό,τι λέτε, ή υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να επιβεβαιώσουν κάτι τέτοιο?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω το συγκεκριμένο, ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα και μου είπε ότι ορίστε τι μου λένε να πάω, τι μήνυμα μου έστειλαν και μου προσπαθούν να μου πούνε τι θα πάω να πω και τι θα κάνω. Γιατί όταν το ρώτησα συγκεκριμένο άνθρωπο, έχει υπογράψει βρε άνθρωποι του Θεού για την ίδρυση του κόμματος, μου λέει όχι. Δεν θυμάμαι αν υπέγραψα, λέει, κάποιο χαρτί για να είμαι υποψήφιος. Μα εδώ δεν μιλάμε για υποψηφιότητα, εδώ μιλάμε για ίδρυση. Δεν έχει καμία σχέση
0: δηλαδή,
1: με άλλο.
0: Μας λέτε για την ιδρυτική διακήρυξη, αυτό.
1: Για την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Ότι αυτές οι υπογραφές που μαζεύουν για να ιδρυθεί ένα κόμμα, για να το καταλάβει και το ακρατήριο, σε αυτές τις υπογραφές σας απάντησε αυτός ο άνθρωπος ότι εγώ δεν είχα βάλει την υπογραφή μου.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Γι' αυτό το θέμα, από όσο είχα διαβάσει και είχα μάθει, είχε αρθεί η ασυλία της στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχε αρθεί μια αίτηση να αρθεί, κάτι γίνεται.
1: Έχει αιτηθεί η άρση της ασυλίας της, δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Περιμένουμε να τις ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να περιμένουμε να αρθεί η ασυλία για να δούμε κι εμείς, για να απαγγελθούν κατηγορίες, να δούμε ποιοι μπορεί να είναι οι υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι. Εντάξει, εγώ ξέρω ποιοι, δηλαδή βασικά. Κουμάντου στο κόμμα έκανε η κυρία Λατινοπούλου και άλλος ένας άνθρωπος, έτσι. Αυτοί, οι μόνοι που θα μπορούσαν να είχαν πρόσβαση σε τέτοιου είδους παρανομίες είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Εγώ ξέρω. Τώρα αν υπάρχει κάποιος που δεν το γνωρίζει από πίσω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά οι μόνοι δύο που θα μπορούσαν να είχαν γνώση όλη αυτή η κατάσταση είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι. Η κυρία Λατινοπούλου και ακόμα ένας.
0: Και ο άντρας, ο άλλος ο άντρας από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ο οποίος κινεί όλα τα νήματα.
0: Αχα, κατάλαβα. Κατάλαβα και ποιο πρόσωπο είναι, εγώ αμέσως μόλις το είπατε. Λοιπόν, θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Σε περίπτωση που σπάσει η ασυλία της κυρίας Λατινοπούλου και την καλέσει το ελληνικό δικαστήριο, ο Άριος Πάγος. Ο οποίος Άριος Πάγος, αν ισχύουν όλα αυτά, τον έχει εξαπατήσει. Γιατί στην ουσία ο Άριος Πάγος πέρασε την ιδρυτική διακήρυξη και αυτό που παρατηρώ εγώ και μου κάνει εντύπωση είναι το ότι αν ισχύουν όλα αυτά, ο Άριος Πάγος δεν έκανε έλεγχο, κύριε Ιωνά Ανδρικόπουλε, δεν έκανε έλεγχο.
1: Δεν ισχύει αυτό, αλλά ο Άριος Πάγος δεν κάνει τέτοιου είδους έρευνα. Γιατί εντάξει, πρώτον είναι δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι και καλή την πίστη ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, ο άλλος φέρνει ένα κείμενο υπογραφών για όνομα του Θεού. Δηλαδή, ποιος πάει το μυαλό του ότι μπορεί να έχει κάτι τώρα να βάλει υπογραφές άλλων ανθρώπων, ότι έχουν πλαστογραφηθεί υπογραφές εκεί μέσα.
0: Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε όλο αυτό, ρωτάω, και εξαπάτηση Αρίου Πάγου.
1: Είναι σίγουρα εξαπάτηση Αρίου Πάγου.
0: Το είναι πάρα πολύ χοντρό.
1: Προφανώς και είναι. Είναι σίγουρα εξαπάτηση Αρείου Πάγου. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Αφού πήγαν υπογραφές οι οποίες δεν ήταν πραγματικές. Η κυρία Λατινοπούλου πήγε και κατέθεσε υπογραφές, γιατί να το πούμε και αυτό. Η κυρία Λατινοπούλου της κατέθεσε. Αυτή κρατούσε τελευταία στιγμή το χαρτί μέχρι την πύλη του Αρείου Πάγου. Ένα χαρτί το οποίο περιττό από ό,τι έχω ξαναπεί βέβαια, αλλά να το πω άλλη μια φορά, ότι ήταν ένα παλιό χαρτο, Γρηγόρη, έτσι. Εγώ που το είδα, ένα παλιό χαρτο. Δηλαδή ένα χαρτί το οποίο είναι, τι να σου πω, λες και το έχει γράψει 15χρονο, ξέρω εγώ, είναι ένα κάτι φύλλα με ένα σειραπτικό. Εγώ τα είδα στον ανακριτή όταν με κάλεσε, γιατί τότε το είδα πρώτη φάση ζωή με αυτό το πράγμα, και όταν μου το έδειξε ο ανακριτής, εγώ έπαθα σοκ. Μιλάμε για, εγώ πώς να σου πω, το φαντάζομαι αλλιώς αυτό το βιβλίο. Να είχε και από πίσω, να είχε του καθένα την υπεύθυνη δήλωση, την ταυτότητά του. Να με ένα πιο επίσημο έγγραφο, να είναι βιβλιοδετημένο, να είναι όμορφο, πώς να σου το πω. Τώρα αυτό ένα Excel τυπωμένο με πίνακες, τροχυρογραμμένα ονόματα και ένα σειραπτικό στην άκρη, δεν ξέρω, εντάξει.
0: Άρα στην ουσία, να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Γιατί παρατηρώ και κάτι ακόμα και θέλω να σας το πω. Θεωρώ ότι ο Άριος Πάγος πλέον είναι πιο επιφυλακτικός μετά από όλο αυτό που έχει γίνει. Γιατί σε αυτά τα κόμματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα έκανε έλεγχο, κύριε Ανδρικόπουλε. Έκανε έλεγχο και κάλεσε και κάποιους τυχαία και τους ρώτησε. Τις βάλατε εσείς τις υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη. Άρα ο Άριος Πάγος έχει γνώση για το θέμα πιθανότατα και να κάνει τέτοιες κινήσεις. Γιατί παλαιότερα δεν τις έκανε.
1: Βέβαια, προφανώς έχει γνώση του θέματος και προφανώς και το θεωρώ και λογικό να λάβει και μέτρα. Όπως αυτά που περιγράφεις. Δηλαδή, όταν κάποιοι έχουν εξαπατηθεί μια φορά, σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε έστω ένα δειγματοληπτικό έλεγχο στα 200 άτομα, να καλούμε τα 10, ξέρω εγώ.
0: Ναι, να κάνουμε, είμαστε καλυμμένοι, είναι παιδί μου.
1: Να επιβεβαιώνουν, ας πούμε, ότι η υπογραφή είναι δικιά τους. Εντάξει, το θεωρώ λογικό. Αναγνωρίζει ότι, ξέρω τι να πω, ότι δεν μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Που είναι και λυπηρό εδώ που τα λέμε, έτσι.
0: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό? Δηλαδή, άμα γίνουν όλα αυτά που περιγράφουμε τώρα, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι όντως υπήρξε όλο αυτό, χάνει την έδρα της από την Ευρωβουλή και πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα. Τι ακριβώς συμβαίνει, δεν γνωρίζω, γι' αυτό σας ρωτάω. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η υπόθεση?
1: Είμαι νομικός για να ξέρω ακριβώς διαδικασίες. Σύμφωνα με όσα έχω συζητήσει με διάφορους νομικούς, καταρχάς να χαθεί η έδρα αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον, γιατί μέχρι να τελεσυνδικήσει η υπόθεση μιλάμε για πάρα πολύ καιρό. Ενδεχομένως και χρόνια, ήδη για να φτάσει στο Ευρωκοινοβούλιο πέρασε 1,5 χρόνος, έτσι. Μιλάμε, ήδη έχει καθυστερήσει αρκετά η υπόθεση, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είχε πολλή διαδικασία, δηλαδή πρέπει να κληθούν 200 άτομα. Εντάξει, ήταν μια η ανακριτική διαδικασία ήταν χρονοβόρα εν προκειμένου. Έκανε 1,5 χρόνο να πάει στην Ευρωβουλή, ήδη κάνει και 3-4 μήνες, 5 πόσο να οριστικοποιηθεί η άρση ασυλίας. Μέχρι να οριστεί η πρώτη δικάσιμος, μέχρι, η έδρα δεν χάνεται. Αλλά προφανώς αυτό που μπορεί να γίνει είναι όποιος έχει ένομο συμφέρον, δηλαδή ενδεχομένως από αυτόν που θα έπαιρνε την έδρα, μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον της κυρίας Λατινοπούλου και να διεκδικήσει και χρήματα και να διεκδικήσει όποιο κόμμα θα έπαιρνε την έδρα. Δεν ξέρω, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, δεν ξέρω ποιος θα έπαιρνε την έδρα, αν δεν την έπαιρνε η κυρία Λατινοπούλου. Θα μπορεί να διεκδικήσει αποζημιώσεις από την κυρία Λατινοπούλου και τα χρήματα που έλαβε η ίδια να αποδοθούν σε αυτούς.
0: Το 2029 είναι οι επόμενες ευρωεκλογές. Έχουμε μπροστά μας σχεδόν 4 χρόνια. 3, αλλά οκ. Okay. Μέχρι τότε δηλαδή θεωρείτε ότι δεν θα μάθει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς έχει συμβεί? Όλο 3 ολόκληρα χρόνια είναι.
1: Εντάξει, πρωτοδίκως ενδεχομένως να έχουμε μια πρώτη απόφαση. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα έχει τελεσυνδικήσει, Γρηγόρη. Δεν πιστεύω.
0: Εντάξει, και αυτό είναι τραγικό. Και αυτό είναι τραγικό, κύριε Ανδρικόπουλε, γιατί και εγώ το ζω τώρα. Την Παρασκευή έχω δικαστήριο για μια υπόθεση πριν 6 χρόνια. Δηλαδή, πριν 6 χρόνια δικάζεται τώρα. Τι κατάσταση είναι αυτή? Θα βρει ο άλλος το δίκιο του μετά από 6 χρόνια?
1: Είναι τεράστιο το πρόβλημα και είναι και πρόβλημα δημοκρατίας η καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης, δυστυχώς.
0: Και πάρα πολλές παραγραφές. Λόγω αυτού, να το προσθέσω αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πάρα πολλές παραγραφές και πάρα πολλές υποθέσεις μπαίνουν στο σιρτάρι.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Εννοείται. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λες. Και αναβολές και κόντρα αναβολές και. Εντάξει. Και φτάνουμε κάποια στιγμή. Προφανώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού, δικαστικού προσωπικού. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται για αυτήν την κατάσταση. Δεν μπορώ να τη γνωρίζω. Δεν μπορώ να τη γνωρίζω.
0: Πάντως εγώ είχα ψάξει και είχα βρει παλαιότερα το ότι όταν ιδρύθηκε αυτό το κόμμα είχε πάρα πολλά στελέχη τα οποία ήταν σαμαρικοί. Δηλαδή υπήρχαν συγκεκριμένα πρόσωπα όπως είναι ο κύριος Κόλλιας, ο οποίος είχε αναλάβει κάποια πράγματα για να οργανώσει και για να βοηθήσει την Λατινοπούλου να κάνει το κόμμα. Ήτανε τώρα σταλμένοι από το Σαμαρά, δεν γνωρίζω, πάντως ήτανε σαμαρικοί.
1: Σωστό. Και τώρα... Διευθυντής του γραφείου είναι σαμαρικός, ο κύριος Σαββαδόπουλος. Αυτή είναι σαμαρική, αυτή είναι πρώην σαμαρική. Τώρα τι έγιναν μετά δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αν έγινε λατινοπουλική, αν το παίζει διπλό ταμπλό, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ή άμα είχαν δρομολογηθεί έτσι τα πράγματα ώστε να βοηθήσουν την κυρία Λατινοπούλου. Βλέπουμε όμως τώρα το ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Και εγώ διάβασα συγκεκριμένα ένα άρθρο το οποίο έγραφε «Καλή την Αφροδίτη για να πάει στο κόμμα του». Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα πάντα με τα στελέχη τα οποία είναι φουλ σαμαρικά?
1: Το θεωρώ μια πολύ πιθανή εξέλιξη. Μια εξέλιξη που βολεύει, θα έλεγα, την κυρία Λατινοπούλου, άμα συμβεί. Θα πάει στο κόμμα Σαμαρά, έτσι κι αλλιώς λύνει τα νομικά προβλήματα που έχει με το κόμμα Φωνή Λογικής και κατεβαίνει με ένα άλλο κόμμα. Σε προσωπικό επίπεδο βέβαια θα συνεχίσει να έχει κάποια προβλήματα με τη δικαιοσύνη, αλλά τουλάχιστον πολιτικά θα μπορέσει να κατέβει σε εκλογές χωρίς περαιτέρω προβλήματα.
0: Ναι.
1: Οπότε το θεωρώ μια πολύ βολική λύση για την κυρία Λατινοπούλου, όπως και να επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία. Το θεωρώ πολύ βολική λύση για την κυρία Λατινοπούλου.
0: Εγώ το πιστεύω ότι θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά κρίμα σε όλους αυτούς που την έχουν πιστέψει αν γίνει κάτι τέτοιο, γιατί όλοι αυτοί θα πέσουν για άλλη μια φορά έξω και θα είναι άλλη μια φορά τόσο ευκολόπιστοι και τόσο παρορμητικοί που δεν έχουν την κατάλληλη αντίληψη να καταλάβουν τι γίνεται.
1: Εγώ, Γρηγόρη, δεν λυπάμαι κανέναν, διότι όλοι εμείς βγαίνουμε και μιλάμε, έχουμε πει, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πάρα πολλά στελέχη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλοί άνθρωποι, επιστήμονες που εξαπατήθηκαν, παρομοιάστηκαν με φυτά, πρέπει να σου πω, έτσι, δηλαδή άνθρωποι προσέφεραν χρήμα, χρόνο, εκδιώχθηκαν με τις κλωτσιές χωρίς κανέναν λόγο, και όταν είπαν κάποιοι άνθρωποι ότι ρε παιδιά γιατί τους διώξατε, η απάντηση είναι ότι τα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται. Οι άνθρωποι είναι δέντρα, πρέπει να κλαδεύονται, Γρηγόρη, είναι φυτά οι άνθρωποι, έτσι, αυτό είπε κάποιος εκεί μέσα, ένας κύριος. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά λοιπόν εμείς τα έχουμε πει και τα έχουμε καταγγείλει. Και τα έχουμε πει με αποδείξεις, με στοιχεία. Έχουν μιλήσει άνθρωποι, ο κ. Κοψητάς, ο κ. Γιαούρης, η κυρία Χιλά. Πάρα πολλοί κόσμοι, ξαναλέω, επιστήμονες άνθρωποι, σοβαροί γιατροί. Ο ένας οφθαλμίατρος, ο άλλος οδοντίατρος, η κυρία Χιλά ψυχολόγος. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι κάποιοι τυχαίοι. Έτσι έχουν μιλήσει, έχουν πει, τα έχουν ξαναπεί. Οι άλλοι το βιολί τους, οι άλλοι με ομικρογιώτα. Το βιολί τους, δηλαδή εκεί να υποστηρίζουν την κυρία Λατινοπούλου. Οπότε δεν θα τους λυπηθώ, Γρηγόρη. Ας επιστρέψει το κάτω-κάτω στη Νέα Δημοκρατία, που αυτό ίσως και αυτό να θέλουν στην τελική, έτσι. Την Νέα Δημοκρατία να θέλουν, να δημοκράτησαν οι άνθρωποι και να απλά να έχουν βρει ένα αποκούμπι, ας πούμε, επειδή τους έχει στενοχωρήσει λίγο το κόμμα.
0: Θεωρώ το ότι δεν θα πάει καλά όλο αυτό. Διότι μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, γνωρίζω ποια είναι η άποψη της κοινωνίας. Ξέρετε, το να λαϊκίζουμε και το να λέμε αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, κάποια στιγμή αυτή η μάσκα πέφτει. Γιατί μπορεί τώρα να λέμε αυτά που θέλουν να ακούσουν για τους παράνομους μετανάστες, για όλα αυτά τα θέματα τα οποία τους απασχολούν και ξέρουμε τι θέλουν να ακούσουν, αλλά αργά ή γρήγορα, όταν θα επιβεβαιωθώ εγώ προσωπικά για αυτά που λέω, γιατί ξέρω τι κρύβεται πίσω από τη μάσκα, τότε θα φανεί και η αλήθεια. Και την αλήθεια δεν μπορεί κανένας να την κρύψει. Αργά ή γρήγορα έρχεται στην επιφάνεια, κύριε Ανδρικόπουλε. Και αργά ή γρήγορα βλέπω και αυτά τα πρόσωπα που αναφέρατε και εσείς ο ίδιος ακόμα να δικαιώνεστε.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Εντάξει, εγώ αισθάνομαι απόλυτα δικαιωμένος, έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα δικαιωθώ και εν καιρό και σε πολλά άλλα τα οποία έχω προβλέψει και έχω πει. Φυσικά αυτό γίνει, όπως καταλαβαίνετε, με τεράστιο προσωπικό κόστος. Και απειλές έχω δεχθεί και μηνύσεις έχω δεχθεί και αγωγές έχω δεχθεί.
0: Τι είδους απειλές, αν επιτρέπετε?
1: Ορίστε.
0: Τι είδους απειλές?
1: Απειλές για τη ζωή μου, απειλές με έχουν πάρει τηλέφωνο και με έχουν απειλήσει.
0: Για τη ζωή σας, δηλαδή ότι τι, ότι θα σε σκοτώσουμε.
1: Κάτσε ήσυχα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος, ας πούμε.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα έχετε καταγγείλει ελπίζω όλα αυτά.
1: Κοίταξε, λαμβάνεις ένα τηλεφώνημα από έναν άγνωστο αριθμό. Τι να καταγγείλεις εγώ. Έχω καταγγείλει δημόσια ότι έχω δεχθεί απειλές. Μέχρι εκεί, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Εδώ να σου πω ένα άλλο παράδειγμα σε προσωπικό επίπεδο, ότι πήγε ο ένας από αυτούς και πήγε και βρήκε έναν γνωστό μου και του είπε να προσέχω. Να προσέχω, απειλώντας τη ζωή μου.
0: Τι να προσέχεις.
1: Ενός γνωστού κοινού, να το πω έτσι. Να προσέχω για τη ζωή μου. Και όταν είπα σε αυτό το κοινό γνωστό ότι ξέρεις κάτι, έλα να το καταγγείλει. Να πάω αύριο το πρωί στον εισαγγελέα να πας να το πεις. Λέει όχι, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Φοβάμαι. Θα μου κάνει κακό ο άλλος.
0: Α, φοβάται.
1: Φοβάται ο ενδιάμεσος να το πει.
0: Δηλαδή εδώ πέρα τώρα αυτά είναι πολύ σοβαρά. Σας απειλούν για ποιο λόγο, επειδή βγήκατε και είπατε ας πούμε τις αλήθειες σας.
1: Ναι, ακριβώς. Επειδή κατέριψα το αφήγημα της πατριώτισσας. Μάλλον, υποθέτω. Ξέρω εγώ τι να πω. Κοίτα, Γρηγόρη, έχει πολύ χρήμα αυτή η ιστορία. Γι' αυτό απειλούνε. Γιατί ξέρουν ότι θα χάσουν το χρήμα. Όλα για το χρήμα γίνονται. Όλα αυτά γίνονται για το χρήμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσω. Α, κάποιοι άνθρωποι σκοτώνουν για 50 ευρώ. Αυτοί μπορεί να σκοτώνουν για 50.000 ευρώ. Έτσι είναι. Δυστυχώς αυτοί είναι οι άνθρωποι, αυτή είναι η ανθρωπότητα. Αλλά καλώς ή κακώς έχω φτάσει σε μια ηλικία, έχω μεγαλώσει και με έναν τέτοιο τρόπο που δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι ούτε το θάνατο, δεν φοβάμαι κανέναν. Λοιπόν, και προχωράω πάντα με αυτό που θεωρώ σωστό για μένα και για το γενικότερο καλό, για το καλό των ανθρώπων για τους οποίους νοιάζομαι. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ πάντα. Αυτό έκανα και αυτή τη φορά. Δεν θα με σταματήσει καμία απειλή, δεν θα με σταματήσει τίποτα από αυτά που αυτοί οι άνθρωποι λένε ή κάνουν ή προσπαθούν να κάνουν. Μα και εσύ, συγγνώμη, πόσες φορές και εσύ ο ίδιος έχεις συκοφαντηθεί. Έχει γίνει κοπτοραπτική σε βίντεό σου, από ανθρώπους Λατινοπούλου.
0: Βέβαια. Έχουν υπάρξει αυτά τα πράγματα και με βρίζουν και εμένα και την οικογένειά μου και πάρα πολλούς κοντινούς μου ανθρώπους χωρίς λόγο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη. Εντάξει. Κοιτάξτε, θεωρώ το ότι όταν αποκαλύπτεις κάποιες αλήθειες για κάποιον, αυτός ο κάποιος κλωτσάει. Δηλαδή, προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, προσπαθεί να βάλει κάποιους ανθρώπους να βρίζουν, να περάσουν ένα άλλο αφήγημα, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Ό,τι και αν κάνουν, η αλήθεια είναι αλήθεια, κύριε Ανδρικόπουλε.
1: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Και επειδή και συγκεκριμένη περίπτωση τα στοιχεία είναι συντριπτικά, όλα όσα έχω μαζέψει εναντίον τους είναι τόμος κυριολεκτικά. Μιλάμε για πάρα πολλά από στοιχεία εναντίον για το ποιόν αυτών των ανθρώπων, γιατί έχουν το θράσος να κάνουν και μηνύσεις. Και πρόσεξε, γιατί και εγώ είμαι προσεκτικός, δεν βρίζω κανένα χιδέα, δεν χρησιμοποιώ ποτέ χιδέες εκφράσεις για κάποιον που δεν με βρίζει, έτσι, για κάποιον που δεν με βρίζει, για κάποιον άνθρωπο το οποίο έχουμε μια αντιπαράθεση πολιτική. Δεν χρησιμοποιώ χιδέες εκφράσεις, θα χρησιμοποιήσω χιδέα έκφραση σε έναν ηλίθιο που θα έρθει να με βρει κάτω από το προφίλ μου.
0: Αλλά είστε πάρα πολύ προσεκτικός, το αναγνωρίζω αυτό.
1: Έτσι, αλλά σε πολιτικό επίπεδο δεν θα κάτσω να πω να βρίσω, ξέρω εγώ, χιδέα ένα νέο δημοκράτη έτσι χωρίς λόγο. Άρα λοιπόν, το ότι έγινε μια μήνυση και μια αγωγή εις βάρος μου, επειδή είπα κάποιον, ας πούμε, ανήθικο, έτσι, αυτό υπάρχει περίπτωση να μπορώ για να το στηρίξω. Γιατί αν ψάξει έναν άνθρωπο, θα πρέπει να έχει πολύ καθαρό προφίλ για να αποδείξει ότι ήταν σε όλη τη ζωή ηθικός, ειδικά αν κατεβαίνει στην πολιτική και αν είναι υποψήφιος. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι πάντοτε προσεκτικός. Έτσι μου δόθηκε ευκαιρία να βρω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτούς. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα, δεν τα ήξερα ούτε εγώ. Γιατί είναι καταπληκτική η ηθική τους. Ναι. Εντάξει. Τα οποία θα τα πούμε στις δικαστικές αίθουσες.
0: Εμένα μου κάνανε ασφαλιστικά μέτρα. Για την εκπομπή που είχαμε κάνει, για πράγματα που είχαν αποκαλυφθεί εδώ πέρα, που εσείς τα είπατε, εγώ δεν.
1: Μαζί. Και σε μένα θα έχουν κάνει για τον ίδιο λόγο.
0: Ναι, και έθεσα κάποια ερωτήματα και με έκανε η Λατινοπούλου ασφαλιστικά πέτρα. Και μου έστελνε πέρα κάτι εξώδικα και κάτι περίεργα χαρτιά.
1: Είναι δικολάγνη, είναι δικομανής.
0: Εγώ
1: είναι
0: να σας πω κάτι. Κύριε Ανδρικόπουλε, εγώ τα έδειξα στον δικηγόρο μου αυτά τα χαρτιά. Για να τα ακούσει και ο κόσμος, δεν έχω κανένα πρόβλημα, εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Τα έδειξα στον δικηγόρο μου αυτά τα χαρτιά και γελούσε ο δικηγόρος μου. Και λέει, καλά, ποιος τα έγραψε αυτά τα χαρτιά. Είναι δυνατόν να στέλνουν ασφαλιστικά μέτρα και να στέλνουν εξώδικα και να γράφουν αυτά τα πράγματα? Είναι προφανώς μόνο για την ταλαιπωρία. Προσπαθούν να ταλαιπωρήσουν νομικά όποιον λέει όποιον γράφει, όποιος βγαίνει και κάνει με κάποιες ερωτήσεις για αυτούς.
1: Ακριβώς. Αυτοί έχουν λεφτά τώρα. Αυτοί έχουν λεφτά τώρα, γιατί παίρνει πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωβουλή η κυρία. Όπως παίρνει και το κόμμα της πάρα πολλά χρήματα. Έχουν πάρα πολύ χρήμα και προσπαθούν να εξοντώσουν οικονομικά απλούς ανθρώπους, σαν και εσένα, σαν και εμένα, με μηνύσεις, με αγωγές, προκειμένου να κάνουν πίσω, να κάνουμε πίσω και να μην μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό. Εντάξει, δεν θα κάνουμε πίσω, θα πολεμήσω μέχρι τέλους. Και δεν με ενδιαφέρει. Μόνο νεκρός θα σταματήσω όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί ξέρεις κάτι. Ειλικρινά δεν σου μιλάω, να με βρήσει κάποιος δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θα κάτσω να του κάνω μήνυση γιατί με έβρισε, για οτιδήποτε. Τώρα όμως να με εξαπατήσει, να με μετά να βγουν και να με συκοφαντήσουν για από πάνω, γιατί εγώ είχα προσφέρει τα μέγιστα στο κόμμα. Και δεν φτάνει, και έφυγα σαν φίλος όταν έφυγα την ημέρα που έφυγα. Υπάρχουν και σχετικές συνομιλίες που για κακή τους τύχη πλέον τα SMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και τα μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία πλέον στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια, όχι να τα κοινοποιήσει, αλλά στα δικαστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον με δικαστική απόφαση. Άρα λοιπόν, όταν έχεις λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία και ξαφνικά χωρίς λόγο βγαίνουν και σου λένε την επόμενη μέρα και σε συκοφατούν ότι εγώ τους εκβίασα για να πάρω λεφτά. Δηλαδή, δεν φτάνει που τους προσέφερα, δεν φτάνει που τους εξοικονόμησα πάνω από 15.000 ευρώ, δεν φτάνει που εργάστηκα, που πρόσφερα. Και να βγαίνουν μετά, να φεύγουμε, να κουνάμε το χέρι και για να μην χάσουν κανένα ψηφαλάκι, γιατί άρχισαν να αναρωτιούνται τα στελέχη γιατί έφυγε ο Ιωνας, να γυρνάς και να το συκοφαντείς και να λες ότι με εκβίασε για λεφτά, γι' αυτό έφυγε. Αντί να πεις ότι εντάξει, κάτι άλλο, να βρεις μια δικαιολογία στο φινάλε, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν δεν θες να εκτεθείς. Πες κάτι που να σέβεσαι και τον άνθρωπο τον άλλον. Λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν είναι κατ' εξακολούθηση ψεύτες και συκοφάντες και έχουν πρόβλημα. Δηλαδή δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν σέβονται τίποτα.
0: Ναι, συγγνώμη
1: για την εντάξει, αλλά να καταλαβαίνεις ότι αυτό το έχω βιώσει στο πετσί μου.
0: Σας πνίγει το άδικο αυτό το ότι δεν συμπεριφέρθηκαν σωστά, ενώ εσείς δεν εκτίμησαν, αυτό λέτε.
1: Ναι, και όχι μόνο σε μένα, όπως ξαναλέω, σε πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι. Σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και τουλάχιστον δεν τους εκτιμάς, τους διώχνεις. Πας και τους συκοφαντείς και μετά. Πας και τους βρίζεις και μετά.
0: Και τους κάνεις και μήνυση.
1: Δεν ντρέπεσαι λίγο, χωρίς αυτοί να έχουν πει κάτι κακό για σένα.
0: Είδαμε και μια συγκεκριμένη συμπεριφορά σε ένα οπτικοακουστικό, σε ένα βίντεο, στο οποίο μιλάει με πάρα πολύ άσχημο τρόπο σε κάποιους υποψήφιους, δεν ξέρω τι είναι αυτή, στελέχη, για μια συνέντευξη. Είδαμε έτσι μια περίεργη συμπεριφορά. Γενικά.
1: Ναι, καλά, αυτή η συμπεριφορά είναι αυτή που είδατε εσείς πρώτη φορά στο βίντεο.
0: Ναι.
1: Τα στελέχη την ζουν καθημερινά, την έχουν ζήσει καθημερινά αυτή τη συμπεριφορά. Δεν είναι, για μας ήταν καθημερινό φαινόμενο, δεν ήταν. Έτσι συμπεριφέρεται η ηγεσία στα στελέχη. Μη μιλάς, κάσε και τέτοια. Εντάξει, όπου τους παίρνει τουλάχιστον, έτσι. Γιατί έχουμε και αυτό τώρα, δηλαδή αν κάποιος τον κόψει ότι είναι αδύναμος. Γιατί λες και είμαστε 15χρονα. Δηλαδή, αν τον κόψουν ότι είναι αδύναμος, ότι είναι έτσι μικρογαμωμένος και αυτά, κύριος, σεβαστικός κτλ., τον τραμπουκίζουν. Εάν τον κόψουν λίγο πιο ταυραντωμένο, δεν του λένε σκάσε, του λένε προσπαθούν να το πάρουν με πιο ήπιο τρόπο. Έχουμε και αυτά. Λες και έχουμε να κάνουμε 15χρονα και είμαστε σαλάνες και πλακωνόμαστε το ξύλο, ξέρω εγώ. Τέτοιες καταστάσεις παίζουν εκεί μέσα.
0: Παρετήθηκε πάντως και αυτός ο άνθρωπος παρετήθηκε και βλέπω πάρα πολλοί να παρετούνται.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι παρετούνται. Πάρα πολλοί κόσμοι έχει φύγει. Μα μόνο από το. Είχα κάνει και παλαιότερα με μια ανάρτηση, δεν τη θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια, πότε έγινε ακριβώς. Όπου είχε βγει γύρω στο 30% τον, ένα ποσό, δηλαδή γύρω στις 30.000 σταυροί. Έχουν προέλθει από ανθρώπους που έχουν αποχωρήσει. 30.000 σταυροί. Ο Καλέργης είχε πάρει 6.300 σταυρούς. 5.800 έχω πάρει εγώ. Μάνι, εμείς οι δύο δηλαδή είμαστε στα 12.000 σταυρούς. Άλλους 3.000 είχε πάρει ο κ. Κοψιδάς. Άλλους 2.500 είχε πάρει ο κ. Μακρυγιάννης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκδιώχθηκαν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έτρεξαν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάλεψαν για αυτό το κόμμα. Η κυρία Χιλά είχε πάρει άλλους 3.000 σταυρούς. Ο κύριος Γιαούρης είχε πάρει άλλους 3.000 σταυρούς, δεν θυμάμαι και ακριβώς. Η κυρία Μπεκυροπούλου είχε πάρει άλλους 1.000 σταυρούς. Δηλαδή, Και αυτοί οι άνθρωποι διώχθηκαν κακή με κακό στην επομένη σχεδόν, τις επόμενες ημέρες, από τις ευρωεκλογές. Γιατί εξέθεσαν την άποψή τους, έτσι.
0: Βέβαια, συγκεκριμένα, μιας και αναφέρατε για τον κριτικό επιχειρηματία, τον κύριο Καλέργη, ο οποίος είπε ότι το κόμμα αυτό που υπερασπιζόταν πλέον δεν ακολουθεί τα ιδανικά και τις αξίες με βάση τις οποίες θεμελιώθηκε, κάτι τέτοια έγραφε. Και επίσης είδαμε και τον άνθρωπο Δηλάρης, τον κύριο Μπαρτζόκη, από όσο θυμάμαι, να ανέβασε μια δημοσίευση και έγραψε ότι οι αρχές και οι αξίες του είναι μακριά από αυτό το κόμμα. Δηλαδή, βλέπουμε μια απογοήτευση γενική από τα στελέχη. Οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται, κάτι διακρίνουν που δεν τους αρέσει και σηκώνονται και φεύγουν.
1: Ναι, προφανώς. Μα ποιος σοβαρός άνθρωπος θα κάτσει.
0: Και το πολύ σημαντικό, συγγνώμη κύριε Ανδρικόπουλε, να προσθέσω και κάτι πολύ σημαντικό στη δημοσίευση του κύριου Μπαρτζόκη, ο οποίος γράφει στο τέλος: ούτε εκβιάζομαι, ούτε κάνω εκτόσεις. Τι εννοεί εκβιάζομαι, δηλαδή τον εκβίαζαν.
1: Δεν ξέρω, πιθανόν. Δεν το γνωρίζω.
0: Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε στον κύριο Μπαρτζόκη. Πολύ σημαντικό. Ούτε εκβιάζομαι, ούτε κάνω εκτόσεις. Περίεργα πράγματα αυτά.
1: Μα μόνο περίεργα συνέβαιναν σε αυτό το κόμμα. Μόνο περίεργα. Μόνο περίεργα. Τι να πω. Έχουν φύγει, όπως είναι αυτό που σου είπα, Γρηγόρη. Έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Έχουν φύγει αξιόλογα στελέχη και κανένα σοβαρός άνθρωπος δεν μένει σε αυτό το κόμμα. Και δες ποιοι βγαίνουν και σχολιάζουν στο διαδίκτυο και ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν. Πλέον έχουν απομείνει να στηρίζουν το συγκεκριμένο κόμμα και θα καταλάβεις ποια είναι η σοβαρότητά τους.
0: Ποια είναι η σοβαρότητα. Βλέπω κάτι αστεία πρόσωπα τα οποία ανεβάζουν κάτι αστεία και εσχρά παράλληλα βίντεο και κάτι αναρτήσεις συκοφαντικές, ακραία συκοφαντικές, με τις οποίες ας πούμε ο περισσότερος κόσμος ούτε καν ασχολείται τώρα. Τι σοβαρότητα να υπάρχει σε υβριστές τώρα. Εδώ πέρα μιλάμε για ώριμους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή τη χώρα, όχι για υβριστές που μου κάνουν βιντεάκια και βρίζουν τους υπόλοιπους. Εντάξει, τώρα αυτά είναι γελία πράγματα.
1: Ακριβώς. Και δεν υπάρχει καμία πολιτική αντιπαράθεση εδώ. Εδώ υπάρχει μόνο συκοφαντία. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάνουν μια κοπτοραπτική, παρεμηνεύουν εντελώς αυτά που λέει ο άλλος. Δεν έχουν καμία σχέση. Το κάνει και σε μένα. Το κάνει και σε μένα. Όταν έφυγα, ένας εκεί πέρα, ένας Κωστάκης, την επομένη μέρα έβγαλε βίντεο. Το οποίο ήταν κομμένο με τέτοιο τρόπο που να φαινόταν ότι εγώ ζήτησα λεφτά. Ενώ εγώ ζήτησα να δουλέψω στο κόμμα. Γιατί όταν έφυγα, γιατί όταν προσφέρεις, Γρηγόρη, όλο αυτό το διάστημα και φτύνεις αίμα και προσφέρεις και χρήμα και προσφέρεις και εργασία και όλα αυτά δωρεάν, γιατί ακριβώς το κόμμα δεν έχει χρήματα, όταν θα συνεχίζεις να δουλεύεις για το κόμμα για να υπηρετήσεις και να προωθήσεις αξίες σου, έτσι. Γι' αυτό δεν πας σε ένα κόμμα. Όταν πας σε ένα κόμμα, για ποιο πας, για να προωθήσεις αξίες σου, δεν πας. Και όταν σε δέχονται σε αυτό το κόμμα, δεν αποδέχονται και τις αξίες σου. Και να γυρνάς μετά τις ευρωεκλογές να μου φέρνεις έμιστους υπαλλήλους του Σαμαρά και να μου διορίζεις ανθρώπους του Σαμαρά και πρώην δημοκράτες. Πότε το συμφωνήσαμε αυτό? Και τι σχέση έχει αυτό με τις αξίες που έλεγες προεκλογικά?
0: Από τη Νέα Δημοκρατία προερχόταν, υποψήφια ήταν το 2019, αυτά τα γνωρίζουμε. Νέα Δημοκρατία είναι λογικό να έχει συνεργάτες και στελέχη τα οποία είναι του Σαμαρά και είναι της Νέας Δημοκρατίας όλοι αυτοί.
1: Δηλαδή, ναι, γιατί δεν κατέβηκαν στις εκλογές όλοι αυτοί οι υποψήφοι, γιατί δεν έτρεξαν αυτοί?
0: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αυτοί. Ένα λεπτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί που τρέξανε, δηλαδή δεν πήραν αυτό που του αξίζει και διόρισε όλους τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή όλοι αυτοί που δώσανε αγώνα. Τους πέταξε απ' έξω και πήρε τον κόσμο τον υπόλοιπο από το Σαμαρά και τους διόρισε, τους έδωσε καρέκλα.
1: Ακριβώς.
0: Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι αν δώσουν αγώνα για αυτό το κόμμα θα τους βοηθήσουν.
1: Ακριβώς. Ο μόνος νομίζω που με κάποιο τρόπο αποζημιώθηκε είναι ο κ. Παναγόπουλος, ο οποίος έγινε βοηθός ευρωβουλευτή, κάτι τέτοιο.
0: Α, ναι.
1: Ο μόνος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δηλαδή, ας πούμε, είχε μία από τις υποψηφίες, ήταν μία κοπελά που είχε και προϋπηρεσία στην Ευρωβουλή. Μια από τις γυναίκες οι οποίες προσπάθησαν και έτρεξαν και ήταν υποψήφια και έτρεξε για το.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά εγώ δεν τους γνωρίζω όλους αυτούς. Δυστυχώς, κύριε Ανδρικόπουλε, αυτά τα πρόσωπα που αναφέρετε, τα ονόματα δεν τα γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω μόνο έναν κύριο ο οποίος πουλούσε ένα πόσιμο κολαγόνο, έναν πρώην υπάλληλο της Ολυμπιακής.
1: Ένας
0: πρώην υπάλληλος της Ολυμπιακής που πουλούσε ένα πόσιμο κολαγόνο, ο οποίος είχε βγει σε μια δημοσίευση που είχα κάνει εγώ για την Λατινοπούλου και έγραφε από κάτω και με έβριζε. Αυτός, τον έψα, τον είχα...
1: Αν σε έβριζε, θα το εκτιμήσω πάρα πολύ να μου στείλεις και screenshot.
0: Θα το βρω γιατί τον μπλόκαρα μετά. Δεν μπορούσα να κάτσω να ασχολούμαι με τον κύριο Κολάγωνο. Λέω, ποιος είναι αυτός, έψαξε λίγο το όνομά του, είδα ο κύριος Κολαγώνο. Λέω, ποιος είναι ο Μίστερ Κολαγώνο.
1: Το οποίο κανάλι, υπάρχει κανάλι που έχει φάει πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ εξαιτίας του, υπάρχει και δικαστική απόφαση. Υπάρχει απόφαση του ΕΣΟΥΡΟΥ εις βάρος του που έχει επιβληθεί πρόστιμο εξαιτίας μιας εκπομπής που είχε κάνει με διαφήμιση η οποία είναι κρυφή. Αυτές οι κρυφές διαφημίσεις οι οποίες έχουν απαγορευτεί πλέον. Πώς γίνουν, ας πούμε, σε εκπομπές όπως Survivor και γράφει πλέον διαφημιστικό προϊόν ή προϊόν από προωθητική ενέργεια, δηλαδή υπονοώντας διαφήμιση και το γράφουν ξεκάθαρα πλέον. Γιατί απαγορεύεται να δημιουργείς μια εκπομπή, δίθεν εκπομπή ανεξάρτητη, που θα είναι όμως αποκλειστικά διαφημιστική για να διαφημίζει ένα συγκεκριμένο προϊόν. Λοιπόν, αυτό έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και υπάρχει απόφαση του ΕΣΟΥΡΟΥ, το οποίο έχει επιβάλει και πρόστιμο στο Μακεδονία, αν δεν κάνω λάθος, TV, σε μια εκπομπή του, για αυτόν τον λόγο. Τα λέω όλα αυτά
0: ασκεί ένα Κολαγώνο να του φύγει, κύριε Ανδρικόπουλε. Άμα είναι τόσο μεγάλο το πρόστιμο, ίσως να του φύγει. Γιατί θυμάμαι ότι με έβριζε στη δημοσίευση, έλεγε κάτι βλακίες. Τώρα εντάξει, δεν καθόμαστε να ασχολούμαστε με τον Μίστερ Κολαγώνο. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Γιατί μου στείλανε τώρα μια δημοσίευση. Αμετανόητος, λέει ο Παϊτέρης, ο οποίος λέει δήλωσε ότι την ψήφισε, ότι τον είπε γύφτο και ότι δεν ζητάει συγγνώμη. Την ψήφισε, λέει ο Παϊτέρης. Δηλαδή αυτό που λέγατε στην αρχή. Έρχεται κάπως θεωρητικά και επιβεβαιώνεται, γιατί από ό,τι φαίνεται μια μεγάλη οικογένεια Ρωμά στη Λάρισα στήριξε την κυρία Λατινοπούλου.
1: Ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό να σχετίζονται αυτά, αλλά δεν το ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω πού κατέληξαν ακριβώς αυτά τα ψηφοδέλτια. Ξέρω πού τα πήγα εγώ. Και γι' αυτά έχω αποδείξει που τα πήγα και έχω αποδείξει και που ήρθε και το μήνυμα που μου εστάλει που λέει έχει συγκεκριμένες οδηγίες και που βρίσκω όταν το πολιτικό γραφείο για τα πάντα. Από εκεί και πέρα, τι γίνανε τα ψηφοδέλτια και πού πήγαν, δεν το ξέρω.
0: Κύριε Ανδρικόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις βήμα. Να είσαι καλά. Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρικόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Εμείς δίνουμε σε όλους βήμα. Εννοείται αυτό. Να μπορούν να καταγγείλουν αυτά που θέλουν. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Οι κακοπροαίρετοι, οι βριστές και όλοι αυτοί εδώ πέρα που δηλώνουν ότι είναι. Εδώ πέρα ο άλλος βρίζει. Φανατικά, βρίζει φανατικά. Είναι φόλα. Βαλτός. Φόλα. Δηλαδή έχει κάνει τατουάζ τη Λατινοπούλου στο μέτωπό του. Και λέει, παιδιά, εγώ σας βρίζω όλους, αλλά είμαι άτομο με αναπηρία. Εμένα δεν μπορεί κανένας να με πει τίποτα, γιατί είμαι άτομο με αναπηρία. Σας βρίζω όλους, αλλά άμα κάποιος πει κάτι κακό για εμένα, είμαι άτομο με αναπηρία. Καλά είναι δυνατόν να βρίζεις ένα άτομο με αναπηρία. Αλλά επειδή είναι άτομο με αναπηρία, μπορεί να τους βρίζει όλους. Σε αυτή την Ελλάδα ζούμε. Να το ξέρετε. Και όλοι αυτοί τώρα θέλουν να μας πούνε ότι είναι λογική. Ρε δεν μας παρατάτε. Ρε δεν μας παρατάτε ρε μεγάλοι άνθρωποι. Δεν μας παρατάτε. Αλλά πονάει. Λογικό να πονάει. Η αλήθεια όταν λάμπει είναι σαν τον ήλιο. Καίει. Πάλε εδώ ένα τραγουδάκι δρακιώτικο τώρα να γουστάρουμε. Θα λέμε αύριο. Ραντεβού στη μία. Δώσε στις τρεις. Έλα οι Θρακιώτες! Τσιτώστε το! Καλή εβδομάδα!

0: τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συναγερμός σημάνε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε επί της λοφόρου σπάτων δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω των ισχυρών ανέμων, η φωτιά έχει αποκτήσει δυναμική, καίγονται ελαιόδεντρα, ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν για την επιχείρηση κατάσβεσης 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, καθώς επίσης εθελοντές και, των οργανισμών, και μηχανήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο Ακρέπνιο Βιωτίας, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και σε αυτή την περιοχή. Με συμφωνία για, οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως στο στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων, τη στιγμή που οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοινώνουν πως κλείνουν τα στενά μέχρι νεοτέρας. Οι Ιρανοί δέχτηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον Αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή την οριστική παύση του Ιρανικού Προγράμματος Πυρηνικού Εξοπλισμού, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους τους 4 κατηγορούμενους, ανάμεσα στους οποίους και την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, στην υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 8 και 20 μήνες, όλες με τριετή αναστολή. Η ακρίβεια βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου, τα οποία η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά. Ο Πρωθυπουργός, μέσα από την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει», καθώς και στο νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, τονίζοντας ότι προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός μιλά για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρησης στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είσαι ανίκανος να χτυπήσεις την ακρίβεια, τότε μετατρέπεις τον πολίτη σε Sherlock Holmes, ο οποίος πρέπει να ψάχνει για ώρες ατελείωτες από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη για να βρει φθηνό προϊόν, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Focus FM, χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σάπιο, χειραγωγούμενο, ενώ αναφερόμενο στην καταστροφή των εξκαφέων της Μαυροπηγής, αναρωτήθηκε με ποιο δικαίωμα ανατινάζουν περιουσία του ελληνικού λαού. Τραγωδία στην Ιμαθία, από τα ξημερώματα ένας 24χρονος ανασύρθηκε νεκρός από γιο ταχύ που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Ιμαθίας. Στην τελική ευθεία η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου, του 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος έπεσε σε αντιφάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε δημόσια την παραίτησή του με διάγγελμα έξω από την Downing Street, μετά από τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχτηκε από τους εργατικούς να δώσει τη σκυτάλη, ανοίγοντας το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Άντι Μπέρναμ. Πιθανή αναβολή της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουλίου, μετά και την παραίτηση Στάρμερ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα και τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα στους 31 με 33 βαθμούς, τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35, στις υπόλοιπες περιοχές 29 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα, είμαστε μαζί για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα, τι ακριβώς συμβαίνει στις ομάδες της Θεσσαλονίκης κυρίως. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να αναλύσουμε. Έχουμε και μεταγραφικά, έχουμε και εξελίξεις άλλες παρασκηνιακές, τις οποίες θα μάθετε στη σημερινή εκπομπή για ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ηρακλή και για Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έχουμε σήμερα πληροφορίες. Θα τα πούμε όλα αυτά στην διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής.

Και όπως κάνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα πάμε λίγο μια σκούπα έτσι του ρεπορτάζ, γιατί δίνουμε όλα τα μεταγραφικά, δίνουμε όλα τα παραγωγικά, δίνουμε όλα τα παρασκηνιακά, για να είστε και πλήρως ενημερωμένοι.

και τον είχε προπονητή ο Γιαννακόπουλος. Έχει δώσει σχεδόν διπλάσιο μπάτζετ στον Παναθηναϊκό από τον Ολυμπιακό και δεν πήρε τίποτα. Ένα κυπελάκι πήρε, το οποίο δεν παίρνει ούτε φραπέ μέσα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια τραγωδία στην κυριολεξία του Παναθηναϊκού, ο οποίος πάει να φτιάξει κάτι καινούργιο τώρα στο μπάσκετ. Και το λέω αυτό γιατί η Θεσσαλονίκη έχει βελτιωθεί πάρα πολύ φέτος. Και η Θεσσαλονίκη θα παίξει ένα ρόλο, εγώ δεν θα πω τη λέξη πρωταγωνιστικό για εμάς που είναι διάφοροι, είναι ακόμη πίσω. Είναι γεγονός ότι είναι πίσω σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και ο ΠΑΟ και ο Άρης είναι πίσω. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Μπορώ να πω όμως ότι με τις κινήσεις που βλέπουμε να γίνονται και αυτές τις κινήσεις που κάνουν ο κύριος Μιστακίδης στον ΠΑΟ και ο κύριος Σιάο στον Άρη, είναι πολύ λογικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι πάρα πολύ δύσκολα θα περάσουν μέσα στο παλέ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πάρα πολύ δύσκολα θα περάσουν μέσα στο παλατάκι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Η μάχη θα είναι σκληρή και ο ΠΑΟ και ο Άρης θα παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την εκτίμησή μου, ή ένας από τους δύο, αν φτάσουν εκεί, και για την κατάκτηση του κυπέλου. Πιστεύω δηλαδή ότι φέτος θα έχουμε να δούμε κάτι καλύτερο, πολύ καλύτερο, για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Τη Θεσσαλονίκη, η οποία ξύπνησε και πάλι στο μπάσκετ. Και σας θυμίζω ότι πριν από χρόνια, το 80 του 80 και του 90, όταν Άρης και ΠΑΟ είχαν τις πολύ μεγάλες κόντρες, ο ένας συναγωνιζόταν τον άλλο. Και αυτός ο συναγωνισμός τον έκανε καλύτερο τον άλλον. Άρα λοιπόν και τώρα πιστεύω ότι στην κόντρα αυτή ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ και με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης και θα είναι πάρα πολύ βελτιωμένες νομίζω 5-6 και 6 φορές επάνω σε σχέση με την περσινή χρονιά, που θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ πήγε στον τελικό του Europe Cup. Φέτος θα πάρουν μέρος και οι δύο στο Euro Cup της Ευρωλίγκας και με όνειρα και φιλοδοξίες, με Σπανούλη ο Άρης, με Τρινκέρι ο ΠΑΟΚ, να μπορέσουν να παίξουν τελικό. Και γιατί όχι να δούμε και ένα τελικό ΠΑΟΚ Άρης, γιατί όχι. Θα ήταν ό,τι καλύτερο για το ελληνικό μπάσκετ, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά βλέπω ότι και ο Ηρακλής θα ενισχυθεί στο μπάσκετ, άρα πάμε για μια χρονιά βεβαίως όχι σε στυλ όπως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αλλά και σε μπάτζετ, αλλά πάμε για να κάνει μια πολύ καλύτερη πορεία από ό,τι στην φετινή. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ξεκίνησα με μπάσκετ, αλλά έχω θέματα αρκετά για το ποδόσφαιρο. Καταρχάς, σήμερα υπάρχει πρώτη συγκέντρωση των παιχτών του ΠΑΟΚ 6.30, όπου θα είναι κανονικά ο προπονητής, ο καινούριος προπονητής, ο κύριος Λύση, ο οποίος αναλαμβάνει το δικέφαλο του Βορρά. Και θα είναι αυτός ο οποίος σήμερα τελείωσε και όλα, υπέγραψε τα πάντα. 6.30 ξεκινάει η προπόνηση. Από το team του κυρίου Λύση σήμερα θα είναι ένας μόνο συνεργάτης του. Οι άλλοι θα έρθουν εντός των επόμενων ημερών, άλλοι δύο είναι, τρεις συνολικά. Και από πλευράς του ΠΑΟΚ μέσα στο team θα μπει ο Πέτρος Τσαπακίδης, ο προπονητής της ΚΑΠΑ 19. Προσέξτε τώρα γιατί αποφασίζει ο ΠΑΟΚ να βάλει τον Τσαπακίδη. Τον Τζαμπακίδη το βάζει ο ΠΑΟΚ γιατί έκανε πάρα πολύ καλή πορεία και με την ΚΑΠΑ 17 και με την ΚΑΠΑ 19. Έχει κάνει δηλαδή και με τις δύο ομάδες τις οποίες ανέλαβε πάρα πολύ καλή πορεία. Στην ΚΑΠΑ 19 μάλιστα πήρε ντάμπλ φέτος και ήταν από τις ομάδες στην Σούπερ Λίγκα, στην Ακαδημία της Σούπερ Λίγκα δηλαδή, ΚΑΠΑ 19, που έπαιξαν και πολύ ωραία μπάλα. Και επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πέρα από αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα στο αγωνιστικό χώρο, ο Τσαπακίδης γνωρίζει πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον και τα παιδιά αυτά σαν προσωπικότητες, γιατί τα είχε και από την ΚΑΠΑ 17 και τα είχε και στην ΚΑΠΑ 19, άρα ξέρει την προσωπικότητα του καθενός και ξέρει αν μπορούν αυτά τα παιδιά να είναι υποψήφια για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό, όσο και αν φαίνεται περίεργο ή παράδοξο αυτή τη στιγμή, ο καινούριος προπονητής, ο κύριος Λύση, αυτό το οποίο θα κάνει είναι να προωθήσει και παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Μάλιστα, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, σε δύο συσκέψεις που έχει κάνει, μία χτες μετά τον ερχομό του στο Μακεδονία Παλάς και τη συζήτηση την οποία έκανε με τον Μάτος και τον Βιερίνια, και μία σήμερα το πρωί, ο προπονητής είπε κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι χαρήκαμε μόλις μάθαμε ότι το είπε. Τι είπε? Είπε ότι, παιδιά, δεν μπορεί μια ομάδα η οποία έχει πάρει ντάμπλ στην ΚΑΠΑ 19 να μην έχει 2-3 καλούς παίχτες οι οποίοι θα μπορούν να μπουν στον προθάλαμο της πρώτης ομάδας.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε ακούσει επί Λουτσέσκου, γιατί όπως ξέρετε ο Λουτσέσκου δεν είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους πιτσιρικάδες. Ο Κωνσταντέλιας έπαιξε κατά λάθος, ρωτήστε τον να σας τα πει ο ίδιος. Ο Κουλιαράκης έπαιξε

0: Κατά λάθος, ρωτήστε τον, να στα πει ο ίδιος. Αλλά το Χατσίδη τον έβαλε πράγματι ο Λουτσέσκου, μόνο που και εκεί υπήρχαν κάποια προβλήματα τραυματισμού και έπρεπε να παίξει υποχρεωτικά. Όπως και το Μύθου τον έβαλε ο Λουτσέσκου. Δηλαδή, αυτούς τους δύο παίκτες, Χατσίδη και Μύθου, είναι γεγονός ότι τους προώθησε ο Λουτσέσκου. Να λέμε αλήθειες. Όμως Κωνσταντέλια Κουλεράκη, όχι. Και Μιχαηλίδη, όχι. Ο Αμπέλ Φερέιρα ήταν αυτός ο οποίος πρόθεσε τον Μιχαηλίδη μαζί με τον Τζόλι, αν θα το θυμάστε. Και ο Κουλιεράκης έπαιξε γιατί στην πρώτη αγωνιστική, στο πρώτο παιχνίδι το ευρωπαϊκό, αν θυμάστε καλά, γιατί εμείς θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε. Ο Κάργας έκανε μια κεφαλιά προς τα πίσω και χτύπησε μια κάργα και έφαγε ένα γκολ ο ΠΑΟΚ στην Βουλγαρία και αποκλείστηκε. Μεγάλη ξεφτύλα. Όλα αυτά τα ξεχάσανε κάποιοι. Και αυτομάτως ο προπονητής είπε: βάλτε το μέσα τον πιτσιρικάκι, ό,τι γίνει. Έκανε και λάθη στην αρχή ο Κουλιεράκης, αλλά σιγά σιγά βελτιώθηκε και έπαιξε. Ο άλλος, ο Κωνσταντέλιας, ο μάγος Κωνσταντέλιας, έπαιξε γιατί τραυματίστηκαν ο Μπίσεσβαρ και ο Ελκαντουρί. Ρωτήστε τον Κωνσταντέλια, θα πει. Εγώ δεν λέω τίποτα. Λέω αυτά τα οποία μαθαίνουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα έρχεται ένας προπονητής και λέει: μάγκες, εγώ θα δω και την ΚΑΠΑ 19, θα δω και τον ΠΑΟΚ Β' τι έχει. Αν έχει κανένα παίχτη, ο οποίος να μπορεί να παίξει, ξέρω εγώ, 10, 15, 20 λεπτά, να ξεκουράσει κάποιος στο 4-0 και να μην κρατάω μέσα τον Κωνσταντέλια παίζοντας με τον Πασεραϊκό και κερδίζοντας 4-1 και να τον κρατάω μέσα μέχρι το 90 για να πάθει θλάση στο 87. Για ποιο λόγο να τον κρατήσω μέσα? Βγάλ το να τελειώνει. 4-1 είσαι. Σε ένα πρωτάθλημα πρέπει να έχεις και τις εναλλακτικές, αλλά ο κάθε προπονητής σκέφτεται διαφορετικά. Το ΜΕΙΤΕ να μην τον έχω 40 παιχνίδια, 45, 50 συνεχόμενα για να κλατάρει εντελώς και τώρα να μαθαίνω εγώ σαν δημοσιογράφος κάνοντας ρεπορτάζ. Και αυτό δείτε το λίγο, θα το δούμε σήμερα βέβαια, αν ισχύει η πληροφορία που δόθηκε από την πλευρά ΜΕΙΤΕ ότι ο ίδιος δεν είναι καλά και ότι θα επανέλθει τον Αύγουστο. Αν συμβαίνει αυτό, μιλάμε δηλαδή ότι ο ΜΕΙΤΕ κάηκε. Ο ΜΕΙΤΕ κάηκε στην κυριολεξία. Με τα συνεχόμενα παιχνίδια που έπαιζε. Φτάνει ρε παιδιά, ήμαρτον. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει ο Θημιάνης ένα παιχνίδι με τον Πανετολικό. Άμα είναι έτσι, διώξε τον. Δεν μπορεί να μην μπορεί να παίξει ο Μπιάνκο σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και να πρέπει να παίζει ο ΜΕΙΤΕ. Διώξε τον. Ήταν η νοοτροπία αυτή. Έκανε πολλά καλά ο Λουτσέσκου και έκανε πολλά λάθη. Έχασε 3 κύπελα, του τα καταλογίζω και τα 3, και με τον Παναθηναϊκό στον τελικό που εκείνο το λαμόγιο διαιτητής έδωσε το πέναλτι στο κανονικό κόψιμο του Βιερίνη, αλλά είχε άλλα 70 λεπτά να παίξει μπάλα για να τον κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον υποδεέστερο Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς. Θα μπορούσε να το κάνεις. Με την ΑΕΚ της κάνει αποβολή στο 6 και δεν μπορεί να πάρει το κύπελο ΠΑΟΚ και το φετινό κύπελο με τον Όφη. 3 τίτλους έχασε ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να είχε 3 πρωταθλήματα, ένα κλεμμένο, 2 πρωταθλήματα λοιπόν. Και αντί για 2 κύπελα Λουτσέσκου να είχε 5. Λέω τίποτε λάθος? Βλέπετε εσείς ότι κάνω κάπου λάθος? Να λέμε αλήθειες, 2 εκατομμύρια το χρόνο έπαιρνε. Ένας ο οποίος σε πληρώνει έχει απαιτήσεις. Και δεν είναι αυτή η προσωπολατρία, έφυγε και τι θα γίνει και ποιος στρατηγός. Και... να δούμε που θα πάει ο στρατηγός. Ο στρατηγός, αν πάει στην Αλσάντ, εάν πάει στην Αλσάντ, ο στρατηγός βαρύνεται και με άλλο επιπλέον θέμα, το οποίο δεν θέλω να το συζητήσω τώρα. Θα το συζητήσω εάν γίνει, γιατί μαθαίνω ότι πάει για Αλσάντ, πάει δηλαδή για τις Κελεμπίες, όπου ο ΠΑΟΚ είχε έρθει σε συμφωνία με την Αλσάντ και ήξερε ότι ο Λουτσέσκου μιλάει για να πάρει και ο ΠΑΟΚ 3 εκατομμύρια. Και ο άλλος πάτησε πόδι, όχι δεν πάω, για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ τα 3 εκατομμύρια. Αν έγινε αυτό, μιλάμε για ντροπή στην κυριολεξία. Όχι ότι έχει ανάγκη ο Σαββίδης στα 3 εκατομμύρια και θα πει, αλλά όλοι έχουμε ανάγκη και το 1 ευρώ. Ειδικά όταν ο Σαββίδης είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να φέρει εύκολα λεφτά από τη Ρωσία, από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης μας έχει κάνει εχθρούς της Ρωσίας χωρίς να υπάρχει λόγος και να μπούμε σε ένα πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Τι δουλειά έχει ο Έλληνας να πάει να μπλέξει με Ρώσο και Ουκρανό? Κλαίει η Χαλκιδική, κλαίει η Μαθία και η Πέλα. Η Μαθία και η Πέλα δεν παίρνουν τα φρούτα, δεν πάνε στη Ρωσία. Η Χαλκιδική κλαίει, όλοι οι Ρώσοι ερχόταν και φέραν τα λεφτά τους, εδώ τα ωραία τους λεφτά, γέμιζε η Χαλκιδική τα καλοκαίρια. Τώρα τελειώσαμε, Πιερία το ίδιο, Καβάλα το ίδιο. Τι να λέμε τώρα? Έρχονται λέει κάτι Ουκρανοί. Τι Ουκρανοί ρε, έρχονται. Σε σχέση με τους Ρώσους είναι το 1/10. Και ποιοι Ουκρανοί να έρθουνε? Αυτοί που έχουν φύγει από τον πόλεμο, από εκεί και λοιπά, από την άλλη πλευρά που είναι... να έρθουν να κάνουν διακοπές 5 μέρες, ψωμί, τυρί, ντομάτα από το σούπερ μάρκετ. Πού είμαστε εμείς εδώ, δεν είμαστε, δεν βλέπουμε τι γίνεται? Όταν λοιπόν έχει πρόβλημα ο κύριος Σαββίδης για να... πρόβλημα του να φέρει πολλά λεφτά στην Ελλάδα, γιατί απαγορεύεται από τη Ρωσία, ψάχνετε να βρει και τα 3 εκατομμύρια. Γιατί λίγα είναι τα 3 εκατομμύρια. Τα 3 εκατομμύρια είναι δύο μεταγραφές εξτρέμου. Δεν θα μπορούσε να τα πάρει ο Πάκη να πει: Ωπ, πήρα από εκεί 3 εκατομμύρια και τα έχω παιδιά, να μην είστε. Πάρτε δύο εξτρεμάκια από 1,5 εκατομμύριο. Για ποιο λόγο να μην τα πάρει ο Πάο, κύριε Λουτσέσκου, αν πας στην Αλσάντ. Γιατί οι κεραίες μας πιάσανε ότι μπορεί ο Λουτσέσκου να είναι ο επόμενος προπονητής της Αλσάντ με 4 εκατομμύρια το χρόνο. Τι σε πείραζε αν θα έπαιρνε και ο ΠΑΟΚ 3 εκατομμύρια για το συμβόλαιό σου? Τα είχαμε δει ότι έγινε σπάσιμο συμβολέου. Για να γλιτώσουν οι κελεμπίες. Τις κελεμπίες που τους λες θα γλιτώσει 3 εκατομμύρια, σαν να λες εμένα θα γλιτώσει 5 ευρώ. Τόση είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά ας πάει πρώτα και έχουμε πολλά να πούμε μετά. Και έχουμε πολλά παρασκήνια να πούμε μετά για αυτά τα οποία συνέβησαν αυτό το χρονικό διάστημα. Που κάποιοι να πούμε προσωπολάτρες. Τι προσωπολάτρες, σαν το Λουτσέσκο έχουν έρθει προπονητές και προπονητές. Και επίσης επειδή λέγονται διάφορα, δεν με νοιάζει με να τη λέει ο καθένας. Μπορεί ο καθένας να έχει συμφέροντα το να έμενε ο Λουτσέσκο εδώ. Άλλος μπορεί να είναι μάνατζερ, άλλος μπορεί να είναι φίλος του, άλλος μπορεί να τρώει καμιά λακέρδα, άλλος μπορεί να τρώει καπνιστό σκουμπρί, άλλος μπορεί να τρώει κάτι άλλο, να τον ταΐζει, να τον κάνει. Άλλος μπορεί να έχει και άλλα ωφέλη, κέρδη από κάτι άλλο του Λουτσέσκου. Άρα λοιπόν, εγώ δεν έχω κανένα όφελος ούτε από την ΠΑΕΠΑΟΚ ούτε από τον Λουτσέσκο. Επομένως λέω την αλήθεια. Η αλήθεια ποια είναι, ρε μάγκες, ότι σαν τον Λουτσέσκο έχουν περάσει 100 προπονητές. Με αυτή τη λογική να βγάλουμε από τον τάφο το Λόραντ και το φέρουμε. Αυτή την προπονητάρα. Και επίσης επειδή λένε για το πώς θα είναι ο καινούριος προπονητής να είναι μόλις 40 ετών και 40 ετών ο προπονητής, 40 ετών ο Μάτος, 40 ετών ο Βιερίνια, μια χαρά τα βρουν αυτοί. Ίδια ηλικία είναι όλοι. Άλλα μυαλά. Φρέσκα μυαλά. Μόλις έχουν τελειώσει την μπάλα. Πάρτε και τον Τάισον. Όχι να παίξει όμως, πιστεύω. Φρέσκα μυαλά, φρέσκα. Να έρθουν φρέσκα μυαλά στον ΠΑΟΚ. Και επίσης θα σας πω και κάτι ακόμη. Θα σας πω ονόματα προπονητών. Γιατί λένε τι και πώς και έπρεπε να πάρει τον Μουρίνιο. Αμπέλ Φερέιρα. Από την Πράγκα στον ΠΑΟΚ, Σαραντάρης. Ίβιτς Βλάνταν. Από την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ στον πρώτη ομάδα. Παύλο Γκαρσία, Σαραντάρης. Από τη Β' ομάδα στην πρώτη. Τούντορ, Σαραντάρης, όταν ήρθε εδώ. Μπορεί να μην έκανε τίποτα γιατί τότε έπαιξε πάνω στον Μπερμπάτοφ. Είχε κόμπλεξ αυτός με τον Μπερμπάτοφ. Άλλη ιστορία αυτή. Ο άλλος πήγε, έδωσε 1 εκατομμύριο, φέρει τον Μπερμπάτοφ και ο Τούντορ δεν τον έβαζε. Και έβαζε τον Κουλούρη. Εντάξει, το είδαμε και αυτό. Λουτσέσκου, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, τι ήταν? Προπονητής από την Ξάνθη. Όλους αυτούς, εκτός του Στέφενς, ή Στίβενς που το λέγανε, εκτός του Στέφενς λοιπόν, ο οποίος ήταν ονοματάρα στην Ευρώπη που ήρθε, εκτός του Άγγελο Αναστασιάδη, που δούλεψε επί Ιβάν Σαββίδη και ήταν ένα μεγάλο όνομα στην Ελλάδα, χωρίς αμφισβήτηση, και εκτός του Στανόγεβιτς, ο οποίος ήρθε και έφυγε νύχτα εκείνο το διάστημα, όλοι οι υπόλοιποι είναι πιτσιρικάδες. Ήτανε μάλλον πιτσιρικάδες. Και ήρθαν εδώ και γίναν μάγκες. Ο Αμπέλ Φερέιρα πήγε στην Παλμέιρας, ο Ίβιτς πήγε στις Κελεμπίες, ο Λουτσέσκου πήγε στις Κελεμπίες, ο Τούντορ παίχτηκε στη Γιουβέντους, ξαναπήγε, ήταν παίχτης της Γιουβέντους, πήγε και προπονητής. Ο Παύλο Γκαρσία πήγε στην Κύπρο. Δηλαδή όλοι από εδώ κάναν την πασάρελα τους και φύγανε. Γιατί λοιπόν να μην το κάνει αυτό και ένας προπονητής ο οποίος ήρθε από μια ομάδα μικρομεσαία της Ισπανίας, στην Οσασούνα, αλλά μιλάμε για Λα Λίγκα. Και κερδίστηκε η Ρεάλ αυτή η ομάδα μέσα στην έδρα της. 2-1. Με τακτικές που άλλαξε τρεις φορές την τακτική. Και μάλιστα ήταν και τυχερός βεβαίως. Εκείνος εκείνο το παιχνίδι, γιατί λένε διάφοροι παίζει 5-3-2, ρε, τι είναι αυτός. Παιδιά, αυτοί που το λένε πρέπει να είναι πολύ άσχετοι ή να μην έχουν παίξει ποτέ μπάλα ή να είναι κομπλεξικοί. Ο προπονητής αυτός παίζει 4-2-3-1, αυτό το σύστημα που έπαιζε ο ΠΑΟΚ πάντα, αλλά το αλλάζει το σύστημα σε 4-3-3 και 5-3-2 όταν αμήνεται. Τι να κάνει δηλαδή, γιατί να μην το γυρίσει σε 5-3-2 για να φάει 3 γκολ. 5-3-2. Έτσι έπαιξε με τη Ρεάλ 5-3-2 σε εκείνο το παιχνίδι και την κέρδισε 2-1. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Λουτσέσκου δεν είχε άλλο σύστημα εκτός από το 4-2-3-1. Ποδοσφαιρικά μιλάω. Και μιλάω γιατί έχω δικαιώμαι να μιλήσω. Έχω παίξει 14 χρόνια μπάλα. Κανένας άλλος δεν δικαιούται να μιλήσει από αυτούς εδώ που κάνουν εκπομπές. Ή τέλος πάντων μπορούν να μιλήσουν σύμφωνα με τα όσα βλέπουν. Γιατί στην πράξη κανείς. Βρήκαν μια μπάλα, την πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, νόμιζαν ότι είναι βόμβα. Και Ξέρω ότι αυτό τους πονάει όταν το λέω, αλλά το λέω επίτηδες. Για κάποιους που σας κάνουν τους έξυπνους και μιλάνε σε ραδιόφωνα, γράφουν σε site, βγαίνουν σε τηλεοράσεις, βγαίνουν στο ίντερνετ, βγαίνουν και κάνουν τους ωραίους. Αυτό θα γίνει και το έλα ρε φίλε, πάρε μια μπάλα. Πάρε μια μπάλα λίγο να μου δείξεις και τι ξέρεις. Άσχεται. Και μιλάνε. Λένε διάφορα. Εγώ γι' αυτό σέβομαι τους βετεράνους ποδοσφαιριστές. Όπως και αν λέγεται αυτός, όταν έχει παίξει 10 χρόνια μπάλα. Φυσικά και τον σέβομαι. Έχει παίξει 10 χρόνια μπάλα. Στον ΠΑΟΚ έπαιξε, στον Άρη, στον Ηρακλή, στην Καλαμαριά, όπου και να έπαιξε. Στα αεραστεχνικά έπαιξε. Έπαιξε 10 χρόνια μπάλα όμως. Και επίσης σέβομαι και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν παίξει μπάλα, αλλά έχουν μια σωστή άποψη. Μπορεί να βλέπουν καλύτερα κάποια θέματα. Όχι όμως τα θέματα αυτά των τακτικών κλπ. Αυτά δεν νομίζω ότι μπορούν να μιλήσουν. Το να δουν ένας παίκτης έχει καλή απόδοση γιατί υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία της ψυχοσύνδεσης του παίκτη, της σωματικής διάπλασης του παίκτη, των τρεξιμάτων πλέον που έχει μες στο γήπεδο, όλα αυτά. Ποιος τα βλέπει? Μπήκε η μπάλα, δοκάρει και μέσα. Όλα καλά. Αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε τον Παναθηναϊκό κάτω και έπαιζε προκριματικά Champions League, μπορεί να μην έφευγε και ο Λουτσέσκο. Αν έπαιρνε το κύπελο, δεν θα έφευγε σίγουρα. Σας το λέω, σας το υπογράφω. Αν έπαιρνε το κύπελο, δεν είχε δηλαδή ο Σαββίδης πρόθεση να το φάει το Λουτσέσκο, όπως λένε κάποιοι. Το φάγατε, τον κάνατε. Δεν είχε καμία πρόθεση. Του λέει πάρ το κύπελο, πάρ το πρωτάθλημα. Ο Σαββίδης ήθελε φέτος το double. Για δικούς του λόγους. Για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Το double λέει. Ποιο double? Ποιο double? Εδώ δεν πήγε τελευταία αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό και ξέχασε στον πάγκο τον Τάισον και τον Μεϊτέ. Και τώρα μαθαίνουμε ότι ξεζουμίστηκαν. Τελειώσανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Δυστυχώς. Αφήστε τους προσωπολάτρες να μιλάνε ακόμη για Λουτσέσκου, Μουτσέσκου και όλους τους προηγούμενους που ήρθαν και φύγανε. Με αυτή τη λογική υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι νοσταλγούν τον Αμπέλ Φερέιρα και λένε καλά, ρε, τι προπονητάρα διώξαμε. Έτσι είναι, έχουν δίκιο. Όταν φάγανε το Φερέιρα από εδώ και με πρωτοσέλιδα κάποιοι γράφανε. Και με ξεφωνητικά και με το ένα και με το άλλο, επηρεάστηκε ο Σαββίδης, τον έδιωξε. Στην Παλμέιρας. Δύο Λιμπερταδόρες, γεια σας. Εντάξει, έβγαλε και παίχτες, έγινε και δισεκατομμυριούχος. Δισεκατομμυριούχος μπορεί να μην έγινε, αλλά έγινε πολυεκατομμυριούχος ο Παλμέιρας. Ο Αμπέλ στην Παλμέιρας. Αυτά είναι. Το φάγανε όμως. Το Γκαρσία. Παύλο Γκαρσία έρχεται πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ. Με προβλήματα, με βγαίνει, μιλάει, εγώ θα τους πάρω μαζί μου αυτούς όλους και λοιπά, και σε φάγανε, Παμπλό. Το ήξερε. Το ήξερε ο Παμπλό. Ο οποίος πήρε το κύπελο την πρώτη χρονιά. Παμπλό Γκαρσία. Κάποιος λέει, να μου τι προπονητής να δώσει. Γιατί να μην είναι, ρε φίλε. Έκατσε 6 μήνες στον ΠΑΟΚ και 7 και σου πήρε κύπελο. Και σε έβγαλε εκείνη τη χρονιά δεύτερο. Τι έπρεπε να κάνει άλλο δηλαδή. Μια χρονιά του κορονοϊού. Τι έπρεπε να κάνει άλλο? Και τον τρως. Πάει να πάρει μετάλλια. Πάει να πάρει τα μετάλλια του κυπελούχου. Και του λέω, Ζαγοράκης, είμαι κάτω από το τέτοιο, γιατί φορούσαν όλοι μάσκες και λοιπά. Του λέει, καλά τους δικούς μου εκεί πάνω, γιατί τους κράζεσαι? Τι είμαι αυτά που λες? Αντί να του πει μπράβο, ρε, συγχαρητήρια, κύριε Μπέλ. Και λέει ο άλλος, τι κράζω, λέει, την αλήθεια είπα. Λέει, θα τα πούμε πάνω. Και του δίνει το μετάλλιο. Αυτά είπε ο Γκαρσία. Δεν λέει ψέμα τον Γκαρσία. Και πάει στην απονομή εκεί μαζί με τον Σνάουτσνερ και λέει ο Σνάουτσνερ, ρε Παύλο, τώρα τελειώσαμε και θα μας ανανεώσουν, γιατί είχαν αγωνία άνθρωποι, θα με ανανεώσουν ή θα μείνω στον Άσο. Και του λέει, ποια να μας ανανεώσουν, ξέρεις τι μου πω άλλος, αυτό και αυτό. Και πέσαν τα φτερά τους. Καταλάβαν ότι φεύγουνε. Γιατί όλο το παρεάκι ήθελε να φύγει. Το παρεάκι ξυλώνεται από τον ΠΑΟΚ, παιδιά, πάρτε το χαμπάρι. Ήδη ο έχουν άγνοια κινδύνου. Όποιος και να είναι αυτός, ονόματα δεν λέμε, ονόματα λέμε, ονόματα σκεφτόμαστε. Όποιος και να είναι, με απόφαση του Προέδρου, το παρεάκι ξυλώνεται. Και επιτέλους θα μπει μια άλλη γραμμή στον ΠΑΟΚ, κάτι διαφορετικό, για να δει ο ΠΑΟΞής και κάτι καλύτερο. Βέβαια εδώ, πάλι θα πάμε στο δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά αν κάνει ο ΠΑΟΚ 3 μεταγραφές τώρα που λένε ότι θα κάνει, και πάρτε λίγο τα ονόματα, όπως τουλάχιστον τα πληροφορούμε. Ο πρώτος παίχτης ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ είναι αυτός για τον οποίο έχουν γράψει όλες οι εφημερίδες, όλα τα site και όλα τα σχετικά, ο Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο, ο Ελοστούντο, Ελοστούντο έχει και δύσκολο όνομα. Ο Ελοστούντο λοιπόν, ο αρχηγός της Real Sociedad, θα είναι ο ένας από τους στόπερ που θα αποκτηθούν. Ο άλλος προσυμφώνησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, είναι ο Χατζηδιάκος, για τον οποίο είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, γράψαμε και Σαββατοκύριακο και τώρα προκύπτει αυτό. Και ο τρίτος παίχτης που αναμένεται να κλείσει τον ΠΑΟΚ είναι ο Γιαννούλης. Αυτοί οι τρεις παίχτες είναι τρεις μεταγραφές στην άμυνα, που ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στην άμυνα, γιατί έφυγε ο Κετζιόρα. Δεν ανανεώθηκε ο Βολιάκο, έφυγε ο Λόβρεν. Άρα έχεις μείνει με ένα στόπερ, τον Μιχαηλίδη, και τον Μπαταούλα από τη Β' ομάδα που θα πάει για πέμπτος στόπερ. Άρα, αν πάρει τον Ελοστούντο και τον Χατζηδιάκο, κάνει τρεις του στόπερ, με τον Μπαταούλα τέσσερις και πάει για έναν ακόμη αριστεροπόδαρο, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχω. Άρα πάει για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ο ΠΑΟΚ να πάρει. Να ενισχυθεί εκεί. Πάει για ένα κεντρικό χαφ, το οποίο θα πάρει, για δύο εξτρέμ και ένα φορ. Πάμε στις μεταγραφές δηλαδή. Συνολικά έχουμε Ελοστούντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης 3, ο χαφ ο κεντρικός 4, δύο εξτρέμ 6, ένα φορ 7. Αυτοί είναι οι παίχτες. Και αν φύγει κάποιος, π.χ. ας πούμε, αν δεν ανανεώσει ο ΜΕΙΤΕ, γιατί υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε κάποια θέματα. Δηλαδή, ο ΜΕΙΤΕ, ας πούμε, είναι κολλητός του Λουτσέσκου. Κάνει και μια δήλωση σήμερα και λέει ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Λουτσέσκου κλπ. Καλά κάνει, αλλά είναι παίχτης του ΠΑΟΚ. Όταν μαθαίνουμε ότι ο παίχτης έχει πρόβλημα τραυματισμού και ότι μπορεί να ξαναμπεί τον Αύγουστο, τι να τον κάνεις, τον Ιούλιο θες να παίξει. Πρέπει να πάρεις χαφ λοιπόν, εφόσον τον κρατήσεις. Με 1,6 έκλεισε ο ΜΕΙΤΕ, έτσι, υπόψη, το χρόνο. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Το 1,6. 1.600.000 το χρόνο θα παίρνει ο ΜΕΙΤΕ. Και επίσης έρχονται κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι και αυτοί θα δοκιμάσουν την τύχη τους, όπως ο Σορετήρε που ήρθε και αυτός, και άλλοι οι οποίοι είχαν δοθεί δανεικοί δεξιά-αριστερά, εμφανίστηκαν σιγά-σιγά για να δούμε τι θα γίνει σήμερα 6.30 ώρα και ποιοι θα είναι στο προσκλητήριο το οποίο κάνει η ομάδα του ΠΑΟΚ, πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών. Σήμερα 6.30. Σας έδωσα τα πληροφοριακά, σας έδωσα και τα μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ και αυτό που τουλάχιστον πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι εάν τελικά προχωρήσουν σε αυτές τις τρεις μεταγραφές που σας είπα, είναι καλά για ξεκίνημα. Είναι καλά για ξεκίνημα. Η αλήθεια είναι ότι ο Λύση υπέγραψε το συμβόλαιό του, δεν έχει κάποιο θέμα, ήταν αυτή η όλη η ιστορία. Και επίσης για τον Χατζηδιάκο, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχει μια προσυμφωνία με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και ο ΠΑΟΚ έχει μιλήσει και με την Κοπεχάγη, η οποία τον είχε αγοράσει, είχε πληρώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να τον αποκτήσει και πιθανολογούμε ότι αυτά τα λεφτά θα τα πάρει η Κοπεχάγη για να αφήσει τον Χατζηδιάκο να έρθει στον ΠΑΟΚ. Θεωρείται μια καλή μεταγραφή, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Και επειδή παίζει και ένα όνομα από την Κύπρο, εκτός του ονόματος του Κωστή, του Λεβαδιακού, για τον οποίο επιμένω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς του ΠΑΟΚ, και το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ είναι και από την πλευρά του Βιερίνη, ο οποίος έχει παρακολουθήσει το ελληνικό πρωτάθλημα και ξέρει τι γίνεται. Άλλωστε ο Βιερίνη ήταν αυτός που συγγήθηκε για την συνεργασία με τον προπονητή τον Πέτρο τον Ζιαπακίδη, γιατί γνώρισε τη δουλειά του. Βιερίνη ήταν ο μόνος ο οποίος πήγαινε στην ΚΑΠΑ 19, στην ΚΑΠΑ 17, στην ΚΑΠΑ 15, στον ΠΑΟΚ Β και τους έβλεπε. Αυτός και ο Τάισον πήγαιναν. Ο Βιερίνη πήγαινε σε πολλά και έβλεπε τα παιδιά, τα ξέρει. Ξέρει και τη δουλειά του προπονητή, γι' αυτό εισηγήθηκε για τον Ζιαπακίδη. Ξέρει λοιπόν και για τον Κωστή. Και υπάρχει μια πληροφορία από την Κύπρο, όπου ήταν πριν από λίγες μέρες εκεί ο Κώστας Λαγωνίδης, σε ένα κάμπ, στο οποίο παίρνει μέρος για τρίτη χρονιά φέτος ο ΠΑΟΚ. Και πληροφορήθηκε κάποια πράγματα για ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, για τον οποίο είχαμε μιλήσει και πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Μιλάω για τον Χάμπο Χαραλάμπους ή Χαράλαμπο Χαραλάμπους, όπως είναι το όνομά του, του Άρη Λεμεσού. Είναι 24 ετών, Κύπριος διεθνής χαφ, αγωνίζεται κυρίως σαν κεντρικός χαφ, σαν δεκάρι, οχταροδεκάρι παίζει, αλλά κυρίως δεκάρι. Ταχύτατος, παίζει και οχτάρι λίγο πιο πίσω, το χρησιμοποιούν εκεί περισσότερο, αλλά μπορεί να παίξει και δεκάρι. Ταχύτατος λοιπόν ποδοσφαιριστής, ο οποίος λένε οι πληροφορίες ότι είναι στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Είναι περίπτωση σαν τον Σιώπη του Παναθηναϊκού, αλλά αυτός ξέρει και μπάλα. Ο Σιώπης είναι ψιλογκασμάς. Αυτός ξέρει και μπάλα. Και λένε οι Κύπροι ότι ο ΠΑΟΚ ήδη έχει κάνει διερευνητική επαφή και το ενδιαφέρον αυτό, όπως λέει ο Άρης Λεμεσού, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Άρα να περιμένουμε και από Κύπρο κάτι. Θα συνδεθούμε με Κύπρο για να μάθουμε τι συμβαίνει με το Χάμπο. Χάμπος Χαραλάμπους, έτσι λέγεται. Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Λοιπόν, πήγε παρά 20, πρέπει να πάω σε break. Έχω Άρη, έχω Ηρακλή αμέσως μετά, έχω μπασκετικά, έχω και ΠΑΟΚ και κάτι που δεν σας είπα για το δικέφαλο του Βορρά. Όμως θα πάμε πρώτα στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Και να κλείσουμε αυτό το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, που σας ανέφερα πριν από λίγο για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, τον Χάμπο Χαραλάμπους, ο οποίος είναι στο στόχαστρο του Δικεφάλου του Βορρά. Θα πάμε στην Κύπρο και στο ράδιο πρώτο και στο συνάδελφο τον Βασίλη τον Τζιρόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ όλων των ομάδων της Κύπρου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται του ΠΑΟΚ για τον Χάμπο Χαραλάμπους, στον μέσο της ομάδας του Άρη Λεμεσού. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι μαθαίνετε στην Κύπρο?
1: Κοιτάξτε, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι όντως είναι μέσα στην ακτίνα που λέγεται ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Το τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να έχουν γίνει ήδη επαφές, μπορεί να έχουν γίνει. Μάλιστα. Και μπορώ να το συνδυάσω με κάποια δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ έχει δικό του δίκτυο εδώ κάτω.
0: Έχει δίκτυο στην Κύπρο?
1: Ναι.
0: Έχει ανθρώπους δηλαδή στην Κύπρο που μιλάει και κάνουν τις προτάσεις?
1: Όχι τις προτάσεις. Μπορεί για παράδειγμα να δει τον Νίκο,
0: ναι,
1: ως οι άνθρωποι εδώ πέρα που βρίσκονται στην Κύπρο,
0: ναι,
1: και να επικοινωνήσουν, να ενημερώσουν ότι ξέρεις, ο Νίκος είναι καλός ποδοσφαιριστής, έχει στοιχεία, μπορεί να έχει μέλλον, μπορεί. Ελάτε να το δείτε.
0: Μπορούν να μάθουν λοιπόν.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάς ότι ο ΠΑΟΚ έχει συνεργασία και μια από τις μεγαλύτερες ακαδημίες ποδοσφαίρου στην Κύπρο, που εδρεύει στη Λευκωσία.
0: Ναι, και ήταν πρόσφατα εκεί ο Λαγωνίδης, προχτές ήταν, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν.
1: Και ο Πουριωτόπουλος ήταν πριν κάνα μήνα.
0: Α.
1: Οπότε συχνά πυκνά υπάρχουν άνθρωποι ή αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ στο νησί.
0: Ναι.
1: Που δεν έρχονται όταν έρχεται ένας εδώ κάτω, δεν έρχεται μόνο για την Ακαδημία, βλέπει και άλλα πραγματάκια που εμείς προφανώς δεν τα γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Με βάση λοιπόν αυτές τις πληροφορίες, θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να υπάρχει δηλαδή και να έχουν μιλήσει για τον παίχτη αυτόν, για τον Χάμπο?
1: Η δικιά μου η πληροφορία λέει ότι έχει γίνει μία βολιδοσκόπηση.
0: Μάλιστα.
1: Η βολιδοσκόπηση μπορεί να σημαίνει προθέσεις της ομάδας, προθέσεις του παίκτη, γιατί και για τον Χάμπο Χαραλάμπους προς το τέλος αυτής της ποδοσφαιρικής χρονιάς γράφτηκαν και για ομάδες της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι μέσω στόχαστρο κάποιων ομάδων.
0: Αυτός είναι στυλ σιώπη, τρεχαλατζής, αλλά ξέρει και μπαλίτσα, έτσι.
1: Έχει ένα χαμηλό σωματότυπο, είναι ταχυδύναμος.
0: Ναι.
1: Αγωνίζεται ως κεντρικός χαφ. Έχει την ευχέρεια και της μεγάλης μπαλιάς και του ολοκληρώματος της φάσης. Μπορεί να παίξει ακόμα όχι μόνο ως καθαρό εξάρι, αλλά και ως οχτάρι.
0: Και οχτάρι, ναι. Και δεκάρι μου πάνε κάποιοι. Και στο δέκα.
1: Δεκάρι έπαιξε πολύ λίγο.
0: Λίγο.
1: Ναι, ναι. Πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Και κατά ανάγκη μπορώ να το πω έτσι, Νίκο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η καθαρή του θέση είναι το εξαροκτάρι με εξάρι ή πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Θα φαντάσου τώρα ένα Ζαφύρι.
0: Ζαφύρις νούμερο 2.
1: Ίδιο στυλ, ίδια ταχυδύναμη, ίδιο σχεδόν σωματότυπο, ίδιο τσαμπουκά, ίδια οπίσμα, ίδια θέληση, ίδια.
0: Κατάλαβα. Άρα,
1: για να καταλάβει...
0: Για backup του Ζαφύρι. Ναι,
1: για να καταλάβει... Δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν το βλέπεις τι, θα είναι βασικός.
1: Να σου πω. Για να καταλάβει κάποιος, φέτος είχε 36 συμμετοχές,
0: 36.
1: Θεωρείται full. Δύο τέρματα, 6 assist. Είναι 24 χρονών. Από την περίοδο 22-23, το πρωτάθλημα 22-23, έχει 91 συμμετοχές. Δηλαδή σχεδόν full. 30. Από το 22-23, δηλαδή από 20 χρονών.
0: Δηλαδή 4 πρωταθλήματα, έχει 90 συμμετοχές. Άρα ουσιαστικά πάμε για 20, περίπου 23 συμμετοχές, 25 ας πούμε, μέσω όρο.
1: Σωστό.
0: Μέσω όρο πολύ καλό, μέσω όρο.
1: Σωστό. Και ένα επίσης σημαντικό στοιχείο, χαρακτηριστικό του παίκτη,
0: ναι,
1: είναι ότι είναι 24 χρονών, είναι διεθνής, η χρηματιστηριακή του αξία σήμερα που μιλάμε στο transfer market είναι ένα 200.
0: 1,2 μάλιστα. Αυτός ανήκει όμως στην ομάδα.
1: Φυσικά ανήκει, ναι.
0: Άρα
1: φυσικά
0: θέλει λεφτά.
1: Σαφώς θα θέλει λεφτά και η ομάδα του και ο παίχτης.
0: Καλό,
1: και ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία διατηρεί πάρα πολύ καλά συμβόλαια, έτσι.
0: Άρης Λεμεσού. Μία από τις ομάδες που παίζουν και πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Έστω δεν είναι πρωταθλήτρια, αλλά τέλος πάντων παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Τα ονόματα ποδοσφαιριστών από την Ελλάδα ή και τα ονόματα ομάδων από την Ελλάδα παίζουν πολύ τις τελευταίες μέρες, ειδικά στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, σήμερα παίζει πολύ το όνομα του Δημήτρη του Λιμνιού. Πάρα πολύ.
0: Για τον Παπαδόπουλο.
1: Για τον Παπαδόπουλο και το ΑΠΟΕΛ. Ναι.
0: Και το ΑΠΟΕΛ. Ο Ζήσης Βρίζας είναι τεχνικός σύμβουλος στο ΑΠΟΕΛ, έτσι.
1: Αθλητικός διευθυντής.
0: Αθλητικός διευθυντής.
1: Αυτός είναι ο τίτλος του.
0: Εντάξει, αυτός κάνει τις μεταγραφές. Μαζί με τον Παπαδόπουλο.
1: Με τον Παπαδόπουλο. Ναι.
0: Νίκος Παπαδόπουλος.
1: Γράφτηκε για Μπακασέτα, απλώς μπορεί να το διαβάζουν και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση για Μπακασέτα.
0: Ναι.
1: Διότι ο ΑΠΟΕΛ δεν θέλει στην συγκεκριμένη θέση ενίσχυση.
0: Ναι.
1: Γράφτηκε για Σιώπη. Όντως έχει γίνει επαφή με το Σιώπη.
0: Μάλιστα.
1: Όμως οι οικονομικές απαιτήσεις του Σιώπη θα λέγαμε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Πόσα ζήτησε.
1: Περίπου πόσα, πέρα σπάθα εγώ.
0: 500.
1: 600. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες.
0: Δεν μπορεί να δώσει η Κυπριακή ομάδα δύσκολα.
1: Εντάξει, πού να δώσει τώρα 600.
0: Με τίποτα.
1: 600 χιλιάρια.
0: Ναι.
1: Οπότε παίζει πάρα πολύ στο ρεπορτάζ Κυπριακών ομάδων. Το ελληνικό στοιχείο. Μην ξεχνάμε ότι και πριν λίγες μέρες ο Απόλλωνας έκλεισε τον Μπαλογιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε εντάξει, όλα μαζί.
0: Μία ερώτηση. Ο κόσμος της Κύπρου και του ΑΠΟΕΛ βεβαίως, γιατί είναι πολύ δυνατός όπως και της Ομόνιας και λοιπά και της Ανόρθωσης, έχει λαό γενικά. Αλλά το ΑΠΟΕΛ, ο κόσμος για τον Γκαρσία, ποια γνώμη έχει τον Πάμπλο Γκαρσία που έφυγε, δεν ξέρω αν έφυγε αποτυχημένος ή οτιδήποτε άλλο.
1: Δίστανται. Από εκεί που είχε ένα πολύ μεγάλο ελαφρυντικό ο Πάμπλο λόγω των δεδομένων που είχε στα χέρια του όταν ξεκίνησε η χρονιά, δηλαδή χωρίς Ευρώπη, χαμηλό μπάτζετ, με πολλά προβλήματα, του φύγανε και 2-3 παίκτες. Ωστόσο στη συνέχεια τα πολλά προβλήματα και η πίεση οδήγησαν τον Πάμπλο τον Γκαρσία ενδεχομένως σε κάποιες λαθασμένες αποφάσεις ό,τι αφορά κάποια παιχνίδια που δεν ήρθε το θετικό αποτέλεσμα και εκεί γύρισε τούμπα το κλίμα που υπήρχε στον Πάμπλο Γκαρσία. Όμως να σου πω κάτι για τον Πάμπλο. Αν ο ΑΠΟΕΛ είχε υγεία όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια, θα έλεγα ότι ο Πάμπλο Γκαρσία θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα στο ΑΠΟΕΛ.
0: Μάλιστα. Είχε προβλήματα λοιπόν. Τώρα δεν έχει και πήγε ο Παπαδόπουλος.
1: Όχι, τώρα έχει επενδυτή.
0: Από πού?
1: Έναν επενδυτικό όμιλο. Είναι μέσα Αμερικάνοι, είναι μέσα ό,τι θέλεις.
0: Μπήκαν τώρα.
1: Με έναν επικεφαλή, ο οποίος είναι φίλαθλος του ΑΠΟΕΛ, γνωστός στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Για τα οπαδικά του αισθήματα. Άλιστα. Ο οποίος είναι επικεφαλής αυτού του επενδυτικού ομίλου.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όταν, επειδή πριν το τέλος της χρονιάς υπήρχαν αυτές οι συνομιλίες με τον επενδυτικό όμιλο, όταν ολοκληρώθηκε η σεζόν έγινε μια συνάντηση με τον Πάμπλο Γκαρσία, ανταλλάξε κάποιες άποψεις και τίποτα παραπάνω, ούτε καν δηλαδή μπήκε η συζήτηση να μείνει.
0: Θέλαν να τον τελειώσουν.
1: Ναι, ναι,
0: και επίσης μια άλλη ερώτηση. Ο πρόεδρος της ομάδας που ήταν κυπελούχος Κύπρου φέτος και
1: ο Τούμποφ
0: και ακούστηκε, ναι, εδώ για την, ναι, Ελλάδα, τα ξέρεις,
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για τον ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Τι έγινε με αυτόν τελικά? Δεν υπήρχε κανένα θέμα για ΠΑΟΚ, έτσι?
1: Όχι, τελικά δεν υπήρχε. Αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά, είχαμε πει ότι δύσκολα
0: μπαίνει, ναι, μου το έχεις, ναι, πει, ναι,
1: το είχαμε πει αυτό το πράγμα, ότι δύσκολα να γίνει κάτι τέτοιο, ο οποίος θα κάνει στροφή πλέον. Μάλλον παραμένει στην Πάφο.
0: Σίγουρο.
1: Μάλλον, επαναλαμβάνω, μάλλον παραμένει στην Πάφο.
0: Το βλέπω σίγουρο.
1: Εντάξει, είναι αρκετά τα λεφτά. Αν σου πω πόσα εισοδήματα είχε φέτος η Πάφος από την πορεία της σε Ευρώπη, θα πάθεις πλάκα, έτσι.
0: Πόσα, 15?
1: Άσε ρε τώρα, ρε Νίκο, τι 15.
0: 40.
1: Ξεπεράσαν τα 35.
0: Champions League.
1: Champions League, για μια κυπριακή ομάδα, έτσι.
0: 35 εκατομμύρια. 40 πήρε ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Η Πάφος πήρε αλλά πήγε καλά η Πάφος όμως. Πήγε πολύ καλά.
1: Πήγε πάρα πολύ
0: πάρα
1: καλά.
0: Πολύ καλά. Βέβαια,
1: πήρε και νίκες, πήρε και βαθμούς. Γέμισε γήπεδα. Πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Πήρε 35 εκατομμύρια η Πάφος.
1: Κοντά, ναι, μαζί με market pool, με τηλεοπτικά, με χορηγούς, με εισιτήρια διαρκείας. Όλο το πακέτο. Όχι το πριν.
0: Ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, πήρε 13 από την Ευρώπη.
1: Πού
0: άκου
1: έπαιζε
0: διαφορά. Europa League, Europa League.
1: Εντάξει τώρα, τι συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι συζητάμε τώρα. Οι άλλοι αστέρια και εμείς είμαστε ακόμα στο Europa.
0: Ναι, σωστό.
1: Λέω και εμείς τώρα, ναι. Γιατί είσαι, ο πόνος δεν είναι.
0: Είσαι και ΠΑΟΚ, γνωστό.
1: Ο πόνος είναι πόνος.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Βασιλή. Να είσαι πάντα καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα, γεια.
2: Focus 103,6.
0: Είχε ενδιαφέρον η κουβέντα με τον Βασίλη τον Τζιρόπουλο, γι' αυτό την τράβηξα λίγο. Μας είπε και άλλες πληροφορίες, μας παρακολουθούν και πάρα πολλοί Κύπροι, οι οποίοι κατά διαστήματα, όταν βγάζω τον Τζιρόπουλο, τον Βασίλη, μου λένε βγάλ τον περισσότερες φορές να μας λέει διάφορα κλπ. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος των γυναικών του ΠΑΟΚ, που εκφράζει ειλικρινείς ευχαριστίες προς τον Ιβάν Σαββίδη για την ξεχωριστή πρωτοβουλία και τη μοναδική εμπειρία που πρόσφερε στην ομάδα με αφορμή την κατάκτηση του αίτου του Double. Γιόρτασαν όλες μαζί οι παίχτριες του ΠΑΟΚ την κατάκτηση του Double σε ένα τόπο ιδιαίτερης ομορφιάς, απολαμβάνοντας τη φιλοξενία του Πόρτο Καράς Grand Resort, και αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή επιβράβευσης και χαράς για τις αθλήτριες, το τεχνικό επιτελείο και όλα τα μέλη της ομάδας. Θερμές ευχαριστίες αξίζουν επίσης το προσωπικό του ξενοδοχείου για την εξαιρετική φιλοξενία, την άριστη εξυπηρέτηση και το φιλικό περιβάλλον που δημιούργησαν, συμβάλλοντας στην παραμονή μας να μείνει αξέχαστη. Είναι η ποδοσφαιρική ομάδα των γυναικών, το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ, που μόλις πήρε τον Double. Ο Ιβάν Σαββίδης είπε ότι από μένα έχετε διαμονή όσες μέρες θέλετε να πάτε. Κλείσανε, πήγανε 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Πόρτο Καράς Χαλκιδικής. Και επίσης το ίδιο μπόνους έχουν πάρει και τα κορίτσια του handball που πήραν επίσης το double. Τα οποία δεν πήγαν τώρα, θα πάνε λίγο αργότερα από ό,τι έμαθα, γιατί οι ξένες φύγανε, θα έρθουν τώρα. Όταν έρθουν οι ξένες, θα πάνε όλες μαζί. Δεν ήταν για να πάνε μόνο 5-6. Και τώρα και οι ποδοσφαιρίστριες θα να πάνε λίγο νωρίτερα, αλλά λείπαν οι ξένες. Ήρθαν και οι ξένες και πήγαν όλες μαζί στο Πόρτο Καράς Χαλκιδικής. Ωραία κίνηση από τον Ιβάν Σαββίδη, δεν το συζητάμε. Έκανε την κίνηση αυτή και φιλοξένησε στο Πόρτο Καράς Χαλκιδικής την νταμπλούχο ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών. Το ίδιο θα γίνει, επαναλαμβάνω, και με την ομάδα handball των γυναικών. Λοιπόν, για Άρη και Ηρακλή θα μιλήσω δεύτερη ώρα. Έχω πολλά να πω. Και για Άρη και για Ηρακλή η ώρα είναι και 59. Μας κυνηγάνε εδώ για δελτίο ειδήσεων. Άρα λοιπόν πρέπει να πάω στα διαφημιστικά μηνύματα των 5. Το δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, ο οποίος έρχεται σε λίγο για να αναλάβει δράση και να σας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα. Και αμέσως μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα είμαστε πάλι μαζί εδώ για ρεπορτάζ. Θα έχουμε και Στέλιο Στεριάδη, θα έχουμε και τους συναδέλφους για Ηρακλή, για ΠΑΟΚ, για Άρη και Ηρακλή. Θα μιλήσουμε και για Απόλλωνα Καλαμαριάς που έχουν κάποια θεματάκια. Όπως επίσης θα ακούσετε και ένα απόσπασμα των όσων είπε σήμερα ο Ζέλμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος ανέλαβε τον Παναθηναϊκό. Είναι είδηση. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ΠΑΟΚ ο Τρινκέρι, για τον Άρη ο Σπανούλης. Έτσι λοιπόν θεωρώ και για τον Παναθηναϊκό πολύ μεγάλη επιτυχία τον Ομπράντοβιτς. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν προπονητές, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει τον προπονητή, ο οποίος ουσιαστικά δεν φεύγει με τίποτα, γιατί έχει αλλάξει όλα τα σκηνικά εκεί πέρα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος τώρα να σκεφτεί κάτι διαφορετικό για τον Ολυμπιακό. Και επίσης ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Μπράντοβιτς, ο Άρης με τον το Σπανούλη, ο ΠΑΟΚ με τον Τρικέρι φυσικά και η ΑΕΚ με τον Σάκοτα. Έτσι πάνε οι πέντε. Ο Ηρακλής με τον Λούκιτς, ο οποίος και αυτός διατήρησε τον Λούκιτς. Και θα δούμε αυτή τη μάχη Μπαρτζόκα με τον Μπράντοβιτς τι θα αποφέρει, γιατί πάλι ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού θα είναι στο 1-2, έτσι φαίνεται, εκτός αν κάποια από τις άλλες δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης κάνει τον ντου και μπορέσει και μπει σφίνα ανάμεσα σε αυτούς. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια της χρονιάς. Διαφημίσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate, καθώς συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντώνιου Παντσέρη, πρώην ευρωβουλευτή, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί και η Εύα Καϊλή. Για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση ασυλίας του από τη Βουλή. Για το λόγο αυτό, όπως προβλέπεται, ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο πρώην Επίτροπος αναφέρει πως έχει δηλώσει στο πόθεν έσχεση του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το έτος 2019, ωστόσο η βελγική δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από εγκληματικό δίκτυο. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στη λεωφόρος Πάτων δίπλα από επιχειρήσεις χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω των ισχυρών ανέμων, η φωτιά απέκτησε γρήγορα δυναμική. Καίγονται ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν άμεσα για την επιχείρηση κατάσβεσης 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, εθελοντές και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο Ακρέφνιο Βιωτίας, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Λίγο πριν τις 4 στάλθηκε και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκένωσης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων, τη στιγμή που οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοινώνουν πως κλείνουν το στενό μέχρι νεοτέρας. Οι Ιρανοί δέχτηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον Αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή την οριστική παύση του Ιρανικού Προγράμματος Πυρηνικού Εξοπλισμού, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους τους 4 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου στην υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 8 ως και 20 μήνες, όλες με τριετή αναστολή. Η ακρίβεια βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου, τα οποία η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά. Ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει», καθώς και στο νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, τονίζοντας ότι προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως και τα 36.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι δήθεν μετανοημένοι αμετανόητοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν με τη γνωστή συνταγή των σημερινών κυβερνώντων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή φόροι, φόροι, φόροι, φόροι. Όταν είσαι άνεργος και άεργος πολιτικός, δεν ξέρεις να παράγεις πλούτο, αλλά ξέρεις μόνο να παράγεις φόρους, οδηγώντας την Ελλάδα εκεί που Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και Πασόκ την οδήγησαν, στην καταστροφή. Μοναδική λύση, η ελληνική λύση, με τον οριζόντιο φόρο 15% για όλους, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον Focus FM, χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σάπιο και χειραγωγούμενο, ενώ αναφερόμενος στην καταστροφή των εξκαφέων στη Μαυροπηγή, αναρωτήθηκε με ποιο δικαίωμα να τεινάζουν περιουσία του ελληνικού λαού. Τραγωδία στην Ημαθία, τα ξημερώματα, 24χρονος ανασύρθηκε νεκρός από γιο ταχύ που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη. Στην τελική ευθεία η έρευνα για την δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου, του 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος έπεσε σε αντιφάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα δημόσια την παραίτησή του με διάγγελμα έξω από την Downing Street μετά τις ασφικτικές πιέσεις που δέχτηκε από τους εργατικούς να δώσει τη σκυτάλη ανοίγοντας το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Άντι Μπέρναμ. Πιθανή αναβολή της Συνόδου Κορυφής του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Ιουλίου μετά από την παραίτηση Στάρμερ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4-6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα 31 με 33 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά Ηπειρωτικά 35 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από 29 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η άνεμη νότιο-νοτιοανατολική 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει... Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Gen με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Μπήκαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί, 4 με 6 το απόγευμα, όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Για να κλείσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αυτά που σας ανέφερα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα στην πρώτη του δικεφάλου του Βορρά με τον Λύση, με τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα είναι κανονικά παρόν στην προπόνηση μαζί με έναν από τους συνεργάτες του. Οι άλλοι θα έρθουν μέσα στην εβδομάδα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο συνάδελφος ο Στέλιος Στεριάδης, ο οποίος παρακολουθεί καθημερινά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και είναι στη γραμμή 1. Καλησπέρα, Στέλιο, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ξεκινάει προετοιμασία. Αν και...
1: Σήμερα ακριβώς 4 εβδομάδες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Άκουνε.
1: ΠΑΟΚ θα μπει στο γήπεδο να παίξει πρώτο επίσημο σε ένα μήνα παρά μία μέρα από σήμερα, 23 Ιουλίου. Σήμερα, 22 Ιουνίου, ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με νέο προπονητή Αλέσιο Λύση. Περιμένουμε να ανακοινωθεί. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τον ΠΑΟΚ. Να ανακοινωθεί επίσημα για να μπορέσει να είναι κανονικά, όχι πως δεν θα είναι. Να ανακοινωθεί επίσημα του ΠΑΟΚ. Για να ξεκινήσει η προετοιμασία σήμερα στις 7 η ώρα η προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία με πολλά νέα πρόσωπα, διψήφιος αριθμός νεαρών ποδοσφαιριστών λόγω και των απουσιών που υπάρχουν αλλά λόγω και των κενών που υπάρχουν στο ρόστερ του ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο. Ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος φέρνει μαζί του στον ΠΑΟΚ 3 δικούς του συνεργάτες, έναν assistant coach, έναν γυμναστή και έναν αναλυτή. Ταυτόχρονα με το χτίσιμο του δικού του team της ΠΑΕΠΑΟΚ με τον Πέτρο Τσιαβακίδη, ο οποίος θα είναι συνεργάτης του Αλέσιο Λύση, και περαιτέρω προσθήκες στο team, το τεχνικό team που θα πλαισιωθεί και θα επεκταθεί περαιτέρω τις επόμενες μέρες.
0: Ναι. Να πω και το εξής, ότι μία ερώτηση μόνο απορία. Ο Κετζιόρα πήγε στην Δυνάμο Κιέβου, η οποία είναι εν δυνάμει υποψήφια αντίπαλος του ΠΑΟΚ, σωστά?
1: Ναι, πήγε στην Δυναμό Κιέβου και μάλιστα πήγε με ελεύθερη μεταγραφή χωρίς να πάρει ΠΑΟΚ κάποιο αντίτιμο.
0: Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ λεφτά, ήταν για ένα εκατομμύριο να πάρει, αλλά δεν πήρε.
1: Δεν πήρε.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα από ό,τι γράφω στην Ρουμανία, ο Κετζιόρα έγινε πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Δυναμό Κιέβου.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Τι συμβόλαιο δηλαδή μπορεί να πήρε?
1: Δεν ξέρω.
0: 1,5 εκατομμύριο ας πούμε.
1: Ένα εκατομμύριο,
0: σίγουρα ένα εκατομμύριο. Δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν πάμε εκεί. Τώρα, όσον αφορά στις μεταγραφές, ακούγονται αυτά τα ονόματα τα οποία ακούστηκαν. Βέβαια, σήμερα δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο από ό,τι τουλάχιστον πρώτα ο προπονητής θα ανακοινωθεί. Αλλά μέσα στην εβδομάδα αναμένονται αφίξεις φυσιολογικά, έτσι.
1: Καλό το είπε, φυσιολογικά, γιατί πότε δεν ξέρεις. Στον πλανήτη πάω, πότε δεν ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι σε περίπου μια μισή ώρα στην εσύ. Το σίγουρο είναι ότι σε περίπου μια μισή.

0: φάση της προετοιμασίας. Να πω επίσης ότι ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί να μην δοθεί εξτρά άδεια σε κανέναν ποδοσφαιριστή πέραν του Σάντσες και του Μπάμπα που είναι στο παγκόσμιο κύπελο, ναι. Εν τέλει άλλαξε αυτό, δόθηκαν 5 μέρες παραπάνω ξεκούραση στον Ανδρία Ζήφκοβιτς και τον Χρήστο Ζαφύρη, οι οποίοι θα επιστρέψουν το Σάββατο, θα προπονηθούν το Σάββατο και την Κυριακή θα πάρουν το ρεφό όπως οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές για να μπουν τη Δευτέρα στο αεροπλάνο που θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ο Ζάλτ Μπόμελ.
1: Ναι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα είναι φυσικά στην πρώτη προπόνηση ο Τάισον που δεν είναι παίχτης του ΠΑΟΚ, ο Σντόεφ που δεν είναι παίχτης του ΠΑΟΚ και φυσικά ο Γιακουμάκης που δεν είναι παίχτης του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και οι υπόλοιποι, τα παιδιά τα υπόλοιπα ούτε είναι στα συμβόλαιά τους, όπως ο Σάστρε, ο Λόβρεν, ο Βολιάκο, ο Μπιάνκο. Αυτοί δεν θα είναι, όχι.
1: Δεν θα είναι.
0: Κοίτα, από τα νέα πρόσωπα σίγουρα αυτά που δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει στην πρώτη ομάδα καθόλου. Είναι και παιδιά που έχουμε δει ξανά στις προετοιμασίες, όπως ο Τσοφούρογλου που ήταν στην προετοιμασία πέρσι και θα είναι σήμερα στην πρώτη προπόνηση, όπως ο Μπαταούλας που ήταν πέρσι στην προετοιμασία και θα είναι στην πρώτη προπόνηση, ο Μπέρδος που ήταν πέρσι και θα είναι σήμερα στην πρώτη, αλλά θα είναι και παιδιά που δεν τα έχουμε δει ξανά στην πρώτη ομάδα, όπως είναι ο Γιώργος Κωσίδης ο στόπερ, ο Μπέντρι Ντούγκα ο αριστερός μπακ, ο Γιάννης Σαρής που είναι εξάρι, και ο Μπάλτη ήταν πέρσι. Να επισημάνω, ο Άλκης ο Αβράμπος που θα είναι και αυτός στην πρώτη προπόνηση, εδώ τα παιδιά που δεν τα έχουμε δει καθόλου, ο Δημήτρης Κοτάς θα είναι κανονικά και αυτός, ο οποίος έχει υπάρξει μέλος της πρώτης ομάδας, αρκετή πιτσιρικαρία. Σήμερα νομίζω ότι θα έχει ρεκόρ ο ΠΑΟΚ σε πρώτη προπόνηση χαμηλή μέσου όρου ηλικίας.
1: Και έρχεται και ήρθε και ο Σορετήρε.
0: Χθες την ώρα που περιμέναμε το λύση ήρθε ο Σορετήρε. Και ο Σορετήρε ήρθε και στην ίδια πτήση με τον Τζον Τζοκένι ήταν ο Σορετήρε.
1: Ναι.
0: Λίγο νωρίτερα με άλλη πτήση ήρθε ο Αλιό Μεϊτέ που τον πετύχαμε και αυτό στο αεροδρόμιο περιμένοντας.
1: Ναι.
0: Και ακόμα πιο νωρίς που πάλι στην αναμονή περιμέναμε τον προπονητή που άρχισε καμιά ώρα να έρθει λόγω καθυστέρησης της πτήσης του Ρώμη ήρθε και ο Τζόναθαν Γκόμες.
1: Και ο Γκόμες, ναι.
0: Ναι. Ο Σορετήρη, ο οποίος τον Απρίλιο τραυματίστηκε, σήμερα μπήκαμε, είμαστε στα τέλη του Ιουνίου, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Σορετήρη. Τώρα σε όλη βάρκα με τα γραφικά ζητήματα, σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα για διάφορα ονόματα. Πριν από λίγο γράφτηκε στην Κύπρο ότι ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση για τον Χαράλαμπους.
1: Για τον Χάμπο, ναι.
0: Ναι, ναι, ιδιαίτερη περίπτωση γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής άνοικε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ μέχρι το 2019.
1: Αυτό δεν μας το είπε. Δεν μας το είπε αυτό ο Βασίλης ο Τσιρόπουλος, τον οποίο βγάλαμε. Ήταν στον ΠΑΟΚ αυτός.
0: Ήταν στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τον πήρε από τις Ακαδημίες της Άρσεναλ, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μέχρι το 2019 στην ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ. Ο Χαράλαμπος Γαραλάμπους.
1: Κάκου να δεις.
0: Μετά πήγε στην Ομόνια και στην ΚΑΠΑ 19 της Ομόνιας εκεί και μετά έπαιξε την πρώτη ομάδα και τώρα πλέον παίζει τον Άδρια Βεσού. Από τον ΠΑΟΚ δηλώνουν άγνοια πάντως για τον Χαράλαμπους.
1: Ναι, γιατί πήγε προχθές, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα ο Λαγωνίδης κάτω στην Κύπρο με μια ομάδα του ΠΑΟΚ για ένα κάμπ και από ό,τι μας είπε ο Βασίλης ο Τσιρόπουλος και εκεί έγινε μια κουβέντα του Λαγωνίδη με τους ανθρώπους του Άρη Λεμεσού για την πιθανότητα του Χαραλάμπους, αλλά είναι διερευνητική, δεν είναι επίσημη και διερευνητική μπορεί να ρωτήσω και για σένα και για μένα. Δηλαδή θέλω να πω δεν είναι κάτι το οποίο είναι σίγουρο 100%, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι διερευνητική. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Μια άγνοια περί του ποδοσφαιριστή, αλλά παραλαμβάνω μια ιδιαίτερη περίπτωση και μια κουβέντα η οποία ανοίγει αυτή τη μεταγραφική περίοδο, γιατί ο Χαράλαμπος Γαραλάμπους ανήκει στην κατηγορία των υγιεινών ποδοσφαιριστών. Γιατί κάτι που δεν ισχύει για παράδειγμα με τον Παντελή Χατζηδιάκο, για που είναι και ο Χατζηδιάκος στην επικαιρότητα για τον ΠΑΟΚ. Τι θέλω να πω αυτό, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα που θα ανοίξει σχετικά με τους υγιεινείς που δηλώνεις στη λίστα της UEFA για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που είναι πάρα πολύ αυστηροί οι κανόνες. Ο Χαράλαμπος Γαραλάμπους για παράδειγμα, ο κανονισμός λέει ότι θα πρέπει, υπάρχουν δύο κατηγορίες υγιεινών ποδοσφαιριστών. Η μία κατηγορία υγιεινών ποδοσφαιριστών είναι αυτή που από τα 15 τους μέχρι τα 21 τους ήταν σε ακαδημία της χώρας εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, για 3 χρόνια, από τα 15 μέχρι τα 21. Και η δεύτερη κατηγορία υγιεινών, αυτή που από τα 15 τους μέχρι τα 21 τους, ήταν 3 χρόνια έστω, στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.

0: Όπως καταλαβαίνεις, σε καμία από τις δύο κατηγορίες δεν μπορεί να μπει ο Χατζηδιάκος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αντιθέτως, ο Χαραλάμπος Χαραλάμπος, αν και εφόσον ισχύει που παραλαμβάνω ότι λέει άγνοια, μπορεί να μπει σε αυτή την κατηγορία. Μια περίπτωση ιδιάζουν σε τερχιά που γράφτηκε επίσης, αλλά διαψεύστηκε από τον ΠΑΟΚ και ανήκει στην κατηγορία των χιγιανών ποδοσφαιριστών, είναι ο γιος του Φερνάντο Βαρέλα, ο Γουστάβο Βαρέλα.
1: Αυτό, για πες μας λίγο αυτό το θέμα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν για το γιο του Βαρέλα, ο οποίος και αυτός ξεκίνησε από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γράφτηκε, αλλά δεν διαψεύδεται τον ΠΑΟΚ ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Α, διαψεύδεται, μάλιστα.
0: Γράφτηκε, αλλά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ή ανήκει στην Πενθήκα ο Γουστάβο Βαρέλα. Πέρσι έρευνε ο Νικός της Ιλβισέντε με τάγκολ και έξι ασίστ. Ο γιος του Φερνάντο Βαρέλα, ο Φερνάντο Βαρέλα έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο από πέρσι. Ο γιος του Φερνάντο Βαρέλα επιστρέφει από τον δανεισμό του στην Πενθήκα. Γράφτηκε, αλλά διαψεύστηκε από τον ΠΑΟΚ ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο παίκτη, που είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, παραλαμβάνω, γιατί όντας γιος του Φερνάντο Βαρέλα, όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ, ήταν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ο Γουστάβο Βαρέλα και ανήκει στην κατηγορία των χιγιανών ποδοσφαιριστών, αφού από τα 15 του μέχρι τα 21 του, τα τρία από αυτά τα χρόνια τα πέρασε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι μας τα έπεισε όλα αναλυτικότητα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι μπασκετικό να μας πεις.
0: Βασιλικό, περιμένουμε εξελίξεις και εκεί. Περιμένουμε μεταγραφικά ζητήματα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει ανακοινώσει σχεδόν όλους τους παίχτες που έχει συμφωνήσει. Και νομίζω ότι θα αφήσει το κερασάκι για το τριάρι ο ΠΑΟΚ και ο Ανδρέα Τρινκιέρη. Εκεί έχει στοχεύσει πλέον, μιας που οι υπόλοιπες θέσεις έχουν κλειδώσει λίγο πολύ. Σίγουρα πάντως αναμένεται του χρόνου μεγάλη μάχη στην Basket League. Δεν ξέρω τα υπερβολήν. Θα πω ότι ίσως να έχει πιο μεγάλο σουξέ και από την Super League. Ειδικά με την επιστροφή ο Μπράντοβιτς, με το ευρωπαϊκό που πήρε ο Ολυμπιακός. Με το Final Four που πήγε έξω στο Basketball Champions League.
1: Αυτά
0: με την έλευση Πάνων Ζωνάρη, με την έλευση Σιάου Ζωνάρη, με την έλευση Μιστακίδη, με την πρόσληψη Τρινκέρι. Όλα αυτά νομίζω ότι θα υπερβολή, θα το πω, αλλά δεν νομίζω να είναι και πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ίσως να έχει πιο πολύ σουξέ του χρόνου η Basket League.
1: Εγώ...
0: Και γίνεται σφαγή για τα ιδιωτικά δικαιώματα του Basket League.
1: Ναι. Αυτό είπα και στην αρχή της εκπομπής. Ο ερχομός του Μπράντοβιτς, για να μην είμαστε ούτε κομπλεξικοί ούτε τίποτα, μιλάμε μπασκετικά πάντως, είναι μια μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού και ένα μεγάλο όνομα ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς με τον Μπαρτζόκα και επίσης ο ΠΑΟΚ με τον Τρινκέρι, ο Άρης με τον Σπανούλη, η ΑΕΚ με τον Σάκοτα, ο Ηρακλής με τον Λούκιτς. Θα είναι ομάδες οι οποίες οι δύο πρώτες Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, μετά η Άρης ΠΑΟΚ, θα έχουμε ΠΑΟΚ Άρης, θα γίνει χαμός. Δηλαδή πιστεύω θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
0: Για αυτό λέω ότι δεν το βλέπω πολύ μακριά να πάρει πολύ σημαντικό κομμάτι από την πίτα της προσοχής του κοινού, του λαού, η Basket League. Και γι' αυτό γίνεται η σφαγή αυτή για τα δικαιώματα μεταξύ του καναλιού, που μάλλον της πλατφόρμας που έχει φτιάξει ο Γιάννης Αλαφούζος, με την ΕΡΤ, η οποία γίνεται μια διελκυνστίδα, γίνεται μια μάχη για το οποίο θα πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του προαθλήματος. Τέτοια μάχη ούτε στη Super League έχουμε δει, να σου πω την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ναι. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Αυτά λοιπόν από τον Στέλιο Στεριάδη, πήραμε και αυτό το ρεπορτάζ. Στον Άρη, να πούμε ότι στο μπάσκετ του Άρη υπάρχουν εξελίξεις και εκεί. Νομίζω ότι γίνεται μια πάρα πολύ δυνατή προσπάθεια και μετά την απόξη του Μόργαν, που πραγματικά πρόκειται περί ενός μοντέρνου παίχτη, ενός πολύ δυνατού παίχτη, είναι από τους παίχτες που μπορούν να κάνουν την διαφορά, ο Ματ Μόργαν, και είναι killer, στην κυριολεξία είναι killer, και μαζί με τον άλλον τον πιτσιρικά, τον Δημητρίεβιτς, αναμένεται να είναι δύο παίχτες που θα είναι εκτελεστές στην κυριολεξία. Είναι η μπασκετική εξέλιξη του Άρη, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την ποδοσφαιρική. Και για τα του Άρη θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Παντελίδη, από το σφίνα.gr, που μας είναι στη γραμμή ένα νομίζω αυτή τη στιγμή. Είναι, πάμε να τον καλησπερίσουμε. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Και καλή εβδομάδα. Και βέβαια εβδομάδα. Πιο πολύ ενδιαφέρονται για τον μπάσκετ, αλλά και το ποδόσφαιρο έχει μια χαραμάδα τώρα με την πόλη του D&D.
1: Περιμένουμε να επισημοποιηθεί κιόλας, δεν έχει ολοκληρωθεί και επίσημα. Λογικά Τρίτη, Τετάρτη θα βγουν και οι επίσημες ανακοινώσεις και προφανώς αρχίζουν σιγά σιγά να τρέχουν και οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία της ομάδας για τη νέα σεζόν. Καταρχάς σε κάνα μισάωρο με 40 λεπτά από τώρα θα βγουν στον αέρα τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Να δούμε τι έχει επιλέξει η ΠΑΕ Άρης γι' αυτό. Από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι ένα πρώτο ρεπορτάζ είναι ότι γενικά υπάρχουν μειώσεις και σταθερές τιμές σε σχέση με την περσινή σεζόν, αλλά ας περιμένουμε να βγει επίσημη ανακοίνωση, όπως είπα, σε κάνα μισάωρο, με 40 λεπτά από τώρα, για να μπορούμε να δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα υπάρχει αυτή η αναμονή, αυτή η μη ολοκλήρωση κάποιων κινήσεων ή τέλος πάντων η μη κοινοποίηση ολοκλήρωσης κάποιων κινήσεων, που κατά τα ψέματα έτσι έχει δημιουργήσει μια κατάσταση ανησυχίας, αλλά αυτό που προκύπτει μέσα από την ομάδα είναι ότι σταδιακά και ίσως και από αυτήν την εβδομάδα να αρχίσουν να γίνονται κάποιες ανακοινώσεις πάνω στα μέτωπα ομάδων που προανέφερα, δηλαδή με μεταγραφές, κινήσεις, ίσως ανανεώσεις, ίσως αποχωρήσεις, πράγματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά λοιπόν στις μεταγραφές, βασικά ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη, ο Γρηγορίου, πόσους παίχτες ζήτησε?
1: Ο Γρηγορίου έχει ζητήσει σίγουρα δύο παίχτες για το κέντρο της άμυνας και ένα αριστερό μπακ σε περίπτωση που μείνει και ο Φρίντεκ, που και αυτό είναι αμφίβολο. Αν δηλαδή δεν μείνει ο Φρίντεκ, θα πάει και για δύο αριστερά μπακ ο Άρης. Υπάρχει επιθυμία για την απόκτηση ενός χαφ για να πλαισιώσει τους Ράτσιτς και Χόγκλα και τουλάχιστον ενός παίκτη για τα άκρα της επίθεσης, κυρίως για τα αριστερά. Από τη στιγμή που για τα δεξιά υπολογίζει τον Γκαρέ, και αν καταστεί εφικτό να αποκτηθεί και ένα δεκάρι. Δηλαδή αυτές είναι οι βασικές θέσεις πάνω στις οποίες φαίνεται ότι απαιτείται ενίσχυση. Προφανώς υπάρχουν και άλλες προσθήκες που θα χρειαστεί να γίνουν, όπως για παράδειγμα ενός ακόμη έμπειρου τερματοφύλακα, αν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι θα φύγει και ο Μάικιτς, και ίσως και κάποιες ακόμη συμπληρωματικές κινήσεις για την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας.
0: Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Παντελίδη. Πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 5.30. Ακολουθεί ρεπορτάζ Ηρακλή. Και μετά έχουμε και ο Μπράντοβιτς για Παναθηναϊκό. Έχω και κάτι για ΠΑΟΚ τελευταίο. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
4: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427049458 και agiaelenebeach.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή φυσικά, ο οποίος Ηρακλής, οι φίλαθλοι του Ηρακλή είναι σε αναμονή των ανακοινώσεων, των αποφάσεων, μεταγραφών της διοίκησης της ΠΑΕ Ηρακλής, αλλά και μπασκετικά έχει θεματάκι ο Ηρακλής. Ο συνάδελφος ο Μάκης Ιωαννίδης από το Μάχη FM είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Και
1: κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται. Ναι. Κουνιέται.
1: Κάτι κουνιέται. Καταρχάς, στα μεταγραφικά φαίνεται ότι ο Τσιντότας, ο Παναγιώτης Τσιντότας, έκλεισε και αυτός στον Ηρακλή. Άρα ο Ηρακλής ουσιαστικά κλειδώνει τη θέση νούμερο 1, πολύ σημαντική θέση για κάθε ομάδα, με Αθανασιάδη, Τσιντότα. Και από εκεί και πέρα, είτε με το Σουλούκο αν παραμείνει ατρίτος, είτε με κάποιον άλλον ο οποίος ίσως θα προέρχεται από τη β' ομάδα, ίσως με κάποιον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, οι δύο βασικοί τερματοφύκηδες έχουν κλείσει για την ομάδα του Ηρακλή και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, κλεισμένος πρέπει να θεωρείται, όπως είπαμε, ο Σουλής. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Σύντομα θα βγουν και ανακοινώσεις. Αυτό το οποίο μεταφέρω από την Πάινα δεν τρέχει λόγος ανησυχίας. Μόλις θα υπάρχει πρώτη συγκέντρωση, θα είναι οι παίκτες εκεί παρόντες και ο Ηρακλής θα έχει το ρόστερ του για να τρέξει την νέα αγωνιστική περίοδο. Εντάξει, οκ, δεκτώ αυτό και ίσως και θεμητό για διάφορους λόγους, είτε επικοινωνιακούς, είτε για νομικούς αν θέλεις. Μερικές φορές θέλουν να είναι τυπικοί στον Ηρακλή. Ας πούμε για παράδειγμα στην περίπτωση του Αθανασιάδη θα μπορούσαν να την έχουν ανακοινώσει την μεταγραφή, αλλά το συμβόλαιο τυπικά λήγει 36 με τον Άρη. Οπότε κρατάνε έτσι η γη ηχθείως. Περιμένουν ίσως 30 του μηνός να ανακοινωθεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά, υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις από την Ιταλία, παικτών όπως ο Βέρντι, όπως ο Τζέρμπιν, όπως ο Φερντερίκο Μπάμπα και φυσικά ο Ινσίνιε. Η λογική λέει ότι αυτά τα θέματα τα χειρίζεται προσωπικά ο τεχνικός του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρη. Οπότε περιμένουμε με περισσότερα τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, έχει και φιλικά παιχνίδια που έχει κλείσει.
1: Τα φιλικά, αυτό είναι επίσημο πλέον, μπορούμε να το μεταφέρουμε. Το φιλικό ήταν λίγο πολύ γνωστό, ανακοινώθηκε και από την Πολώνια 25 Ιουλίου στην Ιταλία. 29 υπάρχει φιλικό πλέον με την Παλέρμο. Στις 2 Αυγούστου φιλικό με την Πάρμα και στις 6 Αυγούστου φιλικό με την Κρεμονέζε. Οι ομάδες της Serie B. Αλλά σίγουρα ο Ηρακλής θα έχει να αποκομίσει αρκετά από αυτά τα φιλικά παιχνίδια.
0: Ναι, να πω βέβαια το εξής, ότι η Παλέρμο είναι η ομάδα η οποία θέλει και τον Ινσίνιε. Δηλαδή είναι σε μια, με τον Ηρακλή σε μια κόντρα ποιος θα πάρει τον Ινσίνιε. Αλλά δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι πιο κοντά η Παλέρμο ή ο Ηρακλής. Ο Παλέρμο είναι β' κατηγορία.
1: Πεσκάρα, μήπως εννοείς.
0: Ορίστε.
1: Πεσκάρα, μήπως εννοείς.
0: Όχι, διάβασα ότι
1: και, και η Παλέρμο,
0: και
1: ναι,
0: η Παλέρμο έχει κάνει πρόταση για τον Ινσίνιε, ότι τον θέλει και αυτή. Αλλά δεν νομίζω, β' κατηγορία είναι. Θα μου πεις και τι έγινε, άμα δίνει περισσότερα λεφτά μπορεί να πάει εκεί. Αλλά...
1: Δεν είναι, μπορεί να μην θέλει να φύγει από την Ιταλία.
0: Ναι, αυτό,
1: είναι χιλιάδες πράγματα. Ή αντίθετα μπορεί να τον εξητάει να συνεργαστεί ξανά με τον Ματσάρη.
0: Βοηθώς, όλα είναι
1: σε αυτές τις ηλικίες είναι το κίνητρο που βρίσκει ο ποδοσφαιριστής. Είτε αυτό λέγεται σε φιλικό περιβάλλον, είτε αυτό λέγεται χρήματα, είτε αυτό λέγεται ομάδα με στόχους. Είτε οτιδήποτε. Επομένως περιμένουμε ακόμα για τον Ινσίνιε. Σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Ο Ηρακλής είναι μέσα στο κόλπο.
0: Ναι.
1: Για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Μπάσκετ, τι έχει από Ηρακλή μπάσκετ?
1: Μπάσκετ δεν έχει και πολλά. Με τις κινήσεις που έχουν γίνει να έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Τώρα από εκεί και πέρα με τον Cleveland Melvin που έχει έρθει, τον Dodger Styles που έχει έρθει και αυτός. Ο Ηρακλής και φυσικά και το Χάτσο στα πεντάρια έχει κλείσει έτσι τις θέσεις 4-5, ψάχνει παίχτες. Ο Μωραΐτης, και εδώ τώρα με τα σημερινά δεδομένα θέλω να πιστεύω ότι μάλλον αυτά είναι υπέρ του Ηρακλή. Τι εννοώ, ότι η παραμονή του, ή μάλλον ο ερχομός του Μπράντοβιτς
0: στην
1: ομάδα του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: σίγουρα κρατάει τον Τολιόπουλο, γιατί είναι παίχτης που τον γνωρίζει πολύ καλά. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι του έχουν προταθεί ήδη και καινούριο συμβόλαιο. Είναι σωστόχαστρο και του Άρη και του ΠΑΟΚ, αλλά με τις νέες ενδείξεις μάλλον μένει στον Παναθηναϊκό. Με αυτά τα είναι και ο Σλούκας, ο οποίος θα είναι το alter ego του Μπράντοβιτ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως είχε παλιά το Διαμαντίδη.
0: Ναι.
1: Άρα από εκεί και πέρα ο Μωραΐτης δεν θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχής και ίσως να είναι και εκτός πλάνων. Τώρα θα μου πεις, μιλάμε για τον playmaker της εθνικής ομάδας έστω στα παράθυρα και εν δυνάμει διεθνή παίχτη. Εντάξει, τα κάνουμε, έτσι είναι το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο Ηρακλής το εκμεταλλεύεται αυτό και σε περίπτωση που δεν μείνει στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι τον πρώτο λόγο έχει ο Ηρακλής. Άρα και από εκεί θα είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για τον Ηρακλή, εφόσον προχωρήσει η περίπτωση του Μωραΐτη.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, σιγά σιγά ο Λούκιτς σχηματίζει το ρόστερ που θέλει. Υπάρχει καλή ανταπόκριση στα διαρχείας, με τις, να προσεγγίζουν τα προσινά επίπεδα ήδη. Και μια τελευταία εξέλιξη είναι για δύο μικρούς, ο Κομιανίδης και ο Γιαννίκος και ο Βλάχος. Αυτοί παραμένουν μέσα στο ρόστερ του Ηρακλή, αλλά θα έχουν ένα διπλό συμβόλαιο και μάλλον θα αναζητηθούν κάποιες ομάδες στην National League 1 για να παίζουν εκεί παράλληλα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ του Μάκη Ιωαννίδη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, για μια ντροπή, πραγματικά πρόκειται περί ντροπής, παιδιά, αυτό το οποίο συνέβη στον αγώνα μπαράζ, τον οποίο έδωσε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης εδώ, ο Εθνικός Λαγινών. Χτες παίζανε ένα παιχνίδι με τον Μανδραϊκό, το οποίο τελείωσε, τελικό αποτέλεσμα έχασε η ομάδα των Λαγινών. Ήταν αγώνας μπαράζ για άνοδο. Μπαράζ για άνοδο. Και η ομάδα του Εθνικού Λαγινών έχασε, αλλά πώς έχασε. Μιλάμε ότι μέσα μπήκανε κάτι τραμπούκι, κάτι φουσκωτή, κάτι περίεργη κλπ. Και πλακώσαν στο ξύλο τον αδερφό ενός ποδοσφαιριστή, ενός μπασκεμπολίστα, συγγνώμη. Το σκορ ήταν 58-50 στο ΕΑΚ Βόλου, το οποίο ήταν πραγματικά τραγικό το ΕΑΚ Βόλου. Τους βάλαν να παίξουν η ώρα 4 το απόγευμα. Είναι άνοδος στη National League 2. Ομάδα, ο Εθνικός Λαγινών από εδώ διεκδίκησε την άνοδό του. Δεύτερη χρονιά ο Εθνικός Λαγινών φτάνει και δεν βγαίνει. Δηλαδή μιλάμε ότι οι άνθρωποι στα Λαγινά κάνουν μια τεράστια προσπάθεια. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια για αυτό που κάνουν. Αλλά η Ομοσπονδία του Μπάσκετ μάλλον ήθελε άλλη ομάδα. Κύριε Λιόλιο, θέλατε άλλη ομάδα από ό,τι καταλαβαίνουμε στην επόμενη, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, στην επόμενη κατηγορία. Γιατί μάθαμε ότι ήταν κάτι φουσκωτή εκεί, οι οποίοι είχαν και σχέση με τον Ολυμπιακό. Μήπως ο Ολυμπιακός ήθελε άλλη ομάδα, το Μανδραϊκό, από τη Μάνδρα Αττικής. Από τη Μάνδρα Αττικής. Έπεσε ξύλο, πραγματικά έπεσε ξύλο. Οι δύο ομάδες αποχώρησαν για τα αποδυτήρια. Είχαμε και ένα λιποθυμικό επεισόδιο φιλάθλου. Στο τρίτο δεκάλεπτο, 2 και 16 πριν το τρίτο δεκάλεπτο. Το μάτς ήταν 58-50. Πεζόταν φυσικά κανονικά. Στο τέλος, βέβαια, η ομάδα της Μάνδρας Αττικής κέρδισε το παιχνίδι. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι ότι η ομάδα της Αττικής κέρδισε, γιατί θα κέρδιζε, δεδομένου ότι τα παιδιά όλα από τον Εθνικό Λαγινών δεν μπορούσαν να παίξουν κιόλας, γιατί είδανε, ο ένας είδε να τρώει ξύλο αδερφός του. 83-72 τελείωσε. Να τρώει ξύλο αδερφός του, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα συνέβησαν εκεί. Και θέλω να καταγγείλω αυτούς τους φουσκωτούς. Έχουμε και φωτογραφίες, έχουμε και βίντεο, τα οποία θα προσαρτηθούν και πιστεύω ότι θα γίνουν και μηνύσεις από πλευράς. Αν δεν κάνετε μηνύσεις από τα Λαγινά, θα κάνετε λάθος. Πρέπει να κάνετε μηνύσεις προς όλους αυτούς τους φουσκωτούς που ήταν εκεί. Τι δουλειά είχαν. Ένα γήπεδο, το ΕΑΚ Βόλου, παιδιά, ένα καφενείο κανονικό. Ό,τι ώρα ήθελες έμπαινες μέσα. Δηλαδή, μιλάμε τίποτα. Αστυνομία δεν υπήρχε. Και ποια είναι η πλάκα. Ότι η Ομοσπονδία του μπάσκετ δεν ενημέρωσε την αστυνομία ότι θα γίνει εκεί αγώνας μπαράζ. Από ό,τι λέγανε οι αστυνομικοί. Δεν μας ενημέρωσε, λέει, κανείς ότι θα γίνει αγώνας μπαράζ εκεί. Αυτά γίνονται εν έτη 2026 στην Ελλάδα. Στο, να μην πω την έκφραση, γιατί μπορεί να παρεξηγηθούν οι τσατσάδες. Γιατί εκεί είναι οργανωμένα τα πράγματα. Εδώ μιλάμε δηλαδή για ένα καφενείο κανονικό, όπως λέει, καφενές που έλεγε ο Άγγελος Αναστασιάδης. Μιλάμε για τραγωδία. Τραγωδία, έτσι δεν πάει μπροστά τον μπάσκετ. Θέλατε να βγάλετε το Μανδραϊκό, λέγανε οι παίκτες του Μανδραϊκού, στους παίκτες των Λαγινών. Ρε εσείς, 150.000 μπάτζετ έχουμε. Αν δεν βγούμε, θα μας σκοτώσουν αυτοί. Στη Μάνδρα Αττικής, τρελή είστε, εννοείται. Διαιτησία, φάγανε ένα ξύρισμα, μπήκανε με μουσια οι παίκτες του Εθνικού Λαγινών και φύγανε όλοι ξυρισμένοι από το ξύρισμα που φάγανε. Απίστευτο, πραγματικά. Και δεύτερο, και ξύλο στην κερκίδα. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά. Δεν ενημέρωσε η Ομοσπονδία του μπάσκετ, Λιόλιο. Ήρθε η ώρα σου για να την κοπανίσεις και εσύ. Γεια σας. Ό,τι θέλετε κάνετε. Και όταν πήγαν οι άνθρωποι του Εθνικού Λαγινών, από ό,τι μαθαίνω τώρα, γιατί πήραμε και πληροφορίες και από συναδέλφους δημοσιογράφους που παρακολουθούν το ρεπορτάζ του μπάσκετ γενικότερα, εκεί στην περιοχή του Βόλου, πήγανε οι άνθρωποι του Εθνικού Λαγινού να πούνε διακόψε το παιχνίδι και καταλογίστε το υπέρ μας. υπέρ του Εθνικού Λαγινών. Αυτοί κάναν τα επεισόδια. Είναι, όχι, λέει, δεν είναι δυνατόν. Να παίξουμε άλλη μέρα. Όχι, δεν είναι. Τώρα θα μπείτε μέσα. Αν δεν μπείτε, θα μηδενιστείτε. Οι άνθρωποι τη ΕΟΚ, στημένο από παντού το κόλπο. Στα Λαγινά. Στα Λαγινά, ξυπνήστε. Κάντε καταγγελίες. Κάντε ό,τι μπορείτε. Σας διαλύσαν, σας αδικήσανε. Δεύτερη χρονιά γίνεται τεράστια προσπάθεια σε αυτή την ομάδα του Εθνικού Λαγινών. Μπορεί να είναι ένα χωριό της Θεσσαλονίκης, της περιοχής του Λαγκαδά, αλλά δεν έχει καμιά σχέση. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Οργανωμένη, νοικοκυρεμένη. Δύο χρονιές τρώει σφαγές, δεν βγαίνει. Για ποιο λόγο? Και πέρσι και φέτος. Φέτος ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη, το ξύλο που έπεσε. Υπάρχουν και βίντεο τα οποία μπορείτε να δείτε. Όπου φαίνεται το ξύλο. Και φαίνονται και φωτογραφίες των φουσκωτών που ήταν εκεί. Οι οποίοι ήταν μέσα στα αποδυτήρια, βγείτε έξω, εμείς σας σκίσουμε και σας κάνουμε κλπ. Κάτι φούσκες. Να τρελαίνεσαι, πραγματικά να τρελαίνεσαι στην κυριολεξία. Μανδραϊκός Εθνικός Λαγινών. Μπείτε και στα βίντεο να τα δείτε. Μπείτε στο YouTube κλπ. Τα έχουν όλα. Το τι έγινε. 2 και 16 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, 58-50, ξύλο. Σου λέει βρώμα, εδώ δεν κερδίζουμε. Αυτοί περιμέναν να έχουν 15 πόντους διαφορά στο δεύτερο, στο τρίτο δεκάλεπτο. Και ήταν στους 8 και το παλεύανε. Πήγαν στους 5 οι παίκτες των Λαγινών. Σου λέει, άμα είναι ένα τρίποδο, πήγαμε στους 2. Τι κάνουμε? Και διακόψαν το παιχνίδι με κλωτσιές και μπουνιές κλπ. Και λέγανε οι άνθρωποι του Εθνικού Λαγινών, σταματήστε το, τι κάνετε. Και φύγανε οι διαιτητές μία ώρα μέσα και ξαναγύρισαν μετά από μία ώρα. Πού το λέει αυτό, σε ποιο κανονισμό το λέει, ότι μετά από μία ώρα γυρίζεις? Απίστευτο. Εκενώθηκε, λέει, το γήπεδο μετά, λέει, και τι έγινε? Είχατε μία ώρα τους παίχτες και περιμένανε. Καφενείο κανονικό, κύριε Λιόλιο, το έκανες καφενείο την Ομοσπονδία. Πραγματικά. Και πρέπει να βγαίνουν συγκεκριμένες ομάδες από ό,τι φαίνεται. Θέλατε το Μανδραϊκό στην National League 2, μπορείτε να το ανεβάσετε και στην Α2, στην National League 1 και Α2 μετά, αλλά να ξέρετε ότι ο Εθνικός Λαγινών δεν πιστεύω ότι θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Ήδη από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχουν βάλει δικηγόρο, ο οποίος θα κινήσει όλες τις διαδικασίες, θα κάνουν 14 μηνύσεις, από ό,τι έμαθα, και καταγγελίες. Και καλά θα κάνουν μεταξύ μας. Τα παιδιά ιδρώνουν εκεί. Ο ιδρώτας των παιδιών πρέπει να εκτιμηθεί αναλόγως και νομίζω η διοίκηση του Εθνικού Λαγινού θα το κάνει εκεί. Αυτό πιστεύω. Θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε και ένα μέρος των δηλώσεων, θα ακούσουμε τώρα, του Ομπράντοβιτς, ο οποίος ήρθε για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Εντάξει, είναι μεγάλος προπονητής. Είναι, με κατά την εκτίμησή μου, η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός, χωρίς αμφισβήτηση. Δυναμώνει γενικότερα τον μπάσκετ, η παρουσία του Ομπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό, ο Σπανούλης στον Άρη, ο Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, ο Λούκιτς στον Ηρακλή, ο Σάκοτα στην ΑΕΚ. Όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα για την επόμενη χρονιά. Αναμένεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα διαρκεία στον ΠΑΟΚ θα ξεσκίσουν, στον Άρη θα ξεσκίσουν, στον Ηρακλή ήδη έγινε πάνε για sold out κλπ. Δηλαδή θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω, και στο Παναθηναϊκό θα υπάρχει τώρα πλέον τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί ο Τράκης έκανε την κίνηση με τον Ομπράντοβιτς, με το οποίο δεν μιλούσαν για ένα διάστημα. Τη γύρισε τη δουλειά και καλά έκανε, γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον θέλει τον Ομπράντοβιτς. Σήμερα είχε πολύ κόσμο στην υποδοχή. Πολλές χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού πήγανε στο ΆΚΑ και αποθέωσαν τον Ομπράντοβιτς και μετά δόθηκε συνέντευξη τύπου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο καινούριος προπονητής του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ και αυτά τα οποία παρακολουθεί, και έδωσε και το στίγμα της δικής του φιλοσοφίας.
3: Hello to everybody. First of all, I want to thanks to Dimitris to give me opportunity again to be over here. I appreciate this very much. We meet each other and it was very nice conversation and very easy to understand each other. I never lost connection with the family Anakopoulos and with people over here. Also with these people that they're over here today, and I want first of all to thanks to them to this great way to welcome me again over here. And as I said, every time that I came over here with my ex-teams, Fenerbahce and Partizan, playing tournaments or playing Euroleague, it was something special for me. With city of Athens, of course, that I have connection, you know, that I'm owner citizens of Athens, so it's big, big, really big pleasure for me to be again over here. And again, Dimitri, thank you very much to give me this opportunity to be, as you said, one of the best club in, not in, in, in Europe, in the world. Thank you very much.
4: Σας ευχαριστώ όλους, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ όχι της Ευρώπης αλλά του κόσμου.
5: Περνάμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Σηκώνε το χέρι, όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, λέει το όνομά του και το όνομα του μέσου του. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα σας. Γιάννης Λαμπύρης από τα Νέα. Coach, welcome. Ρωτάμε ελληνικά, αγγλικά. Ήθελα να ρωτήσω, ερχόμενος στο Παναθηναϊκό την πρώτη φορά, πήρατε μια πολύ μεγάλη ομάδα και δημιουργήσατε μια αυτοκρατορία, την μεγαλώσατε. Συμφωνείτε ότι όμως και μέσα από το Παναθηναϊκό μεγάλωσε και ο δικός σας μύθος, γιατί είναι η ομάδα που έχετε τις περισσότερες επιτυχίες αγωνιστικά και σε τίτλους και σε διάρκεια. Και επίσης αν ήταν ένα έξτρα κίνητρο το να κουτσάρετε τον Παναθηναϊκό σε αυτό το γήπεδο όπως έχει γίνει πλέον, γιατί ήσασταν στο παλιό. Και αν με επιτρέπετε και μία ερώτηση για τον κύριο Γιαννακόπουλο, αν είναι ένα από τα ωραιότερα δώρα που έχετε πάρει στα γενέθλιά σας, χρόνια πολλά παρεπιπτόντως, με αφορμή το ναι του coach, έστω και αν δεν είναι ανήμερα των γενεθλίων. Ευχαριστώ.
4: So, hello from me, Mr. Savidis from Nea, τα Νέα newspaper. Well, when you undertook PAO, when you coached PAO for the first time, you made it from a big team into an empire. Would you say that your myth, your personal myth, grew along with Panathinaikos during the first time because you were very consistent in terms of titles and successes? Second, was it an extra motivation to coach Panathinaikos in this new stadium as it has become? And a question for Mr. Giannakopoulos, was it the best gift for your birthday? And by the way, happy anniversary, happy birthday for today.
3: So I will give present to give answer because it's his day, it's his birthday. I forget to say happy birthday, yes. My mistake, sorry. I'm very emotional today.
4: Χρόνια πολλά βέβαια, το ξέχασα και εγώ ο ίδιος. Πρώτα ο κύριος Πρόεδρος θα απαντήσει. Παρακαλώ.
7: Ευχαριστώ για τις ευχές. Αλλά νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ.
4: Thank you. Thank you very much for your wishes, but this goes beyond a gift. This goes beyond my personal birthday. This is a historic day, even something more than a historic day for Panathinaikos. As I told to Zeliko last night, the messages that I received, the pleasure in the face of the fans of Panathinaikos is something bigger. It's even bigger than winning the EuroLeague, the title of the EuroLeague. And of course, it is the biggest day for the club for the last many, many years. It is an obligation towards the fans of Panathinaikos.
3: So, Yanni, I will say in that way, I believe in life in any person, motivation is the key word. If you have motivation, you can do it whatever you want. If you put big target in front of you also. So this gym that is renovated, thanks to Dimitris, first of all, and all the people that they work in Panathinaikos, is really something special. First time that I came over here, I talk about this. So the matter is that inside of me exists this fire to continue to be coach. And you know, for me, really inside of me, it was easy to find this motivation over here in this place. That I know everything, that I told you, I never lost connection with this family and with these people over here. So I will try to do everything that is inside of me to show respect to these people. Love, I know already that I have. And, you know, the past is something that is nice, important, but we need to live in present, or better say, in future. So for today, we need to think about everything that is front of us. There are a lot of things that we need to fix it. A lot of things, you know, to understand what is this club. Not me, everybody who is inside over here, to understand the people that is behind us, and to try to give every one of us everything that we have inside of us. Okay?
4: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκα. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα και πιο πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχω μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο. Το παρελθόν όντως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν, έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς, σήμερα είμαστε εδώ όχι για το παρελθόν, αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς.
8: Καλησπέρα. Στέλιος Μπιτσόρης από το Μέσο ΑΕ Ειδήσεις. Πρόεδρε, χρόνια πολλά. Θα κατοστήσετε. Coach, καλώς ήρθατε.
3: Thank you.
8: Μια ερώτηση που απευθύνεται και στους δύο. Πότε άρχισε να οριμάζει μέσα στο μυαλό σας η σκέψη της επιστροφής? Και δεν εννοώ τώρα που μπήκατε σε συζητήσεις. Πιο παλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: I come from IEDCIS. Hello. President, happy birthday. And coach, welcome again. It is a common question for both of you. When did this idea of coming back, of returning to the club, become more mature in your mind?
3: These days, I have this question for the time that I leave Partizan in November, you know, and everybody called me and all the calls, all the messages I sent to my friend that is more friend than manager, and I said I will talk in this period, exactly. I talk like 20 of June, and it happened that we are over here now, you know, and we have this meeting, how many, 2 days ago, yesterday, I don't know. 2 days ago, yes. So, you know, it was like this. I believe that it was necessary, you know, to respect myself, because this is that I talk to myself, how I will do it. And of course, you know, all this period I thinking about some things. Finally, we meet each other, we discuss. As I said, it was very open, very, very directly conversation, and we are over here. That's it. Simple things are simple things.
4: Θα έλεγα ότι η απάντηση είναι αυτές τις μέρες. Ξέρετε ότι και τον Νοέμβρη με την Παρτιζάν ήμουν εκεί σε αυτό το κλαμπ, αλλά θα έλεγα ότι συναντηθήκαμε πριν από 2 ημέρες. Και τότε συναντήθηκα με τον Δημήτρη. Τότε έπρεπε να, μάλιστα όλη αυτή την περίοδο, έπρεπε να επιδείξω τον απαραίτητο σεβασμό προς τον εαυτό μου, διότι έπρεπε να μιλήσω με μένα. Σκεφτόμουν άλλωστε και κάποια πράγματα. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης ταξίδεψε, κάναμε μια ειλικρινή συζήτηση και έτσι απλά καταλήξαμε. Τα απλά είναι και τα πιο όμορφα.
7: Εγώ από την πλευρά μου θα μιλήσω λίγο διαφορετικά. Θα πω το εξής. Πρακτικά είναι ακριβώς όπως τα είπε ο Ζέλικο. Από εκεί και πέρα, εμένα δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου αυτή η σκέψη, άρα δεν έχει να κάνει με το πότε ορίμασε. Κάτι το οποίο δεν έχει φύγει ποτέ, δεν μπορεί και να οριμάσει. Εγώ από την ημέρα, δεν θυμάμαι πότε ήτανε, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ο Ζέλικο μία μέρα πρέπει, οφείλει και θέλω να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Άρα στο δικό μου το μυαλό ήταν όριμο πάντα.
4: So I agree with Zeliko. Things happened as he said, but in my mind, this idea had never left, because I always had in my mind that Zeliko should be and must be again the coach of Panathinaikos. It never became mature because it never left my mind, this idea. So that was my point.
9: Hello, everyone. George Americanos, Americanos 24 coach. I wanted to ask you when your former players, Matias and Kostas, if they played a role in helping coming you back, and have you talked to them at all? Did they reach out to you before or after it becoming official? Thank you.
3: I talked to Kostas Loukas yesterday. After that, it was announcement he's in Chalkidiki. And because of my obligation that I have clinic in Belgrade, I will go a couple of days over there, two or three days, and I will come back and I will meet him. Like I have planned to meet all the players that is possible to do right now. With some I will for sure talk, and that's it, you know. Costa know me, I know him very well, so I believe with him it will be very easy, everything. With Matias I didn't talk. Mm-hmm. Okay, I don't know where he is, but I'm just one day over here, you know, so anytime.
4: Από το Αμερικάνος 24, μιλήσατε με τους πρώην παίκτες, με τον Ματίας και τον Κώστα, έπαιξαν κάποιο ρόλο στο να γυρίσετε πίσω στον Παναθηναϊκό? Κοιτάξτε, μίλησα με τον Κώστα εχθές, γιατί νομίζω είναι στην Χαλκιδική. Είναι υποχρέωσή μου να μιλήσω με όλους τους παίκτες και μάλιστα θα τους συναντήσω πάρα πολύ σύντομα. Τον Κώστα τον ξέρω πολύ καλά, τα πράγματα θα είναι πολύ εύκολα στη συνεργασία μας. Με τον Ματίας δεν έχω μιλήσει ακόμα, αλλά λάβετε υπόψη ότι είμαι εδώ μόνο μία μέρα. Θα το κάνω. Θέλω λίγο χρόνο.
2: Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ένταλμα σύλληψη εξέτωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate, καθώς συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, πρώην Ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο μάλιστα είχε προφυλακιστεί η Εύα Καηλή. Για την έκδοση του εντάλματος σύλληψη ενημερώθηκαν οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο δεν έχει εκτελεστεί καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση ασυλίας του από τη Βουλή. Για το λόγο αυτό, όπως προβλέπεται, ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές διαβιβάζεται αμέσως από την Εισαγγελία Φετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο πρώην Επίτροπος αναφέρει πως έχει δηλώσει στο ποθενέσχες του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το έτος 2019. Ωστόσο, η βελγική δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από εγκληματικό δίκτυο. Σέιφες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 35 οχήματα από αέρος, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η αστυνομία μάλιστα προχώρησε και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Σπάτων λόγω της πυρκαγιάς. Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της σήμερα σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Μάλιστα, κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ρεύματα εξαιτίας της φωτιάς. Λίγο πριν τις 4 στάλθηκε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στον οικισμό της Αΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλείται για την ώρα κατοικημένη περιοχή. Η καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο της πόλης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρήψη νερού ένα ελικόπτερο. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων, τη στιγμή που οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοινώνουν πως κλείνουν το στενό μέχρι νεοτέρας. Οι Ιρανοί δέχτηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή την οριστική παύση του Ιρανικού Προγράμματος Πυρηνικού Εξοπλισμού, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους τους 4 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, στην υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 8 και 20 μήνες, όλες με τριετή αναστολή. Η ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου, τα οποία η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά. Ο Πρωθυπουργός, μέσα από την καθιερωμένη εβδομαδία ανασκόπησή του, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, καθώς και στο νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, τονίζοντας ότι προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρησης στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι δήθεν μετανοημένοι αμετανόητοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν με τη γνωστή συνταγή των σημερινών κυβερνώντων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή φόροι, φόροι, φόροι, φόροι. Όταν είσαι άνεργος και άεργος πολιτικός, δεν ξέρεις να παράγεις πλούτο, αλλά ξέρεις μόνο να παράγεις φόρους οδηγώντας την Ελλάδα εκεί που η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας και το Πασόκ την οδήγησαν στην καταστροφή. Μοναδική λύση, η ελληνική λύση με τον οριζόντιο φόρο 15% για όλους, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον Focus FM, χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σάπιο και χειραγωγούμενο. Ενώ αναφερόμενος στην καταστροφή των εξκαφέων της Μαυροπηγής, αναρωτήθηκε με ποιο δικαίωμα ανατινάζουν περιουσία του ελληνικού λαού. Τραγωδία στην Ημαθία τα ξημερώματα. Ένας 24χρονος ανασύρθηκε νεκρός από γιο ταχύ που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη. Στην τελική ευθεία η έρευνα για την δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου, του 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος έπεσε σε αντιφάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε δημόσια σήμερα την παραίτησή του με διάγγελμα έξω από την Downing Street μετά τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχτηκε από τους εργατικούς να δώσει τη σκυτάλη, ανοίγοντας το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Άντι Μπέρναμ. Πιθανή αναβολή της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουλίου μετά την παραίτηση Στάρμερ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος καιρός αναμένεται αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια υπηρετικά. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 ως 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα 31 με 33 βαθμούς, τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά 35 και στις υπόλοιπες περιοχές από 29 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 ως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
4: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus FM με το καλημέρα.
7: Καλημέρα από Νάξο.
10: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
11: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
12: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
13: Καλημέρα από Κορδελιό.
14: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
5: παγκόσμιος,
6: ρεαλιστής,
7: σεισμός, τιτάνιος,
8: υπεύθυνος,
9: φιλαλήθης,
10: κέραιο κέραιλε παιδιά,
11: σταγμένος.
12: Ωραία.
13: Φόκους στον κόσμο.
14: Καλημέρα από Γαλλού, Γερμανού, Ελβετία.
15: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
16: Καλημέρα, Τομάς από Στουτγκάρδη.
17: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
18: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
19: Καλημέρα από το Ταχάου.
20: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
21: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
22: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
23: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
24: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
25: Καλημέρα από Νορβηγία.
26: Καλημέρα από Ζάμπια.
13: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
27: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
13: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Focus FM, για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 7 θα τα λέμε εδώ μαζί. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου, στη μουσική και στην παραγωγή. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε να σας πούμε και σήμερα στην εκπομπή. Ακούστε όμως αυτό το πολύ ενδιαφέρον, ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή σας είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing. Προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων, φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Η DigiCar σας προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει την αξιοπιστία, την οικονομία και την τεχνολογία αιχμής. Εσείς τώρα, για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Και σε εμάς εδώ τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στην ομάδα μας, στο 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας όπως κάθε μέρα στην εκπομπή και όπως κάνετε και σε όλες τις εκπομπές του Focus. 6907-483-484 στο Viber, δωρεάν γραπτά μηνύματα. Ακούτε όλο το 24ωρο το Focus FM στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες και ενημερώνεστε από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές. Όμως υπάρχει και η ιστοσελίδα του Focus, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά όλο το 24ωρο. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας είναι www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που θα διαβάσετε αλλού. Και βέβαια, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας ακούτε όλο το 24ωρο ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και αν χρησιμοποιείτε ή αν χρησιμοποιείτε και περισσότερα από ένα από αυτά, τότε το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι στην αναζήτησή του να γράψετε Focus 103,6 FM. Αυτό θα σας εμφανίσει την σελίδα του Focus και θα την ακολουθήσετε και θα έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν όλων μας τα κινητά και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, γράφετε Focus 103,6 FM Radio. Θα σας εμφανίσει την εφαρμογή του Focus. Θα την κατεβάζετε δωρεάν και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στην τσέπη σας, όπου κι αν είστε. Μέσα από αυτή την εφαρμογή, 24 ώρες το 24ωρο, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, ακούτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε με τα εισαγωγικά μας, έχουμε να πούμε πράγματα σημαντικά. Σήμερα έχουμε την πρώτη, θα λέγαμε έτσι, πίεση από άποψη πυρκαγιών. Γιατί το λέω πίεση? Γιατί έχουμε τρεις πυρκαγιές ταυτόχρονα σημαντικές. Καταρχήν, μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Μάλιστα έκλεισε και η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς έχει ξεφύγει η φωτιά. Πριν τις 4 στάλθηκε και μήνυμα από το 112 σε κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστούν και ενώσεις περιοχών. Και τώρα εκεί υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση, 63 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, λένε οι πληροφορίες, 10 πυροσβεστικά και 2 ελικόπτερα. Λοιπόν, η μία φωτιά είναι αυτή, η οποία είναι και η χειρότερη αυτή τη στιγμή. Στα Σπάτα Αττικής νωρίτερα είχαμε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, η οποία είναι σε ύφεση αυτή την ώρα, ωστόσο επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων και 35 οχήματα και από αέρος 4 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα. Εκεί

Υπάρχει και συνδρομή των Δήμων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκεί νωρίτερα στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 να είναι σε ετοιμότητα ή κάτι, και ενώ και η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Ωστόσο, αυτή η φωτιά, το ευχάριστο είναι ότι είναι σε ύφεση αυτή την ώρα, όπως λέει η πυροσβεστική, στα Σπάτα μιλάμε. Και υπάρχει και μια φωτιά εδώ και λίγη ώρα, εδώ στην Περαία Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Τσαΐρια. Λίγο μετά τις 5 ξέσπασε αυτή η φωτιά. Η καπνή μάλιστα είναι ορατή και από το κέντρο της πόλης εδώ. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή για την ώρα. 31 πυροσβέστες, 9 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση και ένα ελικόπτερο κάνει ρήψεις νερού. Αυτές οι τρεις φωτιές είναι ταυτόχρονα αυτές τις ώρες. Γι' αυτό λέω ότι είναι η πρώτη πίεση που έχουμε με τρεις απανωτές φωτιές. Άλλες φορές δεν είχαμε ξαναδεί τρεις ή τέσσερις μαζί, ας πούμε, το προηγούμενο διάστημα. Για να δούμε, να ελπίσουμε να σβήσουν γρήγορα και να μην έχουμε χειρότερα. Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, αυτό που είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας αυτή τη στιγμή είναι η εισαγγελική παραγγελία των Βρυξελών, το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις δικαστικές αρχές των Βρυξελών του Βελγίου σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται για το Qatar Gate. Θα θυμάστε αυτό το Qatar Gate, την περιβόητη υπόθεση Αντώνιο Παντσέρη, για το οποίο μάλιστα Qatar Gate είχε προφυλακιστεί και η Εύα Καηλή, αν θυμάστε. Οι δικαστικές αρχές των Βρυξελών λοιπόν έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς όπως λένε συμμετείχε σε μίκιο του Παντσέρη. Έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, όμως επειδή υπάρχει βουλευτική ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, απαιτείται πρώτα να γίνει άρση ασυλίας του από τη Βουλή. Τώρα, όπως προβλέπετε, ο φάκελος με τα στοιχεία αυτά από τις βελγικές αρχές διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Φετών Αθηνών και από εκεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, και μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Βουλή προκειμένου να γίνει άρση ασυλίας σε ειδικές συνεδριάσεις κτλ. Ωστόσο, ο κ. Αβραμόπουλος, τώρα πρώην επίτροπος, αναφέρει πως στο πόθεν έσχεση του έχει δηλώσει τα πάντα, όλες τις αμοιβές του που πήρε από τη ΜΚΟ για το 2019, κάτι με το οποίο φέρεται να διαφωνεί η βελγική δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι πήρε χρήματα από εγκληματικό δίκτυο. Μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Άλλο ένα αγκάθι, θα λέγαμε, στο πολιτικό σκηνικό, έτσι, με όλα αυτά που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα.

9 και μιλούσαμε για δικαστικά θέματα έτσι με πολιτικούς. Το Τριμελές Πλημελιοδικείο Αθηνών σήμερα έκρινε ενόχους τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση αυτή της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, των email των αποδήμων Ελλήνων. Ανάμεσα στους 4 που κρίθηκαν ένοχοι και η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 8 έως και 20 μήνες, όλες βέβαια με τριετή αναστολή. Καταδίκη λοιπόν για τους 4 για τη διαρροή αυτών των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων Ελλήνων.

0: Θέλετε και άλλη πολιτική επικαιρότητα? Έχουμε να πούμε κι άλλα. Λοιπόν, ακρίβεια. Δεν αλλάζει το θέμα. Έτσι, όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα είναι πολύ ψηλά στην πολιτική επικαιρότητα η ακρίβεια. Με την κυβέρνηση να λέει ότι παίρνει μέτρα και να ανακοινώνει μέτρα κτλ. Για την αντιμετώπιση. Ωστόσο, η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Και την πραγματικότητα τη ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Η αντιπολίτευση σύσσωμη χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά αυτά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός κάνει κάθε Κυριακή, ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο και μια ανάρτηση και μιλάει για κάποια πράγματα που προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Αυτή τη φορά έκανε λόγο για το πόσο κάνει την περιβόητη εφαρμογή, πόσο κάνει, τα είπαμε εδώ, αν δεν τα είπαμε το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για αυτή την εφαρμογή, το πόσο κάνει, 4.600 είπαμε, Αλέξανδρα, ναι, 4.600.000 μας είχε πει ο κ. Λεχουμπρίτης εδώ, τόσο κάνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και αναφέρθηκε επίσης και στο νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Είπε μάλιστα ότι 36.000 ευρώ λέει, μπορεί να φτάσει η επιδότηση για ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα βέβαια από την αντιπολίτευση υπάρχουν αντιδράσεις. Αναποτελεσματικά τα μέτρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι μιλάει ο Πρωθυπουργός για στεγαστική πολιτική, την ώρα που η Ελλάδα καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη. Δηλώσεις για το θέμα αυτό και για τα υπόλοιπα της πολιτικής επικαιρότητας έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μπορούμε να ακούσουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε? Ωραία, για πάμε να ακούσουμε.
1: Οι δίθεν μετανοημένοι αμετανόητοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν με τη γνωστή συνταγή των σημερινών κυβερνώντων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή φόροι, φόροι, φόροι, φόροι. Όταν είσαι άνεργος και άργος πολιτικός, δεν ξέρεις να παράγεις πλούτο, αλλά ξέρεις μόνο να παράγεις φόρους, οδηγώντας την Ελλάδα εκεί που η Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και Πασόκ την οδήγησαν, στην καταστροφή. Μοναδική λύση, η ελληνική λύση με τον οριζόντιο φόρο 15% για όλους. Μέσα στο πανικό τους στη Νέα Δημοκρατία θυμήθηκαν την περιφέρεια και κάνουν περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θυμίζει τον δολοφόνο που γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος για να δει το θύμα του νεκρό. Ό,τι και να κάνουν σε εκλογές, οι δολοφόνοι ένοχοι για την κατάντια της χώρας θα τιμωρηθούν και η λύση σε όλα τα προβλήματα θα προέρθει από την ελληνική λύση και από κανέναν άλλον. Όταν η κυβέρνηση μετά τις τριαμπολογίες για την πλατφόρμα λέει ότι η πλατφόρμα δεν είναι πανάκια, καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι αυτή η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και τη σκοκέρδια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία. Είναι ανίκανοι να χτυπήσουν την σκοκέρδια, γιατί βολεύονται από αυτήν και βοηθούν ολιγάρχες και πλουτοκράτες.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Κουβελόπουλο αναφορικά με τα θέματα αυτά της επικαιρότητας. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας το Δημοσθένη από τον Πειραιά. Λέει ζέστη στον Πειραιά. Παντού ζέστη έχει Δημοσθένη μου. Δεν είναι μόνο στον Πειραιά. Όλη η Ελλάδα έχει ζέστη. Και άμα δεις τι γίνεται και στην Ευρώπη, πρωτοφανές κυμακάψωνα λέει στην κεντρική Ευρώπη. Βουτάνε μέσα στα συντριβάνια, στα ποτάμια, όπου βρουν εκεί. Πραγματικά εδώ δεν θα μας ακουμπήσει, λένε οι μετεωρολόγοι, αυτό το συγκεκριμένο κυμακάψον, αλλά θα έχουμε πολύ θερμό καλοκαίρι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λένε οι προβλέψεις, με αρκετούς καύσονες. Οπότε υπομονή, καλοκαίρι είναι, θα έχουμε ζέστη. Τι να κάνουμε, Δημοσθένη μου. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος μας γράφει εδώ πέρα, αναρωτιέμαι, λέει, γιατί κατέστρεψαν τους εξκαφείς στην Κοζάνη με δικά τους χρήματα. Είχαν κατασκευαστεί, λέει, ντροπή τους. Ναι, λέει, είναι για την υπόθεση αυτή με τους εξκαφείς του Λιγνίτη, που ανατινάχθηκαν, βάλανε φουρνέλο εκεί και τα ανατινάξανε. Γιατί πλέον, λέει, δεν χρειάζονται, έτσι, σταματήσαμε το Λιγνίτη. Μηχανήματα τα οποία λειτουργούσαν και μέχρι πριν λίγο διάστημα κάνανε εξορίξεις Λιγνίτη, τα ανατινάξανε. Το διανοείστε? Ούτε καν για backup που λέμε, για εφεδρεία δεν τα κράτησαν. Λοιπόν, τι να πούμε, τέλος πάντων. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει: ο Θεός να μας φυλάει με τις πυρκαγιές. Ισχύει, Νίκο μου, και μακάρι να έρθει μια χρονιά που να μην έχουμε πυρκαγιές. Αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο κάθε καλοκαίρι να θεωρούμε δεδομένο ότι θα συμβούν πυρκαγιές. Δηλαδή, δυστυχώς τόσο χάλια είμαστε. Λοιπόν, μακάρι να περάσει ένα καλοκαίρι και να μην έχουμε ούτε μια φωτιά. Μακάρι. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Επειδή βλέπω ανήσυχο το Γιαννόγλου απέναντί μου, να του δώσω την πάσα τώρα, έτσι, την ποδοσφαιρική και η μπασκετική, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ποδοσφαιρική, επειδή είναι Μουντιάλ τώρα, έτσι. Τον βλέπω και παρακολουθεί και συστηματικά το Μουντιάλ εδώ, Αλέξανδρος. Οπότε παίρνει την πάσα για να βάλει διαφημίσεις, όχι τίποτα άλλο. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο, δεν θα αργήσουμε. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, που έχουμε να πούμε και άλλα πολλά ακόμα και να ακούσετε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, τα μηνύματά σας πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Διαφημίσεις και πολύ σύντομα είμαστε και πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Την καλησπέρα μας και στη φίλη μας τη Ρένα που μας έχει στείλει εδώ το μήνυμά της. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484, έτσι για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Ένας ωραίος τρόπος επικοινωνίας που έχουμε, με γραπτά μηνύματα δωρεάν στο Viber. Και όταν υπάρχει, όποτε υπάρχει χρόνος, ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή, όπως και σε άλλες εκπομπές του Focus, ανοίγουμε και γραμμές. Λοιπόν, αλλά για την ώρα με τα γραπτά μηνύματα μπορούμε να τα λέμε συνεχώς. Πάμε λίγο και στη διεθνή επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε με τη Βρετανία, όπου έχουμε πολιτικές εξελίξεις εκεί. Ο Στάρμερ πάει και αυτός. Σε 10 χρόνια αλλάξαν, ή σε 7 χρόνια 10 πρωθυπουργούς, αν δεν κάνω λάθος, ή το αντίστροφο. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται στη Βρετανία. 7 πρωθυπουργούς σε 10 χρόνια. Ναι. Α, είναι δυνατόν. Αλλάζουν τους πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα οι Βρετανοί. Απίστευτο. Ο Στάρμερ λοιπόν βγήκε μπροστά στην πόρτα εκεί της Downing Street, τη γνωστή πρωθυπουργική κατοικία, το νούμερο 10 εκεί της Downing Street, και έκανε δηλώσεις, ένα διάγγελμα έτσι προς τον βρετανικό λαό, και είπε ότι παραιτείται από την πρωθυπουργία. Δέχτηκε πιέσεις βέβαια από τους εργατικούς, έτσι ώστε να παραδώσει την πρωθυπουργία. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται επικρατέστερος να τον διαδεχτεί. Τώρα, υπάρχει πιθανότητα εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στις 22 Ιουλίου πρόκειται να γίνει μια σύνοδος κορυφής του Ηνωμένου Βασιλείου, που πλέον δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μάλλον πάει προς αναβολή. Έτσι. Εξαιτίας της παραίτησης Στάρμερ. Και δρομολογούνται οι εξελίξεις, ό,τι προβλέπεται, ας πούμε, στη Βρετανία για να αναλάβει καινούριος πρωθυπουργός. Να δούμε για πόσο χρονικό διάστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, εκεί έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις. Υπάρχει μια συμφωνία για έναν οδικό χάρτη 60 ημερών, έτσι ώστε μέσα σε αυτό το διάστημα να υπάρχει τελική συμφωνία. Συνεχίζουν να συνομιλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Ιράν. Στην Ελβετία τελείωσε ο πρώτος γύρος των επαφών ανάμεσα στις δύο χώρες. Και συμφωνήθηκε αυτός ο οδικός χάρτης που είπαμε των 60 ημερών. Στο διάστημα αυτό βέβαια οι διπλωμάτες θα συνεχίσουν να συνομιλούν και αν χρειαστεί θα γίνουν και άλλες συναντήσεις σε υψηλότερο επίπεδο, έτσι ώστε να προχωρήσει η οριστική και τελεσίδικη συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε αισιόδοξος. Μάλιστα σε δηλώσεις του για το στενό του Ορμούζου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι παραμένει ανοιχτό, λέει, για τα δεξάμενα όπλια. Η φρουρή της επανάστασης όμως του Ιράν από την πλευρά τους λένε κάτι άλλο. Ανακοίνωσαν πως το στενό κλείνει, λέει, μέχρι νεοτέρας, και βέβαια εκεί είναι πρόσχημα το ότι συνεχίζονται τα χτυπήματα στον Λίβανο, στη Χεζμπολάχ. Έτσι, γιατί οι Ιρανοί έχουν βάλει στο τραπέζι και αυτό, λένε ότι μέσα στη συμφωνία πρέπει να υπάρχει και ο Λίβανος, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Και υπάρχει και ένα θετικό ακόμα που ανακοίνωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι οι Ιρανοί δέχτηκαν να προσκαλέσουν ξανά επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Το χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό βήμα αυτό ο J.D. Vance, τόσο για τον Αμερικανικό λαό όσο και γενικότερα, και είπε ότι είναι ένα πρώτο βήμα που κάνει το Ιράν, έτσι ώστε να υπάρξει οριστική παύση του Ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού. Αυτή την ανακοίνωση την έκανε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Άρα λοιπόν οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ετοιμάζονται να ξαναπάνε στην Τεχεράνη, έτσι, προκειμένου να διερευνήσουν εκεί την κατάσταση για την παύση πλέον του Ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού.

βέβαια, μέχρι στιγμής τουλάχιστον από τότε που άρχισαν οι θετικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με την πάυση των εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, οι αγορές υποδέχτηκαν πολύ θετικά αυτή την κατάσταση. Έχουμε πτώση ραγδαία των τιμών του πετρελαίου. Το Brent σήμερα και σήμερα μάλλον κάτω από τα $80 το βαρέλι. Έτσι έπεσε αρκετά σε σχέση με τα $120 που είχε φτάσει κάποια στιγμή και πλέον. Και τα χρηματιστήρια τα διεθνή πηγαίνουν καλά μετά από αυτές τις εξελίξεις. Οπότε οι αγορές, ας πούμε, σε πρώτη φάση δέχτηκαν πολύ καλά αυτή την κατάσταση. Τώρα βέβαια εμείς εδώ στη χώρα μας περιμένουμε πότε θα έχουμε μια αποκλιμάκωση τέτοια που να φέρει την τιμή των καυσίμων στην Αντλία, εννοούμε αυτό που βάζουμε όλοι στα αυτοκίνητά μας, έτσι, στα επίπεδα πρώτου πολέμου της Μέσης Ανατολής. Ακόμα δεν είναι σε αυτά τα επίπεδα, είναι πολύ υψηλότερο. Έτσι, γιατί αν θυμάστε, ήταν γύρω στο 1,5 με 1,60 το λίτρο, και τώρα το πιο φτηνό εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού, είναι το πιο φτηνό που έχω δει εγώ, ήταν 1,86. Αλέξανδρε, δεν ξέρω, έχεις δει κάτι άλλο εσύ? Όχι. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε. Περιμένουμε πότε θα φτάσει και σε εμάς επιτέλους στην Αντλία η τιμή αυτή, να μπορούμε να έχουμε μια, έτσι, αποκλιμάκωση των τιμών.

0: αυτό που βλέπουμε τώρα, εικόνες βλέπω έτσι που μεταδίδουν και τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία από το κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Να βλέπετε να συντριβάνια ποτάμια στη Γαλλία, πραγματικά 42 βαθμούς το θερμόμετρο λέει στην νοτιοδυτική Γαλλία Ιούνιο μήνα. 42 βαθμούς. Και σε άλλες περιοχές έτσι, καύσωνας λέει στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη, καλά Ισπανία έτσι κι αλλιώς είναι πιο ζεστή ας πούμε. Τώρα στο Παρίσι τα ίδια. Βλέπω πόλεις έτσι διάφορες που μεταδίδουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία και υπάρχουν και σχετικές αναρτήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπαμε, αυτό το κύμα καύσωνα δεν μας επηρεάσει, μας λένε οι μετεωρολόγοι. Αλλά και εδώ θα έχουμε ισχυρούς καύσωνες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, έτσι τουλάχιστον προβλέπουν. Να δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις φωτιές που λέγαμε νωρίτερα, εξακολουθεί να είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, στο Ακρέφνιο εκεί στην Βιωτία, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 118 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Το ένα από τα ελικόπτερα είναι για συντονισμό. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ξεφύγει η φωτιά εκεί στη Βιωτία. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας κλειστή πάντως και στα δύο ρεύματα. Έτσι να το ξέρετε. Αν τυχόν κάποιοι είστε στο δρόμο και κινείστε, πολύ μεγάλη προσοχή και να ακολουθείτε τις οδηγίες της τροχιάς. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Γιατί λέμε δυσάρεστα, λέμε έτσι πράγματα που δεν μας φτιάχνουν τη διάθεση. Υπάρχουν και ωραία πράγματα που γίνονται γύρω μας. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον ομό μας, γίνονται ωραία πράγματα. Θα θυμηθώ και την άλλη μου ιδιότητα, του αθλητικού συντάκτη τώρα, επιτρέψτε μου, έτσι. Γιατί εδώ στην περιοχή μας, στον νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη γέφυρα Θεσσαλονίκης, ξεκινάει σε δύο μέρες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, το Final 8 του Πανελλήνιου Πρωτάθλημα Κορασίδων που διοργανώνεται. 8 ομάδες συνολικά σε 2 ομίλους των 4 θα πάρουν μέρος. Μιλάμε για νεαρά κορίτσια έτσι, που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Με διοργανώτρια πάντα την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι αυτή η περιοχή γενικότερα εκεί της γέφυρας είναι και μια ιστορική περιοχή και γενικότερα η περιοχή της Καλκιδόνας και αυτά. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δουν και πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της χώρας μας και γενικότερα εδώ της Μακεδονίας. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού του Δήμου Χαλκιδόνας, τον κύριο Ανδρέα Οκλαλιώτη. Κύριε Οκλαλιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στη συχνότητά σας.
0: Λοιπόν, για δώστε μας λίγο κλίμα. Τι προετοιμασίες υπάρχουν εκεί για να φιλοξενηθεί αυτή η διοργάνωση? Και είναι σημαντικό έτσι για την περιοχή να φιλοξενήσει μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι εμείς ήμασταν πάντα πανέτοιμοι να φιλοξενούμε εκδηλώσεις πανελληνίου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Για να σας κάνω μια εισαγωγή, να φανταστείτε ότι αυτή την ώρα η προετοιμασία των εθνικών ομάδων γυναικών Άντερ 20 και Άντερ 18 εν ώψη του Ευρωμπάσκετ που γίνεται τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο γίνονται ήδη στο Χριστό Γυμναστήριο της Γέφυρας.
0: Μάλιστα. Ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό, βέβαια.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί φιλοξενούμε δύο ομάδες με το εθνόσημο, μας κάνουν υπερήφανους και εμείς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε στην άρτια διεξαγωγή της προετοιμασίας τους.
0: Και περιμένουμε και τις 8 ομάδες, αυτά τα κοριτσάκια που θα έρθουν εδώ να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Έτσι.
1: Δεν είναι κοριτσάκια, είναι 16 χρόνων κορασίδες.
0: Κορασίδες, εντάξει. Έφηβες.
1: Είναι, φτάνουμε, αν υπολογίσουμε ότι και μιλάμε για άντρες, είναι στον προθάλαμο του να παίξουν σε γυναικείες ομάδες και να μας κάνουν υπερήφανος. Είναι μια φάση η οποία είναι στην ουσία το Final 8. Εδώ θα κριθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Δύο όμιλοι των τεσσάρων ομάδων και η διαδικασία γνωστή που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι.
1: Είναι ομάδες που έρχονται από την Κρήτη μέχρι και τη δική μας περιοχή που είναι η Κατερίνη, το πειραματικό ΠΑΟΚ. Και είναι ομάδες που έχουν αφήσει αποτύπωμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι κάτι μικρό για μας. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι να τους φιλοξενήσουμε. Θα τους δοθεί το γήπεδο από αύριο να κάνουν την προετοιμασία τους, να γνωρίσουν το γήπεδο και από την Τετάρτη ξεκινούν οι επίσημοι αγώνες.
0: Ωραία, και θα είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία και για τον κόσμο εκεί της περιοχής και γενικότερα της Θεσσαλονίκης να βρεθεί από κοντά να δει και αυτούς τους αγώνες.
1: Ναι, έχει εκφραστεί πάρα πολύ θετικά και με αριθμομονησία πολλοί κόσμος της περιοχής να έρθει να δει αυτά τα παιχνίδια που παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι κορίτσια που πλαισιώνουν και τις μικρές εθνικές ομάδες.
0: Έτσι σίγουρα.
1: Είναι, μιλάμε για θετικά ταλέντα.
0: Μάλιστα, είναι όμως και μια πρώτη στάξη ευκαιρία, κύριο Κλαλιώτη, και για τα κορίτσια αυτά, αλλά και γενικότερα για τον κόσμο που θα έρθει εκεί για να παρακολουθήσει τους αγώνες, να επισκεφθεί και κάποιους άλλους χώρους που είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την ιστορία της χώρας μας. Έτσι. Μιλάω, ας πούμε, για παράδειγμα για το Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων, εκεί που υπογράφηκε η παράδοση της Θεσσαλονίκης. Όχι, συγγνώμη, εκεί που συμφωνήθηκε, μάλλον, όχι υπογράφηκε, υπογραφή
1: έγινε στο κυβερνείο.
0: Ναι.
1: Στην ουσία έγινε η παράδοση της πόλης της Θεσσαλονίκης από τον Ταξίν Πασά στους Έλληνες, στην ουσία.
0: Έτσι, αυτό το μουσείο που βρίσκεται εκεί στη Γέφυρα, το οποίο πρόσφατα το επισκέφθηκε και είναι εκπληκτικό πραγματικά, όποιος το επισκεφθεί θα μπορεί να δει εκεί μέσα.
1: Μουσείο. Αυτό το, για να πούμε ιστορικά, αυτό ήταν μια έπαυλη την οποία την είχε δημιουργήσει ο κύριος Ιακώβ Αδιάνων, ένας Ιταλοευραίος πλούσιος. Ο γιος του Σαούλ Μοδιάνου, που πιστεύω ότι και το όνομα μόνο σας λέει πολλά για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, στάνταρ, σίγουρα.
1: Και ξεκίνησε, εγκαταστάθηκε, αυτή φτιάχτηκε το 1904 και το 1912 τα ελληνικά στρατηγεία είχαν κατασκηνώσει εδώ πέρα και κάναν τη διαπραγμάτευση για την παράδοση της πόλης της Θεσσαλονίκης με τον Ταξίν Πασά. Αλλά μας βοήθησε το γεγονός ότι ο Ταξίν Πασάς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμποδιστεί στην ελληνική κουλτούρα, γιατί ήταν απόφυτος της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων και αυτό μας βοήθησε στο να παραδοθεί η πόλη της Θεσσαλονίκης σε εμάς ανέμακτα. Yes. Και αυτό είναι ένα μεγάλο καλό για μας, δηλαδή δεν θρηνήσαμε θύματα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Και αυτό δεν του το συγχώρεσαν ποτέ οι Τούρκοι.
1: Οι Τούρκοι μάλιστα ποτέ δεν το συγχώρεσαν, το θεωρήσαν περσόνα νον κράτα, γι' αυτό έφυγε και έμεινε στην Ελβετία υπό την προστασία του ελληνικού κράτους.
0: Και είναι θαμμένος τώρα εκεί στο μουσείο,
1: Είναι θαμμένος στο μουσείο,
0: στο
1: γενταφικό μνημείο, και μαζί του είναι και τα οστά του γιού του, ο οποίος ήταν και υπασπιστής του, ο Κενάν Μεσαρέ. Νομίζω ότι είναι ένας χώρος στον οποίο αξίζει να επισκεφθείς και οποιοδήποτε Έλληνας και ξένος αξίζει να επισκεφτεί, γιατί θα δει και κοιμήλια από πολεμιστές όλου του Βαλκανικού αγώνα. Θα δει ιδιόχειρες επιστολές του τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του Βενιζέλου. Θα δει το αντίγραφο της παράδοσης της πόλης. Έχει να δει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα του μείνουν χαρακτήρα
0: και
1: για πάντα στη μνήμη του.
0: Επιτρέψτε μου να πω και μπαίνοντας δεξιά, εκείνο το σαλόνι που έγινε η συζήτηση, έτσι όπως έχει γίνει με τα ομοιώματα του Βασιλιά και των άλλων του Ταξίν Πασά και τα λοιπά, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αισθάνεσαι ότι είσαι γίνεται και την ώρα μπροστά σου αυτό.
1: Είναι εκπληκτικό και πρέπει εμείς κάθε μέρα να τα αναδεικνύουμε και περισσότερα. Mm-hmm. Να σας κάνω ειλικρινά μια μικρή παρένθεση.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα γίνει και πιο καλή πρόσβαση και πιο εύκολη πρόσβαση αν επιτέλους ευωθεί και η υπόσχεση που έχουμε πάρει ότι έχει πλέον δημοκρατηθεί ο προαστιακός της Θεσσαλονίκης προς εμάς, προς τη Γέφυρα, με στάσεις Άγιο Αθανάσιο και Γέφυρα, για να μπορούν παιδιά φοιτητές και στα πλαίσια ακόμη και ανταλλαγής νέων φοιτητών, νέων σπουδαστών, για να βλέπουν αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία είναι μνημεία για την περιοχή μας και όχι μνημεία για την περιοχή μας, εμείς εκπροσωπούμε και όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την περιοχή.
0: Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και οι Μακεδονικοί τάφοι, επίσης εξαιρετικά σημαντικό να τα επισκεφθεί κάποιος.
1: Ο Μακεδονικός τάφος είναι στην ουσία για μας ένα μέρος, ένα μουσείο το οποίο μόνο που το βλέπεις σε ποια είναι ένα δέος, γιατί μιλάμε ένα μνημείο είναι του 4ου αιώνα π.Χ. Είναι ένας πολεμιστής στην ουσία θαμμένος, είναι ένας συλλημένος τάφος ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και αυτά που αναφέρει η αρχαιολόγος η κυρία Τσιμπίδο Αυλονίτου, η οποία το 1994 στην ουσία ανακάλυψε αυτό το ντύμβο, μιλάμε ότι αυτά που βλέπεις εκεί πέρα, ένα κατάκοσμο από τοικογραφίες, είναι ο τάφος ενός πολεμιστή που συμμετείχε στην εξαρτία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο πλάι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι και ήρθαν να παθεί στη μακεδονική γη στην περιοχή μας. Αυτά που θα δει ο κόσμος σε τοιχογραφίες, όπως είναι το συμπόσιο, το κυλικείο, γρίπες κτλ., θα του μείνουν στη μνήμη του Αταλάντα αυτά για μια ζωή, δεν θα τα ξεχάσει ποτέ.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, το επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί προσφάτως και εκεί με την επίσκεψη που κάναμε τότε με την Ένωση Συντακτών πήγαμε και σε αυτό και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Όποιος πάει...
1: Ναι, γίνονται επισκέψεις, αλλά πρέπει να μπουν ειλικρά, πιστέψτε με, σε ένα καλεντάρι. Το καλεντάρι αυτό πώς θα είναι, σας είπα και προηγουμένως, με ανταλλαγή φοιτητών, σπουδαστών, μαθητών, οργανωμένων εκδηλώσεων. Και εμείς τα τονίζουμε αυτά. Φυσικά δεχόμαστε επισκέπτες, τους ξαναγούμε. Και δεν είναι μόνο αυτά. Μπορώ να σας πω, ας πούμε, ένα άλλο κομμάτι το οποίο σίγουρα εσείς μπορεί να μην το γνωρίζετε, να μην το έχετε αναφέρει, να μην το θυμάστε. Εμείς δίπλα στη γέφυρα, ακριβώς στα 2 χιλιόμετρα από το γήπεδο, είναι το φράγμα του Αξιού.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένα κομμάτι του Εθνικού Πάρκου, το οποίο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. Θα δείτε το παραποτάμιο δάσος, θα δείτε την πανίδα με τα άγρια άλογα, θα δείτε τον υδροβιότοπο με τα αγριογούνα, τα κάλια, διαφόρων ειδών θηλαστικά, και έχουμε και πάνω σε αυτό το κομμάτι εμείς έχουμε φυσήσει και έχουμε δημιουργήσει το Αξιός Running Festival, ένα μαραθώνιο που περνάει δίπλα από το παραποτάμιο δάσος και προσπαθούμε να τονίσουμε την ομορφιά του.
0: Νομίζω είναι... πρόσφατα έγινε αυτό, έτσι.
1: Αυτό είναι, είναι πολύ... ένας θεσμός. Ναι. Τώρα είναι πρόσφατα, είναι το τρίτο running που γίνεται, ναι. Και φιλόδοξο, το έχουμε κάνει θεσμό και κάθε χρονιά πήγαμε από τους 500 αθλητές στους 1000 φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι για μας ευλογία το να ζούμε σε αυτόν τον τόπο, είναι 17 οικισμοί με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές καταγωγές, αλλά πάρα πολύ φιλόξενο μέρος.
0: Να υποθέσω ότι οι ομάδες που θα έρθουν εκεί τώρα να παίξουν στο Final Eight για να πάμε εκεί που ξεκινήσαμε, έχετε προγραμματίσει έτσι να επισκεφτούν κάποια πράγματα εκεί, να τα δούνε.
1: Εμείς περιμένουμε τις ομάδες αύριο, θα τους δώσουμε ένα καλεντάρι, εγώ σαν αντιδήμαρχος αθλητισμού και σαν γνωρίζουν την περιοχή καλά, θα τους προτρέψω στον ελεύθερο χρόνο, γιατί ξέρετε ότι, εφόσον κάνετε αθλητικό ρεπορτάζ, ξέρετε ότι χρησιμοποιούν το όνομα του σταθμού σας, μένουν focus στο στόχο τους. Ο στόχος είναι η κατάκτηση του προαθλήματος.
0: Στάνταρ, 100%. Γιατί, πάντα όμως γιατί... υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Εγώ από την εμπειρία μου σας το λέω αυτό. Δηλαδή και σε μεγάλες διοργανώσεις που έχω πάει,
1: εγώ
0: πάντα.
1: Τώρα, να σας το πω κιόλας, εγώ σαν προπονητής μπάσκετ, σίγουρα υπάρχει το σημείο χαλάρωσης που πρέπει να καθαρίσει το μυαλό τους. Το μυαλό τους μπορεί να καθαρίσει αν επισκεφτούν ένα από αυτά τα τρία σημεία. Ένα κάθε μέρα τρία σημεία μπορούν να τα επισκεφτούν. Εμείς θα τους βοηθήσουμε, εμείς είμαστε στη διάθεσή τους, τους περιμένουμε αύριο. Για να μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε τον ελεύθερο χρόνο, εφόσον το θέλουν και αυτοί.
0: Έτσι, να δουν και τους θησαυρούς της Μακεδονίας μας, ναι, εδώ.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτοί. Θα έρθουν γονείς, θα έρθουν συγγενείς. 8 ομάδες από 20 άτομα που λέμε staff και αθλητές, είναι 160 άτομα μόνο οι ομάδες. Μιλάμε για ένα γήπεδο που περιμένουμε πάνω από 500-600 άτομα σε κάθε παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Και λοιπόν, θα θέλαμε και να σας καλέσουν και προσωπικά όποτε θέλετε και ό,τι ώρα θέλετε να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε.
0: Να είστε καλά κύριε Κλαλιώτη, σας ευχαριστώ θερμά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη διοργάνωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, πιστεύω να σας φάνηκα χρήσιμος και να σας κατατόπισα.
0: Έτσι, και νομίζω ότι δώσαμε και μια ευκαιρία ίσως και σε κάποιους που δεν γνωρίζουν να ακούσουν κάποια πράγματα για το τι υπάρχει εκεί και... εν ευθέτω χρόνο να επισκεφτούν. Είναι πολύ σημαντικό για την ιστορία μας πάντα.
1: Υπάρχει, είμαστε όμορος νομός με την Μπέλα, άρα η μακεδονική γη εκδίνεται σε πολύ μεγάλο σημείο και κρύβει πάντα εκπλήξεις.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ καλή πάρα βράδυ. Πολύ η φιλοξενία.
0: Yes.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
0: Ο φίλος μας ο Δημοσθένης εδώ από τον Πειραιά μας λέει μακάρι να υπήρχαν, λέει, και άλλα ραδιόφωνα έτσι να αναδεικνύουν και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Ναι, αυτός είναι και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης πολλές φορές, να αναδεικνύουν και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και ειδικότερα και την ιστορία εδώ, έτσι μιλάμε αυτά τα οποία αναφέραμε. Είναι η ιστορία της Μακεδονίας μας και είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για αυτά τα παιδιά που θα έρθουν να αγωνιστούν εκεί και για τους γονείς τους, για τους φίλους τους, για όσους έρθουν να πάρουν και όσους θα πάνε να παρακολουθήσουν. Μια πρώτη τάξης ευκαιρία να επισκεφτούν αυτούς τους ιστορικούς χώρους που είναι η ιστορία της Μακεδονίας μας, το ξαναλέω. Η αρχαία αλλά και η πιο σύγχρονη. Λοιπόν, οπότε και θα δουν εκπληκτικά πράγματα. Το λέω από προσωπική πείρα, διότι έχω επισκεφτεί πολύ πρόσφατα όλους αυτούς τους χώρους που αναφέραμε με τον κύριο Κλαλιώτη. Λοιπόν, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία. Και όσοι τυχόν δεν πάτε στους αγώνες, κάποια στιγμή προγραμματίστε να πάτε να τα δείτε από κοντά αυτά. Η ιστορία της Μακεδονίας μας έχει πολλά να δείξει. Εν αντιθέσει με αυτούς οι οποίοι καπηλεύονται το όνομα χωρίς να έχουν ιστορία. Έτσι, ξέρετε για ποιους μιλάω.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Πρώτα Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού, στον Focus FM 103,6. Αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στην Εύη Κιαγιά για να συνεχίσει το πρόγραμμα του Focus με τη δική της εκπομπή, κωδικό Εύη, και το υπόλοιπο πρόγραμμα φυσικά που θα ακολουθήσει πιο μετά. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν και σήμερα εδώ μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας και σας αποχαιρετούμε και μουσικά. Μιλούσαμε για Μακεδονία. Εντάξει. Το έχει ο Γιαννόπουλο έτοιμο εδώ, δεν μπορούμε να μην το βάλουμε.
1: Είναι,
0: πάμε,
1: είναι
0: καλό βράδυ.
1: Χώρα, η μάνα του Αλέξανδρου και ο γιος της το διεθνικό δώρο που τονίζει το χαρακτήρα του παλιού μας πολιτισμού.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ιδιαίτερη τεράστια αγκαλιά να στείλω στη Φρίντα μου. Την ευχαριστώ από καρδιάς για το υπέροχο δώρο. Κάποια στιγμή θα τα πούμε και τηλεφωνικά. Δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα. Φαντάζομαι ξεκινήσατε τα μπάνια σας. Φαντάζομαι δεν συναντήσατε κανέναν ανεπιθύμητο επισκέπτη στις ελληνικές παραλίες. Αν όμως συναντήσατε, εύχομαι να γλιτώσατε με τις λιγότερες απώλειες. Και ξεκινάω έτσι την εκπομπή, γιατί θυμήθηκα και ανατρίχιασα ένα περιστατικό που συνέβη το 2021 σε μια περιοχή στην Κρήτη που αποτελεί τουριστικό προορισμό για χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο που επισκέπτονται τη χώρα μας, αλλά και για εγχώριους, την Αμουδάρα. Κάπως έτσι κι εγώ, καθότι καινούρια στην Κρήτη, αφού έμενα Θεσσαλονίκη μέχρι και το 2019, το τέλος του 2019, αποφάσισα να πηγαίνω στον πιο κοντινό προορισμό, που σίγουρα και οι θάλασσες είναι καθαρές, αφού υπάρχουν δεκάδες ξενοδοχεία στην παραλία. Για τα καλοκαιρινά μπάνια, θυμάμαι ήταν περί τα μέσα Ιουλίου του 2021, όταν επισκέφτηκα την παραλία της Αμουδάρας. Έως τότε δεν είχα ακούσει ούτε για λαγοκέφαλους, ούτε για καρχαρίες, όσο μάλλον για ψάρια, τα οποία είναι στα ριχά πλέον νερά και τρώνε ανθρώπινο κρέας, ξεκάθαρα. Και δεν μιλάμε για πυράγχας, μιλάμε για λαγοκέφαλους. Το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, μάλλον να το πάμε αλλιώς. Μπαίνοντας στη θάλασσα, πως δοκιμάζεις το νερό στα πρώτα 20-30 εκατοστά, άντε 40 εκατοστά, δηλαδή μέχρι το γόνατο να σου φτάνει το νερό, κάπως έτσι μπήκα και εγώ να ακολουθήσω το μικρό μου το γιο, που μου φώναζε επανειλημμένα, άντε μαμά, έλα μαμά, μα άντε μαμά, μα έλα μαμά, άντε λέω ας πάω τώρα. Αν και είχα σκοπό να κάτσω για λίγο, να πιω καφέ, να θαυμάσω λίγο την ησυχία της παραλίας, καθημερινή ήτανε, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και μετά ξεκινάει, όπως είπα και στην εκπομπή του Στέφανου το πρωί, στην οποία, παρένθεση, κατάφερα να πιάσω τηλέφωνο με την πρώτη. Γιατί αν δεν έπιανα, πιστέψτε με, δεν βάζω μέσον το τηλεφωνικό κέντρο για να με συνδέσει. Έτσι, οπότε μετά από πολύ καιρό κατάφερα με την πρώτη να πιάσω γραμμή. Του είπα λοιπόν, το εξήγησα, μου έβαλε και τα σαγόνια του καρχαρία, μουσική υπόκρουση, φοβερός, ναι. Του είπα λοιπόν ότι μπαίνοντας στο νερό και μη έχοντας ακόμα προχωρήσει προς τα βαθιά, έβρεχα τα ποδαράκια, πλατσούριζα, ένιωσα ένα τσούξιμο, περίεργο, πολύ έντονο, σαν να σου ακουμπάνε καυτό σίδερο πάνω στο πόδι. Βγάζοντας το πόδι μου να δω τι ήταν αυτό το πράγμα, γιατί δεν σκέφτηκα ότι ήταν ψάρι με τίποτα, λέω κάτι μ' ακούμπησε, ποιος ξέρει. Και το ότι το ένιωσα τόσο έντονο, φαντάστηκα ότι είμαι λίγο υπερβολική. Βγάζοντας λοιπόν το πόδι μου να δω τι ήτανε, παιδιά μου είχε κόψει ένα κομμάτι γύρω στα 2 τετραγωνικά εκατοστά από το κρέας που βρίσκεται πάνω στον αστράγαλο. Το πόδι μου άρχισε να αιμορραγεί, ο μικρός να φωνάζει «Μαμά μου! Μαμά! Μαμά!» και να ουρλιάζει, να έχει γυρίσει όλη η παραλία να κοιτάει. Εγώ το παίζα ψύχρεμη, εντωμεταξύ ούτε ουρλιαχτό, ούτε τίποτα. Έλεγα «Έλα βρε, ψυχραιμία, δεν έγινε τίποτα παιδί μου». «Τι δεν έγινε! Κοίτα αίματα!» Εντωμεταξύ υπερβολικά αίματα, έτσι, γιατί όταν υπάρχει ζέστη στο περιβάλλον,
Εννοείται ότι θα τρέξει και περισσότερο αίμα. Είναι πανεύκολο να τρέξει. Αν υπήρχε πάγος και χτυπούσα στο χιόνι, το πιο πιθανό ήταν να μην έτρεχε καθόλου αίμα. Αλλά ήταν καλοκαίρι. Ήταν μεσημέρι και είχε ζέστη. Φανταστείτε πόσο αίμα έτρεξε όταν κόβεται ένα τόσο μεγάλο κομμάτι δέρματος. Πλησίασαν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι, ακούστε, βγήκα έξω βέβαια, προσπάθησα να σταματήσω το αίμα πιεστικά, δεν είχα και τίποτα άλλο, και έκατσα στην ξαπλώστρα μη μπορώντας, παιδιά, έκανα να μπω στη θάλασσα πάνω από ένα μήνα έκτοτε, από την τρομάρα μου. Όμως μπροστά στο παιδί δεν το δείξα, έτσι. Παρόλο που μετά από λίγο το δάκρυ πήγε κορόμιλο από μόνο του. Δεν ξέρω, αυτά τα μάτια δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε. Δηλαδή αυτόματα έτρεξε και ένα δάκρυ. Το σκούπισα να μην το δει, να μην πανικοβληθεί, γιατί θα του έκανα και αυτό πρόβλημα, να μην θέλει να ξαναδεί τη θάλασσα, έτσι. Λογικό. Ναι. Έξω λοιπόν όταν βγήκα και μίλησα με ανθρώπους που ήρθαν να δούνε τι έπαθα, μου είπανε ότι ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαν μία τουρίστρια την οποία τη δάγκωσε στη γάμπα. Φανταστείτε τι κομμάτι της έκοψε, έτσι. Γιατί εμένα δεν μπόρεσε να μου κόψει κομμάτι, γιατί ήταν πέτοια στράγαλο. Φανταστείτε τι κομμάτι μπορεί να έκοψε σε γάμπα. Επίσης μου είπανε ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουμε λαγοκέφαλους στην Κρήτη και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τους λουόμενους και όλους αυτούς τους τουρίστες που έρχονται. Βέβαια δεν είναι διαδεδομένο, γιατί θα τρομάξει ο τουρισμός και δεν θα έρχεται. Φοβερό. Ναι. Έτυχε σε μένα που είχα έρθει μόλις 2 χρόνια πριν, ούτε καν ολόκληρα, να μου τύχει αυτό το πράγμα και να έρθω σε επαφή με την πραγματικότητα ότι ναι, στην Κρήτη υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους. Το τι απέγινε βέβαια με το λαγοκέφαλο που με δάγκωσε, έχω να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως, το ότι ψόφισε και επέπλεε στην επιφάνεια, όπως είπε ο Δαμιανίδης, παιδιά, δεν ισχύει. Μια χαρά το έφαγε, φαντάζομαι ήταν το γεύμα το μεσημεριανό. Έφυγε, δεν είδαμε κανένα ψάρι να επιπλέει. Στέφανε, ακούς? Όχι, όχι. Δεν είδαμε ψάρι να επιπλέει. Δεν πιάσανε το λαγοκέφαλο. Κάποια στιγμή ελπίζω να τον πιάσανε και να τον τσακίσανε. Όχι να τον φάγανε, γιατί έχω ακούσει ότι κάποιοι λέει ξέρουν να καθαρίζουν καλά το δηλητήριο από λαγοκέφαλο και το σερβίρουν σε ταβέρνες. Εγώ δεν θα τον έτρωγα, όσο καλά και αν ήξεραν κάποιοι επαγγελματίες σεφ να καθαρίσουν αυτό το δηλητηριώδες ψάρι. Αλλά παρόλο που το πρόβλημα αυτό υπήρχε για πάνω από μία δεκαετία στην Κρήτη, δεν είχε γίνει τόσο μεγάλος ντόρος. Και επειδή πάντα όταν προωθείτε κάτι και γίνεται μεγάλο σούσουρο γύρω από συγκεκριμένο πράγμα, πρέπει πάντα να ακολουθείς την πορεία του χρήματος, έψαξα να δω τι ακριβώς παίζει με το λαγοκέφαλο. Γιατί μέρα και νύχτα τα κανάλια, τα συστημικά κανάλια προωθούν αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, προωθούν αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει.

ήταν ψιλοεμφανές να πουλήσουν μάσκες, να πουλήσουν αντισηπτικά, να χρηματοδοτήσουν δικές τους απολυμαντικές εταιρείες, να πουλήσουν τα εμβόλια, να πουλήσουν τα rapid test και τα PCR που ήταν πολύ πιο ακριβά κτλ. Κτλ. Πάλι δεν το είχαμε, γι' αυτό σας λέω, πρέπει να κοιτάμε λίγο την προϊστορία για να δούμε πώς θα εξελιχθεί ή τι παίζεται γύρω από ένα γεγονός, από μια κατάσταση. Έκατσα και έψαξα λοιπόν γιατί ακριβώς έχει επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος και γιατί ακριβώς η τρομοκρατία γύρω από το λαγοκέφαλο φέτος ειδικά στις παραλίες. Βρήκα λοιπόν το εξής. Δεν είναι μόνο επειδή εμφανίστηκε και στη Σαλαμίνα. Λογικό είναι, Αθήνα είναι μόνο μία, και Σαλαμίνα είναι μόνο μία, κτλ. Κτλ. Δεν είναι επειδή πολλαπλασιάζονται πλέον με ραγδαίο ρυθμό. Όχι. Αλλού είναι το θέμα. Υπάρχει πίεση από τους ψαράδες για επιδοτήσεις. Οι επαγγελματίες, για παράδειγμα, αλλοίς της Κρήτης, υποφέρουν πολλά χρόνια τώρα, γιατί οι λαγοκέφαλοι τους σκίζουν τα δίχτυα, τους καταστρέφουν τα παραγάδια. Και όλη αυτή η αυξημένη δημοσιότητα το καλοκαίρι λειτουργεί ως μέσον πίεσης προς το Υπουργείο για τη λήψη μέτρων επικήρυξη του λαγοκέφαλου και οικονομικές αποζημιώσεις. Αυτό που βλέπεις δηλαδή είναι η κλασική συνταγή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν βλέπεις ότι προωθούν ένα τέτοιο πράγμα. Όχι γιατί θέλουν να βοηθήσουν τους αλλοίς με τις αποζημιώσεις, απλά γιατί το θέμα το προωθούν οι αλλοίς. Οι ξενοδόχοι, οι εταιρείες που έχουν απλόστρες μπροστά σε παραλίες και σου λέει κάτσε, κάτσε, κάτι να γίνει, να επικηρύξουμε το λαγοκέφαλο, να χρηματοδοτείται η αλίευση λαγοκέφαλου, μπας και σώσουμε την περιουσία μας και βγάλουμε και φέτος το καλοκαίρι ένα εισόδημα. Σωστό, σωστό. Εξού και το καλοκαίρι συν παραλία, συν κίνδυνος είναι τηλεθέας και κλικ, έτσι, γιατί αποτελεί ενδιαφέρον το θέμα. Αν εμφανιστεί καρχαρίας, ας πούμε, στα ελληνικά νερά, εννοείται θα κάνει πάταγο τα κλικ, η τηλεθέαση. Είναι όμως και το άλλο. Για πάνω από μία δεκαετία, οι ψαράδες ζητούσαν επιδοτήσεις για την καταστροφή των εργαλείων τους. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπλόκαρε τα κονδύλια, θεωρώντας το ένα φυσικό κίνδυνο, έτσι. Φέτος όμως η πίεση έφτασε στο απροχώρητο, επειδή οι απώλειες στον αλλιευτικό τουρισμό και στα παράκτια αλλεία χτύπησαν κόκκινο στην παράκτια αλλεία. Για να εγκριθούν κονδύλια έκτακτης ανάγκης, προγράμματα ας πούμε επικήρυξης, πρέπει νομικά να αποδειχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δημόσιου κινδύνου. Άρα, η τεχνητή αυτή η τρομοκρατία που βλέπουμε από την αρχή του καλοκαιριού φέτος εξυπηρετεί τη δημιουργία αυτού του αφηγήματος ώστε να ανοίξουν οι κάνουλες των χρηματοδοτήσεων. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Ο τουρισμός φέτος, από ό,τι λένε, δεν πάει και πολύ καλά. Μήπως φταίει και αυτή η τρομοκρατία με τις ελληνικές παραλίες? Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Από τη μία, ναι, να έρθουν χρηματοδοτήσεις με την υπερπροβολή της τρομοκρατίας με τους λαγοκέφαλους, αλλά από την άλλη, χάνεται τουρισμός. Όταν ξέρει ο τουρίστας ότι στην Κρήτη έχει χιλιάδες λαγοκέφαλους σε όλες τις παραλίες, πώς ακριβώς θα διακινδυνεύσει να έρθει στην Ελλάδα καλοκαίρι? Γιατί έρχεται για μπάνια, έρχεται για τον ήλιο και για τα μπάνια. Δεν έρχεται για το χιόνι και το σκι. Κάτι άλλο.

από την πλευρά της επιστήμης. Εδώ και λίγο καιρό, ερευνητικά κέντρα και στην Ελλάδα προσπαθούν να βρουν τρόπο να εκμεταλλευτούν την τετροδοτοξίνη του λαγοκέφαλου για φαρμακευτικούς σκοπούς, όπως έχουν βρει το δηλητήριο οχιάς. Καλησπέρα και στο Βικάκι μου στην Αθήνα. Δηλητήριο μέλισσας. Έτσι, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και αυτή την τοξίνη, την δηλητηριώδη τοξίνη του λαγοκέφαλου για φαρμακευτικούς σκοπούς. Για να στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία συλλογής και επεξεργασίας αυτών των ψαριών, χρειάζονται τεράστια ερευνητικά κονδύλια. Ούψ, πάλι το χρήμα, Πώς θα πιστεί το κράτος, λοιπόν, ή οι επενδυτές να χρηματοδοτήσουν βιομηχανική αλληλεία λαγοκεφάλων, παρουσιάζοντάς το φέτος ως μια εθνική απειλή που απαιτεί άμεση και ριζική και κερδοφόρα λύση. Καλά μέχρι εδώ? Καλά. Το χρήμα, λοιπόν, είναι η κινητήριος δύναμη για να αρχίσεις να σκέφτεσαι, να αρχίσεις να φωνάζεις, να αρχίσεις να διαμαρτύρεσαι ενεργά κτλ. Πάμε τώρα σε ένα παρόμοιο θέμα, με παρόμοιες κινήσεις, σχεδόν παρόμοια κατάσταση όσον αφορά τον τουρισμό. Αυτές τις μέρες, ειδικά αυτές τις μέρες, στις οποίες επισκέφτηκε και ο Θανούλης την Κρήτη, γίνεται μεγάλος λόγος για τη δημιουργία δομής και στο Ηράκλειο και σε άλλη μια πόλη, νομίζω, και στα Χανιά. Όχι, στα Χανιά αποκλείεται μόνιμη δομή, εκεί είναι το αρχοντικό του κουραβιέ. Στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Το Ηράκλειο αποτελεί προτεραιότητα. Ποιος είναι ο λόγος που αντιδρούν οι περισσότεροι ξενοδόχοι στο Ηράκλειο? Μα φυσικό και επόμενο είναι να μην θέλω εγώ δίπλα στο ξενοδοχείο μου ανθρώπους σε μόνιμη δομή που δυνητικά λέω, μετά από όλα όσα έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, είναι εγκληματίες, είναι βιαστές. Τώρα θα μου πείτε, ο βιασμός δεν είναι έγκλημα? Ναι, βιαστές, κλέφτες κτλ. Για ποιο λόγο κάποιος που έχει πεντάστερο ξενοδοχείο στο ένα χιλιόμετρο, στα δύο χιλιόμετρα, δεν θέλει τη δομή να είναι κοντά του? Για αυτούς τους λόγους. Γιατί ο Πακιστανός, ο Αφγανός, ο Σουδανός, ο Σομαλός, ο Κογκολέζος, έχουμε απ' όλα, να ξέρετε, έχουν έρθει απ' όλα τα φρούτα. Δεν θα κάνει διαχωρισμό αν αυτή που θα βιάσει θα είναι τουρίστρια ή κριτικά. Δεν ξέρει να τις ξεχωρίζει. Απλά θα ακούσουμε άλλη μία γυναίκα βιάστηκε από κάποιον κατατρεγμένο. Φυσικά αυτό δεν θέλουμε να το ακούσουμε. Όμως, ακούστε τι έγινε. Το Σάββατο είχα εξαγγείλει και εγώ αυτή την συγκέντρωση που θα γινόταν το Σάββατο στις 20 Ιουνίου κατά των λαθρομεταναστών σε τρεις πόλεις της Κρήτης. Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Στο Ηράκλειο ήταν στην πλατεία Ελευθερίας. Υπήρχαν 20 με 30 άτομα στη συγκέντρωση, έχω να σας πω. Ψάχνοντας λοιπόν στο διαδίκτυο τι στο καλό γίνεται, γιατί δεν ήρθαν, εντάξει, διακοπές, εντάξει, από Παρασκευή βράδυ ξέρουμε περισσότεροι, όσοι είχαν χωριά, από μικρή όταν ήμουν το ήξερα ότι θα είχανα τις φίλες μου γιατί θα πηγαίναν στο χωριό τους. Ο μοναδικός που δεν είχε χωριό
Ήταν οι μοναδικοί που δεν είχαν χωριό να πάνε, δυστυχώς. Ήμουνα εγώ και η οικογένειά μου. Οπότε μέναμε στο Ηράκλειο όλο μοναχοί, έχω να σας πω. Από τη μία καταλαβαίνω, καλοκαίρι είναι, φεύγεις στο χωριό σου. Από την άλλη καταλαβαίνω, δεν έχει γίνει σωστή ενημέρωση σε διάφορες οργανώσεις για να μπορούν να οργανώσουν κόσμο να κατέβει να διαμαρτυρηθεί κατά της λαθρομετανάστευσης και κατά των δομών στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα. Από την άλλη, ανακάλυψα ότι υπήρχε μία μάζοξη μία ώρα νωρίτερα στα 500 μέτρα από τη μάζοξη κατά των λαθρομεταναστών από οργανώσεις οι οποίες ήταν υπέρ των λαθρομεταναστών με συνθήματα όπως «Λαθρέος δεν είναι κανένας άνθρωπος». Αυτό να το πεις στις μινωικές όταν θα ρέβεις στο πλοίο, δεν θα πληρώσεις εισιτήριο, θα κρυφτείς να μην σε βρούνε και σε πιάσουν χωρίς εισιτήριο. Αυτό να το πείτε εκεί, έτσι. Άμα σας σταματήσουν χωρίς εισιτήριο, να τους πείτε «Α, λαθρέος δεν είναι κανένας άνθρωπος». Ούτε λαθρεπιβάτης υπάρχει. Άρα, λαθρεπιβάτης σημαίνει επιβάτης λαθρέος. Επειδή λαθρέος δεν είναι κανένας άνθρωπος και επειδή ο επιβάτης στο πλοίο είναι άνθρωπος, άρα δεν υπάρχει η λέξη λαθρεπιβάτης. Τέλος. Να, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σε αυτό όμως που θέλω να μείνω είναι το ποιες ακριβώς ομάδες, ποιοι δικαιωματιστές αποφάσισαν να κάνουν μια τέτοια συγκέντρωση ακριβώς πριν τη συγκέντρωση κατά των λαθρομεταναστών. Αριστεροί, κουκουέ, κουκουέ μουλού, κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, μου κουκουέ λου, λου κουκουέ μου, Ανταρσίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοί οργάνωσαν μια τέτοια συγκέντρωση. Για να δείτε τι γίνεται πλέον στην Ελλάδα του 2026. Πλέον δεν θα στέλνουν τα ΜΑΤ. Θα βάζουν συνανθρώπους μας να μας δέρνουν. Εδώ στην Κρήτη ούτως ή άλλως δεν έρχονται τα ΜΑΤ να μας δείρουν. Ούτε να μας ρίξουν καπνογόνα. Ούτε έρχονται με τις άβρες. Βάζουνε ανθρώπους να βάλουν εναντίον συνανθρώπων τους. Γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς τη συγκέντρωση τη μία με τη συγκέντρωση που διατυμπανίζει υπέρ των δικαιωμάτων των λαθρέων με τη συγκέντρωση την άλλη που είναι κατά όλων των λαθρέων να είναι με διαφορά μια σωράς. Εσείς πώς το εξηγείτε? Γιατί εγώ σαν καχύποπτη το εξηγώ έτσι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πήγαινε κάνε συγκέντρωση την Κυριακή η μία ομάδα και το Σάββατο η άλλη. Δευτέρα η μία, Τετάρτη η άλλη, η τρίτη άλλη. Αυτή η σύμπτωση, να ξέρετε, δεν είναι σύμπτωση. Και όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές υπέρ των δικαιωμάτων, αν ομιγέννητο χτυπά ξύλο κάποιος από αυτούς που έχουν δικαιώματα βιάσει ή σκοτώσει μέλος της οικογένειάς τους, τότε θα έρθουν με την άλλη ομάδα. Αλλά γιατί θα πρέπει να γίνει το κακό για να καταλάβεις ότι μερικοί πολιτισμοί, μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να ενσωματωθούν, πρώτον. Δεύτερον, για να καταλάβεις ότι όποιος μπαίνει στο σπίτι σου λαθρέα, λάθρα, χωρίς να είναι καλεσμένος, δυνητικά μπορεί να σου κάνει κακό. Και τελικά, αφού δεν είναι καλεσμένος, γιατί θα πρέπει να τον φιλοξενήσεις
με το «έτσι θέλω». Και επειδή πέρασε η ώρα, θα πάμε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι να σας πω και περί λάθρομεταναστευτικού και περί άλλων θεμάτων που έχω προγραμματίσει για σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε την εκπομπή Κώδικος Εύη από τους 103,6 ή διαδικτυακά από το www.foxfm.gr ή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη Κιαγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε like, μη βαριέστε. Εντάξει, καταλαβαίνω. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχει ζέστη. Δεν θες να κουνηθείς. Το δάχτυλο κουνά, το δάχτυλο, έτσι. Το δάχτυλο θα κουνήσεις, δεν σου λέω να πάει να σκάψεις μέσα στο μεσημέρι να φυτέψεις ντομάτες. Ξεκινάω έτσι γιατί πρέπει να σας σχολιάσω την πλατφόρμα, τη super duper πλατφόρμα. Πόσο κάνει. Μπήκα, ναι. Μπήκα κι εγώ για να έχω προσωπική άποψη. Μπήκα να δω τι ακριβώς γίνεται. Έψαχνα σε Σαμπουάν, συγκεκριμένη μάρκα, σε 5 σούπερ μάρκετ. Εντάξει, 5 σούπερ μάρκετ δίπλα στο σπίτι σου δεν έχεις. Ούτε στο κέντρο της πόλης, ειδικά στο κέντρο της πόλης να είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις σούπερ μάρκετ. Οπότε σίγουρα, αν έχεις κοντά σου το αλφα σούπερ μάρκετ, στα ένα χιλιόμετρο περίπου θα βρεις το β' σούπερ μάρκετ. Σε άλλο ένα χιλιόμετρο, σε άλλη κατεύθυνση θα βρεις το τρίτο σούπερ μάρκετ. Πρώτα αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις το ίδιο προϊόν και να είναι τα σούπερ μάρκετ κολλητά. Δεν ξέρω τι σκέφτηκαν. Προφανώς δεν σκέφτηκαν. Απλά ήθελαν να κάνουν κάτι για να δείξουν ότι κάνουν κάτι. Απλά είναι τα πράγματα όπως κάθε κίνηση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που μας κυβερνάει. Ακριβώς την ίδια, τον ίδιο σκοπό έχει. Να δείξουμε ότι κάναμε. Να δείξουμε, να κόψουμε κορδέλα ότι εγκαινιάσαμε. Κάτι το οποίο εγκαινιάζουν, ας πούμε, κάθε 2 χρόνια. Τόση κοροϊδία. Να σας πω λοιπόν ενδεικτικά. Ένα σαμπουάν το οποίο χρησιμοποιώ εγώ και ξεκινάει από πι. Η διαφορά με τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ από αυτό που έχω εγώ κοντά μου ήτανε 3 λεπτά. Μα 3 λεπτά άλλο προϊόν. Γαλοπούλα. Η διαφορά ήτανε, μη σας πω, μέχρι και 6 λεπτά. Άλλο προϊόν. Αποσμητικό μασχάλης. Η διαφορά ήταν, νομίζω εκεί είδα κάποια διαφορά 69 λεπτά. Ναι, 69 λεπτά. Ούτε καν για 69 λεπτά αξίζει να μεταφερθείς ένα χιλιόμετρο για να αγοράσεις το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ούτε ψάρια, γιατί πολλά σούπερ μάρκετ έχουν και ψάρια, ούτε ψάρια είχε, παρά μόνο κάτι κατεψυγμένα, ξέρετε, ούτε κρέας, γιατί μπήκα και έγραψα μοσχάρι. Μετά έβαλα, λέω εντάξει, το μοσχάρι είναι ειδικό, κρέας. Να γράψω μπριζόλες. Δεν μου έβγαλε ούτε μοσχάρι, ούτε μπριζόλες. Γενικότερα, κρέας δεν μου έβγαλε. Αν και τα περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν και κρέας. Και αν δεν στο κόβει εκείνη την ώρα ο χασάπης του σούπερ μάρκετ, τα έχουν μέσα σε σελοφάν. Δεν υπάρχει. Το ότι δεν υπάρχει με προβλημάτισε. Ο λόγος είναι ο εξής. Ότι δεν υπάρχει barcode στο κρέας. Για να λειτουργήσει αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης χρειάζεται απόλυτη τυποποίηση. Τυποποιημένο γάλα, τυποποιημένη κονσέρβα, τυποποιημένο προϊόν. Είναι όμως και το άλλο, ότι οι τιμές στο φρέσκο ψάρι και στο κρέας αλλάζει σχεδόν καθημερινά ανάλογα με τον καιρό. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με ένα σαμπουάν, με ένα σαπούνι, με ένα απορρυπαντικό, με μια κονσέρβα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν υπήρχε αυτό και για το κρέας στην πλατφόρμα μέσα και για το κρέας και για το ψάρι, θα έπρεπε να βάλουν και ένα υπάλληλο, να πληρώνουν υπάλληλο τα σούπερ μάρκετ και οι αλυσίδες, που να αλλάζουν τις τιμές στην πλατφόρμα κάθε πρωί ανάλογα με το τι παρέλαβαν. Επειδή το σύστημα όμως της πλατφόρμας βασίζεται σε σταθερές λίστες που ανανεώνονται αργά, η ενσωμάτωση προϊόντων με τόσο γρήγορη διακύμανση τιμής, αύξηση δηλαδή, θα τίναζε στον αέρα την εγκυρότητα των στοιχείων. Καταλάβατε τώρα γιατί είναι εντελώς άχρηστη η πλατφόρμα? Γιατί άμα έμπαινες γενικότερα να δεις στο ίντερνετ, σε Google, τιμές για ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο θα ήθελες να αγοράσεις και να ψάξεις τιμές όπως γράφεις σε πλατφόρμα ήδη υπάρχουσα, σύγκριση με άλλα σούπερ μάρκετ για ένα συγκεκριμένο σαμποάν, θα στην έβγαζε και δεν χρειαζόταν αυτή την πλατφόρμα. Τι μας έκανε πάλι? Μας έδωσε χάντρες! Μπράβο ρε κουραμπιέ, αφού ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που, όπως είδα σε ένα ρεπορτάζ, λένε ότι είναι πολύ χρήσιμη η πλατφόρμα. Δηλαδή τι θα πρέπει να πούμε στην Google, ε? Να την προσκυνάμε, να της κάνουμε ένα μνημείο και να προσκυνάμε στην Google που το έκανε από το 1998. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Είναι λοιπόν ότι πιο άχρηστο, γιατί αν μπει στην Google θα σου βγάλει εκείνη τη στιγμή τι τιμή έχουν τα διάφορα σούπερ μάρκετ σε κρέατα. Εντάξει. Άρα τι έκανε αυτός? Τι μας έκανε? Το τίποτα. Το τίποτα. Και αυτοβαυκαλίζεται. Αυτή είναι η πλάκα, γιατί σαν κουραμπιέ σου λέει εγώ ρίχνω περισσότερη άχνη από ότι οι υπόλοιποι. Στάχτη ήθελε να πει στα μάτια του κόσμου, να νομίζουν ότι κάτι έκανε. Ού να μου χαθείς, απατεώνα. Το πιο τραγικό και εκνευριστικό όμως είναι ότι μεταθέτει την ευθύνη από τον ελεγκτή τιμών στον κυνηγό προσφορών. Το βασικότερο πρόβλημα του πόσο κάνει είναι ιδεολογικό και λειτουργικό. Αντί να ελέγξει τους βασικούς μηχανισμούς της αγοράς, μετατρέπει τον πολίτη σε detective τιμών για να σωθεί από τι? Από 7 λεπτά το προϊόν? Να δώσει δηλαδή την ψευδέστηση στον καταναλωτή ότι κερδίζει? Βρε αλήτη, βρε απατεώνα. Πολιτική αλήτη και πολιτική απατεώνα. Με την πλατφόρμα αυτή νομιμοποιείς την ακρίβεια? Γιατί δεν τη μειώνεις, απλά την καταγράφεις. Και το χειρότερο, τι θα πρέπει να κάνει ένας πολίτης για να κερδίσει από ένα προϊόν που το βρήκε 20 λεπτά πιο φτηνό σε άλλο σούπερ μάρκετ, να αγοράσει 10 για να κερδίσει 2 ευρώ? Είναι η πιο εσχρή πλατφόρμα που έχει ποτέ δημιουργηθεί στην ελληνική αγορά με τη σφραγίδα κυβέρνησης. Καταλάβατε? Δεν είναι υπέρ του καταναλωτή. Είναι υπέρ των πολιτών, υπέρ των πολυεθνικών. Οι αλήτες, οι απατεώνες. Τρεχάτε λοιπόν να παίρνετε μακαρόνια από το Σκλαβενίτη, οδοντόκρεμα από το Μασούτη, κατεψυγμένα από το My Market, βενζίνη από την Κύπρο ή τη Βουλγαρία και πρωθυπουργό από τα Lidl. Τέτοιον έχουμε. Αλλά ακούστε κάτι, πρέπει να το αναγνωρίσουμε στον κουραπιέ ότι επί των ημερών του το έγκλημα έπαψε να λειτουργεί παράνομα. Πλέον οι βρωμοδουλειές δεν κλείνονται στο μιλητό, σε σκοτεινά υπόγεια και στα κρυφά. Α, έφερε τη διαφάνεια. Είσαι κόρη μεγαλοεπιχειρηματία από τη Λάρισα που θέλει να σε βγάλει σόνι και καλά βουλευτίνα? Κανένα πρόβλημα. Πας με τον αρχηγό των Ρωμά σε ένα συμβολεογράφο, υπογράφεις συμφωνητικό αγοράς ψήφων έναντι συγκεκριμένου ποσού 200.000 ευρώ. Πουχού. Μπαίνουν υπογραφές, σφραγίδες, βουλοκέρια και είσαι κυρία. Κυρία με τα όλα σου. Στον επόμενο τόνο πρέπει ο πρωθυπουργός της χώρας να διασφαλίσει και τα δικαιώματα των πληρωμένων δολοφόνων. Α, είναι ένας εξαιρετικά παραμελημένος κλάδος που ενώ εργάζεται σκληρά νυχθημερών και υπεύθυνα, δεν παίρνει βαρέα και ανθυγιεινά. Ούτε επιδόματα εξεπλισμού. Ούτε αστική ευθύνη. Ούτε εύσημα επιτυχίας στόχου. Σοφάκι μου, συμφωνώ απολύτως. Και βλέπω εδώ κάπου, θέλω να το σχολιάσω και αυτό. Βλέπω πάρα πολλούς που κατηγορήσατε τον Παϊτέρη επειδή υπονόησε ότι η μάνα της Αφρούλας έφυγε με απλήρωτο χαλί από γύφτους και ότι μοιάζει με γύφτισα και τα λοιπά και τα λοιπά, τα επικρίνατε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η λέξη γύφτος έχει ταξινομηθεί, αν το θέλετε, στις υβριστικές φράσεις. Δηλαδή, μα δεν έδωσες μπουρμποάρ, τι είσαι γύφτος? Έκανες παζάρι στην τιμή, τι είσαι γύφτισσα? Δεν καθάρισες σωστά το σπίτι σου και μοιάζει με γύφτικο. Και ορισμένες περιοχές τις λέμε γύφτικο μαχαλά. Έχω λοιπόν την εξής ερώτηση. Όταν εγώ σε βρίζω, γιατί πλέον χρησιμοποιείται το γύφτος σαν βρισιά, παρόλο που σημαίνει Αιγύπτιος και από τη λέξη Αιγύπτιος έχει, έχει βγει το γύφτος, η λέξη γύφτος. Όπως και, μάλλον ηρωνικά το είπε ο Παϊτέρης, η λέξη Ρωμά δεν είναι από το Ρωμαίος, Ρωμιός και άρα Έλληνας, δεν έχει καμία σχέση με τη λέξη Ρωμιός. Έτσι. Πάμε παρακάτω όμως. Όταν κάποια σε βρίζει, είσαι γύφτος. Έτσι. Τσιγκάνος, Ρωμά. Γύφτος με την έννοια που λέει αυτή. Σε βρίζει με τη λέξη γύφτος. Αν και εσύ, παρένθεση, έχεις πει τον εαυτό σου γύφτος στο παρελθόν, το παραβλέπω, θα μπορούσε να είναι με οποιονδήποτε άλλο και όχι με τον πανελλήνιας φήμης Παϊτέρη, θα μπορούσε να πει γύφτο τον οποιοδήποτε, έτσι. Αλλά η λέξη γύφτος χρησιμοποιείται σαν υβριστική, σαν βρισιά. Και γυρνάει ο άλλος και σου λέει ότι μάλλον η μάνα σου αγόρασε κυλίνι, χαλί από Ρωμά και δεν το πλήρωσε. Τι πρέπει να γίνει? Να παίρνουμε τις βρισιές, να τις βάζουμε στο καντάρι και να δούμε ποια είναι η πιο βαριά? Μα και η μία είναι βρισιά και η άλλη είναι βρισιά. Η μία είναι προσβολή και η άλλη είναι προσβολή. Τι δεν καταλαβαίνεις, Μπουμπού? Τι δεν καταλαβαίνεις? Θα κάνει μήνυση τώρα, λέει, στον Παϊτέρη. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο θα του κάνει μήνυση? Θα σας πω εγώ το λόγο. Γιατί έχει τόσο άξιους δικηγόρους, φοβερούς και τρομερούς, που τις λένε ότι οι υποθέσεις, γιατί σαν υπόθεση το έθεσε, μάλλον είπε, υποθέτω δηλαδή, θεωρούνται συκοφαντική δυσφήμιση. Μπάστα. Μπάστα. Χαλάρωσε. Συγκεντρώσου. Είσαι στο μείον 25%. Συγκεντρώσου και ασχολήσου με άλλα πράγματα. Και καλά σου είπε. όταν χρειάστηκες ψήφους για να μπει στην Ευρωβουλή, ήτανε δίπλα σου οι γύφτοι, που τώρα τους λες γύφτους, έτσι. Και εσύ μαζί με την Μπίζιου λοιπόν, ε, είστε φοβερές, και η Μπίζιου και εσύ. Να κάνετε παρεούλα, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Εξάλλου ανήκατε στην ίδια παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία πριν χρόνια. Κάνω λάθος? Όχι βέβαια, κανένα λάθος. Τράβα βρέστινα να σε υποστηρίξει. Να την υποστηρίξεις, να κάνετε. Ξέρεις εσύ, αφρούλα, ξέρεις εσύ. Εξώδικο, μήνυση, αγωγή. Εκεί όμως ακριβώς σε αυτό το σημείο πατάει ακροδεξιά. Παίρνει υπαρκτά προβλήματα και αντί να αναδείξει τις αιτίες, δείχνει έναν εύκολο εχθρό. Τώρα είναι οι Ρωμά και οι λαφρομετανάστες και συνεχιζόμενα όποιον τολμά και περισσεύει από τη βιτρίνα της δικής της κανονικότητας. Κανονικότητα η οποία είναι στο Ευρωκοινοβούλιο νούμερο ένα από το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί. Κανονικότητα η οποία λέει να στέλνουμε παραπάνω χρήματα στους Ουκρανούς. Κανονικότητα η οποία κατά τη γνώμη της είναι να ψηφίζει υπέρ των μεταλλαγμένων. Κανονικότητα είναι κατά των τεμπών, τη συζήτηση των τεμπών. Κανονικότητα είναι ό,τι ακριβώς είναι κανονικότητα και για τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι και η δική της κανονικότητα. Κατά τα άλλα, σας παρακαλώ, μπατριώτισα, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Όλες και όλες οι θέσεις της είναι δύο. Κατά των γύφτων, όπως λέει, κατά των λαθρομεταναστών, όπως λέει. Αυτός είναι όλος και όλος ο πατριωτισμός της. Πάμε τώρα στην άλλη μπατριώτισσα. Αυτή και αν είναι μπατριώτισσα. Έχασα, μου λέει, μωρέ, έχασα κάτι παραστατικά. Έχασα κάτι παραστατικά. Κάποιες χιλιάδες ευρώ εξαφανίστηκαν, αλλά και τι έγινε? Οι άλλοι φάγανε χιλιάδες και εκατομμύρια. Έχασα κάποια παραστατικά. Και τι έγινε? Εντάξει, τίποτα. Κάθε φορά που βγαίνει σε συνέντευξη, ακόμη και προσυνεννοημένη συνέντευξη να είναι, έχει κάποιες απόψεις περίεργες, ύποπτες, από τη μία για τις εκτρώσεις, το θυμάστε, δεν θα επεκταθώ, θα φάμε χρόνο, από την άλλη για τους λαθρομετανάστες, θέλει ορισμένες προϋποθέσεις. Να, για να μένουν, αλλιώς να παίρνουν, λέει, να γίνεται απέλαση. Ορισμένες προϋποθέσεις. Σας μίλησα τις προάλλες γι' αυτό, δεν θα επεκταθώ. Επίσης, τώρα βγήκε να πει για τον όρο γυναικοκτονία. Βρέση, βρέση. Μαζέψου, δεν σε βλέπω καλά. Ήδη δεν σε βλέπουμε καλά, έχεις πέσει κάτω από το 7%. Σε τι? Σε δημοσκοπήσεις που σε θέλουν ανεβασμένοι, έτσι? Αυτό είναι πρόβλημα. Εγώ θα το έβλεπα ξεκάθαρα σαν πρόβλημα. Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις, γιατί δεν βλέπεις. Προφανώς βλέπει η Γκρατσία για σένα. Πρόσεξε, γιατί οι συνεργάτες σου είναι κάπως. Δεν θα τους κρίνω. Είναι κάπως. Δεν στο λέω με εμπάθεια. Εμπάθεια δεν έχω σε κανέναν άνθρωπο στον πλανήτη. Εντάξει. Στο λέω γιατί ξεφτιλίζεσαι και φταίνε άλλοι. Προφανώς. Τι βγήκες και είπες για όνομα του Θεού για τον όρο γυναικοκτονία? Ότι δεν θέλεις νομικά να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία, γιατί οι γυναίκες είναι άνθρωποι. Κάπως έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα. Συγγνώμη δηλαδή. Είπε κανείς ότι οι γυναίκες δεν είναι άνθρωποι. Δηλαδή, ο όρος γυναικοκτονία δεν πρέπει να απαιτήσουμε να αναφέρεται ρητά στο νόμο για να αναδειχθεί η τοξική πατριαρχική κουλτούρα μέσα στην οποία εξακολουθούμε να μεγαλώνουμε. Και για μισό λεπτό, και τελειώνω με αυτό, για μισό λεπτό, είπες ότι η γυναίκα, αν θεσπιστεί νόμος για γυναικοκτονία, σε πληροφορώ ότι θα θεσπιστεί και ποινή σε όποιον τολμάει και ακουμπάει γυναίκα. Γιατί τώρα είναι λίγο ίξης αφίξης και όλοι ελεύθεροι. Όλα καλά. Δεν είναι καλό δηλαδή να θεσπιστεί νόμος που θα προστατεύει τις γυναίκες. Είσαι με τα καλά σου. Τι είσαι. Γυναίκα δεν είσαι. Τι ακριβώς θες να πεις. Εντάξει, θα το καλοσκεφτείς και θα βγεις, θα πεις πάλι όπως το κάνεις πάρα πολλές φορές. Ήτανε μια... Εσείς καταλάβατε λάθος. Εγώ δεν ήθελα να πω αυτό. Εγώ ήθελα να πω άλλο. Αυτά τα δικηγορίστικα που δεν είναι δικά σου, τα ξέρουμε. Σε χαντάκουσαν ήδη και θα σε πάνε στον πάτο. Ήδη έχεις πάρει την κάτω βόλτα. Και συγκεντρώσου γιατί δεν σε βλέπω καλά. Με αγάπη στο λέω. Αλήθεια. Βλέπω το 60-70% πλέον να γελάνε με τις δηλώσεις σου. Αυτό αν το θεωρείς θετικό, επειδή απλά ασχολούνται με σένα και είναι καλό, όπως λένε, να ασχολούνται με σένα, ακόμη και αν σε βρίζουν. Εγώ δεν θα το θεωρούσα θετικό. Το θεωρώ εξευτελιστικό. Κάθε θέση που παίρνεις είναι εξευτελιστική. Και αν ήταν σωστή η συμβουλάτορά σου, θα είχε μπει και στη Βουλή. Εντάξει, κάτι λάθος κάνεις. Και για το αν η γυναίκα δεν είναι αδύναμο φύλο, φυσικά και είναι το αδύναμο φύλο. Και από σωματικής απόψεως και από σωματικής δομής είναι το αδύναμο φύλο. Δεν ξέρω τι εννοείς. Είμαστε όλοι ΛΟΑΤΚΙ. Μία γυναίκα που υποδίεται τον άντρα έγινε ισχυρή σωματικά. Δηλαδή σε λίγο θα μας πεις ότι οι αγώνες box πρέπει να γίνονται μεικτοί. Άντρας με γυναίκα. Γυναίκα με άντρα. Αυτό που υποστηρίζει δηλαδή η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Αυτοπροσδιορίζομαι σαν γυναίκα, όντας άντρας, άρα θα πρέπει να τρέχω, να παλεύω, να συναγωνίζομαι με το αντίθετο φύλο. Συγκεντρώσου, γιατί αυτά είναι μόνο τα επιχειρήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είπαμε, εντάξει, την υποστηρίζεις. Είσαι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Φτάνει όμως. Φτάνει ως εδώ. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Από μένα να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου. Την αγάπη μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Φόπους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Κατάρ Γκέιτ, καθώς συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, πρώην Ευρωβουλευτή, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ, για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή. Για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή. Για το λόγο αυτό, όπως προβλέπετε, ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές διαβιβάζεται αμέσως από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο πρώην Επίτροπος αναφέρει πως έχει δηλώσει στο πόθεν έσχεση του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το έτος 2019, ωστόσο η βελγική δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από εγκληματικό δίκτυο. Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Μάλιστα, κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ρεύματα εξαιτίας της φωτιάς. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα για την πιθανότητα εκένωσης. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν αυτή τη στιγμή 118 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 11 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Τη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή. Καπνή ορατή από το κέντρο της πόλης. Στο σημείο επιχείρησαν 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιεί ελικόπτερο. Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως το στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων τη στιγμή που οι φρουρίτες επανάστασης του Ιράν ανακοινώνουν πως κλείνουν το στενό μέχρι νεοτέρας. Οι Ιρανοί δέχτηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον Αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή η οριστική παύση του Ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους τους 4 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου στην υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 8 και 20 μήνες, όλες με τριετή αναστολή. Η ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου και την αντιπολίτευση να τα χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά. Ο Πρωθυπουργός, μέσα από την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, καθώς και το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικίας, τονίζοντας ότι προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι δήθεν μετανοημένοι αμετανόητοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν με τη γνωστή συνταγή των σημερινών κυβερνώντων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή φόροι. Όταν είσαι άνεργος και άεργος πολιτικός, δεν ξέρεις να παράγεις πλούτο, αλλά ξέρεις μόνο να παράγεις φόρους, οδηγώντας την Ελλάδα εκεί που η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας και το Πασόκ την οδήγησαν, στην καταστροφή. Μοναδική λύση, η ελληνική λύση, με τον οριζόντιο φόρο 15% για όλους, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον Focus FM, χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σάπιο και χειραγωγούμενο, ενώ αναφερόμενος στην καταστροφή των εξκαφέων της Μαυροπηγής στην Κοζάνη, αναρωτήθηκε με ποιο δικαίωμα ανατινάζουν περιουσία του ελληνικού λαού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα δημόσια την παραίτησή του με διάγγελμα έξω από την Downing Street μετά από ασφυκτικές πιέσεις που δέχτηκε από τους εργατικούς για να παραδώσει τη σκυτάλη, ανοίγοντας τον δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Αντιμπέρναμ. Πιθανή είναι και η αναβολή της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουλίου μετά την παραίτηση Στάρμερ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος καιρός αναμένεται για αύριο Τρίτη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στις βραδινές ώρες στα βόρεια υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα 31 με 33, τοπικά στα δυτικά υπηρετικά 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται στη Θεσσαλονίκη, οπότε και κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η άνεμη στο θερμαϊκό νότιο-νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
1: Focus 103,6.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Να ξέρουμε ρε παιδιά, δεν έχουμε κρατική κυριαρχία. Ο άλλος μας στέλνει στα φέρετρα με την ευρωπαϊκή σημαία. Σήμερα δεν θα. Φτάνει. Συμφωνώ. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και βεβαίως άκουγα προηγουμένως την Εύη την Κιαγιά. Το είχα στο μυαλό μου αυτή την ιστορία με την Μπιτσιού, πώς λέγεται τέλος πάντων αυτή η υποψήφια βουλευτής. Κανονικά, απλά πράγματα, θα έπρεπε να της αφαιρεθεί, να της αφαιρεθούν τα πολιτικά δικαιώματα και αυτηνής και του μπαμπά της και οποιονδήποτε άλλου ανακατεύτηκε για φόρους ζωής. Δεν συζητάω για εκείνο που είπε θα τα έδινα τα 200 στο Μητσοτάκη και θα έβγαινα. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνετε, βεβαίως ζούμε την εποχή της φεουδαρχίας, έχει έρθει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω και αν έφυγε ποτέ στην τελική ανάλυση. Έχουμε τον άλλονα, τον ωραίο τον κομψό, τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Δημήτρη Αβραμού. Λέει εγώ παιδιά, μόνιμο άλλος βρήκανε ότι τα έχει πάρει και τον ταξί. Ένας μπύρος μου έχει πει ότι κανονικά και κάποιος άλλος τύπου αντιπρόεδρος που ήταν εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να πάει και αυτός για μέσα. Τώρα κάνει κάτι υπουργεία εδώ στην Ελλάδα και γυροφέρνει και υποψήφιος είναι. Αν δεν ήταν η γυναίκα του να τα πληρώσει χοντρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασωθεί. Έτσι έρχονται πίσω τα πουλάκια μου. Έτσι επιστρέφουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε. Αχ, το σύστημα είναι τόσο διεφθαρμένο, τόσο σάπιο. Φτάνει μέχρι, δηλαδή δεν μπορείς, παιδί μου, δεν μπορείς να πατήσεις. Περπατάς εκεί, νομίζεις ότι είναι σταθερό κτλ. Και ξαφνικά, σραπ, βρίσκεσαι στο τέρμα της αβύσου. Λοιπόν. Τώρα, εγώ είχα άλλο σκοπό, άλλο σήμερα θέμα να κάνω, αλλά μια και βλέπω την κυρία Γιάμαλη και γενικώς διάφορους ανθρώπους και κυρίες και κυρίους, δεν ξέρω εγώ, να μιλάνε για τη λέξη γενοκοκτονία. Έγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο ο Κωνσταντίνος ο Φαρσαλινός. Λέω αλλαγή θέματος, θα το κάνουμε αύριο το θέμα, το dialogue. Ο πόλεμος των φίλων, αγαπητές μου και αγαπητοί μου, δεν είναι μια φυσική κατάσταση. Άντρες και γυναίκα γεννηθήκαμε καταρχάς για να αλληλοεξοντωνόμαστε, έτσι. Γεννηθήκαμε όμως διαφορετικοί. Βιολογικά είμαστε 100% διαφορετικοί, σας το λέω να το έχετε υπόψη σας. Από πολλές, δεν αναφέρουμε μόνο στη διαφορά των γεννητικών οργάνων, αναφέρουμε συνολικά στην κατασκευή μας, στη βιολογία μας, στη λειτουργία του εγκεφάλου μας, το έχω πει πολλές φορές. Ο γυναικείος εγκέφαλος είναι super duper κυβερνοϋπολογιστής, νευρονικός, του άνδρος είναι ένας άβακας. Ένα και ένα κάνουν δύο, δύο και δύο κάνουν τέσσερα, τέσσερα και τέσσερα κάνουν οκτώ και μέχρι εκεί φτάνει. Λοιπόν, είμαστε ασύμμετροι, είμαστε συμπληρωματικοί, είμαστε συγκρουσιακοί πολλές φορές, αλλά ήμασταν ικανοί για να φτιάξουμε αυτό τον κόσμο, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, γιατί για αύριο δεν γνωρίζω. Η σύγχρονη κοινωνία ή ο μεταμοντερνισμός ή όλα αυτά τα φιλοσοφικά κινήματα μετέτρεψαν αυτή τη διαφορά σε ανταγωνισμό και τον ανταγωνισμό το μετέτρεψαν σε ταυτότητα. Στον άνδρα είπαν ότι η γυναίκα του παίρνει το ρόλο, το μισθό, την εξουσία, την πατρική θέση, την ερωτική ασφάλεια. Ναι, τον ευνοχήσανε κιόλας. Στη γυναίκα υπόθηκε ότι ο άνδρας είναι ο ιστορικός της δεσμοφύλακας, ο φυσικός της αντίπαλος, η δομή που την εμποδίζει να υπάρξει. Έτσι και οι δύο οδηγηθήκαμε να βλέπουμε τον ένα τον άλλον. Να βλέπουμε τον άλλον όχι ως πρόσωπο με τον οποίο συγκροτούμε τη σχέση, τον έρωτα, την αγάπη, την οικοδόμηση οικογένειας, τα παιδιά, το πέρασμα από αυτή την μικρή διαδρομή, γιατί πρέπει να το κατανοήσουμε ότι η διαδρομή του καθένα μας σε αυτό το πλανήτη Γη. Τέλος πάντων, σε αυτή την υπόσταση που είμαστε. Δεν ξέρω τι γίνεται μετά. Είναι ένα άλλο θέμα για τον καθένα προσωπικό. Δεν το γνωρίζω. Αλλά εδώ τώρα, σε αυτή την πραγματικότητα που είμαστε, έτσι. Πραγματικότητα τη βάζω και με εισαγωγικά, γιατί ένα μάτριξ ζούμε για πολλούς λόγους. Λοιπόν,

0: να περπατήσουμε παρέα. Λοιπόν, αντί να βλέπουμε λοιπόν τον άνθρωπο μας, ο ένας τον άλλον, σαν τη βάση που οικοδομούμε της ανθρώπινης ζωής, διότι θέλω να σας δώσω να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό εδώ, το να κάνουμε παιδιά. Αν σταματούσαν ξαφνικά οι άνθρωποι να κάνουν παιδιά, αν οι γυναίκες σταματούσαν ξαφνικά να γεννάνε παιδιά, θα είχαμε ένα μεγάλο παρελθόν, θα είχαμε ένα σχετικό παρόν και θα είχαμε ένα μηδενικό μέλλον. Τα πάντα όλα γυρνούν γύρω από την ικανότητά μας να αναπαραχθούμε. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, δεν πρέπει να βλέπουμε τον άλλο σαν εμπόδιο στην αυτοπραγμάτωσή μας. Το σύστημα λοιπόν αυτό κέρδισε διπλά. Πρώτον, διότι η ταξική σύγκρουση διασπάστηκε σε πολιτισμικό εμφύλιο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν μπήκαν οι γυναίκες τις βάλανε στην παραγωγή, δεν πήγαν οι άντρες εργάτες και τους είπαν: «Α, κοίτας κάτι, θα δίνεις λιγότερα στη γυναίκα γιατί νιώθω ότι χάνω τον ανδρισμό μου». Όχι. Το σύστημα, οι καπιταλιστές θέλετε, τα αφεντικά θέλετε, ποιος θέλετε, βάλε ένα φτηνό, κατά τα άλλα άξιο εργατικό προσωπικό στους χώρους εργασίας, και αυτό το μετασχημάτισαν σε εμφύλιο ανάμεσα στις ίδιες εργατικές μάζες. Τέλος. Ή στις μάζες των εργαζομένων. Λοιπόν, μετασχηματίστηκε δηλαδή σε πολιτισμικό εμφύλιο, σε διχασμό. Δεύτερον, διότι η μοναξιά έγινε αγορά. Ο άνδρας μόνος αγοράζει υποκατάστατα ισχύος, η γυναίκα μόνη της αγοράζει υποκατάστατα αναγνώρισης. Και οι ίδιο πληρώνουν για να καλύψουν το κενό που άφησε η διάλυση της σχέσης τους. Όταν όλοι μας μετασχηματιστήκαμε σε καταναλωτές. Έτσι. Λοιπόν, ο άνδρας νιώθει ακυρωμένος και αναζητά βεβαιότητες σε θεωρίες πολλές φορές ανδρικής ανωτερότητας ή πλήρου ευνοχισμού, ψευδοανδρισμού, επιθετικές ταυτότητες ή πλήρως ρέουσες και ρευστές ταυτότητες σε πορνογραφικές φαντασιώσεις. Ξέρετε ότι το διαδίκτυο, με το που ήρθε η πορνογραφία, από βλέπεις ας πούμε την ανάπτυξη του διαδικτύου σε έτσι χαμηλά, ξαφνικά με την εμφάνιση της πορνογραφίας εκτοξεύτηκε στον ουρανό. Λοιπόν, η γυναίκα που νιώθει αόρατη αναζητά βεβαιότητα στην εικόνα, στην επιθυμητότητα, στην αυτονομία ως διαρκή επιλογή, στην απόρριψη κάθε δεσμού ως πιθανής φυλάκησης και τελικά στην αυταρέσκεια, στον αρχισμό και στον άνδρα αρχισμό, στην αυταρέσκεια. Όλοι, θυμάμαι τον πατέρα μου, είχε 3 κοστούμια. Δεν είχαμε 500 διαφορετικά χρώματα να φορέσουμε, παπούτσια και τέτοια. Αυτά δεν υπήρχαν. Υπήρχε μια σοβαρότητα και υπήρχε και μια υπευθυνότητα και μια ευθύνη. Αυτή η εποχή ορίζεται από, όχι από την ατομική ευθύνη, από την ατομική ανευθυνότητα και την άρση της λέξης υπευθυνότητα. Και γίναμε και οι δύο όμοιροι μιας ελευθερίας χωρίς κοινότητα. Λάθος. Καμιάς ελευθερίας. Μιας ελευθερίας περιορισμένης όπως είναι το λουρί του σκύλου. Έχεις το λουρί, είναι 3 μέτρα. Μέχρι 3 μέτρα μπορεί να πάει ο σκύλος. Έτσι η κοινωνία παράγει την πιο ύπολη μορφή διάλυσης. Δεν καταργεί απλώς την οικογένεια με νόμο. Την καθιστά ψυχολογικά αδύνατη. Δημιουργεί άνδρες και γυναίκες που δυσκολεύονται να αντέξουν την εγκύτητα, την ευθύνη, τη φθορά, τη συγχώρεση, την παραμονή, την κοινή ζωή. Δημιουργεί ανθρώπους που επιθυμούν σχέση, αλλά εκπαιδεύονται να ζουν ως μοναχικές επιχειρήσεις. Και θέλω να προσθέσω ακόμα κάτι. Ο άνδρας της βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής εποχής δεν μπορεί να κατανοηθεί μόνο ως προνομίουχος φορέας εξουσίας. Υπήρξε και φορέας μεγάλης ταπείνωσης. Δούλεψε σκληρά σαν μαύρος, συχνά σε απάνθρωπες συνθήκες, υποτάχθηκε σε ευτελισμούς από τα αφεντικά του, σε ευτελιστικούς μισθούς, σε εργοστάσια, σε ωράρια, σε πολέμους, σε χρέη, σε ανεργία, σε κοινωνικές προσδοκίες που υποτίθεται πως όταν θα είσαι δυνατός, θα είστε δυνατοί, ρε, θα γίνετε όλοι πλούσιοι. Λοιπόν, και πότε θα είσαι πάντα έτοιμος, πάντα ικανός και τα λοιπά. Η καπιταλιστική βία δεν έμεινε στην πύλη του εργοστασίου. Επέστρεφε στο σπίτι. Ο άνδρας που δεχόταν εξευτελισμό στο χώρο της δραστηριότητάς του ως εργαζόμενος, του επιτρεπόταν να αισθανθεί ότι έχει ένα μικρό βασίλειο μέσα. Εκεί δεν χρειαζόταν να είναι ελεύθερος. Αρκούσε να είναι ο μικρός άρχοντας, το σπίτι γινόταν ο χώρος όπου η κοινωνική του ήττα μπορούσε να μεταμφιαστεί σε ιδιωτική εξουσία. Αυτό φυσικά δεν δικαιολογεί καμία βία, αλλά εξηγεί και την ιστορική διαστρέβλωση. Ο άνθρωπος δεν γίνεται βίος επειδή είναι άντρας. Γίνεται βίος όταν η δύναμή του αποσυνδέεται από την ευθύνη, όταν ταπείνωσή του μετατρέπεται σε εκτόνωση, όταν η αγάπη του γίνεται κατοχή, όταν η γυναίκα πάβει να είναι πρόσωπο μέσα από τις δικές της αντιδράσεις και γίνεται το τελευταίο έδαφος πάνω στο οποίο προσπαθεί να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ο άντρας. Φυσικά, η δύναμη με αυτοέλεγχο είναι και προστασία, γιατί για ποιο λόγο τη βία, γιατί χρειάζεται η βία. Δόθηκε μέσα στην ψυχολογία των ανθρώπων για να κρατήσουν τους ανθρώπους δεσμευμένους, διχασμένους και αναγάπητους. Αναγάπητους. Ο όρος γυναικοκτονία έχει νόημα μόνο αν χρησιμοποιηθεί με μία ακρίβεια. Αν σημαίνει απλώς φόνος γυναίκας, είναι περιττός. Η ανθρωποκτονία ήδη καλύπτει την πράξη. Αν σημαίνει φόνος γυναίκας επειδή είναι γυναίκα, θα μπορούσα να το συζητήσουμε, αν και εδώ, σε αυτή την εκπομπή, φιλοξενώντας εκείνο τον φίλτατο εισαγγελέα, τον πρόεδρο των εφετών, μου είπε δεν υπάρχει τέτοια νομική υπόσταση. Δεν υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα αυτή η λέξη στη δημόσια ρητορική έχει φορτωθεί με ένα άλλο περιεχόμενο. Γίνεται καταρχάς απόδειξη συλλογικής ανδρικής ενοχής. Γίνεται σύνθημα για ένα πολιτισμικό πόλεμο. Γίνεται τρόπος να παρουσιαστεί η οικογένεια συλλήβδινος μηχανισμός βίας. Γίνεται άλοθη των θεσμών που δεν προστάτευσαν τη γυναίκα όταν έπρεπε. Και γίνεται επίσης επικοινωνιακή λύση χωρίς κοινωνική λύση. Λοιπόν, να πάμε στο διαφημιστικό και να καλέσουμε κιόλας και τον κύριο Κωνσταντίνο Φασαλινό.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσω το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, θέλω να καταθέσω... καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλώς ήρθες στο Μαύρο Πρόβατο. Χαίρομαι πάρα πολύ.
10: Καλησπέρα, που... καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα στους ακροατές.
9: Ωραία. Θέλω να καταθέσω καταρχάς ένα δίκτυο θυμάτων. Περίπου 3,9 γυναίκες ανά 1 εκατομμύριο γυναικών πέφτουν θύματα ανθρωποκτονίας από πρόθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από συντρόφους ή συγγενείς. Αλλά.
10: Ακριβώς.
9: Υπάρχει και το αντίστοιχο των ανδρών που είναι 2,3 εκατομμύριο, δηλαδή περίπου Υπολοιπόμεθα ενός για να έρθουμε επιτέλους και να έχουμε μια ισότητα στο πλαίσιο λοιπόν της ενδοοικογενειακής και συντροφικής βίας. Μια φίλη μου γράψε κάτι πάρα πολύ, πολύ σωστό. Λέει, η αξία της ανθρώπινης ζωής δεν ξεχωρίζει βάσει του φίλου. Και σήμερα έγραψε.
10: Σωστά. Και ελπίζω να μην είναι αυτό το θέμα μας, έτσι.
9: Όχι, όχι, δεν είναι. Έγραψε αυτό το.
10: Όχι, το δικό μας δεν είναι σίγουρα.
9: Ναι.
10: Να μην είναι αυτό το θέμα της δημόσιας συζήτησης εννοώ που γίνεται. Διότι πολύ φοβάμαι ότι προς τα εκεί κατατείνει η συζήτηση.
9: Δηλαδή.
10: Υπάρχει δηλαδή μια πολεμική το ένα φίλο αντί του άλλου. Αυτό περιγράφεται από πάρα πολλούς στη συζήτηση που γίνεται. Δηλαδή, Αλέξανδρε, φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι φταίει η δική σου η μητέρα και ο πατέρας και ο δικός μου ο πατέρας και η μάνα που μας έχουν μεγαλώσει έτσι και το λένε σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Άρα περιλαμβάνουν τους πάντες που μας έχουν μεγαλώσει έτσι ώστε να εμφανίζουν τέτοια φαινόμενα. Και τα φαινόμενα, όπως πολύ καλά είπες, είναι της τάξης του τεσσάρων, ας πούμε έτσι, χοντρικά γυναικοκτονιών εκατομμύριων γυναικών.
9: Ναι.
10: Το οποίο έχεις απόλυτο δίκιο. Κάθε θάνατος είναι μια τραγική περίπτωση και κάθε θάνατος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι το τραγικό.
9: Φυσικά.
10: Αλλά δεν μπορεί να δικαιολογήσει ένα κοινωνικό φαινόμενο τόσο χαμηλά νούμερα. Με συγχωρείς δηλαδή. Δεν λέω το χαμηλά, δεν το λέω για να υποτιμήσω τους θανάτους. Είπαμε, κάθε θάνατος είναι τραγικός. Αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι κοινωνικό φαινόμενο.
9: Όμως ταυτόχρονα, εδώ που τα λέμε, έχουμε μια εξέλιξη πραγμάτων, μια πολεμική γλώσσα, μια διχαστική γλώσσα με τους άντρες να είναι συλλήφθην γουρούνια, να το πω έτσι απλά, και υπάρχει μια παρέμβαση πάνω σε αυτή εδώ την ολιστορία που προσπαθεί με ένα βίαιο τρόπο στην ελληνική κοινωνία να μετασχηματίσει κάτι ή να οικοδομήσει κάτι για να τα κάνουμε ακόμα χειρότερα. Δεν ξέρω, είχα φιλοξενήσει έναν εισαγγελέα εδώ, τον πρόεδρο των εισαγγελέων φετών, που μου έλεγε δεν υπάρχει τώρα άργο. Δηλαδή η πατροκτονία για παράδειγμα, η αδερφοκτονία για παράδειγμα, η παιδοκτονία για παράδειγμα, η μητροκτονία για παράδειγμα, ορίστηκαν σαν λέξεις που χρησιμοποιούμε, ανθρωποκτονίες παραμένοντας, γιατί σπάνε ένα ιερό ταμπού. Τη σχέση δηλαδή, αυτή τη δομή τη οικογένεια. Τώρα από εκεί και πέρα.
10: Και για να χαρακτηρίσει ένα έγκλημα ως προς την σχέση μεταξύ του θύματος και του θήτη, εγώ να το δεχθώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
9: Mm-hmm.
10: Το να παρουσιάζουμε όμως ότι αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που βασίζεται στις αρχές της ελληνικής οικογένειας, αυτό λένε αγαπητοί Αλέξανδρο, ότι δηλαδή η ελληνική οικογένεια είναι μια παραδοσιακή, συντηρητική, οπισθοδρομική οικογένεια η οποία μαθαίνει στους γιους ότι η γυναίκα είναι το τίποτα. Αυτό λένε. Να είμαστε δηλαδή ειλικρινείς και να ερμηνεύουμε σωστά και να μεταφράζουμε στα ελληνικά αυτό το οποίο ακούγεται. Αυτό, πέρα από το ότι είναι γελίο, προσβλητικό για όλους εμάς, είναι και δεν μπορεί να δικαιολογήσει το συγκεκριμένο νούμερο. Θα έπρεπε να έχουμε ένα πολύ σοβαρότερο και γενικευμένο πρόβλημα και όχι τα νούμερα που παραλαμβάνω, δεν τα υποτιμούμε, αλλά αυτά είναι τα νούμερα. Και πρέπει να είμαστε στις αναλύσεις που κάνουμε όταν θέλουμε να αναζητήσουμε τέτοια κοινωνικά φαινόμενα υποτίθεται, θα πρέπει να είμαστε λίγο ψυχροί ως προς την αριθμολογία. Δηλαδή, τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε μεμονωμένα περιστατικά εγκληματιών που μπορούμε να συζητήσουμε μετά τι είδους ψυχικά προβλήματα έχουν, δεν θα πω νοσήματα, διότι η νόσος είναι και η δικαιολογία. Η νόσος δίνει και καταλόγιστο και εδώ δεν έχω σε καμία περίπτωση σκοπό να χορηγήσω καταλόγιστο σε κανέναν.
9: Εννοείται.
10: Μπορούμε όμως να αναλύσουμε το ψυχολογικό υπόβαθρο αυτών των εγκληματιών και θα συνεχίσω να τους λέω έτσι γιατί έτσι θεωρώ. Αλλά δεν μπορεί να μιλάμε για κοινωνικό φαινόμενο και δεν μπορεί να κατηγορούμε την ελληνική οικογένεια όταν μάλιστα η Ελλάδα έχει χαμηλότερα ποσοστά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοια εγκλήματα και χαμηλότερα και από άλλες κοινωνίες που θεωρούνται και λίγο πιο προοδευτικές. Παράδειγμα Φιλανδία, παράδειγμα Αυστρία, παράδειγμα Ολλανδία.
9: Πολύ
10: έτσι
9: σωστά.
10: Δεν πάω μόνο σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ που κάποιες είναι πολύ ψηλά, αλλά πάω και σε δυτικές χώρες, παραδοσιακά δυτικές χώρες, που υποτίθεται είναι πιο προοδευτικές στο πνεύμα και την οτροπία της οικογένειας. Χαρακτηρίζεται λοιπόν η ελληνική οικογένεια με χαρακτηρισμούς που δεν συνάδουν με το πρόβλημα. Με το πρόβλημα στην Ελλάδα έναντι άλλων χωρών και με το πρόβλημα εν γέννη ως προς το μέγεθός του, που και πάλι θα το πω, θα το λέω συνέχεια γιατί θα παρεμεινευτεί, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι, ότι δεν υποτιμώ ούτε έναν θάνατο, αλλά δεν μπορεί για περίπου 2,5 νομίζω είναι ο αριθμός στην Ελλάδα, βέβαια αλλάζει από χρόνο σε χρόνο, γιατί ξέρεις όταν είναι και σχετικά μικρά τα νούμερα, μικρές διαφοροποιήσεις ποσοστιαία σημαίνουν μεγάλες διαφορές. Αλλά περίπου 2,5-2,7 δεν μπορεί αυτό να χαρακτηριστεί ως κοινωνικό φαινόμενο.
9: Εννοείς 2,5 ανά εκατομμύριο.
10: Όλων μας οι οικογένειες όσων είμαστε άντρες και να στοχοποιείται το φύλλο. Πρόσεξε, είναι το αρχικό παράδειγμα της νεοφιλελεύθερης woke κουλτούρας η αντιπαλότητα και ο διχασμός. Είτε είναι μεταξύ σεξουαλικών προτιμήσεων, είτε είναι μεταξύ φύλων. Δημιουργούν μια πολεμική μεταξύ των δύο φύλων. Θέλουν τη γυναίκα να μισεί τον άντρα και τον άντρα να μισεί τη γυναίκα. Και το πετυχαίνουν. Διότι δημιουργούν εχθρότητα από τις γυναίκες προς τους άντρες και οι άντρες οι οποίοι προσλαμβάνουν αυτή την εχθρότητα δημιουργείται αυτόματα ένα αρνητικό συνέστημα και απέναντι στις γυναίκες. Και πετυχαίνουν τέλεια το σκοπό τους, να δημιουργήσουν ένα τεράστιο κοινωνικό διχασμό στην προκειμένη περίπτωση με αφορμή το φύλλο.
9: Εγώ φυσικά δεν διαφωνώ, γι' αυτό κιόλας δεν παρεμβαίνω σε αυτή την εξέλιξη, αλλά θέλω να πω ότι ειδικά στην ελληνική οικογένεια η μητέρα αποτελούσε τον κεντρικό ήρωα, διαχειριστή, πρωθυπουργό, υπουργό. Δηλαδή είχε όλη την πραγματική εξουσία στην ελληνική οικογένεια, τουλάχιστον γιατί δεν έχω ζήσει σε άλλη οικογένεια, και ταυτόχρονα ποτέ δεν είδα κάποια, αν κάποια μάνα διδάσκει στο παιδί της να είναι επιθετικό στις γυναίκες, θα πρέπει πάλι να εξετάσουμε ποια είναι η σχέση της ίδιας, της μητέρας δηλαδή, σε σχέση με την οποιαδήποτε, γιατί κατηγορείται ότι ο άντρας τον μαθαίνουνε. Ποιος τον μαθαίνει, ο μπαμπάς του? Δεν νομίζω.
10: Είναι γεγονός αυτό που λες, ότι οι γυναίκες γαλοκίζουν τους άνδρες, τους υιούς συνήθως, και προφανώς θα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Εδώ συζητάμε το γενικό φαινόμενο, διότι η δημόσια συζήτηση δεν αναφέρεται στις μεμονωμένες περιπτώσεις αυτών των εγκληματιών. Χρησιμοποιούν αυτές τις μεμονωμένες περιπτώσεις για να παρουσιάσουν ένα γενικό συμπέρασμα γενικά για την ελληνική οικογένεια, το οποίο επαναλαμβάνω είναι προσβλητικό και θα έπρεπε όποιος έχει στοιχειώδη αξιοπρέπεια να προσβάλλεται από τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς. Να λέει δηλαδή ότι η οικογένειά του, οι γονείς σου είναι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν είναι αποδεκτό και θα συγκρουστώ μέχρι τέλους, με επιχειρήματα εννοώ, όχι με τίποτα άλλο, με όποιον υποστηρίζει τέτοιες γελοιότητες. Θα θυμίσω ότι η λέξη γυναικοκτονία προέκυψε το 1976 από την Diane Russell, μια ριζοσπαστική φεμινίστρια από την Νότια Αφρική, η οποία βέβαια μεγάλωσε και έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είπε ότι είναι η γυναικοκτονία είναι η δολοφονία γυναίκα από άντρα επειδή είναι γυναίκα. Αυτός είναι ο ορισμός.
9: Ναι,
10: επειδή είναι γυναίκα έχουν σκοτωθεί αυτές οι γυναίκες.
9: Δεν νομίζω.
10: Δηλαδή, δεν στέκει ο ορισμός και ο τρόπος με τον οποίο όρισε τη λέξη, δεν στέκει στο φαινόμενο που έχουμε σήμερα.
9: Ποιο είναι?
10: Δεν έχει καμία σχέση και καμία επαφή με το συγκεκριμένο θέμα. Είναι δηλαδή διαστρέβλωση ακόμα και των ορισμών που οι ίδιοι έχουν βγάλει και χρησιμοποιήσει.
9: Θα παρακάμψω ότι γενικώς υπάρχει αυτός ο εξισωτισμός, ισότητα των δύο φύλων κτλ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, πού ακριβώς νομίζεις ότι πιστεύεις, ας πούμε, ότι υπάρχει μια δυτικότροπη woke αντίληψη η οποία έχει έρθει ως μέρος της παγκοσμιοποίησης σε μια άλωση των κοινωνικών σχέσεων, διάρρηξη των κοινωνικών σχέσεων, καταστροφή και κατάρρευση των Την κοινωνικό σχέση μέσα στις κοινωνικές ανθρώπινες σχέσεις.
10: Είναι ξεκάθαρο νομίζω, Αλέξανδρε, διότι αν σκεφτείς και το γεγονός στις δυτικές κοινωνίες, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι πρόβλημα επιβίωσης για τις δυτικές κοινωνίες είναι η υπογεννητικότητα. Και ταυτόχρονα εμφανίζεται ένα κλίμα και ένα φαινόμενο και υποβόσκει μια ρητορική μίσους από το ένα φύλλο στο άλλο. Δεν λέω ότι το κάνουν οι γυναίκες, προσέξτε, λέω ότι αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν αυτού του είδους την ατζέντα και τη συζήτηση και έχουν αυτές τις απόψεις, προσπαθούν να επιβάλλουν ένα κλίμα μίσους του ενός φύλλου από το άλλο. Λοιπόν, αυτό προσπαθούν, προσέξτε τώρα, σε μια κοινωνία όπου όχι απλά μαθίζεται από υπογεννητικότητα, αλλά που μαθηματικά είναι βέβαιο ότι θα εξαφανιστεί ο πληθυσμός. Στην Ελλάδα έχουμε ένα κόμμα που γεννήσει ένα γυναίκα. Δεν μπορεί ένας πληθυσμός να συντηρηθεί με κάτω από 2,1 γεννήσει ένα γυναίκα.
9: Ναι, ήδη είμαστε σε κάτω.
10: Ξέρετε από πότε έχουμε κάτω από 2 γεννήσει ένα γυναίκα?
9: Από το 1980.
10: Από το 1982 ή 83. Ναι. Ένα πρόβλημα το οποίο ξεκίνησε από τότε. Και το διαπιστώνουμε τώρα με μήνες του πληθυσμού. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν γίνει γονείς τα προηγούμενα χρόνια αρχίζουν σιγά σιγά και πεθαίνουν χωρίς να έχουν απογόνους. Γι' αυτό το βλέπουμε σήμερα την μείωση του πληθυσμού. Δηλαδή ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει εδώ και 40 χρόνια, έρχονται αυτοί που το δημιούργησαν στην πραγματικότητα με τη διαμόρφωση των κοινωνικών συνθηκών, το πολιτικό σύστημα να
9: παρουσιαστεί,
10: να παρουσιαστεί και ως ο εξ ουρανού σωτήρας που θα το λύσει. Και θα το λύσουν με το να δημιουργούν έχθρα μεταξύ ανδρών και γυναικών, λέγοντας ότι οι άνδρες και οι γονείς σας φταίτε που σκοτώνουν τις γυναίκες. Συνήθως γενικότερα, έτσι. Ως κοινωνικό φαινόμενο.
9: Το οποίο...
10: ως φαινόμενο του φύλου, του άντρα.
9: Τελικά νομίζω ότι και πολύ σωστά...
10: Είναι ντροπή.
9: Και πάρα πολύ σωστά δείχνεις και λες ότι αυτό είναι ένα... περιφερειακό, περιθωριακό φαινόμενο και όχι μια κεντρική στην πραγματικότητα δραστηριότητα στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή
10: είναι
9: στην κανονική.
10: Είναι πράγματι αυτό σωστά, είναι απόλυτα κατακριτέο. Πρόκειται για εγκληματίες, επαναλαμβάνω το ότι είναι άτομα με ψυχική ανισορροπία, δεν αποτελεί άλωση ή δικαιολογία για το τι συμβαίνει. Η ερμηνεία του φαινομένου των ανθρώπων αυτών και των προβλημάτων που κουβαλάνε δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα που έχουν θα μας κάνει να τους λυπηθούμε ή να είμαστε επιεικείς όταν καταλήγουν σε ένα τέτοιο έγκλημα, έτσι. Αλλά οι λόγοι για τους οποίους γίνεται ανάλυση είναι για να βρούμε και τρόπους αντιμετώπισης. Και όλοι λένε τώρα να κάνουμε ένα ξεχωριστό αδίκημα τη γυναικοκτονία και θα λύσει το πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ έκατσα και έψαξα λοιπόν ποιες χώρες έχουν αυστηροποιήσει τις ποινές τραγικά μέχρι και θανατική ποινή, ισόβια κάθεξη κτλ. Ξεχωριστά για τις γυναικοκτονίες, αυτό που λέμε γυναικοκτονία, δηλαδή για τα εγκλήματα πάθους από άντρα σε γυναίκα, και δεν υπάρχει ούτε μία χώρα που να το έκανε αυτό και να είδε οποιαδήποτε βελτίωση σε αυτού του είδους εγκλήματα. Δεν υπάρχει, το ξαναλέω, ούτε μία χώρα. Αν θέλεις να σου απαριθμίσω χώρες, και δεν είναι συνήθως χώρες, δυτικές χώρες, είναι το Μεξικό με νομοθεσία το 2012, πρόσεξε, είναι 13 χρόνια και μέχρι σήμερα δεν έχουν πετύχει τίποτα από τα υψηλότερα ποσοστά γυναικοκτονιών στον κόσμο, είναι το El Salvador από το 2011, μιλάμε για ποινές 50 χρόνια, μη εξαγοράσιμες κτλ. Χωρίς ελαφρυντικά κτλ. Το υψηλότερο ποσοστό γυναικοκτονιών στον πλανήτη σήμερα συνεχίζει και το El Salvador με 14-15 χρόνια νομοθεσία. Η Ονδούρα, η πιο επικίνδυνη χώρα στη Λατινική Αμερική για γυναικοκτονίες, η Κολομβία το 2015, καμία μείωση από τότε μέχρι σήμερα, η Ινδία, εκεί να δεις τι γίνεται, τίποτα απολύτως δεν κατάφερε. Η Γαλλία, να πάμε σε καμιά δυτική χώρα, το 19 και το 20, τα ίδια συμβαίνουν. Η Μεγάλη Βρετανία, το 21, τα ίδια συμβαίνουν και έχουν και αύξηση κιόλας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που εντάξει, εκεί θα δεχθώ ότι υπάρχει και το θέμα της οπλοκατοχής που φαίνεται σε πολλές μελέτες ότι σχετίζει η οπλοκατοχή με τέτοιου είδους εγκλήματα. Οπότε να πω ότι είναι λίγο διαφορετικό το περιβάλλον σε σχέση με την Ευρώπη. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί θέλουμε να κάνουμε νομοθεσία, για να ενισχύσουμε αυτή την έξτρα μεταξύ δύο φύλων ή για να λύσουμε το πρόβλημα? Ας μου πει κάποιος ένα παράδειγμα όπου μια τέτοια νομοθεσία, δηλαδή είναι αφελές να πιστεύει κάποιος ότι ένας άνδρας με ψυχική ανισορροπία που καταλήγει να κάνει αυτό το έγκλημα σκέφτεται εκείνη την ώρα αν θα έχει ελαφρυντικό, ή εφόσον αυστηροποιηθεί ο νόμος θα σκεφτεί ότι τώρα που είναι αυστηρότερος να μην το κάνω. Δηλαδή είναι γελίο να το πιστεύουμε αυτό. Μόνο συμβολικό ρόλο μπορεί να έχει μια τέτοια νομοθεσία και τίποτα παραπάνω. Ένα από τα πιο πετυχημένα μοντέλα είναι το μοντέλο της Ισπανίας σε αυτόν τον τομέα. Mm-hmm. Στην οποία η Ισπανία δεν πέτυχε καμία αύξηση των ποινών κτλ. Πέτυχαν τα μέτρα και όχι πλήρως, δηλαδή έχουν ακόμα πρόβλημα. Ίδιο με εμάς ίσως και λίγο παραπάνω, έτσι, αλλά είχαν περισσότερο. Πέτυχε με προληπτικά μέτρα και κυρίως με μέτρα στήριξης γυναικών πριν φτάσουμε στη δολοφονία. Δηλαδή, με δομές υποστήριξης, με οικονομική στήριξη, γιατί δυστυχώς και σήμερα πολλές γυναίκες εξαρτώνται οικονομικά από τους άντρες, και αυτό είναι ένα κριτήριο, ειδικά αν έχουν και παιδιά, που τους εμποδίζει να φύγουν από μια σχέση και να έχουν και παιδιά, να πάρουν και τα παιδιά κτλ. Με τέτοια μέτρα, με εκπαίδευση και ενημέρωση των γυναικών έγκαιρα να καταγγέλουν φαινόμενα τα οποία φαίνεται ότι καταλήγουν προς τα εκεί. Είχε, να μην φαίνεται ότι καταλήγουν προς τα εκεί, συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με μια αρμονική σχέση ανδρός και γυναίκας.
9: Ξέρεις τι μου κάνει, λοιπόν. Ναι, ναι, συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ.
10: Δηλαδή η Ισπανία είναι το μόνο πετυχημένο μοντέλο που, επαναλαμβάνω, δεν εξαφάνει το πρόβλημα και είναι πετυχημένο χωρίς να κάνει αυτό το οποίο περιγράφουν όλοι.
9: Το πρόβλημα δεν πρόκειται να εξαφανιστεί σε μια κοινωνία η οποία στηρίζεται στην αναπαραγωγή του άδικου, που στηρίζεται πάνω στην εκμετάλλευση των ανθρώπων, στην εξαθλίωσή τους, στη φτωχοποίησή τους. Όλο αυτό το πράγμα σαν κοινωνικό σύστημα δεν πρόκειται, δηλαδή, για μένα το θεωρώ αδιανόητο οτιδήποτε κάποιος να περιμένει την έννοια του δικαίου να επιβιώσει σε έναν κόσμο κατεστραμμένο και άδικο. Και μου έκανε εντύπωση προηγουμένως που μιλούσες.
10: Δίκαιο, δηλαδή τέτοιο είδους κοινωνικές συνθήκες και οικονομική ανέχεια και τέτοια φαινόμενα θα μπορούσαν να συμβάλλουν, και επαναλαμβάνω, το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό με τον αστερίσκο που βάζω ότι δεν υπάρχει μικρός αριθμός σε δολοφονίες, έτσι, όλες οι δολοφονίες έχουν τεράστια αξία, λοιπόν, αλλά εδώ. Και η διαφωνία μου δεν είναι στο ότι δεν είναι πρόβλημα. Η διαφωνία μου δεν είναι και στο ότι δεν μας ενδιαφέρει το ότι σκοτώνονται γυναίκες. Η διαφωνία μου έγινε στο πώς περιγράφεται αυτό ως αφήγημα από μια συγκεκριμένη ομάδα οπαδών της νεοφιλελεύθερης woke κουλτούρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν είναι τυχαίο το λένε, το κάνουν πάντα οι ίδιοι. Και η οποία δημιουργεί αυτό το κλίμα μύθους μεταξύ των φύλων. Δηλαδή το επιδιώκει οι γυναίκες να μισούν τους άντρες, να τους θεωρούν.
9: Πολύ πιθανόν, ξέρεις, πολύ πιθανόν γυναίκες οι οποίες είναι γεμάτο από διάφορα σύνδρομα, διάφορα κόμπλεξ, διάφορα κτλ. Που βρίσκονται στη θέση των influencers να αναπαράγουν, ας πούμε, και δεν είναι τυχαία ποιοι επιλέγονται να γίνουν influencers, γιατί νομίζω ο κόσμος ότι έτσι γίνεται κάποιος influencer επειδή το βάλε στο μυαλό του θα γίνει. Αυτό που θέλω να σου πω τώρα που ηρίστον παρόδο είναι ότι στο Μεξικό καταγράφηκαν μονάχα για την περίοδο του 25 23.374 ανθρωποκτονίες. Που μιλάμε για τώρα για ανταλλαγή πυροβολισμών, είναι με τις μαφίες, είναι με την διακίνηση.
10: Έβαλες τα πάντα μέσα εσύ.
9: Ναι.
10: Εγώ πριν στα νούμερα που ανέφερα ειδικότερα το συγκεκριμένο
9: φαινόμενο. Ναι, σύμφωνοι, αλλά
10: γενικότερα δολοφονία.
9: Πρόσεξε, σε μια χώρα. Το κάνω τώρα λίγο χιουμοριστικά, όπου κινδυνεύει κυριολεκτικά η ζωή σου, να μην επιστρέψεις σπίτι, ας πούμε, από μια σφαίρα που μπορείς να φάσει από μια κακή στιγμή, δηλαδή βρέθηκες σε λάθος σημείο, σε λάθος κτλ. το να έχεις, να προσπαθείς να μειώσεις τι. Τι ακριβώς θες να μειώσεις όταν ο κόσμος σκοτώνεται οριμαγδών αριστερά και δεξιά. Να σου πω κάτι, να σε πάρουμε τηλέφωνο να κάνουμε, να περάσουμε στις ειδήσεις και τα λοιπά και να σε πάρουμε τηλέφωνο πάλι σε 10 λεπτά περίπου, να μην σε κρατάω στη γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, έγινε, τέλεια. Θα ήθελα να σας πω, πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6. Με τον Κώστα Τουτσίδη, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι σε 10 λεπτάκια.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
11: Στον κόσμο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate, καθώς συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσιέρη, πρώην Ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Για το ένταλμα ενημερώθηκαν οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή. Ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή. Ο πρώην Επίτροπος αναφέρει πως έχει δηλώσει στο πόθεν έσχεσης του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το έτος 2019. Ωστόσο, η βελγική δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από το εγκληματικό δίκτυο. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών έκρινε ένοχους τους 4 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, στην υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων. Επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 8 και 20 μήνες, όλες με τριετή αναστολή. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας, ωστόσο άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας που είχε κλείσει νωρίτερα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας εξαιτίας της φωτιάς. Για την κατάσβεση επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή της Αΐρια της Περαίας Θεσσαλονίκης. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με 31 πυροσβέστες και 9 οχήματα και επιχειρούν για την κατάσβεση. Μέχρι τη δύση του ηλίου από αέρος πραγματοποιούσαν ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστη τα Σπάτα Αττικής. Η Συμφωνία για Οδικό Χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως το στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων τη στιγμή που οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοινώνουν πως κλείνουν το στενό μέχρι νεοτέρας. Οι Ιρανοί δέχτηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον Αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, J.D. Vance. Η ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου και την αντιπολίτευση να τα χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά. Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει», καθώς και στο νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, τονίζοντας ότι προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι δίθεν μετανοημένοι αμετανόητοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν με τη γνωστή συνταγή των σημερινών κυβερνώντων της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, φόροι. Όταν είσαι άνεργος και άεργος πολιτικός, δεν ξέρεις να παράγεις πλούτο, αλλά ξέρεις μόνο να παράγεις φόρους, οδηγώντας την Ελλάδα εκεί που Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και Πασόκ την οδήγησαν, στην καταστροφή. Μοναδική λύση, η ελληνική λύση, με τον οριζόντιο φόρο 15% για όλους, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον Focus FM, χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σάπιο και χειραγωγούμενο, ενώ αναφερόμενος στην καταστροφή των εξκαφέων της Μαυροπηγής Κοζάνης, αναρωτήθηκε με ποιο δικαίωμα ανατινάζουν περιουσία του ελληνικού λαού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του με διάγγελμα έξω από την Downing Street μετά τις ασφικτικές πιέσεις που δέχτηκε από τους εργατικούς να δώσει τη σκυτάλη, ανοίγοντας το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Άντι Μπέρναμ. Πιθανή είναι και η αναβολή της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουλίου μετά και την παρέτηση Στάρμερ.
11: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
12: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα 31 με 33 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά υπηρετικά 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 29 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η άνεμη νότιο-νοτιοανατολική 3 ως 4 θερμοκρασία από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για το ζήτημα του όρου της γενικοκτονίας μέσα στις αιτίες και του τι πραγματικά συμβαίνει, πώς έρχεται και προωθείται ως κεντρικό ζήτημα και στην ελληνική κοινωνία. Εδώ δεν έχουμε να φάμε που λένε, η ζωή είναι αβίωτη, αυτό βεβαίως με όλη την ανασφάλεια που αναπαράγει αυτό το σύστημα της φτωχοποίησης και της πραγματικής αδυναμίας του ανθρώπου να εργαστεί, να πληρωθεί, να μπορέσει να έχει σταθερή ζωή, να μπορέσει να συντηρήσει το σπίτι. Και δεν αναφέρομαι, κάποτε τα έκαναν μόνο οι άντρες αυτά εδώ. Δεν αναφέρομαι λοιπόν μονάχα στην εποχή των γονιών μου, αναφέρομαι στο σήμερα. Στο σήμερα, σε μια εποχή που οι άνθρωποι πληρώνονται πενταροδεκάρες στην κυριολεξία μέσα από τις εργασίες που κάνουν. Αναφέρομαι στη μεγάλη μάζα αυτού του λαού. Μιλάμε για την τεράστια ανεργία που υπάρχει στους νέους ανθρώπους, την αδυναμία της οικοδόμησης ενός ονείρου, την αδυναμία της συγκρότησης, της ύπαρξης μιας ζωής παραγωγικής. Δεν αναφέρομαι, εγώ το έχω πει ακόμη και για τη δουλειά που κάνω. Παρόλο που την κάνω με συνείδηση και με σεβασμό απέναντι στην είδηση ή απέναντι σε αυτά που θα μεταφέρω, παραμένει να είναι μια αντιπαραγωγική εργασία. Δεν παράγω τίποτα. Παράγω αέρα, παράγω λόγο. Μπορεί να είναι ο λόγος μου ικανός, στρωτός, να μεταφέρει μόρφωση και γνώση, εάν συμβαίνει αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα είμαστε στον χώρο των υπηρεσιών, το 85% των Ελλήνων. Ο ένας δίνει υπηρεσίες στον άλλον. Αυτό μας καθιστά σε μια διαρκή ομοιρία απέναντι στην ικανότητα του να οικοδομήσουμε είτε ανθρώπινες σχέσεις, είτε αν δούμε την ψυχική μας υγεία. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει μια κρίση ψυχικής υγείας με απίστευτα. Θα σας πω, Κωνσταντίνε, σε ξανακαλώ.
1: Θα
0: σας πω το εξής. Τι μου συνέβη μέσα σε αυτό το διήμερο. Επιστρέφω στο σπίτι. Είναι νωρίς σχετικά. Είμαι στη λεωφόρο στρατού. Επιστρέφοντας πάντα από τη δουλειά, επιστρέφω μέσα από την λεωφόρο Νίκης. Όπου ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι χιλιάδες τα νέα παιδιά αριστερά και δεξιά. Δεξιά όπως πηγαίνω στην παραλιακή βόλτα και αριστερά όπως πηγαίνω στα καφέ και όλα αυτά εδώ. Και περνάνε έτσι, περνάνε κοιτώντας το κινητό τους, είτε έχει πράσινο, είτε έχει κίτρινο, είτε κόκκινο, δεν έχει καμιά σημασία. Και μέσα αυτό το διήμερο περνάω από τη Βασιλή, από τη λεωφόρο στρατού, είναι πράσινο. Και ένα κοριτσάκι, σαν τα ζωμποποιημένη κοινωνία, κρατάει το κινητό στο πρόσωπό του, κατεβαίνει φυσικά στο δρόμο και αρχίζει να διασχίζει, κάθεται να περάσει απέναντι. Του φωνάζω από 50-20 μέτρα πόσα ήτανε. Πού πας, δεν θα πω την υπόλοιπη λέξη, πού πας, δεν θα πω την υπόλοιπη φράση ας πούμε. Και αντί αυτό να έρθει να περπατήσει, να πάει λίγο πιο γρήγορα να περάσει απέναντι, η δική μου μηχανή δεν τρέχει έτσι κι αλλιώς, είμαι 45 max, είναι ηλεκτρική. Λοιπόν, κοκαλώνει, με κοιτάει και μένει εκεί και με κοιτάει. Αναγκάστηκα να ρίξω τη μηχανή, να συρθώ, έφτασε η ρόδα μου με όλα αυτά τα φρεναρίσματα, με τα 40 που πήγαινα και 36 πόσο ήταν, ένα μέτρο πριν από τα πόδια του. Και τι μου λέει, συγγνώμη κύριε, συγγνώμη κύριε. Τι συγγνώμη. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση απίστευτη ως κοινωνία. Συγγνώμη κύριε Κωνσταντίνε.
1: Εγώ θα το χαρακτηρίζω όχι αυτό μόνο το φαινόμενο που λες, την γενικότερη κατάσταση, μια κατάσταση κοινωνικής αποβλάκωσης. Και για να πετύχει, διότι είναι σκοπός ορισμένων αυτό, χρησιμοποιούνται πάρα πολλά εργαλεία. Ένα από τα εργαλεία είναι και αυτός ο προσανατολισμός και η δημιουργία διχασμού και εκφροτήτων που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Άλλα εργαλεία είναι να μας προσανατολίζουμε σε μια συζήτηση που μας κάνει να ξεχνάμε κυρίαρχα άλλα ζητήματα. Δεν το λέω, το επαναλαμβάνω, για να υποτιμήσω το θάνατο οποιασδήποτε γυναίκα ή άντρα, δεν έχει καμία σημασία το φύλο, αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και αυτό είναι στα πλαίσια η παιδεία, το πώς έχει εξελιχθεί, που αντί να είναι ένα εργαλείο διαμόρφωσης προσωπικότητας και χαρακτήρα, έχει γίνει πλέον απλά ένα μέσο παροχής τεχνικής γνώσης και τίποτα άλλο. Δηλαδή όλα αυτά σε βάθος χρόνων έχουν καταλήξει σε αυτό το οποίο περιγράψεις και εσύ, Αλέξανδρε, και βλέπω και την υποκρισία του κράτους, το οποίο βλέποντας το πρόβλημα, το υπαρκτό πρόβλημα με τα κοινωνικά δίκτυα στα παιδιά, τι αποφασίζει? Αποφασίζει ότι θα παριστάνει το γονέα στο σπίτι το δικό μου και το δικό σου και θα μπει μέσα και θα επιβάλλει τους κανόνες ως κρατικός γονέας απέναντι στα παιδιά. Πάλι προσβολή. Ενώ αναφέρομαι στο τελευταίο νομοσχέδιο απαγόρευσης της χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους. Πρόσεξε τώρα ποιο είναι και το δεύτερο υποκριτικό. Ότι για να έχεις τηλέφωνο ακόμα και καρτοσύνδεση, είναι υποχρεωτικό να είσαι ενήλικας. Δηλαδή, το κράτος παρουσίασε λοιπόν, έχει ένα νόμο ο οποίος λέει ότι πρέπει να είσαι ενήλικας για να έχεις τηλέφωνο, αποδέχεται ότι το παρακάμπτουν όλοι οι γονείς και παίρνουν στο όνομά τους για τα παιδιά κινητά και σου λέει μετά ότι σε αυτά τα κινητά που δεν θα έπρεπε καν να έχουν τα παιδιά, θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή θα μπει μέσα στο σπίτι το δικό μου τώρα και θα κάνει κουμάντο στο παιδί μου, το κράτος. Και έτσι είναι ένα πρόβλημα, το οποίο αυτό ας πούμε έχει κατεξοχήν κοινωνικά χαρακτηριστικά και είναι όλα αυτά τα οποία είπες, οικονομική κατάσταση, η έλλειψη χρόνου από τους γονείς κτλ. Και θεωρεί ότι το λύνει με το να βάλει μια απαγόρευση. Λες και δεν θα την παρακάμψουμε, δεν παρακάμψει την απαγόρευση όποιος θέλει και θα περιμένει το κράτος. Συν το προσβλητικό ότι μπαίνει στο σπίτι σου, εισβάλλει. Το κράτος δεν έχει καμία δουλειά στο σπίτι κανενός. Είναι εισβολή όταν μπαίνει το κράτος μέσα στο σπίτι.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Λοιπόν, εισβάλλει και παριστάνει τον καλύτερο γονέα από σένα. Και στο λέει και στα μούτρα κιόλας. Για να το πω έτσι λαϊκά. Και εμείς χειροκροτάμε. Μπράβο σας λέει.
0: Ναι, την ίδια ώρα που έχει ετοιμάσει.
1: Δηλαδή με τον γονέα που χειροκροτάει, γιατί απορώ με τον γονέα. Προσβληθεί ή δεν προσβληθεί, δεν με αφορά. Απορώ με τον γονέα, ο οποίος προσβάλλει τον εαυτό του με το να χειροκροτεί το κράτος να τον υποκαθιστάμε στο σπίτι του.
0: Σε βάζει σε περιορισμό. Έρχεται ο πατερούλης κράτος να έρθει να λειτουργήσει ως ο ίδιος που σε έχει εκθέσει σε αυτή τη μορφή συστήματος, ο ίδιος που έχει τροφοδοτήσει το GovGR, τα κοινωνικά μέσα, τη λειτουργία, την εξέλιξη, όλα αυτά εδώ, γιατί τα έχει βοηθήσει, όχι απλώς τα έχει βοηθήσει, τα έχει χρηματοδοτήσει κιόλας. Έρχεται λοιπόν, αφού σε εκθέτει σε όλους τους κινδύνους, αφού λοιπόν σου έχει. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, διαλύσει τη ζωή, για να μην πω την πραγματική λέξη που τη λέμε όλοι μεταξύ μας. Έρχεται λοιπόν ευγενικά να σου πει, ξέρεις, εγώ τώρα θα έρθω να σε προστατεύσω, τα παιδιά σου να προστατεύσω, γιατί εσύ δεν μπορεί να τα προστατεύσεις. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, ρε Κωνσταντίνε. Εδώ οι φίλες και οι φίλοι μέσα στο chat του YouTube, από εκεί που κάνουμε, γιατί αυτόματα βγαίνει και εκεί η εκπομπή. Λοιπόν, συζητάνε και το ζήτημα της ιδιοκτησίας. Και πραγματικά σκέφτομαι το εξής. Όταν

0: ιδιοκτησίας του ενός προς τον άλλον, ή αν υπάρχει αυτή η ιδιοκτησία, αυτό το συνέστημα, γιατί υπήρξαν όλοι ερωτευμένοι και γνωρίζουμε τι σημαίνει ότι ανήκω στον άλλον, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Όταν τελειώσει.
1: Την οποία περιγράφεις και είναι αλήθεια ακριβώς, νομίζω χρησιμοποιήσει και την κατάλληλη λέξη. Είναι δέσμευση και είναι δέσμευση του ενός απέναντι στον άλλον. Όπως ακριβώς το είπες, δηλαδή δεν θα άλλαζα ούτε κόμμα, δεν θα προσέθετα, ούτε λέξη δεν θα άλλαζα. Δεν αποτελεί ταυτόχρονα και υποχρέωση του καθενός, είτε και των δύο, είτε του οποιοδήποτε από τους δύο, να ακολουθήσει αυτή τη δέσμευση επάπειρον, ούτε σημαίνει ότι αν αλλάξει η γνώμη αυτή τη δέσμευση, θα πρέπει να υποστεί την οποιαδήποτε ποινή, τιμωρία ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Συμφωνώ.
1: Ζήτημα ιδιοκτησίας. Υπάρχει στην ψυχολογία αυτός ο όρος περί ιδιοκτησίας, αλλά πρόσεξε. Για να καταλάβεις τώρα πόσο λάθος παρουσιάζει όλο αυτό το αφήγημα. Δεν έχει να κάνει το συγκεκριμένο φαινόμενο και μιλάω γενικά. Τώρα μου πει κάποιος ναι, αλλά υπήρξε μια περίπτωση, φυσικά και θα υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ αναφέρομαι γενικότερα στο φαινόμενο που καλύπτει τις περισσότερες περιπτώσεις.
0: Okay.
1: Οι εξαιρέσεις υπάρχουν για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Λοιπόν, δεν αφορά ιδιοκτησία υπό την έννοια ότι θεωρεί ο άντρας τη γυναίκα υποδιέστερο πλάσμα, κατώτερο ως άνθρωπο και υπό αυτή την έννοια σε θεωρώ κτίσμα μου. Συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο και θα τονίσω, δεν το λέω για να λυπηθούμε τους άντρες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τέτοιο το μέγεθος εξάρτησης αυτών των άντρων και φυσικά αυτά συνδυάζονται με την ψυχική ανισορροπία που του διακατέχει, είναι τέτοιο το μέγεθος της εξάρτησης από τη γυναίκα που επέλεξαν, που γίνονται πανικοβάλλονται, γίνονται πανικόβλητοι και βρίσκονται σε σοκ επειδή δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς αυτή και θεωρούν ότι καταστρέφει τη ζωή τους χωρίς αυτή. Και δυστυχώς έτσι καταλήγουν στο έγκλημα. Και παραλαμβάνω, δεν το λέω να τους λυπηθούμε ή να τους δικαιολογήσουμε, παραμένει έγκλημα. Απεχθές έγκλημα. Η αιτιολογία την αναλύουμε, δεν τη λέμε για να δικαιολογήσουμε οποιαδήποτε βίαιη πράξη, πόσο μάλλον μια δολοφονία. Αλλά, δηλαδή, ουσιαστικά αυτοί οι άντρες έχουν τις γυναίκες αυτές πάνω από τον εαυτό τους σαν αξία. Φυσικά, μιλάμε τώρα για ανισόρροπο, μιλάμε για κατάργηση της λογικής, ότι θα αφαιρέσει τη ζωή από κάποιον επειδή τη θεωρείς τόσο υψηλής αξίας και στο τέλος αρκετοί, όχι όλοι, αλλά αρκετοί αυτοκτονούν κιόλας. Λοιπόν, εδώ μιλάμε λοιπόν για το ανάποδο. Όχι απλά δεν το θεωρούν υποδιέστερο, αλλά δίνουν και πολύ μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τους τον εαυτό. Και αυτό τους δημιουργεί, με βάση είπα, την ψυχική ανισορροπία που τους διακατέχει, τους δημιουργεί αυτό το κενό, αυτό το πλήγμα, αυτή την ευαλωτότητα, αυτή την... το άγχος ότι μηδενίζονται όταν χάσουν τη σύντροφό τους και αυτό τους κάνει να χάνουν βέβαια κάθε επαφή με τη λογική και να καταλήγουν δυστυχώς σε ένα απεχθές έγκλημα, σε μια δολοφονία. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα ότι η γυναίκα μου μάθε εμένα, ο πατέρας μου και η μάνα μου ότι η γυναίκα είναι υποδιέστερο όν και την κάνω ό,τι θέλω. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μιλάω για το γενικό κανόνα. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμιά αντίληψη κοινωνική ότι η γυναίκα είναι κατώτερη, είναι λιγότερο χρήσιμη, είναι άχρηστη, είναι ανίκανη, δεν ξέρω από τι άλλο, όπως υπονοεί το κυρίαρχος η δημόσια συζήτηση αφήγημα. Στην προκειμένη περίπτωση μείνει το ακριβώς ανάποδο και δυστυχώς ξεφεύγει πέραν των λογικών πλαισίων, διότι είναι λογικό να στεναχωρηθείς άμα διαλυθεί μια σχέση. Είναι λογικό να αντιδράσεις με νεύρα όχι απέναντι στον άνθρωπο, απέναντι στον εαυτό σου, στον άλλον δηλαδή, στην άλλη, στον εαυτό σου απέναντι, αλλά φυσικά δεν έχει καμία λογική να καταλήγει σε βίαιες αντιδράσεις, είτε είναι υβρεολόγιο και ξυλοδαρμός, είτε ακόμα χειρότερα καταλήγει σε δολοφονία.
0: Πρόσεξε κάτι. Το 45% των ανδρών που δολοφονούν τη σύντροφό τους, γυναικοκτονία, αυτοκτονούν αμέσως μετά την πράξη τους. Το ποσοστό, δηλαδή, για να καταλάβεις, είναι τεράστιο.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτοί που χρησιμοποιούν πυροβόλα όπλα, φτάνει και το ξύλο.
0: Όταν η γυναίκα δολοφονεί τον ερωτικό της σύντροφο, το ποσοστό αυτοκτονίας με την πράξη είναι 2-5%.
1: Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο που δείχνει πόσο το όλο αυτό γύρω περί πατριαρχίας είναι μια ανοησία.
0: Συγγνώμη κιόλας που σου δίνω 2-3 στοιχεία, έτσι όσο κουβεντιάζουν.
1: Θα σου πω το εξής. μελέτες

0: οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ότι η δολοφονία μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών ανδρών είναι πολλαπλάσιες, είναι 5-6 φορές πάνω σε σχέση με ετερόφυλα ζευγάρια.
1: Α, εννοείς...
0: Ποια πατριαρχία λοιπόν, ποια πατριαρχία και ποιο... Και ποια διαπαιδαγώγηση περί κατώτερης γυναίκας προκαλεί τόσες δολοφονίες σε ζευγάρια ανδρών? Εξήγησέ μου το. Μελέτη το 2008 βρήκε 63,7 δολοφονίες ανά εκατομμύριο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών ανδρών, στους άντρες παρατηρείται αυτό, όχι στις γυναίκες, έναντι 21 εκατομμύριο σε ετερόφυλα ζευγάρια. Δηλαδή τριπλάσιες. Η πατριαρχία και η κατωτερότητα απέναντι στη γη και το ότι θεωρούν κατωτερή τη γυναίκα προκαλεί 3 φορές παραπάνω δολοφονίες μεταξύ ζευγαριών ανδρών. Και δεν στακούν δηλαδή αυτά. Δεν στέκει ως αφήγημα, δεν στέκει ως αιτιολόγηση, δεν στέκει και απλά δημιουργεί έναν διαφυλετικό από τα φύλλα, και όχι από τη φυλή, διχασμό. Τίποτα άλλο δεν εξυπηρετεί αυτό το αφήγημα. Τίποτα άλλο. Στα πλαίσια μιας woke κουλτούρας, η οποία θέλει να δημιουργήσει εχθρότητα απέναντι στην λευκή φυλή, με critical race theory και τα λοιπά, τα οποία κυρίως στην Αμερική εμφανίζονται αυτά, εχθρότητα της γυναίκας απέναντι στον άντρα, λοιπόν, να ευνουχιστεί ο άντρας. Ανέφερες πριν τη λέξη ισότητα και έχεις απόλυτο δίκιο. Ισότητα δεν κάνει ίδιο τον άντρα με την γυναίκα και δεν μπορεί να είναι ίδιοι, διότι υπάρχουν βιολογικές και γενετικές διαφορές. Δεν είναι κανένας καλύτερος από τον άλλον. Το κάθε φύλλο έχει τα πλεονεκτήματά του. Η γυναίκα, για παράδειγμα, και λόγω γενετικής και ορμονικής λειτουργίας, είναι πολύ πιο ευαίσθητη. Και γι' αυτό και περισσότερες γυναίκες ακολουθούν επαγγέλματα τα οποία έχουν μεγαλύτερες ευαισθησίες. Οι άντρες έχουν περισσότερη μυϊκή δύναμη. Αυτό είναι γενετικά και ορμονικά προκαθορισμένο. Γι' αυτό κάνουν περισσότερο χειρονακτικά επαγγέλματα. Δεν έχει να κάνει με καλύτερο ή λιγότερο καλό. Έχει να κάνει με το ένα φύλλο έχει κάποια πλεονεκτήματα σε ορισμένα πράγματα, το άλλο φύλλο έχει πλεονεκτήματα σε άλλα πράγματα. Ίση πρέπει να είναι ως προς τα δικαιώματα, ίδια πρέπει να είναι η αξία της ζωής. Τα δύο φύλλα όμως δεν είναι ίδιοι άνθρωποι. Έχουν κάποιες δια της φύσεως, βιολογικές, γενετικές διαφορές. Δεν τους κάνει μη ισότιμους. Δεν κάνει κάποιο φύλλο καλύτερο από τ' άλλο. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ άντρα και γυναίκας. Και δεν είναι διαφορές ότι ένας είναι καλύτερος ή χειρότερος. Είναι κάπου έχει πλεονέκτημα. Ο ένας, οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες. Να βγούμε και να πούμε ότι επειδή οι γυναίκες μας αγχώνουν, γι' αυτό πεθαίνουμε νωρίτερα, και να αρχίσουμε να βγάζουμε μια ρητορική μνήση απέναντι στις γυναίκες, επειδή ζουν 2-3-4 χρόνια κατά μέσο όρο παραπάνω στους άντρες, έχει λογική αυτό το πράγμα? Είναι γελίο. Είναι γελίο γενικώς να δημιουργείται πολεμική ρητορική μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Είτε είναι ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό, οι straight εναντίον των gay, οι gay εναντίον των straight, είτε είναι απέναντι μεταξύ φύλων, οι γυναίκες να λένε φταίμε οι άντρες για όλα, οι άντρες να λένε φταίμε οι γυναίκες για όλα. Είναι άθλιο. Είναι και προσβλητικό, επαναλαμβάνω, για τις οικογένειες όλων μας. Διότι βλέπεις πώς εκφράζεται το θέμα. Μάθετε στους γιους σας να σέβονται τις γυναίκες, απαντάνε. Ναι. Και δεν αναφέρονται στο συγκεκριμένο άνθρωπο, ούτε στον περιβάλλον του, στο δικό του οικογενειακό περιβάλλον. Αναφέρονται απευθυνόμενοι σε εμάς. Και πότε βρήκε ο κύριος αυτός ή η κυρία το δικαίωμα να προσβάλλει τη δικιά μου οικογένεια ή την οποιαδήποτε άλλη οικογένεια? Επειδή βρέθηκε ένας εγκληματίας ο οποίος έκανε αυτό που έκανε, και φυσικά να τιμωρηθεί. Και επαναλαμβάνω, το ψυχογράφημα, θα το ξαναπώ, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι άρρωστη και τα λοιπά. Όχι. Διότι η ασθένεια δίνει και ακαταλόγητο. Αποτελεί και ελαφρυντικό. Εγώ δεν δίνω κανένα ελαφρυντικό. Απλά περιγράφω ποιο είναι το ψυχολογικό υπόβαθρο μέσα από το οποίο προκύπτει το έγκλημα. Δεν το λέω για να τον δικαιολογήσω. Ούτε για να τον λύπησε κάποιος επειδή ο άνθρωπος δεν έχει αυτός καμία αυτοεκτίμηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ λυπάμαι ειλικρινά που εμφανίζονται κατόνομα προοδευτικοί άνθρωποι να δημιουργούν τέτοια διχαστικά φαινόμενα και διλήμματα σε μια κοινωνία, είτε είναι ελληνική είτε είναι άλλου κράτους, δεν έχει σημασία. Να επιτίθενται ξανά στο θεσμό της οικογένειας σε μια χώρα που μαστίζεται από υπογεννητικότητα και που επαναλαμβάνω ακόμα και σε αυτό το πρόβλημα στο οποίο κατηγορούν την ελληνική οικογένεια, δεν είμαστε ούτε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε πιο πάνω, ούτε πιο πάνω από άλλες χώρες που υποτίθεται τις θεωρούμε πιο προοδευτικές και πιο προχωρημένες. Ξαναλέω, επίσημα στοιχεία την Eurostat, Φιλανδία, Αυστρία, Ολλανδία έχουν περισσότερες τέτοιες δολοφονίες από την Ελλάδα.
1: Υπόψη είναι ότι... Ναι, υπόψη είναι ότι αν ας πούμε...
0: Δηλαδή το αφήγημα μπάζει από παντού.
1: Λέει, θα σου πω κάτι. Αν η κοινωνία ήταν φτιαγμένη από ομοφιλόφιλα ζευγάρια, ο αριθμός των ανθρωποκτονιών θα ανέβαινε στις 10 ερωτικές ανθρωποκτονίες ανά 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, από εκεί που είναι στο 2,2 ή στο 4, 3,9 κτλ, αυτός ο δείκτης θα ανέβαινε στο 10. Αντιλαμβάνεσαι πόσο δηλαδή, okay, η συζήτηση...
0: Ναι, αλλά επειδή η δολοφονία είναι... Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα, επειδή οι δολοφονίες εκεί είναι κυρίως μεταξύ ανδρών...
1: Είναι μεταξύ και ανδρών.
0: Παρατηρούνται σε συντριπτικό ποσοστό,
1: έτσι
0: σε ζευγάρια ανδρών, όχι σε ζευγάρια γυναικών.
1: Σωστό.
0: Θα έλεγε η απέναντι πλευρά και καλύτερα. Ότι δηλαδή εξολοθρεύονται και αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα. Οι άντρες δηλαδή. Κάπως έτσι παρουσιάζει το αφήγημα. Πραγματικά είναι τρελό. Δεν είναι προβλητικό, όπως είπα. Είναι τελείως παράλογο αυτό το πράγμα. Είναι τελείως παράλογο. Και επαναλαμβάνω, σε μια χώρα και σε μια περιοχή γενικότερα, ο δυτικός κόσμος, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Η οποία όπου έχουμε ζήτημα επιβίωσης του πληθυσμού. Είναι νομοτελειακό ότι θα εξαφανιστεί ο πληθυσμός. Δηλαδή είναι μαθηματικά βέβαιο.
1: Έχω...
0: Δεν είναι,
1: ναι.
0: Νομίζω
1: όχι,
0: εγώ,
1: όχι,
0: πιστεύω εγώ,
1: έχεις...
0: μου
1: όχι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Είναι μαθηματικά βέβαιο και πράξεις, θέλω να το καταλάβουν οι ακροατές, Αλέξανδρε.
1: Έχω κάνει μια εκπομπή εδώ, έχει πάρα πολύ καιρό, όπου έδειχνα και με όχι... Ναι. Ηλυθιώτες, ναι. Ότι το 2080 οι Έλληνες καταγωγής, τέλος πάντων, γιατί εδώ δεν ξέρω τι θα μείνει σε αυτό το χρονικό διάστημα, λοιπόν, θα είναι γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια και πρόσεξε κάτι, γιατί αυτό 3,5 εκατομμύρια σημαίνει ένα τεράστιο ποσοστό το οποίο είναι γέροντες. Οι αιτήσιες γεννήσεις θα έχουν πέσει στις 5.000 και πίστεψε με ειλικρινά, δεν είναι μια, ξέρεις, ας δώσω κάτι με υπερβολή, γινόταν με ένα μέσο, όχι το χειρότερο, όχι το καλύτερο, το μέσο σενάριο. Εντάξει, έχω εδώ έχει έρθει ο Νικόλας, ο Νίκος Ζωσίμος και γράφει και λέει, η συζήτηση λέει είναι η χαρά της δυστοπίας. Η ανθρωποκτονία είναι ένα έγκλημα που υπήρχε και θα υπάρχει. Ναι, πραγματικά. Και υπάρχουν, δεν υπάρχουν, λέει. Δεν υπάρχουν, λέει. Σωστά.
0: Αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Να σημειώσω λίγο το ζήτημα.
1: Παρακαλώ.
0: Το οποίο λέτε, τι λες, έχει υπολογιστεί κτλ. Και μπορεί να νομίζουν κάτι ότι είναι υποκειμενικές εκτιμήσεις.
1: Όχι, εμένα δεν
0: ήταν. Για να καταλάβει ο καθένας που δεν χρειάζεται να είναι γνώση ούτε επιδημιολογίας, ούτε στατιστικής, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Κάθε ζευγάρι είναι δύο άτομα. Για να διατηρηθεί ο πληθυσμός στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή να μείνουμε στα 9 εκατομμύρια, δεν λέμε να αυξηθούμε, θα πρέπει αυτοί οι δύο άνθρωποι όταν πεθάνουν, το ζευγάρι, ο άνθρωπος και η γυναίκα, να έχουν αφήσει δύο απογόνους που θα ζουν. Γι' αυτό λέμε ότι αν μια χώρα έχει κάτω από δύο γεννήσεις ανά γυναίκα, δηλαδή δύο γεννήσεις ανά ζευγάρι, μέσω όρο, νομοτελειακά και μαθηματικά οδηγείται σε εξαφάνιση. Διότι θα πεθαίνουν δύο και δεν θα υπάρχουν δύο αντικαταστάσεις, θα υπάρχουν λιγότεροι. Γι' αυτό λέμε ότι το 2,1 στην πραγματικότητα είναι το απολύτως ελάχιστο για τη διατήρηση του πληθυσμού στο επίπεδο που είναι σήμερα, όχι για να την αυξηθεί κιόλας, για να διατηρηθεί, να μείνει στα 9 εκατομμύρια που είμαστε σήμερα. Αυτό λοιπόν, εμείς είμαστε στο 1,3, δηλαδή πεθαίνουν 20 και μένουν πίσω 13, να το πω έτσι πιο, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην έχουμε δεκαδικά ψηφία. Πεθαίνουν 20 και αντικαθίστανται από 13, μείον 7, και όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο θα πεθαίνουν, γιατί αυτό...
1: Ναι, είναι γεωμετρική η πρόοδος. Είναι γεωμετρική. Είναι γεωμετρική. Ναι, είναι γεωμετρική η πρόοδος.
0: Πρόσεξε, οι 13 μετά... Μπράβο, γιατί οι 13 θα έχουν και αυτοί 1,3. Θα πέσουν δηλαδή ακόμα περισσότερο, θα μείνουν μετά 7, θα μείνουν 5, θα μείνουν 3, έτσι πάει.
1: Ναι, είναι γεωμετρική πρόοδος. Δεν είναι δηλαδή μια, ξέρεις, συν 20, μείον 13 βρήκαμε 20, 7.
0: Θα φτάσουμε σε δύο γενιές 5.
1: Ναι. Όχι, στο λέω ότι αυτή η μελέτη που είχα εδώ πέρα και που ήταν πάνω σε ένα πολύπλοκο μαθηματικό τύπο που έπαιρνε όλες τις παραμέτρους που αφορά την ελληνική γονιμότητα κτλ. Καταλήγει. Και πρόσεξε πού καταλήγει, έτσι, σε 10-15 χρόνια ο κάθε ένας μας. Σήμερα περίπου νομίζω ότι έχουμε ο καθένας σε χρέος πάνω στα 96.000 ευρώ, περίπου νομίζω. Σε 15 με 20 χρόνια το χρέος του κάθε Έλληνα, έτσι, μιλάμε για ανθρώπους που είναι ελληνικής καταγωγής, ελληνικής υπηκότητας και μένουν στην Ελλάδα, θα είναι περίπου στις 350.000. Λοιπόν, και το 2050 θα είναι στα 990 χιλιάρικα. Δηλαδή ο καθένας θα γεννιέται, δηλαδή θα γεννιέται σκλάβος στην κυριολεξία, ρε αδερφέ. Δηλαδή δεν θα υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή αυτό είναι σε μια διαδικασία επιδείνωσης, και αυτός είναι και ο λόγος που όσοι συζητάνε για το ζήτημα το δημογραφικό δεν το συζητάνε σε επίπεδο προβολής 40, τι θα γίνει σε 30 χρόνια. Να βάλουμε όχι 40, 50 κτλ. Να δούμε τι θα γίνει σε 30 χρόνια. Γιατί ακριβώς τα projection, οι προβολές που υπάρχουν, τους κάνουν το ζήτημα όλο να είναι απαγορευτικό για συζήτηση, επειδή θα ζητήσει όλος ο κόσμος τις ευθύνες και από τον εαυτό του αλλά και από αυτούς που έχουν διαχειριστεί το ζήτημα της ελληνικής πολιτείας όλα αυτά τα τελευταία 40-50 χρόνια. Το ότι υποτίθεται κοινωνιολόγοι που ασχολούνται με τη στατιστική και τη δημογραφία έχουν πιστοποιήσει αυτό από το 1980, 82, 83, όποτε είναι. Λοιπόν, και δεν τέθηκε παρά μόνο μέσα στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας και δεν συζητήθηκε σε επίπεδο κοινωνίας, γιατί μας ήθελαν ανεύθυνος να ζήσουμε την περίοδο της αυθονίας και της κατανάλωσης. Είναι ένας από τις μεγάλες ευθύνες επίσης αυτού του συστήματος του ακαδημαϊκού που ζει από το παγκάρι του κράτους. Και βεβαίως αυτά θα έπρεπε να τα ζητήματα.
0: Δεν έχουμε καν την πολυτέλεια απλά να το συζητάμε. Έπρεπε χθες να έχουμε εφαρμόσει μέτρα έτσι για το θέμα. Από χθες να έχουμε εφαρμόσει μέτρα. Όχι να είμαστε στη διαδικασία τη συζήτηση τώρα.
1: Συμφωνώ.
0: Έχουμε χάσει πάρα πολλά χρόνια για να παραμένουμε σε μια θεωρητική συζήτηση για το θέμα και να το αναλύουμε ως φαινόμενο. Έπρεπε να έχουν πάρθει μέτρα χθες. Επί 40 χρόνια, όποιος δει τις καμπύλες της γεννητικότητας στην Ελλάδα θα δει ότι έχουμε μια διαρκή διαγώνιο προς τα κάτω με μόνο διάλειμμα κάποιες χρονιές επί Κώστα Καραμαλή, όπου είχαν δοθεί, αν θυμάσαι τότε, τα κίνητρα, πολλά τα κίνητρα για τους πολυτεκνούς και τους τρίτεκνους, περί αυτοκινήτου, περί φορολογικών απαλλαγών κτλ. Το οποίο βέβαια, και αυτή πρόσεξε το διάλειμμα που κράτησε λίγα χρόνια, γιατί μετά μπήκαμε στην οικονομική κρίση και στα μνημόνια, δεν κατάφερε να φτάσει το επίπεδο των γεννήσεων γυναίκα στο 2, απλά ανέστρεψε τη διαρκώς ελληνική πορεία για λίγο, είχαμε δηλαδή μια ανάκαμψη, κράτησε κάπου 2 χρόνια και μετά συνεχίστηκε ο καθεστώς.
1: Υποθέτω ότι πέρα από ότι...
0: για να ανακάμψουμε και να φτάσουμε στο 2, δεν πρόκειται να γίνει σε 1, 2, 3, 4 χρόνια.
1: Όχι.
0: Πρέπει να πάρει πολλά χρόνια με μέτρα όμως που ξεκινούν από σήμερα.
1: Νομίζω ότι επίσης... κοίταξε...
0: Δεν κάνουμε τίποτα όμως γι' αυτό.
1: Κωνσταντίνε, εμείς έχουμε, εγώ τουλάχιστον προέρχομαι από μια... παππούδες, γιαγιάδες οι οποίοι ήταν φτωχοί άνθρωποι, ήρθανε από την Μικρασία και πραγματικά για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να προχωρήσουν στη ζωή τους πέρασαν μεγάλες φτώχες ουσιαστικές και πεθάραν και φτωχοί. Λοιπόν, φέραν παιδιά μου στην ζωή και τα μεγαλώσανε και τα σπουδάσανε και τα φροντίσανε. Θέλω να πω ότι θεωρώ το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως δεν είναι τόσο το οικονομικό. Είναι η κατακαιρμάτιση των κοινωνικών σχέσεων, η τεράστια αποξένωση των ανθρώπων που λειτουργεί πλέον ιδεολειπτικά και σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία να λες ότι δεν θα κάνω παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που λένε θα υπάρχει μια ολική κλιματολογική καταστροφή, τι να κάνω παιδιά, ευτυχώς που δεν θα κάνω παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι στην πραγματικότητα που οι άνθρωποι οικοδομούν μια λύση απάντηση.
0: Μιας και το με πρόλαβες, διότι πήγα ακριβώς να αναφέρω αυτό. Ανέφερες τώρα ότι θα έχουμε την κλιματική καταστροφή γιατί δεν κάνουμε παιδιά. Εγώ θα στο πάω ένα βήμα παραπέρα. Έχω μπροστά μου τώρα το άνοιξα, δηλαδή μιας και το ανέφερες, είχα σκοπό να το αναφέρω. Έχω μπροστά μου άρθρο γραμμένο το 2017 στο site του NBC News, του μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού των ΗΠΑ. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Η επιστήμη απέδειξε ότι τα παιδιά κάνουν κακό στη γη, η ηθική προτείνει να σταματήσουμε να τα κάνουμε». Να αντιλαμβάνεις τον τίτλο, θα τον ξαναπώ. «Η επιστήμη απέδειξε ότι τα παιδιά κάνουν κακό στον πλανήτη γη, η ηθική επιτάσσει να σταματήσουμε να τα κάνουμε». Να σταματήσουμε να κάνουμε παιδιά δηλαδή. Ναι. Το έχει γράψει καθηγητής βιοηθικής. Διευθυντής σε μάστερ βιοηθικής.
1: Είναι αυτός που έλεγε, είναι αυτός που έλεγε ότι, ότι πρέπει...
0: Δεν είναι ότι ο κόσμος σκέφτεται την κλιματική κρίση και τι να κάνουμε παιδιά. Είναι ότι ο κόσμος σκέφτεται, υπάρχουν κάποιοι δηλαδή, δεν λέω ότι είναι στην Ελλάδα ίσως λιγότεροι, αλλού περισσότεροι, αλλά αυτό μας περνάνε, ότι θα κάνω παιδιά για να καταστραφεί το κλίμα, αν είναι δυνατόν.
1: Όχι, θα είναι
0: υπάρχει
1: και...
0: επιστημονική δημοσίευση, αυτό είναι ένα άρθρο. Θα σου πω επιστημονική δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, στο Environmental Research Letters, πάλι την ίδια χρονιά, το 17, από τρεις επιστήμονες, νομίζω είναι δύο Σουηδοί και ένας Βρετανός, η οποία περιέγραφε τα πέντε μέτρα που θα σώσουν το κλίμα, θα σώσουν τη γη δηλαδή από την κλιματική αλλαγή, στις δυτικές χώρες, πρόσεξε, η σημασία, δεν αναφέρονταν δηλαδή Νοτιοανατολική Ασία, Λατινική Αμερική, Αφρική, στις δυτικές χώρες, και περιέγραφαν και μάλιστα πόσες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα θα γλιτώσουμε με το κάθε μέτρο.
1: Και
0: είχαν λοιπόν την υποχρεωτική χορτοφαγία, τον περιορισμό στα αεροπορικά ταξίδια, την κοινωνία χωρίς αυτοκίνητο, κάτι ακόμη και για πόλεις 15 λεπτών, θες όλα αυτά τα συνωμοσιολογικά, είναι πραγματικότητα και είναι εδώ και 10 χρόνια που τα λένε δημόσια, άσχετο αν κάποιοι τα βαφτίζουν συνωμοσιολογία. Λοιπόν, και νούμερο ένα από τα 5 μέτρα, το οποίο θα προσέφερε 5 φορές μεγαλύτερο όφελος στη μείωση των εκπομπών από το άθροισμα των άλλων τεσσάρων, πώς σου λέω, δηλαδή το πρώτο μέτρο είχε 5 φορές καλύτερο αποτέλεσμα, από όλα τα άλλα μαζί ήταν ένα λιγότερο παιδί ανά οικογένεια. Στο λέω όπως ακριβώς το έγραφε η περίληψη. Ένα λιγότερο παιδί ανά οικογένεια. Στις δυτικές χώρες που έχουμε υπογεννητικότητα ήδη είμαστε κατά μέσο όρο 0,6-0,7 παιδιά λιγότερα. Να πάμε στο 1,7 λιγότερα, να έχουμε 0,3 γεννήσεις στην Ελλάδα ανά γυναίκα αντί για 1,3 που έχουμε σήμερα. Το αντιλαμβάνεστε. Και να ακούς και το πιο υποκριτικό. Κατηγορούσαν το εκπαιδευτικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά ότι δεν παρουσιάζει τις πραγματικές λύσεις στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και παρουσιάζουν άλλα λιγότερο ουσιώδη μέτρα. Δηλαδή, κατηγορούσαν τους δασκάλους που δεν έλεγαν στα παιδιά «Εσείς μας προκαλείτε την καταστροφή στο περιβάλλον και επειδή γεννηθήκατε εσείς, καταστρέφει το πλανήτη». Αντιλαμβάνεστε γιατί ανισορροπία μιλάμε.
1: Μιλάμε τώρα για τρέλα.
0: Αντιλαμβάνεστε.
1: Είναι γιατί για το ψυχιατρίο.
0: Αυτών των ανθρώπων συζητάμε.
1: Από σένα θυμάμαι έναν πρόσθετο στη βιοηθική.
0: Κατά τα άλλα υπάρχει ρητορική μίσος. Υπάρχει νομοθεσία περί ρητορικής μίσος.
1: Ναι, αυτό είναι τέλος πάντων μισάνθρωποι. Λοιπόν, θυμάμαι σε μία μελέτη που είχες βγάλει πάρα πολύ καιρό, αλλά την είχα κάνει θέμα εγώ. Ήταν αυτός ο βιοηθικός, ο οποίος έλεγε ότι θα πρέπει καταρχάς να γεννάμε παιδιά που να είναι 1,40 ύψος. Το θυμάσαι? Που ήταν μια... μια μελέτη για το
0: πώς... Έχουν ακουστεί διάφορα, έχουν ακουστεί ακόμα και για... εδώ ακούγονται τραγικά πράγματα. Ακούγεται, ακούγονται λύσεις, υποτίθεται τώρα σε πολλά εισαγωγικά. Όπως το ότι επειδή λέει κάποιο, κάποιο έντομο... αν προκαλέσει παράστο, αν του πει στον άνθρωπο του προκαλεί αλλεργία στο κρέας, να κάνουμε μια γενετική τροποποίηση και να δημιουργήσουμε να κάνουμε στους ανθρώπους αλλεργικούς στο κρέας και να σταματήσουν να τρώνε κρέας. Έχουν ακουστεί, αυτά έχουν ακουστεί προτάσεις περί κανιβαλισμού. Γιατί να φάβουμε τους νεκρούς. Έχουν ακουστεί ένα σωρό πράγματα. Και όποιος θα θεωρεί αυτά τώρα συνωμοσιολογικά.
1: Στην παραγωγή, στην κατανάλωση.
0: Ρίξτε ματιά στο πόσα έντομα και σκουλικά λεύρα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κατανάλωση και βρίσκονται ήδη σε τρόφιμα που δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Να δει λίγο τα εργοστάσια παραγωγής συνθετικού κρέατος σε 3D μηχανές κτλ. Και να καταλάβω ότι αυτά τα οποία βάπτιζε κάποτε συνωμοσιολογία έχουν χτυπήσει ήδη την πόρτα του. Εκείνος ακόμα κοιμάται. Είναι, δεν το λέω από κακία, το λέω για να ξεκινήσω.
1: Μα δεν είναι θέμα κακίας. Δεν μιλάμε ότι έχουν γεμίσει τα πανεπιστήμια με παράφωνες.
0: Σε μια οργάνωση δημάρχων, σε μια οργάνωση δημάρχων, 40 cities λέγεται.
1: Α, ναι, μπορεί, και ο Μπακογιάννης. Τον έβαλε ο Μπακογιάννης.
0: Όχι μόνο επιχειρήνου Λουκά, ήταν και πριν. Ήταν και πριν, ναι. Λοιπόν, όπου αρχηγός αυτής της διεθνούς οργάνωσης ήταν, δεν ξέρω αν ακόμα, ο δήμαρχος του Λονδίνου, έκαναν προτάσεις και έλεγαν ότι θα πρέπει ο κόσμος να απαγορεύεται να τρώει κρέας και γαλακτοκομικά, να σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτοκίνητο και να αγοράζει μόνο 2 σετ ρούχων το χρόνο για να σώσουμε το κλίμα. Οι άνθρωποι είναι ανώμαλοι, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τέτοιες προτάσεις. Είναι ανώμαλοι. Δεν είναι άρρωστοι. Η αρρώστια, επαναλαμβάνω, είναι δικαιολογία. Οι άνθρωποι είναι ανώμαλοι, δηλαδή, και δεν τον εννοώ σεξουαλικά.
1: Όχι, ναι, είναι ανώμαλοι. Είναι για το ψυχιατρίο, αυτό θες να μου πεις.
0: Ανώμαλοι.
1: Είναι για το ψυχιατρίο κανονικά, ναι, συμφωνώ.
0: Όχι, για το ψυχιατρίο δεν είναι, είναι νόσος.
1: Νόσος, όχι.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου. Όχι, είναι δικαιολογία αυτό. Αυτό είναι άλλωση. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Είναι άλλωση αυτό το πράγμα. Είναι άλλωση. Όχι. Όχι. Οι άνθρωποι είναι ο ορισμός της δυστοπίας, το που είπε και ο φίλος μας ο Νίκος Σίμος, είναι ο ορισμός της ανθρωποφαγίας, ο ορισμός του μίσους απέναντι στο ανθρώπινο είδος. Είναι όλα αυτά. Αυτά είναι. Είναι κρίμα που τα έχει ζήσει η ανθρωπότητα παλιά. Έχουν γίνει και παγκόσμιοι πόλεμοι για αυτά. Είναι... Και δεν μάθαμε τίποτα. Άλλαξε απλά ο τρόπος. Θα θυμίσω σε όποιους το γνωρίζουν ότι η ευγονική δεν ήταν εφεύρημα της Γερμανίας.
1: Όχι βέβαια. Stanford University 1902.
0: Ξεκίνησε από τους Αγγλοσάξονες.
1: Έτσι.
0: Από τους Αγγλοσάξονες στα τέλη του 19ου, αρχές 20ου αιώνα.
1: Σούπα, Stanford.
0: Θα θυμίσω Stanford. Ότι το 1926, αν θυμάμαι καλά, η απόφαση που πάρθηκε να στηρώνονται υποχρεωτικά γυναίκες με ψυχικά νοσήματα για λόγους δημόσιας υγείας, δεν πάρθηκε στη ναζιστική Γερμανία. Πάρθηκε με απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, δημοκρατικής χώρας. Και εφαρμόστηκε όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι και στην Ευρώπη, στις σκανδιναβικές χώρες.
1: Μα τώρα πρόσφατα, μέχρι
0: σε
1: το...
0: δημοκρατικά καθεστώτα.
1: Ναι, έτσι.
0: Όχι σε στρατιωτικά.
1: Εδώ δεν αποδείχθηκε. Εδώ δεν αποδείχθηκε ότι η Γροιλανδία μέχρι το 1975 προσπαθούσε να ξεκάνει τους ντόπιους εκεί. Δεν αποδείχθηκε ότι προσπαθούσε να τους εμποδίσει
0: στους
1: Γροιλανδούς. Οι Δανείοι δηλαδή, η μεγάλη δημοκρατική Δανία που λέει και όλα.
0: Συγγνώμη, οι Δανείοι είναι επίσημα.
1: Επίσημα, ναι. Προσπαθούσαν να στηρώσουν για να πάψουν να κάνουν παιδιά οι Ινουοί που μένουν στη Γροιλανδία. Δηλαδή, πόσο διαστραμμένος πρέπει να είσαι. Μέχρι το 1975, μόνο η Σουηδία εφαρμόζοντας. Εφαρμόζοντας τους ευγονικούς νόμους, εκτέλεσε, οδήγησε στον θάνατο 300.000 παιδιά, τα οποία δεν ταιριάζανε στο προφίλ των ευωγονιστών. 300.000 παιδιά είναι οι θάνατοι που έχουν γίνει στη Σουηδία μέσω αυτής της διαδικασίας. Της καθαρότητας του αίματος, της φυλής, και ότι δεν πρέπει τα παιδιά τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Για λόγους δημόσιας υγείας, το τονίζω, διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ανώτατο δικαστήριο την απόφαση που την πήρε, είπε ότι τα παιδιά αυτά θα αποτελούσαν πρόβλημα για τη δημόσια υγεία της χώρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας υγείας πήραν την απόφαση που πήρατε.
1: Κοίτας κάτι.
0: Είναι πραγματικά, δεν το πιστεύεις.
1: Γι' αυτό θέλω να πω ότι πολλές φορές θεωρούμε ότι επιστήμοι και επιστήμονες. Τι επιστήμοι και επιστήμονες? Αν κοιτάξει κανένας, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Κωνσταντίνε, αν κοιτάξει, σου λέω, Στάνφορντ 1902, πέρα που το είχε έξει ένας βαρόνος στον σιδηροδρόμο, δηλαδή από αυτούς εδώ τους Baron Robbers, δηλαδή οι κλέφτες στην πραγματικότητα του 19ου αιώνα, που συζητάει για το ζήτημα του καθαρού αίματος. Μέσα από τις διαδικασίες του Στάνφορντ ξεκινάει η ευωγονική, η ιστορία με τη Silicon Valley. Ό,τι πιάσεις εκεί γύρω από αυτό το πανεπιστήμιο είναι μια ευθεία απέναντι πραγματικά στο πώς έχουμε φτάσει σήμερα. Και παρακάμπτεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Να σκεφτείς ότι ο φοιτητής που έφτιαξε τη Victoria's Secret, την οποία την αγόρασε για να ξεπλύνουν τα χρήματα από το εμπόριο όπλων που κάνανε με το Iranian Gate οι Ισραηλινοί, με τον Epstein, την έφτιαξε ένας φοιτητής του Στάνφορντ, έξω από το πανεπιστήμιο, έφτιαξε λοιπόν, εκεί δηλαδή μπροστά στο προάβλιο, σε ένα ισόγειο που λεγόταν Victoria's Secret. Εκεί πέρασανε το χρήμα το ξέπλυμα του χρήματος. Και είναι φοβερό, αν κοιτάξει κανένας την ιστορία του Στάνφορ από τότε, για να καταλάβεις. Ο Χίτλερ, αυτό δεν είναι ψέματα, δηλαδή δεν είναι αποφερά, δεν είναι, πώς το λέμε, συνωμοσιολογία. Το κείμενο το οποίο μιλάει για την καθαρότητα της φυλής και το οποίο το χρησιμοποιεί η ναζιστική Γερμανία, το παραλαμβάνει από τους καθηγητές του Stanford University των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σήμερα έχουμε φτάσει...
0: Μα είναι γνωστό ότι η ευγονική, καλά, η αρχή, όλα αυτά πάντως, τώρα...
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Δεν τα ξέρουν, ξεκινούν από τον Μάλθος.
1: Σωστό.
0: Είναι η λεγόμενη μαλθουσιανή θεωρία. Ο Μάλθος είχε γράψει ένα βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, το 1795, κάπου εκεί, 18ο αιώνα τέλος πάντων.
1: 18ο αιώνα.
0: Όπου τότε, επειδή υπήρχε πολύ φτώχεια και πείνα στην Ευρώπη, έλεγε ότι η φτώχεια και η πείνα στην Ευρώπη οφείλεται στον υπερπληθυσμό. Τότε τώρα, μιλάμε, είχαμε υποπολαπλάσιο απλά. Και ότι θα, πρόσεξε, ο άνθρωπος ήταν πάστορας, ιερέας. Πρόσεξε τώρα, έχει σημασία. Ο άνθρωπος ήταν ιερέας και έγραφε: δεν πρέπει να αφήνουμε τους φτωχούς
1: να αναπαράγονται,
0: να παντρεύονται και να κάνουν παιδιά, διότι αποτελούν βάρος στην κοινωνία, αναπαράγονται, αποτελούν βάρος στην κοινωνία και διαιωνίζουν τη φτώχεια, γιατί αυτοί αναπαράγονται. Και ήταν πάστορας, ήταν ιερέας, παραμένω. Αυτός, το βιβλίο ήταν περί πληθυσμού, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτός είναι η αρχή και της ευγονικής και της δυστοπίας που ζούμε σήμερα με τη woke κουλτούρα, με τον υπερπληθυσμό που ακούγεται πολύ έντονα, ότι η γη δεν χωράει τόσους ανθρώπους και πρέπει να μειωθούμε, πρέπει να γίνουμε 5 δις και λιγότεροι για να είναι βιώσιμος ο πλανήτης κτλ. Αυτά τα ακούμε. Είναι δημόσια ακούγονται. Δημόσια.
1: Δεν
0: είναι κρυφά. Δεν γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες.
1: Όχι.
0: Ακούγονται δημόσια. Διότι εκεί έχουμε φτάσει. Στο πώς θα εκπαιδεύσουμε τους πολίτες μέσω του παραθύρου του Όβερτον, πράγματα τα οποία πριν από λίγα χρόνια θα έβγαιναν με ντομάτες, το λέω μεταφορικά, δεν λέω κανένα να βγει και να ρίχνει ντομάτες. Λοιπόν, σήμερα να τα ακούει και να λέει πω αυτός που είναι και πλούσιος.
1: Πρόσεξε κάτι, φίλε, ήδη αυτή τη στιγμή μπροστά μου έχω μια μελέτη που βγήκε σήμερα στην Ευρωεπιστήμη, αφορά την ψυχο-psych-op. Λοιπόν, ένα σπουδαίο site, το οποίο είναι ένα σπουδαίο ψυχογενικό περιοδικό. Λοιπόν, και τι αναφέρει, πες μου να σου πω τι αναφέρει. γνωστικές ικανότητες είναι σε μεγάλο βαθμό κληρονομικές, ανεξάρτητα από τη γενική νοημοσύνη. Αντιλαμβάνεσαι, λέει, μία μαζική νέα μετανάλυση αποκαλύπτει ότι συγκεκριμένες γνωστικές ικανότητες βασίζονται στο κληρονομικό DNA όσο και η γενική νοημοσύνη. Δηλαδή, η διάκριση αυτή ανοίγει την πόρτα για μελλοντικά γενετικά προφίλ που θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση της εξατομικευμένης εκπαίδευσης. Όταν σήμερα έρχεται να γραφτεί κάτι τέτοιο, ξέρεις, είναι το ζήτημα της συζήτησης που γίνεται μεταξύ των Πρωταγόρα του Πλάτωνα, ανάμεσα στον Σωκράτη και στον Πρωταγόρα. Είναι αν οι αρετές κληρονομούνται ή όχι. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα, το συγκεκριμένο που διαβάζω, σηματοδοτεί τι? Ότι, φίλε, κάνω μια ανάλυση DNA για σένα και το βρίσκω ότι είναι για τα δικά μου τα δεδομένα, τζούφιον το DNA σου, δεν θα σε αφήσω να κάνεις παιδιά. Αυτό λέει. Και ότι είναι κληρονομικό δικαίωμα, δηλαδή ότι είναι κληρονομικότητα η ευφυΐα.
0: Και καταργεί και βασικές αρχές της βιολογίας, όπου αναφέρονται ότι φυσικά υπάρχουν τα γενετικά χαρακτηριστικά, τα οποία όμως επηρεάζονται, ο φαινότυπος, το τι γινόμαστε δηλαδή, επηρεάζεται σαφώς και από το περιβάλλον. Yeah. Εδώ έχουμε μια πλήρη κατάργηση του περιβάλλοντος.
1: Έτσι, τελείως, ναι.
0: Είναι genetic trait που λέμε, χαρακτηριστικό γενετικό. Και ότι όλα καθορίζονται από εκεί. Εντάξει. Έχει καταργηθεί και άλλες φορές στη βιολογία, δεν είναι μόνο τώρα.
1: Ναι,
0: με την ύπαρξη των 150 φύλων κτλ. Έχουν καταργηθεί βασικές θεωρίες και αρχές τώρα της βιολογίας.
1: Τι ωραία, φτάσαμε 10 η ώρα, δεν το κατάλαβες.
0: Το πρόβλημα είναι ότι αρχίζουμε και το συνηθίζουμε, αγαπητέ.
1: Αυτό είναι. Το παράθυρο του Overton, ακριβώς όπως το είπες.
0: Αλλά το πρόβλημα δυστυχώς είναι ότι αρχίζουμε και το συνηθίζουμε.
1: Αγαπητέ Κωνσταντίνε, θα πρέπει να ξανακάνουμε εκπομπές. Εκπομπές μαζί σου, όπως και όλες τις φορές, ήταν, ξέρεις, ένα ταξίδι στη σκέψη και άσχετα με ποιο θέμα ξεκινούσαμε και ποιο θέμα καταλήγαμε. Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τον χρόνο που διέθεσες και για τις γνώσεις που μετέφερες όλους εδώ εμάς. Σε ευχαριστώ ειλικρινά από την καρδιά μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και συγγνώμη γιατί μου είχες πει ότι θα μιλήσουμε μισή ώρα.
1: Τότε εγώ σκέφτηκα ότι τώρα έχω τον πλούτο δίπλα μου και θα τον αφήσω μόνο μισή ώρα. Θα τον πάρω σε όλη την εκπομπή γιατί έχουμε τη δυνατότητα να μεταξιδεύουμε από θέματα σε θέματα και με ουσία κιόλας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις ένα καλό βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι σας τροφοδοτήσαμε ούκολη σκέψη για τα λοιπά. Η τρέλα των τρελών, όπως λέει ο Θράξ, είναι η εποχή της τρέλας των τρελών, οι οποίοι προτάσσουν το αφύσικο φυσικό σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε καταπληκτική επίσης εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους. Σωστό είναι και αυτό που λέει η Μαρία. Ποιος θα βγει έξω, λέει, οι παππούδες που μείνανε στη χώρα μας, οι νέοι πώς αντιδρούν και την κοπάνησαν. Λοιπόν, παιδες, καλό βράδυ, καλή τύχη, καληνύχτα από μένα. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τις μουσικές του. Γιατί πάντα είναι σημαντικό πράγμα ποιος είναι στον ήχο και πώς διαχειρίζεται το ζήτημα αυτό εδώ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί εξαιρετική εκπομπή μουσικές ανιχνεύσεις του Γιώργου Σολεμέζογλου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Focus FM 103,6 ραδιόφωνο από το Α

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιε λε παιδιά,
2: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πιάνω.
12: Πιάνω.
11: Βάζω. Το κεφάλι.
12: Το κεφάλι.
11: Κατεβάζω. Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
16: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
17: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
16: Focus 103,6.
18: People have the power.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Η αλήθεια είναι ότι δεν τολμάς να το αγγίξεις αυτό το τραγούδι αν δεν το φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις των Focus FM 103,6. Στέφανε, ομολογείς ότι η διασκευή είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Σίγουρα δεν μπορεί να πιάσει την πρώτη εκτέλεση των Rainbow, αλλά οι Γερμανοί, γιατί οι Γερμανοί είναι αυτοί που ακούσαμε, οι Angel Dust το διασκεύασαν εξαιρετικά. Dust το διασκεύασαν εξαιρετικά.

Από τα τραγούδια που ήρθαν για να μείνουν, 32 χρόνια μετά ακούγεται τόσο μα τόσο ευχάριστα. Από το 94, από το δίσκο τους Crossroad, Bon Jovi. Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά από τον John Bon Jovi για μια ταινία, την ταινία Romeo is Blending, το 93. Όταν όμως ο John είδε την ταινία, δεν του άρεσε καθόλου και αποφάσισε να κρατήσει το κομμάτι στο σιρτάρι. Ευτυχώς για μας.

Ένας φίλος του τον έπεισε να το συμπεριλάβει στο άλμπουμ και του χάρισε την απόλυτη power μπαλάντα. Και το Always είναι η απόλυτη υπόσχεση αιώνιας αγάπης. Και φαίνεται πως το εννοεί ο Τζον Μποντζόβι, μιας και εξακολουθεί να είναι παντρεμένος με τον έρωτα της ζωής του, την Δωροθέα Χάρλεϊ από το 1989. Genesis, Mama, με αυτό το ανατριχιαστικό γέλιο του Collins. Ένα τραγούδι από το 83, ατμοσφαιρικό, ροκ, διαχρονικό, κλασικό, τα πάντα, όλα τα επίθετα.

Αυτό το περιβόητο ανατριχιαστικό γέλιο του Collins στη μέση του κομματιού είναι μια ερμηνεία που βασίστηκε στο θεατρικό παρελθόν του Phil Collins. Αν και ο τίτλος «Μάμα» φέρει στο μυαλό κάτι τρυφερό και οικογενειακό, οι Genesis κατάφεραν να το μετατρέψουν σε ένα μυστηριώδη ροκ γρίφο. Όταν το κομμάτι έγινε τεράστια επιτυχία, πολλοί θαυμαστές πίστεψαν λαθασμένο ότι σημαίνει κάτι κοινωνικό, πολιτικό. Στην πραγματικότητα η έμπνευση ήρθε από ένα σενάριο ηθοποιού που διάβασε ο Phil Collins, αποδεικνύοντας ότι μια και μόνο λέξη όπως η μαμά μπορεί να γεννήσει την πιο θεατρική και έντονη ροκ ατμόσφαιρα στο ραδιόφωνο, στη μουσική, στη σύνθεση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με Joe Cocker. Μείνετε εδώ στο Focus FM 103,6 στις μουσικές ανιχνεύσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει?». Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr. Το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Επιστρέψαμε με τον Στέφανο στο δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις και άλλος μας ακούει από παραλία πίνοντας πυρίτσα όπως ο Σάβας. Άλλος μας ακούει περπατώντας την παραλία εδώ της Θεσσαλονίκης με τα ακουστικά και γράφει, στέλνει τα χαιρετίσματά του. Ο Γιάννης από τον Όλυμπο, Όλυμπος ακούει, χαίρομαι πάρα πολύ. Εκεί κι αν έχεις δροσιά, Ιωάννη μου. Και άλλοι βρίσκονται σε διάφορα μέρη και μας ακούνε, απολαμβάνουν αυτή την ώρα τα τραγούδια που έχω επιλέξει για όλους σας. Τζο Κόκερ, N'oubliez jamais, μην ξεχνάτε ποτέ. Το ρεφρέν, αυτό το γαλλικό ρεφρέν, αναφέρεται στην ανάγκη της κάθε γενιάς να χαρίζει το δικό της δρόμο και να επαναστατεί. Bob Seger, Against the Wind. Από το 1980 ο Σέγκερ εμπνεύστηκε από τις μέρες του στο Στίβο και σε έναν αγώνα δρόμου στο Λύκειο, όπου το τρέξιμο κυριολεκτικά ήταν κόντρα στον άνεμο και έγινε μια διαβίω μεταφορά για το πώς να προχωράς μπροστά μέσα από τις δυσκολίες του χρόνου, της αγάπης και της ζωής. Καλησπέρα Δημοσθένη, να είσαι καλά, και σε σένα στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Ο Δημοσθένης μας, ο καλύτερος φίλος μας εδώ πάντα.

Μεταφορικό λοιπόν το τραγούδι και ουσιαστικά μιλά για την γύρανση. Μιλά για τη διατήρηση της λογικής καθώς περνούν τα χρόνια, για τη διατήρηση της ακεραιότητας που πρέπει να έχουμε και το να μάθεις ποιος νοιάζεται πραγματικά για σένα, ποιος σε χρησιμοποιεί και όλα αυτά μεταφορικά κόντρα σε όλα. Bob Seger, Against the Wind. Και ένα από τα αγαπημένα κομμάτια, ένα από αυτά που έχω μεταδώσει άλλη μία φορά σε αυτή την εκπομπή, Led Zeppelin, All My Love, από το 79. Ένα βαθιά προσωπικό κομμάτι που το έγραψε ο Robert Plant ως φόρος τιμής για τον 5χρονο γιο του, Κάρακ, ο οποίος είχε φύγει ξαφνικά από τη ζωή εκείνη το 77, δύο χρόνια νωρίτερα, από υιογενή λίμωξη κατά τη διάρκεια της περιοδίας του συγκροτήματος στην Αμερική. Είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια των Zeppelin στα οποία δεν έχει συνεισφέρει καθόλου συνθετικά ο Jimmy Page.

Μια συγκλονιστική, γεμάτη συνέστημα ροκ κατάθεση ψυχής που μας θυμίζει ότι η αληθινή αγάπη ξεπερνά τα όρια του χρόνου και του χώρου. All My Love, Led Zeppelin. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει αυτό μια δική του ιστορία. Αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο ηχογραφήθηκε το 1979. Το έχει γράψει ο Neil Young. Το έγραψε μετά από έναν τραυματισμό στην πλάτη του και αυτό δεν του επέτρεπε να σταθεί όρθιος για πολλή ώρα με την ηλεκτρική κιθάρα και έτσι τον ανάγκασε να επιστρέψει στην ακουστική κιθάρα και να δημιουργήσει το διαμάντι που θα ακούσουμε. Ο Dylan, όταν άκουσε το τραγούδι στο ραδιόφωνο, παραδέχτηκε, ο Bob Dylan, παραδέχτηκε ότι εκνευρίστηκε γιατί ο ήχος και το στυλ του Young έμοιαζαν τόσο πολύ με τα δικά του που νόμιζε ότι το τραγουδούσε ο ίδιος χωρίς να το θυμάται. Φυσικά ο εκνευρισμός έδωσε γρήγορα τη θέση του στον αμοιβαίο σεβασμό, αφήνοντας πίσω μία από τις πιο διασκεδαστικές ιστορίες ανταγωνισμού στην ιστορία του ροκ. Μουσικές ανιχνεύσεις κάθε βράδυ λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11. Πάμε να ακούσουμε Neil Young και το τραγούδι «Χρυσή καρδιά».

Είναι αλήθεια πάντως ότι θυμίζει πάρα πολύ Bob Dylan, δημιουργίες του Bob Dylan εκείνης της εποχής. Και θα πάμε τώρα σε κάτι το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μόλις 26 χρόνια. Ήταν το 2000 όταν κυκλοφόρησε. Είναι ένα τραγούδι που βασίζεται σε μια έτσι πανέμορφη επαναλαμβανόμενη μελωδία στο πιάνο και γράφτηκε από τον Chris Martin ως μια ειλικρινή συγγνώμη προς τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Εκείνη την περίοδο, λόγω της πίεσης της δημοσιότητας, ο Μάρτιν είχε αναπτύξει μια κυκλοθεμική συμπεριφορά και αυτή η συμπεριφορά δημιούργησε πολλές εντάσεις, πολλούς μπελάδες στις σχέσεις τους. Το τραγούδι αρχικά είχε τον τίτλο «Spiderwebs» και εξερευνά την απολογία για λάθη και παρεξηγήσεις.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις και κλείνουμε, ομολογώ, πολλές φορές το κάνω, με το αγαπημένο μου συγκρότημα. Το συγκρότημα που μου έμαθε τα πρώτα αγγλικά πιτσιρικά τότε εγώ στα 8-9, τους άκουγα, μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική τους, δεν καταλάβαινε όμως τι έλεγαν. Λεφτά η μαμά δεν είχε για να με στείλει σε φροντιστήριο, οπότε τι έκανα εγώ, πήρα και αγόρασα ένα έτσι βιβλίο που είχε τους στίχους των Pink Floyd στα αγγλικά από τη μία και τη μετάφραση στα δεξιά, στα ελληνικά, οπότε έτσι έμαθα τις πρώτες μου λεξούλες. Pink Floyd, Shine on You Crazy Diamond. Να είστε όλοι σας καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Στην παρέα σας, Γιώργος Ηλεμέζογλου, στον ήχο, ο ένας και μοναδικός, Στέφανος Εμμανουήλ.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
23: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
24: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
23: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
24: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
23: Ω ναι. Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Αρρήμα, μουτσάτσος!
26: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.

0: στο υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
1: Τέλος πάντων, θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
0: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
1: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
0: Έχουμε μία μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
1: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
0: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
1: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
0: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
1: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν υπομπήσουν, μοιάζουμε μυστικό δείπνο. Ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη. Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα. Ναι, και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: μικρή καρδιά.
1: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
2: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
3: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
4: Έλα, πες το.
3: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν ήκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
5: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Όπως λέει ο Πετρουλάκης, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Focus FM 103.6. Άλλη μια εβδομάδα ξεκινά έτσι από σήμερα. Δευτέρα λοιπόν 22 Ιούνιου. Και όλα περπατάνε έτσι, όλα. Το Μουντιάλ περπατά, οι αγώνες παίζουν, οι προετοιμασίες των ομάδων ξεκινάν. Σιγά σιγά καμιά μεταγραφή γίνεται. Οι ομάδες που είχαν πρόβλημα στον πάγκο παίρνουν τους προπονητές. Καλή ώρα να πούμε και καλή ποδοσφαιρική σεζόν και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα παρουσίασε και τον προπονητή, έτσι, τον καινούριο, τον πιτσιρίκο αυτόν, 38-39 κάπου εκεί πόσο είναι. Πιστεύουμε να βρει λύση με τον Λύση στον πάγκο. Η πρώτη σήμερα του ΠΑΟΚ λοιπόν στην Μεσήμβρια. Και φυσικά το καλό απ' όλα είναι ότι πλέον εκεί είναι στελεχωμένος ο πάγκος και όχι μόνο με ανθρώπους του ποδοσφαίρου κανονικά, έτσι. Δεν μπορεί να πεις ή αμφισβητείς τώρα Μάτος και Βιερίνια. Βέβαια για αυτές τις δύο μεταγραφές, γιατί είναι μεταγραφές ουσίας αυτές στην ουσία, όταν πιάνουν δουλειά και επίσημα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάποιοι δεν βγάλουν χολή και γι' αυτό. Ποτέ κανείς στον ΠΑΟΚ δεν ήταν αρεστός από όλο τον κόσμο. Αν μου πείτε κάποιον ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ από οποιοδήποτε ρόλο, έτσι, σε οποιοδήποτε πόστο, αν ήταν αρεστός ή κοινής αποδοχής από όλο τον κόσμο. Εδώ ούτε καν ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης. Τι ψάχνετε να βρείτε τώρα. Εδώ μιλάμε, στον ΠΑΟΚ γίνονται απίστευτα πράγματα, έτσι. Στον ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν πρόβλημα πολύ με τον εαυτό τους, αυτό είναι γεγονός, μιλάω για τον κόσμο τώρα. Πολλοί κόσμος έχει πρόβλημα με τον εαυτό του, ψάχνει να βρει τον εαυτό του, μπορεί να το βρει. Ξέρεις τι είναι να μην, μπορείς να βρεις τον εαυτό σου, να μην τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Όταν δεν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, πώς μπορεί να τα έχεις καλά με τους άλλους. Ρωτώ. Τώρα για κάτι εκπομπές, οι οποίες κάνουν εκπομπές χωρίς μέτρο. Ο ρόλος τους γνωστός πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό. Τώρα ρίχνουν μομφή στον Ιβάν Σαββίδη, γιατί έδιωξε τον Ρασβάν Λουτσέσκου και έπρεπε να φέρει το Μουρίνιο παράδειγμα, ή ξέρω εγώ να φέρει, να πούμε, ποιον να πω, ο Αντσελότη που είναι στην Εθνική Βρασιλίας, που είναι ο Αντσελότη, ρε, εσύ, ποιον να φέρει, για να πω, να πούμε. Έπρεπε να φέρει, ρε παιδί μου, μεγάλο προπονητή, να, τουλάχιστον λίγο μεγαλύτερο, τουλάχιστον από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Βέβαια ακούσαμε και πολλούς άλλους οι οποίοι μειώνουν τον Λουτσέσκου, ανεβάζουν κάποιους άλλους. Εντάξει, τώρα αυτά απίστευτα πράγματα. Ευτυχώς υπάρχει ένα μάθημα στο σχολείο, το οποίο το κάνουμε όλοι, όλοι μα όλοι, έτσι, είτε οποιαδήποτε κατεύθυνση για να ακολουθήσει ο κάθε μαθητής. Στέφανε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλά είσαι. Εσύ είσαι, επειδή είσαι πιτσιρίκος, πριν από λίγα χρόνια έβγαλες τα σχολεία. Το μάθημα ιστορία υπάρχει, έτσι είναι. Από το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο και ούτω καθεξής. Κάποτε στις πανελλήνιες εξετάσεις που δίναμε υπήρχαν οι δέσμες. Η ιστορία υπήρχε σε κάποιες δέσμες μέσα. Κάποιες δεν την είχαν, κάποιες την είχαν. Δηλαδή όσοι θέλανε να ασχοληθούν με την. Με τα μαθήματα, να πούμε, ξέρω εγώ, με κάποια μαθήματα ή σε κάποιο κλάδο κλπ. Υπήρχε το μάθημα ιστορία που ήταν απαραίτητο, ρε παιδί μου. Ιστορία, τα αρχαία, εξάλλου τα αρχαία είναι ιστορία. Όλα που κάνουμε είναι ιστορία. Δηλαδή και σήμερα την ημέρα που μιλάμε, τώρα που κάνουμε την εκπομπή, μετά από χρόνια θα έχει γραφτεί στην ιστορία και αυτό. Πώς λέμε, ο ιστορικός θα δείξει ποιος δικαιώνεται κλπ. Να πούμε έτσι. Λοιπόν, για την ιστορία να πούμε. Ότι, να μην φεύγουμε από το θέμα, να το κάνουμε. Θέλω να πω ότι θέλουν, δεν θέλουν κάποιοι, ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Το έχει γράψει αυτό η ιστορία του ΠΑΟΚ, έτσι. Μπήκε λοιπόν στο βιβλίο του ΠΑΟΚ ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του. Όποιος θέλει να τον αμφισβητήσει, όταν θα ανοίξω γραμμές εδώ, είναι να μου πει με ντοκουμέντα. Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε, δεν θέλω. Εδώ είμαι για όλο τον κόσμο να μου αποδείξει ότι αυτά που λέω δεν είναι, δεν ισχύουν. Έχει πάρει 3 πρωταθλήματα. Το ένα του το κλέψανε.
έχει πάρει 2 κύπελα και φυσικά το ένα το πρωτάθλημα το πήρε αίτητος. Καμιά 50-55, δεν θυμάμαι ακριβώς, παιχνίδια είχε να χάσει, κατά 2 χρόνια δηλαδή. Έτσι, έχει πάει την ομάδα στους 8 της Ευρώπης, έχει παίξει το κορυφαίο ποδόσφαιρο και δεν πήρε και τίποτα, για φέτος μιλάω. PlayStation, θυμάστε τι λέγαμε πριν από μήνες, ούτε με PlayStation μπορούσε να τον παίξει στον ΠΑΟΚ και κάποιοι φυσικά πάνε να τον ακυρώσουν. Έτσι, μιλάμε για πολλά θέματα, μιλάμε για πολλά θέματα. Πάνε και ξέρετε, αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Πρέπει να αναγνωρίζουμε ό,τι κάνει ο καθένας να αναγνωρίζεται. Τα λάθη του, τα καλά του και τα πάντα. Και φυσικά άλλοι ρίχναν μορφή γιατί τον κράταγε ο Σαββίδης, τον Λουτσέσκο τόσο καιρό. Άλλοι ρίχναν μορφή τον Σαββίδη. Απίστευτα πράγματα, παιδιά, σε έναν μικρό κόσμο που είμαστε. Έτσι, ακούμε τα πάντα. Και φυσικά οι άλλοι από απέναντι είναι σαν την οχιά. Σηκώνει το κεφάλι και πετάει το δηλητήριο, μήπως και πιάσει για τον Σαββίδη, τη χολή που λέμε, έτσι. Δηλαδή σπάει τη χολή και πετάει το δηλητήριο, να πούμε, γιατί δεν έπρεπε να τον διώξει, αλλά αφού τον έδιωξε έπρεπε να φέρει τουλάχιστον εισάξιο. Έφερε έναν καινούριο τώρα, ποιος ξέρει τι είναι αυτός. Και απίστευτα πράγματα, παιδιά, για κάποιους τύπους οι οποίοι κάνανε τον Ρουφιάνο, έτσι, και φυσικά κάνουν και τον Παπαγάλο για συμφέροντα αλλωνών, όχι για δικά τους, γιατί είναι τόσο τενεκέδες, ούτε καν αυτοί μπορούν να κάνουν για δικά τους συμφέροντα. Το πολύ πολύ να βάλουν κανένα πεντάρκο στην τσέπη, τίποτα παραπάνω δεν μπορούν να κάνουν. Και πολύ λυπάμαι για κάποιους ακροατές τους, οι οποίοι κάποτε μας παρακαλάγανε εδώ εμάς, εμένα προσωπικά και σε άλλα ραδιόφωνα που ήμουνα, για να τους βγάζω στην εκπομπή να έχουν το πεντάλεπτο να ιντριγκάρουν τον κόσμο για να βγαίνει ο κόσμος. Και λυπάμαι που τους ακούω από εκεί πέρα. Ντροπή. Τέλος πάντων, δικαίωμά τους είναι ούτως ή άλλως, και μην μου πείτε κάνουν χαβαλέ. Χαβαλέ με τα νεύρα του άλλου και με την ψυχή του δεν μπορεί να κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, καλό είναι το χαβαλέ, υπάρχουν και τα όρια όμως. Για μηνύματα με τον αριθμό του Viber τον γνωστό 6907-483-484, να πούμε ότι η Αργεντινή πέρασε, τελείωσε 2-0. Τι λέει ο Μέση, έγινε ο κορυφαίος σε γκολ στο Μουντιάλ και τέτοια πράγματα. Εντάξει, μέχρι να έρθει ο επόμενος, έτσι. Ξέρετε, τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, λένε. Και το ένα σπάει το άλλο. Τώρα μπορεί να αργήσει κάποιο ρεκόρ να σπάσει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν σπάσει. Τώρα, εάν κάποια στιγμή σπάσει το ρεκόρ, καταρχήν ο Μέση είναι από τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη, έτσι. Εμείς δεν είμαστε ισοπεδωτές, εννοείται ότι είναι από τους κορυφαίους και πολύ πιθανόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι και ο κορυφαίος. Και όχι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μια 15ετία να πούμε τώρα, έτσι. Τώρα είναι στα τελειώματα του, βέβαια, το παιδί. Λοιπόν, περάσανε πολύ κορυφαίοι από το ποδόσφαιρο, πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Άλλοι λένε ο Μαραντόνα, άλλοι λένε ο Πελέ, άλλοι λένε. Είναι δεκαετίες, είναι στην εποχή τους, είναι, ξέρω εγώ, στη γενιά τους. Έτσι. Άλλος ο Πελέ, ας πούμε, ήταν μια γενιά πιο πριν. Ο Μαραντόνα ήταν μια γενιά μετά. Ο Μέση είναι μια γενιά μετά. Τα παιδιά τώρα που βγαίνουν είναι μια γενιά μετά το Μέση και αυτά, έτσι. Βέβαια, βγήκαν και κάποια άλλα παιδιά, να πούμε, τα οποία αδικήθηκαν από την. Από την ιστορία του ποδοσφαίρου, ή αν θέλετε από την εποχή του ποδοσφαίρου, ή αν θέλετε από τις εξελίξεις, από την τύχη τους, από πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, για μένα από τους κορυφαίους θέλω να πω ότι είναι ο Ροναλντίνιο, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή αυτά που είδα και από αυτόν εδώ πέρα, να πούμε, νομίζω ήταν κάτι παραπάνω από μαγικά, έτσι. Βέβαια ήμουν τυχερός στο Μαραντόνα, τον είδα και από κοντά σε εκείνο το περίφημο παιχνίδι της Τούμπας, ΠΑΟΚ Νάπολη, το 1-1. Τον έχω δει και σε παιχνίδια ζωντανά, δηλαδή, πώς το λένε, με άλλες ομάδες, με φανέλα άλλων ομάδων. Τότε και με τη Σεβίλ τον έχω παρακολουθήσει και με την Άπολ τον έχω παρακολουθήσει, παιχνίδια που έχει παίξει ευρωπαϊκά. Τον Πελέ δεν είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, πιτσιρικάδες ήμασταν, πολύ πιτσιρίκια. Εγώ δηλαδή ζωντανά δεν το θυμάμαι τον Πελέ, μόνο από κάτι βίντεο, κάτι παιχνίδια έτσι που είδαμε και τέτοια, να πούμε. Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο για μένα είναι κάτι παραπάνω, να πούμε, από
από, τι να πω, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω αυτό, νομίζω είναι κορυφή, έτσι κορυφή. Τώρα δεν θέλω να αδικήσω κάποιους, νομίζω ο Ροναλίνιο ίσως αδίκησε τον εαυτό του, ίσως τον αδικήσαν κάποιοι άλλοι για να περάσουν, ξέρετε είναι και τέτοια παιχνίδια, καμιά φορά ανεβάζουν αυτούς που θέλουν αυτοί. Για παράδειγμα το Ρονάλντο, εγώ τον Πορτογάλο αυτόν εδώ πέρα, δεν το θεωρώ ότι είναι, από τους, είναι ο κορυφαίος ποτέ. Θεωρώ ότι είναι τεχνικά φτιαγμένος, τον φτιάξανε, φτιάχτηκε αυτός, ενώ οι άλλοι γεννήθηκαν για την μπάλα. Κάπως έτσι θέλω να τους βλέπω, έτσι. Δηλαδή ο Μέση, ρε παιδί μου, δεν φτιάχτηκε, δεν έμαθε να παίζει μπάλα. Ο άλλος δούλεψε, έκανε τη δύναμή του, έκανε τα τρεξίματά του, έκανε αυτά, ξέρω εγώ, δούλεψε και συμπροπονήσε. Φαίνεται ότι είναι δουλεμένος ο άλλος, ενώ ο άλλος είναι φτιαγμένος, γεννημένος να πούμε. Έχουμε τώρα 12 η ώρα, Γαλλία-Ιράκ. Είσαμε 5-0, μπορεί να έρθει αυτό το μάτς. Λέω εγώ την άποψή μου τώρα βέβαια, έτσι. Γαλλία-Ιράκ 12 η ώρα και 3 η ώρα Νορβηγία-Σενεγάλη, μάλιστα. Δύσκολο παιχνίδι, φαβορί δίνουν την Νορβηγία εκεί πέρα. 2.35 το Νάσο, 3.35 το Χ και 3.10 το διπλό, λένε. Τώρα διπλό και Άσος εκεί δεν έχει έδρα, εκεί είναι ουδέτερα όλα. Αλλά το έχουν σαν έδρα γιατί έχουν πρώτη την Νορβηγία. Το Γαλλία-Ιράκ, για να δω πώς το δίνουν, 1.09, δεν σε είπα εγώ για τάλι ρουμπάει δουλειά. 1.09 λοιπόν, 10.30 την ισοπαλία και 26 το διπλό. Καλά το διπλό, δεν είναι το διπλό τώρα. Εδώ βλέπω εγώ, παίζει ο Εμπαπέ. Μπορεί να βάλει και 4 γκολ αυτό τώρα εκεί. Και ήθελα να πω ότι ο Μέση είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο κορυφαίος του Μουντιάλ σε γκολ και τέτοια. Θα τον περάσει ο Εμπαπέ κάποια χρόνια. Άμα το μυαλό του έχει στο κεφάλι και δεν βγει από το κεφάλι του Εμπαπέ, πιστεύω ότι σε βάθος χρόνων θα τον ξεπεράσει. Έτσι. Είναι άλλη κατάσταση αυτός. Και η Γαλλία πάντα είναι μια κορυφαία ομάδα να πούμε. Εγώ προσωπικά τη χρήζω φαβορή φέτος για το Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορή, έτσι. Και μετά έχω τους Βραζιλιάνους, για φέτος μιλάω. Πιστεύω ότι ο Εμπαπέ, αν είναι γερό αυτό το παιδί και αν το μυαλό του έχει στο κεφάλι, πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα σπάσει αυτά τα ρεκόρ αυτός, έτσι. Θα τα δείξει φυσικά η ιστορία. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ ήρθε ο Λύση. Να δούμε άμα βρούμε λύση τελικά, άμα τη βρήκαμε τη λύση, άμα θα τη βρούμε τη λύση. Πάντως οι συστάσεις του είναι πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ καλές, έτσι. Και όχι μόνο από τη δουλειά που έκανε σε αυτές τις ομάδες που δούλεψε εκεί πέρα το παιδί στην Ισπανία, και σαν χαρακτήρας, έξυπνος, τον Ατάλο και λοιπά, έτσι, γιατί παίζουν παίζει ρόλο πολλοί παράγοντες. Δηλαδή στην εξέλιξή του αυτού του παιδιού, έτσι, αν κόβει το μυαλό του, αν εν ώρα αγώνα μπορεί να βλέπει να πούμε τι γίνεται και λοιπά, τι πρέπει να κάνει, αν είναι πίσω στο σκόρ ή ξέρω εγώ αν μπορεί να τον αντίπαλο να τον μελετήσει ακόμα και στον αγώνα τι χρειάζεται για να τον περάσει, έτσι, να τον κερδίσει. Είναι δηλαδή, αν βλέπει γήπεδο που λέμε, αυτό που είχε ο Άγγελος Ανσιάδης κάποτε, έτσι, γιατί ο Άγγελος έβλεπε γήπεδο. Μπορεί να ξεκίναγε παράδειγμα μια ενδεκάδα και στην πορεία να πούμε μέσα στον αγώνα, μετά από μισή ώρα, 40 λεπτά, 25 λεπτά, ξέρω εγώ, 30 λεπτά, έβλεπε τι ήθελε η ομάδα, έβλεπε τον αντίπαλο και έλεγε κοίταξε πώς να το χτυπήσει. Δηλαδή, έβλεπε να πάει ο Ολυμπιακός, έβλεπε τον Ολυμπιακό, έβλεπε πού πονάει ο Ολυμπιακός, τι οι παίκτες του Ολυμπιακού σε τι κατάσταση είναι και κοίταζε τον μπάγκο αυτός. Αν μπορεί με κάποιο παίκτη να χτυπήσει τους ανάλογους εκεί πέρα σε ανάλογες θέσεις. Και έκανε τις κατάλληλες αλλαγές και τις χτύπαγε. Δηλαδή του βγαίνανε. Άραγε έβλεπε γήπεδο. Καλή εβδομάδα, Τζόρνταν, με υγεία και καλή εκπομπή. Μιχάλης Κρούστας. Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου, Μιχάλη. Καλή εβδομάδα επίσης. Καλή ακρόαση και ό,τι αγαπάτε. Καλημέρα, Ιρδάν. Καλή εκπομπή και ο Αντώνης εδώ είναι η Βέρεια. Και το Λιπαρό εδώ, καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Λιπαρό. Ο Τζιωβάνι στη Βέρεια λέει: γλέντι έσυσε μέσα στο Σαββατοκύριακο για την απόλυση του Λουτσέσκου.
Ας μας αναλύσει αν έχει, λέει, την ευγενή καλοσύνη ο μασκοφόρος ο Σεβαστιανών τη διετησία μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Χαιρετίζω τον Τζέλιγκα, λέει, τον Δημοσθένη και τους ευσεβείς Γιώργο Τασούλα από Δήμο Παύλου Μελά. Την αγάπη μου σε όλους όσους είπες. Ο Μπαμπίκος πού να βλέπει Μουντιάλ, δεν μπορεί. Εκτός άμα τον παρακολουθεί. Ο Μπαμπίκος βλέπει τα καλά τα παιχνίδια, τα μεγάλα. Τι να ασχοληθεί τώρα με τα μικρά κόμματα, λιμά παίζουν εδώ. Καλησπέρα σας, καλή ποδοσφαιρική χρονιά στον ΠΑΟΚ. Εύχομαι τα καλύτερα. Ζήτω ο Τζόρταν, ζήτω ο ΠΑΟΚ, ζήτω οι ακροατές σας, Δημοσένης. Ωραίος ο Δημοσένης, άρχισε τα ζήτω κι αυτός. Έχουμε ακροατές που μας λένε ζήτω, μεγάλο πράγμα. Και φυσικά προηγείται το μήνυμα, καλησπέρα Ιορδάνη Παλίκαρε, όταν μιλάει ο Τζόρταν στην εκπομπή των πρωταθλητών κλπ. Πάντα πρωτοπόρος σε όλα, έτσι. Καλησπέρα Τζόρταν, και όμως ο πιο αδικημένος από την ιστορία του ποδοσφαίρου είναι ο Ρονάλντο, λέει το φαινόμενο. Δεν κατάφερε ποτέ να πάρει Champions League, λέει, αυτή η άρρωστη παιχτούρα. Δεν ξέρω, πολλοί τον γουστάρουν και τον θεωρούν πρώτο. Εγώ προσωπικά δεν μ' άρεσε. Όχι, δεν μ' άρεσε. Είχε μεγάλο ταλέντο το παιδί, εντάξει, τραυματίστηκε και έκανε. Δεν τον θεωρώ ότι, δηλαδή, άμα τον βάλω μπροστά από τον Ροναλντίνιο, νομίζω ότι θα έχω κάνει αδικία σε πολύ πράγμα. Έτσι, είναι καλός προπονητής ήταν, σταμάτησε νωρίς. Δεν πήρε όπως είπες, αλλά άλλη περίπτωση νομίζω είναι ο Ροναλντίνιο, έτσι. Άλλη περίπτωση είναι ο Μέση. Εντάξει, είναι άλλες περιπτώσεις αυτές. Ο νέος προπονητής, μικρός σε ηλικία, θα ακούει, λέει, τον Βιερίνια. Άκου, φιλαράκι. Ο νέος προπονητής είναι προπονητής. Την ακούει τον Βιερίνια, τι, βάλε εκείνο, βάλε τον άλλο, τα ξέχασε τα. Έτσι. Εμένα μ' άρεσαν σήμερα. Μ' άρεσε πιο πολύ η ατάκα του Μάτος, έτσι. Το Μάτος εγώ το σέβομαι και σαν ποδοσφαιριστή και σαν χαρακτήρα, πολλά κιλά μάγκας. Ο Μάτος έφυγε, παιδιά, την προηγούμενη φορά, ένα χρόνο πριν λήξει το συμβόλαιό του, για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Τον δημιουργούσε πρόβλημα εκείνος ο μυρωδιάς, ο προπονητής, ο Φερέιρα, που κάποιοι τον εκθιάζουνε. Και νομίζω φέτος έφυγε με τις κλωσίες από εκεί πέρα που δούλευε, έτσι. Όπως και κάποιους άλλους που εκθιάζουν, οι οποίοι βγήκαν τέταρτη και πέμπτη, να πούμε, στα πρωταθλήματα που ήταν. Τέλος πάντων, τα λέμε αυτά. Λουτσέσκου δεν γίναν ποτέ αυτοί, με τίποτα. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον Λουτσέσκου, ούτε τον ξέρω, έτσι. Να τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω το άδικο. Δεν μ' αρέσει. Ούτε τη δουλειά που έβγαλε ο Λουτσέσκου. Μην ξεχνάμε τα τελευταία χρόνια, ο Λουτσέσκου ήταν απ' όλα. Δεν ήταν μόνο προπονητής. Κράταγε όλον τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Πράγμα που οι άλλοι όσοι αναφέρθηκαν τις τελευταίες μέρες σαν παράδειγμα προπονητών, δεν μπόρεσαν ούτε τον πάγκο τους να κρατήσουν. Ο Τζόρνταν μιλάει τώρα. Γούσταρα λοιπόν την ατάκα του Μάτος που είπε: «Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και πολλά τρόπαια να κερδίσουμε». Ακούστε τι είπε. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και πολλά τρόπαια να κερδίσουμε. Έτσι τους γουστάρω εγώ. Αλλά ήταν η κουβέντα του και με τα μούτρα στη δουλειά. Λοιπόν, τον καινούριο προπονητή τον καλωσόρισε και ο Άγγελος Ανσιάδης. Εκεί ήταν στην πρώτη. Τον καλωσόρισε και ο Κουτζάρο, φυσικά ανάρτηση, με ανάρτηση που έκανε.

Καλή αργή λοιπόν, καλή ποδοσφαιρική σεζόν που λέμε. Όταν έχεις τέτοιες ποδοσφαιρικές φιγούρες εκεί πέρα, Μάτος, Βιερίνια και λοιπά στην πρώτη προπόνηση και Άγγελο Αναστασιά δεν θέλετε, τώρα νομίζω ο λαός πρέπει να στηρίξει, δεν χρειάζονται στάσεις, έτσι δεν χρειάζονται τι να πούμε. Βέβαια κάποιοι έχουν τα θέματα τους, τι να κάνουμε το ξέρουμε, έχουν τα δικά τους θέματα και κάποιοι είναι υπερασπιστές άλλων συμφερόντων, δυστυχώς δηλαδή, αυτό που έφαγε φέτος τον ΠΑΟΚ είναι αυτή η κατάσταση, από το καλοκαίρι τα λέγαμε έτσι. Ό,τι συμβεί φέτος στον ΠΑΟΚ λέγαμε από το καλοκαίρι, ποιοι έχουν υπεύθυνο είχαν ονοματεπώνυμα. Τα έχουμε πει αυτά. Όλα θα γίνουν στον ΠΑΟΚ, είναι σε χρονοδιάγραμμα και μιλάω για τα πάντα, και τα γήπεδα και τα προπονητικά και τα πάντα. Όχι τίποτα, επειδή ακούνε και κάποιοι ρουφιάνοι, τα λέω για να τα ξέρουν ότι στον ΠΑΟΚ περπατάν όλα. Επειδή ακούνε και κάτι όρθια γελάδια, τα λέω λοιπόν να τα ακούνε και αυτά για να τα λένε στο γελαδάρι τους.

Καλησπέρα από Σέρες, φιλαράκι μου. Κάνε ένα σχόλιο, λέει, και για τις κινήσεις της Πανσεραϊκάρα, λέει μας. Κώστας Πρόεδρος. Γεια σου, Κώστα Πρόεδρε. Νομίζω θα το διεκδικήσει φέτος για να βγει ο Πανσεραϊκός. Ο Καζίας, καλές δουλειές. Κάνει ο Ποζινιάδη, νομίζω, πήρε εκεί και Τσιμπανάκο, δεν πήρε. Μια χαρά. Τα υπόλοιπα τώρα τι να τα πούμε, θα τα λέμε στη διάρκεια να πούμε. Αξίζει ο Πανσεραϊκός να είναι πάνω, εννοείται. Εδώ είναι κάτι χωριά πάνω τώρα, τι ψάνεις να βρεις. Να μην ξεχνάμε ότι και ο προπονητής της Γερμανίας είναι και αυτός νέος σε ηλικία. Το νέο σε ηλικία, παιδιά, δεν είναι άσχημο, είναι καλό πράγμα. Πρώτα απ' όλα έχει όρεξη για δουλειά, για διάκριση. Έτσι, μεγάλο πράγμα. Ξέρεις τι είναι να είσαι νέος και να έχεις όρεξη να πούμε να δημιουργήσεις, να δημιουργήσεις ομάδα, να φανείς, να κάνεις όνομα, να περπατείς, να πάρεις πρωτάθλημα, να πάρεις αυτά, να πούμε. Τι λέτε τώρα.

Τρισμέγιστε Ιορδάνη λέει, διαφωνώ στα περισσότερα με σένα, αλλά σε ακούω γιατί είσαι ειλικρινής και ανιδιωτελής λέει, και γι' αυτό respect. Τώρα συμφωνώ μέχρι κεραίας λέει με την άποψή σου περί καλύτερου ποδοσφαιριστή διαχρονικά Ροναλντίνιον, μακράν κορυφαίος λέει όλων των εποχών. Άκης Αθήνα. Φλαράκι μου, αυτές είναι οι απόψεις μου. Εγώ λέω τα δικά μου τώρα. Εγώ δεν έχω ούτε οικονομά από κανένα από αυτούς εκεί πέρα που λέμε. Έτσι. Ούτε με. Δηλαδή, τι να σε πω τώρα, δεν θέλω να τα λέω αυτά. Ούτε με ενδιαφέρουν κιόλας. Αλλά τα σωστά πρέπει να τα λέμε. Νομίζω ο Ροναλντίνιο είναι ότι καλύτερο έβγαλε να πούμε. Και είναι κρίμα δηλαδή αυτό το παιδί που έχει κάνει τόσα μαγικά και κάνει. Έτσι την μπάλα τη μιλούσε, ρε παιδιά. Τι άλλο λέμε τώρα. Νομίζω, δεν ξέρω αν αδίκησε αυτό τον εαυτό του ή αν τον αδικήσαν κάποια άλλα συμφέροντα, γιατί παίζουν και αυτά. Ή αν έχει κάνει κάτι το οποίο δεν το έμαθε ποτέ κανείς, γιατί και αυτά παίζουν. Έτσι, σε τρώνε, πώς το λένε, το σύστημα σε τρώει για να βγάλουν τους δικούς τους, να μπούμε στο άψε σβήσε. Αλλά αυτά που είδαν τα μάτια μου, τα μάτια μας δεν θα τα ακυρώσουμε. Τον πήρε αγκαλιά ο Μάτος τον Λύση. Και είναι και ο γομάρι ο Μάτος, ε. Του λέει σαν να του λέει, μα σας εγώ εδώ είμαι να. Ο Μάτος ήταν πάντα αρχηγός, παιδιά, πάντα αρχηγός. Τον γουστάρω να πούμε, γιατί από σεβασμό και αγάπη για το σύλλογο, για τον ΠΑΟΚ, έφυγε, έσπασε το συμβόλαιο, έφυγε για να μην κρεμάσει τον άλλον από τα κάκαλα που καθόταν στον πάγκο. Εκεί το μυρωδιά το Φερέιρα. Γιατί τους έκανε πόλεμο. Να τα λέμε όλα, ε.

Ένα πουλί της διαιτησίας εν ονόματι Σιδηρόπουλος, αυτός ο οποίος έκανε τερατουργήματα στη διαιτησία και τον βαφτίσαν τον κορυφαίο και τον κάναν και διεθνή, τον κάναν και ελίτ και τέτοια, γιατί είχε άκρες. Ευτυχώς τον τελειώσανε φέτος, ήθελε λίγο παραπάνω να κάτσει. Ο οποίος πιάστηκε και σε κασέτες στην αλέη των συγχωρεμένων εκείνων τον Θεοδωρίδη. Είμαι δικό σας παιδί και τέτοια πράγματα, τα θυμάστε? Και τι δεν είπε σε συνέντευξή του? Ήθελε να συνεχίσει τη διαιτησία και να ολοκληρωθεί μέχρι το να βγει ο χρόνος, δηλαδή να ολοκληρωθεί, λέει, η διεθνή του καρέιρα, δηλαδή να μην το διαγράψουν και από πάνω, να τελειώσει όμορφα, ωραία, να πάρει παράσημο. Αλλά τον έστειλε η ΚΕΔ και φυσικά, λέει, είναι η απόφαση της ΚΕΔ σεβαστή. Ξέρετε γιατί είναι σεβαστή, έτσι? Γιατί θέλει να ασχοληθεί με τη διαιτησία, να μην τους κράξει από τώρα. Ακούστε τι είπε λοιπόν ο κύριος. Μπορώ, λέει, να αποτελώ πρότυπο και ίνδαλμα. Είμαι, λέει, ο κατάλληλος άνθρωπος για να φέρω διαιτητές. Ακούστε τι λέει. Φιλορροή η διαιτησία. Φεύγουν οι διαιτητές λόγω των ξένων. Θέλω να ασχοληθώ με τη διαιτησία, αλλά να αλλάξω κάποια πράγματα, να φέρω μεγαλύτερη αξιοκρατία. Μιλάει ποιος, ρε παιδιά? Αυτός ο οποίος τον ακούσαμε στις κασέτες να είναι το παιδί του Θεοδωρίδη, θέλει να φέρει αξιοκρατία. Ακούστε, ακούστε, θράσος. Αυτός ο οποίος πήγε, απέβαλε για πλάκα το ΜΕΙΤΕ μέσα στη Λιβαδιά φέτος. Αυτός ο οποίος δεν έδωσε κάρτα κίτρινη τον άλλον, τον μποξέρ που έδωσε μπουνιά, να πούμε, τον, πώς το λένε, για την αποβολή του στο Άρης Παναθηναϊκός, το θυμάστε τότε? Τον τερματοφύλακα, ρε. Και τον στείλανε στο ΒΑΡ και δεν έδωσε την κόκκινη. Είδε το ΒΑΡ και ξανά άφησε την κίτρινη. Και μετά από κάνα μήνα, αφού τον τιμωρήσανε, εν τω μεταξύ η ΑΕΚ έστειλε και επιστολή τότε στην ΚΕΔ, έκανε μαθήματα διαιτησίας η ΑΕΚ την ΚΕΔ, ότι αυτά συμβαίνουν, λέει, πήγαινε για την μπάλα, δεν πήγαινε να τον βαρέσει. Ακούστε, ακούστε τώρα, τα είδαμε και αυτά, τα ακούσαμε. Στο τέλος γέλαγε όλος ο πλανήτης με αυτά, με εμάς εδώ, έτσι, με αυτή την ιστορία. Μετά από ένα μήνα ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Σιδηρόπουλος γιατί δεν έδωσε κόκκινη κάρτα. Καταλαβαίνετε? Άρα τα έκανε επίτηδες. Από την άλλη, λέει, πήρε βοήθεια από τον κύριο Βασάρα. Μετά περπάτησε την ιστορία του μόνος του, τα βήματά του δηλαδή τα ακολούθησε μόνος του. Δεν προέρχεται από διαιτητική οικογένεια. Η ελληνική διαιτησία έχει προχωρήσει όμως μπροστά. Πρόσεξε να δεις τι θέλει τώρα. Θέλουν με τη συμπεριφορά του να κάποια στιγμή να πει και αυτό στα δικά του για να φύγουν οι ξένοι, να μπουν οι Έλληνες δηλαδή, και αυτό να τον κάνουν αρχιδιετή. Καταλάβατε το νόημα? Αυτά, κύριε Σιδηρόπουλο, δεν θα γίνουν ποτέ. Τώρα θα τελειώσει εκεί πέρα, πάει βγει σύνταξη και μια χαρά. Επίσης, λέει, ότι εμείς οι ίδιοι διαιτητές να σπάσουμε, λέει, το απόστημα του παρελθόντος. Άρα λοιπόν ομολογεί ότι όλοι αυτοί ήταν ένα απόστημα. Και να πάνε μπροστά τώρα, επιτέλους, λέει, θέλει να πάει μπροστά, επιτέλους, τώρα που τελείωσε δηλαδή, τώρα θέλει να πάει μπροστά, καταλαβαίνετε? Το παιδί είναι του συστήματος, ήτανε μάλλον. Έχει αλλάξει η ΕΠΟ, λέει, υπό τη δίκηση του Μάκη Γκαγκάτση, η διαιτησία, λέει, και το ποδόσφαιρο βελτιώνονται. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Ούτε ο Μάκης Γκαγκάτσης μ' αρέσει. Όταν πρωτοβγήκε ο Γκαγκάτσης, τα έλεγε αυτά. Καταλαβαίνετε τώρα, γλύφει τον Γκαγκάτση τώρα, μήπως και τον κάνει αρχιδιαιτητή. Ακούστε τώρα τι λέει παρακάτω. Παράδειγμα, ότι στα 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ, λέει, δεν κατέκτησε τίποτα, λέει, ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελλο. Σε άλλα χρόνια θα ήταν αυτονόητο. Καταλάβατε? Δηλαδή πήγε μπροστά η διαιτησία, δεν πήρε ο ΠΑΟΚ σφύριγμα και μπορούμε, λέει, να το αποδείξουμε ότι στα 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα, ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελλο. Ακούστε. Πες μας, κύριε Σιδηρόπουλε, στα 100 χρόνια ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα και κύπελλο. Περιμένω απάντηση. Περιμένω απάντηση. Η πίεση των διαιτητών αρχίζει από τα μίντια.
από τη σημεία, λέει, του ορισμού. Καταλάβατε, το ξέρει το έργο. Σου λέει τα μίντια τα κάνουν, τα έχουν ανθρώποι του ποδοσφαίρου. Μόλις δεν συμφέρει κάποιον διαιτητή, τον πιέζουνε. Τον πετάνε κανένα να πούμε τσόφλι εκεί πέρα, τον λένε να πούμε κανένα πουσλούκι, για να παίξει κανένα καλά, σε εισαγωγικά. Θυμούνται, λέει, τα λάθη που έκανες 10 χρόνια πριν. Ακούστε τι λέει. Αυτά που έλεγα πριν εγώ, δηλαδή, τα λέει και αυτό. Άρα δεν τα κάνει τα λάθη πριν. Όχι, δεν τα θυμηθούνε. Γιατί να μην τα θυμηθούνε. Τα λάθη δεν πρέπει να ξεχνιούνται όταν είναι εσκεμμένα. Δεν μπορεί να εσύ είσαι ο άριστος, ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής και με βάρ να κάνεις λάθη. Άρα τα κάνεις εσκεμμένα. Ο Κλάντεμπεργκ γύρισε τη διαιτησία πίσω, λέει, έτσι τον είπανε να πει. Ο Περέιρα έκανε το λάθος να ανοίξει την Κερκόποτρα για να έρθουν οι ξένοι διαιτητές. Ακούστε, ακούστε, δεν θέλει ξένους διαιτητές. Τους ξένους διαιτητές, κύριε Σιδηρόπουλε, τους έφερε ο κύριος Σαββίδης. Εσύ δεν θα γίνεις ποτέ αρχιδιαιτητής, να το ξέρεις. Ο Μπένετ ήθελε να κάνει δουλειά, αλλά δυστυχώς δεν τον άφησαν. Και η πιο πετυχημένη και μέχρι στιγμής, λέει, είναι η τελευταία, επειδή οι Έλληνες διαιτητές έπαιξαν στα ντέρμπι του κυπέλου και στο τελικό. Ακούστε τι λέει αυτός που θέλει να γλύψει την καινούρια ΚΕΔ.

Κακώς δήλωσαν άγνοια, λέει, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για το πώς δεν έσχεσαι οι διαιτητές. Έχουν την υποχρέωση και είχαν ενημερωθεί. Πριν 2 χρόνια κληθήκαμε για το ίδιο θέμα όλοι οι διαιτητές επειδή δεν είχαμε στείλει. Με διάταξη που έβγαλε η Επαγγελματική Επιτροπή Αθλητισμού, αθωώθηκαν όλοι οι διαιτητές. Φέτος δεν κλήθηκα. Σε τι να ελπίζουν, λέει, οι νέοι διαιτητές, να φτάσουν στη Β' Εθνική, αν δεν υπήρχε κίνητρο, γιατί να γίνει κάποιος διαιτητής, να μην γίνει ρεσί μεγάλε. Γιατί να γίνει διαιτητής, για να παίρνει 1500 και να γίνει του συστήματος, να μην γίνει ποτέ. Τα τελευταία χρόνια χάνονται, λέει, οι διαιτητές. Όταν παίζαμε, λέει, ντέρμπι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Φυσικά. Αφού γινόντουσαν όλα τα παιχνίδια εκεί που ήταν τα αφεντικά σας, παίρνανε τα αποτελέσματα. Η ντροπή της διαιτησίας. Τον κάναν και ελίτ. Θυμάμαι, ρε παιδιά, ένας διαιτητής, ένας βετεράνος διαιτητής, παλέμαχος, πώς τους λένε αυτούς εδώ πέρα, γνωστός μου, τέλος πάντων γνωρίζω πολλούς, ένας από αυτούς με λίγα λόγια. Είμαι μια μέρα να πούμε κάπου και βρισκόμαστε να πούμε τυχαία, μ' ακούει εδώ στο ράδιο και ακούει και τώρα, πιθανόν, γιατί μου λέει, σ' ακούω σχεδόν κάθε βράδυ. Μου λέει, Τζορδάν, εγώ, λέει, άμα γίνω αρχιδιαιτητής, αυτό έγινε πριν από 6-7 χρόνια, αν γίνω αρχιδιαιτητής, μου λέει, θα την βάλω τάξη, λέει, τη διαιτησία. Και αυτός ο τύπος έδωσε πέναλτι στα όρθια, χωρίς να πέσει ο παίκτης. Απίστευτα πράγματα. Άσε μας το λέω, ρε. Στρίψε από εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. 2310-506-76. 2310-506-77. Να πω ότι μόλις ξεκίνησε πριν από 3 λεπτά το Γαλλία-Ιράν. Ιράκ μάλλον, συγγνώμη. Πάμε διάλειμμα, λοιπόν, οι γραμμές ανοιχτές για τα μηνύματά σας στο 6907 483 484. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Στο ένα το λεπτό λοιπόν το παιχνίδι 0-0, έτσι το έχω μπροστά μου, θα το... Ό,τι συμβαίνει θα τα λέμε εδώ. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο.
1: Καλημέρα Ιορδάνη.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Είναι καλή ποδοσφαιρική χρονιά στο ΠΑΟΚ, εννοείται.
0: Ναι, να είσαι καλά.
1: Και ακόμα τα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος.
1: Τώρα... Τα ξέρεις, τώρα τον ΠΑΟΚ πάνε να τον φάνε.
0: Τον ΠΑΟΚ πάνε να τον φάνε.
1: Ναι, από... Από πέρσι το καλοκαίρι. Μία με το φυτευτό.
0: Ναι.
1: Μία με το γήπεδο με το λιμάνι, τα ξέρεις.
0: Πώς δεν τα ξέρω, λες να μην τα ξέρω. Τώρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι.
1: Το κάθομαι εδώ και σε ακούω και έχεις απόλυτο δίκαιο με όλα αυτά που λες. Mm. Και με τους Λουφιάνους που ακούνε και.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτό την καλημέρα μου.
0: Ναι.
1: Βάλε ένα τραγούδι όποιο θέλεις εσύ.
0: Έγινε φιλαράκι μου, έγινε.
1: Έγινε φιλαράκι μου.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Παλέμε.
0: Για να φιλός.
2: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Γιώτη. Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν. Καλή εβδομάδα, ναι. Τι λέει αυτός, έγινε προπόνηση, τι ώρα έγινε, Τζόρνταν.
0: Τα απόγευμα 6:30 ώρα παρουσίασε, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων,
0: ναι.
2: Θα το δούμε, θα τα βάλουμε τέτοιο εναντίον του, δεν θα καταφερθούμε, ακόμα δεν τον είδαμε.
0: Όχι ρε, τι εναντίον, τώρα εννοείται.
2: Νέο παιδί είναι, νέος είναι, 40 χρονών είναι, νεότατος.
0: Ναι.
2: Για να τον έφερε ο Μάτος στον ΠΑΟΚ θα πει ότι ξέρει ότι κάνει καλή δουλειά αυτός.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Μάτος ήταν ποδοσφαιρό, ήξερε μπάλα 100 κιλά. Τζόρνταν,
0: ναι. Εννοείται, ναι.
2: Ο Μάτος τι δεξί μπακ, τι σεντερφόρ ήταν σε όλες τις θέσεις. Στην κεφαλιά ήταν άριστος χειριστής.
0: Τι εξτρέμ, τι αριστερό εξτρέμ, τι
2: ναι, αυτή. Το μόνο λάθος που είχε ήταν πολύ νευρικός και έτρωγε καμιά κόκκινη κάρτα.
0: Και αυτό καλό ήταν, δεν ήταν λάθος. Χρειαζόταν.
2: Τέλος πάντων, ήταν τσαμπουκάς ρε, τσαμπουκάς ήταν.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι.
0: Είχε πολλά, λοιπόν, είχε πολλά γκολ σε... Είχε πολλά γκολ,
2: ναι,
0: με τα,
2: λέγε.
0: Είχε πολλά γκολ με τα στημένα, λέω. Από στημένα.
2: Όταν γινόταν στημένο... Έλεγα ένας από αυτούς τους παίχτες που μπορεί να καρφώσει να βάλει γκολ είναι ο Μάτος, με το κεφάλι εννοείται.
0: Ναι.
2: Πολλές φορές έβαλε γκολ και μας ελάσπωσε.
0: Ναι, έτσι είναι, ναι.
2: Ναι, εδώ παντός έχουμε, ξέρεις, πολλούς ακροατές. Αρσένη, Πετριά, Πλεύρωμα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ναι, τώρα μου και πρέπει να κάνουμε τα χατήρια τα φιλαράκια.
0: Εννοείται,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Μπράβο Τζόρνταν. Λοιπόν Τζόρνταν, θα βάλουμε τον Παλιατζή σήμερα με την πρώτη ευκαιρία, γιατί ξέρεις μερικά άτομα πάνε και στα, όχι μερικοί, πολλοί πάνε στα χωράφια και πρέπει να το ακούμε γρήγορα για να κάνουμε. Mm. Για να, να μπορούν να πάνε στο χωράφι, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τον Παλιατζή είπαμε, θα το αφιερώσουμε στον Φίλιππα που μας ακούει στην Έδεσα.
0: Μάλιστα.
2: Τον Γκρέμφικ.
0: Ναι.
2: Τον Μπάκη.
0: Μάλιστα.
2: Τον Ράκη τον Μπαρμπέρι.
0: Ναι.
2: Τον Γιάννη τον φίλο μας από τα Λευκάδια, σύγκια έξις είναι φιλαράκι.
0: Ναι.
2: Τον Τζόρνταν, εννοείται τον Τζόρνταν. Πάντα μέσα είσαι και εσύ Τζόρνταν μου.
0: Ευχαριστώ.
2: Και τον Μπαλωτάι τον Ρέφερι.
0: Ναι.
2: Και τον Χρήστο τον Βολίδα που μας ακούει στο ασπρόμαυρο Αρσένη.
0: Αχα, πολύ ωραία.
2: Βέβαια, το Αρσένη έχει πολλούς παοκτήδες, μέχρι και σύνδεσμο έχει.
0: Μάλιστα, ωραίο.
2: Ναι, ναι. Βέβαια, Τζόρνταν μου.
0: Mm.
2: Καλά δεν θέλω να... Πού να πούμε και για νευροκόπη και έτσι.
0: Όλη Βόρεια Ελλάδα ρε, τι είναι βέβαια.
2: Το νευροκόπη, όταν έπαιζε πάω δράμα με τη δράμα, βρίζανε τους δραμινούς.
0: Mm. Ναι.
2: Βέβαια, πολύ παόκια στον Ευρωκόπη, Τζόρνταν.
0: Το ξέρω, ρε. Μόνο όλος ο νομός.
2: Τα Λευκόγια. Καλά, το Χρυσοκέφαλο δεν λέμε γιατί είναι μικρό χωριουδάκι το Χρυσοκέφαλο.
0: Ναι.
2: Και στο βαθύτοπο πρέπει να έχει παουτίδες.
0: Ρε, σε όλο τον νομό, πού είναι.
2: Βέβαια, στο Μάλιο το χωριό, Γιώργα μου είχε παοκτήδη, το ξέρω.
0: Το Γιώργο το ξέρει το Μάλιο, ε.
2: Είπαμε για να σε λέει ο Γιώργης, καθίσαμε στη δίσκο μέσα και με την κοπέλα που ήταν Μαρία που λέγανε, καθόμασταν, ναι, καθίσαμε μαζί.
0: 1-0, 1-0 Γιώργη, συγγνώμη λίγο, 1-0.
2: Το βαλέ, ναι, ο Εμπαπέ.
0: Κάτσε να δω λίγο.
2: Ναι, Τζόρτα μου, το βλέπω μάλλον, τώρα.
0: Μάλλον αυτός πρέπει να το βάλει, κάτσε να δω λίγο.
2: Α, για να δω, κάτσε.
0: Γλίτσισε τον κλέπει την μπάλα ο άλλος, τη δίνει.
2: Άρε, παιχταράς είναι αυτός, ρε. Έγραψε. Εγώ, Τζόρτα μου, ηρωνικό χαρακτήρα έχει, ο Εμπαπέ, αλλά είναι μεγάλος παίχτης.
0: Έγραψε. Με τα αριστερό το βάλω.
2: Το είπαμε και εσύ το είπες, ότι πρώτος σκόρ, το πιστεύω ασχέτως, ο Μέση αν έχει 5 γκολ. Αυτό θα τον πέρασει και άλλο θα βάλει σήμερα.
0: Διαχρονικά θα γίνει κάποια στιγμή, θα σπάσει το ρεκόρ. Ναι. Σήμερα θα βάλει 3-4 γκολ θα βάλει αυτό.
2: Για χάτρικ το κόβω, Τζόρνταν. Ναι. Για χάτρικ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Τζόρνταν μου.
0: Με τον Γιώργο τον. Ο Γιώργος ναι, ο Μάλιος.
2: Λέγε για το Μάλιο.
0: Για να πω πρέπει να σταματήσει όμως. Για.
2: Σταματάω.
0: Μπράβο. Με τον Μάλιο ήμασταν συμμαθητές στον Ευρωκόπη. Και παίζαμε και μπάλα εκεί πέρα μαζί, στο σχολείο και τέτοια. Λοιπόν...
2: Ναι, λέγε, θα σε πω κι εγώ μια ιστορία σε δευτερόλεπτα για να βγει και κανένας άλλος.
0: Και μετά έφυγα εγώ βέβαια από εκεί πέρα, πήγα σκέδρα και λοιπά στη Δευτέρα Γυμνασίου. Αυτό συνέχιζε, έπαιζε στο Νευροκόπη. Και έγινε το
2: εγώ
0: deal...
2: Εγώ το ξέρω, center four έπαιζε στο Νευροκόπη.
0: Έγινε το deal μετά, τον πήρε από εκεί πέρα ο... από το χωριό του, να πούμε, ο Μαυρίδης, ένας φαρμακοποιός, χωρέθηκε ο άνθρωπος, τέλος πάντων, στο Νευροκόπη. Και στη Δράμα ήταν πρόεδρος της Δόξας τότε ο Ευμερίδης ο Κώστας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μετά. Ήταν πρόεδρος της Δόξας. Και έτσι έγινε η μεταγραφή και τον πήρανε στη Δόξα τότε.
2: Λοιπόν, Τζόρνταν, σε
0: δευτερόλεπτα
2: θα πω μια ιστορία για τι έγινε με τον Ευρωκόπη, με τον Ακρίτα.
0: Ναι.
2: Πάμε που λες κάθε Πέμπτη, έγινε ένα πρόγραμμα, κάποιοι στρατιώτες και ξέρω εγώ βγαίναν έξω. Και μπορούσαμε να πάμε στο γήπεδο του Ευρωκοπίου.
0: Στο 5-18 ήσουνα.
2: Στο 5-18 ήμουνα, ναι. Λοιπόν, εγώ, ένας φίλος από τον Άγιο Αθανάσιο, κάποιοι από την, ένας παιχταράς από την Καβάλα, σε Άλφαρες Τεχνική, ήμασταν πολλά άτομα που παίζαν μπάλα.
0: Ναι.
2: Μόλις μας είδε ο προπονητής του Ευρωκοπίου, λέει, να κάνουμε ένα διπλό, το λέω εγώ. Λέω, ένας μέτριο αναστήματος ήταν φαλακρός, δεν ξέρω πώς το λέγανε, Τζόρνταν.
0: Ναι.
2: Το 83 ήταν αυτό εδώ που σε λέω.
0: Ναι.
2: Λέω να παίξουμε, αλλά μην παίξουμε όλο το γήπεδο. Όχι, λέει, μαλακά θα παίξουμε, λέει.
0: Στο γήπεδο, λοιπόν, κανονικά, εκεί στο γήπεδο, εκεί στα γυμνάσια.
2: Ναι, εκεί, Τζόρνταν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Τζόρνταν, να σε πω το ιστορικό.
0: Για πες.
2: 0-2. Οι φαντάροι που ήμασταν κάποιοι παίχτες που παίζαν μπαλάρα.
0: Ναι.
2: 0-2, άμα δεν τελείωσε το παιχνίδι 3-2, δεν έληξε. Μας σοφή, ο γιατρός, είχαμε έναν γιατρό στο τάγμα,
0: ναι.
2: Ήταν τερματοφυλακάρα. Mm. Λοιπόν, εάν δεν το κάναν, Τζόρτα μου, 3-2 το σκορ, δεν τελείωσε το παιχνίδι.
0: Κατάλαβα, στο τέλος τα πνίξε για να τελειώσει, κατάλαβα.
2: Μας φοβήσανε, ρε, έπιασε, πώς θα έπιανε.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτό ήταν. Ο Μάλιος ήταν καλό παιδί.
0: Καλό είναι ο Μάλιος.
2: Και
0: βέβαια. Ναι. Τίμιο παιδί, καλό παιδί, ναι.
2: Και είχες κι άλλα άτομα, είχες σε αυτή την ηλικία, είχες και κοπέλες σε αυτή την ηλικία.
0: Εγώ.
2: Ναι, όταν πήγαινε στον Ευρωκόπη.
0: Πώς δεν είχα, εννοείται.
2: Άλλη φορά θα τα πούμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Τζόρνταν, καληνυχτό. Να σε ακούσω από το ραδιόφωνο.
0: Έγινε καλό ξημέρωμα, για χαρά. Έλα, φίλος.
3: Γεια σου, αδερφέ μου, Τζόρνταν.
0: Καλώς ο Γιώργο, Γιώργαρε.
3: Ρε φίλε, Τζόρνταν. Είναι ωραίος ο πρόλογος σήμερα, ωραίος.
0: Ναι.
3: Αλλά μέσα από αυτούς τους ρουφούλες, τους ρουφιάνους, είναι οι Σερβάνοι και αυτοί που δεν έχουν διαπίστευση για την Τούμπα.
0: Είναι πολύ τέτοιοι, βέβαια. Με τις κλωτσιές πήγανε. Με τις κλωτσιές πήγανε. Δεν θέλω να λες ονόματα μόνο.
3: Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Τώρα κάνουν τέτοιο μπάσκετ.
0: Ναι. Θα μάθουν και τον μπάσκετ τώρα, καλά, βέβαια.
3: Ναι, ναι. Τότε δεν τους ένοιαζε, τότε που ήταν ο τέτοιος, τώρα τους ένοιαξε τον μπάσκετ.
0: Βέβαια. Έτσι είναι.
3: Ωραία τα είπες, φίλε, για τον πρόλογό σου.
0: Αυτά...
3: Τι έχεις αυτό που έλεγες για τον Λουτσέσκου.
0: Αυτά που...
3: Εμείς δεν είμαστε αχάριστοι, εμείς δεν είμαστε αχάριστοι. Έκανε τα λάθη του. Ναι, βέβαια, και εγώ δεν έκανα κριτική. Λάθη έκανε.
0: Όλοι κάνουν λάθη, ρε.
3: Τραγικά λάθη.
0: Καμιά φορά κάνουμε και εμείς λάθη που κατακρίνουμε τον άλλο, να ξέρεις. Είναι λάθος αυτό.
3: Ναι, εντάξει. Ναι. Γίνεται αυτά. Αλλά δεν μπορεί να το αμφισβητήσεις σαν προπονητή.
0: Τι να αμφισβητήσω, φυσικά. Έτσι είναι.
3: Εδώ κάποιοι άλλοι μόνο πανηγύρια δεν κάνανε.
0: Ξέρεις τι είναι να κρατάς έναν οργανισμό μόνος σου. Μόνος σου να κρατάς έναν οργανισμό, ενώ κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να κρατήσουν τον μπάγκο τους.
3: Έλατε.
0: Άντε βρε τώρα, τι άλλο λέμε τώρα.
3: Τώρα σου είπε ο φίλος τώρα αυτός ο
0: οποίος είναι. Όλοι, Γιώργο, κρίνουνε εκ του αποτελέσματος.
3: Ναι.
0: Πρόσεξε.
3: Έτσι.
0: Πριν τον άγχος.
3: Ναι.
0: Πρόσεξε.
3: Έτσι.
0: Πριν τον άγχος.

0: με μείον δύο με κεκλεισμένο το θυρών. Θα ξεχάσω εγώ το μάγκικο μέσα στο Βικελίδης με κόντρα διαιτησία. Αυτά ρε ξεχνιούνται ρε.
1: Ναι, το εζραλινό.
0: Ναι, αυτά ξεχνιούνται.
1: Όχι
0: ρε. Τώρα τι να πω ρε, για τα κουνούπια αυτά που ασχολούνται και λένε ότι να είναι να πούμε.
1: Τι να πω, αυτοί κουνούπια ρε. Δεν τους βλέπουμε. Δεν τους βλέπουμε αυτούς.
0: Αυτές οι χάρες, ποιος τις έδωσε αυτές τις χάρες, για πες.
1: Αυτός. Καταρχήν πήρες, όσον εμπίστευσε στη ζωή πρωταθλήματα και κύπελλα, πήρες και ένα κλεμμένο, όπως και σπίκεις στον άλλον.
0: Τρία πήρε, το ένα ήταν κλεμμένο, το πήρανε. Τι να λέμε τώρα.
1: Βαθμούς.
0: Και μην μου πείτε τα πήρε ο κύριος Σαββίδης.
1: Όχι.
0: Γιατί έφυγε ο Λουτσέσκου, δεν είχαν πάρει κάτι χωρίς τον... Ήταν ο κύριος Σαββίδης, δεν είχαν πάρει κάτι.
1: Ναι.
0: Άντε μπράβο. Δεν λέω ότι δεν βοήθησε, για το όνομα του Θεού. Μεγάλη ο κύριος Σαββίδης, μεγάλη δύναμη, έτσι. Και βάρ και τόνα και τ' άλλο.
1: Και πληρώνει, ρε φίλε, αυτό που έκανε.
0: Εννοείται.
1: Είναι ο χρηματοδότης, θες πάει.
0: Θα μπορούσε, ο... θα μπορούσε να πάρει κι άλλο τίτλο ο Ρασβάν. Έκανε και αυτό τα λάθη του. Και αυτό. Εμείς τον γουστάρουμε και με τα λάθη του, όμως. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Όταν δεν είσαι αγνώμων, έτσι πρέπει είναι.
1: Ναι. Έτσι είναι, όπως το λες. Ακριβώς έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Πάω τώρα για το φίλο που έλεγε από τη Δράμα, ήταν ο φίλος.
0: Όχι, από εδώ είναι, από την Μπέλα. Αλλά ήταν στη Δράμα πάνω και ξέρω τα ξέρει.
1: Άρα ναι, άρα γνωρίζει.
0: Βέβαια.
1: Τότε η δόξα Δράμα ήταν, ξέρεις γιατί τις βρίζανε. Γιατί τότε, δημιουργήσαμε λίγο τον πρόεδρο της δόξα Δράμα.
0: Η δόξα Δράμα ήταν με τον Παναθηναϊκό, ήταν το
1: τσακ...
0: Εμένα θα άκουσε, εμένα.
1: Ναι.
0: Ήτανε το τσατσάκι του Παναθηναϊκού τότε.
1: Ναι, ήταν.
0: Α, μπράβο. Εγώ δραμηνός είμαι, αλλά με τις αλήθειες.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Ο Παναθηναϊκός είχε τα παραρτήματα τότε, είχε την Κόρυθο, είχε τη Δόξα Δράμας, είχε τον Νόφη.
1: Νομίζω και από τον πάρα πολύ ένα καλό παίκτη από τη Δράμα τον είχε πάρει στο Παναθηναϊκό. Ήταν ο...
0: Τι ένα ρε, πολλούς παίκτες πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, μπράβο, πολλούς, αλλά ένα συγκεκριμένο...
0: Πήρε Μπανάσα, πήρε Χαραλαμπίδη, πήρε πολλούς παίκτες ρε, πήρε, πώς το λέγανε τον άλλο να... Πιο παλιά είχε πάρει Λουκανίδη πιο παλιά.
1: Άμπρα, το Λουκανίδη έλεγα εγώ.
0: Πριν δεν τους προλάβαμε εμείς.
1: Λουκανίδη, ναι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί η Δράμα είναι η περιοχή που βγάζει οι παίκτες.
0: Τον Χαραλαμπίδη, τον ψηλό. Τον ψηλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι ρε φίλε, έτσι είναι. Αυτή, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ καταρχήν στις ακαδημίες του δεν παίζεται. Τώρα τα πιτσιρίκια πήρανε... Μέσα στην Ολλανδία πήρανε κύπελο, τουρνουά. Νίκησε τον Άγιαξ, πήρανε τέτοιο. Και έχει σηκωθεί πολύ οι ακαδημίες. Και τώρα αυτός ο νέος προπονητής, δεν τον κρίνουμε από την πρώτη μέρα. Γιατί κάποιοι βγαίνουν εδώ πέρα και βρίσκουν και λένε ποιος είναι αυτός.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Και λεπτή πετσέτα και τέτοια. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, ακούγεται το βρίζει, ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε, το Λουτσέσκου, αυτός ας υποκρίνεις, ρε φίλε, δεν το λέγε σαν. Για άλλους το λέω. Εσύ ρε φίλε που κρίνεις τον Λουτσέσκο από πού τον έφερες, ξέρεις. Εσύ ρε φίλε που βγαίνεις και τον κριτικάρεις αυτόν τον άνθρωπο. Τον Λουτσέσκο από πού τον έφερες, από τη Σκόντα Ξάνθης τον πήρες. Τον, όπως είπα και προχθές, το ίδιο έγινε και με τον Γκαρσία, το ίδιο έγινε και με τον Ίμπιτς. Παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν αυτοί και πήγανε μετά στις ακαδημίες και μετά ανέβηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ήταν.
0: Έτσι ήταν.
1: Ναι ρε φίλε. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει και τον κρίνουμε και αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Να είσαι καλά ρε φίλε.
0: Έγινε Γιώργα ρε, έγινε. Και εσύ να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ φίλε και σε ακούω.
0: Τα λέμε καλά, να είσαι καλά, για χαρά. Έλα φίλος.
2: Πού είσαι.
0: 25 λεπτό είναι 1-0, ο Εμπαπέ σκουπίζεται. Έλα Γιάννη, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Εμπαπέ λέει σκουπίζει. Λάθος, ο Εμπαπέ σκουπίζει.
0: Ξέρεις, όταν ο μαύρος γυαλίζει.
2: Ρε, αυτός έχω πει, δεν το κάνεις.
0: Όταν ο μαύρος γυαλίζει, να καταλάβει, είναι από τον Ιδρώτα. Τα ξέρεις, φαίνεται.
2: Όταν γυαλίζει ο μαύρος.
0: Ναι, είναι από τον Ιδρώτα, ρε φίλε.
2: Σόπα, όμως θα κάμε, λέει, έβαζε. Τι να μας πεις από τι είναι.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, έλα. Όλοι που βγήκαν άρεσαν, λέει, τον πρόλογό σου. Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Α, δεν με πειράζει καθόλου.
2: Εντάξει.
0: Δεν με πειράζει. Εγώ έκανα κατάθεση ψυχής τώρα. Σ' άρεσε, δεν σ' άρεσε.
2: Δεν
0: με πειράζει. Το ότι πήρε τρία πρωταθλήματα και το ένα του το κλέψανε από τον γεγονός.
2: Πόσα πήρε.
0: Τρία πήρε. Τρία. Τρία πήρε.
3: Πώς πήρε τρία.
0: Τρία πήρε. Μέσα στο χόρτο τα πήρε και τα τρία. Με βαθμούς. Αυτό που του το κλέψατε. Αυτό που του το κλέψατε τότε είχε 80 βαθμούς.

0: Και μετά τι έγινε?
1: Μετά από 74.
0: Τι
1: 74? Έγιναν 74 ή 80 βαθμοί.
0: Εγώ σου είπα η κούπα του κλεμμένου που είναι, σε ποιο γενικό σχέδιο.
1: Την πήρατε εσείς, την πήρατε εσείς.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί το κλέψατε, ρε φίλε.
0: Αν ήταν στο τροποδίκτα και πήγαμε στο
1: τροποδίκτα. Όχι, δεν ήταν εσύ, ήταν δικό
0: μας. Να καταλάβει ο κόσμος, να ξέρουμε.
1: Ο κόσμος ξέρει, μη σ' αναγοριέσαι. Πολύ καλά ξέρει ο κόσμος, το κλέψατε αυτό. Μη μιλάς.
0: Αυτά τα έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Ένα εκατομμύριο θα τα λέμε. Εσύ νομίζεις γλίτωσε από τον Λουτσέσκου που έφυγε? Από μένα δεν γλίτωσε ποτέ.
0: Άκουσα σου πω. Το τρόπο το κλεμμένο που είναι.
1: Από μένα δεν θα γλιτώσει ποτέ.
0: Απάντησε μου, ρε.
1: Δυο φορές θα το λέω, μία για μένα, μία για τον Λουτσέσκο.
0: Ωραία, να απαντήσεις το τρόπο του κλεμμένου που είναι.
1: Το έχετε συντροπιοθήκη σας.
0: Για ποιο λόγο το έχουμε εμείς?
1: Ντροπή.
0: Για ποιο λόγο το έχουμε εμείς?
1: Γιατί το κλέψατε, ρε φίλε.
0: Ποιος το έκλειψε, εμείς?
1: Εσείς, ναι.
0: Από πού?
1: Πήρατε ένα παιχνίδι που το χάσατε στα χαρτιά, ρε φίλε. Το καταλαβαίνω.
0: Και,
1: και αφαιρέθηκαν και τρεις βαθμοί από τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, και μετά τι έγινε?
1: Ωραία, δεν έγινε. Πήρατε το κλέψατε το πρωτάθλημα και το πήγατε εσύ εκεί πέρα.
0: Πού πήγαμε και το κλέψαμε,
1: ρε φίλε, καταλαβαίνεις ελληνικά? Ένα παιχνίδι, το οποίο το χάσατε μέσα στο γήπεδο.
0: Το χάσατε μέσα στο γήπεδο.
1: Το πήρατε στα χαρτιά. Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Στα χαρτιά τι εννοείς?
1: Πήρατε το παιχνίδι που χάσατε, ρε. Και αφαιρέθηκαν βαθμούς από τρεις από τον ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνεις?
0: Το πήραμε, ρε. Εκεί που πήγαμε, ποιος μας πήγε, ρε φίλε?
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ακούει ο κόσμος. Ποιος μας πήγε? Εσύ δεν μας πήγε?
1: Τι ακούει ο κόσμος? Το που ακούει ο κόσμος δεν σε συμφέρει. Ακούει ο κόσμος, λέει. Ναι, καλά ήταν. Αυτό λέω, δεν σε συμφέρει που ακούει ο κόσμος.
0: Όχι, με συμφέρει.
1: Δεν σε συμφέρει.
0: Εκεί που πήγαμε στα δικαστήρια, ποιος μας πήγε?
1: Ρε Γιάννη, 1-0 τελείωσε το παιχνίδι.
0: Τελείωσε, αυτά τα είπαμε.
1: Άμα τα είπαμε, τι μιλάς τώρα?
0: Άλλο εδώ τώρα εγώ.
1: Ναι.
0: Στα δικαστήρια, ποιος μας πήγε?
1: Στα δικαστήρια.
0: Θα απαντήσεις.
1: Όταν με παίρνεις το παιχνίδι. Όταν με παίρνεις
0: το παιχνίδι
1: και τρώω τρεις βαθμούς μείον. Γιατί να μην πάω να κάνω έφεση, δεν καταλάβω. Από τα δικαστήρια τα δικά σας που έκανε κουμάντο Μελισανίδης. Με το φλαμπουράρι, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβα. Τι να συγγνώμη, ρε. Με το Τσίπρα κλέψατε πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, ελληνικά το λέω.
0: Με το Τσίπρα.
1: Ναι, με το φλαμπουράρι.
0: Ωραία.
1: Ήσασταν δεύτεροι στη βαθμολογία και κάνατε φιέστα, ρε. Όχι, θα μιλήσω πρώτα εγώ. Ήσασταν δεύτεροι στη βαθμολογία και κάνατε φιέστα πρωταθλητή.
0: Ωραία.
1: Πρώτη φορά έγινε στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου εδώ.
0: Εμείς, δηλαδή, σαν να εκτίσει, εγώ φταίω που τα δικαστήρια είπαν αθώα η ΑΕΚ.
1: Δεν είπαν αθώα η ΑΕΚ. Μην μπερδεύεσαι.
0: Τι είπε?
1: Δεν είπαν αθώα η ΑΕΚ.
0: Τι είπαν, εάν παίρνουν στην
1: ιστορία. Το δικαστήριο, πρώτα απ' όλα δεν πήγε ο ένοχος.
0: Τον ένοχο, γιατί
1: δεν πήγε ο ένοχος. Ο ένοχος δεν πήγε.
0: Γιατί δεν πήγε?
1: Αυτός που δολοφόνησε τον αγώνα δεν πήγε.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί ήταν κότα.
0: Κότα ήταν.
1: Α, μπράβο.
0: Ωραία.
1: Α, τα λες αυτά.
0: Α, τα λέω αυτά.
1: Και το όνομά του, ήταν Κομίνης. Να τα λες αυτά, γιατί μπορεί να, μπορεί να ακούει κιόλας.
0: Δεν απαντάς όμως, στα δικαστήρια τι έγινε?
1: Μια χαρά σε απαντάω.
0: Στα δικαστήρια πάλι τι μου τι έγινε, ρε φίλε.
1: Ρε, καταλαβαίνεις ελληνικά μιλάω, ρε.
0: Το δικαστήριο τι είπε, για πες.
1: Δεν βγαίνατε από τα αποδυτήρια, έπρεπε να το διακόψεις βάρος σας το παιχνίδι.
0: Εγώ σε κάνω άλλη ερώτηση.
1: Ρε, καταλαβαίνεις.
0: Τα δικαστήρια τι είπε το δικαστήριο?
1: Ποια δικαστήρια, ρε Γιάννη, τώρα υπάρχουν δικαστήρια τώρα? Γελάει ο κόσμος όλους με τα δικαστήρια.
0: Δεν απαντάς.
1: Μια χαρά απαντάω, δεν τα καταλαβαίνεις,
0: σε λέω. Έχω παρακολουθήσει σε πολλές εκπομπές.
1: Μια χαρά.
0: Όταν δεν ξέρεις να απαντάς.
1: Μια χαρά απαντάω. Μια χαρά.
0: Α, τελειώσω λίγο.
1: Ναι.
0: Όταν δεν ξέρεις να απαντάς. Σε πολλά βίντεο σου έχω ακούσει, κάνατε τζάμπα γήπεδο. Αυτή είναι η απάντησή σου. Απάντησε μια φορά.
1: Κάτσε λίγο, ρε, κάτσε. Μην αλλάζει θέμα. Γήπεδο κάνατε τζάμπα. Μην αλλάζει το θέμα, όμως δεν μιλάμε για το γήπεδο.
0: Το δικαστήριο τι είπε, το λόγο για ποιο έδωσε την άκρη το
1: τζάμπα. Ρε φίλε, πρόσεξε λίγο τώρα. Γίνεται ένα μηδέν.
0: Θα απαντήσει ναι, όχι, να ξέρω.
1: Μισό λεπτό λίγο, ρε. Για να φτάσουμε. Για να πάμε στα δικαστήρια.
0: Ναι,
1: κάτσε λίγο, ρε, μην μιλάς λίγο, ρε, δεν καταλαβαίνεις. Για να πάμε στα δικαστήρια,
0: ναι,
1: πρέπει να δούμε τι έγινε στον αγώνα.
0: Αυτά τα ξέρουμε τώρα.
1: Όχι, δεν τα ξέρουμε. Τα δικαστήρια ακολούθησαν τον αγώνα. Προηγήθηκε ο αγώνας. Αν δεν υπήρχε αγώνας, δεν θα υπήρχαν δικαστήρια.
0: Ωραία.
1: Ένα μηδέν. Μπαίνει τον γκολ. Γκολάρα μπαίνει τον γκολ και πανηγυρίζουν, ναι, 10 λεπτά. Η τούμπα όλη πανηγυρίζει.
0: Αυτά είναι τα δικαστήρια.
1: Όχι. Δεν πήγε αυτό.
0: Τι είδε, αλλά είναι εκεί.
1: Ρε, εσύ πήγε ο Κομίνης στο δικαστήριο. Ελληνικά μιλάμε τώρα. Ρε, μην κάνεις το αυτό τώρα. Πήγε ο Κομίνης, είχε πρόσκληση να πάει και δεν πήγε. Τι δεν απαντάει, ρε, δεν απαντάει, δεν καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή ήταν θέμα Κομίνη και
1: φυσικά, δεν καταλαβαίνω. Φυσικά. Και δεν πήγε.
0: Μόνο για το Κομίνη χάσε το πρωτάθλημα.
1: Δεν πήγε, ρε, στο, δηλαδή το δικαστήριο, άμα δεν είναι αυτός ο ηθικός, ο αυτουργός, εκεί τι θα γίνει. Ποιος θα πει.
0: Και πώς πήρε απόφαση το δικαστήριο, για πέρα.
1: Άντε, δεν πήγε. Ρώτα το Σκουτέρι. Τον, πώς το λένε, τον το Φλαμπουράρι.
0: Εντάξει. Πήρα την απάντηση, ευχαριστώ πολύ.
1: Το ότι είστε κλέφτες, δεν, δεν μην νομίζω ότι αλλάζει αυτό.
0: Δεν πάω να μας πεις ό,τι θέλεις.
1: Κλέψατε το πρωτάλημα, αυτό δεν αλλάζει. Έφυγε ο Λουτσέσκο από μένα να τα ακούτε. Α, μπράβο.
0: Ωραία, εσύ το μετράς ακόμα το πρωτάλημα αυτό. Δεν σκηνήσει την τροποδοδίκη.
1: 80 βαθμούς πήρε ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο, φίλε.
0: Εγώ άλλο λέω.
1: Και στην τελική βαθμολογία τον βλέπω με 74. Γιατί να είναι 74,
0: φίλε. Εγώ άλλο λέω, τάση βαθμολογία.
1: Όχι, δεν είναι, λες άλλο. Το ίδιο πράγμα λέμε. Γιατί να λες άλλο.
0: Όχι, δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Το τρόπος είναι που είναι, λες συνάχη.
1: Το κλέψατε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γέμισε η Ελλάδα εξίδες. Αεξάκα μικρά. Η κούπα του πρωταθλήματος γυρίζει σε όλη την Ελλάδα.
1: Καλά κάνετε, εγώ σας παραδέχομαι, γιατί άλλο
0: σε
1: πότε.
0: Σε όλη την Ελλάδα γυρίζει.
1: Πότε θα ξαναπάρετε, καλά κάνετε.
0: Τι.
1: Καλά κάνετε να το δουν τα παιδιά, γιατί άλλο.
0: Όταν πιστεύω ζηλεύεις για αυτά τα θέματα. Τι γιατί πιστεύω εγώ ότι θα βλέπεις την κούπα του πρωταθλήματος πάει σε όλη την Ελλάδα.
1: Όχι, καλά κάνετε, γιατί πότε θα ξαναπάρετε πρωτάθλημα, πότε θα το ξαναδούν τα παιδιά αυτά.
0: Εσύ πότε θα ξαναπάρετε.
1: Θα δούμε.
0: Δεν θα δούμε, όλο θα δούμε, λες.
1: Ε, θα δούμε, ναι.
0: Λοιπόν, γέμισα εξάκια. Και ξέρεις ότι γεννιούνται και εξάκια κι άλλα, ε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, μπορεί να φτάσουν τα 2,5 εκατομμύρια. Πώς μου γιάει.
1: Σιγά, θα με πνίξεις, ρε μπαγάζα.
0: Λοιπόν.
1: Ωχ, Παναγία μου, θα
0: με πνίξεις. Σ' άκουσα προσεκτικά τώρα.
1: 2,5 ΑΕΚ, 3,5 ο ΠΑΟΚ, 5,5 Ολυμπιακός, 4,5 ο
0: Παναγιώ. Πάνω από 600,000 δεν είσαι.
1: Καμιά 30 εκατομμύρια οπαδούς έχουμε στην Ελλάδα.
0: Πάνω από 600,000 δεν είσαι, εγώ σε μόνο θα ονίκη.
1: 600,000
0: σε δίνω. Είμαι και ο Άρης, και ο Ηρακλής.
1: 600,000 αβάντσο σε δίνω εγώ ο Παοξής, ότι έχει παραπάνω από την ΑΕΚ τουλάχιστον 600,000.
0: Άκουσα ότι έπαιξε με το Μάλιο σε σχολικό γήπεδο.
1: Με το Μάλιο ήμασταν συμμαθητές και φίλοι. Και
0: ναι, παίξατε μπάλα σε σχολείο.
1: Παίζαμε μπάλα συνέχεια, όχι παίξαμε μπάλα.
0: Σε σχολείο. Σε λύκειο, τι δημοτικό, τι.
1: Γυμνάσιο, ρε, που, πρώτη και δευτέρα που πήγα.
0: Να παίξα την μπάλα.
1: Ναι.
0: Από εκεί έμαθε την μπάλα, βέβαια.
1: Εγώ να μάθω από εκεί μπάλα.
0: Από το Μάλιο, ναι.
1: Ο Μάλιος και ο γυμναστής μας. Θυμάσαι για να
0: πάρει. Λίγο καλύτερα να σε ακούω, μπορεί λίγο κολλήτης λίγο.
1: Για να πάρει εντεκάδα, όταν διαλέγαμε εντεκάδες, θυμάσαι πώς διαλέγαμε. Βάζαμε πόδι. Το θυμάσαι το πόδι.
0: Τι είναι το πόδι.
1: Τα πατήματα από τη μια πλευρά.
0: Θύμισε με λίγο, θύμισε με, γιατί πολλά χρόνια
1: έχει. Πόδι, δεν ξέρεις τι είναι το πόδι.
0: Τι είναι το πόδι, για πες μου. Το πόδι, ποιος, είναι το πόδι, τι είναι το πόδι.
1: Ποιος θα διαλέξει πρώτος από το σχολείο.
0: Ναι.
1: Συμπαίκτες για να κάνει ομάδα.
0: Ναι, το πόδι εξήγησε με την.
1: Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί μεριά. Ήταν από 10 μέτρα και επιβάζανε πόδι, πόδι, πόδι, πόδι. Ποιος θα πήγαινε πιο κοντά να πούμε. Και όποιος πρώτος πατήσει του αλλού το πόδι, διαλέγει πρώτος τον παίκτη. Εντάξει αυτά.
0: Να πατήσει το πόδι το δικό σου κάποιο παίκτη για να τον πάρεις.
1: Για να κάνεις δύο εντεκάδες για να παίξεις μπάλα. Ποιος θα διαλέξει πρώτος.
0: Κάτσε να καταλάβω. Κάτσε να καταλάβω κάτι. Μισό λεπτό. Γιατί εσύ.
1: Στο είπα, αλλά δεν το καταλάβω.
0: Δεν με αφήνεις να καταλάβω. Είσαι αρχηγός σε μια ομάδα εσύ.
1: Όχι, πριν κάνουμε
0: ομάδα. Μισό λεπτό ρε, τούρτα λίγο.
1: Ναι.
0: Ερχόσου σε μένα πατήσει το πόδι μου και έλεγες έλα στην ομάδα μου.
1: Όχι. Είμαστε σε ένα σχολείο, ρε φίλε. Είμαστε σε ένα σχολείο. Και είμαστε, ναι. Και είμαστε τώρα 25 άτομα, παράδειγμα. Και θα παίξουμε μπάλα.
0: Ναι, ρε φίλε, το καταλάβω. Το πόδι τι είναι, να καταλάβω.
1: Και είναι οι δύο οι αρχηγοί. Ένας από εδώ, ένας από εκεί.
0: Ένας εσύ και ένας ο μπαμπίκος, πες, ναι. Από εσύ.
1: Ναι. Τώρα ρίχνουν με το κέρμα. Τώρα. Πετάνε κέρμα και ρίχνουν.
0: Με το κέρμα ρίχνουν.
1: Ναι, ρε, ποιος θα πάρει πρώτος παίκτη, ρε. Δε, τι δίνει. Για εστία όταν πάρει.
0: Εξήξε το άστο και με το πόδι για πες, το πόδι.
1: Τώρα ρίχνουν κέρμα. Παλιά δεν ρίχναν κέρμα, πιάναν με το πόδι. Αυτό σου λέω.
0: Αυτό το πόδι δεν εξήγησε πώς είναι.
1: Ρε, σε κάθονται δύο αντίπαλοι, δύο παιδιά, δύο ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Ένας εδώ
0: ναι,
1: και.
0: Το πόδι, ναι, ναι.
1: Και ένας μετά από 7-8 μέτρα, 10 μέτρα. Και έρχονται μεταξύ, ναι, τους. Κοντεύουν μεταξύ τους, έρχονται. Με πόδι, ναι, όμως. Τα, ναι, πόδια, δεν ξέρεις είναι τα πόδια. Η πατούσα, ρε.
0: Πώς ξέρω τα χέρια και τα πόδια.
1: Ας τα χέρια, ρε. Πόδια, ρε, πόδι. Όταν λέμε αυτά είναι, ναι, 20,000 πόδια, πώς μετράνε. Το αεροπλάνο ήταν 20,000 πόδια, τι μετράει.
0: Βάζ.
1: Λοιπόν, εμείς βάζαμε πόδι τώρα, την πατούσα. Μετράγαμε, κολλάγαμε τις πατούσες να κοντέψουμε τον άλλον. Και εκείνος από εκεί και εμείς από εδώ. Και όποιο κόντευε πρώτο, έπαιρνε πρώτο παίκτη. Διάλεγε πρώτο παίκτη.
0: Καλά, εσύ μπορεί να φοβολήσει 42 και 44.
1: Τι να κάνουμε, προνόμιο είναι. Ρε. Πάμε παρακάτω. Προνόμιο είναι, τι να κάνουμε.
0: Τέλο πάντων.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο. Είπα ότι γέμισε η Ελλάδα εξίδε με την κούπα του πρωταθλήματο.
1: Ναι, πού λέγεται.
0: Και πάμε τώρα.
1: Πού λέγεται, πουλ.
0: Καλά, γέλας.
1: Γέμισε πολύ.
0: Πάμε.
1: Γέμισε πολύ πράγματα. Στην Καλαμάτα πώς ήσασταν.
0: Πριν ήταν γύρω στα
1: 10.000
0: κομμάτια.
1: Πήρα φίλο μου τηλέφωνο εγώ κάτω. Και έμαθα, μη στεναχωριέσαι.
0: Την Καλαμάτα πήρες.
1: Ναι.
0: Εγώ πήρα τον... ποιος είναι από τα φιλιατρά ο παίκτης που είδε έπαιζε στην ΑΕΚ. Τεντεφόρ.
1: Δεν ξέρω.
0: Που είδε παλιά στο Παναθηναϊκό.
1: Δεν ξέρω.
0: Έστω τον Λιμπερόπουλο. Το Λιμπερόπουλο πήρα τηλέφωνο, έπαιζε στην ΑΕΚ αυτός.
1: Και?
0: Τα φιλιατρά, ξέρεις από που είναι ο Λιμπερόπουλος.
1: Και τι σε είπε?
0: Καταρχήν ξέρεις ότι ο Λιμπερόπουλος είναι από τα φιλιατρά.
1: Όχι.
0: Το γνωρίζεις?
1: Δεν με ενδιαφέρε ποτέ να μάθω από που είναι ο Λιμπερόπουλος.
0: Από τα φιλιατρά Καλαμάτας είναι.
1: Ωραία.
0: Ο Λιμπερόπουλος.
1: Δεν με ενδιαφέρε εμένα.
0: Το πήρα τηλέφωνο και λέει Γιάννη γίνεται χαμός εδώ πέρα.
1: Τι λες?
0: Το έλα να δεις γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα κατά του ΠΑΟΚ. Τα άκουσα με βλάβια με προσοχή. Δεν μου άρεσε ο πρόλογος του Τζόρλαν.
1: Εμείς
0: άρεσε. Μερικοί παίρνουν και λένε ωραίο πρόλογο. Έκανε ωραίο πρόλογο. Αυτά δεν τα ακουστάρω εγώ.
1: Δεν πειράζει, ρε.
0: Αν μ' άρεσε ο πρόλογος, σας έλεγα. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Πρώτον. Για τον Λύση. Λύση, δεν τον λένε τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πες μου τα επιτεύγματά του, τι έχει κάνει.
1: Πρώτα απ' όλα να πω... Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι νέο παιδί φιλόδοξο με όρεξη.
0: Αυτό,
1: κάτσε λίγο ρε να μιλήσω ρε. Είναι... Κόψω λίγο να μιλήσω. Με ρωτάς πες τι έγινε. Περίμενε.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Είναι νέο παιδί φιλόδοξο με όρεξη για δουλειά. Πανέξυπνος. Πανέξυπνος.
0: Πού το ξέρεις. Μισό λίγο εδώ.
1: Έχει πάρει...
0: Έχεις κάνει το... Πού ξέρεις ότι είναι
1: έξυπνος. Έχει πάρει ομάδα συστάσεις για αυτό να.
0: Κάτσε λίγο πανέξυπνος.
1: Έχει μάθει ο ΠΑΟΚ για αυτό να ρε.
0: Και έχει, είναι πανέξυπνος ο προπονητής.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Συνέχισε.
1: Από εκεί και μετά δούλεψε, είπαμε στις ομάδες που δούλεψε εκεί στην Ισπανία, έτσι.
0: Τι δούλεψε. Παθρακικό δούλεψε, Ελλάδος. Δούλεψε κάτι μικρές ομάδες του Ζαστούνα εκεί πέρα, Μιράντες και ιστορίες, Μιράντες.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Τώρα, άμα ο Ζαστούνα είναι μια μικρομεσαία ομάδα και κερδίζει τη Ρεάλ, είναι μεγάλη επιτυχία του προπονητή της, έτσι.
0: Πικέρισε μια φορά και έτσι.
1: Και αυτό δεν έπαιξε 10 φορές με τη Ρεάλ. Είναι μεγάλη επιτυχία. Μην το ακυρώνεις αυτό.
0: Αν κερδίσει ένας προπονητής με μια ομάδα μικρομεσαία, είναι μεγάλη επιτυχία αν κερδίσει τη Ρεάλ, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι λες εσύ.
1: Τι, πώς αλλιώς είναι.
0: Ωραία. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει λάθη καθόλου. Γνωρίζεις τώρα η προπονητής σας είναι στο Ασούνα και τέτοια. Εγώ γνωρίζω ότι τα 6 παιχνίδια έχει 6 ήττες.
1: Δεν πειράζει, πειράζει.
0: Αυτό δεν είναι ένα επίτευγμα που λες στον προπονητή. 6 ήττες γίνεται να έχει 6 ήττες, δεν ξέρω.
1: Γιατί η ΑΕΚ δεν είχε 6 ήττες στα play-off. Δεν είχε 6 ήττες η ΑΕΚ στα play-off.
0: Μισό λεπτό λίγο.
1: Μεγάλη ομάδα λες ότι. Η ΑΕΚ λες ότι είναι μεγάλη ομάδα και είχε 6 ήττες.
0: Η μεγαλύτερη της Ελλάδος.
1: Και πώς είχε 6 ήττες τότε στα play-off.
0: Πότε.
1: Πέρσι
0: είχε 6 ήττες.
1: Τουλάχιστον η Οσασούνα είναι μικρή ομάδα. Η ΑΕΚ που είναι μεγάλη ομάδα γιατί είχε 6 ήττες.
0: Τώρα για την ΑΕΚ μιλάω εγώ.
1: Ναι, όχι, περίμενε λίγο ρε φίλε. Η ΑΕΚ που λέει.
0: Είδες πως περιμένεις.
1: Περίμενε λίγο ρε φίλε, περίμενε λίγο. Γιατί κατηγορείς μια ομάδα. Περίμενε, καθόλου δεν μπερδεύω. Κατηγορείς μια ομάδα που είναι μικρή ομάδα γιατί είχε 6 ήττες λες. Και εγώ σε ρωτάω, η ΑΕΚ που λέει.
0: Συγγνώμη λίγο, γιατί.
1: Μικρή είναι ρε Γιάννη, μικρή είναι. Γιατί να μην έχει 6 ήττες που είναι μικρή ομάδα. Εδώ η ΑΕΚ που είναι μεγάλη ομάδα έκανε 6 ήττες.
0: Έχει
1: τη σύνδεση, έκανε με την κουλούρια δεν πήρατε.
0: Έτυχε για την ΑΕΚ.
1: Έτυχε και για την Οσασούνα, τι να κάνουμε τώρα.
0: Έτυχε για την Οσασούνα. Εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι ένα νέο παιδί, 40 χρονών.
1: Έχετε κόμπλεξ, μεγάλο κόμπλεξ έχετε.
0: Μισό λεπτό έρευνα τότε. Θα σα απαντήσω, δεν μου λες, πρωτού συνεχίσω λίγο. Θέλω να με πεις.
1: Δεν μου λες. Από,
0: μισό λεπτό λίγο.
1: Περίμενε λίγο. Από τα φιλιατρά είπες είναι ο Λιμπερόπουλος.
0: Ναι.
1: Ποιος άλλος ποδοσφαιριστής είναι εκεί πέρα από τα φιλιατρά.
0: Δεν ξέρω εγώ τον Λιμπερόπουλο να εξήξερω.
1: Εγώ ξέρω να πάω ξύπου είναι από εκεί.
0: Ποιο είναι, για πες, να ξέρω.
1: Εσύ, ξέρεις.
0: Τον Λιμπερόπουλο ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ρε, τον άλλο, τον Παοξή, τον ξέρεις.
0: Όχι.
1: Μη δες.
0: Δεν πες ποιος είναι, εγώ πώς λέω ο Λιμπερόπουλος είναι.
1: Ο Φρούσος, ο Νίκος.
0: Ποιος είναι ο Νίκος.
1: Ο Νίκος ο Φρούσος, ρε, στον Πάοκ που έπαιζε.
0: Ο Φρούσος.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Δεν μου λες, πώς λένε την ομάδα εκεί του χωριού.
0: Φιλατά, λέγεται, το είπα.
1: Όχι, την ομάδα πώς λένε. Τίποτα δεν ξέρεις.
0: Δεν τότε που να ξέρω πώς έχει την ομάδα.
1: Αλλά ξέρεις ότι είναι ο Λιμπερόπουλος από εκεί.
0: Πώς, ξέρω.
1: Πώς λέγεται την ομάδα του χωριού εκεί, πώς λένε.
0: ΠΑΟΚ Φιλιατρών.
1: Όχι, δεν ξέρεις.
0: Πώς λέγεται.
1: Εράνι Φιλιατρών.
0: Πώς.
1: Εράνι.
0: Εντάξει, εκεί θα κολλήσουμε τώρα.
1: Φυσικά, γιατί να μην κολλήσουμε εκεί.
0: Είπες και το Φρούσο τώρα, το Παοξίδιο.
1: Γεια σου Θόδωρα, την αγάπη μου εκεί πάνω στον Πολύμηλο. Φιλαράκι μου.
0: Ναι. Να συνεχίσουμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τζόταν, ναι. Έχεις μια ικανότητα να διακόπτει τον άλλον και να χάσει τη σκέψη του που έχει να αυτά που έχει να πει.
1: Μα γι' αυτό το κάνω, ρε φίλε, να σε μπερδέψω.
0: Γι' αυτό το κάνεις. Μπελά που βρήκαμε. Λοιπόν, σήμερα ήταν η πρώτη δε συγκέντρωση του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, η πρώτη.
0: Θέλω να με πεις λίγο.
1: Ναι.
0: Σ' άκουσα τον πρόλογο σου, τι είπε η Κοντζάρεβα. Μπορείς να με πεις.
1: Τι είπε η Κοντζάρεβα.
0: Ναι.
1: Σε ποιον, στον Λύση.
0: Δεν έκανε δηλώσει η κυρία Κοντζάρεβα.
1: Όχι, έκανε ανάρτηση.
0: Ναι, τι έχει, τι έλεγε, ξέρεις.
1: Είμαστε ενθουσιασμένοι που σε έχουμε
0: γιατί
1: μαζί
0: μας. Γιατί δεν διαβάζει την ανάρτηση της κυρίας Κοντζάρεβα.
1: Είμαστε ενθουσιασμένοι που σε έχουμε μαζί μας.
0: Αυτό είπε μόνο.
1: Και θα παλέψουμε σαν μια γροθιά.
0: Και κάτι ακόμα πρέπει να είπε.
1: Όχι.
0: Δεν είπε τίποτα άλλο.
1: Όχι. Τα άλλα τα είπε ο Μάτος.
0: Ο Μάτος.
1: Ναι. Έχουμε πολλή δουλειά, λέει, να κάνουμε και πολλά τρόπια να κερδίσουμε. Έτσι είπε ο Μάτος.
0: Ποιος είπε?
1: Ο Μάτος.
0: Ο Μάτος είπε: έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και πολλά τρόπια να κερδίσουμε.
1: Ναι.
0: Ο Μάτος είπε αυτό. Ο Μάτος το ξέρει αυτό και τα τρόπια.
1: Επειδή το ξέρει ο Μάτος, γι' αυτό το λέει.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Ναι.
0: Άκουσε με λίγο. Όταν θα ρωτάς την ΑΕΚ για τα τρόπια και μετά αν μπορέσει να πάρει τρόπια.
1: Τώρα, Γιάννη, ό,τι πήρες. Τώρα ξέρεις πότε ξανά πάρεις.
0: Εγώ τότε πιστεύω για αυτό το προπονητή ότι είπε, συμφωνώ, είναι 40 χρονών, είναι νέος, έχει το μέλλον του μπροστά. Θέλω να σε δω σε μια στραβή τι θα κάνεις.
1: Τι θα κάνω.
0: Τέλος. Τι θα κάνεις, θα το κράξεις καθόλου, θα πεις κάτι.
1: Να δούμε πώς παίζει ρε, τι τακτική κάνει, πώς κάνει, αν βλέπει παιχνίδι, να τα δούμε αυτά. Να τα δούμε.
0: Εγώ σε υποθετικά μιλάω τώρα.
1: Και θα το κρίνουμε, δεν θα το κρίνουμε σε μια στραβή. Δηλαδή μετά από τρία μάτσα, άμα χάσει, θα το κρίνουμε. Περίμενε. Ακούω να κάνει ομάδα.
0: Υποθετικά μιλάω τώρα. Άκου να σε πω. Ναι. Αν αποκλειστείς στην Ευρώπη, τι θα κάνεις.
1: Τίποτα, τι να κάνω.
0: Δεν θα το κράξεις, δεν θα πεις τίποτα.
1: Όχι, γιατί να πω.
0: Γιατί.
1: Γιατί ο καινούριο είναι ρε φίλε. Κάνει ομάδα τώρα, τι να το πω. 23 του Αλουνού παίζει Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Να τον κράξω αυτόν που ήρθε τώρα 23 αυτού. Είναι δυνατόν να με λες τέτοια.
0: Υποθετικά μιλάω. Δεν λέω ότι θα αποκλειστείς.
1: Κι εγώ σου λέω ρε
0: παιδί.
1: Κι εγώ απαντάω. Γιατί να τον κράξω τώρα. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ακόμα η ομάδα θέλει 8-9 μεταγραφές να κάνει. Πώς θα τον κράξω.
0: Πώς θα κάνει τώρα.
1: Δεν θα κάνει. Ολόκληρη ομάδα θα αλλάξει.
0: 8-9 μεταγραφές θα κάνει.
1: 7-8 σίγουρα.
0: Αυτά που δεν θα πιστεύεις, τότε αλήθεια παίζουν.
1: Αμάρε Γιάννη τώρα, μαν.
0: Όχι, 8-9 μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Φυσικά. Ποιο είναι το πρόβλημα σου σένα.
0: Εδώ το Γιαννούλη δεν μπορεί να πάρεις ακόμα.
1: Ποιος το είπε που δεν μπορεί να τον πάρει το Γιαννούλη. Ποιος το είπε.
0: Ρωτάω το πήρες ο Γιαννούλη ακόμα.
1: Θα τον πάρει. Ποιος τα λέει αυτά.
0: Θα τον πάρει.
1: Ρε εσείς τα μυαλά σας, τα κεφάλια τι έχουν μέσα, μπορεί να μου πεις. Τι είναι αυτά που ακούω.
0: Ρε Τζόρνταν, ο Γιαννούλη συνέχεια. Διαμαντεύεται με το Ολυμπιακό και
1: θα
0: με τον
1: πάρει βρε άσε μην ακούσα. Όχι δεν συμφωνώ.
0: Άλλο θέλω να πω ρε.
1: Όχι να μην ακούω.
0: Ο Γιαννούλης είναι ΠΑΟΚι και θέλει να αρθεί στο ΠΑΟΚ.
1: Θα τον πάρει ρε.
0: Τι δεν τον παίρνει.
1: Θα τον πάρει τι σαν να θα ρωτήσει. Τι πρέπει να δώσει 5 εκατομμύρια για τον πάρει δηλαδή έτσι θες εσύ.
0: Γιατί άπλας είναι ο πρόεδρος.
1: Άσε τώρα ρε τώρα. Τι να γίνει, να γίνει εφαγωνίζεις. Να δίνει 11 εκατομμύρια. Άκουσε με Γιάννη, άστα αυτά τώρα.
0: Γιατί δεν δώσει 11 εκατομμύρια.
1: Άστα, γιατί να δώσει ρε φίλε, άστα τώρα. Ό,τι θέλουν θα κάνουν.
0: Γιατί δεν δώσει 12 εκατομμύρια.
1: Έτσι γούσταρε ρε. Λογαριασμό να σε δώσει.
0: Τώρα δεν γουστάρει το Γιαννούλη.
1: Όχι, δεν γουστάρει. Πρέπει να κρατηθούν και ισορροπίες.
0: Εσύ δεν ήσουν που έλεγε που λέει. Δεν το μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Εσύ δεν ήσουν που λέει ότι άμα κατουρίσει του Ζαφίρη θα σα πνίξει όλου.
1: Εσύ δεν ήσουν που έλεγε 12 εκατομμύρια δεν κάνει ο Ζαφίρη.
0: Γιατί κάνει, εσύ το βλέπει ότι κάνει.
1: Γιατί να δώσει 5 για τον Γιαννούλη τότε.
0: Όχι τώρα, λίγο στου Ζαφίρη.
1: Όχι για τον Γιαννούλη, γιατί να δώσει 5. Απάνταμε.
0: Μισό λεπτό και να μην. Ο Ζαφίρη που του δίνει μέχρι τώρα. Θα αρέσει για 12 εκατομμύρια λίγα.
1: Θα τον φτιάξει, θα επεκταράσει ο Ζαφίρη.
0: Όχι μέχρι τώρα, απάντησε μου.
1: Δεν υπάρχει μέχρι τώρα, ρε. Προετοιμασία δεν έκανε με τον Πάκο Ζαφίρη, ρε. Άσχετο είσαι, ρε. Εσύ είσαι άσχετο από μπάλα.
0: Εγώ είμαι άσχετο, ρε.
1: Πώ έπαιξε μπάλα, δείξω πάντα offside. Τα γκολ του όταν τα βάζει να ζουν offside πάντα.
0: Σε μια περίοδο τέτοιο που έβαλα, θα έκανα γκολ έβαλα έτσι πέρα.
1: Τα 30 με offside ήταν.
0: Εμένα δεν πήγαν οι γυναίκες μέσα με το πλαίσιο να μην κυνηγήσουν.
1: Ρε, τα περισσότερα γκολ που έβαζε ήταν offside. Βάρ είχε τότε, βάρ.
0: Βάρ.
1: Ναι.
0: Ζωσμάν.
1: Δεν είχε βάρ.
0: Τι βάρ τώρα σε ρε σου που δώσω, πλάκα με κάνεις.
1: Ρε, τα περισσότερα γκολ offside ήταν που έβαζε. Έμαθα εγώ.
0: Από ποιο έμαθες, από τον Βαρέκο.
1: Δε άσε που τώρα.
0: Πεκτούρα με, Ζωσμάν, πεκτούρα με.
1: Ξέρω, αλλά τα πολλά ήταν εξεγελούσες τον Λάιτσμαν.
0: Έμαθα ότι ήμουν παιχτούρα, αλήθεια παίρνω.
1: Έμαθα, παιχταράς ήσουν μπροστά, αλλά ήσουν πάντα λίγο offside μπορείς μπροστά.
0: Ο Μπάμπης ήταν Lightman, γι' αυτό. Λοιπόν, θα είμαι στα κουτίδια, Τζόρταν.
1: Έγινε, πάει, για χαρά.
0: Τζόρταν.
1: Έλα. Θες και τραγούδι.
0: Ένα τραγούδι που θα με βάλει.
1: Για πες.
0: Εγώ είμαι αριστοκράτησα και εγώ φτωχός πατήρης.
1: Ωραίος. Πολύ ωραίος.
0: Ευχαριστώ, Τζόρταν, θα είμαι στα κουτίδια.
1: Για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλος.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα.
2: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
2: Τώρα θα κάνω μια συζήτηση, δηλαδή να με ρωτάτε, να απαντάω.
1: Τι να σε ρωτάω?
2: Ό,τι θέλεις. Ό,τι σου κατέφερε.
1: Τι κάνουν τα άστρα τώρα, τι να σε πω τώρα, ξέρω εγώ. Τι θέλεις? Τσαντίστηκε, έκλεισε αυτό τώρα. Να κάνουμε συζήτηση. Μα δεν βγάζω νόημα με σένα. Τι συζήτηση να κάνουμε? Έλα, φίλε.
3: Έλα, ρε Κιούκα.
1: Έλα.
3: Προσπαθώ να πάρω και πέφτει η γραμμή. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Τεχνικό το πρόβλημα.
3: Μάλλον από εκεί.
1: Ναι.
3: Λοιπόν.
1: Έλα.
3: Εγώ κουράστηκα πάνω με αυτό πρόλογο. Με αυτή τη βίση που κάνει με το Γιάννη Αγκρεμένα.
1: Κουράστηκα. Κουράστηκε.
3: Κουράστηκα. Είναι 50 χρόνια που δεν αρχίστηκαμε. Βλέπουμε βροκιά.
1: Αυτό θα συζητάμε. Δεν θα το ξεχάσουμε αυτό ποτέ.
3: Καλά. Με τον Κομίνη που πήγε σέγκρα. Με κράει κογκόλ και μετά γυρνάει πίσω.
1: Ναι.
3: Έπρεπε την ίδια ώρα να έχουν πάρει το κεφάλι.
1: Αυτά του έλεγα λοιπόν, του αλουνού, του Γιάννη.
3: Ναι. Δεν φταίει ο Γιάννη.
1: Όχι, δεν φταίει ο Γιάννης. Του τα έλεγαν τα καταλάβει. Δεν φταίει. Ο Γιάννης τα ξέρει. Όχι,
3: ο Γιάννης τα καταλαβαίνει. Πλάκα δεν κάνει. Δεν δουλεύει.
1: Εμένα δουλεύει.
3: Νομίζει με το μυαλό. Κάνει που δεν καταλαβαίνει.
1: Αυτοί νομίζουν τώρα επειδή έφυγε ο Λουτσέσκου θα γλιτώσουν από αυτό εδώ. Θα τους τα λέω εγώ και για τον Λουτσέσκου τώρα.
3: Με ανέ... Ο Λουτσέσκου μπορεί να έφυγε. Μα, αλλά με... Εσιάζου έμεινε. Εσιάζου είναι που θα κάνει τη ρημιά τη μεγάλη.
1: Ο Λουτσέσκου με ανέθεσε αυτό το ρόλο τώρα πλέον. Να πάρω και το δικό του ρόλο, να του το λέω και εγώ και για εκείνο να.
3: Ναι. Λοιπόν, είπε τώρα για τη διαιτησία και είπε πράγματα τα οποία.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, δείχνουν ένα μονοπάτι.
1: Τι μονοπάτι?
3: Λοιπόν, είπε για τον Σιδηρόπουλο αυτή τη δηλώση που έκανε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και είπε και ότι ο Κακάκη.
1: Γλύφει την καινούργια κέντρα για να γίνει αρχιδιαιτητή. Δεν πήρε χαμπάρ, ναι. Τι κάνει.
3: Ναι, αλλά να πάρουν καμπάρι ότι ο Κακάκη που υποδίεται ότι κοντεύαλε ο ΠΑΟΚ και είναι κουπάουκ η ΕΠΟ, λοιπόν άλλο μονοπάκι έχει. Δεν είναι κανένα μονοπάκι με τον ΠΑΟΚ. Και άντε αυτά τα παιδίκα που λένε για την ελληνική διαρκεία. Εγώ το μονοπάκι το βλέπω αφήνα μεριά. Γιατί Και ο Σιδηρόπουλος είναι όργανο.
1: Ε, το ξέρω.
3: Αυτά που είπε, κοβάλανε να τα πει. Κοβάλανε.
1: Βέβαια.
3: Και κάποιοι από κάτω από την Αθήνα, δεν θέλω να πω και ονόματα,
1: ναι.
3: Λοιπόν, κοβάλανε να τα πει. Εγώ να ξεχάσω τώρα τον κύριο Ηλιόπουλο που πήγε σε Κυρίδη κόρα κουλαμουά. Θα ξεχάσω εγώ τον κύριο Ηλιόπουλο που κυνηγούσε όλου του διαετή του Ευρωπαίου καγίπεδα μέσα. Και άμα έπαιρνε αρνητικό αποτέλεσμα για και έπαιρνε μέσα και μπούκαρε και διαμαρτυρότανε. Θα ξεχάσω που ξέρετε ο Πάκου δεν δύο. Και πορμήκανε να κουφάνε κουλαμουά και έφυγε κοημίχρωμο.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Αυτά ξεχνούνται.
1: Και μετά το στηρίξανε να μείνει.
3: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Γεια σου Κοκακόλα, γεια σου Κοκακόλα. Σταμάτα λίγο, ρε, περίμενε. Γεια σου Φανή. Γεια λέγε.
3: Άμα δεν πέραν κοποκάκιμα τα κοχύριδε.
1: Όχι, με τίποτα.
3: Λοιπόν, αυτά κατά το δηλίκια.
1: Εγώ μπάμπη σε γουστάρω γιατί ξέρεις ρε μπαγάσα και το παρασκήνιο να πούμε.
3: Ρε απλά είναι καπλά μα κόπια κολλήσει με τη διακολλήσει με τη διαετία ή ακολλήσει και καταλαβαίνει τι γίνεται.
1: Ξέρω εγώ τα ξέρω γι' αυτό θέλω σε παράδειγμα.
3: Ή αυτό κομπαραμύρι που λέει ο Λαγουά με κογκαντάκι που κοβιάβαγα κάπου ότι και καντέρπι θα πούνε Έλληνες διαετές. Ρε ποιο βλέπετε. Ποιον. Ποια τέρπη να πούνε Έλληνες διαετές.
1: Άμα κάνει ο Γκαγκάτσης τέτοιο έγκλημα, καταρχήν ο Γκαγκάτσης πρέπει να δει ο Πάουκ τι θα κάνει, γιατί αυτό εγώ βλέπω να πούμε, κοιτάει την πάρτη του τώρα, κοιτάει τα δικά του αυτά, κατάλαβες. Εγώ βλέπω τώρα ότι άμα πάνε να περάσουν αυτό στο τέρπι να βάλουν Έλληνες διαιτητές, ξαναγυρνάμε πίσω στα παλιά.
3: Εγώ ακριβώς.
1: Α, μπράβο.
3: Και ποιο κονέβαλε ο Γκαγκάτσης, δεν πω.
1: Ξαναγυρνάμε στα παλιά.
3: Κίνησε. Ο κύριος Γαβίδη.
1: Προτάθηκε από τον Πάουκ. Ναι, ο Πάουκ τον έβαλε.
3: Ναι. Και τώρα τι κάνει ο Καγκάτη.
1: Είπαμε.
3: Και τον γυρνάει τον Πιβιέτη. Λοιπόν. Και θέλει να βάλει με κολανουά με διαϊκέ.
1: Άμα θέλει ο Σαβίδης, μπαμ μπαμ τον τελειώνει ο Καγκάτη από την ΕΠΟ. Τάκα τάκα. Μια μορφή κάνει εκεί στην ΕΠΟ και τελείωσε το έργο. Για χαρά.
3: Δεν υπάρχει άμα θέλει.
1: Ναι, άμα
3: δεν
1: θέλει.
3: Υπάρχει άμα θέλει.
1: Άμα θέλει.
3: Ο Καγκάτη φέρω τον Πάουκ είναι ενάντια και ΕΠΟ. Εμείς τι θέλουμε, 50-50 διαϊκεία. Και αυτοί 50-50 κοβεωρούνε καράγκα εσύγκα υπέρ του αντιπάλων. Κύριε Σαββίδη, μην αφήνει να γυρίσουμε πάλι πίσω. Όποιος κορμίζει και σε γυρίσει πίσω, πάρει το κεφάλι. Έχει ο κλόπο και βάζω το κεφάλι.
1: Έχει άλλα στο κεφάλι.
3: Και κάτι τι μου
1: κυβίνει. Έχει άλλα στο κεφάλι του τώρα ο άνθρωπος. Άστα.
3: Ναι, έχει άλλα στο κεφάλι του. Αλλά και η πάει δεν πρέπει να μην έχει.
1: Έχει άλλα στο κεφάλι του σε λέω τώρα ρε. Άστα. Εδώ έχει πόλεμο ολόκληρο. Δεν το βλέπεις να πούμε. Με όλη την Ελλάδα απέναντι την έχει.
3: Εντάξει, εγώ ναι. Ξέρουμε.
1: Άμα το ξέρεις.
3: Και κάποια στιγμή ο Καβίδα είναι απέναντι σε όλη την Ελλάδα. Όποιος που κακάλαβε, που κακάλαβε.
1: Μάλιστα.
3: Σιδηρόπουλο. Μα βγαίνει κάτι μακοπέδι ο ειδικό.
1: Ναι.
3: Που έπε, όπου έπαιρνε τον ΠΑΟΚ, λοιπόν ήταν απέναντι.
1: Έλα ρε.
3: Όταν ο Πόλεμ κάναμε τρεις ένα κόλ την κούμπα,
1: είναι...
3: ο κόλ ολόκληρα λεπτά που ήταν καθαρό.
1: Τα ξέρω ρε, τα ξέρω όλα τα ξέρω ρε. Την ιστορία του την ξέρω όλοι να πούμε. Όλοι να. Άστο τώρα. Είναι Βάζελος είναι ρε, δημοσιογητή σας είναι.
3: Κοχέρο.
1: Άσο τώρα.
3: Λοιπόν, αστείλω και ρε
1: η προπαγάνδα, ναι. Όταν θέλουν να περάσουν την προπαγάνδα, τον κάνουν παουξί. Γιατί ο Πάουκ έχει το λαό εδώ, να μην διαμαρτύρει το λαός, κατάλαβες.
3: Ναι.
1: Α, μπράβο.
3: Αυτά έχουμε κάνει ρε, Γιώργα. Η προπαγάνδα, μια πολύ προπαγάνδα θα είναι.
1: Για σένα είναι γνωστά που τα ξέρεις, για κάποιοι που ακούν τώρα εδώ δεν γνωρίζουν.
3: Λοιπόν, τι να γνωρίζουν.
1: Αυτά που λέμε ρε μπαμπή, τι να γνωρίζουν.
3: Ναι, να σου πω δεν, κάτι.
1: Εσύ νομίζεις τα γνωρίζουν όλοι.
3: Εγώ να σου πω κάτι. Θυμάται που Βασιλάκη.
1: Πώς το θυμάμαι.
3: Θυμάστηκα η κλίμακα που έκανε.
1: Πώς δεν θυμάμαι, πάω Παναθηναϊκός με τα πέναλτι που δεν έδινε. Μένα θα με πεις.
3: Και πού πήγε, πήγε και κανάλι να κρίνει του διαιτέ.
1: Ναι, άσον τώρα συγχωρέθηκε, άσον.
3: Δεν είπα κάτι.
1: Ναι,
3: θυμάμαι που, που έκανε.
1: Έκανε και τον τηλεκριτικό μετά, ναι, άστα να πάνε.
3: Ή ο άλλο κόρα που κοπεί ο Μαρινάτη κόρα και ο, βέβαια γελάει όλο κόσμο.
1: Ρε τώρα μας βγάλαν τον Παπαπέτρου καλό διαιτή, τον καλύτερο διαιτή και ο Παπαπέτρου του έκανε τα εγκλήματα. Τα θυμάσαι και αυτός έκανε εγκλήματα.
3: Γιατί ο Παπαπέτρου και ο Πάουκ απέναντι δεν είναι μόνιμα.
1: Αυτά λέμε ρε. Τα ίδια πράγματα.
3: Και γιατί δεν το έχετε βάλει ο Σαββίδη.
1: Το Σαββίδη ρε γιατί τον μπερδεύεις ρε Παπή.
3: Να πω για ποιο λόγο.
1: Τι λες Σαββίδη τώρα ρε Παπή, για πες μου.
3: Να πω για ποιο λόγο.
1: Γιατί λες Σαββίδη πάλι τώρα, μου τη δίνει αυτό το πράγμα που κάνεις. Τι σχέση έχει ο Σαββίδης τώρα.
3: Θα σου πω για ποιο λόγο.
1: Άντε πάλι,
3: όποιο, όποιο είναι απέναντι για εκεί από τον ΠΑΟΚ,
1: ναι.
3: Λοιπόν, δεν παίρνει 50-50 και είναι
1: ο Σαββίδης, γιατί να τον πάρει το κεφάλι που λες, ρε. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
3: Και τι λέει, ακόμα για να ανεχόμαστε, ρε Κιόλκα.
1: Άντε, καλά, έγινε. Κλείσε, τα λέμε για χαρά.
3: Νευρία την κόρα πάλι.
1: Για χαρά, να ξέρετε να μιλάτε, να ξέρετε. Να πάρει ο Σαββίδης το κεφάλι του αλλού. Για ποιο λόγο, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Κουμάντο δηλαδή στην ΕΠΟ κάνει ο Σαββίδης, αυτό θες να με πεις. Τα λες και στον αέρα εδώ και ακούει και κόσμος. Ντύπρε, δεν σε κόβει. Αυτά είναι δουλειά του Κακάτσι, να πει το Λανουέλα εδώ βάλε 50-50 δελούμε. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε ρε φίλε. Μεγάλη παιχτούρα και ο Ροναλντίνιο, τον οποίο είδα λέει ζωντανά στο Μεάτσα, κόντρα στη Μίλαν. Αλλά όλοι μετά λέει τον ανυπέρβλητο Ρονάλντο, Λουίς Ναζάριο λέει, Σταύρος Πάουκ Καβάλα, μάλιστα. Εντάξει τώρα τι να πω εγώ, ο Ροναλντίνιο για μένα ήταν άλλη κατάσταση παιδιά. Τι να πω δεν ξέρω. Τζόρνταν λέει ο αρχιπουθενάς, λέει ο Χαρχάρ χαρακτήρισε λέει, την εκπομπή σου λέει ως αθλητική βρωμιάδες λέει αυτό. Το τίποτα έφτασε στο σημείο να συγκρίνει λέει τις ανύπαρκτες εκπομπές σου λέει στο ίντερνετ με τις δικές σου λέει στο Focus όπου σε ακούει λέει ο κόσμος από το ελεύθερο ραδιόφωνο. Οπότε οι μετρήσεις δεν φαίνονται λέει στο ίντερνετ. Από το τόσο κατούριμα που τους έχεις ρίξει λέει ασχολούνται όλη την ώρα μαζί σου. Ο Χαρχάρ παιδιά, μεγάλη ντροπή. Βρωμιάδες ήταν ο Σότου ήταν αυτός. Μόλις τον έστελα και αυτόν, γιατί δεν λέει ψέματα τον κόσμο, καθώς λέει τους άφησα και έφυγα. Δεν μας άφησες και έφυγες, σε διώξα. Θα λες την αλήθεια στον κόσμο. Ο Τζόρνταν σε διώξε από εκεί πέρα. Εσύ δεν έφυγες, ο Τζόρνταν σε διώξε. Θα λες αλήθειες στον κόσμο. Αλλά τι να περιμένεις από έναν ο οποίος παρακαλάει να τον κάνουν donate. Τον κόσμο του παρακαλάει ρε παιδιά και πάει τα πει στο καζίνο τώρα. Γελάει ο κόσμος. Ντροπή. Όσο για τα νούμερα γνωστά φαίνονται έτσι. Αν δεν βάλουνε μποτάκια είναι χιλιόμετρα πίσω. Γιατί έχουν ένα άδειο κεφάλι και λένε παπαρολογίες μόνο, τίποτα άλλο δεν λένε. Χαρ χαρ χαρ χαρ χαρ χαρ χαρ χαρ χαρ. Και παπαρολογίες. Έμασε και τους άλλους πουθενάδες εκεί πέρα. Καλά, οι άλλοι είναι deep για deep. Και αυτός είναι deep, αλλά άστα να πάνε. Ο jukebox ξέρει και δεν πάει από εκεί. Σου λέει το κατούριμα δεν το αντέχουμε.

Θέλω ένα τραγούδι, λέει το φιλαράκι μου, Αργυρό Καπαρού. Ο μπάρμπας μου, ο Παναγής. Ένα τραγούδι, λέει, που αν το προσέξεις, λέει, είναι όπως βλέπουν τώρα, λέει, το Ρασβάν οι Αθηναίοι. Για να δείτε τι προπονητάρα ήταν ο Ρασβάν, Λουτσέσκου, να τα λέμε όλα. Ποιοι στεναχωρηθήκαν, μάλλον ποιοι χαρήκαν τώρα που έφυγε, για δείτε. Ποιοι χαρήκαν τώρα που δίνει στον ΠΑΟΚ. Γιατί πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά τώρα διαλύεται. Πιστεύουν. Δεν τους βόλευε ο Λουτσέσκου. Ποιοι χαρήκαν, όλο το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι πραγματικότητα. Εδώ άλλος ο Αλαφούζος, να πούμε. Τρελάθηκε γιατί πρόλαβε, πήρε άλλον προπονητή. Ήθελε να τον πάρει τον Λουτσέσκου.

0: φίλο σου λέει, ο Μπάμπη λέει είναι έτσι, είναι αλλιώ. Λέει, τέλο πάντων, τον χαρακτηρίζει, λέει κάπω φωλιά. Βγήκε χθε στην εκπομπή, λέει, του Αλουνού από εκεί πέρα και κατηγορούσε, λέει, τον πρόεδρο. Και το καλύτερο ήταν ότι τον είπε, λέει, και πατήρι. Ότι δεν θα κάνει το γήπεδο, λέει, και λέει, α πουλήσει, λέει, και να βγει. Σιγά να μην τα κάνει αυτό ο Μπάμπη. Λοιπόν, έλα, φίλε. Έπεσε. Ιορδάν, καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση. Δημήτρη Πιερία. Ο φίλος ο Γιάννης μιλάει ακόμα, λέει, και για τον Λουτσόσκο. Ενώ αυτός, λέει, έφυγε, κάτι του συμβαίνει, λέει, να ψάνει, λέει, λιγάκι. Α, ναι, ρε, τους έχει και δημιουργήσει πολύ βιώματα ο Λουτσόσκο. Έτσι είναι. Κάποια πράγματα, να πούμε, χτυπάνε πολύ. Τους έχουν μείνει. Είναι πραγματικότητα. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, 23 10 576 και 500-677 διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Focus FM 103 και 6. 2310 506 και 506-77 οι γραμμές. Να πούμε ότι το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ έχει αναβληθεί λόγω καιρικών συνθήκων. Μιλάμε για βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τέτοια πράγματα. Και δώσανε εντολή να διάσκει το γήπεδο, νομίζω. Ημίχρονο βεβαίως ήτανε. Νομίζω λόγω καιρού πρέπει να είναι η πρώτη στο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι διακοπή. Τώρα δεν ξέρω τι καιρό έχει εκεί πέρα. Για να ξεκινήσει πάνω σε ένα παιχνίδι θα πρέπει να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Κάνας Αμερικάνος αν μας ακούει εκεί πέρα και υπάρχει καιρός και τένε δάλο και ο φίλος μας ο Τριαντάφυλλος ή κάποιος άλλος, να μας πάρει να μας ενημερώσει ή κανένα μήνυμα να στείλει. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει κανένα και να σταματήσουν οι κεραυνοί και τα αυτά. Πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα να υπάρχει λίγο ύφεση που λέμε, να πούμε έτσι.

0: Είπαμε, Ιορδάνη, καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση. Ο Γιάννης ο φίλος λέει, αφού μιλάει ακόμα για τον Λουτσέσκου, καλά είναι λίγο να ψάξει, λέει, τον εαυτό του, λέει. Κάτι συμβαίνει. Λες, είναι βιώματα αυτά. Έχει αφήνει βιώ. Το παθαίνουμε όλοι τώρα, έτσι. Τζόρνταν, καλησπέρα από Στουτκάρδη. Γεια, ρώτα, λέει το Γιάννη, η κούπα των Χάρτινων θα πάει τελικό, λέει, στην Κοζάνη. Η κούπα, στην Κοζάνη. Ή το ανέβαλαν, γιατί ίδια μέρα, λέει, έχει βράβευση μια ομάδα, λέει, του ΠΑΟΚ. Στην Κοζάνη δεν θα πατήσουν, λέει. Μάλιστα. Καλημέρα, Τζόρνταν. Δεν έπαιζε ο Γιάννης, λέει, μπάλα. Γι' αυτό δεν ξέρει, λέει, πώς διάλεγες παίκτες. Αυτός μάλλον μίλα, λέει, και λάσσα έπαιζε, λέει, με κορίτσια. Μιλάκια. Μιλάκια, τα θυμάστε τα μιλάκια. Μιλάκια και λαστιγάκια. Και τα κεραμίδια. Τα θυμάστε τα κεραμίδια, τα παιχνίδια, τα παιδικά. Για πείτε ρε κάνα παιχνίδι παιδικό. Με τα κεραμίδια, το θυμάστε εκείνο. Το κουτσό, το κουτσό. Το άλλο με την γαϊδάρα, τη μακριά τη γαϊδάρα. Έλα, φίλε μου.
1: Τσορκάν.
0: Έλα.
1: Λοιπόν. Αφιερώ και ένα τραγούδι και βρήμα κινήκη.
0: Ναι, ξέχασες.
1: Έστειλα και μήνυμα. Σωσίβιο γυρεύω.
0: Σωσίβιο γυρεύεις.
1: Ναι, απόκρολο Νικολαίδη που έχω πάει.
0: Ναι, νόμιζα εσύ το γυρεύεις, ναι.
1: Όχι ρε, εγώ τι δουλειά έχω.
0: Για τον μπάνιο ρε, να πας στη θάλασσα, λέω κανένα σωσίβιο μου είσαι.
1: Ναι, εγώ για μπάνια είμαι τώρα.
0: Γιατί ρε φίλε, η θάλασσα είναι ωραία ρε φίλε.
1: Ωραία είναι, αλλά δεν γίνεται. Για μένα δεν γίνεται.
0: Όποιος πάει η θάλασσα, το χειμώνα δεν έχει πρόβλημα, το ξέρεις.
1: Δεν βρέθηκε οργανικά και αλλά δεν μπορούμε να πάμε πολύ απλά.
0: Γιατί να μην μπορεί να πας, Μπάμπη.
1: Ναι. Ανωκέρα, ανωκέρα βία.
0: Τι ανωτέρα βία, ρε. 5.000 φίλες έχεις στο Facebook.
1: Δεν μιλάω, ρε, για καλά οικονομικά. Μην πάει το μυαλό μου. Για άλλο λόγο το λέω.
0: Ανωτέρα βία, τι είναι, πρόβλημα υγείας.
1: Βέβαια.
0: Βάλτε τα πόδια μέσα στην αλμύρα. Τι διαπαθεί, ίσα καλό είναι αυτό.
1: Ναι, καλά. Κονίλιο Μέγκα δεν πρέπει να είμαστε. Θέλω πάνω, κονιάλο θέμα.
0: Βάλε ένα καπέλο με ένα σομπρέρο μεγάλο και τα πόδια σου μπαίνεις μέσα στη θάλασσα. Μια χαρά είναι.
1: Κομπρέρο μεγάλο να πάρω και να είναι μαυρό από και γράφει ΠΑΟΚ.
0: Για τον ίδιο λέω εγώ, εσύ τώρα...
1: Και θα είμαι και καμιά παραλία που είναι όλοι οι Ολυμπιακοί και Παναγιακοί και βάπιαμε.
0: Δεν σε πειράζουν εσένα.
1: Γιατί το λέμε σιγουριά.
0: Δεν σε πειράζουν, ρε. Σου λέει αυτός τώρα για να το κάνει σε μια παραλία κάτω στην Πελοπόννησο όμως που είναι γάβρι και φορές μια σπρώμα προς τον πρόεδρο και γράφει πάω. Σου λέει αυτό τι μοντέλο είναι τώρα, ποιος ξέρει. Δεν θα σε πειράξουν. Θα είσαι συλλεκτικό μοντέλο εκεί πέρα, δεν σε πειράζει κανένας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το μεσημέρι ήμουν κάπου Κοκέντρο.
0: Ναι.
1: Στην Θεσσαλονίκη.
0: Α, εδώ
1: είσαι. Υπάρχει το τηλέφωνο μου από ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίο μου δίησε. Να στείλω Σερεκιμού και ένα Νικολάκη Αριανό.
0: Πού να τα στείλεις, από εδώ, από το ραδιόφωνο?
1: Ναι, από το ραδιόφωνο.
0: Αυτός ακούει ραδιόφωνο?
1: Μάλλον.
0: Και ο Νικολάκης ο Αριανός ακούει ραδιόφωνο?
1: Μάλλον, πιθανό. Όχι, ο φίλος μου είναι επαγγελματία, άκου.
0: Άλλο λέω, άμα ακούνε ραδιόφωνο, στείλ τα, αφού ακούνε.
1: Ναι, και έτσι λέγω. Από τον φίλο μου τον Γιώργο, από την Έλεκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον φίλο μου τον Νικολάκη.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, για τη σημερινή πρόκη δεν θα πω κάτι, γιατί εκεί που καθένικο ιδιαίτερο, απλά ήταν μια γνωριμία που προβοηθεί και τα παιδιά που αναλάβανε.
0: Τι να πεις ρε Μπαμπή, ακόμα δεν είναι ο άνθρωπος, τι να πεις, θα τον κρίνεις.
1: Όχι, δεν είπα αυκό.
0: Τι.
1: Αυκό δεν είπα. Άλλο λέω. Όχι, απεριμένουμε να δούμε και το μικρανικό και διαγμό και θα κάναμε
0: λίγο. Και μετά θα κράξουμε.
1: Γιατί να κράξουμε, ρε, αμέσως να κράξουμε.
0: Ένα μήνυμα έρθει και λέει, βγήκες κάπου αλλού, λέει, σε άλλο ραδιόφωνο και έκραζες. Αλήθεια είναι.
1: Έλα, βρε, Σιόλκαν, κόρα, τα παπακαλάκια.
0: Πλάκα κάνουν, ναι, δεν τα πιστεύω εγώ γι' αυτό.
1: Εγώ την άποψή μου για τον ΠΑΟΚ, λέω. Κράτημα δεν κάνω. Την άποψή μου είναι κάποια πράγματα που καλώ και δημόσια και κάποια πράγματα που έχω πει και αντιδία εσένα.
0: Είπες για το Σαββίδι και τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ρε, τι δουλειά έχω.
0: Εντάξει.
1: Τι δουλειά έχω. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διοικείται από τον κύριο Σαββίδη. Οκ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, οργανωτικό κομμάτι. Και οτιδήποτε κινείται είναι κάποιοι αρμόδιοι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Άμα δεν κινούνται γρήγορα, θέλει ο Σαββίδη από Κολοκόβ.
0: Τέλος πάντων.
1: Κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Εγώ ξέρω πως είναι, μη στεναχωριέσαι.
1: Εκεί κάτι έχει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και εγώ κάνω λίγο. Λοιπόν. Κοπρόκοβε είναι το ευρωπαϊκό, πότε είναι.
0: 23.
1: Ιουλίου,
0: Ναι, σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα. Δηλαδή πρέπει το λιγότερο και 10-15 μέρες να έχουν κάνει ένα 50 και κακό να πω εγώ. Το μεταγραφικό χεριακμό.
0: Κοίταξε, τώρα κάνα δύο παίκτες θα ανακοινωθούν αυτές τις μέρες. Δευτέρα θα φύγει πάνω η ομάδα. Θα πάει 13 μέρες εκεί, 12-13.
1: Ένα από την Πεδίκα, από έψιλο που αρχινάει.
0: Ναι.
1: Μπακ είναι.
0: Το στόπερ λες.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Ναι, Κυριακοκόπερ λέω.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Και κάπου διάβαλα για τον... Παίρνω ένα μόλι το Χατζηνά, πού το λένε.
0: Χατζηδιάκο.
1: Χατζηδιάκο.
0: Ναι, πολύ πιθανόν.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.

0: Κόψε το διάβασμα.
1: Απλά να δωρά κάνουμε.
0: Ναι.
1: Α! Ακούω μία μέρα για δύο πολύ ένα λευκό κοράβιο.
0: Ναι.
1: Και κότε πια να πνιγώ από κανέβρα μου.
0: Τι λες.
1: Λοιπόν, λέει ένα από ένα ραδιόφωνο για να πάρουμε προπονητή, ποιο να λέει.
0: Δεν ξέρω ρε Μπάμπη, πού να ξέρω.
1: Για τον Παύλο Καρκία.
0: Ναι.
1: Και λέω καλά ρε, πώς θα θέλουμε να μας λάβουν αυτοί ρε.
0: Εντάξει, είναι επιθυμίες κάποιον ρε φίλε.
1: Λέει δικό μας παιδί, λέει από εκεί που θα δει ο Λουκέρης να πάει Καρκία. Ρε, εμείς θέλουμε τον Παύλο να πάει Προκά. Δεν θέλουμε τον Παύλο να πάει όπως ρε. Ξυπνήσε ρε. Ξυπνήσε. Δηλαδή υπάρχουν και αυγά καλάκα που βγαίνουν και παίρνουν τηλέφωνα και υπερασπίζουν και αυγά που λένε.
0: Είναι η άποψή τους ρε Παπιδάκη, δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει ρε Γιώργα Νικόλα. Είπαμε. Δεν θα πάμε πίσω, που κάθε να πάμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, είναι η άποψή τους αυτή, τι να κάνουμε τώρα. Έχουν και αυτοί μια άποψη.
1: Έχουν μια άποψη, αλλά όταν εκεί προκοπικά ο παραγωγό παράδειγμα, δεν λέω σένα. Λοιπόν, βγαίνει και λέει αυτή την αρλούμπα. Ε, όχι, δεν τη δεχόμαστε, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Δεν τη δεχόμαστε. Επειδή κόνιο που πάπου είναι να γίνει πρώτο προπονητή του πάπου, δεν σημαίνει ότι έχει και κακό για να έρθει. Όχι, μπορεί να κουκάει.
0: Είναι πολύ, ακόμα θέλει πολύ δουλειά. Εντάξει, τώρα δεν είναι...
1: Και δεν κοβλέπω και ποτέ να έρθει.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Και δεν κοβλέπω και ποτέ να έρθει.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Ο Βίλο Μαουάκη που είναι.
0: Έλα άστα τώρα θα πάμε, θα πάμε. Γιατί έχουμε πολύ. Πρέπει να διαβάσω πολλά μηνύματα. Πάρει κι άλλος κόσμος.
1: Θέλω Παγκουγραγούδη.
0: Έχουμε και τρία τραγούδια να πούμε. Έγινε.
1: Κοκτάρκου και Βίλο Μακομπατελή.
0: Έγινε.
1: Κο Γιάννη Αδελαϊδα. Και κο Γιώργο Αυγκουαβούργο.
0: Έγινε, τα λέμε, για χαρά.
1: Ciao.
0: Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελντ. Πες το Γιάννη φίλε μου Τζόρνταν, λέει ότι η ΑΕΚ είναι λέει σαν την ομάδα της Αρμένια. Αρμένια τι είναι λέει. Ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης, ο Πόντιος, ο άρχοντας, ο γίγαντας της Ελλάδος. Με ειλικρίνεια λέει, με σοβαρότητα, με κύρος. Ζήτω ο φίλος μου Τζόρνταν. Ζήτω η Σάλκε, πάμε δυνατά με τον Αβραμόπουλο, τον το ψάχνει Ιντερπόλ, λέει, ζήτω Νέα Δημοκρατία. Χα, χα, χα, χα, χα, λέει και γελάει. Σου κοροϊδεύει. Μπράβο, ζήτω Μπίλεφελντ. Τον Αβραμόπουλο τον έχουν έτοιμο για, πώς το λένε, για τέτοιο, για την Μπουζού, να ξέρετε. Καλά που το είπες, να πούμε και το θυμήθηκα, να το πούμε και αυτό, ε.

Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις Βρυξέλλες για το σκάνδαλο Qatar Gate. Το θυμάστε εκείνο? Την άλλη την τσουβαλιάσαν. Πώς λένε την άλλη την... Πώς λένε και την γυναίκα ρε, που την βάλαν μέσα. Και τη βουλευτήνα ρε, πώς τη λένε ρε. Την Καϊλή ρε, τώρα τη θυμηθήκα. Την Εύα την Καϊλή. Λοιπόν, για το σκάνδαλο λοιπόν Qatar Gate, η βελγική δικαιοσύνη ζητά την άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου εκδίδοντας ένταλμα σύλληψη σε βάρος του. Απαιτούν λοιπόν οι Βρυξέλλες την παροχή εξηγήσεων από τον πρώην επίτροπο, ήταν πρώην επίτροπος αυτός, εξαιτίας της ενεργού εμπλοκής του στη ΜΚΟ. Η ΜΚΟ την οποία την είχε κάνει, την έφτιανε κουμάντο ο Αντώνιο Πατσέρη. Ο πρώην λοιπόν ευρωβουλευτής αποτελεί κεντρικό πρόσωπο αυτής της υπόθεσης, για την οποία έχει ήδη προφυλακιστεί και, όπως είπαμε, και η Εύα Καϊλή. Μάλιστα.

0: Ακούστε τώρα, η βαριά κατηγορία για εγκληματικό δίκτυο και η υπερασπιστική γραμμή του πρώην Επιτρόπου. Η θέση λοιπόν των βελγικών δικαστικών αρχών είναι ξεκάθαρη και ιδιαίτερα επιθετική, αφού υποστηρίζουν ανοιχτά ότι ο πρώην Επίτροπος έλαβε χρήματα από το εγκληματικό δίκτυο από την πλευρά του Αβραμόπουλος, προτάσει ως βασικό επιχείρημα το γεγονός ότι έχει συμπεριλάβει στο πόθεν έσχες του όλες τις αμοιβές που εισέπραξε από τη συγκεκριμένη οργάνωση. Ωραία πράγματα. Οι γραπτές εγκρίσεις από την Ούρσουλα Φόντε Λάιεν και το παρασκήνιο των πληρωμών. Σύμφωνα λοιπόν με παλαιότερες δηλώσεις του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στη συμμετοχή του στην Επιτροπή όπου μετήχαν και άλλες διεθνείς προσωπικότητες όπως η Φεντερίκα Μογκερίνη, ήταν αμυγός τιμητική, χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Ο ίδιος λοιπόν είχε ισχυριστεί ότι έλαβε γραπτή έγκριση από την πρόεδρο Φόντερ Λάιεν, καθώς και θετική γνωμοδότηση από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Ηθικής και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το χρονικό λοιπόν της μηνιαίας αποζημίωσης και η αμετάκλητη παραίτηση μετά τις αποκαλύψεις. Το οικονομικό σκέλος συνεργασίας αφορούσε το διάστημα από το Φεβρουάριο του 2021 έως το Φεβρουάριο του 2022. Με μηνιαία αποζημίωση 5.000 ευρώ, καθαρό ποσό λοιπόν 3.750, η οποία κατά τον ίδιο φορολογήθηκε κανονικά στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος διέκοψε τη λήψη των χρημάτων λόγω ατονίας της ΜΚΟ, ενώ με την έκρηξη του σκανδάλου στις Βρυξέλλες υπέβαλε την άμεσα και αμετάκλητη παραίτησή του, ζητώντας την οριστική διαγραφή του ονόματος του. Καταλάβατε? Πήρε χαμπάρι λοιπόν τι γίνεται και σου λέει κάντε να με λαβριά πηδηματάκια. Ρε τι πάθαμε ρε φίλε, δεν υπάρχουνε. Πώς έλεγε εκείνο, και φάγανε και φάγανε και φάγανε. Και φάγανε και φάγανε. Και δεν σκάσανε κιόλας. Ο Τουνούμ Γιάννη λέει, ο Τουνούμ λέει, ο φίλος ο 075, Γιάννη λέει αγναμάει σε πες μας λέει και του Νίκολη τις επιτυχίες πριν την ΑΕΚ, λέει, πριν έρθει στην ΑΕΚ. Τίποτα. Καλησπέρα από Λονδίνο, εσένα θα έπρεπε να σε βαφτίσουνε Χρυσόστομο λέει, είσαι χήμαρος σε όλη την καμένη γη του Μητσοτάκη και παρέσυρες λέει την κόπρο του Αυγία, κέρνα λέει τους Κεζάπ να πιούνε μήπως λέει και αφυπνισούνε. Ζήτω ο ΠΑΟΚ, ζήτω ο Ιβάν, ζήτω ο Χρυσόστομος. Ζήτω ο λαός του ΠΑΟΚ, ζήτω οι Φόκουερς και όλοι οι Έλληνες. Παρεπιπτόντως, πέρασα από 4 νοσοκομεία και ρώτησα πόσα παιδιά γεννήθηκαν και η ομάδα υποστήριξαν και μου είπαν από τα 500 που οι μαμάδες τους άκουγαν όταν μιλάει ο Τζόρνταν και τους τραγουδούσαν «Άιντε τέλεια, τέλεια, τέλεια» που τους χορεύεις όλους τσιφτετέλια. Λέει, τα 470 έπιναν το γάλα, τους χαμογελώντας και χτυπώντας λέει παλαμάκια και τα υπόλοιπα όντως κατακίτρινα. Σπάδαζαν στο κλάμα. Άρε Βασιλάκη. Ωραία τα λες. Η Οσασούνα, κάτσε λίγο, 1,10 δίνει λέει ότι ο Γιάννης όταν βγει θα μας πρίξει λέει με τον αυτοκινητόδρομο λέει που θα κάνει ο πουθενάς κολλητός του Κιμ. Για πες του λέει να δει την επίσημη σελίδα της ΑΕΚ 2014 και του ΠΑΟΚ να μας πει τα νούμερα ακολούθων που έχει η μία σελίδα και η άλλη. Α, πού να τα δει αυτά. Τεχνολογία δεν την κατέχει. Η Οσασούνα έχει 99,8 εκατομμύρια budget και η ΑΕΚ έχει 77,8 λέει. Χαχα. Κοίταξε τώρα αυτό με την Οσασούνα. Η Οσασούνα είναι μία ομάδα, ούτε μεγάλη τη λες, ούτε μικρή τη λες. Μία μεσαία ομάδα. Και όταν ένα παιδί τώρα 37-38 χρόνων πάει προπονεί μια τέτοια ομάδα, δεν είναι λίγο πράγμα, παιδιά. Τώρα βγήκε ο Γιάννης να μας πει είχε 6 σερί, εντάξει. Και η ΑΕΚ είχε 6 μπάτσε σερί στα play-off πέρσι. Δεν πήρε τίποτα. Μηδένι στον πηλίκο. Όλοι την κερδίσανε. Καλησπέρα Τζόρνταν, τελικά ο Γιάννης λέει άμα δεν θέλει να καταλάβει λέει σκάει και τον Ηλιόπουλο λέει βέγκα βέγκα. Ο Λύση ήρθε στον ΠΑΟΚ για να τον βλέπεις λέει στον ύπνο σου. Ακόμα και δεν τον είδαμε λέει κόμπιζε και λέει στο βούλο. Μόνο ΠΑΟΚ λέει Γιάννη, σε αγαπάμε, μάλιστα. Λοιπόν πάμε ένα διαλυματάκι τελευταίο, ακούσουμε και πόσα τραγούδια έχουμε εκεί. 2, Τρία, πόσα είναι. Τρία. Άρα πρέπει 3-3-9 λεπτά έχουμε για τραγούδια. Λοιπόν, διάλειμμα Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6 λοιπόν εδώ στη συχνότητα και στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού. Την καλημέρα μας στην Αυστραλία, την καλησπέρα μας στην Αμερική και φυσικά για το παιχνίδι που διακόπηκε δεν υπάρχει τίποτα. Περιμένουν λίγο μήπως μαλακώσει η κατάσταση εκεί με τον καιρό. Γαλλία, Ιράκ 1-0. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο καιρός δεν μαλακώνει, άρα είπαν αυτοί καμιά ώρα μπορεί να περιμένουν, αλλά αν δείχνει ότι δεν μαλακώνει, πολύ πιθανό να το διακόψουν, έτσι.

0: Γεια σου Σταύρε, γεια σου Φιλαράκη. Γεια σου Τζόρνταν, λέει γυρνάνε το κύπελο, λέει σαν την Μαϊμούλη. Το Αγρίνιο και Όφη, λέει, τους απαγόρευσαν να πάνε, λέει Σταύρος. Το Αγρίνιο και Όφη. Ούτε στο Ηράκλειο θα πάτε, ούτε στο Αγρίνιο. Ωραίο. Πάγατε πόρτα, Γιάννη, και στο Αγρίνιο και στο Ηράκλειο. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα σίγουρα θα πάτε πόρτα. Πού έρθετε εδώ? Η μεγαλύτερη ομάδα, λέει, της Ελλάδος είναι η ΑΕΚ, λέει, που για να δεις, λέει, η επανάληψη του Ολυμπιακού σαν 6-0, πρέπει να βάλεις και η ημερομηνία, λέει. Ωραίο. Έλα, φίλε μου.
1: Τζόρνταν.
0: Παρακαλώ.
1: Λίγο να δευτερολογήσω.
0: Ναι. Τα άκουσες αυτό τώρα που ήταν, που το μήνυμα?
1: Ποιο?
0: Η μεγαλύτερη ομάδα, λες, ότι είναι η ΑΕΚ, λέει, στην Ελλάδα, αλλά για να δεις επανάληψη Ολυμπιακός ΑΕΚ, λέει, 6-0, πρέπει να βάλεις και η ημερομηνία. Γιατί έχουν πολλά.
1: ΑΕΚ 6-0.
0: Ναι, γιατί φάγατε πολλά, λέει.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Πρέπει να γνωρίζεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν γνωρίζεις, σε πω εγώ. Είχατε κάνει πρόταση τον Νικολίτς?
0: Δεν γνωρίζω. Ακούστηκε. Ακούστηκε και αυτό, αλλά δεν είναι επίσημο.
1: Είχατε κάνει πρόταση τον Νίκολιτ, ένα Γιουγκοσλάβο ακόμα, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Πώς θα τον κάνει, αφού
1: όταν
0: είχε...
1: Όταν μιλάει ο Γιάννης, λέει πάντα αλήθειες.
0: Άκου λίγο, αφού είχε τον Λουτσέσκο, πώς θα τον κάνει πρόταση?
1: Όταν έφυγε ο Λουτσέσκο, ρε, πότε έφυγε ο Λουτσέσκο.
0: Α, τότε λες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Είχατε κάνει πρόταση τον Νίκολιτ και ένα ακόμα Γιουγκοσλάβο, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη.
1: Εγώ τα λέω αυτά.
0: Ακούστηκε, αλλά δεν ξέρω αν αληθεύει.
1: Άμα ακούστηκε, τα ξέρεις, αλλά δεν θα τα πεις.
0: Όχι, ρε, δεν ξέρω αν αληθεύει. Τι να τραπώ να τα πω.
1: Αληθεύει, ρε, τότε.
0: Πού το ξέρεις? Πού το ξέρεις?
1: Εγώ σου μιλάω τώρα.
0: Εσύ τι με μιλάς, ο Νικολίτσο είπε?
1: Όχι.
0: Ποιος το είπε?
1: Έμαθα, ο πηγή μου.
0: Ρε, παιδί μου, ακούστηκε.
1: Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι έκανε πρόταση ο Πάκου τον Νικολίτσο?
0: Ακούστηκε, λέω, αλλά δεν ξέρω αν αληθεύει.
1: Αυτά
0: τα δημοσιογραφικά δεν τα πολύ πιστεύω, Γιάννη.
1: Λοιπόν, ποιος είναι ο Νίκολης, θα σου πω τώρα εγώ.
0: Άντε πες. Πριν έρθει στην ΑΕΚ, ναι.
1: Απ' τη Βίτη έχασες.
0: Και τι έγινε?
1: Ποιος θα προπονητής εκεί?
0: Ο Νίκολης. Η Βίτη ποια είναι, πες μας.
1: Ο Νίκολης ποιος είναι, πες
0: μας. Ρε, τι έκανε ο Νίκολης με τη Βίτη?
1: Έχασες αποκλείσει από τη Βίτη.
0: Ναι, ρε, τι έκανε, πες μας.
1: Θες να παίξεις ο Νίκολης από τη Βίτη?
0: Ρε, εντάξει, ρε, παιδί μου, σαν τίτλους τι πήρε, αυτό θέλω να με πεις.
1: Εγώ δεν μιλάω για τίτλους.
0: Άρα δεν πήρε τίποτα, αυτό λέμε.
1: Εγώ μιλάω ότι σαν με την ομάδα Βίτη, ο Νίκολης ήταν προπονητής και δεν τα απέκλεισε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εγώ αυτό ρωτάω.
0: Πήρε πρωτάθλημα.
1: Συμφωνείς ή όχι, αυτό θα μου απαντήσεις.
0: Συμφωνώ, πήρε πρωτάθλημα όμως.
1: Άμα συμφωνείς, πάμε αλλού τώρα.
0: Όχι, δεν πάμε, πήρε πρωτάθλημα.
1: Δεν με βέβαιε το άμα πήρε.
0: Δεν πήρε τίποτα τότε, άστο, δεν ευχή, δεν ισχύει.
1: Την ερώτησή μου την κατάλαβε.
0: Εσύ, αυτός εδώ ο Λύση. Κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με την Οσασούνα.
1: Εντάξει, το κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Τότε τι εντάξει. Τη Ρεάλ κέρδισε, ξαναπεί.
1: Ρε, θα μπορούμε να μιλήσουμε λίγο.
0: Άντε πάλι.
1: Μην είσαι στη συζήτηση.
0: Εγώ είμαι στη συζήτηση.
1: Είσαι στη συζήτηση.
0: Υπάρχει μεγαλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ στην Ευρώπη? Στον κόσμο.
1: Σε ρώτησα. Α, πάλι τη Ρεάλ.
0: Δεν με απαντάς όμως.
1: Σε ρώτησα εγώ.
0: Δεν με απαντάς.
1: Προπονητής Νίκολης με τη Βίτη σε απέκλεισε, ναι ή όχι?
0: Ναι, αλλά δεν με απαντάς αυτό που ρωτάω εγώ.
1: Άλλο, πάμε σε άλλο.
0: Όχι, δεν θα πάμε σε άλλο, θα απαντάς κι εσύ.
1: Ποια Ρεάλ? Εγώ δεν μίλησα καθόλου για τη Ρεάλ.
0: Ποια Ρεάλ?
1: Ναι. Όχι, δεν λέω ποια Ρεάλ. Σε μίλησα εγώ καθόλου για τη Ρεάλ.
0: Εγώ μιλάω, ρε. Εγώ μιλάω. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα.
1: Τη γυρίζεις την ερώτηση αλλού τώρα.
0: Κάτσε, ρε, μεγάλε.
1: Εγώ
0: σε λέω τώρα ποιο είναι ο Λύση.
1: Εγώ δεν είπα ποιος είναι ο Λύση.
0: Όχι, σε λέω εγώ ποιος είναι ο Λύση.
1: Εγώ σε ρώτησα ποιος είναι ο Λύση τώρα.
0: Το μήνυμα λέει ότι είπες τι είναι ο προπονητής, ποιος είναι αυτός ο προπονητής, λες.
1: Όχι, εγώ άλλο σε ρώτησα.
0: Τι έκανε αυτός ο προπονητής,
1: είπες. Άφησε, έστειλε μήνυμα.
0: Στην αρχή, λέω, ρε, στην αρχή όταν βγήκε στο τηλέφωνο, στην αρχή, είπες τι έκανε αυτός ο προπονητής.
1: Τι, εντάξει, νίξε τη Ρεάλ και...
0: Τι και, λίγο είναι.
1: Κάποιος έστειλε μήνυμα και σε είπε ποιος είναι ο Νίκολης.
0: Σε είπε ποιος, πριν έρθει στην ΑΕΚ, ποιος ήταν, λέει.
1: Τι ποιος ήταν?
0: Τι έκανε, σε λέει.
1: Σε απαντάω, εγώ με ερώτησε. Σε απέκλειστη πίτη με τον Νίκολης.
0: Δεν πάει έτσι, ρε. Με τίτλους μετράει. Πήρε τίποτα.
1: Όχι, φίλε μου. Θα απαντάξει σε ερωτήσει.
0: Ρε στο παλμαρέ του, τι έγινε στο βιογραφικό του, πήρε τίτλους.
1: Πήρε φέτος πρωτάθλημα.
0: Ναι, πριν έρθει στην ΑΕΚ, σε λέει ο άλλος.
1: Και εγώ σε ρωτάω, σε απαντά πιο.
0: Άντε
1: πάλι. Απέκτησε με τη βίντεο ο Νίκολης.
0: Τίτλος είναι αυτό.
1: Ναι ή όχι.
0: Αυτό είναι τίτλος.
1: Παιδί μου, δεν είναι τίτλος.
0: Άλλο, δεν ισχύει αυτό, ρε. Τίτλο, πήρε τίτλο.
1: Τζόταν, μπορείς να απαντήσεις, να πεις ναι ή όχι.
0: Ρε Γιάννη, τώρα, δηλαδή, ελληνικά μιλάω, στο βιογραφικό του είναι οι τίτλοι. Δεν είναι άμα απέκλεισα ή άμα αποκλείστηκα.
1: Ρε, πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Πάμε παρακάτω, άλλη ερώτηση. Άκυρη και αυτή.
1: Άκυρη, δεν ξέρεις να απαντήσεις.
0: Σε απάντησα.
1: Είσαι στη θήκη.
0: Όταν μπαίνεις ένα βιογραφικό, κοιτάς τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος.
1: Εμπέλα. Δεν ξέρεις να απαντάς. Πάμε σε άλλη ερώτηση.
0: Εμπέλα.
1: Πάμε σε άλλη ερώτηση.
0: Βλέπω, λέει, η ΑΕΚ να κάνει tour, λέει, το πρωτάθλημά της σε όλη τη χώρα, λέει. Μόνο από τη Θεσσαλονίκη δεν θα περάσει, λέει, από ό,τι βλέπω. Αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν.
0: Φάγατε πόρτα από το Ηράκλειο και από το Αγρίνιο, αλήθεια είναι.
1: Μισό λεπτό, λέω.
0: Δεν απαντάς.
1: Δεν ξέρω αν φάγαμε πόρτα, θα απαντήσω.
0: Δεν σας θέλουν, λέει.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά για την Κοζάνη, άκουσε να σε πει ο Γιάννης. Η ΑΕΚ έκλεισε μια ημερομηνία να πάει στην Κοζάνη. Σωστά, ναι ή όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν τα δεξιές, όταν μιλάμε μαζί μου, δεξιές.
0: Νομίζω δεν έκλεισε καμία ημερομηνία.
1: Είχε κλείσει ημερομηνία.
0: Καμία.
1: Τάδε του μήνα να πάει στην Κοζάνη. Τι δεν ξέρεις.
0: Καμία ημερομηνία.
1: Καλά, πες τα δικά σου.
0: Μου το έστειλαν
1: και εσείς.
0: Ναι.
1: Εσείς. Μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, αλλά δεν έκλεισε καμιά ημερομηνία.
1: Τάδε του μήνα ήταν να πάει στην Κοζάνη.
0: Όχι, όχι.
1: Θα μ' αφήσεις να τελειώσω.
0: Μα δεν είναι, δεν ισχύει.
1: Άσχημα τελειώσει και άμα δεν ισχύει, για σένα δεν ισχύει.
0: Για όλο τον κόσμο δεν ισχύει.
1: Εντάξει, άσχημα τελειώσω εγώ.
0: Ναι, άντε.
1: Άδε του μήνα ήταν να πάει στην Κοζάνη.
0: Πάλι τα δικά του. Δεν ισχύει, εδώ.
1: Εσείς.
0: Ναι.
1: Είδατε να πάτε τα κορίτσια του ποδοσφαίρου, τα ημερομηνία που έκλεισε να πάει η ΑΕΚ εκεί τη μέρα.
0: Και τι έγινε τελικά.
1: Τι θα σκοτωθούμε εκεί πέρα, Τζόρτα.
0: Και
1: το είναι σωστό αυτό.
0: Το ακυρώσατε.
1: Τα κυρώσαμε, Ζωτζιά.
0: Άρα φοβηθήκατε, φοβηθήκατε.
1: Μισό, δεν ξέρω αν τα κυρώσαμε ή όχι.
0: Ναι.
1: Εσείς, όταν έκλεισε η ημερομηνία η ΑΕΚ και μετά κλείσετε και εσείς την ίδια ημερομηνία, γιατί το κάνετε αυτό,
0: δεν έκλεισε καμιά ημερομηνία. Φαντάσματα βλέπετε, Γιάννη.
1: Έτσι βλέπετε, έτσι λες εσύ.
0: Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Άλλο. Λοιπόν, εγώ δεν κατακρίνω τον προπονητή του ΠΑΟ. Αυτά που βλέπω, έχω διαβάσει. Αυτά είναι αλήθειες.
0: Τι αλήθειες.
1: Τι δεν πιστεύεις δηλαδή.
0: Τι είναι αλήθειες. Διαβάζεις
1: τα... πέρα εκεί και εκεί.
0: Διαβάζεις τα site της ΑΕΚ, να πούμε, και βγαίνεις εδώ και τα είσαι ενημερωμένος.
1: Τα site της ΑΕΚ.
0: Αυτά τα κομπλεξικά τα γράφουν τα site της ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, Τζονάμ.
0: Έλα.
1: Ξέρω ότι έχεις κόμπλεξ με την ΑΕΚ.
0: Τι κόμπλεξ να έχω, ρε φίλε.
1: Μια ζωή θα το έχεις αυτό το κόμπλεξ.
0: Τι κόμπλεξ να έχω, ρε. Εσείς το έχετε.
1: Μια το κλεμμένο με λες.
0: Καλά,
1: μια
0: αυτό,
1: κομπλεξική διάε.
0: Αυτό δεν σε σταματάει, να ξέρεις.
1: Επειδή έφυγε ο Λουτσέσκου τώρα, θα ησυχάσουμε από τον Λουτσέσκου, θα έχουμε τον τόνο τώρα.
0: Εννοείται, φυσικά.
1: Θα με παίρνεις τηλέφωνο. Κάθε βράδυ, όταν δεν θα πει για το κρεμμένο, θα πήρω στην εκπομπή σου. Κατάλαβες.
0: Εγώ θα λέω, όταν μου έρχεται στο μυαλό, θα το λέω πάντα.
1: Άλλο και κάτι ακόμα ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Έφανα το κόλλησε, γιατί μαζί σου όταν μιλάω, κολλάει το μυαλό μου.
0: Χαιρετίσματα από τον Coca-Cola έχεις.
1: Α, το Coca-Cola.
0: Ναι.
1: Μια ερώτηση να κάνω τώρα, άμα θέλεις απάντα.
0: Ναι.
1: Για το Coca-Cola.
0: Ναι.
1: Ήταν κάποτε σε μια εκδήλωση.
0: Ο Coca-Colas.
1: Ναι.
0: Σε τι εκδήλωση.
1: Κοπή πίτας.
0: Έχουμε πάει και μαζί, ναι.
1: Καθόταν δίπλα στον Γιώργο.
0: Ποιος είναι ο Γιώργος?
1: Ο Αμερικάνος.
0: Ο Ελσίνκης?
1: Όχι, ε. Ο Γιώργος, ε.
0: Α, ναι.
1: Γι' αυτό ρωτάει, γιατί τον είδα στο βιντεάκι του και έμαθα...
0: Ήμασταν μαζί εκεί τον χρόνο, ναι, έχεις δίκιο.
1: Να καταλάβω ποιος είναι, γιατί φατικός τώρα κατάλαβα ποιος είναι.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Μαζί ήμασταν εκεί τον χρόνο.
1: Α, μπράβο.
0: Ο Αμερικάνος, εγώ, ο Coca-Colas και κάνα δυο ακόμα, ναι, μαζί ήμασταν.
1: Α, μπράβο, γιατί με είπε και λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Συγγνωμικά τώρα κατάλαβα ποιος είναι ο Coca-Colas.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Έλα, σαν κάτι περίεργο, εντάξει, ρώτησε έτσι να δω ποιος είναι.
0: Ναι, ναι, καλά, τώρα το θυμήθηκα που το είπες, ναι.
1: Α, μπράβο. Αυτά λοιπόν.
0: Οκ. Okay.
1: Καλή ακρόαση σε όλους.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Δεν με απάντησε όμως αν έφαγε πόρτα. Από το Αγρίνιο και από το Ρέκλ. Ξέρεις, η πόρτα, άμα μια φορά τρως πόρτα, θα αρχίσει να τρως από παντού μετά. Δηλαδή ο Δήμος τώρα μπορεί να πει, όχι ρε, δεν έρθετε, δεν κουσάρω. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Βαγγέλη Σερβετία λέει: η ΑΕΚ πρέπει να κάνει, λέει, καινούργιο γήπεδο με τουλάχιστον, λέει, 100.000 θέσεις. Μετά το πρωτάθλημα πρέπει να έχει, λέει, χώρο για τους φιλάθλους, λέει. Βαγγέλη Σερβετία. Έρχεται η ζήλια για το καινούργιο προπονητή του ΠΑΟΚ. Κανονικά πάρα πολλοί ευρωβουλευτές γενικά πρέπει να πάνε φυλάκι, λέει. Βαγγέλη Σερβετία, βέβαια, μόνο στην Μπουζού και δεν τους λυπάμαι κιόλας. Άμα δεν ακούσω, λέει, το Γιάννη ΑΕΧΤΣΙ, όπως το λέτε εσείς, λέει, η εκπομπή δεν θα κλείσει, λέει, στις 2 τα ξημερώματα. Θέλουμε, Γιάννη, να τον ακούσουμε, μην χαλάσει, λέει, την παράδοση. Και άμα θέλετε, βάλτε, λέει, ένα τραγούδι, όποιο θέλετε εσείς, λέει, το αφιερώνω σε σένα, Τζόρνταν, και στο εκλεκτό ακροατήριο εδώ είμαι εδώ στο ακουστήρι, λέει, Δημοσένης. Γεια σου, Δημοσένη. Μαραντόνα ή Μέση, Τζόρνταν, ποιος σου αρέσει? Κοίταξε, ο Μαραντόνα ήταν άλλη κατάσταση, εντάξει. Τον ζήσαμε, τον είδαμε από κοντά, τον κάναμε αυτά. Ο Μέση πάλι είναι άλλη. Τώρα, εντάξει. Είναι δύσκολα, είναι διλήμματα αυτά, παιδιά. Μαραντόνα ήταν παράδειγμα προς αποφυγή για τα παιδιά, να το ξέρετε. Αλλά παράδειγμα να τον κάνεις είδωλο, να πούμε, για τους σαν ποδοσφαιριστής, έτσι.

0: 546.000 λέει ο ΠΑΟΚ και 353.000 Γιάννη λέει. YouTube του ΠΑΟΚ 194.000 και τη ΣΑΕΚ λέει 105. Instagram ΠΑΟΚ 480.000 και τη ΣΑΕΚ 398. Α, Γιάννη, είστε πολύ πίσω, ρε Γιάννη. Κάτι δεκάδες χιλιάδες που παδούς πίσω είστε, ρε Γιάννη. Έλα, φιλός.
1: Έλα, Τζόρταν.
0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Τι κάνουμε. Τι να σε κάνω, ήθελα πιο προς τα αγόλα, εντάξει.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Έχεις τον χρόνο, άλλους μην παίρνεις κλείσεις γραμμές. Είσαι τελευταίος.
1: Κοίταξε, Τζόρταν.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ επιβιώνει, σαν οντότητα δηλαδή, χάρη στους δημοσιογράφους εκεί κάτω. Τι, κάτι άλλο δεν έχει. Βγαίνουν εκεί πέρα, φαίνονται μέσα στα κανάλια και όλες αυτές τις δεκαετίες τις παλιές, αυτοί βγαίναν. Ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Και στα χωριά μας και παντού, γιατί δεν υπήρχε ούτε ιδιωτική τηλεόραση, ούτε τοπική σταθμή, τίποτα.
0: Ναι, η ΕΡΤ και η ΕΝΕΤ τότε, θυμάμαι.
1: Κατάλαβες. Mm. Γι' αυτό σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ για μένα είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, γιατί κόντρα σε όλα αυτά, κόντρα στα πάντα, δηλαδή από όπου και να βάρεις, βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται τώρα με τον Αβραμόπουλο και με αυτά, έτσι. Κόντρα σε όλα αυτά, τα οποία γινόντουσαν, ο ΠΑΟΚ κόντρα σε αυτούς έκανε ό,τι έκανε. Δηλαδή πήρε και πρωταθλήματα, πήρε και κύπελα, τον πατήσανε πολλές φορές να μην πάρει, να μην κάνει αυτός εκεί. Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε, έτσι, μέχρι σήμερα. Έχει αυτούς εκεί πέρα κάτω κόντρα. Λοιπόν, τώρα το κύπελο αυτό, αυτό είδα εκεί πέρα, γιατί είπατε ότι έχει πάει, που είπε ότι Καλαμάτα και Πάτρα, τι είναι αυτό, ρε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βάζουν ένα πράγμα εκεί και τι κάνεις με αυτό. Καταρχάς θα ήθελα πάρα πολύ μια κάμερα να πάει από πάνω, να δούμε πώς είναι.
0: Δεν πάει από πάνω. Εκεί που ο κόσμος δείχνει λίγο και τελείωσε.
1: Όχι μόνο αυτό. Πάει εκεί και τους παίρνει, πώς να σου το πω, βάζει τη σειρά πρώτα μερικά άτομα, έτσι να φαίνονται, ξέρεις ότι είναι κυτρινόμαυρα, και από πίσω τώρα τι υπάρχει κανείς δεν ξέρει. Εγώ πάντως δεν μπορώ να μετρήσω πάνω από 100 άτομα. Δηλαδή έτσι όπως είναι εκεί πέρα, όπως δείχνει αυτή η κάμερα.
0: Ναι.
1: Και τρέχουν εκεί πέρα και το... Τέλος πάντων, εγώ με τίποτα δεν θα ήθελα να το κάνουμε, τουλάχιστον με τέτοιο τρόπο, έτσι. Γιατί αυτό θυμίζει τσίρκο. Άντε πηγαίνετε εκεί πέρα και άντε ελάτε να το δείτε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τώρα αν είναι επιτυχία αυτός που λέει τώρα, οι αξίδες που λένε, γιατί δεν τα λέει αυτά, ο Γιάννης το βάζουν να τα λέει. Λοιπόν, αν είναι επιτυχία τώρα το ότι μας κέρδισε ο δικός της ο προπονητής, τότε ρε φίλε δεν είναι επιτυχία ο δικός μας αυτός που πήραμε τώρα που κέρδισε τη Ρεάλ. Την Ρεάλ.
0: Αυτά τον είπα, δεν τα κατάλαβε.
1: Δεν είναι επιτυχία.
0: Γι' αυτά δεν τον είπα.
1: Κατάλαβες. Και στο κάτω-κάτω, με τη δικιά του λογική, με τη δικιά τους λογική, τότε η Arsenal έπρεπε κατευθείαν να αποβάλει τον Βενγκέρ τότε
0: Βενγκέρ,
1: και να πάρει τον Αναστασιάδη, έτσι, τότε που τους αποκλείσαμε.
0: Ναι, τον Βενγκέρ.
1: Βέβαια, με τη δικιά τους λογική. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, τους έχει πιάσει ένας πανικός τώρα, γιατί πάβει πλέον το αφήγημα του Λουτσέσκου, ότι να ο Λουτσέσκου κράζει, ο Λουτσέσκου μας λέει ότι είμαστε κλέφτες και τέτοια, και σου λέει τώρα τι άλλο θα βρούμε. Κάτι πρέπει να βρούμε, να πούμε.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ότι το επιμένουν εκεί, δηλαδή τους δίνεις απαντήσεις που πρέπει και επιμένουν ότι δεν ξέρεις, δεν λες, δεν μας λες. Ενώ τους λες, σου λένε όχι, δεν μας λες. Τους απαντάς κανονικά, όχι δεν απαντάς, σου λένε. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και κάπου τους έχει πιάσει ένας πανικός, ρε φίλε. Σου λέει αμάν και τώρα έτσι και γίνει καμιά ιστορία, τι γίνεται. Λοιπόν, το πρόβλημά τους είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτή ήταν η τρίτη ομάδα, λέγανε στην Ελλάδα, αλλά τώρα ο ΠΑΟΚ γιγαντώθηκε, φάνηκε ποιος είναι. Και σου λέω αυτοί περνάνε στην τέταρτη και δεν ξέρουμε πιο κάτω τι υπάρχει, εντάξει, αν πάνε και πιο κάτω. Γιατί αν γίνει κάτι, αλλά δεν βλέπω ρε παιδί μου, και οι άλλες ομάδες τώρα, να, ο Ηρακλής, ο Άρης, ξέρω εγώ, αυτές, ίσως ο Όφη, η Λάρισα, να κάνουν κάτι, αλλά και η Λάρισα δεν το δουλεύει καλά το πράγμα. Οπότε έχουν σίγουρη την τέταρτη θέση, από ό,τι βλέπω, έτσι, σαν οντότητες. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Το πρώτο μάτς, ξέρεις πότε είναι, Τζόρνταν?
0: 23.
1: Είναι 23 του μηνός, έτσι, οπότε θα αρχίσουν τώρα. Εντάξει, πιστεύω μέχρι τότε, τουλάχιστον αυτός ο προπονητής.
0: Ένα μήνα.
1: Έχει... Ναι, σε αυτό που βασίζομαι εγώ είναι ότι υπάρχει ο Βιερίνια και ο Μάτος, έτσι. Αν ήταν ο προπονητής αυτός να είχε έρθει με δικό του team, θα τα είχα λιγάκι ζόρια, ξέρεις, να προσαρμοστεί. Αλλά επειδή υπάρχει ο Βιερίνια με τον Μάτος, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, θα προσαρμοστούν καλύτερα όλοι αυτοί οι καινούργοι που θα έρθουν μαζί με τον προπονητή, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι βλέπω, μάλιστα αυτός ο άνθρωπος, η εμφάνισή του αυτό, δηλαδή αυτός ο τρόπος που κοιτάει, που φέρεται, ας πούμε, φαίνεται ότι είναι εντάξει, καλός.
0: Ναι.
1: Για το άλλο που λέει ότι έπρεπε να είχαμε πάρει, ξέρεις, κάποιον ο οποίος μεγάλος και τρανός, γιατί ο Φερέρε τι ήταν, ρε φίλε. Ο Φερέρε που είχαμε πάρει τότε.
0: Μικρός ήταν.
1: Και μετά πήγε και πήρε πρωταθλήματα. Τι πήρε? Πάντως πέρασε από τον ΠΑΟΚ και πήγε εκεί πέρα. Εντάξει, και έκανε ό,τι έκανε. Πήρε πρωταθλήματα, σε τελικούς πήγε Λιμπερταδόρες και τα λοιπά. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα για το άλλο που είπε αυτός και μας κολλάει εκεί πέρα, η ΑΕΚ με τη Βίτη πέρασε, δεν πέρασε?
0: Πέρασε, ναι.
1: Ποιον είχε προπονητή αυτόν, είχε?
0: Η Βίτη.
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτόν είχε.
1: Αν είχε αυτόν, κάτι μου θυμίζει ότι κάτι είχε γίνει εκεί πέρα τότε με τη Βίτη. Κάτι είχε γίνει. Κάτι είχε... Θα ψάξω εκεί πέρα να βρω ακριβώς το τι γίνεται. Αλλά μου τη δίνει, ρε φίλε, ότι δεν μιλάνε Ολυμπιακοί, δεν μιλάνε Παναθηναϊκοί, μιλάνε αυτοί. Αυτό σημαίνει, σου λέω, ότι αυτοί βρίσκονται σε σύγχυση εκεί πέρα. Κάτι πρέπει να πούνε και το λένε. Βλέπω και τα site, έτσι, αυτά τα site που είναι, που τα γνωρίζουμε όλοι. Να μην πω τώρα γιατί δεν ξέρω, ραδιόφωνο εμάς τώρα δεν ξέρω αν επιτρέπετε. Υπάρχουν 3, 4, 5 site τα οποία είναι δικά τους και βγαίνουν και πετάνε λάσπες.
0: Ναι.
1: Λάσπες κανονικά, δηλαδή λένε ψέματα. Και φροντίζουν μετά αυτά τα site, πετάνε κάτι και μετά πάνε και το διαγράφουν. Η λάσπη όμως την πετάνε. Αυτά να τα προσέξουν οι δικοί μας υπαοξίδες και ειδικά τα παιδιά, έτσι. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά, αφού θέλουν να ανοίξουμε το, πώς το πω ρε παιδί μου, το φάκελο, το τι έχει συμβεί ο ΠΑΟΚ με αυτούς, θα τον ανοίξουμε και θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Αφού το θέλουν έτσι, θα τον ανοίξουμε και να λέμε σε κάθε εκπομπή κάτι. Το τι μας έχει κάνει αυτή η ομάδα, εντάξει. Αυτοί οι ξαδέρφοι που λέγαμε εμείς παλιά, οι ξαδέρφοι μας, έτσι λέγαμε, την οποία εμείς τη στηρίζαμε, να δούμε τι έκανε αυτή σε εμάς. Να δούμε ποια ήταν πιο μουλοχτή, αυτή ή ο Παναθηναϊκός. Γιατί έχουμε τον Παναθηναϊκό για μουλοχτό. Αλλά να σου πω κάτι. Εάν μαθευτούν αυτά τα οποία μας έχουν κάνει, γιατί ο κόσμος ξεχνάει, ξέρεις, τα παιδιά τώρα πού να μάθουνε, να δουν αυτοί σαν σύλλογος τι έχει κάνει εναντίον μας, σιγά σιγά θα καταλάβουμε και γιατί φέρονται με αυτόν τον τρόπο τώρα που φέρονται. Δεν μπορεί ο Σαββίδης να σου δίνει τέτοια δικαιοδοσία όπως θέλεις πάρτο στο Μελισσανίδη και αυτοί να τη χρησιμοποιούν εναντίον μας. Το πιο λογικό ήτανε, εφόσον είμαστε και οι δύο ομάδες που υποτίθεται ότι η ΑΕΚ είναι εξαδέλφοι μας και ξέρω εγώ και τέτοια, ναι. Λοιπόν, αφού υποτίθεται ότι είμαστε έτσι, έπρεπε και πέρα ο Μελισσανίδης με τον ΠΑΟΚ να συνεργαστεί, με όποιον ήταν στον ΠΑΟΚ τότε, να συνεργαστούν, να φτιάξει το πρωτάθλημα. Αυτοί τι κάνανε, το χρησιμοποιήσανε για να πάρουν αυτοί κάτι. Και όχι μόνο αυτό, κάναν πόλεμο και εναντίον μας. Καιρός είναι σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα λέμε και με αυτούς. Και όποιος θέλει εδώ είμαστε, εντάξει, αν νομίζουν ότι λέμε ψέματα, σιγά σιγά. Ναι. Αυτά για σήμερα, Τσόρταν.
0: Οκ, okay, έγινε.
1: Και τα λέμε έτσι.
0: Τα λέμε για χαρά.
1: Καλή σας.
0: Το μάτς εκεί είναι κανονικά, δεν ξεκίνησε. Ρίχνει πράγμα εκεί πέρα, τώρα τι να κάνεις. Λοιπόν, να ακούσουμε το άσμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε έτσι: δύο η ώρα πήγε. Ακούστε τι λέει ο άλλος, το να παρακαλάει για τον Νέιτ. Ο άλλος λέει και πηγαίνει τα πέσει, λέει κακό είναι. Όχι, καλό είναι, ρε μεγάλε. Δώσουν κι εσύ. Τι να συζητήσω με τα μεσάζ. Πιο ξεφτύλα, ρε, γίνεται. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε και κλείνουμε με το τραγούδι του Νικολαίδη, έτσι. Εμείς αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, απίκω εδώ, τα ξαναλέμε.

Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ιός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όασης.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.

0: Χειραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr